0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, καλημέρα ακροάτριες και ακροατές, κυρίες και κύριοι, Αθηναίες και Αθηναίοι, καλώς ήρθατε και σήμερα 7 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, πρώτη εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος, στην διάρκεια της οποίας θα αρχίσουν και τα σχολεία. Ετοιμαστείτε λοιπόν για δρόμους υπερφορτωμένους, ετοιμαστείτε για νέες ταλαιπωρίες στις μετακινήσεις σας και μάλιστα με θερμοκρασίες ιδιαίτερα υψηλές, σαν να βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Βάλε λοιπόν τον κλαίαρχο, ίσως είναι η καλύτερη ιδέα για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας μετάδοση.
1: Προς την Ήπειρο. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Χρειάζονται προσοχή και οι επόμενες αρκετές ημέρες. Πάμε λοιπόν να δούμε τις καιρικές συνθήκες που θα χαρακτηρίζουν την έναρξη της νέας εβδομάδας. Βλέπουμε λοιπόν Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, και η ηλιακή ακτινοβολία ώρα με την ώρα θα κυριαρχήσει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Μοναδική παραφωνία οι μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου θα δούμε να σχηματίζονται αυτά τα σύννεφα ζέστης ή πιο επιστημονικά τα σύννεφα αστάθειας σε βουνά της υπηρωτικής χώρας και κυρίως κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου και προς βουνά της βορειοανατολικής υπηρωτικής χώρας. Καθώς όπως έχουμε εξηγήσει, ο αέρας που βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους θερμαίνεται εξαιτίας της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτό έχει σαν συνέπεια να γίνεται πιο αραιός και να ακολουθεί ανωδικές κινήσεις μέσα στην ατμόσφαιρα και θα συναντήσει πιο ψυχρό ατμοσφαιρικό αέρα καθώς οδηγείται σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Αυτή λοιπόν η σύγκρουση σε συνδυασμό και με την τοπογραφία οδηγεί σε συμπύκνωση των υδρατμών και άρα στο σχηματισμό αυτών των εφώσεων. Ας φανταστούμε μια κατσαρόλα με νερό την οποία την έχουμε βάλει και βράζει. Από πάνω βάζουμε ένα καπάκι και σιγά σιγά βλέπουμε να σχηματίζονται οι υδρατμοί και να οδηγούνται έτσι σε μεγαλύτερο υψόμετρο με αποτέλεσμα να σχηματίζεται αυτός ο ατμός. Έτσι λοιπόν συμβαίνει.
0: Κατσαρόλα που βράζει, από ό,τι φαίνεται, είναι και το πολιτικό σκηνικό της χώρας, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος της κυβερνήσεως εμφανίστηκε χθες περισσότερο αισιόδοξος παρά ποτέ.

0: Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
1: Αισιόδοξος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
0: Ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ. Αισιόδοξος. Γιατί η πατρίδα μας, ξεπερνώντας πλέον την καθήλωση, είναι καιρός να γευτεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Έτοιμος. Γιατί τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε στην οικονομία, στην κοινωνία, στην άμυνα, μας επιτρέπουν να χτίσουμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά την Ελλάδα του 2030.
1: Η Ελλάδα του 2030, λοιπόν, είναι το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αν τον άκουγε κανείς χθες στο κατάμεστο Βελίδιο, προχθές για την ακρίβεια, Σάββατο βράδυ, 3-4 μόνο ώρες μετά το τραγικό δυστύχημα με την πτώση του Φάντομ, αλλά μην πούμε τίποτα περισσότερο εδώ πέρα. Τέλος πάντων, πήρε την απόφαση να βγει στη ΔΕΘ για να καταχειροκροτηθεί από ένα κοινό έτσι κι αλλιώς αποτελούμενο από υπουργούς του, από βουλευτές του, από αυτοδιοικητικούς του, γενικώς από δικούς του.
0: Προοπτική που θα μεταφράζεται σε συγκεκριμένες.
1: Η ατμόσφαιρα πάντως ήταν μάλλον παγωμένη και από ό,τι φαίνεται ίσως ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι ο μοναδικός, ίσως από τους λίγους τέλος πάντων Έλληνες, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, οικονομικής καταστάσεως, κοινωνικής διαστρωματώσεως κλπ. Κλπ. Που να παρουσιάζεται τόσο αισιόδοξος, σαν να ζει σε μια άλλη χώρα ή, για να το πούμε διαφορετικά, σαν να ζει στον δικό του κόσμο.
0: Και τέλος της πορείας προς το 2030, για ένα άλμα ευημερίας, για τον πολίτη παντού, παντού από τα αστικά κέντρα μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό και το πιο μικρό νησί.
1: Τα χειροκροτήματα ήταν έτσι και έτσι, θα έλεγε κανείς, μάλλον περιορισμένα και μάλλον αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί με το ζόρι, υποχρεωτικά δηλαδή. Ίσως να ήταν ή έτσι και αλλιώς βαριά ατμόσφαιρα, γιατί δεν είναι και μικρό πράγμα τώρα. Είναι μια πολιτική για τους πολλούς. Να έχουν σκοτωθεί δύο πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας στις 3 το μεσημέρι και εσύ να βγαίνεις και να δηλώνεις αισιόδοξος και όλα ωραία και καλά 4 ώρες, 5 αργότερα.
0: Να παραδέχονται τα βήματα που πράγματι έχει πετύχει η οικονομία. Την ίδια στιγμή ωστόσο ένιωσα την αγωνία τους.
1: Ο Μητσοτάκης, αν παρακολουθούσε κανείς την ομιλία και κυρίως την μαραθώνια, είναι αλήθεια, συνέντευξη τύπου την οποία παραχώρησε την επόμενη μέρα, δηλαδή χθες, Κυριακή, όπου είναι αλήθεια ερωτήθηκε από πολύ καλούς συναδέλφους για πολλά και οι ερωτήσεις ήτανε και λιγάκι τσουχτερές, θα έλεγε κανείς. Ή να επιβεβαιωθεί ο κανόν της δημοσιογραφίας που λέει ότι όταν οι δημοσιογράφοι το θέλουν μπορούν να γίνουν και αιχμηροί.
0: Μπορεί να έφερε αρκετές νίκες.
1: Εν πάση περιπτώσει, αν έβλεπε κανείς με την όποια εμπειρία διαθέτουμε, πολιτική, κοινωνική, δημοσιογραφική, γενική, ατομική. Έβλεπε έναν πολιτικό άνδρα, έναν πολιτικό ηγέτη, έμπλεο αγωνίας για το αν θα είναι πρωθυπουργός ξανά μετά τις εκλογές. Με άλλα λόγια, αν θα μπορέσει να ξαναπάει του χρόνου για ένα τη φορά στη ΔΕΘ.
0: Φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία, ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως πρωθυπουργός.

0: Και όλα τα υπόλοιπα ήταν, αν τα άκουγε κανείς, έβλεπε κάπως τις κινήσεις του σώματος, προσπαθούσε να τα δει τα πράγματα και λίγο πίσω από τις εικόνες, αυτό που λέγαμε παλιά στις εφημερίδες, να διαβάσει και ανάμεσα στις αράδες. Ήταν αυτό. Πείτε μου τι θέλετε, τα δίνω όλα για μια ένατη χρονιά στη ΔΕΘ με μένα πρωθυπουργό. Σας παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη.
1: Πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, για να θυμίσετε στους πολίτες.
0: Κάντε μου τη χάρη. Θέλω ακόμα μια τετραετία.
1: Όποια παραλάβαμε και σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr. Αυτή η εμπειρία...
0: Σας παρακαλώ, θέλω μια τρίτη τετραετία. Θέλω και για ένατη φορά ΔΕΘ εδώ. Ήταν σαν να μίλαγε και να βλέπε στο βάθος της αίθουσας τον εαυτό του ένα χρόνο μετά να είναι ξανά σε αυτό το πόντιουμ. Τα δίνω όλα για μια ακόμη ΔΕΘ με μένα πρωθυπουργό, δηλαδή για άλλα 4 χρόνια στο τιμόνι της χώρας.
1: Της ανεξέλεγκτης επέλασης της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Και μετά, μη σας νοιάζει, αυτό το λέμε εμείς, άμα έχει και την τρίτη τετραετία, μετά η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα. Δηλαδή, μπορεί να σε έχει πρωθυπουργό ακόμα και ισόβιο.
1: Τέλος καθαρά, τη διπλή ανάγκη. Η χώρα να συγκλίνει πιο γρήγορα προς την Ευρώπη.
0: Και τι δεν είπε χθες ο πρωθυπουργός και προχθές. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικώς στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής. Θα προσπαθήσουμε βεβαίως με τη βοήθεια όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδος να σας παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά αυτά τα οποία υπόθησαν, κυρίως τα πολιτικά μηνύματα τα οποία εξεπέμφθησαν. Αλλά η προσωπική μας άποψη είναι ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει ο Μητσοτάκης σε ένα χρόνο από τώρα, και ο χρόνος περνάει γρήγορα. Καλά να είμαστε όλοι, γιατί αυτό προέχει. Πολύ δύσκολα λοιπόν θα καταφέρει να είναι και ένα τη φορά ως πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

0: μέρα ο εργαζόμενος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Έχουν εκτοξευθεί οι τιμές στα νίκια, στα βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης.
1: Χιλιάδες εργαζόμενοι, συνδικάτα, μέλη της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ πλημμυρίζουν τους δρόμους της Θεσσαλονίκης λίγο πριν από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ.
2: Για υγεία και ασφάλεια, χωρίς εργατικά ατυχήματα, για αντιμετώπιση της ακρίβειας και της οστροκέδειας, για τη στεγαστική κρίση.
0: Εμείς είμαστε εδώ γιατί γνωρίζουμε ότι το 13ο μισθό και το 14ο, ότι τις πραγματικές αυξήσεις θα τις κερδίσουμε στο δρόμο με απεργίες και διαδηλώσεις και όχι στα δικαστήρια.
1: Στην πλατεία της Χάνθ το πάμε και μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.
3: Εμείς παλεύουμε για τα παιδιά μας, δεν παλεύουμε για κανένα κόμμα, δεν έχουμε κομματικά κριτήρια, όλοι η Ελλάδα είναι ενωμένη μαζί μας.
1: Αγρότες, κτηνοτρόφοι και άλλοι συγκεντρώθηκαν στον Λευκό Πύργο.
4: Ένα ακόμη συλλαλητήριο σήμερα στη Διεθνή Έκθεση για να δείξουμε και να καταγγείλουμε την κοροϊδία της κυβέρνησης που ό,τι έχει τάξει στα μεγάλα μπλόκα που κάναμε το Δεκέμβρη και το Γενάρη του 26, δυστυχώς δεν έχει δώσει λύση σε κανένα.
5: Είμαστε 3.000 οικογένειες που μας έχουν σκοτώσει τα πρόβατα εδώ και 3 χρόνια, 750.000 πρόβατα, και δεν μας αφήνουν να κάνουμε αναστήσταση.

0: Και αποτελεί δέσμευσή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν.
1: Παλιά λέγαμε για τους πολιτικούς της εποχής Μαυρογιαλούρο και μετέπειτα ότι ρε παιδί μου, λέγαν και παιδιά θα σας κάνουμε. Τώρα αυτό έτσι κι αλλιώς είναι ξεχασμένο. Θα μπορούσε να παραφραστεί και πρόβατα θα σας φέρουμε. Και κατσίκια θα σας κάνουμε. Και για λάδια θα σας γεννήσουμε.
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
1: Αυτό είναι απόσπασμα από συνέντευξη Μητσοτάκη τον Ιούλιο που μας πέρασε ή τον Ιούνιο, αν θυμόμαστε καλά, στον εκλεκτό συνάδελφο τον κύριο Χατζηνικολάου.
3: Βλέπετε οι διαδηλωτές στο μπλοκ που ξεκίνησε από την Καμάρα. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει κυριολεκτικά μία ανάσα από το Βελίδιο. Αλλά εδώ βλέπετε ότι έχουν συναντήσει μπροστά τους τα κυκλειδώματα αλλά και έναν ισχυρό φραγμό της ελληνικής αστυνομίας.
4: Το παρόν στις διαδηλώσεις έδωσαν και κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Μοιράζουν ψίχουλα κοροϊδίας, συνενώντας όμως στην πολιτική της έντασης, της εκμετάλλευσης των πολεμικών προϋπολογισμών, της συμμετοχής της Ελλάδας σε πολέμους.
6: Διαδηλώνουμε κατά της ανασφάλειας των 7 τελευταίων ετών μιας κυβέρνησης που από σήμερα μέχρι όποτε ορίσει τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στο δρόμο για την πολιτική αλλαγή.
7: Η Πλεύση Ελευθερίας αυτονοήτως στηρίζει τους αγώνες όλων των εργαζομένων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, τους αγώνες των πολιτών, της κοινωνίας, των κινημάτων, για το περιβάλλον, για την αξιοπρέπειά μας.
4: Πριν την έναρξη των κινητοποιήσεων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η αστυνομία προχώρησε σε 6 συλλήψεις και 9 προσαγωγές.
1: Τώρα, εντάξει, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους. Ακούσατε Κουτσούμπα, Ζωή και Ρένα. Εδώ που τα λέμε, αν έχεις και μια τέτοια αντιπολίτευση απέναντί σου, είναι λιγάκι δύσκολο. Επειδή από αυτό το μικρόφωνο θέλουμε να σας τα λέμε όλα, το επαναλαμβάνουμε συνέχεια και ίσως γινόμαστε κουραστικοί. Είναι και λιγάκι δύσκολο, ρε παιδί μου, να μη σου βγαίνει και μια λαζονία. Και τελικά, το συμπέρασμα της ΔΕΘ, όπως θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής και όπως προευλήθη χθες από τα τηλεοπτικά δίκτυα, ο απόϊχος της χθεσινής ΔΕΘ, της χθεσινής παρουσίας για την ακρίβεια του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο απόϊχος δεν είναι άλλος από την κόντρα με το Σαμαρά.

0: Μηνύματα Μητσοτάκη για τις μετεκλογικές εξελίξεις και καρφιά για Σαμαρά και Τσίπρα. Σποδρά πειρά από την αντιπολίτευση.
1: Με τοπική. Κυριάκο Μητσοτάκη, Αντώνη Σαμαρά με κατέρωθεν επιθέσεις.
2: Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε μετά το διαλυματάκι μας στις 7.30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

9.43 Intervention Sports. Πριν προχωρήσουμε στην συνέχεια της σημερινής μας μετάδοσης, να σας πούμε ότι το Downtown Campus του New York College θα το βρείτε στην καρδιά της Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη, δίπλα δηλαδή στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Εκεί μπορείτε να σπουδάσετε οικονομία, διοίκηση, διεθνείς σχέσεις, επικοινωνία, χρηματοοικονομικά, αγγλική φιλολογία, ψυχολογία, βιοιατρική, διαιτολογία, διατροφολογία, φυσικοθεραπεία, πληροφορική, αθλητικές επιστήμες, κινηματογράφο, ναυτιλιακά, τουριστικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και να αποκτήσετε αναγνωρισμένο Bachelor, Master, MBA ή PhD από κρατικά πανεπιστήμια Αγγλίας και Αμερικής, μένοντας όμως στην Ελλάδα. Για όσους λοιπόν από εσάς μας ακούτε τώρα, μπορείτε να καλέσετε στο 210-3225-961 ή να μπείτε στο www.nyc, δηλαδή New York College, τα αρχικά, .gr, όπου εκεί σας περιμένει μία έκπληξη, μία μοναδική προσφορά διδάκτρων.

0: Ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη, δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
1: Ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα η απάντηση Σαμαρά σε όσα είπε στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Βεβαίως ερωτηθείς ο Πρωθυπουργός. Όποιος παρακολούθησε τα χθεσινά δελτία ειδήσεων των τηλεοράσεων θα διαπίστωσε ότι ακριβώς αυτό, δηλαδή η πολιτική αλλά εν τίνει μέτρο και η προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πολιτικών ηγετών, ήταν αυτό που κυριαρχούσε τουλάχιστον στο πολιτικό σκέλος της ιδιοσιογραφίας η οποία αφορούσε στην εμφάνιση του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν τα βλέπε κάποιος ο οποίος είχε έρθει χθες για πρώτη φορά στη χώρα και μίλουσε ελληνικά και μπορούσε να καταλάβει, θα νόμιζε ότι αυτοί είναι οι δύο πολιτικοί άνδρες οι οποίοι θα κονταροχτυπηθούν στις εκλογές. Δηλαδή θα είχε την αίσθηση ότι κοίταξε να δεις, ο ένας είναι κυβέρνηση, ο άλλος είναι πρώην πρωθυπουργός και είναι τώρα αξιωματική αντιπολίτευση και διεκδικούν και οι δυο τη νίκη ο ένας απέναντι στον άλλον. Δηλαδή, Τσίπρας πουθενά. Βγήκε κάποια εκπρόσωπος, η κυρία Κουφονικολάκου. Την βλέπεις και λες, πολύ εγγενή. Από πλευράς Πασόκ, ο Ανδρουλάκης χαμένος. Εξαφανισμένος. Δεν έκανε κάποια δήλωση, δεν είπε τίποτα. Κάτι εμφανίστηκε εκεί πέρα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Θα τα δούμε στη συνέχεια με τα αποσπάσματα από τα δελτία ειδήσεων, πώς δηλαδή αναφέρθηκαν στα χθεσινά γεγονότα στη Θεσσαλονίκη. Και υπήρχε και η τριάδα Κουτσούμπας, Ζωή και Ρένα με τους διαδηλωτές, οι οποίοι εδώ που τα λέμε δεν ήταν και καμιά μαζική διαδήλωση. Εμείς θα είμαστε στους δρόμους, εκείνο το άλλο το παράλλο, διεκδικώντας η Ρένα και η Ζωή την είσοδό του στη Βουλή, ο Κουτσούμπας διεκδικώντας να είναι κάπου μεταξύ 5 και 7-8%.

0: στο μεταξύ, στα άκρα. Οδηγείται η σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Αντώνη Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι με βάση τα όσα έχει πει, δεν υπάρχει πλέον πεδίο συνεννόησης, προσθέτοντας ότι διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία, κάτι που ελπίζει να μην αξιοποιήσει, σκεπτόμενος την ιστεροφημία του. Άμεση και σκληρή ήταν η απάντηση του κυρίου Σαμαρά, που δήλωσε ότι το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Συνδεόμαστε με τους συναδέλφους. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού.
1: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 χωρίς να προηγηθεί ανασηματισμός, επανέλαβε και στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτιμώντας πως είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας. Μάλιστα, σε ερώτηση του Μέγκα, έκοψε την κουβέντα για συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά και έστειλε μηνύματα εντός και εκτός Νέας Δημοκρατίας.
2: Συνεργάτες, το θα ρωτήσω εγώ, υποστηρίζουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και κυβερνητικός στέρος στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη. Αφήνουν όμως να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί σας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς εσάς στο τιμόνι του κόμματος. Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε ένα βήμα πίσω?
3: Μου ζητάτε να παραιτηθώ, κυρία Φασουλάκη, αν κατάλαβα καλά. Ας δούμε τελικά τι θα αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να κάνει, και εδώ είμαστε στη συνέχεια να τα σχολιάσουμε. Εξ όσων γνωρίζω, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός. Εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει.
1: Άμεση και σκληρή ήταν η απάντηση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος δήλωσε ότι δεν πρόκειται για παράταξη αλλά για κόμμα Μητσοτάκη, και πως ο λαός.
4: Ακολούθησε η απάντηση Σαμαρά, την οποία ήδη σας μεταδώσαμε. Η νευρικό της είναι διάχυτη στην παράταξη, στο κόμμα, όπως είναι να το πει αυτός, να το πει κανείς, κόμμα Μητσοτάκη, κόμμα Νέα Δημοκρατία, στη βάση αλλά κυρίως στα μεσαία και ανώτερα στελέχη και στους υπουργούς και στον ίδιο τον Μητσοτάκη. Ο εκνευρισμός είναι έντονος, διότι βλέπουν ότι το κόμμα Σαμαρά, παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει εξαγγελθεί, ούτε υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα εξαγγελίας, γιατί ο Σαμαράς είναι αρκετά έμπειρος για να μην παραδώσει το κόμμα του στους δημοσκόπους τους συγκεκριμένους, αυτούς οι οποίοι σπέβδουν, αν και είναι αλήθεια ότι σοβαρές δημοσκοπικές εταιρείες μέχρι τώρα και πριν από τη ΔΕΘ δεν διολίστησαν προς μετρήσεις αμφίβολης εγκυρότητας, τουλάχιστον ως προς το κλίμα μέσα στο οποίο υποβάλλονται τα δημοσκοπικά ερωτήματα. Αντιθέτως, κάποιοι άλλοι βγαίνουν και λένε αυτά που λένε με μικρή απήχηση, όπως επίσης είναι αληθές ότι αυτές οι δημοσκοπικές εταιρείες, ή όχι και τόσο γνωστές, ας τα πούμε έτσι, ο ένας και μοναδικός εκπρόσωπός της, ο οποίος βγαίνει μονάχα στην ΕΡΤ, ακόμα και άκρος φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, σου λένε τώρα, ρε παιδιά, μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Αλλά μια που υπόθησαν όλα αυτά και μια που χθες ακούστηκαν και στα πηγαδάκια τα λεγόμενα της Θεσσαλονίκης διάφορα περί Σαμαρά, και μια που το μότο τουλάχιστον αυτών οι οποίοι έχουν και βλέπουν στο Σαμαρά μια άμεση απειλή για τις καρέκλες τους, γιατί σε όλη την Ελλάδα μεσαία και κατώτερα, στα πούμε έτσι εντός εισαγωγικών βεβαίως, στελέχη, απλός κόσμος, η βάση της παράταξης. Βλέπεις τον Σαμαρά τη διέξοδο. Για τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Μια λοιπόν που το συγκεκριμένο και το επαναλαμβανόμενο και το πολυλεχθέν μότο είναι, ρε παιδιά, αχάριστος. Μα η Νέα Δημοκρατία τον έκανε πρωθυπουργό κλπ. Κλπ. Εμείς ας θυμηθούμε μονάχα τι είπε πριν από 3 μήνες, 4, τον Ιούλιο που μας πέρασε, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν πιο κοντά στο Μητσοτάκη παρά κανένας άλλος και στις εσωκομματικές εκλογές του 2016, αλλά και στα πρώτα χρόνια της πρωθυπουργίας του στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο ανιψιός.
5: Αν ο Σαμαράς δεν βοηθούσε το Μητσοτάκη στις εσωκομματικές, δεν θα κερδίζαμε.
6: Έτσι κι αλλιώς.
5: Εγώ αυτό το αναγνωρίζω και το αναγνωρίζω και δημόσια.
4: Παιδιά, η δήλωση, για βάλε εδώ τι διάρκεια έχει, για να δούμε, βάλ την πάλι.
5: Αν ο Σαμαράς δεν βοηθούσε το Μητσοτάκη στις εσωκομματικές, δεν θα κερδίζαμε.
6: Έτσι κι αλλιώς.
5: Εγώ αυτό το αναγνωρίζω και το αναγνωρίζω και δημόσια.
4: 5-6 δευτερόλεπτα είναι όλη αυτή η δήλωση, η συνέντευξη που παραχώρησε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στον εκλεκτό συνάδελφο, τον Θανάση Λάλα. Τότε, ρε παιδιά, ο αχάριστος ποιος είναι? Αφού δηλαδή χωρίς το Σαμαρά δεν θα ήσουν αρχηγός Νέας Δημοκρατίας και δεν θα ήσουν και πρωθυπουργός, έτσι ώστε σήμερα, χθες για την ακρίβεια, άντε προχθές, να εμφανίζεσαι για 8η φορά στη ΔΕΘ.
7: Φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία, ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως πρωθυπουργός.
4: Θα είχες ανέβει 8 φορές πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αν δεν ήταν ο Σαμαράς, δεν το λέμε εμείς και δεν το ξέρουμε κιόλας. Αλλά κάλλιον ημών τα γνωρίζει αυτά ο ανιψιός, ο στενός σου συνεργάτης, ο εξαπορήτων. Μην πούμε τώρα και ανοίξουμε το θέμα των υποκλόπων. Ο δικός σου άνθρωπος, αυτός που τα ξέρει καλύτερα από τον καθένα που ήταν δίπλα σου τις μέρες και τις νύχτες της αγωνίας, αν και εδώ που τα λέμε σε εσωκομματικές, αφού είχατε εξασφαλίσει τη στήριξη του Σαμαρά, η αγωνία δεν ήταν και μεγάλη, αλλά δεν ήταν και μικρή. Ποιος είναι λοιπόν ο αχάριστος πρόεδρε? Εσύ ή ο Σαμαράς? Αφού τα λέει ο Γρηγόρης, χωρίς τον Αντώνη δεν θα ήσουν αρχηγός και δεν θα ήσουν και πρωθυπουργός.

Έχουμε σήμερα και ένα μηνυματάκι για όλους εσάς τους γονείς που καλείστε αυτή την εποχή να επιλέξετε σε ποιο φροντιστήρι θα στείλετε τα παιδάκια σας. Διακρότημα. Είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Από το 1997, δηλαδή μετρήστε για πόσα χρόνια, είναι σχεδόν 30. Πάνω από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, πάνω από 1000 καθηγητές, σχεδόν 11.000 μαθητές φοιτούν στο διακρότημα. 60 έμπειροι καθηγητές συνθέτουν στην ουσία τη μεγαλύτερη ακαδημαϊκή ομάδα στην Ελλάδα, διδάσκοντας σε τάξη, κάνοντας σεμινάρια εκπαίδευσης καθηγητών, συγγράφοντας βιβλία και διαγωνίσματα, όλα αυτά στο διακρότημα. Ταυτόχρονα, στο διαδικτυακό φροντιστήριο του Ομίλου, παιδιά και από τα πιο απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας με το σύστημα διακρότημα πετυχαίνουν στις σχολές προτίμησής τους και βάζουν πλώρη στα όνειρά τους, να γίνουν δηλαδή αυτό που ονειρεύονται. Και προσέξτε, το διακρότημα έχει εκδώσει και 66 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων. Προσαρμοσμένα αυτά τα βιβλία στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και την μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στη τάξη. Αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές. Μιλάμε δηλαδή για τον ισχυρότερο φροντιστηριακό οργανισμό. Στο διακρότημα τα τμήματα είναι ολιγομελείως 6 μαθητές και ομοιογενεί, εξασφαλίζοντας το τέλειο μάθημα με παιδιά που έχουν τον ίδιο εκπαιδευτικό βηματισμό. Στο διακρότημα το μάθημα διαρκεί μία ώρα και όχι 45 λεπτά και το διάλειμμα είναι κάθε 2 ώρες και όχι διάλειμμα κάθε μία διδακτική ώρα όπως αλλού. Έτσι το παιδί σας κάνει περισσότερες και ποιοτικές ώρες μαθήματος την εβδομάδα, πηγαίνοντας όμως λιγότερες φορές στο φροντιστήριο. Τα διαγωνίσματα που γράφουν οι μαθητές είναι μια ακριβής προσομοίωση πανελλαδικών εξετάσεων κάθε εβδομάδα από το γυμνάσιο έως ότου να δώσουν εξετάσεις, εξασφαλίζοντας την πλήρη εξοικείωση του μαθητή με τη διδασκαλία και με τη διαδικασία μάλλον των εξετάσεων. Τα θέματα δεν βγαίνουν από την ακαδημαϊκή ομάδα του ομίλου και αποστέλλονται σε όλα τα κέντρα μυστικά, ώστε τα παιδιά να μετρήσουν τις δυνάμεις τους με συμμαθητές τους από όλη την Ελλάδα, όπως ακριβώς δηλαδή συμβαίνει στις πανελλαδικές. Η ιδέα ενημέρωσή σας για την πρόοδο και τις επιδόσεις των παιδιών σας είναι διαρκή, συστηματική και μέσα από ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του διακροτήματος, αφού μετά το τέλος κάθε μαθήματος και ο γονιός και ο μαθητής έχουν ενημέρωση ακόμα και στα κινητά τους. Εμπιστευτείτε λοιπόν το διακρότημα για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο εσείς οι γονείς, ότι το παιδί σας θα μπει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ότι τα λεφτά σας πολλές φορές από το υστέρημα της οικογένειας θα πιάσουν τόπο. Κλείστε λοιπόν τώρα μια συνάντηση με έναν εκπαιδευτικό σύμβουλο του διακροτήματος της περιοχής σας για να διαπιστώσετε την υπεροχή του συστήματος επιτυχίας διακρότημα.

ερωτήσεων. Τι σου έχει μείνει, ας πούμε, από την Πρωθυπουργία Καραμάνη? Λες, ας πούμε, ήταν το όχι στο Βουκουρέστι. Τι σου έχει μείνει από το Σιμίτι? Λες, είναι τα έργα, όπως έγιναν τέλος πάντων, ή είναι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λες για το Σαμαρά? Τα 2 χρόνια που κυβέρνησε, λες, τα πιο δύσκολα, κράτησε την Ελλάδα όρθια. Τι λες για τον Τσίπρα? Λες, εντάξει ρε παιδιά, έκανε ό,τι έκανε, αλλά επί της πρωθυπουργίας του βγήκαμε από τα μνημόνια. Όπως βγήκαμε, πάντως βγήκαμε. Τα λες αυτά, είτε καλά είτε κακά, σου έχει μείνει κάτι? Από το Μητσοτάκη, λες, τα παιδιά, τι έχει μείνει? Καλά, τα αρνητικά είναι η ακρίβεια, είναι οι υποκλοπές, είναι η διαφθορά. Αλλά λες, ρε παιδί μου, έκανε και τον gov.gr. Γιατί αλλιώς τι θα ήταν? Σιμίτης χωρίς έργο. Αλλά τον gov.gr, σκεφτείτε όλοι εσείς που μας ακούτε, πώς ήταν η δική σας η ζωή το 2018-19. Δηλαδή, ας πούμε, δεν πηγαίνατε στην τράπεζα, πηγαίνατε πιο συχνά, τώρα έχετε το e-banking. Δεν παίρνατε ένα τηλέφωνο, ας πούμε, για να κλείσετε ένα τραπέζι, ένα εστιατόριο, το κάνατε. Τώρα το κάνετε διαδικτυακά μέσα από το κινητό σας, χωρίς να παίρνετε τηλέφωνο. Δηλαδή η τεχνολογία, ρε παιδί μου, έχει προχωρήσει. Πώς θα το κάνουμε? Παντού. Όπως προχώρησε παντού, προχώρησε και στο δημόσιο. Δηλαδή, λίγο αυτό το gov.gr, που σίγουρα είναι εξυπηρετικό, είναι σαν να λες και καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Πριν από 7-8 χρόνια, θέλατε, ας πούμε, να κλείσετε ένα ταξί. Παίρνατε ένα τηλέφωνο, βγαίνατε στον δρόμο, κάνατε ένα. Τώρα μπαίνεις σε μια πλατφόρμα, μπαμ, το κλείνεις, έρχεται εκεί που είσαι. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς η ζωή έχει αλλάξει, διότι μπήκε η ψηφιακή τεχνολογία. Όλοι είμαστε με ένα κινητό στο χέρι και κάνουμε πολλές δουλειές μας από αυτό. Άρα, τι λες τώρα για τον gov.gr? Δηλαδή, αν δεν ήσουν εσύ, ας πούμε, δεν θα μπορούσαμε τώρα να κάνουμε μια εξουσιοδότηση ή μια δήλωση του νόμου 105 που λέγαμε παλιά ψηφιακά? Θα έπρεπε να πάμε στην αστυνομία και να κολλάμε χαρτόσημα, αν δεν ήσουν εσύ? Άρα λοιπόν, πολλά καθρεφτάκια. Διαλυματάκι στις 8 και συνεχίζουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση.

0: και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
1: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
5: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
6: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
7: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα παρουσιάσει σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η σχετική συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι με τη συμμετοχή του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη, του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση και των Υφυπουργών Θάνου Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ, μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτου μισθού στα 1.000 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.800 για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημόσιους υπαλλήλους και από το 2027 και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους ταξιούχους άνω των 65 ετών. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με την συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Νεκρή είναι ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσας και ο 37χρονος σμηναγός Δημήτρης Πέτρου. Σε ισχύ το πένθος της ένοπλες δυνάμεις. Συναγερμός σε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα στα Πατήσια μετά από πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 55χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο άνδρες που επέβαιναν σε μηχανή προσέγγισαν τον 55χρονο και άνοιξαν πύρα εναντίον του. Αύριο απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι κατηγορούνται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσιες πράξεις. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος στην Κόνιτσα λόγω της μείωσης του ανέμου. Πολύ ισχυρές είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολιτικό σεισμό στην Γερμανία. Το ακροδεξίο AfD με επικεφαλής τον Ούλριχ Ζιγμούτ κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο. Εξασφαλίζει το 43,8 των ψήφων, με τους χριστιανοδημοκράτες να έρχονται δεύτεροι με ποσοστό 17,2%. Η Ουάσιγκτον στραγγαλίζει την οικονομία του Ιράν προσπαθώντας να επιτύχει είτε μια αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς είτε την εγκαθίδρυση ενός νέου καθεστώτος, δήλωσε στο CBS News ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright. Εν τω μεταξύ, σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των αμερικανικών και ιρανικών πληγμάτων κατά πλοίων στον Περσικό κόλπο. Το Brent ενισχύθηκε στα 96,45 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο στα 91,85 δολάρια το βαρέλι. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα σύμφωνα με τον σερίφη της πόλης. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες, άνε μείωση 7 μποφόρου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 24, στην Πάτρα στους 26, στα Ιωάννινα στους 19 και στην Καλαμάτα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιωτικοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, πολύτεχνοι αλλά και νέα ζευγάρια βρέθηκαν μεταξύ των άλλων στο επίκεντρο των νέων μόνιμων παροχών, τις οποίες εξήγηλε από το βήμα της 90ης ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός.
1: Είναι μια καλή κίνηση. Τώρα αν επαρκεί ή όχι, δεν νομίζω, αλλά
2: για μένα είναι πολύ καλή.
1: Ναι, είναι καλή κίνηση όμως.
0: Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα ωφεληθούν κυρίως από την αύξηση του κατώτατου μισθού, που από τον Απρίλιο του 27 θα φτάσει 960-970 ευρώ το μήνα και από τον Ιανουάριο του 28 στα 1.000-1.020 ευρώ το μήνα. Έτσι, όποιος λαμβάνει τον κατώτατο μισθό, το 27 θα έχει όφελος 414 ευρώ και αν προσθεθεί και το 2028, 1.040 ευρώ. Ένας μισθωτός με τρεις τριετίες θα δει όφελος το 2028 1.055 ευρώ. Μείωση όμως έρχεται και στις εισφορές κατά μισό της 100% από τον Απρίλιο του 27 και το μεσοσταθμικό όφελος θα είναι από 70 έως 110 ευρώ το χρόνο.
3: Σίγουρα είναι. Σε κάθε περίπτωση θα τώρα σε ποιο πλαίσιο θα εφαρμοστεί.
0: Για τους συνεπείς επαγγελματίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι καταργούνται προς αυξήσεις στα τεκμήρια με βάση τον κύκλο εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού για τη φετινή χρήση.
4: Για βάλε λίγο το Γιάννη το Χατζησαλάτα, τι λέει τώρα στο Open.
5: Μονάδες έως να φτάσει στο 50%, δηλαδή 2032 ή 2033.
6: Ναι.
5: Η προκαταβολή του φόρου, η προκαταβολή του φόρου είναι χρήματα τα οποία δεν έχει βγάλει επιχείρηση και προκαταβάλλει μαζί με το φόρο της χρονιάς για την επόμενη χρονιά. Επειδή ακούω ότι είναι πολύ μεγάλο το δημοσιονομικό κόστος το οποίο θα έχει η πολιτεία αν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έψαξα λίγο και βρήκα τι κερδίζει η πολιτεία από την
6: προκαταβολή.
5: Από την προκαταβολή φόρου. Γιατί το γενναίο μέτρο, αν γινόταν την πρώτη χρονιά, στην επόμενη χρονιά δεν θα έχει κανένα δημοσιονομικό πρόβλημα, γιατί δεν θα συμψήφιζε την προκαταβολή της προηγούμενης χρονιάς.
6: Ναι.
5: Άρα λοιπόν είναι η πρώτη χρονιά που είναι το πρόβλημα. Για τα φυσικά πρόσωπα, το 2025 είχαμε 699 εκατομμύρια η ίσπραξη από την προκαταβολή φόρου. Σε αυτά να αφαιρέσουμε αυτό που συμψηφίζει με την περσινή, πάμε στα μισά δηλαδή. Άρα μιλάμε για 350 εκατομμύρια τα φυσικά πρόσωπα που η προκαταβολή έχει σφαίρει στον κρατικό κουρμπανά.
4: Και πάμε τώρα να ακούσουμε και τι λέει ο καλός φίλος ζωντανά στον Αντένο, ο Νίκος ο Ρογκάκος, για τα μέτρα Μητσοτάκη.
7: Οι επαγγελματίες αγρότες. Οι 150.000 από αυτούς δηλώνουν 30 και 40.000. Τώρα, να είμαστε δίκαιοι. Να είμαστε δίκαιοι λίγα με τα μέτρα. Εδώ έχουμε λοιπόν και την πλήρη των κοπαδιών. Και αυτό επίσης.
8: Πότε, Νίκο?
7: Το 27. Έχει γίνει ήδη έτοιμα στην Ευρώπη.
8: Στην αρχή του 27 ή στο τέλος του
7: 27. Τώρα τι να σας πω.
8: Γιατί αυτό είναι να βγουν 11 μήνες.
7: Πιστεύω στην αρχή, γιατί θα εγκριθεί τώρα από την.
9: Και αποτελεί δέσμευσή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν.
4: Θα έρθουν λοιπόν και τα κοπάδια. Με τα κοπάδια των ψηφοφόρων, με όλους εσάς δηλαδή, οι οποίοι παρακολουθείτε τον 943 Intervention Sports, και που μερικοί σας θεωρούν και λίγο πρόβατα, με εσάς τι θα γίνει. Τα μέτρα τα οποία, όπως είπαμε, εξηγέλθησαν, από ό,τι φαίνεται, τι να πει κανείς τώρα, είναι αμιγώς προεκλογικού χαρακτήρος. Προσπάθησε ο Μητσοτάκης, έκανε ό,τι μπορούσε, έκοβέραβε, και είναι και χαρακτηριστικός ο τίτλος των νέων σήμερα, ράβε ξύλωνε, για να μπορέσει να μαζέψει ψήφους από παντού, αφού βλέπει ότι οι διαρροές είναι τεράστιες, όχι μόνο προς το κόμμα Σαμαρά που εκεί γίνεται ο χαμός, αλλά και προς άλλα κόμματα, είτε δεξιά είτε αριστερά είτε κεντρώα της Νέας Δημοκρατίας. Οι ψηφοφόροι φεύγουν μαζικώς. Παρ' όλα αυτά, είναι χρήσιμο να δούμε και τι θα πούν οι δημοσκοπήσεις. Αυτές έτσι όπως γίνονται, τουλάχιστον υπάρχουν και κάποιες σοβαρές εταιρείες, οι οποίες εκτός από το κρατικό παραδάκι που ρέει προς τα ταμεία τους, σε όσες από αυτές συμβαίνει κάτι τέτοιο, σκέπτονται και λιγάκι, όχι ακριβώς την υστεροφημία, γιατί για αυτές δεν υπάρχει υστεροφημία, αλλά και τη φήμη. Σου λέει, ρε παιδιά, άμα το πάμε και έτσι, κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές και αν τελικά τα πράγματα έρθουν περίεργα προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση, τότε που θα πάμε να κρυφτούμε, γιατί θα μας ρωτάνε και οι δημοσιογράφοι αυτοί που είναι τώρα φιλαράκια εκεί στα πάνελ, τα λέμε ωραία και όμορφα, μετά θα το γυρίσουν το παραμύθι.

0: Πάμε όμως τώρα σε αμιγώς πολιτικό επίπεδο να ακούσουμε έναν καλό συνάδελφο, τον κύριο Καντέλη από τον Sky, κυβερνητικό συντάκτης σε ένα άκρος φιλοκυβερνητικό μέσω ενημέρωσης. Παρ' όλα αυτά όμως δημοσιογράφοι είναι οι άνθρωποι, κάνουν και καμιά ερώτηση. Τώρα μην πούμε τίποτα περισσότερο, πάμε να ακούσουμε τα σχόλια του εκλεκτού ρεπόρτερ, πολιτικός ρεπόρτερ, πολύ κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτά τα οποία λέει απηχούν τις κυβερνητικές απόψεις. Δεν είναι κακό αυτό, συμβαίνει παντού στον κόσμο. Για να πάρετε λοιπόν μια εικόνα, μια ιδέα, μια άποψη, μια γνώμη, τι σκέπτονται σε πολιτικό επίπεδο τις πρώτες ώρες μετά την ομιλία και τη συνέντευξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
1: Μείωση το ΑΝΕ.
2: Το Σαββατοκύριακο του κυρίου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, το 8ο πρωθυπουργός, είναι κρίσιμο διότι είναι η εκκίνηση της προεκλογικής περίοδου, στο τέλος της οποίας, την άνοιξη του 2027, θα κριθεί αν θα του εμπιστευτούν οι πολίτες μια τρίτη θητεία. Σε αυτό το διάστημα έδειξε και με την ομιλία του και με τη συνέντευξη τύπου ο κύριος Μητσοτάκης ότι προτεραιότητα είναι η οικονομία, είναι η στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, είναι να κλείσει μέτωπα τα οποία είχαν ανοίξει τα τελευταία χρόνια με κοινωνικές ομάδες οι οποίες τον είχαν στηρίξει στο παρελθόν, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως οι αγρότες, όπως οι συνταξιούχοι, όπου και εκεί έδωσε πράγματα με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε, αλλά βεβαίως και να βάλει σκληρά πολιτικά διλήμματα από τώρα προς τους πολίτες για το ποιο θα είναι το διακύβευμα της κάλπης. Και με τον κύριο Μητσοτάκη να βάζει μπροστά την περιπέτεια η σταθερότητα, να λέει πως δεν υπάρχει χώρος για πολλά μηνύματα, διότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί κάποιος την Δευτέρα μετά τις εκλογές να μην είναι εκεί για να τα πάρει, και αυτό είναι ένα καμπανάκι σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ χαμηλά σε ποσοστά, παρότι θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά και πάλι αυτό δεν διασφαλίζει την επόμενη μέρα, με τον κύριο Μητσοτάκη στην ουσία να ποντάρει τα πάντα στην αυτοδυναμία ή τουλάχιστον σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα δίνει το περιθώριο για δεύτερες εκλογές, οι οποίες όμως θα μπορούν να τον οδηγήσουν στην αυτοδυναμία.
3: Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, και το είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλου. Με πολύ σκληρές αναφορές, τόσο στον Αντώνη Σαμαρά όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Έχει επιλέξει, ειδικά τον κύριο Τσίπρα, το έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, και τώρα είδαμε έτσι μια αιχμηρή απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά.
2: Και με διαφορετική στόχευση στον καθέναν εξ αυτών. Προς τον κύριο Τσίπρα είναι σαφές, όπως είπες, ότι όντως έχει επιλέξει αντίπαλος. Διότι πιστεύουν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι φτάνοντας στις εκλογές, στο δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να κερδίσει, όπως έκανε και το 19 και το 23. Επίσης, ως προς τον κύριο Ανδρουλάκη, θα δούμε να αυξάνεται η πίεση από την πλευρά του Πρωθυπουργού, διότι θεωρούν ότι το Πασόκ, αν συνεχιστεί αυτό το δίπολο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, θα μπει σε συμπληγάδες και τότε θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι μπορεί ακόμη περισσότερο ο κ. Μητσοτάκης από το χώρο του κέντρου, που ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχει κυριαρχήσει, και με αυτόν τον τρόπο να καλύψει και τις όποιες απώλειες υπάρξουν στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που πλέον είναι η λυμένη απόφαση ένα κόμμα από τον κύριο Σαμαρά, και με αυτά που είπε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου δείχνει ότι ήδη αντιμετωπίζει τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό ως πολιτικό αντίπαλο, αυτό που θα τον καταστήσει και επισήμως μόλις ανακοινώσει το κόμμα το οποίο σχεδιάζει ο κ. Σαμαρά.
0: Αυτές, φίλες και φίλοι, είναι οι απόψεις που κυριαρχούν στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως μεταδίδονται από τους καλούς συναδέλφους, τους πολιτικούς συντάκτες. Αυτά σχεδιάζουν εκεί, σου λέει, σκληρά διλήμματα, αλλά από ό,τι φαίνεται η κοινωνία δεν πολύ τσιμπάει, αλλά αυτό είναι μια δική μας άποψη. Μπορεί να είναι και λανθασμένη. Όπως σας λέγαμε και προηγουμένως, οι πρώτες δημοσκοπήσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν θα είναι κάπως ενδεικτικές για το αν μπορεί ο Μητσοτάκης να αλλάξει το κλίμα και να απογειώσει τη Νέα Δημοκρατία ή το κόμμα του ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το. Αλλά πάμε να ακούσουμε λιγάκι και τι είπε ο εκλεκτός επίσης συνάδελφος, ο κύριος Ζιβόντσης, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Open για την αντιπαράθεση Μητσοτάκη Σαμάρα.
1: Λοιπόν, στον Παντελή Ζιβόντση και η αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά Παντελή στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη ήταν ακαριαία. Ήρθε αμέσως.
4: Είναι προφανές, Ματίνα, ότι ο Αντώνης Σαμαράς ανέμενε την κλιμάκωση των επιθέσεων και ήταν έτοιμος. Ακούσαμε την απάντησή του. Είπε ότι αυτή η παράταξη δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά ένα κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχοντας κατά νου και τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία περί του 30% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ το 19 και το 23 είχε πάρει 41%. Λέει επίσης ο κύριος Σαμαράς ότι με την πολιτική του ο Κυριάκος Μητσοτάκης μικραίνει την παράταξη, την συρρυκνώνει και την έχει μετατρέψει σε ένα προσωπικό κόμμα. Επισημαίνει μάλιστα ότι 800.000 ψηφοφόροι είχαν πάει το 2009 στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για να εκλέξουν πρόεδρο, επέλεξαν τότε τον Αντώνη Σαμαρά. Λέει σε όλους ο πρώην Πρωθυπουργός ότι κοιτάξτε, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδεχτεί πόσο σημαντική, πόσο σωτήρη ήταν για τη χώρα στα χρόνια της κρίσης η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. Και θυμόμαστε τότε ότι ο κύριος Σαμαράς είχε κάνει υπουργό τον κύριο Μητσοτάκη και τον είχε στηρίξει μάλιστα και στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Άρα θέλω να επισημάνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θεωρεί ότι όλο αυτό είναι ένα προσωπικό ζήτημα. Το διακύβευμα λέει ότι είναι καθαρά πολιτικό, ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει απομακρυνθεί από τις παραδοσιακές αξίες της, από τις ρίζες της, έχει κάνει στροφή στο κέντρο, θυμίζει περισσότερο ένα σημητικό Πασόκ και όχι την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Μάλιστα, και οι πολιτικές κόντρες παίρνουν φωτιά σε αυτή την πολιτική διαδρομή που ξεκινάει από την 10. The crowd.

Στο New York College αποκτάτε αναγνωρισμένο πτυχίο από κορυφαία πανεπιστήμια της Αγγλίας και της Αμερικής, επαγγελματικά πτυχία απολύτως ισοδύναμα με αυτά των ελληνικών πανεπιστημίων. Με την εμπειρία του μοναδικού κολεγίου, το οποίο προσέξτε, το New York College, έχει εμπειρία από την ίδρυση πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Έχει ιδρύσει το ίδιο πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν διαθέτει μια εξαιρετική τεχνογνωσία. Ενημερωθείτε λοιπόν τηλεφωνώντας το 210-3225-961 ή στο newyorkcollege.gr για την δυνατότητα που έχετε να σπουδέσετε σε ένα κορυφαίο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Το New York College εξασφαλίζει τη δική σας επιτυχία. Διαλυματάκι στις 8:30 και σε λίγο επανερχόμεθα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χρειάζεσαι καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
3: Για δράση είσαι έτοιμος.
4: Με Argiland, ναι.
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
9: Έτσι.
5: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
11: Αγαπάμε Ελλάδα.
2: Στηρίζουμε Ελλάδα.
11: Για όλους τους προορισμούς μας.
2: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
11: lanisadv.gr.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, candy ή salty επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: εσένα. Νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
1: Αισιόδοξος και αποφασισμένος όσο ποτέ. Να παραμείνω πρωθυπουργός. Βάλ' το πάλι.
0: Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
1: Είμαι αποφασισμένος, ρε παιδί μου. Δεν φεύγω. Μένω στην καρέκλα. Και είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα με ψηφίσει και θα μου δώσει και αυτοδυναμία. Όχι στην πρώτη, όχι στη δεύτερη, στην τρίτη κάλπη θα πάρω τους 150 φεύγα και θα κυβερνήσω μονάχος μου, χωρίς να χρειάζομαι κανέναν σας, για άλλα 4 χρονάκια και βλέπουμε.
0: Φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία, ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως πρωθυπουργός.
1: Και θα ανέβω και για 9η και για 10η και για 11η. Θα σπάσω όλα τα ρεκόρ.

0: Γι' αυτό δίνω. Από τα δικά σας τα λεφτά βεβαίως, διότι όλο σα δίνει είναι φόροι τους οποίους έχετε πληρώσει εσείς. Σας τα παίρνει δηλαδή κανονικότατα και μετά αποφασίζει ο ίδιος αυτά τα δικά σας τα λεφτά σε ποιους θα τα δώσει. Σε αυτούς μπορεί να είστε κι εσείς. Σε αυτούς λοιπόν που θα τα δώσει τα δικά σας τα λεφτά για να μπορέσει να ξανά είναι πρωθυπουργός. Γιατί όλη η ιστορία είναι τόσο απλή όσο σας την λέμε από εδώ, από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνετε με τόσα τεκμήρια ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν, καθόμουν σε ένα καφέ.
0: Καθόμουν σε ένα καφέ. Έπινα τον καφέ μου και ήρθε κάποιος και με ρώτησε, γιατί η ραχοκοκαλιά, σπονδυλική στήλη, κοινό τ' άλλο, η μέση, η πλάτη, η ώμη. Είμαστε εμείς. Λοιπόν, γιατί μας βάζεις τεκμήρια και μας φορολογείς έτσι κι αλλιώς και λοιπά? Ήρθαν και μου τα είπαν όταν ήμουνα σε ένα καφέ.
1: Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνετε με τόσα τεκμήρια ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν, καθόμουν σε ένα καφέ.
0: Καφέ. Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι απάντησες εσύ πίνοντας τον καφέ.
1: Και έχουν δίκιο.
0: Παιδιά, έχετε δίκιο. Καθόμουν εκεί πέρα, πήραμε ένα εσπρέσο φρέντο, καπουτσίνο, πώς είναι όλα αυτά τα καφέ. Και μου λένε, μα γιατί μας φορολογείτε, είμαστε ραχοκοκαλιά. Εγώ έπια μια γουλιά καφέ, γύρισα προς αυτούς, τους κοίταξα στα μάτια και τους είπα, έχετε δίκιο.
1: Γι' αυτό το λόγο τώρα μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού.
0: Στο καφέ λοιπόν τους λέω, παιδιά, έχετε δίκιο. Βεβαίως δεν λες, αφού έχουν δίκιο, γιατί τα έκανες μέχρι τώρα? Είναι δηλαδή σαν εσείς να πλακώνετε στον ξύλο κάποιον, λέμε τώρα μεταφορικά, και μετά αφού τον δίρετε και τον κάνετε τουλούμι στο ξύλο, γυρνάς και του λες, ρε παιδί μου, είχες δίκιο, συγγνώμη, έλα τώρα να σε συνεφέρω. Είναι αυτό που λέει ο λαός, να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι.
1: Ενώ επίσης,
0: εδώ πέρα τώρα όπως το βλέπω στα monitors του κεντρικού ραδιοθαλάμου του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, όπως το βλέπω εδώ στα monitors, ρε παιδί μου, το χειροκρότημα είναι πολύ λειψό, πολύ χλωμό, πολύ ανεμικό, πολύ συγκρατημένο, πολύ πιεσμένο, πολύ έτσι, χειροκρότημα αγκαρίας.
1: Στους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό.
0: Η αλήθεια είναι ότι και στο ραδιοφωνικό και στο δημόσιο λόγο γενικότερα. Η τηλεόραση είναι κάπως διαφορετικά, γιατί αυτά που λες μπορεί να τα συνοδεύεις με εικόνες. Αλλά τα του λες του αλουνού πολλά νούμερα, πολλούς αριθμούς. Κάποια στιγμή μπερδεύεται. Δεν αποτυπώνεται μέσα στο μυαλό του τόσο εύκολα. Και μετά πάει και χάνεται. Στην ομιλία Μητσοτάκης του ζάλισε με τα νούμερα, με τα παραδείγματα. Τόσο μείον, τόσο μείον, τόσο συν, τόσο πλην, τόσο διά, τόσο επί. Και τώρα θα ακολουθήσει η γνωστή μέθοδος. Θα βγαίνουν οι αρμόδιοι για να τα εξειδικεύσουν. Γιατί σου λέει, κανείς δεν τα πήρε χαμπάρι. Τρέχαμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, λέγαμε. Τώρα θα πάρουν τηλέφωνο οι δημοσκόποι, θα ρωτάνε πώς σας φάνηκαν, πώς εκείνο, πώς το άλλο. Και θα λένε όλοι αυτά που λέγανε και πέρυσι. Οπότε θα αρχίσει η εξειδίκευση των μέτρων. Στασίδη λοιπόν, πρωί-πρωί, που αλλού. Στους καλούς συναδέλφους, στον κύριο Χιώτη και στον κύριο Παυλόπουλο, στον Άκη και στον Βασίλη, πάλι γνωστοί. Μετακόμισαν τώρα σε άλλη τηλεοπτική στέγη, στον Αντένα, σήμερα ξεκινάνε. Να τους ευχηθούμε να πάνε καλά. Έμπειρος ο Βασίλης, πολιτικός συντάκτης, για να ακούσουμε τώρα τι ρωτάει τον Παύλο Μαρινάκη.
2: Δεν μπορώ παραπάνω, μέχρι εκεί μπορώ. Τι είναι?
3: Όλοι οι εργαζόμενοι, κύριε Χιώτη, κύριε Παυλόπουλε, τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά από το πρώτο μνημόνιο και μετά μέχρι το τρίτο αχρίαστο, χάσαν ένα πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους, γιατί η Ελλάδα για πολλές δεκαετίες ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της. Και αυτό δεν βαραίνει τους πολίτες, αλλά τις κυβερνήσεις. Υπάρχουν λοιπόν δύο ποιοτικές διαφορές και των φετινών και των περσινών και όλων των μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, από τότε δηλαδή που εξελέγει Πρωθυπουργός χώρας. Η μία είναι ότι πρώτα βρίσκει τα λεφτά, τα παραπάνω λεφτά, όσα παραπάνω μπορεί. Τα παραπάνω μέτρα για το 27 είναι περίπου 1,25 δισεκατομμύρια συνολικά τα μέτρα, αν βάλει κανείς και τα μέτρα της ενέργειας που είναι από τη ρήτρα διαφυγής και αυτά που έχουν θεσμοθετηθεί και δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί.
4: Αυτά που θα έρθουν.
3: Όχι, αυτά τα οποία για παράδειγμα οι ασφαλιστικές φορές που έχουν ανακοινωθεί παλαιότερα και εφαρμόζονται φέτος, φτάνουν τα 2,2 δις. Αυτά τα λεφτά για το 27 είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε και δεν φύτρωσαν, ούτε είναι δανεικά από τα παιδιά μας ή τις επόμενες γενιές. Είναι λεφτά που προήλθαν επειδή μια κυβέρνηση έχει αυξήσει τις επενδύσεις στη χώρα και από το 10.
0: Τον αφήνουν εκεί, αγορεύει. Και δεν έχουν καταλάβει ότι ειδικά ο Μαρινάκης έχει γίνει πια βαρετός. Διότι ίσως είναι ο μοναδικός κυβερνητικός εκπρόσωπος που σπανιότατα, για να μην πούμε ποτέ, δεν βγαίνει σε αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Βγαίνει και τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι. Τώρα τρεχαγύρευε. Τα λέει και τα ξαναλέει. Ποιος να τον πιστέψει?

0: χάρτη που θα οδηγήσει στις εκλογές της Άνοιξης του 2027, αφού απέκλεισε πρόωρες κάλπες, σκιαγράφησε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας αυτοδυναμία και αποκλείοντας με τα σημερινά δεδομένα σενάρια συνεργασίας.
1: Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι η πιο κατάλληλη έξω. Και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά. Στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλαισίωσε και το κάδρο των αντιπάλων του, τοποθετώντας σε περίοπτη θέση τον Αντώνη Σαμαρά, στον οποίο επιτέθηκε κατά μέτωπο με αφορμή την ερώτηση του Σκάι και του Γιάννη Καντέλη, ανοίγοντας νέο κύκλο σφοδρής αντιπαράθεσης.
2: Θα καθόσταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Σαμαρά μετά τις εκλογές, αν αυτό απαιτούσε η σταθερότητα στην οποία αναφερθήκατε?
1: Εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
3: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης.
4: Πληρωμένη απάντηση από τον Σαμαρά.
3: Διαφθοράς, της αλαζονίας, δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
4: Ας πούμε. Αυτά λοιπόν, ακούσατε και έναν ήχο λίγο παράτερο, δεν πειράζει. Αλλά μια που ο Σαμαράς έλεγε για κόμμα Μητσοτάκη, για οικογένεια Μητσοτάκη, στο φιλόξενο στούντιο του Sky, αυτή την ώρα είναι η Ντόρα.
5: Γίνεται το άλλο να δεις. Ναι. Έτσι, σε απλά λόγια.
6: Ήρεμα νερά είχαμε ποτέ? Ή ήταν απλά μια ηρεμία έτσι πριν την καταιγίδα και όλα αυτά που βλέπουμε τώρα από τους Τούρκους, από τον Ερντογάν?
5: Είχαμε ήρεμα νερά. Είναι η περίοδος που σας μιλάω, για η περίοδος ύφεσης. Η περίοδος ύφεσης δίρξε 3 χρόνια.
6: Ναι.
5: Ήταν καλό. Και εξακολουθούμε και έχουμε ανοιχτό διάλογο με την Τουρκία. Εμείς επιθυμούμε καλές σχέσεις με την Τουρκία.
6: Και τον Καλίν πριν λίγες μέρες.
5: Από εκεί και βεβαίως. Και θα δούμε και τον Καλίν και θα δούμε και όλο τον κόσμο και θα μιλήσουμε και με τους Τούρκους. Και η βούληση της Ελλάδος είναι να έχουμε ειρήνη. Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα.
6: Ναι, και τι τους ξύπνησε είναι τώρα αυτά χώρα, τα πολεμοχαρή ένστικτα?
5: Θα σας πω τι τους ξύπνησε. Τους ξύπνησαν 3 πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι βλέπουν μια αμυντική θωράκιση της Ελλάδος, την οποία δεν είχαν δει τα τελευταία 25 χρόνια.
7: Και το Ισραήλ μέσα σε αυτό.
5: Ένα λεπτό. Πρώτα απ' όλα η Ελλάδα. Έτσι, για να ξεκινήσουμε, διότι κακά τα ψέματα, κύριοι. Αν ομιγέννητο γίνει κάτι, εμείς θα πάμε να πολεμήσουμε. Έτσι, καλές συμμαχίες, αλλά εμείς είμαστε
7: μπροστά, εσύ θα είσαι.
5: Πρώτη γραμμή. Μπροστά. Μην έχουμε αυταπάτες και αυτά. Δεύτερον, η σχέση με το Ισραήλ. Η σχέση με το Ισραήλ τους προβληματίζει πάρα πολύ.
4: Αυτά λέει τώρα η Ντόρα. Εξοπλιστήκαμε, κάναμε, ράναμε. Η σχέση με το Ισραήλ, τέλος πάντων, θα τα πούμε άλλη ώρα. Αλλά για πάμε, επειδή σε αυτό εδώ το σταθμό, όπως ξέρετε, έχουμε ένα πλουσιότατο αρχείο, το οποίο βεβαίως είναι και ψηφιακό τώρα πια. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε μπομπίνες. Κάνουμε ένα κλικ και ακούστε τι έλεγε η Ντόρα στην ίδια φιλόξενη εκπομπή πριν από 3-4 χρόνια.
8: Κυρία Μπακογιάννη, επειδή πρέπει να κλείσουμε, προκαλέσαμε τον Άκη Πετρετζίκη σήμερα το πρωί μαζί με τον Μανώλη Κωστίδη να φτιάξει τον στραγαλάτο χαλβά που δοκίμασε και ο Πρωθυπουργός στο γεύμα με τον Ερντογάν, το οποίο μάθαμε ότι η συνταγή του είναι της Εμινέ.
7: Βεβαίως.
8: Έτσι λοιπόν ο Άκης σκέφτηκε το εξής: να μας φέρει αύριο αυτόν τον χαλβά, να τον φτιάξει με τα χεράκια του, και να φτιάξει και γαλακτομπούρεκο Μαρίκας Μητσοτάκη για να συγκρίνουμε. Υπάρχει σύγκριση κατά
7: Ερντογάν,
8: τη γνώμη σας?
7: Μαρίκα Μητσοτάκη δίπλα.
5: Εγώ πάντως όταν μου έστειλε η Εμινέ το βιβλίο της, έστειλα και εγώ το βιβλίο της Μαρίκας.
7: Α, το όχι δηλαδή. Α, μάλιστα. Ωραία.
8: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπακογιάννη. Να είστε καλά.
4: Και τώρα βγαίνει η Μπακογιάννη και λέει, παιδιά, εμείς θα πολεμήσουμε. Ρε τι είστε εσείς, ρε. Από το χαλβά στα κανόνια. Για βάλε λίγο πάλι τώρα.
5: Θεωρώ ότι είναι πάντοτε χρήσιμο να μιλάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους. Και είναι μια πολιτική την οποία έχω ακολουθήσει και προσωπικά. Ποτέ δεν είχα κόψει το διάλογο με κανέναν. Mm-hmm. Στις πιο δύσκολες συνθήκες, στις πιο έτσι απαιτητικές συνθήκες. Ο διάλογος...
4: Προσέξτε τώρα για να δείτε πώς λειτουργούν τα συστήματα. Και αυτά βεβαίως σας τα λέμε μόνον εμείς. Αυτή την ώρα που είναι η καλή ώρα για τα πρωινάδικα, βγαίνουνε μόνοι τους, προσέξτε, χωρίς αντιπαράθεση με αντιπολίτευση. Μπακογιάννη στο Sky όπου να είναι, την ετοιμάζουν για να τα χώει στο Σαμαρά. Για βάλει λίγο τώρα πάλι.
5: Λέει αυτός εδώ, βήμα-βήμα, προχωράει, κάνει συμφωνία με την Αίγυπτο, ξαναπάει στο Σίσι τώρα. Τι κάνει ακριβώς αυτός και αυτό δημιουργεί.
4: Αυτά είναι τώρα. Στον Αντένα όπου έχει μετακομίσει το πρωινό δίδυμο του περσινού Sky. Εντάξει, ο Βασίλης ο Χιώτης ήταν σχολιαστής. Εκεί πέρα αγορεύει μόνος του βεβαίως ο Παύλος Μαρινάκης.
9: Με χρόνο με το χρόνο τέτοια μάλιστα. Μέτρα. Λοιπόν, και τώρα, δεν συζητήσαμε καθόλου πριν πάμε.
10: Θα ακούσουμε και τον κύριο Πιερακάκη. Ναι,
9: σωστά.
4: Θα έχετε και Πιερακάκη.
9: Να τονίσω και ένα μέτρο ακόμα, γιατί δεν είναι μόνο η τρίτεκνη. Είναι και αυτοί που έχουν ένα παιδί, αυτοί που θέλουν να κάνουν παιδιά, αυτοί που έχουν δύο παιδιά, αλλά και η τρίτεκνη και η πολύτεκνη. Πλέον το κράτος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε νέο γονιό, πέραν των επιδομάτων των μόνιμων που υπάρχουν. Παράδειγμα, μια.
4: Ο Μαρινάκης στον Αντένα, στους συναδέλφους οι οποίοι πέρσι ήταν στο Sky, στον οποίο είναι τώρα η τώρα. Όλοι μόνοι τους, χωρίς αντίλογο. Και στην ΕΡΤ, πάλι μόνη της, η Νίκη Κεραμέως.
11: Το δεύτερο μέτρο αφορά τους εργαζομένους. Με νέες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Ο κατώτατος μισθός ξεκίνησε επί ημερών κυβέρνηση. Εμείς τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ. Σήμερα βρίσκεται στα 920 ευρώ. Έχει αυξηθεί κατά 41,5%. Και όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, η νέα αύξηση, στην οποία είμαστε πολύ κοντά πλέον.
4: Όλα αυτά τα ποσά που σας λένε βέβαια είναι μεικτά, έτσι. Δεν είναι αυτά που βάζετε στη τσέπη. Δηλαδή, ούτε αυτό δεν λένε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι 900 τόσα μεικτά, πες το. Δηλαδή, σαν να έτσι θέλει να σε παραμυθιάζει μέχρι τελευταία ώρα, μέχρι τελευταία ατάκα.

0: 9.43 Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτς. Προσπαθήσαμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, και σήμερα να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητος, τον απόϊχο δηλαδή της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού της χώρας, στη ΔΕΘ, καθώς επίσης και όλα σας συμβαίνουν από νωρίς σήμερα το πρωί, που μπαίνουμε πλέον σε μια κανονικότητα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την δική σας ζωή, στις μετακινήσεις, στις δουλειές σας, στις αγωνίες σας και σε όλα τα σχετικά με τη βιοπάλη στην οποία επιδίδεστε όλοι εσείς οι οποίοι μας παρακολουθείτε, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από εσάς. Για βάλε λίγο τώρα ακόμα, μπας και προλάβουμε αυτά.
1: Είναι ένας παράγοντας που μπορεί να σας την στερήσει αυτή την αυτοδυναμία?
2: Ενδεχομένως. Ο κύριος Σαμαράς εχθές, σε μία παράγραφο,

0: και οι οποίοι ήρθανε τούρμπο, mm-hmm. λέγοντάς μου τοπικά θέματα δεν θα ψηφίσουμε, θα μείνουμε στον καναπέ. Ναι. Τέλος.
1: Δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Βρε αμάν, βρε εκείνο, βρε το άλλο. Δεν θα ψηφίσουμε τώρα, οριστικός. Εντάξει. Χθες το βράδυ παίρνω το εξής μήνυμα, γραπτό. Ε, όχι και έτσι.
2: Από τους ίδιους.
0: Από τους ίδιους.
1: Βλέποντας το Σαμαρά.
0: Βλέποντας το Σαμαρά. Ε, όχι και έτσι. Έβαλε ο Σαμαράς μπροστά τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Ούτε να το σκεφτώ δεν μπορούσα. Τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
2: Θα συσπυρώσει δηλαδή.
1: Αυτό λέει, ναι.
0: Θα συσπυρώσει, ξέρετε γιατί. Γιατί έχει και σημασία ποιος το λέει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον παίρνει πίσω η Νέα Δημοκρατία. Παρεπιπτόντως, δεν έγινε πρωθυπουργός με 800.000, με τους μισούς έγινε, αλλά τέλος πάντων. Έγινε αρχηγός, τον τίμησε αυτή η παράταξη, έδωσε αγώνα. Εγώ έδωσα αγώνα, εγώ. Έδωσα αγώνα όταν επιστρέψαμε το 18% να το κάνω.
3: Έδωσες αγώνα γιατί είχες φύγει. Και όταν ήταν το 18% που λέτε για το Σαμαρά σε περίοδο μνημονίων, εσύ είχες κάνει τη Δημοκρατική Συμμαχία και μετά σε μάζεψε πίσω. Αλλά αυτά βέβαια δεν τα λες. Πριν κλείσουμε και επειδή αναφέρθηκες στα ελληνοτουρκικά, άκου και αυτό.
0: Το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη.
3: Στην ίδια εκπομπή τα έλεγες μια μέρα πριν έρθει ο Ερντογάν στην Αθήνα για την Συμφωνία των Αθηνών. No 9.43 Interveter Sport, σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας σε αυτή τη ραδιοφωνική μας μετάδοση. Ακολουθούν εκλεκτοί συνάδελφοι, η Βασιλική Πολύζου με τη δεύτερη ματιά. Και αμέσως μετά τα φιλαράκια μου, ο Γιώργος Γεωργιάδης και ο Πάνος ο Πουρναράς, η Ελλάδα σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στον ανεξάρτητο, στον ελεύθερο, στον αδέσμευτο ραδιοφωνικό σταθμό, στον 943 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στον Παναθηναϊκό το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Το τριφύλι επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Τα γκολ για τους πράσινους πέτυχαν τα Μπόρδα στο 29 και τα Τέι στο 38 και 53. Για τους Θεσσαλονικείς μείωσε στο 90-2 ο Ούγκρισιτς με το παρθενικό του γκολ στην ομάδα. Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 10 παίκτες λόγω των αποβολών του Ελουστόντο και Ντέσσερς. Άξιζαμε την νίκη σήμερα, κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση, υπήρξε πίεση και είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε μετά τον αγώνα ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Νομίζω πως υπάρχουν αρκετοί λόγοι, κάναμε κάποια λάθη, όπως για παράδειγμα στην κόκκινη κάρτα που άλλαξε το παιχνίδι. Ωστόσο, είναι δύσκολο να αναλύσουμε παραπάνω ποδοσφαιρικά γιατί σήμερα ήταν πρωταγωνιστής στο VAR, τόνισε ο Αλέσιο Λύση μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Τραυματίας στον Αστράγαλο, απεχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού Αγίου Πελ Καμπί υποβλήθηκε στη χειρουργική επέμβαση που απαιτούνταν μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στην κνήμη και πλέον μπαίνει σε περίοδο αποκατάστασης. Στους 6 με 7 μήνες υπολογίζει το διάστημα απουσίας του. Εξάρθρωση ώμου υπέστη ο Ζόελ Ρόκα, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί και ο Πιρόλα, ο οποίος απεχώρησε τραυματίας. Στην ανάπαυλα της Τρίτης, στην αναμέτρηση της Τρίτης με την ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League, στρέφονται στην ΑΕΚ. Ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνο θα σφυρίξει την πρώτη αναμέτρηση του κεφάλου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Απογοητευτικό το κλίμα στον Άρη μετά τη συντριβή με την ΑΕΚ. Είναι ανεπίτρεπτο να παρουσιάζουμε τέτοια εικόνα, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια παρένθεση που θα μας γίνει μάθημα. Έχετε υποχρέωση να επανορθώσετε και να βγάλετε άμεσα αντίδραση, ανέφερε ο τεχνικός διευθυντής των Κίτρινων, Ρούμπεν Ρέγες. 3-3 στην και κορυφή για τους Αγρινιώτες. Ο Πανετολικός επικράτησε 2-0 του Λεβαδιακού στο Λάμπρος Κατσόνης και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος σε εισάριθμους αγώνες. Σκόρε της αναμέτρησης ο Πόκου στο 77 και στο 90-4. Αντρόμητος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 2 με τον Μουτουσάμι, ενώ η ομάδα της Μεσσηνίας ισοφάρισε με αυτογκόλ στο 52 του Σταυρόπουλου. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 10 παίκτες. Ο Φινίκησε στο Παγκρίτιο Στάδιο 2-0 την Κηφισιά. Τα γκολ πέτυχαν στο 24 ο Ανδρούτζος και στο 32 ο Μπουχαλάκης. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 87-77 του Ερυθρού Αστέρα στα 2 αοράκια και κατέκτησε το Crete International Basketball Tournament. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης για τους Πειραιώτες ο Σενεγαλέζος Mbai Ndai με 16 πόντους, 4 rebounds και 2 assists. Στη Super League 2 ο ΑΕΛ αναγέννηση Καρδίτσας 1-1, Νέστος Χρυσούπολης Άκυνος 1-1, Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β 2-0. Η Arsenal λήξε 2-1 την Chelsea στο Emirates Stadium στο πρώτο λονδρέζικο ντέρμπι της σεζόν χάρη σε assist του Χρήστου Τζόλη στο γκολ του Ondegaard. Στο άλλο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής της Premier League, Everton Manchester United 2-2. Στην τέταρτη αγωνιστική της La Liga, Valencia Barcelona 0-5, Alavés Osasuna 5-2, Μάλαγα Levante 0-0, Espanyol Sevilla 1-1. Στη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, Hamburgo Mainz 0-5, Eintracht Frankfurt Augsburg 1-4. Juventus και Milan αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Parma Monza 1-1, Frosinone Venezia 3-2, Bologna Sassuolo 2-2. Στην τρίτη αγωνιστική της League 1, Τρουά Στρασβούργο 2-6, Ανζέ Ρεν 1-2, Μαρσέι Παρί FC 2-3. Και ο Στέφανος Τσιπάς γνώρισε την ήττα 3-0 σετ από τον Μπεν Σέλτον, νούμερο 8 του κόσμου, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του US Open. Ο Έλληνας τενίστας ολοκλήρωσε στους 16 την πορεία του στο Αμερικανικό Grand Slam. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Μπαίνουμε σε νέα εβδομάδα. Σαφώς θα πω πλουσιότερη έπειτα από τις παροχές που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι δημόσιοι υπάλληλοι εξασφάλισαν χριστουγεννιάτικο επίδομα 500 ευρώ. Οι συνταξιούχοι θα εισπράξουν το δικό τους επίδομα αυξημένο κατά 100 ευρώ. Από φέτος θα παίρνουν 400 ευρώ. Τον Ιανουάριο μάλιστα θα δουν αυξημένες τις συντάξεις τους, διότι θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά. Είχα βέβαια για χρόνια την απορία με αυτήν την υπόθεση. Ακούγαμε διαρκώς για την προσωπική διαφορά που θεσμοθετήθηκε από το νόμο του Γιώργου Κατρούγκαλου. Αλλά επί 7 χρόνια τον διατήρησε η σημερινή κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Βόλευε ή μήπως ήταν απαραίτητος το ασφαλιστικό σύστημα? Το άλλο ερώτημα βέβαια αφορά στην επάρκεια των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Μπορούν να σταθούν απέναντι στην ακρίβεια? Θέτω το ερώτημα διότι έχω ακούσει αντικρουόμενες απόψεις από υπουργούς της ίδιας κυβέρνησης. Άλλοι λένε ότι το πρόβλημα είναι οι διαρκείς ανατιμήσεις ακόμα και στα βασικά αγαθά. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι η ακρίβεια γίνεται αισθητή στους πολίτες διότι ακόμα είναι χαμηλή η μισθή σε σύγκριση με τα ποσά που εισπράταμε πριν από το 2010. Ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή της Κυριακής πάντως με προσγείωσε στην πραγματικότητα. Υποθέτω θα προσγειώσει και εσάς. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία, το ιδιωτικό χρέος σε δημόσιο και τράπεζες ανέρχεται στα 421 δισεκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα δηλαδή και από όσα είναι το χρέος της Ελλάδας. Από το προαναφερόμενο ποσό, τα 238,6 δισεκατομμύρια είναι ληξιπρόθεσμα. Το τρομερό όμως είναι ότι από το 2018 μειώθηκαν οι οφειλές στις τράπεζες. Από τα 99,7 δισεκατομμύρια ευρώ έπεσαν στα 72,3 δισεκατομμύρια. Άρα αυξήθηκαν τα χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Το ερώτημα είναι τι πράττει η κυβέρνηση για να μπορέσει να εισπράξει όσα περισσότερα χρήματα γίνεται. Πρόσφατα άνοιξε η πλατφόρμα για νέα ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις. Αλλά με πολλούς αστερίσκους οι οποίοι ταλαιπωρούν εκείνους που έχουν την πρόθεση να πληρώσουν αλλά με βάση τις δικές τους δυνατότητες. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη να ρυθμιστούν τα χρέη σε 120 δόσεις. Προφανώς και έτσι θα μπουν περισσότεροι πολίτες στον πειρασμό να προχωρήσουν στη διαδικασία. Κυρίως όμως θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς όφελος των κρατικών ταμείων. Άρα και της κοινωνίας, διότι η μείωση του ιδιωτικού χρέους θα οδηγήσει και στη σταδιακή εξόφληση των κρατικών οφειλών. Κάποιοι ίσως προσπερνούν την απογείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Όταν όμως εμφανίζεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έστω και με ενουθεσίες, δεν γίνεται να αδιαφορήσουμε. Ειδικά όταν ρίχνει το τυράκι ως δόλωμα. Με τη μείωση των ληξιπρόθεσμων θα ανοίξουν οι κάνουλες των τραπεζών και θα αποκτήσουμε πρόσβαση στα ταμεία τους για να δανειστούμε. Επίσης θα μπορέσει το κράτος να ασκήσει καλύτερη κοινωνική πολιτική. Αυτά μας λένε. Οπότε καλό είναι να προσέχουμε. Τη φάκα εννοείται. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, δηλαδή στο 6939 943 943.

0: Μέτρα στήριξης για κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το πακέτο ξεπέρασε τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και μάλιστα με σφιχτό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Παράλληλα στη συνέντευξη τύπου, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα και ειδικά στα ελληνοτουρκικά. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, έναν εργάτη της κυβέρνησης, όπως τον αποκαλούν στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Καλή εβδομάδα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ εγώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θέλω λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοχάρη, το πρώτο σχόλιο σας για τα μέτρα που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την αντιπολίτευση, να πούμε ότι ασκούν σκληρή κριτική. Εσείς τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, ας ξεκινήσω με το τελευταίο. Η κριτική προφανώς της αντιπολίτευσης ότι είναι πάρα πολύ λίγα τα μέτρα, πράγματι ισχύει. Όταν τα μέτρα του Πρωθυπουργού είναι 2,2 δις και συναγωνίζεται το Πασόκ με τον κύριο Τσίπρα για να ποιος θα ξεπεράσει τα 13 δις πιο γρήγορα, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση στο μέγεθος του τι τάζει ο ένας και τι θα δώσει ο άλλος, διότι στην περίπτωση της κυβέρνησης θα υλοποιηθούν μέχρι κεραίας και στην περίπτωση της αντιπολίτευσης είναι απλώς σκούφια λόγια και δεν πρόκειται να υλοποιηθούν. Τώρα, έχουν πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Εγώ ήθελα να εστιάσω λίγο στον φιλοαναπτυξιακό τους χαρακτήρα, διότι δεν έχει τονιστεί, αν θέλετε, ακόμα. Είναι και ενδεχομένως και νωρίς ακόμα, έτσι οι αναλυτές τώρα τα εξετάζουν και βλέπουν τα αποτελέσματά τους. Τα ζητήματα που έχουν σχέση με τις γρηγορότερες αποσβέσεις και με τα κίνητρα που έχουν δοθεί στις επιχειρήσεις ώστε να ανανεώσουν τον εξοπλισμό τους, να έχουν σύγχρονα καινούργια εργαλεία, να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη με έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο, τις 300.000 επιχειρήσεις να έχουν χρήση, να κάνουν χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν καλύτερα προϊόντα, καλύτερες υπηρεσίες και φυσικά στην υπηρεσία των θέσεων εργασίας, των καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας και της εξωστρέφειας της οικονομίας.
0: Θέλω να μου πείτε τώρα, κύριε Υπουργέ, αν αυτές οι εξαγγελίες που ακούσαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρωθυπουργό μπορούν αυτές οι παροχές να αντιστρέψουν το κλίμα της κοινωνίας. Και γιατί θέτω το ερώτημα? Διότι μπορεί να δίνουν όλες οι δημοσκοπήσεις πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, αλλά απέχει, να πούμε, πολύ από την αυτοδυναμία. Ενώ εκφράζεται και μία δυσφορία των πολιτών. Και επειδή είμαστε σε μία προεκλογική περίοδο, καλό είναι να το συζητήσουμε.
1: Ναι, φυσικά πλησιάζουμε τώρα. Πια αυτή ήταν η τελευταία ΔΕΘ πριν τις επόμενες εκλογές. Όποτε και να γίνουν αυτές του χρόνου, η επόμενη ΔΕΘ θα έχει την καινούργια κυβέρνηση που θα έχει βγάλει ο ελληνικός λαός. Και συνεπώς είναι εν της πράγμαση μια αφετηρία για αυτόν τον άτυπη αφετηρία για αυτόν τον προεκλογικό αγώνα. Η δικιά μου αίσθηση είναι ότι αυτό που έχει σημασία όταν κάποιος κάνει παροχές, αν θέλετε, ή ανακοινώνει παροχές από τη ΔΕΘ και στη συνέχεια τις υλοποιεί, δεν είναι τόσο οι ίδιες οι παροχές, δεν είναι το ύψος τους που μετράει, αλλά κατά πόσον αυτές οι παροχές έρχονται να βελτιώσουν και να ενισχύσουν τη δικαιοσύνη ή να βελτιώσουν με προβλήματα ή να ενισχύσουν κοινωνικές ομάδες οι οποίες πράγματι το έχουν ανάγκη. Και αυτό, αν δείτε όλη τη βεντάλη, όλη την γκάμα των παροχών αυτών που έχουν σχέση με τους δημόσιους υπαλλήλους, με τους συνταξιούχους, με τους αγρότες, με τους ελεύθερους επαγγελματίες, βλέπετε ότι πράγματι είναι πολύ στοχευμένες, πολύ συγκεκριμένες και κατατείνουν στο να βελτιώσουν, όπως είπα, την καθημερινότητά τους και τις συνθήκες με τις οποίες λειτουργούν.
0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοχάρη, χθες άκουσα από αρκετά στελέχη των κομμάτων της αντιπολίτευσης και οφείλω να θέσω το ερώτημα σε εσάς, έτσι για να ακουστείτε και να δώσετε κι εσείς μια απάντηση. Αφού υπήρχε λοιπόν αυτή η δυνατότητα για παροχές, γιατί δεν ενισχύθηκαν ανάλογα οι διάφορες κοινωνικές ομάδες και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα που είμαστε σε προεκλογική περίοδο?
1: Κοιτάξτε, κάθε χρονιά η ΔΕΘ έχει ένα θέμα, έχει, αν θέλετε, μια προσπάθεια ενίσχυσης που, παρόλο που προφανώς προσπαθούμε και προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να δώσει μια εικόνα και να πει κάτι για κάθε κοινωνική ομάδα, πάντοτε η έμφαση δίνεται κάπου, αλλιώς θα χαθεί το μήνυμα. Πέρσι, για παράδειγμα, η έμφαση ήταν στην οικογένεια και στους νέους, έτσι. Να ενισχύσουμε φορολογικά τις οικογένειες, τα νέα παιδιά, να μειώσουμε τις φορολογικές υποχρεώσεις, ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν τα φτερά τους, είτε να ανοίξουν μια επιχείρηση, είτε να προσπαθήσουν να έχουν κάποιο εισόδημα, το οποίο να είναι αφορολόγητο για να μπορέσουν να χτίσουν τις ανάγκες που έχουν νέα παιδιά, να κάνουν οικογένεια ή να βρουν ένα σπίτι και ούτω καθεξής. Φέτος ήταν περισσότερο απλωμένο το μήνυμα, κυρίως φιλοαναπτυξιακό, όπως είπα προηγουμένως, διότι είχε κάτι για τις επιχειρήσεις, είχε κάτι για να κουφίσει τους ακρότες ώστε να μείνουν και να συνεχίσουν να παράγουν στην επαρχία, είχε κάτι για τους συνταξιούχους, οι οποίοι και αυτοί έχουν υποστεί τα προηγούμενα χρόνια μεγάλο μέρος του βάρους της προσαρμογής της οικονομίας μας, και είχε και κάτι φυσικά για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι αρκετές από τις περικοπές των προηγούμενων ετών ήταν πάνω στους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Επίσης, κύριε Θεοχάρη, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συζητήσει με την Τουρκία ανύπαρκτα ζητήματα και ότι η μόνη διαφορά μας έχει να κάνει με την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Οι Τούρκοι όμως ετοιμάζονται να νομοθετήσουν τη γαλάζια πατρίδα. Θέλω λοιπόν να μας πείτε πώς θα τους αντιμετωπίσουμε.
1: Κοιτάξτε, η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από μόνη της δεν λέει τίποτα. Δημιουργεί όμως δύο ζητήματα. Πρώτον, είναι κατά πόσον θα θελήσουν στο πεδίο να οξύνουν τις καταστάσεις και να πάμε σε θερμά καλοκαίρια όπως είχαμε το 2020 ή ενδεχομένως και ακόμα χειρότερα. Και φυσικά εκεί θα συναντήσουν την αντίδραση και την αντίσταση τη δική μας, καθότι έχουμε και την αμυντική μας θωράκιση ενισχύση και τις στρατηγικές μας συμμαχίες και εξηγούμε και επεξηγούμε σε φίλους και συμμάχους ότι εδώ εξελίσσεται μια άνευ προηγουμένου τουρκική επιθετικότητα. Και το δεύτερο φυσικά είναι ότι για να μπορέσουμε να έρθουμε κάποια στιγμή σε επίλυση των διαφορών, θα πρέπει κάποιος πολιτικός εκατέρωθεν και από την Ελλάδα μας και από την Τουρκία να κάτσει στο τραπέζι, αν δεν τα βρει να πάει στη Χάγη, να αποδεχτούν ένα αποτέλεσμα μιας διαιτησίας. Όλα αυτά θα τα κάνει πάρα πολύ δύσκολα το να υπάρχει ένα νομοθέτημα να πρέπει να πάει στη Βουλή και να πρέπει να το άρει και να πρέπει να το ακυρώσει μερικά ή συνολικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν υποθηκεύει το σήμερα μια τέτοια πράξη της Τουρκίας, του Ερντογάν ή της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, αλλά υποθηκεύει δυστυχώς και την όποια δυνητική επίλυση στο μέλλον.
0: Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, άκουσα προηγουμένως στο Sky την κυρία Μπακογιάννη να λέει στον κύριο Οικονόμου ότι καλές είναι οι συμμαχίες, αλλά αν χρειαστεί, αν γίνει κάτι, θα πολεμήσουμε. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο του πολέμου?
1: Φυσικά, όταν λέμε ότι στο πεδίο θα πρέπει να διεκδικήσεις τα δικαιώματα τα οποία έχεις και να τα διασφαλίσεις και να τα προστατεύσεις και να τα υπερασπιστείς, προφανώς σε τελική ανάλυση εκεί καταλήγουν τα πράγματα. Συνεπώς πρέπει πάντοτε να είμαστε έτοιμοι, όχι μόνο σε επίπεδο ρητορικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να είμαστε τουρκοφάγοι ή εν πάση περιπτώσει στον πολιτικό διάλογο να εγκαλούμε την εκάστοτε κυβέρνηση γιατί δεν είναι πιο επιθετική απέναντι στους γείτονές μας, αλλά να καταλάβουμε ότι όλα αυτά έχουν πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα και αν οι εκατέρωθεν οι προκλήσεις επαυξάνονται, προφανώς τελικά εκεί καταλήγουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν είναι θεωρητικό ενδεχόμενο. Ζούμε σε μια εποχή στην οποία στη μεν βόρεια ανατολική γειτονιά μας έχουμε έναν πόλεμο, στη δε νότιο ανατολική γειτονιά μας έχουμε ένα δεύτερο. Και αυτοί οι δύο κύκλοι, αυτά τα κύματα, τα αρνητικά των δύο πολέμων, τέμνονται και εφάπτονται στο δικό μας χώρο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Κύριε Θεοχάρη, να πούμε ότι είναι αναφέρωτο το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα της στα 12 ναυτικά μίλια με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Άκουσα και προηγουμένως να λένε ότι να μεταφέρει ο κύριος Κωστίδης ότι η Τουρκία, εάν σε περίπτωση επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά της ύδατα, υπάρχει απόφαση που αποτελεί λόγος πολέμου.
1: Ναι, βεβαίως, είναι το λεγόμενο Κάζου Μπέλι. Αυτό το έχει θέσει από την δεκαετίες πια η Τουρκία ως ένα ζήτημα υψής της σημασίας από τη δική τους πλευρά. Κανένας πρωθυπουργός δεν έχει τολμήσει να το αμφισβητήσει, εκτός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με κόσμιο, με τρόπο, αλλά με πολύ σαφή θέση, είχα βρεθεί τότε στη συνεδρίαση του 6ου Στρατηγικού Συμβουλίου, ανώτατου μάλλον Συμβουλίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και εκεί στην συνέντευξη τύπου στο παλάτι του Ερντογάν έθεσε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Πρέπει επιτέλους αυτός ο αναχρονισμός να τελειώσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ταξιδέψει αύριο στην Αίγυπτο, να πούμε, για να συναντήσει τον Αμπντέλ Φατάχ Αλσί. Θέλω λοιπόν να μας πείτε τι περιμένουμε από τις επαφές με τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Σας ρωτώ διότι το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα προσπαθεί να αγκαλιάσει το Καϊρό.
1: Κοιτάξτε, πάντοτε θα υπάρχουν αυτές οι κινήσεις. Η Άγκυρα έχει πάντοτε μια πολιτική. Η σχέση μας με τους γείτονές μας δεν είναι ετεροπροσδιορίζεται. Δεν προσπαθούμε εμείς να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας, οικονομικές σχέσεις, πολιτικές και γενικότερα φιλικές σχέσεις με την Αίγυπτο και με κάθε γειτονά μας, ώστε να έχουν ή να μην έχουν καλές σχέσεις με την Τουρκία. Μακάρι η Τουρκία να έχει καλές σχέσεις και μέσα στις χώρες που έχει καλές σχέσεις να είναι και η Ελλάδα. Να σταματήσει να έχει αυτού του είδους την επιθετική ρητορική και πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, οι σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου είναι μακραίωνες, εγώ θα σας έλεγα, και στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και στο γεγονός ότι οι δύο παράρχοι πολιτισμοί είμαστε οι φορείς τους, κρατάμε την παρακαταθήκη τους, αν θέλετε, και για τις επόμενες γενναίες. Ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο Αλσίση έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση, εξαιρετική χημεία και συνεννοούνται για όλα τα θέματα που κατά καιρούς μπορεί να εμφανίζονται ως σύννεφα στις σχέσεις, και σίγουρα η σχέση μας αυτή, τουλάχιστον και στο ενεργειακό οικονομικό πεδίο, είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά για όλη την Ευρώπη. Το καλώδιο μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου είναι ένα έργο το οποίο θα προσδώσει ενεργειακή ασφάλεια, διαφοροποίηση πηγών και μειωμένες τιμές στις ηλεκτρικές τιμές της χώρας μας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.
0: Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε αν θα βρεθεί και κάποια λύση για την Αγία Εκατερίνη του Σινά, κύριε Υπουργέ.
1: Κοιτάξτε, τώρα οι συζητήσεις υπάρχουν. Τα θέματα έτσι δεν είναι σε μια περίοδο όξεσης. Νομίζω είναι κατάλληλο σημείο να γίνουν αυτές και να συνεχίζονται αυτές οι κουβέντες να πραγματοποιούνται, ώστε να βρεθεί επιτέλους μια λύση και γι' αυτό το θέμα.
0: Ελπίζουμε πάντως να μην μείνουμε μόνο στις συζητήσεις, αλλά να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι αλλάζει στην Ευρώπη, κύριε Θεοχάρη, από την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος στη Σαξονία.
1: Κοιτάξτε, πάντοτε τα κόμματα του λαϊκισμού σε δύσκολες εποχές, σε εποχές ακρίβειας, σε εποχές ανασφάλειας ενισχύονται. Δυστυχώς η ιστορία μας έχει αποδείξει ότι όταν ενισχύονται αυτά τα κόμματα που προσφέρουν εύκολες λύσεις, το ζήσαμε και εμείς εξάλλου, δεν είναι και μια μακρινή ιστορία, σε εμάς είναι μόλις πριν από λίγα χρόνια. Τελικά δεν έχουν λύσεις, γιατί οι λύσεις που προσφέρουν ακούγονται ευχάριστες στα αυτιά, αλλά δεν μπορούν να υλοποιηθούν στην πράξη. Και συνεπώς τα επόμενα στάδια συνήθως είναι μια απογοήτευση του κόσμου και μια στροφή του σε ακόμα πιο ενδεχομένως ακραίες καταστάσεις. Στη χώρα μας δεν συνέβη αυτό. Στη χώρα μας είδαμε μια στροφή προς την σοβαρότητα, κανονικότητα. Ο ελληνικός λαός επέλεξε μια κυβέρνηση σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία ζήτησε στην πραγματικότητα να επαναφέρει τη χώρα στην κανονικότητα. Και αυτό ακριβώς κάνουμε αυτά τα χρόνια και αυτό θα συνεχίσουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε και τα επόμενα. Ελπίζω ότι αυτό το πείραμα που ενδεχομένως να κάνει το κρατήριο της Γερμανίας να μην αποβεί άσχημο για συνολικά για την Ευρώπη, για το ευρώ, γιατί πολλές από τις θέσεις του ΑΕΦΤΕ είναι αντιευρωπαϊκές και συνεπώς θα θέσουν ζητήματα συνοχής ενδεχομένως και ολόκληρης Ευρώπης. Ίσως όχι ακόμα όσο έχει κερδίσει στο κρατήριο, αλλά όταν περάσει και αν περάσει σε ομοσπονδιακό επίπεδο, προφανώς τότε τα πράγματα αλλάζουν. Νομίζω όμως και στο οικονομικό πεδίο μπορεί να δούμε κάποιες επιπτώσεις με τα ομόλογα της Γερμανίας να παίρνουν την ανηφόρα, τα κόστη δανεισμού της, να δυσχεραίνει τον προϋπολογισμό της και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ για την πρόσκληση και την καλή κουβέντα.
0: Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
5: Lanice ADV, η ελληνική διαφημιστική.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3 για να δούμε την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Και πάμε να καλωσορίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: reparte.
1: Στη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξής του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν επιτέθηκε μόνο στον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ. Προέτρεψε μάλιστα τους δημοσιογράφους να ρωτήσουν τον Νίκο Ανδρουλάκη τι θα συμβεί εάν δεν αποκτήσει η Ελλάδα σταθερή κυβέρνηση μετά από τις εκλογές. Η απάντηση λοιπόν από τη Χαριλάου Τρικούπη έκανε λόγο για αλαζονία, αναξιοπιστία και εξαπάτηση. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τη ΔΕΘ και όχι μόνο με το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Θανάση Γλαβίνα. Καλή σας ημέρα, κυρία Γλαβίνα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα αρχίσω, κυρία Γλαβίνα, με τα μέτρα που ανακοίνωσε το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλύπτουν, θέλω να μας πείτε, τις ανάγκες της κοινωνίας.
2: Εντάξει, πολύ αργά για δάκτυα, το έχουμε ξαναπεί. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες, την τεράστια ακρίβεια, τις τεράστιες δαπάνες που πρέπει να πληρώνουν καθημερινά ο Έλληνας πολίτης για την υγεία, για τα ενοίκια, για το σούπερ μάρκετ, για την ενέργεια, για τα καύσιμα. Όλα αυτά νομίζω έχουν δημιουργήσει μια συσφυκτική κατάσταση, στην οποία ο Πρωθυπουργός δεν θα προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Επιλέγει μια διαφορετική πολιτική. Να λέει ότι θα αυξάνει διαρκώς τους μισθούς, το λεγόμενο μέρισμα της ανάπτυξης θα διοχετεύεται και στους υπόλοιπους Έλληνες. Αλλά νομίζω αυτό είναι μια στρατηγική και μια αποτυχημένη πρακτική, η οποία κυρίως στοχεύει στο να δημιουργήσει μια Ελλάδα πολλών ταχυτήτων. Αυτοί οι οποίοι, ναι, ενδεχομένως οι λίγοι να απολαμβάνουν αυτό το κομμάτι της μεγάλης ανάπτυξης που ευαγγελίζει η κυβέρνηση, αλλά η πλειοψηφία να μην έχει πρόσβαση σε αυτό το μερίδιο, και μαζί με την ατελείωτη ακρίβεια όπως αυτή έχει δημιουργηθεί στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, να δυσκολεύεται πάρα πολύ να επιβιώσει και να βγάλει μια καθημερινότητα. Έχει γίνει πια, νομίζω, στοιχείο της σύγχρονης Ελλάδας ο μισθός να τελειώνει στις 15 μέρες. Το διαθέσιμο εισόδημα να μας κατατάσσει στην τελευταία θέση της σχετικής ευρωπαϊκής λίστας. Από κοινού με τη Βουλγαρία έχουμε να την έχουμε ξεπεράσει. Να ξοδεύουμε πάρα πολλά από τα χρήματά μας για την ιδιωτική υγεία, καθώς τα ελληνικά νοσοκομεία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί σε σύντομο και γρήγορο και αποτελεσματικό χρόνο. Νομίζω όλα αυτά δημιουργούν μια σχετική κατάσταση όπου η Νέα Δημοκρατία αυτά τα προβλήματα για δικές της δεσμεύσεις απέναντι σε συγκεκριμένα ολιγοπόλια και ενδεχομένως και πολιτικές επιλογές, οι οποίες πιστεύει ότι είναι σωστές ενώ δεν αποδίδουν, νομίζω έχει οδηγήσει τη χώρα σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Εξού και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, η πλειοψηφία, η συντηρητική πλειοψηφία, είναι εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Η εύλογη απορία των πολιτών, κύριε Γλαβίνα, αφορά στον χρόνο βέβαια που αποφάσισε να δώσει η κυβέρνηση ακόμα και τις συγκεκριμένες παροχές. Γιατί, το ερώτημά μου είναι, δεν το έπραξε τα προηγούμενα έτη? Έπαιξε ρόλο ότι μπήκαμε στην ευθεία για τις εκλογές, κύριε Γλαβίνα?
2: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα που έχει προκύψει πράγματι. Γιατί τώρα, γιατί αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί όλα τα προηγούμενα δεν σκεφτήκατε να προχωρήσετε σε τέτοιες ενέργειες, να καταπολεμήσετε την ακρίβεια, να μπείτε σε μια άκουσα, δηλαδή, το ζήτημα της ενέργειας. Και λέει ο Πρωθυπουργός, θα μειώσουμε την ενέργεια, λέει 30%. Ωραία. Πώς? Πότε? Γιατί δεν το κάνετε τώρα? Και αν προκύψει μια ακόμα ενεργειακή κρίση, πώς θα την διθασεύσετε σε επόμενο στάδιο? Θέλω να πω ότι όλα αυτά φαίνονται, ακούγονται κάπως έδειχα καμιά φορά, αλλά νομίζω είναι εξαιρετικά προβληματικά και δύσκολα στο να υλοποιηθούν, παρά προτιμούν να λειτουργούν κάπως, όπως είπατε και εσείς, σε μια προεκλογική περίοδο, στην οποία νομίζω η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν τρέχει πια πολλές ελπίδες σχετικά με τα ποσοστά της. Περισσότερο θέλει να δημιουργήσει ένα κλίμα ότι δεν υπάρχει καμία επιλογή, όπως είπατε και εσείς στην αρχή. Η κυβερνησία είναι η καταστροφή της χώρας. Οπότε ξέρετε ότι είμαστε διεφθαρμένοι, ξέρετε ότι δεν έχουμε καταφέρει και πολλά, αλλά ψηφίστε μας γιατί η χώρα θα έχει κυβερνησία. Νομίζω είναι μια συνταγή η οποία θα την οδηγήσει στη Νέα Δημοκρατία, φυσικά, σε καταστροφή.
1: Βέβαια, να πούμε, κύριε Γλαβίνα, ότι είναι καιρός να το σκεφτεί και ο κόσμος γιατί συμβαίνει αυτό προεκλογικά, αν συμβαίνει αυτό και δίνονται όλες αυτές οι παροχές. Είναι καιρός αυτό.
2: Εντάξει, νομίζω ο κόσμος πια έχει την οριμότητα και παρακολουθούν τα πράγματα. Πλέον υπάρχει μεγάλη διασπορά στην ειδησιογραφία. Εύκολα κάποιος έχει πρόσβαση στην πληροφορία παρά την λεγόμενη χειραγώγηση. Νομίζω ο κόσμος έχει την οριμότητα να καταλάβει. Το θέμα είναι να συμμετάσχει στις εκλογές. Νομίζω το μείζον, το κλειδί στις επόμενες εκλογές είναι η συμμετοχή, ή όσο το δυνατόν φυσικά μεγαλύτερη συμμετοχή, για να έχουμε και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Έχει σημασία ο κόσμος να ψηφίζει, η δημοκρατία να είναι ισχυρή. Νομίζω αν αυτό συμβεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει καμία πιθανότητα, όχι πανεκλογής. Και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει και πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά.
1: Άρα ουσιαστικά μας λέτε ότι αυτό που αφουγκράζεστε εσείς, κύριε Κλαβίνα, είναι ότι δεν θα κερδίσει δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία μετά από αυτές τις εξαγγελίες. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Να σας προκαταβάλω. Νομίζω τώρα θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες κάποιες δημοσκοπήσεις, έτσι, οι οποίες θα προσπαθούν να δείξουν μια εικόνα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει μία ή δύο μονάδες και βρίσκεται κοντά ή γύρω από το 30%, και αυτό θα προσπαθήσουν να μας πούνε ότι είναι όθηση στα πανιά στην κυβέρνηση, αλλά νομίζω όσο θα πηγαίνουμε μέσα στο χειμώνα και όσο θα προχωράει η διαδικασία της διακυβέρνησης και η καθημερινότητα των Ελλήνων, όλο αυτό θα εξανεμιστεί σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Κύριε Κλαβίνα, είστε ανάμεσα στην κοινωνία. Αυτό που θέλω να μου πείτε, με βάση βεβαίως τις δηλώσεις και του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, ο οποίος έκανε χθες λόγο για συμφωνία πρόοδου και ευημερίας. Εσείς βλέπετε ότι υπάρχει ευημερία στην κοινωνία, μιας και βρίσκεστε μέσα στην κοινωνία?
2: Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί την ευημερία την οποία επικαλείται ο Πρωθυπουργός. Ευημερία σημαίνει οι Έλληνες να έχουν μια κατάλληλη, μια καθημερινότητα ικανή να τους προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος, να υπάρχει αγοραστική δύναμη, να υπάρχουν υπηρεσίες σε κοινωνικά αγαθά όπως η υγεία, να μπορούν να ανταποκριθούν οι άνθρωποι στις βασικές τους ανάγκες με αξιοπρέπεια και σεβασμό, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει, είναι αλήθεια, πολλές φορές. Ως εκ τούτου νομίζω, συγγνώμη για την φασαρία, ως εκ τούτου νομίζω οι Έλληνες δυσανασχετούν. Έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ η οικονομική κατάσταση στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που επικαλούνταν την επιστροφή σε μια κανονικότητα. Αυτό τελικά δεν έχει γίνει. Και αυτή είναι και η μεγάλη αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας, που ενώ διαχειρίστηκε ένα πακτολό χρημάτων και θεωρητικά ευαγγελίστηκε την επιστροφή στην κανονικότητα, αυτή η επιστροφή συνοδεύτηκε με ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά δεν το είδανε ποτέ οι Έλληνες πολίτες στην καθημερινότητά τους, στην ατελεία τους, στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στο λογαριασμό του ρεύματος, όλα αυτά τα οποία μας πληγώνουν καθημερινά.
1: Μάλιστα, κύριε Κλαβίνα, αν γίνεται να μείνουμε σε κάποιο σταθερό σημείο, γιατί σας ακούμε.
2: Δυστυχώς τώρα είμαι εν κινήσει, αυτό είναι λίγο ένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, φτάνουμε ούτως ή άλλως προς το τέλος της συζήτησής μας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε και το Σάββατο, κύριε Κλαβίνα, με άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα, την υπογραφή ενός συμβολαίου τιμής με τους δανειολήπτες σε μία βέβαια περίοδο που απογειώθηκε το ιδιωτικό χρέος. Τι άλλο θα πείστε, θα θέλαμε να μας πείτε?
2: Κοιτάξτε, στοχεύουμε σε ένα τρίπτυχο το οποίο λέει ότι απολεμούμε την πολύ ακριβή καθημερινότητα, δίνουμε λύσεις στο ιδιωτικό χρέος. Διάβαζα στην Κυριακάτη και συμφωνήσατε ότι έχει φτάσει τα 411 δις, άρα αποτελεί ένα καθημερινό βραχνά για πάρα πολλούς Έλληνες, και αποκαθιστούμε τη θεσμική ισορροπία της χώρας, καθώς αυτή η κυβέρνηση και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχουν πλήξει και δεν έχουν βασανίσει σε ακραίο βαθμό. Νομίζω αυτά θα είναι τα προτάγματα, αυτά θα είναι οι βασικές αρχές πολιτικής μας, και θεωρώ ότι καλύπτουν τις ανάγκες που έχει αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός σε άμεσο χρόνο.
1: Μάλιστα, θα δούμε λοιπόν τι άλλο θα πει στη ΒΕΘ, και εδώ είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Κλαβίνα. Γεια σας.

0: Στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το πολιτικό δίλημα των επόμενων εκλογών. Πρόταξε τη σταθερότητα, την οποία θεωρεί ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή η δική του κυβέρνηση, μπορεί να προσφέρει στον τόπο. Την ίδια ώρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν να βρουν το δικό τους βηματισμό. Άμεση αποτίμηση των πρωθυπουργικών εξαγγελιών δεν μπορεί να γίνει, αλλά εμείς θα επιχειρήσουμε μία προσέγγιση με τον Γιώργο Τράπαλη, τον επικεφαλής ερευνών της Good Affair. Καλή σας μέρα, κύριε Τράπαλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριε Τράπαλη, πόσο μπορούν να βελτιώσουν τη δημοσκοπική επίδοση της κυβέρνησης τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ?
1: Είναι μια αλήθεια ότι όπως και σε κάθε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτό το οποίο θα φανεί τις επόμενους μήνες, δηλαδή δεν είναι καν ζήτημα ημερών ή ζήτημα κάτι βραχυπρόθεσμο. Το θέμα είναι κατά πόσο το επόμενο δίμηνο και πολύ δε παραπάνω μέχρι τις επόμενες εκλογές, αν όλη αυτή η διαδικασία την οποία προέβαλε ο Πρωθυπουργός μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την εικόνα της κυβέρνησης. Μια εικόνα της κυβέρνησης, η οποία σε αυτό έχει δίκιο κάποια στιγμή που το λέει, αναφέροντας το κομμάτι ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη και με σαφή διαφορά από το δεύτερο κόμμα που αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι η Αλέξη Τσίπρα, με τη διαφορά ότι ακριβώς επειδή υπάρχει ένας τεράστιος κατακαιρματισμός δυνάμεων, κυρίως στο κομμάτι της λαϊκής δεξιάς και δευτερευόντως στο κομμάτι της προοδευτικής παράταξης, παρόλο που παίρνει αρκετά χαμηλότερα ποσοστά από αυτά τα οποία έπαιρνε στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, τελικά καταφέρνει να είναι αρκετά ψηλότερα από τους αντιπάλους του. Θα λέγαμε κυρίως ότι σε εκείνη τη φράση του Πρωθυπουργού υπάρχει μια μισή αλήθεια. Δεν είναι ότι λέει κάτι ψέμα ο Πρωθυπουργός, ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ μπροστά, αλλά κυρίως ότι παρόλη τη φθορά, παρόλη την πολύ μεγάλη φθορά, παραμένει ψηλά. Δεν είναι δηλαδή ότι υπολείπεται δυνάμεις όπως ήταν τότε το Πασόκ του Σινίτη, για παράδειγμα το 2004. Σε κάθε περίπτωση ξεκινάει η σεζόν και πρέπει να δούμε και τις αντιδράσεις των υπολείπων κομμάτων για να δούμε πού θα καταλήξει τελικά όλο αυτό το κομμάτι μέχρι τις εκλογές του, από ό,τι φαίνεται, το 2027.
0: Πολύ σημαντική επισήμανση, κύριε Τράπαλη, ότι παρόλο που υπάρχει αυτή η φθορά, βλέπουμε τον Πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία να είναι το πρώτο κόμμα. Είναι τροφή για την αντιπολίτευση αυτό, υποθέτω, κύριε Τράπαλη. Θέλω επίσης να μου πείτε, κύριε Τράπαλη, με βάση την εμπειρία σας, η επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Πασόκ της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και κατά του Αντώνη Σαμαρά, θα συσπυρώσουν τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύετε?
1: Είναι απόλυτο λογικό να προσπαθήσει να χτυπήσει κοινά από τα οποία αισθάνεται ότι υπάρχει όχι τόσο απειλή, αλλά θα λέγαμε ένα κοινό το οποίο θα ήθελε να χτυπήσει ώστε να μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερα ποσοστά. Αυτό αφορά το ΠΑΣΟΚ και αφορά και το ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Για την Ελληνική Συμπαράταξη είναι προφανές ότι επειδή αυτός είναι ο αντίπαλος των εκλογών, στα βέλη του, γιατί θέλω να ορίσω ότι είναι το κάτι διαφορετικό. Γιατί και αυτό αξίζει να το τονίσουμε, ότι βλέποντας και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είδαμε δύο διαφορετικές μορφές, δύο διαφορετικές προοπτικές εξουσίας και την ακριβία συνέχειας εξουσίας, προφανώς στην Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι στην εξουσία, και θα λέγαμε ότι αυτοί οι δύο είναι δύο προσωπικότητες οι οποίες είναι αντίρροπες. Άρα θα έπρεπε να ορίσει ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη διαφορετικότητα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, από τη μία προσπαθεί να πιέσει το ΠΑΣΟΚ και να το φέρει ξανά στα διλήμματα του 2012-2015, να το ορίσει ξανά ως μια συμπληρωματική, ως ένα συμπληρωματικό κόμμα εξουσίας και όχι ένα αυτόνομο κόμμα εξουσίας. Βέβαια, προφανώς και το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε αυτή την κουβέντα και έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια και πολύ δε παραπάνω μετά την απονία που υπήρχε τα τελευταία δύο χρόνια, από οποία οδήγησε και στην δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Και ταυτόχρονα, όσον αφορά το θέμα του κυρίου Σαμαρά, Εκεί είδαμε και λίγο τη μοναδική στιγμή, τις μοναδικές στιγμές που ο Κυριάκος Μητσοτάκης φάνηκε λίγο να χάνει οριακά την ψυχραιμία του, να μην έχει την ίδια ροή λόγου σε σχέση με τις προηγούμενες παρεμβάσεις του. Φαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί ο κύριος Σαμαράς θα είναι και το κλειδί των εκλογών για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι ένα παραπάνω πρόβλημα το οποίο δεν είχε αντιμετωπίσει προηγούμενη φορά. Νομίζω, δεν σε ακούω, ναι.
0: Ναι, ναι. Πόσο όμως αυτό θα επηρεάσει την πορεία προς την αυτοδυναμία, η κύριε Τράπαλη, η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Από τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, κάποιοι υποστηρίζουν ότι τον προβληματίζει πάρα πολύ αυτό το ενδεχόμενο.
1: Μα σίγουρα έτσι και αλλιώς η αυτοδυναμία ήταν αρκετά δύσκολη για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν νομίζω κάποιος μπορεί να το αμφισβητήσει. Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά φαίνεται να μην κόβει τόσο από το κομμάτι της τωρινής Νέας Δημοκρατίας, αλλά να κόβει κυρίαρχα από το κομμάτι που θα μπορούσε να αναπτυχθεί η Νέα Δημοκρατία. Σε όλη την Ευρώπη, και καλό να το πούμε και με την χθεσινή νίκη του ΑΕΦΤΕ στην παλιά Προσία, αλλά βασικά στο παλαιό κομμάτι μιας Ανατολικής Γερμανίας, και καλό να το τονίζουμε της Ανατολικής Γερμανίας, τα κόμματα τα παραδοσιακά έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη καμπή. Δύσκολα η Ελλάδα θα αποτελέσει εξαίρεση. Το τονίζω παντού, εδώ και 2,5 χρόνια, όπου καλούμε να μιλήσω, ότι το κομμάτι της ευρύτερης λαϊκής δεξιάς είναι σε απόλυτη άνθηση. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε έναν φορέα όπως είναι το AFD για παράδειγμα, και έχουμε πολυδιάσπαση φορέων, του φορέα αυτού, δεν μπορεί να είναι μια εξαίρεση για την υπόλοιπη Ευρώπη. Ότι δεν θα ενοποιηθεί αυτός ο φορέας της λαϊκής δεξιάς, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά θα συμβεί στη χώρα μας. Όμως τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σταθεροποιημένο ποσοστό δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, δεξιότερα του Τσεντεού, αν το πάμε με τις χθεσινές εκλογές, που είναι στο 25%. Δευτερευόντως, ναι, γιατί καλό είναι να τονιστεί και αυτό το κομμάτι, επειδή διαβάζω για σοκ, με σοκάρει το σοκ, δεν υπάρχει κανένα σοκ. Είναι μια αυξανόμενη τάση σε όλη την Ευρώπη, μια απόλυτα λογική νίκη ενός κόμματος, το οποίο μιλάμε για την Ανατολική Γερμανία, ξαναλέμε, και στις προηγούμενες εκλογές, τις κρατικές εκλογές, τις ομοσπονδιακές εκλογές της Ανατολικής Γερμανίας, αυτό το κόμμα ήταν πάρα πολύ ψηλά. Απλά έκανε μια υπερβολικά μεγάλη άνοδο τώρα με 15 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη φορά που πάλι ήταν στο 27%. Θέλω λοιπόν να πω, για να συνδέσουμε λίγο και τη χώρα μας όπως και με την υπόλοιπη Ευρώπη, ότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια άνοδο ενός κομματιού δεξιότερα στο πολιτικό φάσμα, το οποίο πολύ δύσκολα διαγίνει και στη χώρα μας. Το θέμα είναι ποιος και ποια κόμματα θα το εκμεταλλευτούν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μένει να δούμε στο όμως στην κάλπη.
0: Η νίκη όμως του ακροδεξιού κόμματος στο κρατήδιο Σαξονίας, κύριε Τράπαλη, αλλάζει όπως φαίνονται τα δεδομένα στη Γερμανία και επιβεβαιώνει τη ροπή προς την εθνικιστική πολιτική σε όλη την Ευρώπη, σωστά?
1: Θα λέγαμε το δεύτερο κομμάτι, ότι επιβεβαιώνει τη ροπή, όχι ότι αλλάζει. Γιατί αυτό το οποίο συνέβη, κάποια στιγμή το περιμέναμε να συμβεί, δηλαδή, και ήταν στο πιο εύκολο κρατήδιο να γίνει. Στην Ανατολική Γερμανία, με ό,τι και αν συμβαίνει, με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά της Ανατολικής Γερμανίας από την Δυτική Γερμανία, δεν υπάρχει αυτός ο όρος προφανώς για το Ανατολικό Βερολίνο και το Δυτικό Βερολίνο, αλλά αν κάποιος δει όλα τα στοιχεία των προηγουμένων εκλογών ομοσπονδιακά, θα δει ότι μιλάμε για δύο διαφορετικές Γερμανίες. Μιλάμε για δύο Γερμανίες, η μία Γερμανία είναι σαφώς πιο εξυγχρονισμένη από την προηγούμενη. Ποτέ δεν έγινε η πραγματική ενοποίηση του παλαιού Ανατολικού μπλοκ, το οποίο μπήκε αργά εντός υπόλοιπης Γερμανίας, αλλά

0: ίδια σοσιαλδημοκρατική παράταξη πανευρωπαϊκά δεν είχε δώσει τις απαντήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν την πραγματική τάση την οποία θα μπορούσε να ικανοποιήσει το κοινό το συγκεκριμένο. Απλά για πρώτη φορά βλέπουμε και μετακίνηση από το φιλελεύθερο χώρο προς το ακροδεξιό. Αυτά είναι όλα τα προβλήματα τα οποία πρέπει να απαντήσει όλη η Ευρώπη, γιατί αυτός ο χώρος εκτινάσεται, γιατί ανεβαίνει και όχι να σοκάρεται με κάτι το οποίο ήταν προφανές και δεδομένο. Δεν θα σοκαριστεί η υπόλοιπη Ευρώπη όταν για παράδειγμα ο Μπαρντελά θα κερδίσει εκλογές στη Γαλλία. Γιατί αυτό είναι η επόμενη και αυτό πραγματικά θα είναι το πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν κύριε Τράπαλη, θέλω να μας πείτε, η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού φαίνεται ότι έχει πάρει την κάτω βόλτα στις δημοσκοπήσεις. Μπορεί να ανατραπεί και να αναστρέψει την κατάσταση και να επανακτήσει την αρχική δύναμή της?
0: Φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Βέβαια εκεί κρατάμε ένα αστερίσκο, ότι μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος παρόλο που προφανώς υπάρχει σύγκριση από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Μπορώ και εγώ να αντικαλέσω τις δικές μας που τη θυμάμαι ότι ξεκίνησε γύρω στο 17-18% ακόμα και σε πρόθεση ψήφου και αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 1 τρίτο. Θα λέγαμε ότι επειδή μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος έχει δύο χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα έχουν οι υπόλοιποι. Πρώτον, κοντά σε ένα νέο κόμμα, τουλάχιστον 60-65% των ψήφων της έρχεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν εκφράζονται από καμία πολιτική κλίμακα. Άρα πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ εύκολο να απαντάνε κάτι διαφορετικό, να μην πάνε να ψηφίσουν. Αλλά από την άλλη μεριά μπορεί αυτό να είναι και η ίδια της ελπίδα και η τελευταία της ελπίδα, ότι αυτός ο κόσμος μπορεί με κάποιον τρόπο να σηκωθεί από τον καναπέ και να πάει. Και δευτερευόντως μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος κάποια στιγμή έβγαλε μια δυναμική.
1: Μάλιστα.
0: Αν εξετάσουμε τις τάσεις, πάντως είναι μια αλήθεια ότι σαφώς αυτή τη στιγμή η τάση από ένα ενδεχόμενο ακόμα και δεύτερο κόμμα είναι πιο κοντά στην πάλη της εισόδου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο παρά σε ψηλά ποσοστά.
1: Κρατάμε όλα όσα μας είπατε κύριε Τράπαλη και εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Και κάπως έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Πρώτο ο Θεός, θα είμαστε εδώ αύριο στις 9 ακριβώς για να δούμε όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο με δεύτερη ματιά. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο.

0: στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η σχετική συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι με τη συμμετοχή του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη, του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση και των Υφυπουργών Θάνου Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ, μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννου 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Πολιτικό σεισμό στην Γερμανία, το ακροδεξιό AFD με επικεφαλής τον Ulrich Zygmunt κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο. Εξασφαλίζει το 43,8% των ψήφων, με τους χριστιανοδημοκράτες να έρχονται δεύτεροι με ποσοστό 17,2%. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με τη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσας και ο 37χρονος σμηναγός Δημήτρης Πέτρους, σε ισχύ το πένθος της ένοπλης δυνάμης. Συναγερμός λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα στα Πατήσια μετά από πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 55χρονος άνδρας βαλνικής καταγωγής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο άνδρες που επέβαιναν σε μηχανή προσέγγισαν τον 55χρονο και άνοιξαν πυρ εναντίον του. Αύριο απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι κατηγορούνται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσιες πράξεις. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος στην Κόνιτσα λόγω της μείωσης του ανέμου. Πολύ ισχυρές είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω των εργασιών. Από σήμερα μέχρι την 5η σταθμή Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Η Ουάσιγκτον στραγγαλίζει την οικονομία του Ιράν προσπαθώντας να επιτύχει είτε μία αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς είτε την εγκαθίδρυση ενός νέου καθεστώτος, δήλωσε στο CBS News ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright. Εν τω μεταξύ, σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των Αμερικανικών και Ιρανικών πληγμάτων κατά πλοίων στον Περσικό κόλπο. Το Brent ενισχύθηκε στα 96,45 δολάρια το βαρέλι. Το Αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο στα 91,85 δολάρια. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βρήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα, σύμφωνα με τον σερίφη της πόλης. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρός στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείωση 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 27, στην Πάτρα στους 31, στα Ιωάννη στους 24 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Όχι, σας παρακαλώ, μεθαίνετε, δεν σε υποθέτω.
1: Χινιάρικο!
2: Φυσικά.

0: μικροπλάνο.
1: Όχι, σας παρακαλώ, με φαίνεται σε που ευχαριστώ.
2: Χιλιάρικο!
0: Φυσικά.
2: Ολόκληρο! Είναι η πρώτη φορά που παίρνω ολόκληρο χιλιάρικο. Τι ωραίο νόμισμα, σαν ηλιοβασίλεμα είναι.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα σας κύριε Πορναρά, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πρώτη φορά βλέπω χιλιάρικο. Εσείς ξεκινάμε 69-39-943-943 μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού που θα δείτε χιλιάρικο, το έχετε ξαναδεί?
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη. Δεν έχω καταλάβει, υπάρχει κάποιο ειρωνικό τόνο τώρα για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
3: Για το χιλιάρικο.
4: Για το χιλιάρικο, για τα 500 που θα δοθούν στους δημοσίους υπαλλήλους, στα 400 ή ανάποδα τα λέω.
3: Καλά.
4: Στα 400 στους συνταξιούχους.
3: Ναι, επειδή όμως δεν θέλω να το συζητήσουμε και ότι θέλω να ανακοινώσουμε αυτά σήμερα. Επειδή έχουμε άπειρες απορίες και εσείς που μας στείλατε και εμείς έχουμε απορίες που δεν μπορούμε να απαντήσουμε, να περιμένουμε σήμερα την εξειδίκευση,
4: ναι,
3: και να μιλήσουμε αύριο για το τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά.
4: Ωραία.
3: Εμένα μου αρέσει ο Κουμπαράς.
4: Ο Κουμπαράς είναι ωραίος ο Κουμπαράς. Τόσα βάζεις, τόσα βάζω.
3: Ναι. Εγώ βάζω 1200.
4: Ναι, εγώ βάζω κι εγώ 1200.
3: Εγώ βάζω 100.
4: Βάζω και εγώ 100. Αφού έτσι είπε ο Πρωθυπουργός. Βέβαια το παράδειγμα ήταν για 100 ευρώ, δεν ήταν 1200.
3: Γιατί αφού είπε μέχρι 1200.
4: Ναι, δεν ξέρω στα 1200 αν θα βάζει το ίδιο το κράτος με όσα θα βάλει ο γονέας.
3: Ο Μανώλης, καλημέρα Μανώλη.
4: Αλλά είδες ο Πρωθυπουργός.
3: Πριν ξεκινήσει ο Μανώλης, περίμενε.
4: Ναι.
3: Ο παππούς και η γιαγιά λέει μπορούν να βάζουν.
4: Πιθανολόγο πως ναι. Γιατί δεν μπορούν να βάζουν.
3: Εγώ εσένα μπορώ, γι' αυτό σας λέω την εξειδίκευση. Εσύ εμένα.
4: Τι εσύ εμένα?
3: Μπορεί να βάζεις, ξέρω εγώ, στο λογαριασμό του παιδιού μου.
4: Εγώ ως θείος, φίλος, κουμπάρος
3: κλπ. Ό,τι
4: θες, νονός.
3: Ό,τι θες.
4: Πιθανολογώ πως ναι.
3: Ωραία. Βάλε μου ένα 500 και θα σου δώσω το 500 συν 2,5, επειδή θα μου βάλουν ένα 500 η κυβέρνηση.
4: Ωραία. Σωστό αυτό.
3: Γίνεται.
4: Πιστεύω θα γίνεται.
3: Δηλαδή, βάζεις 500.
4: Ναι.
3: Τα βγάζω.
4: Τα βγάζω.
3: Βάζει η κυβέρνηση 500 και σου δίνω 750. Σε ένα κρατάω και εγώ 250.
4: Ωραίο κόλπο αυτό. Ωραίο κολπάκι.
3: Γι' αυτό λέω περιμένουμε εξειδίκευση να δούμε αυτό τον καταπληκτικό Κουμπαρά. Δηλαδή, εγώ που βάζω 5 θα παίρνω 5. Ο άλλος που μπορεί 100 θα παίρνει 100 και ο άλλος που μπορεί 1200 θα παίρνει 1200. Αυτή όμως είναι μια εξήγηση την οποία τη δίνουμε στον αέρα. Χωρίς καμία σοβαρότητα πριν γίνουν οι εξειδικεύσεις σήμερα.
4: Σήμερα είναι στις 12 το μεσημέρι. Θα πραγματοποιηθεί η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε από την ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εξειδίκευση θα γίνει σε ζωντανή σύνδεση από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, προφανώς από τον Υπουργό τον κύριο Κυριάκο Πιαρακάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό τον Νίκο Παπαθανάση, αλλά και των Υφυπουργών Θάνο Πεταλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλο.
3: Κοίταξε, άνοιξε βεντάλια ο Πρωθυπουργός.
4: Ναι.
3: Άνοιξε βεντάλια. Και λίγο στους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι γκρινιάζουν όλα τα επιμελητήρια που μίλησα της Ελλάδας και επιμελητήρια με προέδρους προσκύμενα στην Νέα Δημοκρατία, λέει, αν είναι δυνατόν. Όλοι. Λίγο από ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά δεν είναι ικανοποιημένοι. Λίγο από αγρότες, αλλά δεν τους ικανοποιήσαμε. Λίγο από συνταξιούχους,
4: αλλά
3: δεν τους ικανοποιήσαμε. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο παραπέρα. Δηλαδή, προσπάθησε να δώσει σε όλους, σε αυτή τη δημοπρασία που λέγεται ΔΕΘ. Ψηφοθερική δημοπρασία, στην οποία βασικά συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός. Πρώτα απ' όλα συμμετέχει ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτός κυβερνάει. Αλλά δεν ξέρω τελικά αν ικανοποίησε τους γονείς, τους παππούδες, τα παιδιά, τις γιαγιάδες, τους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους δημοσίους υπαλλήλους. Παιδιά, τους δημόσιους υπαλλήλους. Δηλαδή δεν ξέρω, πραγματικά. Έδωσε σε όλους κάτι και δεν άφησε ικανοποιημένο κανέναν. Δηλαδή, με όσους εμείς μιλήσαμε, με όσους μιλήσαμε μέσα στην Κυριακή, δεν έμεινε ικανοποιημένος κανένας.
4: Εγώ αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι δεν είναι μια προσπάθεια ουσιαστική για να μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030, του 2035 ή για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Είναι να μοιράσουμε κάποια λεφτά ως προς το με γνώμονα να κερδίσουμε πολιτικό χρόνο, μπας και ξαναβγούμε στις επόμενες εκλογές. Είναι ακριβώς αυτό. Πάρε 400 εσύ, πάρε 500 εσύ, τα Χριστούγεννα εσύ, μία μείωση φόρου εκεί και τι, μπορούμε, τι ταμείο μπορούμε να κάνουμε. Και το κάθε ευρώ μετριέται σε ψήφους. Εμένα αυτή είναι η δική μου αντίληψη. Γιατί διαφορετικά θα μιλούσαμε γενικότερα για την Ελλάδα του μέλλοντος και όχι τι θα πάρεις, αν θα πάρεις 400-500 ευρώ τα Χριστούγεννα.
3: Θα τα αναλύσουμε.
4: Χωρίς να θέλω να το ισοπεδώσω το ότι.
3: Θα τα αναλύσουμε σιγά σιγά. Αυτά πάμε τώρα λίγο στα παραπολιτικά.
4: Ναι, τα ωραία τα παραπολιτικά.
3: Τα παραπολιτικά.
4: Λοιπόν, καταρχάς, ποιες ήταν οι ατάκες γενικότερα, όχι μόνο του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, να πούμε ένα top 3. Ντά, χρυσό, ασημένιο με χάλκινο.
3: Θα φτάσουμε και πάμε τώρα λοιπόν για τα παραπολιτικά που οι άνθρωποι μας εκεί. Πρώτα απ' όλα, νιώσαμε μεγάλη συγκίνηση, πολύ μεγάλη συγκίνηση, δις μεγάλη συγκίνηση, όταν το εργατάκι, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, πήγε και του έκανε δώρο. Αλλά η μεγάλη συγκίνηση ήταν ότι του παίξανε την πρώτη φορά που ήταν βουλευτής. Δεν συγκινήθηκες εσύ?
4: Εντάξει, δεν είναι, όχι.
3: Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ. Και με το δώρο που έκανε ο υπάλληλος. Δηλαδή έβγαλε λεφτά από την τσέπη του και του έκανε δώρο. Έβγαλε λεφτά από την ΕΡΤ, από το κράτος, για να κάνει δώρο στον πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος. Δηλαδή το άλλο πώς λέγεται το, ξέρεις. Δεν κάνει και να το πω. Πάντως τη θέση δεν τη χάνει. Τη δουλίτσα την κρατήσει. Τώρα, γίνανε κι άλλα. Όπως αυτό όμως που δεν έγινε είναι χειροκρότημα. Παρότι φώναζε, παρότι την ώρα που έκανε cut για να πάρει χειροκρότημα. Πολύ μικρό το χειροκρότημα. Και πάλι δεν του βάλανε ένα ψεύτικο.
4: Ήταν κατ' εντολή.
3: Και πάλι δεν του βάλανε
4: ένα ψεύτικο. Ήταν κατ' εντολή το χειροκρότημα. Αυτό που, που μου είπανε, χωρίς να ξέρω 100% αλήθεια, αλλά αυτό που μου είπαν είναι ότι υπήρξε εντολή να μην υπάρχουν κραυγές και έντονα χειροκροτήματα λόγω πένθους για τους δύο χειριστές του Phantom. Αυτό μου είπαν ότι ήταν εντολή να μην υπάρχουν χειροκροτήματα.
3: Ναι, εδώ τώρα, πάμε σε αυτό.
4: Ναι.
3: Δεν θέλω να μείνω πολύ. Ναι, καταλαβαίνω αυτό που λένε, δεν νομίζω ότι γινόταν να αναβάλει την συζήτηση. Δεν νομίζω ότι γινόταν να αναβάλει τη συνέντευξη. Θα ήταν ένα θέμα πόσοι ανέβηκαν επάνω, πόσοι έπρεπε να μείνουν, πόσοι έπρεπε. Από όλους, πολιτικούς, ανθρώπους, δημοσιογράφους, όλοι, okay. Δεν θα μπορούσε να μην χαμογελάει την ώρα που λέει για τα Ραφάλ και για τις ένοπλες δυνάμεις όταν ο υπουργός του έχει φύγει πίσω? Έπρεπε να γελάει την ώρα που λέει για τα Ραφάλ αυτή τη μέρα που είχαμε δυστύχημα? Δηλαδή με χαμόγελο. Εντάξει, τα έκανες. Θα ξαναμιλήσεις, θα κάνεις και θα δώσεις και συνέντευξη τύπου την άλλη μέρα. Εκείνη την ημέρα με χαμόγελο για τα Ραφάλ. Δηλαδή όπου πάει με χαμόγελο, ό,τι εκδήλωση και να είναι, πρέπει να χαμογελάμε. Λοιπόν, όσο για αυτό που είπες πριν, εγώ έχω συγκρατήσει καταρχάς δύο.
4: Για ποιο θέμα?
3: Για τις ατάκες, αυτά
4: ναι,
3: που είπε.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, το πρώτο που συγκράτησα είναι ότι θέλουμε πρόοδο και ευημερία.
4: Ναι.
3: Γιατί μου θύμισε άλλες εποχές.
4: Ναι.
3: Αυτό ήταν παλιό σύνθημα. Είδες που η Νέα Δημοκρατία πάει σε παλιά και που λες μόνο το Πασόκ πάει στα παλιά.
4: Το Πασόκ, πότε έχω πει το Πασόκ?
3: Προχτές, έχω την πει, Αντρέα.
4: Α, για το πανηγύρι λες.
3: Ναι, ναι. Πρόοδο και ευημερία.
4: Ναι, ναι.
3: Το είπε ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, εκεί όμως που έμεινα πάλι, δηλαδή το εξαπεί, αλλά λέω δεν μπορεί, κάποιος θα το κόψει. Δηλαδή κάποιος δεν θα το γράψει. Είναι ότι ο δικός μας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από 7-8 πόσα χρόνια είναι, με υποκλοπές που δεν θέλει να μιλήσει, με ΠΚΠ που φταίνει οι άλλοι, με ό,τι άλλο θες, μίλησε για τον αγώνα και τη μάχη που δίνει με το βαθύ κράτος.
4: Το είπε αυτό ο Πρωθυπουργός. Μιλάει.
3: Με τη μάχη και τον αγώνα
4: δίνει
3: που
4: δίνει μάχη για το βαθύ κράτος.
3: Για το βαθύ κράτος.
4: Εντάξει. Λοιπόν, στις ωραίες ατάκες των προηγούμενων ημερών ήταν και η παγκόσμια βάση δεδομένων από τον κύριο Νιφούδη, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ήταν έτσι μια σουρεαλιστική
3: Κάτσε εσύ, φεύγεις τώρα. Εγώ έχω μείνει στην ΕΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό. Τώρα...
4: Ναι, εντάξει, παιδά, θα πάω. Υπάρχουν όμως και δύο ατάκες που είναι και εκτός ΕΔΕΘ. Είναι από μία από την Ελλάς και μία από το Πασόκ. Είναι ωραίες ατάκες αυτές τώρα. Πρέπει να υποθούν. Δηλαδή είναι για βάθρο. Είναι για βάθρο.
3: Ναι, εντάξει, αλλά είναι για βάθρο δευτερότριτο.
4: Για βάθρο δευτερότριτο.
3: Ναι, δευτερότριτο.
4: Μάλιστα.
3: Τώρα μιλάμε για την πρώτη θέση, για το χρυσό μετάλλιο.
4: Και να πω εγώ το δευτερότριτο. Και είναι και άλλη μια ωραία τάκα από την Βάση Αναστασίου, η οποία είπε ότι μίλησε με τη γιαγιά της 85 ετών η γιαγιά, όπως το είπε, και ότι έχει αγωνία, ότι της είπε ότι ο Τσίπρας θα έρθει και θα μου πάρει τα βραχιόλια.
3: Ναι.
4: Ναι, και είχε ανησυχήσει η γιαγιά. Δεν ξέρω τώρα αν θεωρεί δεδομένο η γιαγιά της κυρίας Νασίου ότι ο Τσίπρας θα βγει πρώτος, γιατί μόνος πρώτος θα μπορεί να της πάρει τα βραχιόλια.
3: Ναι, εδώ όμως αυτό είναι που αφήνει η κυβέρνηση να αιωρείται, ότι μα έλα που σε ξέρω, μα κύριε Πρωθυπουργέ, ξέρουμε τον κύριο Τσίπρα και φυσικά τον είδαμε στη Δημοπρασία που τα έδωσε όλα και όλα. Μάλιστα. Ξέρουμε ότι οι συνεργάτες του είναι αυτού του επίπεδου, γιατί θα πάνε να πάρουν τα βραχιόλια της γιαγιάς. Τα ξέρουμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, το έλα που σε ξέρω αφορά και εσάς. 8 χρόνια και να μην σας ξέραμε, σας μάθαμε.
4: Και όπως είπε η κυρία Κούφο-Νικολάκου, την είδε στην απάντηση της κυρία Κούφο-Νικολάκου.
3: Ακούσα εγώ, πες να μην
4: λέει ο Πρωθυπουργός, μα έλα που σε ξέρω, και η κυρία Κούφο-Νικολάκου απάντησε, μα έλα που σε ζω. Ακριβώς αυτό είπε η κυρία Κούφο-Νικολάκου.
3: Μένω πάντως στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός και με λέω το ότι έδωσε το μέχρι το 30. Καλά τα λέω. Μέχρι το 30. Ναι. Δεν είπε την Ελλάδα, την προοπτική του 30.
4: Ναι.
3: Ξέρετε, δεν έβαλε από κάτω. Αν ζείτε και δεν έχετε πεθάνει από την πείνα, το 30 θα πάμε καλά. Και όταν δίνει την προοπτική μέχρι το 30.
4: Εντάξει, δεν είναι μακριά το 30.
3: Ναι. Όταν δίνει την προοπτική μέχρι το 30. Εντάξει. Και λέει ότι μέχρι τότε θα είμαστε καλά. Τι εννοείται, μετά από τότε φεύγω εγώ, πότε θα πάνε καλά τα πράγματα. Γιατί το έχει δηλώσει. Και να βγει άλλη μία.
4: Και, ναι, είναι η τελευταία τετραετία του.
3: Ναι, ναι, τι λέει, ότι μετά το 30 που θα έχω φύγει εγώ, όλα καλά θα πάνε. Δεν το έχεις καταλάβει, δεν το εκλαμβάνεις και έτσι.
4: Θα μπορούσε να είναι και αυτή μια ανάγνωση. Ναι. Λοιπόν, όπως και να έχει, δεν έχουμε πει τα πού είμαστε.
3: Ποιοι είμαστε.
4: Και εδώ είμαστε.
3: Α, μάλιστα.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι ένα 4,3, είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά και στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
3: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς στο άλλο μικρόφωνο. Εσείς 6939-943-943 τα μηνύματά σας στο Viber για να αρχίσουμε να μιλάμε. Πάμε τώρα.
4: Ναι.
3: Έχουμε κι άλλα.
4: Έχουμε κι άλλα. Πάμε.
3: Και παραπολιτικά δεν είπαμε.
4: Ναι.
3: Άκουσε τι είπε ο κύριος Δημητριάδης. Μετά τις ζητοκραυγές και το τι είπε, άκουσες.
4: Για πες μου.
3: Δεν μπορείς να διοικείς χωρίς εμπιστοσύνη στην ομάδα σου.
4: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Λαζαρίδης. Αρίστος. Δένδιας. Καραμαλής.
4: Ναι, και,
3: τι εννοεί. Εμπιστοσύνη μου όχι στην ομάδα στους Πασόκους, έχει μόνο εμπιστοσύνη ο Πρωθυπουργός.
4: Γιατί σε αυτούς δεν έχει εμπιστοσύνη.
3: Στον Αρίστο, όχι. Στον Λαζαρίδη.
4: Τι, επειδή τους απέμπεψε.
3: Στον Καραμαλή. Ο οποίος Καραμαλής είπε για τον Αντωνιάδη και τον Δωμάζο, έτσι.
4: Ναι, δηλαδή, ήταν την ώρα που μιλούσε.
3: Αλλά μετά τους ξαναπήρε πίσω, λέει, ναι. Όταν ήρθε ο Βαρδιλογιάννης, διόρθωσε το μεγάλο λάθος
4: την
3: ο Βαρδιλογιάννης της ομάδας.
4: Την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, έκανε ένα πρόλογο, προλόγιζε ένα βιβλίο του Δωμάζου. Πάντως, σε μία μέρα όπου θα έπρεπε να είναι η μέρα Μητσοτάκη, δικαιωματικά, πρωθυπουργός της χώρας μιλάει στη ΔΕΘ, ανακοινώνει πράγματα.
3: Δεν ήταν η μέρα Μητσοτάκη, ήταν.
4: Ήταν η μέρα Σαμαρά όμως.
3: Γιατί ήταν.
4: Κατάφερε ο Σαμαράς να γίνει και η μέρα Σαμαρά. Πρόσεξε και ο Σαμαράς χωρίς κόμμα. Με ένα βιντεάκι. Έγινε η μέρα Σαμαρά.
3: Γιατί το έχουμε το βιντεάκι αυτό.
4: Δεν θα το μπορούμε να το έχουμε σε λίγο.
3: Α, ωραία, μπορούμε να το έχουμε σε λίγο. Πάντως, μπορεί να μου κάνει μια χάρη αμφότερη.
4: Ναι.
3: Αμφότερη και οι δύο.
4: Ναι.
3: Για να μιλάμε για καλά ελληνικά.
4: Ναι.
3: Αμφότερη και οι δύο, λοιπόν. Να μου κάνει μια χάρη. Μπορεί να κοιτάξουν την ιστεροφημία τους αργότερα και να κοιτάξουν τι παθαίνουμε τώρα.
4: Μα όχι, μετράει και η ιστεροφημία τώρα.
3: Τώρα δηλαδή που τώρα, εγώ πεινάω, μετράει, ναι, η ιστεροφημία.
4: Ναι, μετράει η ιστεροφημία.
3: Δηλαδή τώρα. Θα πάω να ψηφίσω εγώ κάποιον για την ιστεροφημία του.
4: Ναι, γιατί είναι η μάχη των εντυπώσεων.
3: Συγγνώμη, θα πάω να ψηφίσω κάποιον για την ιστεροφημία τη δική του.
4: Θα μπορούσε. Κοίτα, όταν είσαι μέσα στον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας και είσαι ταυτισμένος είτε με το Μητσοτάκη είτε με το Σαμαρά, μπορεί να σε νοιάζει μέχρι και αυτό.
3: Λοιπόν, δεν είχαμε όμως αυτό. Ξέρεις τι δεν είχα δει στο πανηγύρι
4: του Πασόκ.
3: Ναι, ναι.
4: Για πες μου.
3: Είχα πει μόνο για την κυρία Αποστολάκη.
4: Τις χαιρετούρες.
3: Ναι, ναι,
4: πολύ, ήταν χαιράτη, ήταν πάρα πολύ. Εγώ είδα και άλλα βιντεάκια.
3: Εγώ που τα είδα όλα, νομίζω ότι ναι. Η πρώτη έρχεται τώρα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος.
4: Γιαννακοπούλου.
3: Ναι. Νομίζω ότι η Νάντια πέρασε από στο Λάκη. Γιατί δεν είχε τα μόνο χαιράτη και αγκαλιές που δεν είχε από στο.
4: Εγώ και την Παρασκευή που το είπες για Μιλένα, είχα δει και τη Νάντια, αλλά δεν το σχολίασα.
3: Εγώ δεν το είχα
4: πει.
3: Δεν είχα δει όλο το. Δεν είχα δει το όλο. Καλά το όλο.
4: Νάντια, φουλ χαιρετούρες.
3: Και αγκαλιές.
4: Ναι,
3: ναι. Ενώ η Μιλένα.
4: Η Μιλένα μόνο χεράτα.
3: Μόνο χεράτα.
4: Ναι, οι άλλοι και τα αγκαλιές.
3: Είχαμε και βράχτος τώρα την αγάπη που έχουν για το Τζίπρα τόσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και είναι αριστερά.
4: Εντάξει, αυτή είναι μεγάλη αγάπη.
3: Τα καλύτερα.
4: Μεγάλη αγάπη.
3: Δηλαδή, απλά δεν είναι πολύ μεγάλη, δεν έχει φτάσει σε μηνύσεις.
4: Δεν θα φτάσει σε μηνύσεις γιατί δεν υπάρχει λόγος μηνύσεων, πότε, αλλά είναι μεγάλη αγάπη.
3: Ποτέ δεν ξέρεις.
4: Να το μηνύσουν ως προς τι όμως, δεν υπάρχει κάποιος λόγος.
3: Καταρχάς,
4: δεν θα μηνύσουν, ξέρεις γιατί. Γιατί νομίζω ότι δεν είναι αμοιβαία η αγάπη. Δηλαδή, ο Τσίπρας δεν θα ασχοληθεί με κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, να μιλήσει.
3: Εκτός από αυτούς που πήρε.
4: Ναι, θα πάρει μόνο. Να μιλήσει δεν θα πει κάτι. Μόνο να τους πάρει.
3: Μάλιστα.
4: Όποιον θέλει να τον πάρει.
3: Ναι.
4: Οπότε δεν θα υπάρξει λόγο.
3: Αυτοί δεν ήταν παλιοί του φίλοι και συνεργάτες.
4: Ναι, ναι.
3: Αυτοί δεν ήταν που τους εμπιστεύτηκε το μέλλον της Ελλάδας. Αυτοί οι ίδιοι.
4: Ναι.
3: Αυτοί δεν ήταν οι μούτσοι που κάνανε λάθος και ρίξαν το καράβι στα βράχια.
4: Έτσι είναι η ζωή όμως. Προχωράει.
3: Και άλλαξες τους μούτσους και τον καπετάνιο, κάλατε τον ίδιο που είπε στο καράβι στα βράχια. Αλλά ο Τσίπρας λέει ότι το καράβι δεν έπεσε στα βράχια και τώρα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, μας θύμισε. Όντως μας θύμισε. Όποτε ο Τσίπρας μιλάει Θεσσαλονίκη αντιπολίτευση, τι έχουμε να πάρουμε. Έτσι. Μας το θύμισε ο Τσίπρας.
4: Τι έχουμε να πάρουμε.
3: Ναι. Τα πάντα έδωσε. Τα παίρνουμε όλα. Τελειώσαμε. Ψηφίζουμε Τσίπρα και το 12 και το 15. Ψηφίζουμε Τσίπρα και παίρνουμε τα πάντα. Όπως τα πήραμε.
4: Ναι.
3: Ναι. Εδώ τώρα όμως, τι πάει να πει εγώ δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι με αυτούς που με ξέρουν, γιατί επειδή με ξέρουν, άσε να το σταματήσω εδώ. Αυτό εννοείς.
4: Όχι.
3: Άσε γιατί δεν ξέρουν.
4: Ότι δεν θα μπει σε καμία πολιτική αντιπαράθεση. Δηλαδή μπορεί να του σούρουν ό,τι να του σούρουν, ναι. Αλλά ποτέ δεν θα απαντήσει.
3: Ναι,
4: θα
3: γιατί αυτοί ξέρουν. Ναι, γιατί ναι. Να σηκώσει το κάτι. Άσε αυτοί ξέρουν. Ας το καλύτερα γιατί αυτοί γνωρίζουν.
4: Μπορεί και να είναι έτσι, αλλά νομίζω ότι δεν πρόκειται ποτέ να απαντήσει. Λοιπόν, στην ατζέντα της ημέρας είπαμε στις 12 είναι η εξειδίκευση των μέτρων από αυτά που ανακοίνωσε από το πακέτο 2,2 δις ευρώ που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης και 17 μέτρα, πακέτο 17 μέτρων. Έχουμε επίσης το πένθος της ένοπλες δυνάμεις, τριήμερο πένθος που κηρύχθηκε από το Σάββατο. Και κάτι άκουσα, κάτι διάβασα, ότι υπάρχει πιθανότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να καταργήσει, να απαγορεύσει τα σόους, αυτά που γίνονται, τις επιδείξεις για ιδιωτικούς λόγους, για
3: το αυτό το πονάει, έχει κεφάλι, κόβει κεφάλι, και πονάει χέρι, κόβει χέρι. Αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Και αυτό μάλιστα αξιωματικοί που μίλησα εγώ, πρώην αξιωματικοί, γίνεται για να μπορέσουν να προσελκύσουν κόσμο για την αεροπορία και νέα παιδιά να γίνουν να καταταγούν εκεί. Και δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Πονάει χέρι, κόψει χέρι. Πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Και αυτοί οι κακοί πήγανε και πήγανε εκείνη την ημέρα που εγώ θα ήμουν στάρα και θα χαμογελούσα με τα Ραφάλ. Μπλες και του κόψαν το χαμόγελο. Έλεγε για τα Ραφάλ και χαμογελούσε.
4: Βέβαια γίνεται και σε άλλες χώρες, αλλά δεν έχουν όλες οι χώρες και εθνικές να γίνονται και για εθνικούς λόγους. Δηλαδή στην Ελλάδα γίνονται τέτοιου είδους επιδείξεις και την 25η για παράδειγμα. Ενώ σε άλλες χώρες δεν υπάρχει τέτοια μέρα.
3: Ναι, πάντως αυτές οι
4: επιδείξεις. Δηλαδή γίνεται έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα.
3: Αυτά τα σόου γίνεται ακριβώς όπως είπαν και πολλοί πρώην αξιωματικοί της αεροπορίας, ακριβώς για προσέγγιση νέων ανθρώπων και για την εξοικείωση με την αεροπορία να καταταγούν εκεί. Τώρα, πονάει χέρι, κόψει χέρι λόγω ημέρας, λόγω της ημέρας, Αντωνάκη μου. Και πάμε και στο ένα πολύ πολύ πολύ σημαντικό θέμα, ζήτημα.
4: Παρακαλώ.
3: Έχω τώρα, η Ζαχαράκη είναι συντεστής.
4: Ναι, γιατί να μην είστε στη Ζαχαράκη.
3: Ποιος πήγε και έβγαλε αυτά τα βιβλία που είναι για του χρόνου φέτος προεκλογικά και πριν τη ΔΕΘ.
4: Ρε παιδάκι μου, τι σε περάσει να είμαστε έτοιμοι από πριν.
3: Ποιος πήγε και τα έβγαλε τώρα και τα εμφάνισε τώρα. Ποιος.
4: Ναι, αλλά.
3: Δηλαδή, ποιος ευθύνεται που αυτά τα βιβλία αντί να τα είναι κρυμμένα και να βγουν του χρόνου μετά τις εκλογές.
4: Ναι.
3: Γιατί για του χρόνου είναι.
4: Να σου πω
3: τώρα.
4: Να πω την απάντηση.
3: Ακούω.
4: Τα βγάλαμε τώρα.
3: Ναι.
4: Μετράμε τις αντιδράσεις Γιατί... Και μέχρι του χρόνου θα έχουν αλλάξει.
3: Δεν τις έχουμε μετρήσει.
4: Μετρήσαμε τις αντιδράσεις τώρα. Μετρήσαμε τις αντιδράσεις.
3: Δεν την έχουμε μετρήσει την αντίδραση.
4: Όχι, πριν.
3: Όταν ψηφίσαμε για το.
4: Δεν ήμασταν σίγουροι ακόμα. Μπορεί να παίρνει και στο βαβά. Και μετράμε τις αντιδράσεις και θα το αλλάξουμε τώρα.
3: Πριν πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι, θέλω τη βοήθειά σας. 6939-943-943. Όταν ο Πρωθυπουργός μίλησε για αιμονές, εννοούσε τον κύριο Σαμαρά? Εννοούσε τον κύριο Βορύδη? Εννοούσε τον κύριο Γεωργιάδη?
4: Ο Βορύδης γιατί τι αιμονές έχει?
3: Με τη Walkinsenda. Εννοούσε τον κύριο Πλεύρη? Δηλαδή ποιους εννοούσε όταν μίλησε ο Πρωθυπουργός για αιμονές? Γιατί έχουμε ακούσει και τον Βορύδη και τον Γεωργιάδη και τον Πλεύρη και τον κύριο Σαμαρά, φυσικά πρώτα απ' όλους, να μιλάμε γι' αυτό. Ο Πρωθυπουργός ποιον εννοούσε όταν μίλησε για αιμονές? 6939-943-943, πρώτο μας διαλυματάκι, και αμέσως μετά θέλω αυτά που είπαμε εμείς οι δύο να δούμε τι λένε όλοι οι συνάδελφοί μας.
4: Ναι.
3: Εντάξει, αμέ, μπορούμε.
4: Αμέ.
3: Α, και θέλω και σε παρακαλώ την παραγωγή να πεις να βάλουν το βιντεάκι του Σαμαρά.
4: Πάμε σε διαφημίσεις και θα το δούμε.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
12: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
13: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
14: Υπερηφάνεια.
13: Ανθρωπιά.
14: Τόλμη.
13: Πολιτισμό.
14: Ιστορία.
13: Φιλοξενία.
14: Παράδοση.
13: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Κάψει την παράταξη, δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχετε. Νομίζω πάνω το ότι απάντησε σε αυτά που ο Πρωθυπουργός είπε για τον κύριο Σαμαρά. Τώρα ποιος από τους δύο έχει δίκιο? Και βέλαμε το Σαμαρά, γιατί δεν ξέρω πώς τα ακούσατε. Γιατί τον Πρωθυπουργό τον ακούσαμε όλοι, ή σχεδόν όλοι, να μιλάει ότι ο κύριος Σαμαράς έχει το know-how, που λένε και στο χωριό μου, για το πώς θα κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Σαμαράς απαντάει ότι αυτή δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, και ότι είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Εγώ έχω παρατηρήσει κάτι από το χθεσινό Μητσοτάκη σε Σαμαρά, το οποίο δεν έχει υποθεί ιδιαίτερα.
1: Να ακούσω.
2: Αυτό που παρατήρησε είναι ότι το προηγούμενο διάστημα άκουγα κυβερνητικά στελέχη και τον Πρωθυπουργό και το Μαξίμου γενικότερα να λένε, όταν υπήρξε ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά, ότι δεν ασχολούμαστε με ένα κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί ακόμα. Και δηλαδή δεν δίνανε κάποια συγκεκριμένη απάντηση και ούτε κάνανε κάποια επίθεση προς τον κύριο Σαμαρά.
1: Ειδικά και
2: ο κύριος Μαρινάκης μάλιστα προσπαθούσε πολύ ήπια να το περάσει.
1: Ειδικά μεγαλοστελέχη ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων και ο μεθεπόμενος πρωθυπουργός αύριο, όπως θέλει ο ίδιος, είπε ότι εγώ δεν μπορώ να κοντράρω τον κύριο Σαμαρά. Φυσικά, όταν έχουν επεκτεί τα άπειρα βίντεο που να φωνάζει από κάτω για τον Σαμαρά ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Ναι. Και χθες, μετά από αυτό το διάστημα που προσπαθούσαν να το περνάνε στα ψηλά και ότι δεν ασχολούμαστε, σεβόμαστε μένα, αλλά δεν ασχολούμαστε, εγώ είδα έναν πρωθυπουργό ο οποίος έκανε 100% επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Μικρότερη στον Τσίπρα και καμία στον Ανδρουλάκη.
2: Ναι.
1: Έκανα κάπου λάθος αυτό?
2: Όχι, όχι. Είπε πολύ
1: πρώτα
2: μεγαλύτερη
1: Σαμαρά,
2: επίθεση.
1: Πρώτα και μετά Σαμαρά, μετά Τσίπρα, λιγότερο και καθόλου σχεδόν στον Ανδρουλάκη. Εδώ λοιπόν υπάρχει η λογική πάνω που πριν πάμε στις εφημερίδες να... η συσπήρωση του κόμματος.
2: Ακριβώς.
1: Πώς συσπηρώνεται το κόμμα? Όταν βγάζουμε το Σαμαρά εκτός, όταν προσπαθούμε να εκθέσουμε το Σαμαρά. Πώς συσπηρώνεται το κόμμα όταν διαλέγουμε αντίπαλο και θέλουμε τον Τσίπρα? Δηλαδή ο Τσίπρας συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και κατέβηκε, δηλαδή γι' αυτό και ήρθε μα κατά πάσα πιθανότητα, αλλά συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς είναι αυτός που, όταν θα τον κατηγορήσουμε, προσπαθούμε να μαζέψουμε όσο μπορούμε τους δικούς μας, να μην φύγουν δεξιά και αριστερά. Βεβαίως, όταν βουλευτές εν ενεργεία τρώνε από εδώ, τρώνε από εκεί, τρώνε παραπέρα, συζητάνε στα τηλέφωνα και λένε διάφορα με τον κύριο Σαμαρά, εν ενεργεία βουλευτές και όχι μόνο βουλευτές, και υφυπουργοί. Και φυσικά στην ερώτηση που έγινε στον Πρωθυπουργό αν θα κάνει ανασχηματισμό, τι είπε? Όχι.
2: Ναι.
1: Θα συνεχίσει και με αυτούς που ομιλούν με τον κύριο Σαμαρά, τους ίδιους. Ο κύριος Φλωρίδης είναι στη θέση του, έτσι?
2: Είναι στη θέση του κύριος Φλωρίδης. Και για να ολοκληρώσουμε αυτό το Μητσοτάκη Σαμαράς, όταν αυτό που πες ότι συσπηρώνει και προσπαθεί να συσπηρώσει μέσω Σαμαρά τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες στην ομιλία του παρατήρησα ότι χρησιμοποίησε την φράση «παράνομοι μετανάστες», που νομίζω ότι το προηγούμενο διάστημα γίνεται λόγος για παράτυπους μετανάστες ή λίγο πιο εκλεπτισμένα. Το να χρησιμοποιήσεις το «παράνομος μετανάστες» νομίζω ότι κλείνεις λίγο και το μάτι προς τα δεξιά να συσπηρώσεις το δεξιό σου κοινό.
1: Here, είδα και σε συνέντευξη πρωινή τον εκπρόσωπο του, με συγχωρείτε, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος προσπάθησε να πει κάποια πράγματα, το τι έχει παραλάβει και το τι έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία και το τι δίνει, διότι το πήγε ορθά, το πήγε διαχρονικά. Δηλαδή, δείτε τους φόρους, πού τους παραλάβαμε, πού τους φτάσαμε. Δείτε το μισθό, πού τον παραλάβαμε. Στο χιλιάρικο του Κωνσταντίνου το φτάσαμε. Ωραίο νόμισμα. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Πού τους φτάσαμε. Αυτό που δεν είπε ο κ. Μαρινάκης είναι ότι μήπως είναι πάλι φιάσκο οι χαμηλές τιμές στα σούπερ μάρκετ.
2: Υπάρχουν χαμηλές τιμές στα σούπερ
1: μάρκετ. Υπάρχουν κάποια. Υπάρχουν κάποια. Αλλά μήπως είναι πάλι φιάσκο. Μήπως πάλι δεν έγιναν εκπτώσεις από τον Ιούλιο στο Σεπτέμβριο. Έγιναν εκπτώσεις από τέλη Αυγούστου Σεπτέμβριο. Άρα Ιούνιο, Ιούλιο, μέχρι να φτάσουν τα τέλη Αυγούστου, ήταν άλλες οι τιμές. Μήπως ο κόσμος δεν έμεινε ικανοποιημένος ακόμα και από αυτό το μέτρο του Πρωθυπουργού και του Υπουργού, πώς τον είπαμε, που είναι στη θέση του και δεν τρέχει τα δικαστήρια.
2: Είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος.
1: Ναι, δεν τρέχει τα δικαστήρια, είναι εκεί. Μάλιστα. Τον ήταν και πάνω. Δεν είναι. Θεσσαλονίκη δεν ήταν. Καλά
2: ήταν. Ήταν, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα θέματα που πρέπει να δούμε και θα τα δούμε και με τη δική σας βοήθεια. Δεν μπορούμε να απαξιώνουμε τα πάντα. Εντάξει, ούτε έχουμε αυτή τη διάθεση και φαντάζομαι και ο κύριος Πουρνάρα.
2: Και ναι. Ποτέ δεν το κάναμε κιόλας.
1: Πάντα το κάνουμε για όλους, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Εντάξει, όχι, δεν απαξιώνουμε, όχι. Όντως, άλλο η απαξίωση.
1: Όντως, παραλάβαμε, λέει ο κύριος Μαρινάκης, σε αυτά τα ποσοστά, τις προκαταβολές φόρου, τα πήγαμε εδώ, παραλάβαμε αυτή τη φορολογία, την πήγαμε εκεί, παραλάβαμε αυτό το βασικό μισθό, τον πήγαμε εκεί. Το ρεύμα, τα νίκια και το σούπερ μάρκετ, κύριε Μαρινάκη, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Αρμόδιοι, κύριε Αρμόδιοι Υπουργοί που παραλάβατε και που το φτάσατε. Αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη μας ή τα ξεχνάμε και πάμε παραπέρα. Να δούμε όμως πώς κρίνουν όλο αυτό και οι συνάδελφοι.
2: Ναι, πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες. Πάμε στα πρωτοσέλιδα, ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα, ξυλώνοντας και ράβοντας τα μηνύματα Μητσοτάκη από ΔΕΘ, τα τεκμήρια, οι συμμαχίες, woke agenda, κράτος δικαίου, κουμπαρά, συντάξεις, δημόσιοι υπάλληλοι τριτεκνή. Η εφημερίδα Απογευματινή, παρεμβάσεις Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία, όλα τα μέτρα για ενίσχυση του εισοδήματος, πόσα θα πάρουν και πότε εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, κουμπαράς για τα παιδιά, μπόνους πολυτέκνων, φθηνότερο ρεύμα και περισσότερα σπίτια. Στο 2030 με οδηγούς τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και την σοβαρότητα. Έθεσε και το δίλημα των εκλογών ο Πρωθυπουργός. Αυτό το λεγόμενο Μητσοτάκης ή χάος, το είπε με άλλα λόγια, δηλαδή σταθερότητα ή περιπέτεια, κάπως έτσι είναι το μήνυμα.
1: Καλά, κοίταξε να δεις, και ο κύριος Τσίπρας την περιπέτεια μας έβγαλε με την Ιθάκη.
2: Εντάξει, ένα ταξίδι στην Ιθάκη είναι περιπέτειο.
1: Είναι περιπέτειο, δηλαδή την περιπέτεια μας έβαλε. Οπότε την περιπέτεια που ο κύριος Τσίπρας δήλωσε και το δικό του κόμμα την εκμεταλλεύεται ο Πρωθυπουργός και λέει περιπέτεια. Ορίστε.
2: Η εφημερίδα των συντακτών, κάλπικο πακέτο, εξαγγελίες Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, ούτε λέξη ούτε μέτρα για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, καθρεφτάκια για μισθωτούς και συνταξιούχους, μορφή επιδότησης των εύπορων νοικοκυριών, ο κουμπαράς για τα νήπια, προσπάθεια ακύρωσης των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης και ομολογία φόβου για το κόμμα Σαμαρά. Σύγκριση των προγραμμάτων Ελλάς και κυβέρνησης, απάντηση ενοχής από τον Πρωθυπουργό στην ερώτηση της Ευσύν για τις υποκλοπές, σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση και μαζικότατες διαδηλώσεις στην Θεσσαλονίκη, πρωτοφανή μέτρα αστυνόμευσης γύρω από τη ΔΕΘ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ποιοι και πόσα κερδίζουν στην τσέπη, τα μέτρα ενίσχυσης εισοδημάτων και η Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας Μητσοτάκη για την τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο, τέλος στα τεκμήρια, ο δικός χάρτης για μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και σπίτι μου 3, επίδομα 500 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους, διπλό ενίκιο σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς της περιφέρειας, κλειστός κουμπαράς για τα παιδιά, ενίσχυση για τους τρίτεκνους, αφορολόγητο στα 20.000 ευρώ για κατ' επάγγελμα αγρότες. Η Η εφημερίδα Εσπρέσο. Τελικά Κυριάκο έγινες πρωτοσέλιδο. Ένα 90 death μέσα και έξω από το στρατηγείο της Εσπρέσο. Η εφημερίδα Κόντρα. Δυσόπιτος εμφύλιος Μητσοτάκη Σαμαρά. Αντίλαξαν βαριές κατηγορίες για το ποιος οδηγεί σε διάλυση στη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί η σκληρή κόντρα που ξέσπασε στην δεξιά πολυκατοικία. Η εφημερίδα Εστία. Ανοιχτή η παρέτηση αν δεν φτάσει το 28%. Αν οι πολίτες στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας, την Δευτέρα δεν θα υπάρξει κάποιος να το παραλάβει. Στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας που τροποποιήθηκε στο συνέδριο και προβλέπει εκλογή αρχηγού από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρέπεμψε ο Πρωθυπουργός για τη συγκρότηση κυβερνήσεως με άλλον επικεφαλής αν λάβει χαμηλό ποσοστό.
1: Συγγνώμη, δεν ρώτησε τον συνάδελφο, καλά μου ζητάτε να παρατηθώ. Ο Πρωθυπουργός, ναι, αυτά που του είπε, ρώτησε, μου ζητάτε να παρατηθώ. Δεν το βλέπω να παρατηθείτε. Τώρα δεν ξέρω οι συνάδελφοι της συγκεκριμένης εφημερίδας που το βλέπουν αυτό, αλλά δεν το βλέπω να παρατηθείτε. Βλέπεις κάτι τέτοιο στον ορίζοντα?
2: Το βλέπω, από μόνος δεν το βλέπω να παραιτείται.
1: Εγώ δεν το βλέπω να παραιτείται γενικώς, ούτε να τον παραιτήσουν κάποιοι, νομίζω ότι θα μπορέσουν.
2: Το μόνο ενδεχόμενο είναι αυτό, να προσπαθήσουν να τον παραιτήσουν.
1: Δεν νομίζω.
2: Και η μόνη προοπτική να γίνει αυτό είναι να είναι εξαιρετικά χαμηλό το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να μην έχει την τόση δύναμη. Αν έχει ένα ποσοστό σχετικά ισχυρό, δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Θα σου απαντήσω κάτι. 17% δεν θα είναι. Άλλος το κουβαλάει αυτό. Άλλος το κουβαλάει αυτό. Ναι.
2: Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Από τα εμβόλια στις ταυτότητες, 5 χρόνια μετά, σαν να μην πέρασε μια μέρα από την υγειονομική στην ψηφιακή υποχρεωτικότητα, ο κοινός παρανομαστής είναι η ελευθερία του προσώπου. Η εφημερίδα Πολίτικα. 7 στόχοι της επόμενης τετραετίας. Ξεδίπλωσε τον οδικό χάρτη των παροχών ύψους 2,2 δις, το ημερολόγιο υλοποίηση των μέτρων, το δίλημα της κάλπης και το μήνυμα για αυτοδύναμη κυβέρνηση, τι είπε για την αμυντική θωράκιση της χώρας και τα ελληνοτουρκικά.
1: Να πούμε ότι μετά όλα αυτά τα ερωτήματα που κι εσείς μπορείτε να μας στείλετε στο 6939-43-943, θα έχουμε τον κοινοβουλευτικό κύριο Κερίδη, ο βουλευτή,
2: ναι,
1: να μας απαντήσει σε όλα αυτά. Αλλά η βάση της κυβέρνησης μέχρι τώρα είναι τόσα λεφτά υπάρχουν. Αυτά υπάρχουν, έτσι. Τα υπόλοιπα είναι ψεύτες. Δεν υπάρχουν. Αυτή ήταν η βασική θέση του Πρωθυπουργού. Έτσι δεν είναι πάνω μας?
2: Έτσι είναι.
1: Η βασική θέση του Πρωθυπουργού είναι τόσα μπορούμε να δώσουμε γιατί τόσα υπάρχουν. Τόσα μας επιτρέπει η Ευρώπη από τα πλεονάσματα ή υπερπλεονάσματα. Τόσα πρέπει, τόσα μπορούμε να δώσουμε. Ό,τι άλλο σας λένε, ή δεν θα σας τα δώσουν ή θα μας ξαναρίξουν στα βράχια. Αυτή είναι η βασική θέση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Σωστά? Τα υπόλοιπα θα τα κρίνετε εσείς.
2: Η εφημερίδα Δημοκρατία. Ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί, κρεσέντο αλαζονίας και κινδυνολογίας από τον κακόκεφο Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ. Μέτρα κατώτερα των αναγκών της κοινωνίας και με υποσχετική. Και η εφημερίδα Star. Ποιοι φταίνε για τα αδικοχαμένα παλικάρια? Σοβαρά ερωτήματα για την σχέση της ιδιωτικής Athens Flying Week με το δημόσιο. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα. Σήμερα, για όσους χρησιμοποιείτε το μετρό, να πω έτσι μια χρηστική είδηση. Στους σταθμούς Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη εκτελούνται κάποια έργα. Ως εκ τούτου θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες πριν, 2,5 ώρες νωρίτερα δηλαδή από την καθορισμένη λήξη. 10 παρα 20 λοιπόν, Ελαιώνας, Κεραμικός, Μοναστηράκη κλείνει σήμερα το μετρό.
1: Και πάμε και τώρα και στο άλλο σημείο που ο Πρωθυπουργός επέμενε και δεν ξέρω αν είναι ορθό ή όχι. Είπε, η μείωση των φόρων, η μείωση των ΦΠΑ είναι για όλους. Και για αυτούς που έχουν. Και για τους τουρίστες. Άρα λοιπόν δεν τα μειώνουμε, να μαζέψουμε από αυτούς όλους και μετά να τα δώσουμε στοχευμένα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Ακριβώς έτσι το είπε ο Πρωθυπουργός. Το ξαναλέω. Οι μειώσεις φόρων και ΦΠΑ, ειδικά του ΦΠΑ, είναι και για αυτούς που έχουν πολλά λεφτά. Και για τους τουρίστες που έρχονται και μας αφήνουν λεφτά. Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτή η χώρα, το μόνο φουγάρο που έχει είναι ο τουρισμός. Που, ο τουρισμός βέβαια μην φαντάζεται ότι είναι μόνο τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα μπιτζόμπαρα. Είναι πόσες δεκάδες, εκατοντάδες δουλειές που ζουν από τον τουρισμό. Αν λοιπόν κόψουμε αυτά ή τα χαμηλώσουμε αυτά, θα τα δώσουμε στους πλούσιους που κι αυτοί θα παίρνουν με χαμηλότερο ΦΠΑ, στους τουρίστες που κι αυτοί θα αγοράζουν με χαμηλότερο ΦΠΑ. Οπότε μετά δεν θα έχουμε περισσευούμενα λεφτά για να δώσουμε σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη και να είναι στοχευμένα σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη. 69-39-943-943, αν το ακούσατε και ποια είναι η γνώμη σας αυτό.

0: Πάμε και στα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Εμμανουέλα. Καλημέρα, Γιάννη. Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη, ενώ ξεκίνησε καλά.
1: Δεν το συνεχίζει καλά. Αυτό είναι το κακό του Μανώλη, έτσι.
0: Η ερώτηση αν ο παππούς και η γιαγιά θα μπορούν να βάζουν στο κουμπαρά λεφτά. Που εμείς τη συνεχίσαμε και είπαμε, αν μπορεί να βάλει και εσύ σε μένα, και εγώ σε σένα. Και εσύ δεν έχει, δεν σου βάζω.
1: Ναι.
0: Αν και εσύ μπορεί να βάλει σε σένα, παιδί είσαι, μεσόκοπο.
1: Αυτό, μεσόκοπο είναι ούτε καν 35.
0: Παιδί. Λοιπόν, τώρα έτσι όπως το λες, δεν είναι. Άστο, δεν θα το συζητήσουμε μεταξύ μας.
1: Πάμε στον Πάμφωτο που διαβάζεται το Πάμφωτο. Καλημέρα
0: και. Δεν ξέρω, το έχω δει, τώρα το βλέπω.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Χάρακα, ηθητή επανάθεση και διαβήτη ισορροπία. Ποιο είναι ποιο τώρα, θες να είσαι ο διαβήτης?
0: Κάνε μου μια χάρη να πει ποιον λες τι.
1: Ναι. Και άλλες φορές αναφέρει δύο και δεν ξέρουμε ποιον εννοεί. Η απάντηση σε όλα της ΔΕΘ είναι μία. Η καρέκλα, η μεσαιωνική θεοκρατία με αντίπαλο την αυτόβουλη σκέψη των πολιτών, που είναι το κυριότερο εμπόδιο για έλεγχο των μαζών. Σχέδια ανάπτυξης της Ελλάδας 0. Δύο ηθοποιοί ποτέ δεν συμπαθούν ο ένας τον άλλο. Ευχαριστώ.
0: Όπως δεν συμπαθώ εγώ εσένα.
1: Αυτό
0: και εσένα.
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: ακριβώς, ναι.
0: Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι εννοεί ηθοποιούς, φαντάζομαι εννοεί τον Πρωθυπουργό και τον Σαμαρά, τον, ναι, Σαμαρά και τον Πρωθυπουργό, αλλά αυτό ταιριάζει και στον Μπουρναρά.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος το παίζει καλό παιδί, ενώ έχει γίνει μεσόκοπος και αντί να συμμορφωθεί και να ακούει τον παλιό, αυθαδιάζει, είναι διακοψίας και φυσικά δύο ηθοποιοί δεν συμπαθούν ποτέ ένα στον άλλο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και θα συμφωνήσω με τον Πάμφωτο, γιατί κάπως έτσι το είπα κι εγώ, ότι η σχέδια ανάπτυξη της Ελλάδας 0. Πάμε στον Γιώργο.
0: Περίμενε. Η ανάπτυξη είναι το ατού του Πρωθυπουργού.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
0: Μιλάει για ανάπτυξη.
1: Αν και πολύ καλό στα οικονομικά ήταν ο Τσίπρας. Σύμφωνα με τον ίδιο. Λέει: το ατού μου είναι τα οικονομικά.
0: Ποιος
1: το είχε πει, δεν θυμάμαι πότε, το 15-19.
0: Έχω κι άλλο με τον Τωτό.
1: Εκείνη την περίοδο είχε πει ότι το ατού μου είναι τα οικονομικά.
0: Έχω κι άλλο με τον Τωτό, το ξέρεις. Εκτός αν ο κύριος Τσίπρας εννοούσε ότι τα οικονομικά του τότε που το είπε και αμέσως μετά απέδειξε ότι το εννοούσε. Έφερε να τα λύσει ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος είναι μεγάλο καθηγητής.
1: Ναι, εντάξει, εκ του αποτελέσματος ξέρεις, θα σου πει όμως, άφησε 37 δις, θα σου πει. Άρα είμαι καλός στα οικονομικά. Ενώ ο προηγούμενος δεν μου άφησε τίποτα.
0: Ο κύριος Βαρουφάκης ήταν αυτός που τα έκανε τα οικονομικά. Όταν το είπε, αμέσως μετά ήρθε ο Βαρουφάκης.
1: Ο Βαρουφάκης έφυγε μας το πρώτο εξάμηνο.
0: Ναι, τότε το είπε από Τσίπρας.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να το εννοούσε σε βάθος.
0: Άρα ο κύριος Βαρουφάκης έμαθε τον Τσίπρα οικονομικά.
1: Μπορεί να είναι και αυτό, ναι.
0: Ωραία. Πάμε στον. Σε ποιο πάμε τώρα?
1: Στον Γιώργο, καλημέρα από το υπέροχο Ήλιον. Είναι συνεφιασμένο ηλιόλουστο το Ήλιον. Σήμερα δεν μας λέει ο Γιώργος και έχουμε κι εμείς άγνοια μέσα στο στούντιο. Μπορείτε να μου πείτε πόσο απέχουμε για να κατακτήσουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη? Σε ποια θέση είμαστε? Είμαστε ήδη πάνω από το 2.
0: Αυτό.
1: Φιγουράρουμε στις πρώτες θέσεις, αλλά
0: ναι,
1: είμαστε μείον 10 λεπτά. Αυτό δεν λέει ο Γιώργος, ο οποίος είναι κακοπροαίρετος, φαντάζομαι.
0: Όχι. Αυτό που δεν λέτε κανένα σας,
1: ναι,
0: και εκεί το κακοπροαίρετος ξεκινά από τον Μπουρναρά,
1: ναι,
0: είναι το ότι σε αυτή τη χώρα δεν ασχολούμαστε που πάει το βαρέλι.
1: Ασχολούμαστε, μπορώ να στα πω εγώ αυτά.
0: Όχι, δεν ασχολούμαστε. Γιατί ενώ ανεβαίνει το βαρέλι, ενώ κατεβαίνει το βαρέλι,
1: ναι,
0: εμείς είμαστε στα δύο.
1: Ναι, εμάς δεν μας
0: νοιάζει. Πήγαμε και λίγο κάτω. Είμαστε στα δύο.
1: Στα δύο, ναι.
0: Αυτή τη σταθερότητα που έχει φέρει αυτή η κυβέρνηση στη βενζίνη, στο πετρέλαιο και όλα αυτά, γιατί δεν την αναγνωρίζετε?
1: Εμείς την αναγνωρίζουμε.
0: Πότε?
1: Δεν ξέρω αν την αναγνωρίζει και ο Γιώργος.
0: Γιώργο, εσύ γιατί δεν την αναγνωρίζεις
1: όπως
0: τη σταθερότητα της κυβέρνησης?
1: Όπως και να έχει, πάντως το Brent έχει ενισχυθεί στα 96,45 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό έχει σημειώσει άνοδο 91,85 δολάρια. Είναι στον απόϊχο των γεγονότων.
0: Παντελώς αδιάφορο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Η βενζίνη είναι στα δύο. Το πετρέλαιο είναι κάπου εκεί και δεν πάει να ανεβοκατεβαίνει το
1: αυτό
0: και δεν
1: πάει
0: να κάνει ο Μπίμπι ό,τι θέλει.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα είναι στα 96 το Brent, την προηγούμενη εβδομάδα είχε πέσει λόγω μιας αποκλιμάκωσης που είχε γίνει, είχε πάει στα 85-86.
0: Εμείς
1: πάλι, πάλι 2 ευρώ ήμασταν.
0: Άρα αυτή τη σταθερότητα που έχει αυτή η κυβέρνηση σε σχέση με τα καύσιμά μας θα πρέπει να την αναγνωρίσετε. Ξυπνάτε το πρωί και κοιμάστε το βράδυ και ξυπνάτε το πρωί και ξέρετε.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ότι θα είναι δύο.
1: Αυτό όμως εννοεί ο Μητσοτάκης που λέει σταθερότητα, η περιπέτεια. Σταθερότητα δεν μέχρι στην ακρίβεια, σταθερότητα εμείς.
0: Απόλυτα.
1: Εμείς δεν αποκλιμακώνουμε, ούτε ανεβάζουμε, ούτε κατεβάζουμε. Σταθερή ακριβά.
0: Έχεις την εντύπωση ότι μια κυβέρνηση Μητσοτάκη θα καθίσει να ασχολείται με το τι κάνει ο Μπίμπι?
1: Όχι.
0: Το τι κάνει το βαρέλι και απέναντι?
1: Όχι, δεν τον νοιάζει.
0: Εμείς λοιπόν έχουμε τη σταθερότητά μας και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσετε. Και δεν λέτε ότι όταν το βαρέλι πήγε τώρα στα 96 και πήγε στα 100, δεν πήγε στα 3 βενζίνη, στα 2 έμεινε.
1: Σωστό αυτό. Λοιπόν, έχουμε και πυρκαγιές, δύσκολες πυρκαγιές, οι οποίες...
0: Στην Κόνιτσα, που το πήρε, δεν το λέει κανένας.
1: Αυτό πήγα να πω, ότι λόγω της επικαιρότητας, και δεν ξέρω αν είναι μόνο της ΔΕΘ και των οικονομικών μέτρων και των εξαγγελιών από όλα τα κόμματα.
0: Καταρχάς αυτό είναι.
1: Καταρχάς αυτό, αλλά δεν υπάρχει καμία επικαιρότητα, δεν έχει υποθεί από κανέναν, δεν είναι τουλάχιστον ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας. Στην Κόνιτσα, μάλιστα, η μέρα που καίει η φωτιά είναι η 7η σήμερα. Ξημέρωσε η 7η μέρα. Δεν ξέσπασε δηλαδή χθες. Είναι στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Υπάρχουν πολύ ισχυρές δυνάμεις. Η εικόνα είναι λίγο καλύτερη, κυρίως λόγω των ανέμων, καθώς έχουν μειωθεί σε σύγκριση με χθες. Και έχουμε επίσης, είχαμε χθες και μία πυρκαγιά στην δροσοπηγή Αφιδνών στον Οροπό. Ναι. Αλλά και στην Βιωτία και στην Αχαΐα.
0: Και στο κλειδί στη Βιωτία είχαμε διάφορες φωτιές ακόμα. Δεν έχει λήξει, παιδιά, να προσέχουμε. Λοιπόν, ο κ. Χατζηδάκης, μία συνέντευξη που έδωσε σήμερα.

0: αλλά ο διακοψίας θέλει να πει τι έχει παρατηρήσει χωρίς να ερωτηθεί.
1: Γενικό σχόλιο και μετά θα πεις εσύ για να κλείσεις, θα πάμε στο διαφημιστικό. Ότι σε κάθε ΔΕΘ πάντα η αντιπολίτευση τάζει περισσότερα, εξαγγέλει περισσότερα από αυτά που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Αυτό θα να πω εγώ και πες εσύ ό,τι θες μετά.
0: Αφού δεν θα τα δώσει.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην είναι. Όχι. Είναι η πρώτη φορά, δεν ξέρω αν θυμάσαι εσύ άλλοι, που μία κυβέρνηση ασχολείται με δύο εξωκοινοβουλευτικά κόμματα. Το ένα που είναι εξωκοινοβουλευτικό και το άλλο δεν έχει γίνει καν.
1: Και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί όμως.
0: Ναι, αλλά το ένα είναι εξωκοινοβουλευτικό και το άλλο δεν έχει γίνει καν ακόμα.
1: Και ίσως μήπως αυτό δείχνει και την ένδυα την κοινοβουλευτική. Το ότι κάποιοι εξωκοινοβουλευτικοί έχουν μεγαλύτερη επιρροή από τους εσωκοινοβουλευτικούς. Μήπως είναι και αυτό ένα δείγμα.
0: Εγώ νομίζω
1: ένα
0: ότι
1: δείγμα.
0: Τη μεγαλύτερη την έχουν οι ανεξάρτητοι.
1: Ναι.
0: Βουλευτές.
1: Άλλη, ναι, αλλά δεν είναι ενωμένοι, όμως δεν μπορούν να κάνουν,
0: μπορούν
1: να κάνουν πρόταση.
0: Σαν το Πασόκνη και αυτή.
1: Σαν το Πασόκνη και αυτή, ναι.
0: Αλλά πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί να είναι η επιλογή αντιπάλου και η αντιπαράθεση για συσπήρωση του Πρωθυπουργού να είναι σε ένα κόμμα που δεν έχει γίνει ακόμα και σε ένα κόμμα που είναι εξωκοινοβουλευτικό. Άρα, κύριε Πουρναρά, πάμε στο κλείσιμο και να πούμε την επιτυχία του κυρίου Ανδρουλάκη που δεν ασχολούνται μαζί του.
1: Δεν θέλει να ασχολούνται μαζί του, δεν είναι επιτυχία, αφού ο ίδιος θέλει να ασχολούνται μαζί του. Πώς είναι επιτυχία?
0: Α, είναι, θέλει, ε.
1: Ναι, ο ίδιος λέει δεν με παίζετε.
0: Το λέει, ε.
1: Λέει δεν με παίζετε.
0: Όχι, στην Κρήτη παίζανε λίγα.
1: Αφού λέει, ναι, είμαι στην Κρήτη. Λέει δεν με παίζετε.
0: Δεν πήγε, λέει, στην Κρήτη.
1: Εμφανίζεται ως αντίπαλο πόλο του Μητσοτάκη το Τζίπρα. Εμένα δεν με παίζετε, λέει. Αυτό λέει.
0: Το λέει συνέχεια. Έχετε επιλέξει, λέει, αντίπαλο. Αλήθεια λέει σε αυτό, αλλά τελικά δεν τον παίζουνε.
1: Λοιπόν, και κλείνουμε με το μήνυμα του Γιώργου, ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό ρεπορτάζ, μια πολύ σημαντική έρευνα. Λέει, έκανα ένα μικρό ρεπορτάζ, έχουν μεγάλη αύξηση τα μαγαζιά που κάνουν μεταποίηση στα ενδύματα. Όλος ο κόσμος ράβει καινούργιες τσέπες από τα μέτρα που είπαν στη ΔΕΘ. Είναι σημαντικό ρεπορτάζ αυτό.
0: Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα γιατί περιμένουμε. Ούτε ο Γιώργος παίρνει στα σοβαρά τον Ανδρουλάκη, μου φαίνεται.
1: Ο Γιώργος.
0: Γιατί έχει πάει ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ?
1: Δεν έχει πάει. Άρα, το άλλο Σαββατοκύριακο είναι ο Ανδρουλάκης.
0: Από τους δύο μιλάμε, λέμε.
1: Το άλλο Σαββατοκύριακο είναι ο Ανδρουλάκης. Ωραία.
0: Από τους δύο μιλάμε. Τους δύο. Τον έναν που τα έδωσε όλα και τον άλλον που δεν έδωσε τίποτα. Περιμένουμε τον τρίτο, παιδιά, και μετά να ράψουμε τις τσέπες.
1: Ως μέση λύση, ο Ανδρουλάκης θα είναι κάπου στη μέση, νομίζω. Ως μετριοπαθής.
0: Δηλαδή, δεν θα δώσει τα πάντα όπως ο Τσίπρας. Τα δίνω όλα. Πάρτε, θα γίνετε πλούσιοι αύριο. Δεν θα δώσει τίποτα όπως ο Πρωθυπουργός έδωσε λίγα-λίγα από εδώ και από εκεί, γιατί λέει τόσα έχουμε. Ναι. Λες να είναι στη μέση ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι, έτσι έχω την εντύπωση, ναι.
0: Ναι, γιατί
1: τώρα... Αν και θα δώσει 13η σύνταξη, έτσι.
0: Ναι.
1: Που στην κυβέρνηση δεν το βλέπουν πολύ καλό.
0: Τον Ανδρουλάκη του κλέψανε την παρουσίαση ο Τσίπρας πρώτος και μετά την παρουσίαση την έκλεψε ο Πρωθυπουργός δεύτερος. Mm. Το είπε ο Ανδρουλάκης ο ίδιος. Ναι. Ότι κλέψανε τα δικά μου. Διάλειμμα, ημιχρόνιο μάλλον.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα

0: Delicatessen και Παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Labotte. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Στον Παναθηναϊκό το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Το Τριφύλι επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ, στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Τα γκόλ για τους πράσινους πέτυχαν οι Ταμπόρδα στο 29 και Τετέι στο 38 και στο 53. Για τους Θεσσαλονικείς μείωσε στο 90-2 ο Ούγκρεσιτς με το παρθενικό του γκολ στην ομάδα. Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 10 παίκτες λόγω των αποβολών του Λουστόντο και Ντέσσερς. Αξίζαμε την νίκη σήμερα, κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση, υπήρξε πίεση και είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε μετά τον αγώνα ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Νομίζω πως υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Κάναμε κάποια λάθη, όπως για παράδειγμα στην κόκκινη κάρτα που άλλαξε το μάτς. Ωστόσο, είναι δύσκολο να αναλύσουμε παραπάνω ποδοσφαιρικά, γιατί σήμερα ήταν πρωταγωνιστή στο ΒΑΡ τον Ισοαλέσιο Λύση μετά την έδρα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Τραυματία στον Αστράγωλο, απεχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού Αγίου Μπελκαμπή υποβλήθηκε στη χειρουργική επέμβαση που απαιτούνταν μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην κνήμη και πλέον μπαίνει σε περίοδο αποκατάστασης. Στους 6 με 7 μήνες υπολογίζει το διάστημα της απουσίας του. Εξάρθρωση ώμου υπέστη ο Ζόελ Ρόκα, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης μέχρι την διακοπή των εθνικών ομάδων. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί και ο Πιρόλα, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας πριν την ανάπαυλα. Στην αναμέτρηση της Τρίτης με την ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League στρέφονται στην ΑΕΚ. Ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνο θα σφυρίξει την πρώτη αναμέτρηση του δικεφάλου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Απογοητευτικό το κλίμα στον Άρη μετά τη συντριβή με την ΑΕΚ. Είναι ανεπίτρεπτο να παρουσιάζουμε τέτοια εικόνα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια παρένθεση που θα μας γίνει μάθημα. Έχετε υποχρέωση να επανορθώσετε και να βγάλετε άμεσα αντίδραση, ανέφερε ο τεχνικός διευθυντής των Κίτρινων, Ρούμπεν Ρέγκες, στους ποδοσφαιριστές. 3-3 και κορυφή για τους αγρινιώτες. Ο Πανετολικός επικράτησε 2-0 του Λεβαδιακού στο Λάμπρος Κατσόνης και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος σε ισάριθμους αγώνες. Σκόρερ της αναμέτρησης ο Πόκου στο 77 και στο 90-4. Ο Ατρόμητος και η Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Η Γηπεδούχη άνοιξε το σκορ στο 2 με τον Μούτου Σαμί, ενώ η ομάδα της Μεσσηνίας σοφάρισε με αυτογκόλο στο 52 του Σταυρόπουλου. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Κατάλντι. Ο Όφη νίκησε στο Παγκρίτιο Στάδιο 2-0 την Κηφισιά. Τα γκολ πέτυχαν στο 24 ο Ανδρούτζος και στο 2 ο Μπουχαλάκης. Ο Βόλος αναμένεται να ενισχύσει την επίθεσή του με την απόκτηση του Κέρβιν Αντράντε με τη μορφή δανεισμού από την Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 87-77 του Ερυθρού Αστέρα στα 2 ωράκια και κατέκτησε το Crete International Basketball Tournament. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης για τους Πειραιώτες ο Σενεγαλέζος Mbai Ndiaye με 16 πόντους, 4 rebounds και 2 assists. Στη Super League 2, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1, Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β 2-0. Η Arsenal νίκησε 2-1 την Τζέλσι στο Emirates Stadium στο πρώτο λονδρέζικο ντέρμπι της σεζόν χάρη σε ασίστ του Χριστουτζόλου στο γκολ του Ondergaard. Στο άλλο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής της Premier League, Everton Manchester United 2-2. Η έντεαρτη αγωνιστική της La Liga, Valencia Barcelona 0-5, Alavés Osasuna 5-2, Málaga Levante 0-0, Espanyol Sevilla 1-1. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, Hamburgo Mainz 0-5, Άιντραχτ Φραγκφούρτης Augsburg 1-4. Juventus και Μίλαν αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις Πάρμα Μόντσα 1-1, Φροζινόνε Βενέντσια 3-2, Μπολόνια Σασουόλο 2-2. Στην τρίτη αγωνιστική της League One, Τρουά Στρασβούργο 2-6, Ανζέ Ρεν 1-2, Μαρσέι Παρί FC 2-3. Ο Στέφανος Τσιπάς γνώρισε την ήττα 3-0 από τον Μπεν Σέλτον, νούμερο 8 του κόσμου, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του US Open. Ο Έλληνας τενίστας ολοκλήρωσε στους 16 την πορεία του στο Αμερικανικό Grand Slam. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Νιάρικο. Ολόκληρο. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω ολόκληρο χιλιάρικο. Τι ωραίο νόμισμα. Σαν ηλιοβασίλεμα είναι.
1: Πάμε κύριε Γεωργιάδη.
2: Πάμε κύριε.
1: Είδες, αυτά τώρα είναι τα κόλπα που κάνω για να μπας και έχω λίγο παραπάνω
2: κόλπα που κάνει. Έχεις συνοηθεί να μου κλείνουν το μικρόφωνο, ναι. Έχεις συνοηθεί καλά, αλλά οι δημιουργοποιοί δεν συμπαθούνται πολύ.
1: Αυτό. Προσπαθώ να πάρω λίγο χρόνο παραπάνω κι εγώ στην εκπομπή.
2: Τώρα όταν λένε το χιλιάρικο είναι σαν ήλιο.
1: Σαν ήλιο βασίλεμα, ναι.
2: Είναι σαν ήλιο. Όταν ακούω εγώ ήλιο, πάντα θυμάμαι το πάρτε τώρα.
1: Το πάρτι του Πασόκ.
2: Ναι, αφού ήταν μεγάλο το πανηγύρι.
1: Πράσινο ήλιο. Ήταν πολύ μεγάλο πανηγύρι. Πάνω στο τρακτέρ ήταν.
2: Μεγάλο πανηγύρι,
1: ναι.
2: Με σημαίακια.
1: Ναι, σημαίακια, αυτό είναι το πομπί. Ρακές,
2: θα σε ξανά προσπαξέδε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είδε.
1: Πέρασαν πολύ ωραία.
2: Ζήλεψε ο πρωθυπουργό.
1: Ναι.
2: Γιατί θα σε ξανά προσπαξέδε. Μα έλα που σε ξέρω. Ναι, αλλά η ερώτηση είναι, βοηθήστε παιδιά στο 69-39.
1: Μα έλα που τα ζω.
2: Όχι, άστο, εντάξει, αυτό δεν ήταν, νομίζω, ήταν πολύ πετυχημένο. 69-39-943-943, βοηθήστε με. Οκ, γνωρίσαμε τον κύριο Τσίπρα 4,5-5 χρόνια. Γνωρίσαμε τον κύριο Τσίπρα μέχρι που έφυγε. Γνωρίζουμε τον κύριο Τσίπρα μέχρι που ξανάρθε. Τον ακούσαμε, βεβαίως, όλα τον γνωρίζουμε. Δεν διάφωνο. Τον πρωθυπουργό δεν τον γνωρίζουμε. Δηλαδή, το έλα που σε ξέρω. Δηλαδή, τον πρωθυπουργό 8 χρόνια τώρα δεν τον ξέρουμε. Είναι άγνωστος.
1: Ρητορική φαντάζομαι η ερώτησή σου.
2: Όχι. Σκέφτομαι, μήπως στην τρίτη τετραετία ο πρωθυπουργός κάνει rebranding.
1: Κάνει rebranding, και εμένα αυτό μου.
2: Πιάσε κόκκινο να μην τσακωθούμε.
1: Ναι. Βέβαια, ο πρωθυπουργός είπε χθες ότι τζάμπα το rebranding του Αλέξη Τσίπρα, γιατί ίδιος έφυγε, ίδιος γύρισε. Να δούμε αν έχει επιτυχία το rebranding του πρωθυπουργού.
2: Δεν θα διαφωνήσω με τον πρωθυπουργό, αλλά το δικό του rebranding, μήπως θέλει να το πει ότι αυτό ήταν τζάμπα, δεν ήξερε να το κάνει, ενώ εγώ ξέρω και αυτό.
1: Έρχεται τώρα ο Θανάσης, Αθανάσιος υπογράφει, λέει: καλημέρα σας, ακούω γκρίνια για την αύξηση στο πετρέλαιο, βενζίνη κλπ. Ακόμα και στη Βουλγαρία η βενζίνη είναι κοντά στα 2 ευρώ, 1,70 με 1,80. Ποιος φταίει για αυτό, οι κυβερνήσεις ή φταίνε οι πόλεμοι? Για απαντήστε μου σας παρακαλώ. Αρχικά το γεωπολιτικό κομμάτι.
2: Ακριβώς.
1: Είναι το σημαντικότερο και η κύρια πηγή της αύξησης. Βέβαια αυτό που η θεωρητικά γκρίνια που υπάρχει εδώ, χρησιμοποιώ την γκρίνια επειδή την χρησιμοποίησε εσύ Θανάση, είναι για την Ελλάδα, για την άρνηση της κυβέρνησης για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, που αυτό αυξάνει πάρα πολύ την τιμή. Και η δικαιολογία για να κλείσω της κυβέρνησης είναι ότι χάνουμε έσοδα, άρα επιλέγουμε με κάποια άλλα μέτρα, π.χ. fuel pass, να αποκλιμακώσουμε αν γίνεται την κατάσταση, που δεν αποκλιμακώνεται προφανώς.
2: Η ερώτηση λοιπόν είναι απλή. Να πουλάμε εμείς βενζίνη στην Κύπρο και η Κύπρος να έχει φτηνότερη βενζίνη από εμάς. Και αυτοί έχουν ανθρώπους οι οποίοι ζουν από αυτά που η βενζίνη ανεβάζει. Αυτή είναι η βασική ερώτηση. Αλλά όταν μου λες Βουλγαρία 1,70 με 1,80 και εμείς 2,2 και κάτι, πάλι μεγάλη διαφορά δεν είναι? Λοιπόν, εμείς αυτό που θα κάνουμε, που το κάναμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, έχουμε μιλήσει με σχεδόν όλους, και μάλιστα έχουμε μιλήσει, όταν λέμε με όλους, εννοούμε με όλα τα επιμελητήρια. Επιμελητήρια που κάποιοι από αυτοί πρόσκειται και στη Νέα Δημοκρατία. Οι πρόεδροι, το επιμελητήριο, με όλους. Θα κάνουμε μια επαφή με αρχή το επιμελητήριο της Άρτας, το οποίο είχε και αυτό περίπτερο στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, και ο πρόεδρος, ο κύριος Χουλιάρας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χουλιάρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και καλή εβδομάδα και στους ακροατές σας.
2: Λοιπόν, από εσάς ξεκινάμε.
3: Πριν ξεκινήσουμε, 10 δευτερόλεπτα το χρόνο σας, σε μια συνέχεια της κουβέντας που είπατε πριν, να θυμίσω, επειδή είμαστε κοντά σε ηλικίες και έχουμε ζήσει το 89, το 93, να θυμίσουμε ότι και το 93 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε έλεγε τα ίδια για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ότι τον ξέρουμε, τον γνωρίσαμε, τον κάναμε, αλλά ο Παπανδρέου ξαναβγήκε.
2: Λοιπόν, αυτό δεν μπορώ να το πω, καλά και το λέτε. Εγώ θέλω να πω πάρα πολύ απλά.
3: Να θυμίσουμε και κάποια πράγματα.
2: Θέλω να πω πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, όλα τα επιμελητήρια, οι ελεύθεροι επαγγελματίες ανέβηκαν σε αυτή την ΔΕΘ με μια μεγάλη, όπως μας είχαν πει όλοι, αισιοδοξία. Πήγατε, ήσασταν εκεί, ακούσατε τον Πρωθυπουργό και τώρα θέλω να μου πείτε τι λάβατε από αυτά που ακούσατε.
3: Καταρχήν, εγώ άρχισα να προβληματίζομαι γιατί έχουμε μάθει, είχαμε γενική συνέλευση την εθιμοτυπική που έχουμε σε κάθε ΔΕΘ από την Παρασκευή και το Σάββατο και την Παρασκευή από το πρωί μέχρι το βράδυ και το Σάββατο. Και στα γεύματα που ακολούθησαν υπήρχαν διάφοροι υπουργοί της κυβέρνησης. Εγώ άρχισα να προβληματίζομαι όταν οι υπουργοί ξεκίναγαν τις ομιλίες τους λέγοντας ότι θα ξεκινήσουμε κάποιες σκέψεις μου. Και εκεί άρχισα να προβληματίζομαι και να λέω ότι από τη στιγμή που έχουν πάρθει οι αποφάσεις, γιατί έρχονται οι υπουργοί και μας λένε δικές τους σκέψεις και δεν μας λένε κάποια πράγματα ή τουλάχιστον να αφήσουν κάποια υπονοούμενα για τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Τελικά για άλλη μια χρονιά είδαμε ότι εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες και γενικότερα για το εμπόριο έχουμε μείνει απ' έξω από πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν μας λογαριάζει και μάλιστα μερικά μέτρα. Τώρα για παράδειγμα όταν λέμε ότι εμείς προσπαθούμε να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου και έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει ότι θα το πάω 5% κάτω από το 55% θα το πάω στο 50 με...
2: Που εσείς θεωρείστε περιφέρεια και είστε ωφελούμενοι σε σχέση με την Αττική.
3: Ναι, μα τώρα όταν λέμε 5% το χρόνο να το φτάσουμε από το 80 να το φτάσουμε στο 50 μετά από 5-6 χρόνια δεν ξέρουμε εμείς αν θα έχουμε τις επιχείρησεις μας του χρόνου. Τώρα μιλάμε μετά από 5-6 χρόνια, καταρχήν δεν ξέρουμε αν θα είναι η κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει αυτό το μέτρο. Γιατί ουσιαστικά αυτό το μέτρο ξεκινάει για να πιάνει από το φορολογικό έτος του 26, άρα για τη φορολογική δήλωση που θα πληρώσουμε στο επόμενο χρόνο, το 27. Άρα μπορεί και αυτή η κυβέρνηση να μην είναι όταν αυτό το μέτρο θα εφαρμοστεί. Άρα λέμε και κάποια πράγματα τώρα που η αντιμετώπιση κιόλας και η συνέντευξη του Πρωθυπουργού δεν ήταν σωστή. Δηλαδή πάλι είπε ότι κάποιοι κλέβουν, χωροδιαφεύγουν, δεν μπορεί να δηλώνει 300 ευρώ εισόδημα το
2: δεν μήνα. Δεν μπορεί να δηλώνει επιχειρηματίες μικρότερο εισόδημα από τον υπάλληλό του. Δεν υπόθηκαν αυτά.
3: Προφανώς όμως οι επιχειρηματίες που μπορεί άμεσα να ελεγχθεί γιατί αγοράζουμε και πουλάμε με τιμολόγια, δηλαδή όλοι εμείς που έχουμε εμπορεύματα και δεν έχουμε παροχή υπηρεσίας, μπορούμε άμεσα να ελεγχθούμε με ένα κουμπί από την εφορία. Άρα δεν μπορεί να μας βάζει στο ίδιο τσουβάλι με την παροχή υπηρεσίας που συσσαγωγικά δεν μπορεί να την ελέγξει γιατί δεν είναι αγορά-πώληση. Όταν όμως μας βάζει όλους μαζί, σημαίνει ότι μας θεωρεί όλους μαζί.
2: Δηλαδή υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, γιατρό μαζί με τον άνθρωπο που πουλάει ρούχα, παπούτσια.
3: Ακριβώς.
2: Δεν είναι το ίδιο. Εσύ πρέπει να πουλήσεις κάτι που έχεις αυτή την επιχείρηση και να το αγοράσεις πρώτα.
3: Φυσικά. Εμάς είναι πολύ εύκολο να μας ελέγξει που έχουμε εμπόρευμα και αγοράζουμε. Τι αγοράσαμε, τι πουλήσαμε, είναι πολύ απλό να μας ελέγξει. Τώρα, όσον αφορά τις μισθοδοσίες των υπαλλήλων που να φτάσει ο μισθός στα 1000 ευρώ. Εμείς ποτέ δεν ήμασταν αρνητικοί στο να δώσουμε αυξήσεις στους υπαλλήλους μας. Όμως να μπορούμε να ανταποκριθούμε δίνοντας αυξήσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή το κράτος δίνει αυξήσεις στον υπάλληλο που πληρώνουμε εμείς, έτσι, χωρίς να βάζει κάτι από την τσέπη του. Χωρίς να έχουμε κάποια ελάφρυνση όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές.
2: Αυτό είπατε ότι έχετε ελάφρυνση αν έχετε πάνω από 10 άτομα.
3: Ναι. Εν τω μεταξύ, είδατε και το Συμβούλιο Επικρατείας και το 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται. Εμείς όμως ως επαγγελματίες, ως επιχειρηματίες πληρώνουμε και 13ο και 14ο μισθό στους υπαλλήλους μας και καλά κάνουμε. Και έτσι θα πρέπει να γίνεται και έτσι θα πρέπει να είναι όλη η αγορά για να μπορεί να κυκλοφορεί το χρήμα. Δεν μπορεί όμως το δημόσιο να λέει ότι εγώ δεν βγαίνω να το πληρώσω, αλλά εσείς επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες μπορείτε άνετα να το κάνετε και να αυξάνετε τους ελεύθερους μισθούς χωρίς να μπορούμε εμείς να τα αποκριθούμε στους μισθούς. Να σας πω κάτι. Για μας θα ήταν δώρο ως επιχειρηματίες και ως άνθρωποι της αγοράς να μπορούμε να δώσουμε 1500 ευρώ στους υπαλλήλους μας. Γιατί αυτά θα ξαναγίνανε πάλι στην αγορά. Όμως αυτή τη στιγμή, με όλους τους φόρους που υπάρχουν, με τη φορολογία που υπάρχει, δεν μπορεί η επιχείρηση να ανταποκριθεί στις αυξήσεις.
1: Μάλιστα. Άρα αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό στο ρεζουμέ με μία φράση, πώς τα είδατε? Πήρατε κάτι?
3: Να σας πω ότι δεν θα πω ότι είναι λίγα τα μέτρα. Θα πω ότι ήταν κοροϊδία. Σας λέω, το θεωρώ κοροϊδία. Δηλαδή μάλιστα, μετά από τόσα χρόνια, μετά που λέμε έχουμε βγει από τα μνημόνια, μετά που λέμε ότι η Ελλάδα ευημερεί, οι αριθμοί, ο ένας, άλλο, εντάξει. Εφόσον ευημερούμε, δεν θα έπρεπε κι εμείς να έχουμε τις φοροελαφρύνσεις και τις παροχές που έδωσε και στους άλλους κλάδους και καλά έκανε. Και έτσι πρέπει να γίνεται, να δίνονται οι παροχές, γιατί αυτά τα χρήματα, όπως λέμε, ξαναγυρνάνε πάλι στην αγορά. Όμως θα πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να ουσιαστικά να επιβεβαιωθεί αυτό που λένε ότι είμαστε η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Είμαστε μόνο στα χαρτιά, από ό,τι φαίνεται, ή μόνο στο να πληρώνουμε.
2: Μάλιστα. Κύριε Χουλιάρα, σας ακούσαμε. Είστε το πρώτο επιμελητήριο που βγάζουμε. Εμείς θα βγάλουμε όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδας να μπορούσουμε να ακούσουμε εσείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες τι ζητάτε και αν μείνατε ή όχι, όπως καταλάβαμε εσείς, όχι ικανοποιημένοι από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσετε.
2: Εμείς εδώ είμαστε πάντα για τη βλογά με τα γένια μας, κοιτάμε πάντα την περιφέρεια. Εμείς που δεν είμαστε και πολιτικοί.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει είστε απαράδεκτοι, απαράδεκτος μας χαρακτηρίζει ο Γιώργος, λέει δεν είναι δημοσιογραφία αυτό, τόση ώρα ασχολείστε με την ακρίβεια κλπ, κουβέντα όμως για την Κίμπερλι, αυτά ενδιαφέρουν κύριοι τον κόσμο. Εγώ όμως έχω είδηση κύριε Γεωργιάδη για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, παρά ό,τι λέει ο Γιώργος. Είπε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες θα έρθει στην Αθήνα. Το προανήγγειλε η Αμερικανίδα πρέσβη.
2: Από ποια μπουζούκια?
1: Δεν ξέρω αν, ήταν, όταν, αν την δήλωση την έκανε από κάποια μπουζούκια, αλλά είσαι και εσύ καχυδραχής.
2: Είδε κακός άνθρωπος που είμαι.
1: Και καλημέρα μας στο Γιάννη. Καλημέρα, λέει. Καλή εβδομάδα. Οι εξαγγελίες από την ΔΕΘ είναι ναι. Δεν την γράφω γιατί θα με κόψω. Το αποκορύφωμα ήταν το αποταμιευτικό εκλογικά μέτρα για να ικανοποιήσει λίγο τους περισσότερους, λέει ο Διονύσης. Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην πολιτική μας συζήτηση τώρα. Θα συνομιλήσουμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Κερίδη, την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας.
2: Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι γιατί μιλήσαμε με όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδας, με τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι δεν έμειναν καθόλου ικανοποιημένοι. Δηλαδή, βεβαίως κάποιοι είπανε και αστειευόμενοι ότι πέρσι δεν υπήρχαμε, φέτος που υπάρχουμε δεν μας έδωσε τίποτα. Και δεν θα επιβιώσουμε. Και πώς μου το λένε, ενίκεια, ρεύμα, ασφαλιστικές εισφορές για πάνω από πόσα 10 άτομα, δόσεις που θέλουμε για να πληρώσουμε, δεν μας τις δίνουν. Και μάλιστα έχουν μείνει στη λέξη του Πρωθυπουργού οι συνεπείς επαγγελματίες. Μα δεν είμαστε ασυνεπείς, λέει, επειδή θέλαμε εμείς, είμαστε ασυνεπείς επειδή περάσαμε μια κρίση ως χώρα.
4: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η μείωση, έστω και μικρή, της προκαταβολής φόρου, προφανώς η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
2: Φυσικά,
4: που
2: πάντα, κύριε Κερίδη, περιμένοντας την εξειδίκευση, γιατί ακόμα δεν μπορούμε και εμείς να καταλάβουμε όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, μέχρι να μας τα πει ο κύριος Πυρακάκης να τα καταλάβουμε κι εμείς.
4: Ναι, εντάξει, αλλά στη βάση, εν πάση περιπτώσει, για να κάνουμε και την κουβέντα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
4: Έχουμε τη μείωση στην προκαταβολή φόρου, έστω και μικρή, έχουμε τις μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές, έχουμε τις μειώσεις στη χοντρική του ηλεκτρικού ρεύματος που θα συμπαρασύρει και την μείωση 50% στις ΙΚΟ, χάρη στις διασυνδέσεις, στις χρεώσεις αυτές του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουμε την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τους εκτός Αττικής νομικά πρόσωπα και σιγά σιγά και στην Αττική. Έχουμε μέτρα, προφανώς ο χώρος ο δημοσιονομικός δεν είναι ανεξάντλητος. Θέλω να πω λοιπόν ότι σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου η συζήτηση είναι τι φόρους θα αυξήσουμε και τι περικοπές θα κάνουμε, στην Ελλάδα χάρη στην επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής έχουμε δημοσιονομικό χώρο τον οποίο μπορούμε να επιστρέψουμε στον Έλληνα πολίτη. Και αυτό κάνουμε. Προφανώς δεν είναι ατελείωτος. Ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε να λαϊκίσει. Άλλωστε πολλά από αυτά αφορούν την επόμενη κυβέρνηση. Θα τα κάνει η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές. Θα μπορούσε λοιπόν να υποσχεθεί την Άρτα και τα Γιάννενα. Δεν το έκανε. Και δεν υπονόμευσε τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία την οποία τον χαρακτηρίζει. Ελπίζω και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί να το συνειδητοποιήσουν και να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα, αμφιβάλλω. Ιδίως σήμερα που το διεθνές περιβάλλον γίνεται ακόμα πιο απρόβλεπτο και γεμάτο κινδύνους, είδατε τι έγινε χθες στη Γερμανία, και τα συνέπεια χρειάζεται να κρατάμε αποθέματα, διότι κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει μέσα στο χειμώνα.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για την Γερμανία. Τώρα είναι καλή πάσα αυτή που δώσετε, αλλά θα είναι η επόμενη ερώτηση, να κλείσουμε πρώτα το εσωτερικό. Θέλω να σας ρωτήσω για το χθεσινό, την κόντρα εισαγωγικά Μητσοτάκη-Σαμαρά, και θέλω να ρωτήσω ότι πολλοί θα πούν ότι η Νέα Δημοκρατία συσπυρώνεται μέσω του Αντώνη Σαμαρά.
2: Και για να συμπληρώσω, κύριε Κερέδη, πριν απαντήσετε, είναι ναι. Είναι για πρώτη φορά που εγώ στα 35 κοντά χρόνια που είμαι εδώ θυμάμαι να ασχολείται πρωθυπουργός με ένα εξοικονομβουλευτικό κόμμα και με ένα κόμμα που δεν υπάρχει. Το ΠΑΣΟΚ πάντως λέει ότι έτσι συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία, τόσο με τον κύριο Σαμαρά όσο και με τον κύριο Τσίπρα που έχει επιλέξει ως αντίπαλο εύκολο.
4: Καταρχάς να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός δεν ασχολήθηκε ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλον στην ομιλία του, στην κεντρική του ομιλία στη Θεσσαλονίκη. Και από εκεί και πέρα προφανώς απαντάει σε ερωτήσεις. Και όταν τίθενται τα ερωτήματα δεν μπορεί να τα αποφύγει. Και τολμώ να πω ότι ήταν εξαιρετικός στη συνέντευξη τύπου, απέδειξε γιατί κυριαρχεί στην ελληνική πολιτική σκηνή τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι ο πολιτικός βαθύς γνώστης όλων των ζητημάτων σε κάθε λεπτομέρεια. Μιλάμε συχνά για τεχνοκράτες και τεχνοκρατισμό. Εδώ έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος πραγματικά σε βάθος, όχι μόνο τα εξωτερικά, όχι μόνο τα οικονομικά, αλλά ακόμα και τα πιο σύγχρονα και περίπλοκα ζητήματα όπως αυτά της τεχνητής νοημοσύνης. Από εκεί και πέρα ρωτήθηκε για τον Αντώνη Σαμαρά και απάντησε όπως απάντησε. Είναι προφανές ότι οι διάβλοι και οι γέφυρες έχουν κοπεί μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και της παράταξης.
2: Ναι, αυτό τι σημαίνει, ότι αν για το καλό του τόπου πρέπει να συγκυβερνήσουν, αν δεν πρέπει να γίνει κυβέρνηση, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τι θα συμβεί? Δηλαδή, πρώτη Νέα Δημοκρατία με Τσίπρα αποκλείεται, με Πασόκ δεν θέλει το Πασόκ να το πάρουμε έτσι. Από εκεί πέρα για να γίνει κυβέρνηση, τι μένει? Μπελόπουλος και Σαμαράς, αν είναι στη Βουλή, αν έχει κάνει κόμμα. Αλλά δεν υπάρχουν επιλογές για κυβέρνηση.
4: Έλεγε και ο παλιός Μητσοτάκης ότι στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το βέβαιο είναι ότι η βέλτιστη λύση είναι η αυτοδυναμία, η σταθερότητα, η συνέπεια. Από εκεί και πέρα όμως απομένει να το δούμε. Τώρα δεν είναι η ώρα να αρχίσω εγώ με τα εάν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει αυτοδυναμία, εάν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, εάν ο Σαμαράς το κόμμα που θα κάνει μπει στη Βουλή, εάν ζητήσει και θελήσει, εάν και αν και αν και εφόσον. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στην ώρα τους.
2: Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, πάμε σε ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε όλοι μπροστά μας και είναι οι αγαπημένοι μας φίλοι απέναντι. Το λέμε συνέχεια, το συζητάμε συνέχεια, ότι ο Ερντογκάν ψάχνεται κάτι να κάνει για να πάει σε προώρες εκλογές. Αυτό που κάτι μπορεί να κάνει είναι κάτι με εμάς.
4: Το βασικό του μέτωπο, το εξωτερικό μέτωπο, είναι στη Συρία και στη Μέση Ανατολή και ο μεγάλος ενδυνόμενος ανταγωνισμός του με το Ισραήλ. Αυτή την ώρα κάνει μια υπερπροσπάθεια να πάρει τα F-35. Δεν βλέπω όξυνση περαιτέρω. Προφανώς είχαμε αρκετή όξυνση, τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο, μέσα στο καλοκαίρι και σημαντικά ζητήματα. Αλλά δεν θεωρώ ότι επίκειται προς το παρόν ελληνοτουρκική κρίση. Και δεν το λέω αυτό ως εφησυχασμό και αμεριμνησία, αλλά διαβάζοντας αυτά τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα η Τουρκία είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Δεν πρέπει ούτε να μας εκπλήσει, ούτε να μας ενθουσιάζει, ούτε να μας απογοητεύει. Είναι εδώ για να μείνει. Είναι για το μακρύ χρόνο. Είναι ένα ζήτημα που έχουμε εδώ και 50 χρόνια στην υφαλοκρηπίδα, από τις αρχές δεκαετίας του 70, στο οποίο προσθέθηκαν και άλλες αιτιάσεις της Τουρκίας, ακριβώς γιατί στα βασικά είναι τόσο αδύναμη, η θέση της είναι τόσο αδύναμη, η θέση ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα δηλαδή, και επιχειρεί διευρύνοντας την ατζέντα να πιέσει την Ελλάδα. Δεν έχει πετύχει.
2: Ναι, αυτό που λέω είναι ότι δεν δικαιούται να πάει σε τρίτη, να βάλει υποψηφιότητα τρίτη φορά, εκτός αν κάνει προώρες εκλογές. Για σημαντικό εθνικό λόγο.
4: Ναι, και για αυτές.
2: Και μου φαίνεται ότι δεν θα αφήσει έτσι ο Ερντογάν αυτό.
4: Ναι, χρειάζεται και εκεί μια ειδική πλειοψηφία αυξημένη, την οποία δεν έχει. Πρέπει να πάρει κάποιος από την αντιπολίτευση. Γίνεται ένα παιχνίδι ολόκληρο τώρα στην Τουρκία. Ακούστε, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Ερντογάν θα φύγει από την εξουσία μόνο οριζόντια.
2: Αυτό το πιστεύουμε όλοι, δεν είναι? Συγγνώμη,
4: τώρα,
2: αλλά...
4: Με ποιον τρόπο, κάνοντας αλχημίες, κάνοντας μέσα στα πλαίσια αυτού του συντάγματος ή και εκτός αυτού του συντάγματος, δεν νομίζει ότι έχει τέτοιες αναστολές. Και δυστυχώς και για μας, δυστυχώς για τον Τούρκο πολίτη, η δημοκρατία στην Τουρκία έχει τελειώσει. Κακά τα ψέματα τώρα, ή τουλάχιστον με τον τρόπο που την αντιλαμβανόμαστε εμείς εδώ στη Δύση, έτσι, και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη καλύτερα, γιατί εκτός Ευρώπης
2: αυτό πάλι ναι, αρχίζει και μας προβληματίζει.
4: Η Ευρώπη γίνεται μια νησίδα ξανά δημοκρατίας και κράτος δικαίου.
1: Μάλιστα.
4: Ναι.
1: Πάμε και στη Γερμανία, στη Σαξονία, κύριε Κερίδη. Είδαμε τι έγινε χθες. Το ακροδεξιό AFD στο 43,8%. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Επειδή υπάρχει μια συζήτηση για την άνοδο της λεγόμενης ακροδεξιάς στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, το ερώτημα είναι μήπως αυτή την άνοδο την έχει φέρει η αδυναμία της επίλυσης των προβλημάτων, όπως είναι ακρίβεια, το μεταναστευτικό, από τις κυβερνήσεις της κεντροδεξιάς και της σοσιαλδημοκρατίας.
4: Προφανώς είναι ένα τεράστιο χαστούκι για το Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κέντρο, για το Πολιτικό Κέντρο στη Γερμανία, κυρίως για τους Χριστιανοδημοκράτες, αλλά συνολικά, το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει. Είναι μία ψήφος διαμαρτυρία. Αν δεν υπήρχαν οι μεγαλύτερες ηλικίες, το αποτέλεσμα θα ήταν ακόμα χειρότερο. Είναι ένας πολιτικός σεισμός αυτός, τεραστίου μεγέθους, διότι σπάει ένα, ίσως το ισχυρότερο μεταπολεμικό ταμπού που είχαμε στην Ευρώπη, και ανεβαίνει στην εξουσία σχεδόν αυτοδύναμα ένα νεοναζιστικό κόμμα που είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο προφανώς έχει συνέπειες. Δεν μπορεί τίποτα να γίνει στην Ευρώπη χωρίς τη Γερμανία. Είναι η μεγάλη οικονομία, είναι το 1/4 της Ευρωζώνης. Άρα οι συνέπειες είναι εδώ. Προφανώς έχουμε να κάνουμε με το μικρότερο κράτος. Δεν είναι η Σαξονία, είναι το Σάξονι-Άνχαλτ, εν πάση περιπτώσει, εκεί στο Μαγδεμβούργο. Είναι το μικρότερο κρατήδιο και το φτωχότερο και το παραδοσιακό προπύργιο των ακραίων. Αλλά άλλο είναι να παίρνεις 20% και άλλο να φτάνεις κοντά στο 45%, έτσι δεν είναι? Και αν προσθέσεις και την ακροαριστερά, τον Die Linke και το BSW, φτάνει στο 60%, 65% οι συστημικές δυνάμεις, οι φιλοευρωπαϊκές, είναι, δεν είναι το 1/3 εκεί. Είναι πάταγος, είναι πανολευρία.
2: Κύριε Κερίδη, σας παρακαλούμε μια μικρή υπομονή, γιατί φτάσαμε στο και μισή, 1,5 λεπτό για τις διαφημίσεις και επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε.
4: Εντάξει.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εσείς 69-39-943-943, τις ερωτήσεις που έχετε θα τις συνοψίσουμε, είναι πολλές, και θα τις κάνουμε αμέσως μετά το μικρό διαφημιστικό μας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
6: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Ο κύριος Πουρναράς είναι εδώ.
7: Και ο κύριος Γεωργιάδης, ο Γιώργος ο Γεωργιάδης.
6: Ναι, για θα σε πω Στέφανε.
7: Αυτό, ναι.
6: Λοιπόν, και ο κύριος Κερίδης είναι ο κοινοβουλευτικός πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, σωστά κύριε Κερίδη? Κύριε Κερίδη, μας ακούτε?
7: Όχι, θα τον ξαναπάρουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας.

0: Ο Γιώργος, ο οποίος λέει βαθύς γνώση των ζητημάτων, ο κύριος Μητσοτάκης, λέει πλάκα μας κάνει ο βουλευτής, αφού λέει συνέχεια, λέει δεν γνωρίζω.
1: Στα σκάνδαλα το λέει.
0: Στα σκάνδαλα.
1: Αφού δεν τα γνωρίζετε, τα έχει κάνει αυτό.
0: Αλήθεια αυτό, σωστή παρατήρηση.
1: Και δεν λέει μόνο δεν γνωρίζω. Δεν όφιλε να γνωρίζω.
0: Δεν όφιλε να γνωρίζω, ναι.
1: Ενώ αντίθετα, άλλοι υπουργοί γνωρίζουν τα πάντα όλων των χαρτοφυλακίων.
0: Ναι,
1: τα πάντα. Δηλαδή έχουν άποψη επεπαντός επιστητού και κρίνουν και αυτούς που δεν υδρώνουν τη φανέλα.
0: Αυτό πήγα να πω. Κάνουν κριτική σε αυτούς που δεν έχουν άποψη για όλο το θέμα.
1: Και δεν υδρώνουν τη φανέλα. Ναι.

0: Και πρέπει να περιμένουμε τις εκκλησίες. Γιατί το κάνουν όλα στις 12, από μόλις τελειώσει η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Ξέρεις γιατί, μάλλον.
1: Γιατί.
0: Για να μας δώσουν...
1: για να μην έχουμε το υλικό.
0: Για να μας δώσουν τροφή για την άλλη μέρα.
1: Ναι.
0: Είδες τι καλοί άνθρωποι που είναι μαζί μας.
1: Μάλιστα. Όπως σαν τον κύριο Φλωρίδη που σου δίνει θέματα για την εκπομπή.
0: Ο κύριος Φλωρίδης μου δίνει θέματα για την εκπομπή και προσοχή, μην τον πειράξει κανένας, διότι θα έχει να κάνει με μένα.
1: Δεν φεύγει ο κύριος Φλωρίδης. Αφού είναι, τον στηρίζουν πολλές πλευρές. Είναι από Πασόκ, από Νέα Δημοκρατία. Είναι...
0: αφού το Πασόκ δεν το συμπαθεί.
1: Αφού από το Πασόκ προέρχεται.
0: Ήτανε.
1: Α, δεν το συμπαθούν τώρα.
0: Συμπαθεί ο κύριος Φλωρίδης στο Πασόκ.
1: Μπερδεύτηκα, επειδή ήταν προερχόμενος από το Πασόκ, είχα την εντύπωση ότι είναι μια προσωπικότητα υπεράνω κομμάτων.
0: Είδες κανέναν στο πανηγύρι.
1: Ποιο πανηγύρι?
0: Του Πασόκ.
1: Στο Ηράκλειο.
0: Ναι. Όχι, σε όλη την Κρήτη.
1: Από τους νεοδημοκράτες σημαντικούς.
0: Ναι, από αυτούς.
1: Δεν ήταν, όχι.
0: Άρα λοιπόν πώς συμπαθούν? Δεν το συμπαθούν.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε την πολιτική μας ζήτηση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Κερίδη.
0: Λοιπόν, ναι. Κύριε Κερίδη, ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό είναι τι γίνεται με την ατζέντα της κυβέρνησης, αν την έχει, σε σχέση με τα βιβλία, την οικογένεια, και τι γίνεται και με τον κουμπαρά που είναι πάλι για τα παιδιά μας.
2: Κοιτάξτε, ήταν πολύ σημαντικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέχεια προηγούμενων πρωτοβουλειών και θεωρώ εμβληματικό αυτό με τον κουμπαρά, ένα πάρα πολύ έξυπνο μέτρο, το οποίο έχει διπλό στόχο να ενισχύσει την αποταμίευση και την αποταμιευτικότητα στον Έλληνα, που είναι πολύ χαμηλή, διότι αυτή είναι και η προϋπόθεση ανάπτυξης. Χωρίς αποταμίευση δεν έχουμε επενδύσεις και χωρίς επενδύσεις δεν έχουμε αύξηση της παραγωγικότητας και χωρίς αύξηση της παραγωγικότητας δεν έχουμε αύξηση του πλούτου, έτσι δεν είναι? Άρα εδώ είναι μια αλυσίδα που πρέπει να στοχεύσουμε και το γεγονός ότι έρχεται το κράτος και σου δίνει άλλα τόσα σε έναν κλειδωμένο λογαριασμό ώστε ο νέος μας στα 18 του εν δυνάμει να βρεθεί με 60.000 είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δείχνει ακριβώς...
0: Εντάξει, η ερώτηση είναι εγώ 50, ο κύριος Κερίδης 100, ο Πουρναράς 150. Λέει το κράτος θα μας δώσει 50 στον ένα, 100 στον άλλον, 150 στον άλλον.
2: Αυτό... Μέχρι 100 στον καθένα το μήνα, ναι. Ανάλογα με το τι μπορείς εσύ να αποταμιεύσεις. Αν μπορείς 20 θα σου δώσει 20, αν μπορείς 80 είναι ένα κίνητρο αυτό για να αποταμιεύσεις περισσότερο. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς για όλα τα παιδιά που γεννιούνται από εδώ και πέρα. Είναι σημαντικό, μην το υποτιμάτε. Όχι ότι αυτό από μόνο του θα λύσει το δημογραφικό, το οποίο είναι τεράστιο ζήτημα. Από εκεί και πέρα, τι θέλετε, τι με ρωτάτε για τα βιβλία, ποια βιβλία τώρα έχουμε?
0: Τη woke agenda που κατηγορείται το ότι έχει η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση. Τα βιβλία που έχουν οικογένειες οι οποίες είναι μπαμπάδες με μπαμπάδες, μαμάδες με μαμάδες.
2: Δεν υπάρχει, ακούστε.
0: Παρακαλώ.
2: Είναι μια μεγάλη παρεξήγηση. Δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα, δεν υπάρχει woke agenda με τον τρόπο που την κατανοούμε στην Ευρώπη συνολικά. Εγώ έχω ζήσει στην Αμερική, ξέρω τι θα πει ακρότητα και τι θα πει woke, ειδικά στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Εδώ τα πράγματα είναι αλλιώς. Και το βασικό μας πρόβλημα είναι ακόμα η κατοχύρωση των δικαιωμάτων. Η πραγματική ισότητα των φύλων, για παράδειγμα, η προστασία της γυναίκας. Έχουμε πολλά ζητήματα ακόμα για να φτάσουμε στον υπερδικαιωματισμό. Έχουμε ακόμα ελλείμματα στα δικαιώματα. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Και είναι μια ατζέντα εκ του πονηρού, κατά αντανάκλαση, μας έρχεται από το εξωτερικό, δεν έχει σχέση με τα ελληνικά προβλήματα και δημιουργούμε συζήτηση γύρω από ανύπαρκτα για να μην μιλήσουμε για τα υπαρκτά.
0: Ναι, συγγνώμη κύριε Κερίδη, τα βιβλία βγήκαν τώρα που είναι για του χρόνου και αυτό είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση. Γιατί βγήκαν τώρα πριν τη ΔΕΘ και προεκλογικά βιβλία που είναι για του χρόνου, όταν στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ο κ. Βορύδης, ο κ. Πλεύρης, ο κ. Γεωργιάδης που έχουν τελείως διαφορετική άποψη για αυτή τη θέση. Δεν είναι μόνο η αιμονή του κ. Σαμαρά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Κοιτάξτε, τα βιβλία βγαίνουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες και βγαίνουν μέσα από μια σειρά επιστημονικών διαδικασιών. Δεν ψηφίζονται στη Βουλή, ούτε έρχονται σε εμάς ο καθένας να πει το ένα και το άλλο. Το βέβαιο είναι ότι εδώ πρέπει να προστατεύσουμε τους πάντες. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη φιλελεύθερη ευρωπαϊκή παράταξη που υπερασπίζεται τα δικαιώματα όλων των Ελλήνων πολιτών. Το απέδειξε αυτό με δύσκολες αποφάσεις. Ο Άδωνης Γεωργιάδης βρέθηκε μπροστάρης στον αγώνα για την κατοχύρωση της ισότητας στο γάμο. Θυμάστε, πριν από 2 χρόνια ως πρόεδρος του κόμματος. Δεν νομίζω ότι το έχει μετανιώσει.
0: Οκ, κύριε Κερίδη, νομίζω ότι μας δώσατε απαντήσεις. Θα περιμένουμε και την εξειδίκευση των μέτρων.
2: Τώρα, τελικά... κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν έτσι μια απόχρωση από εδώ και κάποιος από εκεί, αυτό εντάξει, ένα κόμμα του 40% και θεμητό είναι, και εγώ ακούω όλες τις απόψεις και ξέρετε, για να εκλεγείς βουλευτής και να πάρεις 55.000 σταυρούς, έρχεσαι σε επαφή με όλα, με όλη τη διαστρωμάτωση της ελληνικής κοινωνίας.
0: Εντάξει,
2: μόνο,
0: τώρα κύριε Κερίδη, μιλάμε για συγκεκριμένη ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι κοιτάνε προς την δεξιά πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εντάξει, και υπάρχει και ένας κόσμος, εγώ τον ακούω, πηγαίνω και στην εκκλησία θα πάω, ακούω αυτές τις και απαντώ και προσπαθώ να εξηγήσω ότι στην Ελλάδα το μείζον είναι το έλλειμμα δικαιωμάτων, όχι ο υπερδικαιωματισμός, ακόμα.
1: Μάλιστα.
2: Και το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι έχω ζήσει στην Αμερική και ξέρω την καταστροφή και την ακρότητα της woke.
1: Μάλιστα, κύριε Κερίδη, να σας καλημερίσουμε, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.

0: Αυτή την ομάδα που είπες τώρα στον κύριο Κερίδη ότι είναι προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που έψαχνες έναν τρόπο να την χαρακτηρίσεις, σε είδα.
1: Όχι, δεν τη χαρακτηρίζω.
0: Όχι, όχι, δεν ήξερες πώς να τους αναφέρεις.
1: Προς τα δεξιά της Νέας
0: Δημοκρατίας. Αυτό. Και σε έβλεπα ότι άμα έχει υποθεί, δεν είναι το ο λίγων λαός. Έτσι δεν υπόθηκε πριν λίγες μέρες.
1: Το ο λίγων λαός.
0: Θα μπορούσε να το πεις το λεγόμενο λίγων λαός, όπως το είπε και κάποιος άλλος.
1: Κοίταξε να δεις το λεγόμενο λίγων λαός. Ο κύριος Γεωργιάδης, επειδή είναι ο κύριος Γεωργιάδης, είναι εκεί, αλλά δεν ήταν μπροστάρης όπως ο κύριος Βορύδης αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είχε την ίδια θέση
0: Έκανε το μασάζ ο κύριος.
1: Ναι, δεν είχε την ίδια θέση ο κύριος Γεωργιάς με τον κύριο Βορύδη. Ο κύριος Βορύδης έχει άλλη θέση. Και ο κύριος Πλεύρης.
0: Ναι. Πιο θεσμικός ο κύριος Βορύδης. Ήταν του Μαξίμου πάντα. Ο κύριος Γεωργιάδης ήταν μπροστάρης. Έβγαινε.
1: Σε όλα.
0: Σε όλα, ναι.
1: Και βγαίνει.
0: Και βγαίνει. Ο Γιώργος στα 18 χρόνια θα έχει το παιδί 60.000 ευρώ, ζουν σε άλλο πλανήτη στη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να βάζεις κάθε μήνα 280 ευρώ. Εδώ τα λεφτά τελειώνουν στις 20 του μήνα, θέλει και αποταμίευση. Το άλλο με το δωτό, τον ξέρουμε.
1: Εγώ θέλω να γυρίσω στις δηλώσεις του κ. Δημητριάδη. Ο κ. Δημητριάδης είπε, δεν μπορεί να διοικείς χωρίς εμπιστοσύνη στην ομάδα σου. Όταν στο Λαζαρίδη δεν έχεις εμπιστοσύνη, κολλητός σου φίλος. Όταν στον Αρίστο δεν έχεις εμπιστοσύνη, γιατί τον ανεβοκατέβασες. Θες να σου πω και παρετήσεις, άσε με το συζητάω, είναι πολλές. Όταν στο Δένδια. Έχεις, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ρωτάω. Όταν στον κύριο Καραμαλή, πρώην πρωθυπουργό, που είναι στην ομάδα σου ακόμα, έτσι. Δεν έχει πάρει μεταγραφή. Και όσο Καραμαλή είναι ακόμα στην Δημοκρατία, δεν έχει πάρει μεταγραφή.
0: Είναι, αλλά δεν μας είπε ο κύριος.
1: Ο Τζαβάρα μας είπε.
0: Ο κύριος Τζαβάρα
1: είναι στην ομάδα
0: είπε...
1: ακόμα. Άρα δεν μπορεί να έχεις μεγάλη εμπιστοσύνη τελικά. Η ομάδα αυτή εννοεί την ομάδα που έχει εμπιστοσύνη. Εννοεί ό,τι Πασόκο έχει, όπως είπε και ο κύριος Βορύδης, τους Πασόκους.
0: Έτσι δεν είναι είπε. Πασόκοι πλέον.
1: Ο κύριος Βορύδης είπε ότι ο Σαμαράς κατηγορείται τον Μητσοτάκη ότι έχει υπουργούς Πασόκους.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτή η Πασόκη δηλαδή είναι η ομάδα που έχει εμπιστοσύνη ο πρωθυπουργός.
0: Και αυτή είναι.
1: Ποιος άλλος είναι.
0: Και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ποιοι είναι οι υπόλοιποι.
0: Οι νεοδημοκράτες.
1: Συγγνώμη, οι πολλοί είναι Πασόκοι. Οι πολλοί.
0: Ναι, ναι.
1: Οι άλλοι είναι λαός. Ο ναι. Λίγων από λαός.
0: Ναι.
1: Τι απομένει.
0: Ο Δένδιας.
1: Τον οποίο δεν είμαστε σίγουροι.
0: Ο Κικίλιας.
1: Α, εντάξει, βρήκαμε έναν.
0: Ο Μηταράκης.
1: Είμαστε δύο, είμαστε τρεις.
0: Είδε, μα σου βάζω. Σου βάζω ονόματα νεοδημοκρατών.
1: Και εγώ σου βάζω ονόματα των άλλων το οποίο είναι.
0: Ο Αυγενάκη. Είναι... Ο Αυγενάκη. Νεοδημοκράτη καθαρό.
1: Εντάξει, αυτό πάει και έρχεται. Τον έχουμε για τα δύσκολα.
0: Είχαμε και μια συνέντευξη της κυρίας Μπακογιάννη σήμερα, η οποία είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έβγαλε τρομερή χολή και ότι όλο αυτό το σκηνικό θα κάνει καλό στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ποιο σκηνικό θα κάνει την Δημοκρατία?
0: Η διαμάχη αυτή.
1: Η διαμάχη αυτή.
0: Ναι.
1: Οι βουλευτές της Νέας Ενεργείας, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μιλάνε με τον κύριο Σαμαρά, θα κάνει καλό στην Νέα Δημοκρατία.
0: Θα κάνει καλό, θεωρούν, ως προς την συσπήρωση.
1: Οι υφυπουργοί, που μιλάνε με τον κύριο Σαμαρά, οι υφυπουργοί της κυβέρνησης που μιλάνε με τον κύριο Σαμαρά, θα κάνει καλό στην Νέα Δημοκρατία.
0: Έτσι λένε.
1: Ποιο? Η κυρία Μπακογιάννη.
0: Η κυρία Μπακογιάννη.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή ήταν η θέση του Πρωθυπουργού. Ο Μπαμπούλας Τσίπρας από τη μία, έλα που σε ξέρω, γιατί θα έρθει αυτός και θα τρέχετε και δεν θα φτάνετε. Οπότε εδώ είμαστε, γιατί πώς το πάμε, περιπέτεια.
0: Περιπέτεια, ναι.
1: Σταθερότητα
0: ή περιπέτεια.
1: Ο κύριος Τσίπρας δεν αμφισβήτησε την περιπέτεια. Όταν μιλάμε για Ιθάκη, όταν μιλάμε για Οδυσσέα, όταν μιλάμε για περιπέτεια. Άλλωστε το είχε πει και σε μια συνέντευξή του στον κύριο Χατζηνικολάου.
0: Τι είχε πει?
1: Ότι έπρεπε να έχω κλείσει τις τράπεζες μόνο μου.
0: Ναι, το είχε πει αυτό. Στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε. Ναι. Μετά την επανεμφάνιση.
1: Μετά το rebranding, ναι. Όπως λένε και στο χωριό μου. Ναι. Λοιπόν, άρα όταν λέει ότι έπρεπε να έχω κλείσει τις τράπεζες μόνος μου, καταλαβαίνετε ότι ορίστε, να ο Μπαμπούλας.

0: Το θέμα είναι πάνω.
1: Πάμε για να πάω σε άλλο θέμα.
0: Μίλησα με όλα σχεδόν τα επιμελητήρια της χώρας. Με τους πρόεδρους. Ναι. Δεν βρέθηκε ακόμα ένας να μου πει ότι κάτι πήραμε. Ένας να πει ότι ναι, κάτι κάπως πήραμε, μία ανάσα. Και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, που είναι και αυτό που είπε και ο κ. Τσίπρας στην δική του συνέντευξη, έτσι, όχι συνέντευξη τύπου, στη δική του ομιλία. Οι 120 δόσεις, οι 120 δόσεις, γιατί, αφού θέλουν να πληρώσουν οι άνθρωποι, αλλά να πληρώσουν όπως μπορούν, να μπορούν να πληρώσουν.
1: 120 ζητάει του Πασόκ.
0: Και ο κ. Τσίπρας.
1: Και ο κ. Τσίπρας.
0: Το είχε κάνει κιόλας. Ο κ. Τσίπρας, το 15-19 τον βολεύει, το λέει. Ό,τι δεν τον βολεύει, λέει, θυμάστε τα παλιά.
1: Εντάξει, μωρέ, όλοι αυτό κάνουν.
0: Λοιπόν, γιατί δεν τις κάνουμε, αφού το ζητάνε όλα τα επιμελητήρια να πληρώσουμε, θέλουμε. Να πληρώσουμε και το άλλο. Τι σημαίνει, κύριε Μητσοτάκη, τι σημαίνει, κύριε Πρωθυπουργέ, με τα μνημόνια που δεν φταίει ο ασυνεπής ελεύθερος επαγγελματίας, να παίρνει πλεονεκτήματα μόνο ο συνεπής. Δηλαδή για τα μνημόνια φταίει ο ασυνεπής επαγγελματίας, αυτός που ήρθαν τα μνημόνια, του όλοι μαζί τα φάγαμε, ήρθαν τα μνημόνια γιατί τα έφερε ο ασυνεπής ελεύθερος επαγγελματίας. Ή τον κορονοϊό τον έφερε ο ασυνεπής ελεύθερος επαγγελματίας. Έχετε δει τι συμβαίνει στην εστίαση. Έχετε γνώση. Ποιος λοιπόν επαγγελματίας με τα νίκια εκεί που φτάσει, με το ρεύμα εκεί που έχει φτάσει, με τη βενζίνη εκεί που έχει φτάσει, για γεωπολιτικούς λόγους, όπως λέει ο Διονύσης, νομίζω. Ο Διονύσης το είπε.
1: Ένας από τους.
0: Όχι,
1: ο Θανάσης.
0: Ο Θανάσης. Λοιπόν, με τους γεωπολιτικούς λόγους, εκεί που έχουν φτάσει, πώς ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να είναι συνεπής με τις 72 δόσεις που βάλατε, που δεν πάει σχεδόν κανένας γιατί δεν γίνεται. Αν είχαν αυτά τα λεφτά αυτοί οι άνθρωποι, θα τα είχα πληρώσει ήδη. Αυτό λοιπόν το συνεπής και ασυνεπής, ας το κοιτάξετε και οι τρεις που είστε εκεί, γιατί και οι τρεις που είστε και διεκδικείτε την κυβέρνηση έχετε φέρει μνημόνια, και οι τρεις μαζί, ας το κοιτάξετε γιατί κάποιοι είναι ασυνεπείς. Μάλλον γιατί εσείς δεν ήσασταν συνεπείς σε αυτά που έχετε κάνει.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ, σε λίγες μέρες έχουμε και την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ. Θυμάσαι, Γιώργο, την πρώτη εβδομάδα είχαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον εκπρόσωπο τύπου, συγγνώμη, τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Μελίδη του ΣΥΡΙΖΑ, και μία από τις ερωτήσεις ήταν ότι υπάρχει μια ηγεσία που είναι σαν να είναι χωρισμένη σε τρία πρόσωπα, κυρία Δούρου, κύριος Πολάκης, κύριος Παπάς. Ποιος θα εκπροσωπήσει το κόμμα στην ΔΕΘ? Και η απάντηση ήταν ότι θα το δούμε, ότι δεν υπήρχε κάτι σαφές ακόμα. Θα σου δώσω την απάντηση εγώ.
0: Για λόγω στην ουσία. Εγώ θα σου πω πριν μου δώσει την πραγματική απάντηση, εγώ τι θα επέλεγα.
1: Για πάμε, να σου πω εγώ μετά την πραγματική όμως.
0: Ναι, εγώ θα σου πω τι θα επέλεγα.
1: Τι θα επέλεγες, ωραία.
0: Τον παπά, για να έχουμε τον ένα παπά εδώ και τον άλλο παπά από εκεί και να λέμε Παναγιά μου, εδώ παπάς, ας τον άλλο παπά θα έρθει να μας κλέψει τα
1: κοντά. Κοντά είσαι, ο παπάς θα είναι ένας εκ των δύο, δεν θα είναι τρεις. Έχει αποκλειστεί, δεν έχει αποκλειστεί ακριβώς, το λέω έτσι ότι έχει αποκλειστεί. Ο κύριος Πολάκης θα είναι κυρία Δούρου με τον κύριο Παπάο. Η κυρία Δούρου θα κάνει την ομιλία στην ΔΕΘ, την κεντρική ομιλία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Παπάς θα κάνει τη συνέντευξη τύπου, θα απαντήσει τις ερωτήσεις. Ο κύριος Πολάκης, η ενημέρωση από την Κουμουνδούρου είναι ότι έχει αναλάβει το θέμα της Νοβάρτης. Εκείνη την ημέρα νομίζω θα καταθέτει στον Άριο Πάγο. Είναι το μεάρχης διαφάνειας ο κύριος Πολάκης στον ΣΥΡΙΖΑ και έχει ένα θέμα με την Νοβάρτης. Άρα Δούρου ομιλία, Παπάς συνέντευξη τύπου στο ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ.
0: Δηλαδή θα έχουμε το αντίπαλο δέος.
1: Ναι.
0: Από το, δηλαδή η Ελλάς έχει, ναι, τον Παπά, ναι, αυτό που ξέρουμε. Αυτόν που έκανε την συγκεκριμένη ανακοίνωση.
1: Ο τομεάρχης, αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάδας.
0: Αυτός, ναι, λοιπόν. Και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει τον πρώην παπά του Τσίπρα, τον άλλο παπά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει. Καλημέρα, Σπύρο. Είμαι ακροατής σας εδώ και ένα χρόνο. Είστε πάρα πολύ καλοί όλοι εκεί στο σταθμό, αλλά χαϊδεύετε τα αυτιά των κυβερνώντων. Έχει καταστρέψει τα πάντα από όπου και αν το πιάσεις. Φωτιές, ελευθερία λόγου, ακρίβεια, υγεία. Μπορώ να γράφω ολόκληρες ώρες. Κάντε σκληρή κριτική, μη χαϊδεύετε τα αυτιά. Καλημέρα σας. Σπύρο, εμείς κάνουμε τις ερωτήσεις που θεωρούμε. Δεν θα κάνουμε φασαρία με τις απαντήσεις. Γι' αυτό έχουμε εκπροσώπους από όλα τα κόμματα. Εμείς κάνουμε τις ερωτήσεις, εκείνοι απαντούν. Εσείς ακούτε και κρατάτε όποια απάντηση θέλετε. Ο τζόγος για ακροαματικότητα, ο τζόγος για τον τζόγο δηλαδή, ίσα ίσα να κάνουμε τζόγο, να είσαι σίγουρος ότι τις περισσότερες φορές δεν είναι αληθινός. Φιλαράκια, γιατί πίνουν καφέ μετά. Εμείς κάνουμε ερωτήσεις. Εκείνοι απαντούν και εσείς από τις απαντήσεις κρίνετε αν εξυπηρετούν αυτά που εσείς θέλετε.

0: Όπως τόσο εγώ και φαντάζομαι και ο Πάνος, δεν φαντάζομαι, είναι σίγουρο ο Πάνος, θεωρούμε ότι όταν φιλοξενούμε κάποιον πρέπει να έχουμε την ευγένεια των ερωτήσεων και να τον αφήνουμε να απαντάει όπως θέλει ο καθής από όλα τα κόμματα. Έτσι δεν είναι, κύριε Πουρναρά?
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Αυτό θεωρούμε εμείς φιλοξενία στην εκπομπή μας. Crazy people, crazy lives. That's the only way one thrives. We're a mess, but we're alive.
1: Από την άλλη βέβαια φαντάζομαι ότι μπορεί να εννοεί ο Σπύρος όχι σε μια κριτική άνευ όρων και άνευ οριών, μπορεί να εννοεί μια σκληρές ερωτήσεις.
0: Οι ερωτήσεις είναι πραγματικές. Και είναι πραγματικές για όποιον έχουμε εδώ φιλοξενήσει και θα φιλοξενήσουμε και φιλοξενούμε. Από εκεί και πέρα, εσείς θα κρίνετε από τις απαντήσεις. Αν βέβαια θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις, 69-39-943-943, εάν είναι κόσμια, δηλαδή κόσμια ερώτησή σας, φυσικά και θα την κάνουμε εμείς. Θα συνοψίσουμε και θα τις κάνουμε. Αλλά κρίνονται από τις απαντήσεις. Όλα τα ρωτήσαμε στον κύριο Κερίδη. Και για την ακρίβεια, και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, και για τη Walk Agenda. Και για τον Κουμπαρά. Εμείς ρωτήσαμε. Εκείνος απάντησε. Εσείς κρίνετε από τις απαντήσεις. Το ίδιο θα κάνουμε και αύριο που θα έχουμε άλλον καλεσμένο, σε άλλο κόμμα. Αντίστοιχα θα τον ρωτήσουμε. Απλά μην περιμένετε από εμάς, στους καλεσμένους μας, τζόγο για τον τζόγο. Τζόγο για την ακροαματικότητα. Τζόγο δηλαδή για να πούνε «Α, αυτοί τσακώθηκαν, τα πάνε χοντρά και τι καλή που είναι». Όχι. Η φιλοξενία πρέπει να έχει ευγένεια και να αφήνουμε τον άλλον να απαντήσει όπως θέλει στην ερώτηση που κάνουμε.
1: Σήμερα ξεκινάει και η δίκη για τα Τέμπη. Να θυμίσω ότι στην τελευταία συνεδρίαση ήταν στις 28 Ιουλίου η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία για τους 36 κατηγορούμενους. Και σήμερα ξεκινάει το επόμενο στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Αυτό λέει ο Σπύρος σκληρές ερωτήσεις, έτσι ακριβώς.
0: Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν έχουμε φύγει από την αλυμπηρική περίοδο. Στην Καβάλα στο Ελαιοχώρι η φωτιά μάλλον έσβησε, αλλά γενικά είναι η εικόνισσα που έχουμε το μεγάλο πρόβλημα. Είναι το κλειδί, και όχι στο μάστο, το κλειδί στη Βιωτία, είναι στον Οροπό, δεν θυμάμαι πως το είπε, την δροσοπηγή κάπως έτσι,
1: ναι.
0: Στον Οροπό, είναι σε όλη την Ελλάδα, ακόμα υπάρχουν φωτιές, ακόμα κρατάει η ζέστη του καλοκαιριού και έχουμε αέριδες, δεν έχουν πέσει βροχές ακόμα για να γίνουν τα πράγματα πιο εύκολα. Προσέχτε παιδιά, προσέχτε, ακόμα είμαστε επικίνδυνα. Μην πούμε ότι γλιτώσαμε τα πολλά, που δεν γλιτώσαμε τα πολλά, γιατί είχαμε και νεκρούς δυστυχώς και αρκετούς, τόσο όταν προσπαθούσαν οι πυροσβέστες να κάνουν τη δουλειά τους, όσο και δύο που είχαμε στη Σαλαμίνα, δύο ανθρώπους, άλλους που είχαμε στη Σαλαμίνα. Μην πούμε ότι γλιτώσαμε. Μην πούμε ότι γλιτώσαμε και μας έρθει τίποτα χειρότερα τώρα. Προσέχτε. Και καλά βρέση πάνω. Γιατί δεν δώσαμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς σήμερα.
1: Γιατί
0: πήγαν Θεσσαλονίκη, γιατί γυρίσανε.
1: Ξεκινήσαμε με μια έτσι.
0: Πήγαν Θεσσαλονίκη, γιατί γυρίσανε.
1: Γρηγοράδα.
0: Η ερώτησή μου απάντησε.
1: Καλά, πόσοι πήγανε, μωρέ.
0: Δεν είδες πόσοι πήγανε. Πούλμαν ολόκληρα.
1: Ναι, εδώ φεύγουν το καλοκαίρι ολόκληρα πλοία. Και δεν αδειάζει η Αθήνα. Με τα πουλμανάκια θα αδειάσει.
0: Τα πουλμανάκια.
1: Που πήγαν οι Νεοδημοκράτες, δεν.
0: Μόνο.
1: Ποιοι πήγανε, είναι
0: δημοκράτες. Και αγρότες πήγανε και δημοκράτες πήγανε.
1: Εντάξει, οι αγρότες δεν φύγανε όλοι από την Αθήνα. Οι αγρότες.
0: Εντάξει, δεν φύγανε όλοι.
1: Λοιπόν, από την Αθήνα φύγανε νεοδημοκράτες. Να παρακούσουν τον Κυριάκο.
0: Λοιπόν, γιατί λοιπόν γύρισαν από Θεσσαλονίκη, που η Θεσσαλονίκη πλέον δεν έχει πρόβλημα, διότι έχει γίνει το καταπληκτικό μετρό.
1: Ναι.
0: Και τα εγγένεια θα γίνουν με Μενδώνη την άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτά ήταν μόνο για τη δεύτερη εγγένεια. Δεν ήταν κανονικά. Χωρίς Μενδώνη εγγένεια μετρό δεν γίνονται. Οπότε η Θεσσαλονίκη που έχει λύσει το κυκλοφοριακό της, θα μπορούσε να μείνει.
1: Έχει λύσει το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκη.
0: Με αυτό το μετρό που έχει κάνει, βεβαίως.
1: Λύνε το κυκλοφοριακό κατευθείαν με το μετρό.
0: Τελείωσε.
1: Μάλιστα.
0: Τελείωσε.
1: Δεν έχω την ίδια άποψη, αλλά εντάξει.
0: Τώρα που θα
1: φέρουν
0: και τα αεροδρόμια δίπλα στο μετρό, τελειώσουν όλα.
1: Θα πάει το αεροδρόμιο δηλώσει το μετρό. Βεβαίως. Θα το γκρεμίσουν, θα το καταργήσουν το, αυτό που υπάρχει εκεί, το Μακεδονία.
0: Θα το πάρουν και θα το πάρουν δίπλα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, θα το καταργήσουν και θα το φέρουν πιο κοντά.
0: Γιατί δηλαδή, μεροδάκια δεν γίνεται.
1: Δεν νομίζω, μεροδάκια όχι.
0: Α, τώρα που είμαι μετρό. Τι θα γίνει με αυτή την Κυψέλη.
1: Υπάρχει.
0: Θα λειτουργήσει ο Μετροπολιτικός πάλι.
1: Είμαστε σε μια διαδικασία ελέγχου.
0: Ακόμα.
1: Ακόμα, ναι.
0: Ναι, για να είμαστε τόσο καιρό σε διαδικασία ελέγχου.
1: Σημαίνει ότι κάτι υπάρχει. Το οποίο δεν το ξέρουμε εμείς.
0: Δεν το βρήκαν οι άνθρωποι που ήταν ρογμένοι στα σπίτια τους μόνοι τους.
1: Ναι, προφανώς. Δεν γίνεται να μην υπάρχει τίποτα και να μην συνεχίζονται τα έργα. Για να μην συνεχίζονται, κάτι υπάρχει. Κάτι έχουν βρει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ καιρό. Το θέμα ξέσπασε τον Ιούλιο-Ιούνιο και είχε γίνει και από πιο πριν.
0: Πιο πριν είχε γίνει. Πριν. Το θέμα ξέσπασε όταν οι άνθρωποι είδαν τις ρογμές και ξαναφωνάζουν. Και τότε καταρχάς σταμάτησε. Το πρόβλημα φαίνεται όταν σταμάτησε. Εάν δεν υπήρχε, θα λέγαμε εμείς συνεχίζουμε άστο να λένε.
1: Και δεν ξέρουμε και τι συνέπειες θα είχε το συνεχίζουμε άστο να λένε, έτσι.
0: Καταρχάς δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να λειτουργεί και πότε θα το φτιάξουν. Και πώς θα το φτιάξουν.
1: Τι εννοείς πώς θα το φτιάξουν.
0: Πάνω έχει πρόβλημα το έδαφος. Αν έχουν πρόβλημα εκεί, τι θα κάνουν.
1: Θα πάνε από άλλη διαδρομή. Θα πάνε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά.
0: Α, εντάξει, οκ. Με ενδόνι ρωτήσανε πως βρουν αρχαία από την άλλη διαδρομή. Γιατί αυτή το λύσαμε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Άμα δεν ρωτήσεις με ενδόνι πως βρεις αρχαία στην άλλη διαδρομή, δεν προχωράει.

0: Ο Πάνος ο Μπουρναράς.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης ήταν μαζί σας.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα θα είναι αύριο την ίδια ώρα στις 10.
1: 10 με 12 εδώ.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, μένετε συντονισμένοι. Έρχεται το.
0: Δεν πιστεύω να είναι δηλώσεις αποδέθω ότι θα κάνετε και θα κάνει εκπομπή και να λείπεις.
1: Όχι. Εγώ ό,τι λέω ισχύει. Δεν τάζω περισσότερα για να. Δεν φαντάζεσαι εμείς να λέγαμε να τάζουμε περισσότερο. Ότι 10 με 12 και να ήμασταν 10 με 11.
0: Μάλιστα.
1: Και να τάζαμε περισσότερο.
0: Και γιατί να μπούμε. 10 με 2.
1: 10 με 2. 10 με 2. Λοιπόν, μένετε εδώ, έρχεται το αθλητικό κομμάτι του
0: σταθμού. Δευτέρα με μπάλα χτες, έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσατε και να μάθουμε όλοι μαζί, που εγώ δηλαδή που δεν ξέρω από μπάλα.
1: Τζόρτζης Ιωάννου.
0: Λοιπόν, να προσέχετε, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι και θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Γεια χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
10: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Αυτή την ώρα εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η σχετική συνέντευξη τύπου πραγματοποιείται αυτή την ώρα με τη συμμετοχή του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη, του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση και των Υφυπουργών Θάνου Πεταλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ, μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτου μισθού στα 1.000 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και τήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους ταξιούχους άνω των 65 ετών. Πολιτικό σεισμό στην Γερμανία. Το ακροδεξιό AfD με επικεφαλής τον Ούλριχ Ζίγκμουντ κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο. Εξασφαλίζει το 43,8% των ψήφων, με τους χριστιανοδημοκράτες να έρχονται δεύτεροι με ποσοστό 17,2%. Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας με την συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Νεκροί ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου, σε ισχύ το πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα στα Πατήσια, μετά από πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 55χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο άνδρες που επέβαιναν σε μηχανή προσέγγισαν τον 55χρονο και άνοιξαν πυρ εναντίον του. Απολογούνται αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη, ο 43χρονος και οι 38χρονοι. Κατηγορούνται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσεις πράξεις. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος στην Κόνιτσα λόγω της μείωσης του ΑΝΕΜ. Πολύ ισχυρές είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω των εργασιών. Από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η Ουάσιγκτον στραγγαλίζει την οικονομία του Ιράν προσπαθώντας να επιτύχει είτε μια αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς είτε την εγκαθίδρυση ενός νέου καθεστώτος, δήλωσε στο CBS News ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright. Εν τω μεταξύ, σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των αμερικανικών και ιρανικών πληγμάτων κατά πλοίων στον Περσικό κόλπο. Το Brent ενισχύθηκε στα 96,45 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο στα 91,85 δολάρια το βαρέλι. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης του Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα, σύμφωνα με τον σερίφη της περιοχής. Στον καιρό, έθριος ο καιρός στην χώρα σήμερα. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείωση 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 29, στην Πάτρα στους 34, στα Ιωάννα στους 29 και στην Καλαμάτα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία για μία ωρίτσα. Η ώρα είναι 12 και 7 πρώτα λεπτά. Μαζί μου στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής είναι η Ανδριάννα Πούλιου.

αυτό το γλυκίδα το κορίτσι που μας βοηθάει παντού στην παραγωγή της εκπομπής.

Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια ωραία μια κουβεντούλα. Θα πούμε και διάφορα πράγματα, θα μιλήσουμε φυσικά και θα κάνουμε και λίγο, έχουμε και μπασκετικά να πούμε, έχουμε και ποδοσφαιρικά. Έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε για να πούμε και για τα χθεσινά παιχνίδια, κυρίως για το ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι που εν τέλει εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο από ένα σημείο και μετά. Και αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός, το είπα και στο σχόλιο χθες, στο σχόλιο για την αναμέτρηση, φίλοι ακροατές και πάνω, ότι νομίζω αν ρωτούσαμε τον Jacob Nistrup ότι coach, πώς φαντάζεσαι τον Παναθηναϊκό να παίζει όταν θα έχεις περάσει την οτροπία σου, τη λογική σου, το στυλ παιχνιδιού, θα το έχουν αφομοιώσει οι ποδοσφαιριστές, θα έχουν δέσει μεταξύ τους, πώς φαντάζεσαι τον Παναθηναϊκό να παίζει, θα απαντούσε ακριβώς όπως έπαιξε χθες. Σίγουρα είναι πολύ νωρίς, είναι όμως με διαφορά η καλύτερη εμφάνιση του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα στη σεζόν, με διαφορά από τις υπόλοιπες. Δεν το συζητάμε. Μιλάμε για μια εμφάνιση ξεκάθαρα ανώτερη από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος η αλήθεια είναι περίμενα κάτι τελείως διαφορετικό στο ντέρμπι και θα εξηγήσω σε λίγο το γιατί. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε ποτέ να βρει ρυθμό στο παιχνίδι, να μπορέσει να αλλάξει την κατάσταση και η μόνη στιγμή που επιτέθηκε και άρχισε να γίνεται επικίνδυνος, να τουλάχιστον να επιτέθηκε και να πρεσάρει, ήταν μετά το 69 όταν ο Ντέζερς έφυγε με κόκκινη κάρτα από μια βλακώδη ενέργεια, το λιγότερο χαζή ενέργεια, και θα μιλήσουμε και γι' αυτό, που τότε αποκαταστάθηκαν οι αριθμητικές ισορροπίες και άρχισε να γίνεται επιθετικός ο ΠΑΟΚ. Βρήκε τον γκολ της τιμής στο 92 με τον Ουγκρέσιτς. Ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε άψογα τη συνθήκη με παίχτη παραπάνω από το 15 που ήταν, που αποβλήθηκε ο Ελουστόντο. Από ένα σημείο και μετά, εντάξει, βρήκε τον γκολ με τον Ταμπόρδα και από εκεί και ύστερα ξεκλείδωσε το παιχνίδι. Ο Τετέι μετά με μια πάρα πολύ δύσκολη ατομική προσπάθεια παλεύει απέναντι σε όλους και σε όλα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Εν τέλει, αντί να χάσει τη φάση που δεν θα του λέγει κανένας τίποτα αν την έχανε, όχι μόνο δεν την παρατάει και την κερδίζει την μπάλα και την κρατάει, βρίσκει τον τρόπο να γυρίσει και να εκτελέσει και να κάνει το 2-0. Ένα πάρα πολύ μεγάλο γκολ, ένα πολύ δύσκολο σουτ. Μάλλον δύσκολο γκολ θα έλεγα, γιατί από την ώρα που όπλησε το σουτ μετά το να τη στείλει στα δίχτυα για τον Τετέ ήταν και σχετικά βατό. Το τρίτο γκολ είναι από μια σέντρα αριστοτεχνική, λες και είχε ραντάρο Κάγκουα και ήξερε πού ακριβώς έπρεπε να στείλει την μπάλα. Ο Τετέ καταλαβαίνει την πορεία της, παίρνει τα βήματα, βάζει το κεφάλι του και κάνει το 3-0. Από εκείνο το σημείο και μέχρι τη στιγμή που ο Ντέζερς έφυγε με κόκκινη, ο Παναθηναϊκός επί ένα τέταρτο σφυροκοπάει. Έχει μυρίσει αίμα κανονικότατα. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει πλήρως τη συγκέντρωσή του μετά το τρίτο γκολ. Δεν μπορεί να βγάλει την μπάλα από την άμυνά του. Και όσοι είμαστε στο γήπεδο, στα δημοσιογραφικά, βλέπουμε το 4-0 να έρχεται καλπάζοντας από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, το ότι δεν ήρθε το 4-0 είναι επειδή έβγαλε, πώς να το πω, έβγαλε χαρακτήρα ο Παναθηναϊκός από την άποψη ότι έδειξε διάθεση να διαλύσει τον ΠΑΟΚ. Σε εκείνο το σημείο ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να βγάλει την μπάλα από την άμυνά του και ο Παναθηναϊκός με το σκορ στο 3-0, που θα μπορούσε να φρενάρει, έτσι. Σωστά δεν το λέω πάνω. Θα μπορούσε να έχει φρενάρει. Νικάει 3-0. Δεν έχει κανένα νόημα να ρισκάρει. Μπορεί να κάτσει πίσω και να περιμένει, να είναι πιο χαλαρός. Ο Νίστρουπ τι κάνει? Βάζει τον Ντέζερς. Δηλαδή έχει ήδη δύο επιθετικούς, τον Λιβάι Γκαρσία και τον Τετέι, και προσθέτει και τον Ντέζερς. Σαν να λέει ότι παιδιά, τώρα την ψυχολογία την έχουμε, το ρυθμό τον έχουμε 100% εμείς, το momentum 100% δικό μας, πάμε να βάλουμε όσα περισσότερα γίνεται.
Αυτό βέβαια δεν βγήκε από την άποψη ότι υπήρξε ο Παυλένκα που έσωσε τα προσχήματα για τον δικέφαλο του Βορρά, από την άποψη ότι έχει σώσει τον ΠΑΟΚ με πολύ μεγάλες επεμβάσεις. Έχει πιάσει το πέναλτι του Ταμπόρδα στο πρώτο ημίχρονο, σε ένα πρώτο ημίχρονο που νομίζω αν δεν υπήρχε το πέναλτι του Ταμπόρδα θα το αναφέραμε ως άψογο. Αν μπορεί να θεωρηθεί ψεγάδι ένα χαμένο πέναλτι στην προκειμένη περίπτωση, σε ένα ημίχρονο με άψογη διαχείριση από τον Παναθηναϊκό που έχει παίξει σεμιναριακά σε ό,τι αφορά το στυλ ποδοσφαίρου που ακολούθησε. Και ταυτόχρονα ένα ΠΑΟΚ που ξεμύτησε εντός αγωγικών μετά το 70. Η φάση στην οποία αλλάζει το παιχνίδι και επανέρχονται οι αριθμητικές ισορροπίες είναι από ένα γελιοδέστατο, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, και αστείο και όχι αχρίαστο, γιατί το αχρίαστο είναι δεδομένο ότι ήταν αχρίαστο, από μια βλακώδη κίνηση του Ντέσερς, ο οποίος ενώ η ομάδα του είναι μπροστά 3-0, έχει τον ρυθμό, εάν σκεφτούμε ότι θα μπει γκολ στο παιχνίδι, σκεφτόμαστε ότι 99,999% θα το βάλει ο Παναθηναϊκός με τον ρυθμό που είχε αποκτήσει το παιχνίδι, παιδιά, γιατί πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, πάει ο Ντέσερς και επιλέγει να αναλωθεί σε μια κοκορομαχία με το Γιαννούλη και να τον χτυπήσει. Ποιο σκεπτικό.

Στο μεταξύ, ο Ντέζερ, έχω την αίσθηση ότι έχει υδρώσει περισσότερο από το ζέσταμα που έχει κάνει πάνω παρά από το παιχνίδι που έχει παίξει. Ήδρωσε περισσότερο στην προθέρμανση όταν του πονείς του ψήκο και κάνει ζέσταμα μπαίνεις. Κανονικότατα. Δηλαδή είναι το λες και λίγο αστείο. Αχρίαστη προφανώς η ενέργειά του. Δεν υπήρχε λόγο στον να πάει να χτυπήσει το Γιαννούλη, γιατί μία κίνηση που είναι το λιγότερο, είναι όπως είπα αχρίαστη, είναι... δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω χειρότερα. Σε ό,τι αφορά επίσης για τον Γιαννούλη, πρέπει να πούμε εννοείται περαστικά για τον τραυματισμό που υπέστη λίγο πριν τη λήξη του παιχνιδιού και έπαιξε ο ΠΑΟΚ με 9 παίχτες γιατί είχε ολοκληρώσει τις αλλαγές του. Κρίμα πραγματικά, γιατί εντάξει, δεν χρειαζόταν αυτό. Ήταν έτσι κι αλλιώς ένα παιχνίδι το οποίο είχε πολύ κακή εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ. Είχε πολύ πολύ κακή εξέλιξη, όπως είπα, και απλώς η κατάσταση χειροτέρεψε. Ο φίλος μου ο Γιάννης εδώ στέλνει ότι φίλε, βάρεσε το Μιχαηλίδη όχι το Γιαννούλη. Ναι, μπορεί να έχω κάνει λάθος εγώ, φίλε Γιάννη. Το θέμα βέβαια ιδιαίτερα το σχόλιο δεν αλλάζει. Δηλαδή τι βάρεσε το Μιχαηλίδη, τι βάρεσε το Γιαννούλη. Το θέμα είναι ότι έκανε μια γελία ενέργεια ο Ντέζερς. Και γι' αυτό είδε στην αρχή την κίτρινη και μετά από κάλεσμα του VAR, ο Τσβάιερ του δείχνει την κόκκινη κάρτα.

Στο μεταξύ, εγώ προσωπικά και την ώρα της μετάδοσης δεν αντιλήφθηκα από το σημείο που βρισκόμουν το πέναλτι για το οποίο διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ. Βάζει μεν το πόδι το Φαντρόγγελεν. Θέλω να το ξαναδώ γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα το βλέπω στο replay. Έχω την οθόνη μπροστά μου και το βλέπω. Βάζει το πόδι του με τέτοιο τρόπο ο Φαντρόγγελεν που υπό άλλες συνθήκες σφυριζόταν άνετα. Ναι, σφυρίζεται. Βρίσκει το πόδι του και τον ανατρέπει. Θα μπορούσε άνετα να έχει δοθεί αυτό το πέναλτι και κακώς μπορούμε να αναφέρουμε ότι δεν δόθηκε αυτό το πέναλτι. Μου γράφει ο Γιάννης το VAR ήταν απόν στη φάση του πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ. Γιάννη, κανονικά εδώ, άντε και πες, ο Τσβάιερ δεν το βλέπει καλά και δεν το δίνει. Το VAR έχει πολύ μεγαλύτερη ευθύνη το ότι δεν τον καλεί για να του πει ότι ξέρεις κάτι. Φίλε Φέλιξ, υπάρχει πέναλτι, έλα δες το. Έπρεπε τουλάχιστον να τον καλέσει. Τουλάχιστον έπρεπε να έχει τσεκαριστεί η φάση. Είναι λάθος. Και αυτό το λέω γιατί υπό άλλες συνθήκες δεν θα το έλεγα. Και θα έλεγα ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Ωστόσο, στην Ελλάδα είμαστε τέτοιοι που πλέον ακόμα και την υποψία επαφής θα τη ζητήσουμε ως πέναλτι ο κόσμος. Οπότε και οι διαιτητές, όπως έχετε καταλάβει παιδιά, έχουν πλέον πει ότι παιδιά δεν υπάρχει δυναμόμετρο, ό,τι επαφές υπάρχουν θα τις σφυράμε. Κακός. Έτσι, κανονικά, αλλά υπό άλλες συνθήκες θα ήταν αμφισβητούμενο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι πολύ μεγάλο λάθος με τις συνθήκες που έχουμε διαμορφώσει. Το αν είναι σωστές ή όχι αυτές τις συνθήκες δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνει. Με τις υπάρχουσες συνθήκες αυτό το πέναλτι έπρεπε να έχει σφυριχτεί και έπρεπε να έχει δοθεί.

0: Λοιπόν, θα φύγουμε όμως από αυτή τη ροή και θα εξηγήσουμε το γιατί. Έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα!
1: Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, υπάρχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Όλα δείχνουν επιστροφή για Ρεμτσούκ στον Ολυμπιακό, ενεργοποίηση για Ρεμτσούκ. Γι' αυτό βγαίνει ότι πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε η αποστολή από το Μεντιλίμπαρ για το αυριανό παιχνίδι με το Βόλο και ο Ουκρανός είναι μέσα στην αποστολή. Πόποβιτς, Ομπανάκης, Τουρουνάρας, τρεις τερματοφύλακες, Σάλιακας, Μαϊλόβιτς, Κάρμο, Πέτερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας, η αμυντική, Φορτούνι, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Μπακούλα, Σικίνιο και Φίλης και οι τρεις επιθετικοί, Γιάρεμτσουκ, Ζώτα, Σίλβα και Γκονζάλες. Οι ενδείξεις δείχνουν ότι προφανώς υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στον Ουκρανό και τον προπονητή και ένα πρώτο καλό βήμα για επιστροφή του στην ενεργοποίηση στον Ολυμπιακό και πιθανότατα να πάρει και τη θέση του Ελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα. Λίγο προχωρημένο αυτό που σου λέω, αλλά υπάρχει μια ένδειξη με την απόφαση του προπονητή να το συμπεριλάβει στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι Κυπέλλου με τον Βόλο.
0: Η αλήθεια είναι ότι Κώστα, και με αυτό θα κλείσουμε νομίζω κιόλας, είχες αναφέρει ότι υπάρχουν συζητήσεις ανάμεσα στους δύο.
1: Ναι, δεν είχε γίνει καμία συζήτηση μέχρι χθες. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε σήμερα το πρωί στην προπόνηση. Το θέμα είναι ότι προφανώς έχει μιλήσει με τον προπονητή. Αυτό λέει η λογική, έτσι. Η εκτίμησή μου είναι, δεν είναι πληροφορία. Από τη στιγμή που είναι στην αποστολή ο Γιάρεμτσουκ σημαίνει ότι υπάρχει σημείο επαφής αν θέλεις, γιατί όλα εξαρτώνται από το τι λέει ο προπονητής και το τι λέει ο παίκτης. Και οι σχέσεις του δεν ήταν και καλύτερες, το ξέρουμε, δεν είναι ανάγκη να το πω αυτό, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένα σημείο, κοινό σημείο επαφής με τον προπονητή και αυτό δείχνει η απόφαση του Μεντιλίμπα να το συμπεριλάβει στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με τον Βόλο. Εκτίμηση κάνω ότι για να έχουμε ένα πρώτο βήμα προφανώς θα έχουμε και ένα δεύτερο που θα είναι η απόφαση ο Γιάρεμτσουκ να πάρει τη θέση του LKB στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Και νομίζω αυτά ότι τώρα το βλέπει και όλος ο Γιάρεμτσουκ ότι έχει την ευκαιρία να παίξει και να παίξει αρκετά.
1: Τα έχουμε πει ρε Γιώργο αυτά, τα έχουμε πει αυτά. Εντάξει, λοιπόν, αυτά είναι προσωρινά, τα υπόλοιπα ό,τι άλλες λεπτομέρειες στη συνέχεια στην εκπομπή της ΖΕΤΑΣ.
0: Εννοείται, θα είμαστε σε επαφή σίγουρα. Ωραία, ευχαριστούμε Κώστα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσαμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος.
3: Με Armyland, ναι.
2: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
3: Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους
9: τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
13: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
14: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
15: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
17: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και όπως ανέφερε και ο Κώστας Σαμοθράκης πιο πριν, υπάρχουν εξελίξεις με τον Γιάρεμτσουκ, γιατί συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το κύπελο. Την ανέφερε την αποστολή, δεν χρειάζεται να την αναφέρουμε ξανά. Στο μεταξύ έχουμε και τίτλους τέλους στην ποδοσφαιρική καριέρα του Κρίστιαν Τέγιο. Ο άλλοτε πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα και προϊόν της Μασία, ο Κρίστιαν Τέγιο, κρέμα στα παπούτσια του σε ηλικία 35 ετών, λέγοντας αντίο στο ποδόσφαιρο. Θα αναφέρουμε το μήνυμά του. Σήμερα ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω ένα κομμάτι της ζωής μου. Μετά από τόσα χρόνια, τόσα παιχνίδια, τόσα αποδυτήρια, τόσες χαρές και δύσκολες στιγμές, έφτασε η ώρα να βάλω τέλος στην επαγγελματική ποδοσφαιρική μου καριέρα. Το ποδόσφαιρο μου έχει δώσει τα πάντα. Μου επέτρεψε να πραγματοποιήσω όνειρα που κάποτε φαίνονταν αδύνατα, να γνωρίσω ανθρώπους που θα έχω πάντα στην καρδιά μου και να ζήσω στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη μου για πάντα. Είχα την τύχη να φορέσω φανέλες που σημαίνουν πάρα πολλά για μένα και να μοιραστώ αυτή την πορεία με συμπαίκτες, προπονητές, υπαλλήλους των συλλόγων, φίλους και πάνω απ' όλα με την οικογένειά μου. Σε όλους εσάς που κάποτε με ενθαρρύνατε, με υποστηρίξατε, με κριτικάρατε ή απλά ήσασταν δίπλα μου, ευχαριστώ από καρδιάς. Φεύγω με την ηρεμία ότι έδωσα τα πάντα για αυτό το άθλημα και με μεγάλη περηφάνεια για την πορεία μου. Σήμερα ολοκληρώνεται η πορεία μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αλλά όσα μου δίδαξε το ποδόσφαιρο θα με συνοδεύουν για πάντα. Αυτό είναι το μήνυμα, μάλλον, του Κρίστιαν Τέγιο.

Στο μεταξύ θα πάμε και στο μπάσκετ, γιατί είχαμε το τελικό του Crete International Basketball Tournament. Ο Ολυμπιακός νίκησε 87-77 τον Ερυθρό Αστέρα χθες. Είχε MVP τον Mbaye Ndiaye, ο οποίος παρά την αμφισβήτηση που έχει ήδη δεχτεί από μερίδα του κόσμου, επειδή δεν είναι σουτέρ, δείχνει εξαιρετικά στοιχεία. Έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις, οποίες θα τις αναφέρουμε. Είχα περισσότερη αυτοπεποίθηση, είχα κάνει μόλις μια προπόνηση πριν τον πρώτο αγώνα, σχετικά με την εμφάνισή του πάντα. Σήμερα ξεκίνησα βασικός, μου αρέσει πολύ η ομάδα και οι παίχτες και το επιτελείο με βοηθούν. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ στην άμυνα, που είναι το δυνατό μου στοιχείο, ό,τι και ό,τι μπορώ στην επίθεση. Τι να περιμένω ο κόσμος του Ολυμπιακού από τον ίδιο, αναφέρει ότι δουλεύω το σούτ μου. Ο coach περιμένει καλή άμυνα από εμένα. Ο Ολυμπιακός έχει σε κάθε θέση παίχτες με επιθετικό ταλέντο, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Γιατί έως τώρα η εμπειρία του βέβαια στον Ολυμπιακό παίρνει πολύ μεγάλη βοήθεια από το Βεζένκοφ και το Φουρνιέ. Μου αρέσουν οι φίλαθλοι, είναι τρελοί, ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν. Αυτά είναι τα λόγια του Mbaye Ndiaye.

Στο μεταξύ θα πάω στο μήνυμα εδώ του φίλου μου του Φάνη, ο οποίος μου έχει στείλει μήνυμα στο προσωπικό μου προφίλ και μου λέει ότι με ρωτάει μάλλον αν ο Παναθηναϊκός θα κάνει προσθήκη στο μπάσκετ μετά τους τραυματισμούς του.

Λοιπόν, ο φίλος μου Φάνης με έχει ρωτήσει και θα του απαντήσω κατευθείαν ότι μέχρι τώρα ναι, και είχε δυσκολευτεί η προετοιμασία του Παναθηναϊκού λόγω των τραυματισμών, αλλά για την ώρα δεν φαίνεται κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο για προσθήκη. Δεν νομίζω να προσθέθει παίχτης, γιατί και όσοι λείπουν θα επιστρέψουν και σχετικά γρήγορα. Από την έναρξη σεζόν και μετά τουλάχιστον, έτσι.

Ο φίλος μου ο Γιάννης με ρωτάει για forward τι γίνεται. Το έχουμε ξεχυλώσει το θέμα. Φίλε Γιάννη, το έχουμε ξεχυλώσει. Έχουμε ξεκαθαρίσει. Το είχαμε πει από πολύ, εδώ και πολύ καιρό ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει αθλητικό forward στο 4 και το σκορ του Πίτερς θα το πάρει από τη θέση 3. Αναμένεται να δούμε ποιος θα έρθει, ποιος θα φορέσει τα κόκκινα, ποιος θα έρθει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ως scorer. Στο μεταξύ σήμερα ολοκληρώνει την προετοιμασία της ΚΑΕΚ για το παιχνίδι με την ΛΑΣΚ. Ολοκληρώνονται λοιπόν και οι προπονήσεις στην Ένωση. Θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου στις 4, νομίζω 5 παρά

Στις 4 και 4, μάλιστα. Στις 4 και 4 είναι η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και ενός εκ των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Θα δούμε ποιος θα είναι, δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι τέτοιο ακόμα. Ενώ παράλληλα θα πάμε λίγο και σε μια ακόμα ομάδα την οποία δεν την έχουμε αναφέρει και είναι ο Πανετολικός. Και γιατί το λέω, γιατί δεν είναι μόνο ότι είναι μόνος πρώτος στην βαθμολογία μετά από 3 αγωνιστικές, είναι ότι είναι η πρώτη ομάδα της περιφέρειας μετά από 5 ολόκληρα χρόνια που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας μετά από 3 αγώνες, με 3-3. Τελευταία ομάδα που το είχε κάνει αυτό ήταν πριν 5 χρόνια, τη σεζόν 21-22, ο Βόλος, ο οποίος είχε νικήσει τη Λαμία 2-1, τον Απόλλωνα 3-1, τον Ατρόμητο 3-0.

Μάλιστα, τότε η ομάδα της Μαγνησίας ήταν μόνη πρώτη, όπως είπαμε, με ΑΕΚ Ολυμπιακό και ΠΑΣ Γιάννινα να ακολουθούν με 7 βαθμούς. Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για τον Βόλο, που έμεινε, που τερμάτισε δέκατος και έμεινε στην ίδια θέση μετά τα play out. Τώρα, ο Πανετολικός θα είναι πρωτοπόρος μέχρι την Κυριακή, τουλάχιστον, μέχρι τουλάχιστον την Κυριακή που θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, 9.30 την ερχόμενη Κυριακή. Οι πράσινοι μπορούν να τον πιάσουν στην κορυφή εάν πάρουν το εξαναβολής μάτς με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη, 9 η ώρα κι αυτό. Θα έχουν και εκείνοι το 3 στα 3, θα έχουν και εκείνοι 9 βαθμούς, θα είναι ντέρμπι κορυφής.

Στο μεταξύ θα πάμε και σε κάτι ακόμα, γιατί η UEFA με ανακοίνωση της έχει τονίσει πως θα τηρηθεί πριν από κάθε αναμέτρηση του Champions League ενός λεπτού σιγή για τις θανατηφόρες πλημμύρες στο Νεπάλ. Συγκεκριμένα πάμε τώρα να φέρουμε την ανακοίνωση της UEFA. Ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Οικογένεια θα σταθεί μαζί πριν από τις αναμετρήσεις αυτής της εβδομάδας για να εκφράσει τη βαθιά θλίψη της αλλά και τη στήριξή της στους ανθρώπους του Νεπάλ. Τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο καθώς αντιμετωπίζουν αυτή την τραγωδία.

Στο μεταξύ θα πάμε και στη δράση την σημερινή. Γιατί στις 6 ώρα Αστέρας, Άκτορ και Ηρακλής διασταυρώνουν τα ξύφη τους στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στην Super League. Οι αρκάδες έχουν μείνει εκτός τους Μπαρτόλο και Παπαδόπουλο. Τώρα, στον Ηρακλή δεν θα έχει τον Γιαννούτσο, τον Παναγιωτίδη και τον Μύρο Ηρακλής. Στην αποστολή θα είναι για πρώτη φορά τα νέα μεταγραφικά του αποκτήματα. Ο Γιοέλ Έντγκαρ Μπαρσένας και ο Δανός στόπερο Ράσμους Λαουρίτσεν. Βέβαια θα έχει τον προπονητή του ο Ηρακλής, θα τον αντικαταστήσει τον Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος είχε δεχτεί κόκκινη με τον Βόλο. Θα τον αντικαταστήσει ο Ιουτζένιο Σένα, 35χρονος Ιταλός, αποτελεί μέλος του επιτελείου του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος τον εμπιστεύεται καθώς διαθέτει ήδη αρκετές εμπειρίες.

Αρχικά στην Premier League είχαμε μια ισοπαλία, έναν άσο. Everton Manchester United 2-2 και Arsenal Chelsea 2-1. Δεν τα κατάφερε η Manchester United να συνεχίσει με νίκες. Παρότι βρέθηκε μπροστά, δέχτηκε γκολ στο 96, στο 90-6 και γκέλαρε στην Everton. Στη Γαλλία, Τρουά Στρασβούργο 2-6. Τρομερό το Στρασβούργο. Μαρσέιγ Πάρι FC 2-3 και Αντζέρ Ρεν 1-2. Στη Γερμανία είχαμε δύο διπλά και με πολύ βαριά σκορ μάλιστα. Αμβούργο Μάιντς 0-5. Επίδειξη δύναμης από την Μάιντς, η οποία συνέτριψε το Αμβούργο, και η Augsburg έκανε, νίκησε 4-1 την Άιντραχτ εκτός στην Φραγκφούρτη. Και παρότι βρέθηκε και πίσω στο σκορ, έτσι, με ανατροπή. 1-0 στο ημίχρονο η Άιντραχτ νικούσε με τον γκολ του Μπούργκαρντ. Και μετά η Augsburg την διέσυρε. Στην La Liga, Βαλένθια Μπαρτσελώνα 0-5, Αλαβές Οσασούνα 5-2, Μάλαγα Λεβάντε 0-0 και Εσπανιόλ Σεβίλη 1-1. Η Σεβίλη που ολοκλήρωσε το μάτς με 10 παίχτες λόγω της αποβολής του Σαγκάντε στο 56. Θα πάμε και στην Μπέλα Ιτάλια. Πάρμα Μόντσα 1-1, Φροζινόνε Βενέτσια 3-2, Μπολόνια Σασουόλο 2-2 και Γιουβέντους Μίλαν 1-1. Πάμε τώρα στα σημερινά παιχνίδια, La Liga και Serie A έχουμε. Θα ξεκινήσουμε με την Ισπανία, με την Χετάφε να υποδέχεται τη Θέλτα στις 8 η ώρα και την Έλτσε να κοντράρεται με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Παράλληλα, στην Serie A στις 7.30, Κάλιαρι Λέτσε, και στις 10 παρατέταρτο η Ουντινέζε φιλοξενεί την Λάτσιο.

Χαιρετώ το φίλο μου το Διαμαντή που έχει στείλει μήνυμα στο Viber. Και να κλείσουμε με Super League 2. Όχι, θα κλείσουμε με τις δηλώσεις του Coach B, του Coach Μπαρτζόκα, μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, τώρα που τις βρήκα και μπροστά μου. Θέλω να πω ότι το τουρνουά ήταν φοβερό, λέει. Κάθε παιχνίδι παίχτηκε μέχρι την τελευταία απόφαση. Τέσσερις ομάδες πολύ καλές στη EuroLeague φέτος. Το επίπεδο στη διοργάνωση είναι κάθε χρόνο και δυσκολότερο. Με μεγαλύτερη αθλητικότητα, περισσότερο physicality, μεγαλύτερη ταχύτητα. Καλύτερες αποφάσεις, καλοί παίχτες και όποιο λάθος κάνει ο αντίπαλος σε τιμωρεί. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πήραμε μέρος σε αυτό το τουρνουά και φυσικά που το κερδίσαμε. Προφανώς η ετοιμότητα της ομάδας είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, γιατί καλά-καλά δεν έχουμε κάνει κανονική προπόνηση με άμυνα. Αλλά έχουμε ποιότητα και όταν παίζουμε καλά, έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε διαφορές πάνω από 20 πόντους. Απλά λόγω έλλειψης συνοχής και ίσως σοβαρότητας στο τέλος τη χάσαμε. Χωρίς αμβολία, αυτά τα μάτς είναι ό,τι καλύτερο για εμάς δεδομένη χρονική στιγμή. Την άλλη εβδομάδα παίζουμε στην Κύπρο, επίσης σε πολύ καλό τουρνουά. Θέλουμε να παίξουμε όσο πιο δύσκολα παιχνίδια γίνεται μέχρι να ξεκινήσουν τα επίσημα. Τώρα για τα νέα αποκτήματα της ομάδας, έχει αναφέρει ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πήραμε 5 παίχτες γιατί είναι και ο Καραγιάννης με τον Πλότ, αν δεν κάνω λάθος, και φυσικά τους 3 ξένους, NDI, Montero και McIntyre. Συχνά παίρνεις παιδιά από την Αμερική που μπορεί να είναι πολύ ταλαντούχα, αλλά δεν ξέρεις αν έχουν το επίπεδο εδώ. Αυτό είναι πολύ αμφίβολο. Αυτοί οι παίχτες έχουν δείξει την αξία τους σε αυτό το επίπεδο και για μας είναι πολύ σημαντικό. Πόσο χρόνο είναι? 30. Θα συνεχίζουμε με τον Thomas Walkup, που ρωτήθηκε για τον Thomas Walkup. Νομίζω ότι όλοι εμείς εδώ δεν είμαστε για να σχολιάζουμε ποιος δεν είναι. Δεν θα πάρω θέση λοιπόν. Είμαι εδώ για τους παίχτες που είναι στην ομάδα μας και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος για αυτούς. Ρωτήθηκε επίσης στη μεικτή ζώνη αυτά για τον coach Μπαρτζόκα, ότι τον ρώτησαν για τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Σταμάτησα να βλέπω τον αγώνα, λέει, μόλις τραυματίστηκε ο Ελκαμπή. Είναι κρίμα γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος παίχτης για την ομάδα. Αυτό ανέφερε ο coach Μπαρτζόκας.

League 2. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στη λήξη της εκπομπής και για σήμερα. Στο μικρόφωνο αρχικά να φέρουμε ότι ήμασταν μαζί από τις 12 στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Ανδριάνα Πούλιου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, καλή συνέχεια, να γελάτε και να χαμογελάτε παιδιά. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο Διακρότημα.
4: Έχουμε όλη την προσοχή μας εκεί. Ορθά θα πω, γιατί ζέτα, οκ, okay, ήταν ένα ντέρμπι, το πήρε ο Παναθηναϊκός, όμως το πρωτάθλημα δεν είναι ασπρίν, είναι ένας μαραθώνιος. Και αν θέλει ο Παναθηναϊκός έτσι να πετύχει κάτι σπουδαίο τη φετινή σεζόν, πρέπει να παραμείνει σοβαρός, ταπεινός και να πηγαίνει παιχνίδι με το παιχνίδι.
5: Και να κλείσουμε από αυτή την φοβερή φωτογραφία του Αγιούμπελ Καμπί, ξαπλωμένο στο κρεβάτι, έχοντας δίπλα του τον Ουναΐ, έτσι Μαροκινοί, φίλοι, συνάδελφοι στην εθνική ομάδα. Mm-hmm. Αλλά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
4: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές πολλές φορές μας δείχνουν τον δρόμο. Και μας δείχνουν ότι μπορεί ο καθένας, ο κάθε φύλαθλος, ο κάθε άνθρωπος που ακούει και την εκπομπή μας να υποστηρίζει όποια ομάδα θέλει. Αλλά αντίπαλοι όλοι είναι μόνο για 90 λεπτά και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα είμαστε όλοι άνθρωποι. Μπορεί ο καθένας έτσι να αγαπάει μια διαφορετική ομάδα, αλλά αυτό δεν έχει να λέει κάτι. Πολύ σωστά και καλά έκανε ο Ουναΐ, γιατί είναι Μαροκινή, είναι και φίλοι εκτός γηπέδου. Πήγε να επισκεφτεί το φίλο του, να δει ότι όλα είναι καλά. Μπράβο και στους δύο. Περαστικά να ευχηθώ για άλλη μια φορά στον Αγίου Μπελκαμπή. Ήταν ανατριχιαστικός ο τραυματισμός, από αυτά που δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να βλέπουμε στους αγωνιστικούς χώρους. Mm-hmm. Και να πω περαστικά επίσης και στον Γιαννούλη.
5: Και στον Γιαννούλη, αναφέρθηκε και ο δικός μας. Κόλλησα τώρα.
4: Για ποιον λες, για να σε βοηθήσω.
5: Ο Τετέι, δεν του είπε περαστικά.
4: Βεβαίως. Του Γιαννούλη, βεβαίως. Ναι. Και, okay. Και ήταν και αυτό, ήταν μια φάση η οποία. Πραγματικά λες από το πουθενά. Δηλαδή, έχει προηγηθεί μια φάση που πάει ένα φάουλ στον Ουναΐ και ξεκινάει ο Γιαννούλης να διαμαρτυρηθεί στον διαιτητή και στο βηματισμό του γυρίζει το πόδι του.
5: Εγώ φοβερό.
4: Ανησύχησα περισσότερο, είναι κάτι πιο.
5: Και δεν ξέρουμε αλλά... ακόμη τι έχει, έτσι. Θα μάθουμε σήμερα-αύριο που θα υποβληθεί
4: ναι,
5: σε μια δική.
4: Νομίζω ότι δεν είναι τόσο ανησυχητικό όσο πήγε το μυαλό όλων στην αρχή. Νομίζω ότι θα είναι καλά τα νέα και ελπίζω και εύχομαι να είναι καλά τα νέα για τον αρχηγό του ΠΑΟ.
5: Ωραία, Χρήστο, να σε αποχαιρετήσουμε και να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Νίστρουπ και του Τετέι και θα είμαστε σε επαφή για το οτιδήποτε.
4: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
5: Να ακούσουμε τώρα και

0: Maybe not, but I think we would deserve to clearly to win. I think we were best 11 versus 11. I think we were best.
1: Ίσως ναι, ίσως όχι. Από εκεί και πέρα αξίζαμε τη νίκη και ήμασταν καλύτεροι ακόμα και όταν ήμασταν 11 με 11, 10 με 10 και στο τέλος και η εικόνα μας ήταν πολύ καλή επίσης και πριν από την κόκκινη κάρτα. Είχαμε καλές ευκαιρίες, υπήρχε πολύ πίεση και είμαι ικανοποιημένος. Το ελπίζω. Κερδίσαμε έναν σημαντικό αγώνα απόψε και κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Από εκεί και πέρα, και πέρσι θυμάμαι, είχαμε παιχνίδια στα οποία επίσης είχαμε πετύχει γκολ απέναντι σε ομάδες όπως η ΑΕΚ, όπως ο Ολυμπιακός, όπως πάλι ο ΠΑΟΚ. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, η νίκη σου δίνει 3 βαθμούς. Από εκεί και πέρα, εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την Κηφισιά. Έχουμε μπροστά μας την Κηφισιά και μετά τον Παλαιτωλικό, η οποία είναι μια ομάδα που δείχνει ότι έχει κάνει μια πολύ καλή αρχή. Άρα από αύριο προετοιμαζόμαστε για τον επόμενό μας αγώνα, ο οποίος θα είναι δύσκολος και θα είναι απέναντι στην Κηφισιά.
2: Ακούμε και τις δηλώσεις του Ανδρέα Τετέη.
3: Το πρώτο γκολ μου θύμισε πολύ το πρώτο μου φετινό γκολ που έβαλα πάλι φέτος, όπως και στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, είχα την ίδια έμπνευση εκεί όταν είδα τον γύρισα με το σώμα. Λέω, θα μπούμε στα μέσα πάλι και θα σουτάρει στην απέναντι γωνία. Σίγουρα μια τέτοια νίκη μας μπουστάει πάρα πολύ, αλλά δεν πρέπει να πετάμε στον αέρα. Πρέπει να έχουμε τα πόδια χαμηλά στη γη, να είμαστε προσγειωμένοι, γιατί είναι ακόμα η αρχή. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Η ατμόσφαιρα για μένα είναι το παν σε ένα γήπεδο. Εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να μην παίζει με τόσο κόσμο, αλλά όταν παίζει με τόσο κόσμο, είναι νομίζω το συνέστημα πάρα πολύ έντονο. Θέλω κιόλας να πω περαστικά στον Δημήτρη. Είναι πολύ άτυχη στιγμή. Εύχομαι να είναι καλά το παιδί.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Να περάσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, του ηττημένου ΠΑΟΚ, να ακούσουμε τον Στέλιο Παντωνίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω πού να μείνουμε από το χθεσινό παιχνίδι.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Τι είπε ο Λέσιο Λύση, για να ακούσουμε.
2: It's very tough today speak about football.
3: Είναι πολύ δύσκολο σήμερα να μιλήσω για ποδόσφαιρο. Σήμερα νομίζω πως πρέπει να μιλήσουμε για το VAR, διότι συνέβη κάτι το οποίο δεν έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου. Υπάρχει ένα πολύ πολύ πολύ ξεκάθαρο πέναλτι στην φάση του Σερίφ και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που το VAR δεν παρενέβει σε αυτή τη φάση. Ωστόσο παρενέβει λίγα λεπτά πριν από αυτή τη φάση για να ακυρώσει ένα δικό μας corner και να το μετατρέψει out. Είναι ξεκάθαρο πως ο Σερίφ ακουμπάει μονάχα την μπάλα και όχι τον αντίπαλο παίχτη. Οπότε δεν καταλαβαίνω το λόγο που εκτελέσαμε corner και δεν καταλαβαίνω και το λόγο που δεν παρενέβει το VAR. Είναι απίστευτα πράγματα. Δεν είμαστε στην Ευρώπη λόγω ενός πέναλτι το οποίο δεν υπάρχει. Και σήμερα είχαμε ένα ξεκάθαρο πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε υπέρ της ομάδας μας. Είμαι σε ένα πολύ μεγάλο κλαμπ, σε ένα πολύ πολύ μεγάλο κλαμπ. Όλοι πρέπει να το γνωρίζουν αυτό, όλη η Ευρώπη. Και είμαστε διαθετημένοι να παλέψουμε σε όλη αυτή τη διαδρομή για να πάμε τον ΠΑΟΚ εκεί που πραγματικά αξίζει.
4: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη, καθώς έχουμε ειδήσεις. Μας ενημέρωσε πριν από λίγο σχετικά με τον Γιάρεμτσουκ, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Για να δούμε όμως τώρα ποια είναι η, να κάνουμε έτσι μια αποτίμηση του τι ακριβώς συνέβη, τι θα σημάνει αυτό για την ευρωπαϊκή λίστα κτλ. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Σε άκουσα καθώς βγήκες στον Γιώργο Ιωάννου και αναφέρθηκες στην επιλογή του Γιάρεμτσουκ για το αυριανό παιχνίδι με τον Βόλο. Τι παίζει ακριβώς, δώσε μας την περιραίουσα ατμόσφαιρα.
1: Γεια σας, Έντα μου, καλή εβδομάδα σε όλους. Mm-hmm. Είναι μια ευχάριστη είδηση, mm-hmm. τουλάχιστον για, κατά την προσωπική μου άποψη. Mm-hmm. Από τη στιγμή που έτυχε αυτό το... στον LKB το περασμένο Σάββατο, mm-hmm. αυτό το σοκαριστικό τραυματισμό, νομίζω ότι ο Ουκρανός είναι η πιο ιδανική λύση να καλύψει την θέση του LKB στην επίθεση. Mm-hmm. Και για να θα δηλωθεί και στην Ευρώπη, που έχει ο Ολυμπιακός το δικαίωμα να αντικαταστήσει ένα παίκτη λόγω σοβαρού τραυματισμού, mm-hmm. και είναι ένας παίκτης που το ξέρει να ρίξει νερό στο κρασί του και ο Γιάρεμτσουκ να σοβαρευτεί. Έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι δεν ήταν σοβαρός κάποιες φορές, mm-hmm. και με τελευταίο έτσι, περιστατικό αν θέλεις, αυτό στην προετοιμασία που έδειχνε αδιάφορος, mm-hmm. Γενικά ήταν ενοχλημένος, γιατί mm-hmm. ενώ είχε ξεκινήσει την προετοιμασία, ξαφνικά ο Μεντιλίμπαρ κάλεσε, ας πούμε, τον Νταρέμι αρχικά και τον Ελκαμπή στη συνέχεια να επιστρέψουν πιο γρήγορα για να τους έχει στη διάθεσή του. Μάλιστα. Για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα προκριματικά που έδωσε ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Ήταν ένα δείγμα, ας πούμε, ότι ξέρεις τι, πάλι δεν σε υπολογίζουν.
0: Ακριβώς.
1: Από τη στιγμή που έκανε αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Και ενώ ξέραμε ότι ο Νταρέμι θα φύγει, το φώναζε, το έλεγε, το βλέπαμε, και τον έφερε γρήγορα στην προετοιμασία να κάνει τι.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέω ότι. Ευθύνη έχουν και.
0: Να. Ωραία.
1: Έτσι, από εκεί και πέρα έχουμε την αποστολή στην οποία δεν είναι ούτε ο ΕΣΕ, θέλει να το ξεκουράσει προφανώς ο προπονητής, ούτε ο Πιρόλο, ο οποίος έχει ένα τραυματισμό, δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Γι' αυτό και αντικαταστάθηκε στο παιχνίδι στον Βόλο. Έχει πάρει τρεις πιτσιρικάδες, το Κουτσογούλα, τον Φίλη, ο οποίος και αύριο θα είναι πάλι βασικός, νομίζω. Mm-hmm. Έτσι. Και ο Μπακούλας, mm-hmm. γιατί είναι υποχρεωτική συμμετοχή δύο παικτών από τις ακαδημίες.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό το λέω αυτό. Οι υπόλοιποι είναι γνωστοί. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον το αυριανό παιχνίδι Κυπέλλου με τον Βόλο. Υπενθυμίσω ότι είναι στις 10 παρατέταρτο το βράδυ.
0: Ο Ρόκα.
1: Ο Ρόκα θα μείνει τρεις εβδομάδες, είναι εξάρθρωση στην ομοπλάτη, τρεις εβδομάδες εκτός, mm-hmm. οπότε δεν υπολογίζεται για τα παιχνίδια με τον Όφη και νομίζω μετά τη διακοπή Ζέτα θα επιστρέψει ο Ρόκα. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Μάλιστα, ωραία.

0: μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, ζητάμε.
0: Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά. Η ώρα είναι 1 και 32, φίλες και φίλοι. Κάνουμε break για τις διαφημίσεις μας. Θα επανέλθουμε σε λίγο, έχοντας τη συντροφιά μας τη στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε σε λίγο.
2: 94,3 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το
5: ψαρονεύσουβλάκι.gr.
6: Ακούτε το μαγκαζίνο του Intervetter. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Η ώρα, φίλες και φίλοι, είναι 1 και 36
1: του αυριανού πολύ κρίσιμου παιχνιδιού κόντρα στη ΛΑΣΚ, πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Εκεί, όπου ο Σέρβος Εθνικός θα δούμε σε πόσες αλλαγές θα προχωρήσει. Δεν θα κάνει πολλές, δηλαδή 1 με 2 οι θέσεις που είναι ερωτηματικό είναι ποιος θα βρεθεί παρτενέρ του Μαρίν στα χαβ, δηλαδή αν θα παραμείνει ο Βιτάλης, όπως είδαμε στο παιχνίδι με τον Άρη, αν θα ή θα δούμε τον Γκάιντενεν. Και φυσικά στο αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής, αν θα ξεκινήσει πάλι ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος ήταν εξαιρετικός απέναντι στους Θεσσαλονικείς, ή θα δούμε τον Γκοϊτά που ήρθε από τον πάγκο και σκόραρε. Αυτές είναι οι δύο θέσεις. Οι υπόλοιπες θα είναι ίδιες σε σχέση με το τελευταίο χρονικά παιχνίδι του Δικεφάλου.
0: Πάντως, είδα σχετικά με την αντίπαλο ότι νίκησε στο πρωτάθλημα με 6 γκολ. Τώρα να σου διαβάσω.
1: Του ανθρώπου στη Σερβέτ, την ώρα που πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και τις πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Ντέρεκ Κουτέσα, τα ιατρικά του δεν ήταν τόσο καλά, τουλάχιστον αυτό αφήνουν να εννοηθεί οι άνθρωποι της Σερβέτ, σε σχέση με το παρελθόν. Από την πλευρά της ΑΕΚ γίνεται λόγος για παιχνίδια της ελβετικής ομάδας, ότι θέλει να ρίξει το ποσό, γιατί είπε η Σερβέτ ότι με αυτά τα δεδομένα θέλουμε να δώσουμε λιγότερα χρήματα για να τον αποκτήσουμε. Φαίνεται πως δεν θα προχωρήσει μεταγραφή του στη Σερβέτ, εκτός συγκλονιστικού απρότου. Είχε διαφερθεί και η Σιόν. Αν και η Σιόν, γιατί λίγες ώρες απομένουν για να κλείσει και το μεταγραφικό παράθυρο στην Αυστρία, αν και η Σιόν δεν μπορέσει, στην Ελβετία, συγγνώμη, αν και η Σιόν δεν μπορέσει να τον αποκτήσει, τότε θα επιστρέψει.
0: Πάμε στα διεθνή, ακούμε Μάνο Σταναμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ξεκίνα με τις σημαντικότερες ειδήσεις από τα διεθνή. Ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους αγρότες του 943 Ιντερβέντε Sports. Καταρχήν, πρέπει να πούμε αποθέωση του Τζολάκη από τον αγγλικό τύπο. Η Σαν, για παράδειγμα, λέει, έχει δημιουργήσει ένα πήκο, είναι εκπληκτικό, απίστευτο, προσπαθεί, αν συνεχίσει έτσι, να ξεπεράσει τα θηρία όπως ο Σμάχελ. Όπου ο Σμάχελ είχε δεχτεί στα 3 πρώτα παιχνίδια που είχε παίξει με τη φανέλα της Manchester United 5 γκολ. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι ο Τζιάνι Φαντίνο, όπως ανακοίνωσε η FIFA, θα θέσει κανονικά υποψηφιότητα για τρίτη προεδρική επιτυχία, όπως πιστεύει, στις εκλογές του Μαρτίου στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Τώρα πρέπει να πούμε ότι στις 15.

0: Σεπτεμβρίου, την άλλη εβδομάδα, στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει η εκτελεστική επιτροπή της UEFA, η οποία θα δώσουν τον παρόν και άλλοι πρόεδροι αντίστοιχων συνομοσπονδιών Αφρικής, Ασίας, Βορείου Αμερικής και Κεντρικής, με στόχο να αποφασίσουν ποιον θα προτείνουν για να τεθεί αντιμέτωπος του Γιάννη Φορντίνο στις προεδρικές εκλογές της FIFA, όπου όλα δείχνουν ότι αυτός θα είναι ο Νάσερ Χαλίφα, ο πρόεδρος Ασιατικής Συνομοσπονδίας του νέου προπονητή του ΑΠΟΕΛ, του Νίκου του Παπαδόπουλου. Τις δύο προηγούμενες φορές που είχε πάει στον τελικό ΑΠΟΕΛ, είχε χάσει.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε και στη ΛΑΧ, την αυριανή αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League, η οποία για το κύπελο Αυστρία συνέδριψε την Deutsche Bank με 6-1.
1: 6-1.
0: Δύο γκολ πέτυχε ο Κέιν και από ένα ο Λάγκ, ο Ντάγκ, ο Φλίπερ και ο Χόρβατ. Και μάλιστα ο Ντίγμαρ Κιχμπάουερ, ο προπονητής Αυστριακής Λίνσκ, δήλωσε ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί στα πρώτα 5 παιχνίδια που έχει δώσει στη φετινή αγωνιστική περίοδο η ΛΑΣΚ έχει εισάρθμες επιτυχίες. Και ακόμη πρέπει να πούμε ότι η Μονακό είναι η φετινή έκπληξη του γαλλικού πρωταθλήματος. Κάτι που είχε να το κάνει εδώ και 14 χρόνια, είναι στην κορυφή από το 12-13 για πρώτη φορά, η οποία νίκησε την Paris
1: Κρήτης. Τελικά άλλος ήταν, ο Ντιάι ήταν αυτός που κατά κάποιον τρόπο κέντρισε τα βλέμματα, όχι τόσο Μοντέρο.
2: Ναι, καλησπέρα Ζέτα μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, εννοείται. Νίκησε στο Crete International Basketball Tournament στον τελικό τον Ερυθρό Αστέρα με 10 πόντους διαφορά. MVP ο NDI, ο οποίος έχει δεχτεί πολλή αμφισβήτηση, πρέπει να σου πω, γιατί δεν έχει το τρίποντο. Το θέμα είναι ότι έχει όλα τα άλλα από ό,τι φαίνεται. Παίρνει θέση, προφανώς εκτιμάει την προσφορά του τα τελευταία 5 χρόνια στην ομάδα ο Κώστας Μπατζόκας και γι' αυτό δεν παίρνει θέση. Και αυτό λογικό. Να πάμε σε κάτι σοβαρό.
1: Για πες.
2: Πάμε στην Ευρωλίγκα.
1: Okay.
2: Γιατί λέγαμε ότι μπορεί να υπάρξει θέμα ακύρωση του Super Cup. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Εν τέλει, πάμε προς ακύρωση του Super Cup λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Εγώ δεν θα σου πω μόνο αυτό. Μήπως θα πρέπει να μπουν και κάποια ερωτηματικά ενώπιση Final Four, θα μου πεις.
1: Εντάξει, το
2: Μάιος,
1: είπα,
2: αλλά
1: το είπαμε αυτό, ναι.
2: Αλλά καταλαβαίνεις για ποιο λόγο το λέω, έτσι.
1: Θα γίνονται συνέχεια επικαιροποιήσεις για αυτό το θέμα, θεωρώ. Από τώρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
2: Ακριβώς.
1: Πάμε να.
2: Το για Μπουσέλε, το 32 ο Μπόγκα, το 41 ο Ερνάν Γκόμεθ, το κρατάει, εντάξει. Το 44 ο Μίτογλου, το 72 ο Λευτέρης Ματζούκας και το νούμερο 93. Ο άλλοτε ο πρώην του Ολυμπιακού και νυν του Παναθηναϊκού, Μουστάφα Φαλ.
1: Μάλιστα. Ήσουν καταπληκτικός, μας βομβάρδισες. Ευχαριστούμε πολύ, Τζόρτζι.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

με ιδιαιτερότητες θυμίζω την ιστορία που είχαν οι δύο ομάδες το 2011. Να πούμε γρήγορα την αποστολή την οποία έχει ταξιδέψει ο Ηρακλής στην Τρίπολη. Αθανασιάδης, Τσιντώτας και Καρακασίδης τερματοφύλακες. Mm-hmm. Τσάκλα, Βούρος, Σπίνια, Ρος, Νίζε.

0: ότι θα καταφέρει να τη χρησιμοποιήσει και στο παιχνίδι που ακολουθεί με τον Ατρόμητο το ερχόμενο Σάββατο.
1: Άρα, πώς υποδέχονται οι άνθρωποι του Ηρακλή την δήλωση του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, που λέει. Αναφέρθηκε στο Αλεξάνδριο, μετά είπε ότι θα κάνουμε πλήρη ανακατασκευή στο Καφτατζόγλιο.
0: Ναι. Είναι μία δήλωση την οποία την ακούνε στον Ηρακλή εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και την προηγούμενη, και την προηγούμενη φορά που είχε έρθει ο κύριος Βρούτσης στον...
1: Ναι, θυμάμαι.
0: Ναι. Είχε μιλήσει για τα 11 εκατομμύρια τα οποία ελευθερώθηκαν, 10,5 εκατομμύρια που ελευθερώθηκαν για να γίνουν οι απαραίτητες κατασκευές και να γίνει το Καφτατζόγλιο, το ΟΑΚΑ της Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής πάντως δεν είναι ούτε ΟΑΚΑ, ούτε κάτι παρόμοιο.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη που προφανώς ήταν ακόμη μουδιασμένος από την ήττα με την ΑΕΚ το 5-0 για να ακούσουμε περισσότερο από τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι Κωνσταντίνε. Αυτό το 5-0 δεν ξέρω πόσο καιρός θα χρειαστεί για να ξεχαστεί, καθώς είναι ένα...
1: αναμέτρηση στην Allwyn Arena, αλλά το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν και τα δύο παιχνίδια του κυπέλου για να κερδίσει λίγο χρόνο ο Άρης και να βρει περισσότερες λύσεις μέσω των παικτών που τελευταίοι ήταν μαζεμένοι τον Αύγουστο και δεν έχουν προλάβει καλά-καλά ακόμη να γνωριστούν μεταξύ τους. Εντοπίζεται ένα κύριο θέμα στα στόπερ, εκεί όπου θα δοκιμαστούν κάποιοι παίκτες, θα δοκιμαστεί και ο Κάμψης στο παιχνίδι του κυπέλου με τον Αστέρα, αλλά μόνο με τον Σούταλο και τον Φαμπιάνο δεν είναι.
0: Ο Φαμπιάνο πότε θα επανέλθει?
1: Ο Φαμπιάνο με το αιμάτωμα το οποίο τον ταλαιπωρεί αναμένεται να επανέλθει άμεσα με τον ΠΑΟΚ. Έκανε έναν αγώνα δρόμου να βρίσκεται διαθέσιμος με την ΑΕΚ, αλλά κρίθηκε ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος, δεν είχε το επίπεδο των προπονήσεων και τον όγκο για να μπορέσει να αγωνιστεί. Αλλά νομίζω ότι με τον ΠΑΟΚ βάθηκε το προπονήσεων.
0: Λεπτά, ακούσατε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Ελλάδα Sports, παρεούλα από τη μία. Η Interveten φυσικά μαζί μας, η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου ήταν στο μικρόφωνο, η οποία θα σας κρατήσει συντροφιά και αύριο στη μία ακριβώς. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδρία Ναπούλιου. Τώρα θα ακούσουμε το πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρνά και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με το Λίμπερο της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή 2-3. Λοιπόν, με ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και μου κρατήσατε και σας κράτησα παρέα. Μην ξεχνάτε 3-5 πάντα ο δικός μας ο Θέμης Παλιούρας για τα τηλεφωνήματά σας, παρατηρήσεις και σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: πολίτης. Ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
1: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Fotix Labs, διεθνής πιστοποίησης και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό,

0: 2-10-77-77-77.
1: Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για το σύνολο των κοινωνικών ομάδων, ενίσχυση των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, κοινωνική πολιτική με έμφαση στο στεγαστικό, το δημογραφικό και την υγεία και ενίσχυση ενεργειακής αυτονομίας και μείωση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Φωτιά σε εξέλιξη δαστική έκταση στην περιοχή Κοφή της Μαγνησίας. Την κατάσβεση επιχειρούν και εν αέρια μέσα. Φωτιά και σε δαστική έκταση στην περιοχή Μουρίκη του Δήμου Καλαβρή Τονίας από πρόθεση, ενώ ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσιες πράξεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Από σήμερα μέχρι την 5η σταθμή Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα, σύμφωνα με τον σερίφη της περιοχής. Οι ερευνητές αναζητούν τα αίτια του δυστυχήματος. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα στην χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 31, στην Πάτρα στους 35, στα Ιωάννη στους 32 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτ.
3: Κατά τις τακτικές, την απόδοση των παιχτών και όλα αυτά, εννοείται η γαρνιτούρα δίπλα είναι και οι μεταγραφές. Λατρεύουμε να υπάρχει μεταγραφική περίοδος, αλλά δυστυχώς καμιά φορά όταν σου έρχεται το πιάτο, το κυρίως πιάτο που είναι το ποδόσφαιρο μέσα στις τέσσερις γραμμές, βάλε και τη γαρνιτούρα που είναι οι μεταγραφές, μπορεί να βρεις και καμιά τρίχα μέσα, να μην πω κάτι άλλο, αν και η τρίχα είναι το πιο αειδιαστικό. Μπορείς να βρεις λοιπόν και κάτι που θα σου χαλάσει όλη την όρεξη και όλη τη διάθεση να συνεχίσεις να τρως αυτό το πιάτο. Και τι τσιγκουνευτήκαμε να δώσουμε σαν πολιτεία, σαν διοργανώτρια ίσως ένα ποσό για να έχουμε και το Goal Line Technology. Ήδη έχουμε φέτος φάσεις οι οποίες έχουν σηκώσει πολύ μεγάλη συζήτηση. Μια που αναφέραμε τον Ηρακλή πριν, θυμάστε τι έγινε στο μάτς του Βόλου, στο Βόλος Ηρακλής, με το αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι. Δεν θα το μάθουμε όμως ποτέ, δυστυχώς, γιατί δεν πληρώσαμε να έχουμε το Goal Line Technology. Και επιστρέφω στα του VAR όμως. Δεν γίνεται, εγώ δηλαδή χτες ήμουνα στο στούντιο, ο Στέλιος Τεριάδης ήταν στο ΟΑΚΑ. Να σας πω την αλήθεια, όταν άκουσα το όνομα του διαιτή, χάρηκα, λέω είναι ένας elite, okay, μας είπε και ο Στέλιος στο pre-game το βιογραφικό του, τι παιχνίδια έχει, θα το διαχωρίσω αυτό. Γίνεται η φάση με τον Ντιαγέ. Στο ζωντανό και εγώ εδώ τηλεοπτικά και ο Στέλιος από το γήπεδο, δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι. Να σας πω την πικρή μου αλήθεια, και εγώ δεν το είδα για πέναλτι. Βλέποντας το replay, το πρώτο, αρχίζω και ψάχνομαι. Στο δεύτερο και στο τρίτο replay όμως, δεν ψάχνομαι καθόλου. Στο VAR, πώς μπόρεσαν και πήραν την απόφαση τόσο γρήγορα? Δηλαδή, εγώ δεν είδα τον διαιτητή να πιάνει το ακουστικό του, να λέει τους παίχτες περιμένετε πριν εκτελεστεί το corner. Και τι έχει να ρίξει?
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Play. Το ότι όμως ο διαιτητής δεν έπιασε καν το ακουστικό του. Δεν είπαν περιμένετε, παιδιά, πριν εκτελέσετε το corner, να δούμε αν είναι corner. Και μετά να δούμε και αν είναι πέναλτι. Όλο αυτό εμένα με... Όπως δεν νιώσατε πάω χτες, όταν ο Τετέ την έπεσε στο μικρό της ομάδας, τον Παταούλα, τον οποίον είχατε την υποχρέωση να τον προστατέψετε. Γιατί? Γιατί είστε ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η αγωνιστική εικόνα που δεν είναι aggressive ο ΠΑΟΚ,

0: είναι όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ δεν είναι aggressive. Ούτε προς τους διαιτητές, ούτε το να υποστηρίξουν έναν παίχτη, ούτε τίποτα. Μια νοθρότητα. Και αυτό θα βγει και στον παίχτη. Θα βγει και στο αγωνιστικό κομμάτι. Θα βγει και στις τέσσερις γραμμές. Είστε νοθροί.
1: Εντός συνόρων, έχει κερδίσει πολύτιμο χρόνο, τον οποίο δεν θα τον είχε αν ο Παναθηναϊκός δεν περνούσε στην Ευρώπη, γιατί εκεί ομολογουμένως η εικόνα του δεν ήταν καλή. Βέβαια, ήταν πολύ νωρίς η σεζόν, με πολλές αλλαγές σε όλα τα προκριματικά, με νέους παίχτες να έρχονται και παλιούς να φεύγουν. Οπότε δεν μπορούσε να βρει μια ομοιογένεια. Τώρα που έχει κατασταλάξει ένα τύπης, έτσι, βασικό σχήμα, αν και ακόμα θα γίνουν προσθήκες. Ενώ ότι π.χ. σίγουρα ο Ναΐ κάποια στιγμή στη μέση σεζόν θα είναι βασικός, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Ακόμα ψάχνεται, αλλά δείχνει ότι ακόμα και τώρα που ψάχνεται είναι τέτοια η ποιότητα που έχει στο ρόστερ, γιατί αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω, και ίσως και πάνω από τον Ολυμπιακό
0: ή να μην, ξέρω εγώ, να μην είναι δυνητικό κοινικά, αλλά πολλά μπορεί να μην γινόντουσαν, αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ δυστυχώς. Ας γίνουν οι σωστές αποφάσεις πράξη και μετά ας φάει ο ΠΑΟΚ 7.
1: Ναι. Σε αυτό συμφωνώ. Αλλά είναι πριν το πέναλτι, είναι η αποβολή που εκεί θεωρώ ότι ξεκλειδώνει όλο το παιχνίδι. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή μετά μπαίνει σε μια φάση άμυνας. Νομίζω ότι δεν μπόρεσε ποτέ να διαχειριστεί αυτή την αποβολή. Άλλες ομάδες. Σε άλλα παιχνίδια, κάποιες ομάδες μπορεί να συσπηρώνονται ακόμα περισσότερο μετά
0: το
1: από μια αποβολή.
0: Δει, το έχουμε δει αυτό.
1: Πολλές φορές, ναι.
0: Να σου θυμίσω τον τελικό ΠΑΟΚ ΑΕΚ στον Βόλο.
1: ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Βρες μου ένα παιχνιδάδικο στο κέντρο με τεράστια ποικιλία.
2: Φυσικά, Phantom Toys. Με σχολικά, όλα τα εποχιακά, αμέτρητα παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους και φυσικά άριστες τιμές.
1: Μήπως είναι και δίπλα στο μετρό?
2: Το Phantom Toys είναι δίπλα στη στάση Βενιζέλου, στην Ερμού 20. Έχει δωρεάν συσκευασία δώρου και after sales service.
1: Ναι, αλλά έχει καλή εξυπηρέτηση.
2: Βεβαίως, στο Phantom Toys θα βρεις την καλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Phantom Toys. Ερμού 20 με Κομνηνών γωνία και στο phantomtoys.com.
3: Music Events Live. My show.
4: Συνεχίζουμε, είπαμε πολύ ρεπορτάζ σήμερα και, και πάω και Άρη και Ηρακλή εννοείται. Πριν πάω στο Στέλιο Στεργιάδη να πω ότι εκτός από το μάτς σήμερα 6 ώρα Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής, έχουμε και Super League 2 στις 4 η ώρα Μαρκό Πανσεραϊκός, στις 5 η ώρα Καλυθέα Νίκη Βόλου και στις 5.30 Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς. Τετάρτη στην Τούμπα ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β στις 4 το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, Στέλιο, ή 4 ή 6, τώρα μπερδεύτηκα, 4 νομίζω. Καλησπέρα, Στέλιο.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα. 4, έτσι, καλά θυμάμαι. Ωραία.
5: Ναι. Τέρμπι στην Τούμπα, ναι. ΠΑΟΚ.
4: Και δεν ξέρουμε αν έχουμε πιάσει πάτο ακόμα γι' αυτό.
5: Όχι, εγώ το είπα και στη μετάδοση χθες ότι δεν το έχουμε πιο όλο το ποτήρι ακόμα.
4: Άστε.
5: Δεν το έχουμε πιο όλο το ποτήρι.
4: Να δούμε. Για πες ρε Στέλιο τώρα μετά από 13 ώρες που τα λέμε πάλι.
5: Κοίτα, νομίζω ότι πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο το αγωνιστικό από το διαιτητικό κομμάτι.
4: Εννοείται πρέπει.
5: Είναι άλλο το ένα, είναι και άλλο το άλλο. Πρώτον, το γεγονός ότι έπαιξες άσχημα δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάσεις. Ή μάλλον, το γεγονός ότι έπαιξες άσχημα δεν σημαίνει ότι πρέπει να διοικηθείς από το διαιτητή. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, και υπάρχει και άλλη ανάγνωση, ότι επειδή παίζεις με 10, δεν σημαίνει ότι πρέπει να παίζεις σαν μαχητή όπως έπαιζε ο ΠΑΟΚ χθες.
4: Σωστά.
5: Κυρίως τα μπασίματα στα πρώτα ημίχρονα. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Δεν είναι σύμπτωση η οποία πάβει να είναι σύμπτωση.
4: Ναι.
5: Ακόμα και στο Λούγκριν που γύρισε το μάτι ένα 2 στο ημίχρονο, πάλι κακό μπάσιμο. Στα εκτός έδρας παιχνίδια, ξαναβαίνω. Τα μετράμε. Είναι Λούγκριν, Βρυξέλλες, Μπέργεν, Περιστέρι και χθες. Είναι πέμπτο συνεχόμενο εκτός έδρας μάτς που το πρώτο ημίχρονο, ακόμα και στο Περιστέρι που είσαι καλύτερος, πας και σοφαρίζεις στους 42 και είσαι και λες πω ευτυχώς που σοφαρίσαμε.
4: Και παίρνεις το momentum. Έτσι, σοφαρίζεις, ναι, λίγο πριν το ημίχρονο. Ναι. Όπως και στο Περιστέρι και... το ίδιο.
5: Ναι, και το Περιστέρι, όπου και εκεί έπρεπε να είσαι 0-2 τουλάχιστον.
4: Ναι, σωστά, ναι, βέβαια.
5: Και στα μάτια που στραβώνουν, που δεν είναι καλός ο ίδιος, θα τρέχει στα μαρκάρι. Εχθές, ο Ζιβκοβιτς, πραγματικά δεν ξέρω αν θαύμαζε την ομορφιά του Κυριακόπουλου. Δεν ξέρω αν του άρεσε, ρε παιδί μου.
4: Μα για το Ζίβκοβιτς έχουμε πει πολλές φορές ότι μπορεί να παίξει, ρε παιδί μου, αν χρειαστεί και δεξιμπάκ.
5: Ναι,
4: έχει ανασταλτικά στοιχεία, ρε παιδί μου, έχει και το πάθος, τα οποία δεν τα βλέπουμε όμως φέτος ιδίω. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το συμβόλαιο, με την ανανέωση. Δεν ξέρω. Ό,τι και να έχει όμως.
5: Υπάρχουν παιχνίδια που δεν είναι καλώς δημιουργικά ο Ανδρία. Με τον δύο παιχτών του Παναθηναϊκού στην επίθεση δεν έβγαινε με τίποτα.
4: Ξέρεις τι, ρε Στέλιο, όταν ανέλαβε ο κύριος Λύση και μας το μετέφερες και εσύ από την Ολλανδία, από την προετοιμασία, για δύο πράγματα μιλούσαμε. Πρώτον, για το άμεσο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, το οποίο πολύ σπάνια το βλέπουμε στα παιχνίδια, στα 10 επίσημα που έχουμε δει μέχρι τώρα. Και το άλλο στοιχείο του Λύση είναι ότι ανακατεύει την τράπουλα. Το έχει κάνει αρκετές φορές. Βλέποντας λοιπόν, διαβάζοντας αυτό το παιχνίδι και βλέποντας ότι υπάρχει ο Λιβάη Γκαρσία, υπάρχει ο Ντέσσερις, υπάρχει ο Τετέ, δεν...
5: Νιάννης, όταν πήρε το,

0: το διαβατήριό του για να δει στον ΠΑΟΚ, κάνοντας μια χρονιά στον Πανσεραϊκό, παίζοντας σε εκείνη την καλή χρονιά του Πανσεραϊκού, έχοντας αντίπαλο τον Λιβάη Γκαρσία και τον Τετέι. Τους έχει παίξει και τους δύο.
1: Και παίζοντας στον Πανσεραϊκό, έτσι.
0: Ναι.
1: Που έχει διαφορά.
0: Ναι. Σε εκείνο το μάτς που, σε εκείνο το μάτς του Πανσεραϊκού, στην καλή χρονιά του Πανσεραϊκού στην πρώτη κατηγορία, έδειξε ο Δημιάννης, ο οποίος προφανώς μπορεί να μην τον υπολογίζει για στόπερ. Εγώ το ακούω. Μπορεί να μην τον υπολογίζει για στόπερ. Μπορεί να τον υπολογίζει για χαφ. Αλλά αυτή την πληροφορία που ξέρουμε εμείς, γνωρίζοντας τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, τι έχει προηγηθεί πριν 3-4 χρόνια, είμαι σίγουρος ότι δεν την ξέρει ο προπονητής. Και ίσως να μην τον έχουμε μεταφέρει κιόλας. Θα μου πεις τώρα, ο Δημιάννης θα σταματούσε το ΠΑΟΚ από τα τελικά. Όχι, δεν θα σταματούσε. Πιθανό να μην το σταματούσε, ναι. Πιθανό. Okay. Mm. Αλλά λέω τώρα, γιατί λέμε για τις επιλογές που υπάρχουν. Τι θα μπορούσε να κάνει δηλαδή.
1: Εντάξει, και ο Λύση έχει να διαχειριστεί, πώς να το πω, μη ποδοσφαιρικές καταστάσεις στον ΠΑΟΚ. Έτσι, δεν μπορώ να του επιρρύψω ευθύνη, ξέρω.
0: Πολλές. Τώρα δηλαδή ο Λύση που είπε ότι ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από ένα πέναλτι, που δεν αποκλείστηκε από ένα πέναλτι. Αποκλείστηκε γιατί ήταν καλύτερος ο αντίπαλος.
1: Ήταν τώρα, αυτό που δηλαδή λέγαμε μετά τα μάτς με την Μπράν, ότι ο ΠΑΟΚ ήταν σε 4 ημίχρονα, ήταν καλός στο 1.
0: Στο 1. Στο πρώτο ημίχρονο της Τούμπας.
1: Ναι.
0: Και επίσης, δεν θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να πέσει στην παγίδα, γιατί το βλέπω κατά κόρον να συμβαίνει από χθες το βράδυ, να ασχοληθεί μόνο με το τι δεν έδωσε ο Πασκάλ Μιούλα.
1: Ναι.
0: Δεν θα πρέπει να πέσει στην παγίδα.
1: Όχι, αυτό αν γίνει θα είναι ο ορισμός του το βάζω κάτω από το χαλάκι.
0: Ναι, και είναι αυτό που βλέπω ότι κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος.
1: Mm.
0: Το δέντρο είναι το πέναλτι που δεν δίνει στον Ενδιαγέ. Ναι, σωστά. Να το δώσει, να... Βέβαια, εγώ την ώρα που...
1: Για σφάει πέντε μετά.
0: Σκεφτόμουν μέσα μου... Ναι, και εγώ σκεφτόμουν τώρα, δεδομένου του ότι ο Μιχαηλίδης έχασε το πέναλτι με την Άντερλεχτ και ο Ζήφκοβιτς παραλίγο να το χάσει με το Λεβαδιακό, σκεφτόμουν τώρα ποιος θα πάει να το εκτελέσει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Είναι στην αποστολή για το μεθεπόμενο. Και τώρα μπαίνει αλλαγή. Και στα τελευταία δύο μάτια πήγε αλλαγή.
1: Mm.
0: Αυτό δεν είναι διαχείριση. Αυτό είναι ακορντεόν, δεν είναι διαχείριση. Αποφασίζει τι θα γίνει με τον Καμαρά τελικά. Που εγώ ξέρω, τον αγαπάω πάρα πολύ. Τον έχουμε στην καρδιά μου.
1: Βέβαια. Γενικά σε αυτές τις αποφάσεις, ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται, ρε παιδί μου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και αυτό που έγινε με το Σορετήρε. Όχι, φεύγει ιδανικός, όχι να ασχοληθεί με όλα.
0: Όχι, υπάρχουν αλλαγές. Αλλά μπράβο. Τώρα εσύ περιγράφεις.
1: Άρα λοιπόν, Στέλιο, πρέπει να ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ και με το αγωνιστικό και με το μεταγραφικό και με τα θέματα διαιτησίας.
0: Ναι, εσύ τώρα περιγράφεις την παροιμία ότι όπου λαλούγουν πολύ κοκόρια γίνεται ξημερώσει.
1: Ναι, αλλά.
0: Την παροιμία περιγράφεις.
1: Ναι, αλλά σου λέω, υπάρχει.

0: Αυτό που προκύπτει από την Τουρκία είναι σίγουρα ότι η Trabzonspor θέλει να απαλλαγεί από συμβόλαια, γιατί
1: νομίζω... Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη πίπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports.
3: Και μετά την επιστροφή του στους πράσινους πραγματοποίησε ως αλλαγή ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος αμέσως μετά το τέλος του αγώνα επισκέφτηκε το νοσοκομείο, στο νοσοκομείο των συμπατριών του Αγίου Μπελκαμπή. Τον Μιχάλη Ματσούκα όρισε η ΕΠΟ για την εξαναβολής αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά την Πέμπτη στο ΆΚΑ. Αναβρασμός επικρατεί στον ΠΑΟΚ για την διαιτησία του χθεσινού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Είναι απίστευτο ότι δεν παρενέβη το ΒΑΡ στη φάση του Ενδιαγέ, ανέφερε ο Αλέσιο Λύση. Αγωνία με τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θα υποβληθεί την Τρίτη σε μαγνητική τομογραφία μετά τον τραυματισμό του στον Αστράγαλο στα τελευταία λεπτά του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Βαρύ διάστρεμα είναι η πρώτη εκτίμηση, η οποία αν επιβεβαιωθεί θα τον αφήσει εκτός δράσεις για 1 με 1,5 μήνα. Την πρώτη προπόνηση με το δικέφαλο του Βορρά έκανε σήμερα ο Ντιέγκο Κώστα. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Στις 4 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η ακύρωση του Super Cup της EuroLeague, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervetten. Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36.

αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Ξαναλέω, τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και μιλάμε για ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943, όπου στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, Viber 6939-943.

939 943 943. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με μία είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά το μπάσκετ και μετά θα πάμε στα ποδοσφαιρικά. Ο Τόμας Γουόκα αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό, οπότε τελειώνει αυτή η ιστορία με τον Τόμας Γουόκα. Της Dubai Basketball στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι το τελευταίο κομμάτι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε. Προφανώς πριν βασικά από αυτή την πώληση, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο παρασκήνιο για το τι έγινε. Να θυμίσουμε πως ουσιαστικά όλες οι πλευρές εμπλεκόμενες ήταν στα δικαστήρια, είτε από την EuroLeague, ο WOCAP με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ήταν σίγουρος ποτέ δεν θα δικαιωθεί ο WOCAP. Επίσης, να αναφέρουμε και τα ποσά, γιατί είναι ποσά τα οποία πριν από λίγο καιρό δεν έπαιζαν, ειδικά για την Dubai BC. Ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του 2.600.000, αλλά το διάστημα απουσίας του υπολογίζεται στους 6 με 7 μήνες. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις αναλόγως με τον οργανισμό, και το λέω αυτό γιατί ο Αγιούμ Μπελκαμπή είναι ένας πάρα πολύ δυνατός ποδοσφαιριστής, μπορεί να πάει και λίγο λιγότερο. Το θέμα είναι να είναι υγιής, να επιστρέψει υγιής στην δράση. Ένας από τους πιο σακαριστικούς τραυματισμούς που έχουμε δει στην Ελλάδα, νομίζω ότι θα τον θυμόμαστε για πάντα δυστυχώς. Ο Ολυμπιακός είχε αυτή την ατυχία με το Μαροκινό σε μια φάση όπου είναι μια κλασική φάση όπου βγαίνει ο επιθετικός, έχει ανοίξει λίγο την μπάλα και ο τερματοφύλακας πέφτει στα πόδια του. Είχαμε δει κάτι παρόμοιο να συμβαίνει και με τον Ντοναρούμα και τον Μουσιάλα πέρσι το καλοκαίρι. Και έγινε δυστυχώς και στον Αγιούμ Μπελκαμπή, ο οποίος στην προσπάθειά του να προλάβει την μπάλα, γιατί είχε κάνει ένα ανοιχτό κοντρόλ, ο Σιαμπάνης έπεσε στα πόδια του χωρίς να Μπρούνο αριστερά, ο οποίος είναι καλό στο αμυντικό κομμάτι. Επιθετικά όμως το παιδί δεν μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, νομίζω φαίνεται. Δεν μπορεί να βγάλει μια καλή σέντρα. Είναι νομίζω το πιο απλό πράγμα το οποίο μπορεί να δει ένας άνθρωπος χωρίς να ξέρει και πολλά από ποδόσφαιρο. Και με τον Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος ήταν πολύ καλός προχθές. Και δεν το αναφέρω ως υποτιμητικό για τον Ντάνι Γκαρθία. Απλά ο Ολυμπιακός σε τέτοια παιχνίδια χρειάζεται τον Γκουστάβο Σά, χρειάζεται το Φορτούνι, χρειάζεται παίχτες που να έχουν το απρόβλεπτο για να μπορέσουν να δημιουργήσουν καταστάσεις. Και ο Ολυμπιακός έπαιξε πάλι με μια πιο συντηρητική σύνθεση, με δύο αμυντικά χαφ, τον Νέσε και τον Ντάνι Γκαρθία, χωρίς φαντασία στο παιχνίδι του, χωρίς δημιουργία, χωρίς να κάνει πολλές ευκαιρίες. Προφανώς ήταν καλύτερος από τον Βόλο, ο οποίος δεν απείλησε καθόλου, γιατί η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού μέχρι και το 76ο λεπτό ήταν εξαιρετική. Στην αναμέτρηση κερδίζει την αποβολή του Ελουστόντο. Από εκεί και πέρα ο Μπαταούλας, ο οποίος μπήκε στη θέση του Ελουστόντο, νομίζω ότι πήρε πάρα πολλά μαθήματα και είδε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά του ποδοσφαίρου στον νεαντρικό ΠΑΟΚ με σχέση με τις ακαδημίες. Αν δεν γίνουν τα λάθη αυτά όμως, και τα νέα τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να μάθουν, καθώς ο Μπαταούλας κλήθηκε να παίξει χωρίς ζέσταμα κιόλας ξαφνικά σε ένα ντέρμπι. Ο Τετέι, πέρα από την αποβολή που κερδίζει το Ελουστόντο, έχει κερδίσει. Έχει βάλει τον γκολ που βάζει το 2-0, το οποίο είναι μια εξαιρετική ατομική ενέργεια. Παρόμοιο γκολ είχε βάλει και με τη Χράντε Τσκράλοβε. Κερδίζει το πέναλτι για τον, το οποίο εκτελεί τα μπόρτα και το χάνει. Και βάζει και το 3-0 μετά την εξαιρετική σέντρα του Κάγκουα. Από εκεί και πέρα ήρθε και, αν δεν ερχόταν η χαζή αποβολή του Ντέσσερς, ο οποίος χωρίς προφανή λόγο, ό,τι και να υπόθηκε, δηλαδή προφανώς κάτι μπορεί να το πει και ο Μιχαηλίδης, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν δικαιολογεί την συμπεριφορά του Ντέρσες να τον ψιλοχτυπήσει στην αρχή και στην συνέχεια να τον χτυπήσει η είσοδος του να είσαι στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Παναθηναϊκός μόνο είχε να κερδίσει από την χθεσινή αναμέτρηση. Πέρα από το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, έβαλε και 3 γκολ, όπου δεν έχει ξαναβάλει τη φετινή σεζόν, όχι. Μέχρι 2 είχε βάλει σε κάποιες αναμετρήσεις. Έβαλε 3 γκολ και ήρθε το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Βλέπει όλο και περισσότερους ποδοσφαιριστές να μπαίνουν στην εξίσωση του Jakob Nystrup. Και είδαμε και κάτι εντελώς διαφορετικό με ένα passing game το οποίο δεν είχαμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είχε την υπομονή, είχε τους παίκτες να κυκλοφορήσει την μπάλα, να αλλάξει πλευρές, να δημιουργήσει ρήγματα. Είχε καλές επιλογές στο τελευταίο διάστημα του γηπέδου, στο τελευταίο τρίτο. Έκανε σύνολο 25 τελικές, με τις 11 μάλιστα να είναι στον στόχο. Και γενικότερα μια δίκαιη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει και παράπονα βέβαια και από την διαιτησία. Θα τα αναλύσουμε πιο μετά για τη διαιτησία. Δεν μίλησα ούτε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, που και εκεί είχαμε κάποιες. Επίσης, να κάνουμε και μια αναφορά για τον Πανετολικό, ο οποίος έχει κάνει το 3-3 και έρισε και τον

0: Λεβαδιακό 2-0 εκτός έδρας. Και ξαναλέω, είναι η μοναδική ομάδα η οποία είναι μόνη πρώτη αυτή τη στιγμή με 9 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός με 7. Ο Παναθηναϊκός με παιχνίδι λιγότερο έχει 6 βαθμούς. 6 έχουν με 3 παιχνίδια όμως ο Άρης, ο Όφη και ο ΠΑΟΚ. Και οι υπόλοιπες ομάδες είναι ο Βόλος με 2 βαθμούς. Ατρόμητος Καλαμάτα και Φυσιά Ηρακλής με 1 βαθμό. Ο Ηρακλής παίζει σήμερα με τον Αστέρα που έχει 0. Όπως 0 έχει και ο Λεβαδιακός, ο οποίος έχει ξεκινήσει τη σεζόν με σύνολο τερμάτων 0-8 και 3 ήττες στα 2 παιχνίδια. Βέβαια ήταν πολύ δύσκολα στην αρχή με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει κάτι ούτε από το χθεσινό παιχνίδι με τον Πανετολικό. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. 943 και 215-215-50-943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Μια υπομονή, θα πω κάτι που προσωπικό και μετά δεν θα αργήσω. Λοιπόν, σαν εχθές, το 55, στις 6 Σεπτεμβρίου, έκαψα το σπίτι μου με το μαγαζί του πατέρα μου στην Κωνσταντινούπολη. Εχθές, τώρα βλέπεις ποιος είναι ελεύθερος και είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτά τα γκόλωσουμε, έχουμε καιρό να τα δούμε με αυτό το...
0: Επίσης φαίνεται και σε κάθε του επαφή με την μπάλα, κύριε Γιώργο, είναι πραγματικά φανταστικός.
1: Αυτά που είδα, δηλαδή, μου θύμισαν τώρα εποχή καλής Άγγελης. Δηλαδή αυτή η αλλαγή, αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ των παιχτών. Διότι και είναι αυτή τη στιγμή από τους παίκτες που έχει μπροστά από το κέντρο και μετά. Δεν υπάρχει καμιά ελληνική ομάδα που έχει τέτοιους παίκτες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, έχει πάρα πολλές λύσεις η ΑΕΚ.
1: Είναι φοβερό, δηλαδή. Και τη βεβαιότητα όταν μεταβιβάζουν την μπάλα, όταν ξέρουν ότι θα βρεθεί δίπλα, ξεμαρκάρισε, θα δώσει την μπάλα. Επίσης, συγχαρητήρια και στο Ήλιο, αυτό το παιδάκι, ότι μπορεί να κάνει και τις έντρες, έκανε και το κόψαν και τον κόλλα αυτό για χιλιοστά. Αφήστε μου τώρα στα χιλιοστά.
0: Και στο παιχνίδι Κυπέλλου.
1: Ακριβώς, λοιπόν. Αλλά πιστεύω ότι τώρα και η επιστήμη έχει προχωρήσει πολύ. Είναι λυπηρό το θέμα, ας πούμε, να βλέπεις αυτό. Δεν το θέλω. Ο τερματοφύλακας τώρα έκθεται και σαν μωρό παιδί.
0: Εντάξει, δεν φταίει, κύριε Γιώργο, δεν το θέλει τώρα. Πάει ξεκάθαρα στην μπάλα και στο πέσιμο με το σώμα του ουσιαστικά τους πάει το πόδι.
1: Μια κακιά στιγμή είναι τώρα. Είναι να σου τύχει τώρα. Άσε
0: ναι.
1: Τώρα
0: είναι. Ή να μην σου τύχει. Ναι.
1: Περπατάς στο πεζοδρόμιο, έχει ένα σύνδετο, το πατάς και σπαστό. Είναι κακιά στιγμή. Και ένα τελευταίο και κλείνω. Και ο Παναθηναϊκός μου, ρε.
0: Μια χαρά ήταν ο Παναθηναϊκός, κύριε Γιώργο. 3 γκολ στον ΠΑΟΚ έριξε, τι άλλο να κάνει.
1: Μια χαρά ήταν ο Τετέι. Άντε. Όλη τη δουλειά την είναι χωρίς
0: Τετέι. Και όχι μόνο Τετέι. Αυτά, κύριε Γιώργο, πρέπει να πάω διαφημίσεις. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Καλό απόγευμα. Χάρηκα που τα πάμε. Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις. 3 λεπτάκια είμαστε και πάλι μαζί.
2: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών.

0: Και γιατί έχει μπλέξει βρίσκεται στα χέρια πολύ καλού γιατρού. Αυτό ο Θεό είναι από του κορυφαίου του είδου του, το ξέρει.
1: Ναι, είναι. Πάντω όσον αφορά το ύψο του Τελεκαμπή, εντάξει, είναι και κοντό.
0: Τι ύψο έχει περίπου.
1: 1,82 είναι.
0: Αυτό σου λέω. Δεν είναι ο παίχτη του 1,90 και τα λοιπά, ο βαρύ παίχτη, σαν το Σισέ και τα λοιπά. Δηλαδή τέτοιοι παίχτε μπορούν να επανέλθουν πιο γρήγορα. Κατάλαβε τι σου λέω.
1: Ναι, οκ. Okay, ναι, κανονικό ύψο. Ναι.
0: Ένα αυτό. Το δεύτερο μπορεί. Μπορεί αυτή η απώλεια να φανεί για τον Ολυμπιακό καλή, διότι μπορεί να δέσει πολύ καλά τώρα ο Γιάρεμτσοκ, δεδομένου και ότι και ο Μεξικάνος μπορεί να βγαίνει έξω από την περιοχή και μπορούν να ταιριάξουν αυτοί οι δύο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε τι σου λέω. Δεν είναι και οι δύο φουντάριστοι.
1: Εντάξει, κάτι θετικό δεν μπορεί να βρω να σου πω την αλήθεια στο συγκεκριμένο. Ο Ελκαμπή ήταν ο πρώτος κόρης του Ολυμπιακού για τα τελευταία τρία χρόνια.
0: Ο Γιάρεμτσοκ, αν βγάλει μυαλό, είναι καλός παίκτης.
1: Είναι καλός παίκτης, ναι.
0: Να μην αρχίσει τα ψυχολογικά του.
1: Ελκαμπή δεν είναι, αλλά είναι καλός παίκτης.
0: Θα αξιοποιηθεί και ο Μεξικάνος.
1: Έπρεπε να είναι.
0: Καλάδια όλη η περιοχή εκεί.
1: Όχι, όχι. Είναι λάθος του Ρέτσου που κάνει την πάσα εκεί. Έπρεπε να είναι ο Ορτέγα ακριβώς εκεί που ήταν. Οι τερματοφύλακες Γιάννη, το ξαναλέω. Όταν παίρνουν την μπάλα πίσω. Γιάννη, άσε να σου πω αυτό για να μπαθεί ο κόσμος.
0: Τι να του μιλήσει.
1: Μα ο τερματοφύλακας. Μα τον έβλεπε ο Ρέτσου. Δεν ήταν. Ναι, τι να του μιλήσει. Ο Ρέτσος δεν πιεζόταν εκείνη την ώρα.
0: Ο Ολυμπιακός χρειάζεται τερματοφύλακα για μένα. Δεν είναι τερματοφύλακας για Ολυμπιακού αυτός, ούτε ο Πόποβιτς. Δηλαδή έπρεπε από την αρχή το καλοκαίρι, όταν έγινε το θέμα με τον, πώς το λέμε, με τον Τζολάκη που ήθελε να φύγει, να πάρει τουλάχιστον για δεύτερο τον Χριστό Γιώργο, που είναι και Έλληνας και ψηλό παιδί και ξέρει τη γλώσσα. Και από εκεί και μετά να ψάξει.
1: Εσύ, Γιάννη, ποια γλώσσα λέμε τώρα. Ο Ολυμπιακός παίζει με δύο Έλληνες στην 11η. Τι τα ελληνικά είναι το θέμα.
0: Όχι, δεν κατάλαβε. Ο τερματοφύλακας πρέπει να ξέρει να μιλάει στην άμυνα.
1: Γιατί δεν μιλάει ο Ορτέγα στην άμυνα.
0: Όχι, δεν μιλάει.
1: Γιατί τον άκουσε εσύ να μην μιλάει.
0: Σου λέω δεν μιλάει στην άμυνα. Δηλαδή δεν κατευθύνει την άμυνα και από ένα λάθος που έγινε. Και επίσης να σου πω και κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός ξέρουμε πώς θα εμφανιστεί, ας πούμε, σε μία-δύο αγωνιστικές της ομάδας. Θα τις δούμε σε ένα με ένα μισό μήνα από τώρα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Προφανώς θα δούμε τις ομάδες. Ειδικά όσον αφορά τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό που έχουν πάρα πολλές αλλαγές. Θα δούμε.
0: Είναι καινούργιοι παίκτες που έχει φέρει αυτή που έχει πληρώσει τα πολλά λεφτά και εκεί θα φανεί. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω κάτι το προτελευταίο και θα σου πω και ένα τελευταίο για τον μπάσκετ. Το Τζίλο, κάποιος θα πρέπει να τον μαζέψει. Όποτε έχει διατετεύσει μάτς ο Ολυμπιακού, έχει αφήσει και γίνεται πολύ σκληρό παιχνίδι από τους αντιπάλους. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Υπάρχουν φάσεις που ο Ολυμπιακός δικαίως έχει παράπονα τη διαιτησία, ναι.
0: Όχι, δεν είναι μόνο. Για ποιο λόγο, το ξέρεις γιατί ζυγώσανε παίχτη ο οποίος. Ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι, Γιάννη, ναι.
0: Ναι. Ζυγώσανε παίχτη ο οποίος και συμβούλευε με ομάδα. Και είπα σε έναν, το είχα πει σε σένα μου την περασμένη εβδομάδα, ότι θα δεις ότι ο Ολυμπιακός τελικά θα βρεθεί κοντά στους στόχους στα λεφτά που ζητάει. Γιατί η Ντουμπάι δεν θέλει να βρεθεί μπλεγμένη. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σε αυτό.
1: Ναι, κάπως έτσι κύλησαν τα πράγματα τελικά, Γιάννη.
0: Ναι, 2,2 εκατομμύρια ευρώ περίπου για τον Γουόκαπ. Όταν ο Παναθηναϊκός πήρε ρήτρα 2 εκατομμύρια ευρώ για τον Όσμαν. Ποιο ήταν παίκτης μεγαλύτερης αξίας και ποιο κόμμα.
1: Προφανώς ο Όσμαν. Και ο Ολυμπιακός έβγαλε και ουσιαστικά τα 2 χρόνια συμβολέου του Γουόκαπ τα προηγούμενα, ναι.
0: Α, μπράβο. Δηλαδή. Ο Ολυμπιακός στην ουσία πήρε για τον Γουόκαπ βρέθηκε λίρα 100 η μεταγραφή αυτή. Πήρε 2,2 εκατομμύρια.
2: Σα τι έκανε.
1: Ναι, είπα ότι σε τέτοια παιχνίδια που.
2: Δεν με απαντάς αυτό.
1: Μα δεν με αφήνει να σου απαντήσω. Πάω να σου απαντήσω και με διακόπτη. Πού θα σου απαντήσω.
2: Σε ρωτάω και που τον έβαλε το σα τι έκανε. Πες μου.
1: Ναι, να σου απαντήσω το που με ρώτησε.
2: Για πες μου,
1: ναι. Ολυμπιακός. Όχι, δεν θα σου πάμε σε λαμία. Είναι πολύ απλό, το είπα και νωρίτερα. Σε τέτοια παιχνίδια που οι αντίπαλοι θα παίξουν άμυνα τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός θέλει παίχτες ποιοτικούς που μπορούν να δημιουργήσουν.
2: Για το ΣΑ σε ρωτά, έκανε τίποτα ο ΣΑ.
1: Εντάξει, ήταν κινητικός το 75-80 που μπήκε.
2: Ήταν, ωραία, εντάξει, ακούγεσαι. Σαν τον κύριο Γιάννη, πριν είμαι και εγώ ακούγομαι και σε ακούγεσαι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για μην τρώω χρόνο. Με κάλυψες, είπες, ας πούμε, έστω και ντροπαλά, ότι αδίκησε τον Ολυμπιακό. Δεν είπες, βέβαια, ότι έπρεπε από το 20 λεπτό να έπρεπε να παίζει, πώς το λένε, με 10 παίκτες.
1: Στο 12 λεπτό ήταν, σε διορθώνω, Γιώργο.
2: Από το. Ναι, από το. Στο 20 λεπτό.
1: Στο 12 ήταν, η φάση του Τζόκα που πατάει το Σάλιακα.
2: Η δεύτερη κίτρινη που πήρε να πάει, πώς το λένε.
1: Ναι, ο Τζόκα, που είχε πατάει το Σάλιακα στο 12 λεπτό.
2: Φάουλ, ήταν δυνατό παιχνίδι για το ένα και το άλλο. Λοιπόν, έχω ξαναπεί εγώ τώρα, επειδή ο Μαρινάκης έχει το υπερόπλο Γιαννάκης ο Συρτάρη. Λοιπόν, καλά κάνει χρηστή.

0: Ιανός τρώει ένα χαστού και γυρίζει το πρόσωπο από την άλλη. Εγώ θα δρούσα διαφορετικά, θα το έβγαζα το όπλο από το συρτάρι και θα το ανέθετα δουλειά έτσι. Δηλαδή είναι έσχος τώρα αυτό που γίνεται, που ανέχει το Ολυμπιακός. Καταρχήν έχω ξαναπεί, δεν έχει αντικαταστήσει το συγχωρημένο το Σάβα. Δεν υπήρχε περίπτωση τώρα στο 20 λεπτό αυτό που έγινε, στο 12ο που λες εσύ, τέχνη και κάρτα, να μην είχε πάει κάποιος αυτοφοράκιας, κάποιος από τον πάγκο, να πάει στον τέταρτο να φάει κόκκινη κάρτα, να το κάνει μπουρλότο το παιχνίδι, έτσι. Εμείς τον ύπνο, πώς το λένε, τον ύπνο στον πάγκο τίποτα, ησυχία, δεν έτρωγε τίποτα, έτσι. Μας πετσοκόψανε, μας πήγανε νοσοκομείο και πάλι τίποτα δεν έτρεχε. Ό,τι διαχείριση. Τετάρτη. Σε βάζουνε μετά Σάββατο αντί για Κυριακή έπρεπε να παίξει ο Ολυμπιακός. Δεν στεκόμαστε. Για ποιο λόγο μπήκε Σάββατο ο Ολυμπιακός να παίξει? Μου ξέρεις το λόγο εσύ. Λοιπόν, αν δεν είναι στημένο αυτό, ποιο είναι? Λοιπόν, άρα δεν μπορούσε να ξαναβάλει τους 11 που βάλει Τετάρτη, να βάλει άλλους. Και σειρά είχε τώρα να μπει ο Τσικίνιο, ο άλλος, όπως το λένε, ο Σίλβα, πώς το λένε στο κέντρο που έχουμε το...
1: Ο Ζώτα Σίλβα, ναι.
0: Όχι, Μουστάκες, το κυνηγιάνο.
1: Ήταν η Γκαρθία.
0: Ο Γκαρθία, ναι, ο οποίος παρεμπιπτόντως δεν ήταν διάσημος.
1: Μια χαρά ήταν ο Γκαρθία, αυτά που μπορεί να δώσει.
0: Λοιπόν, γίνεται τι γίνεται, 65% κατοχή όλοι πίσω άμυνα μεσολογίου, δεν μπορούσε να γίνουνε. Α, και παρεμπιπτόντως η Άγη, η οποία ήταν σαρωτική, την περασμένη εβδομάδα με την Κηφισιά ήταν πτώμα. Ποια ήταν η κανονική Άγη, χθεσινή ή της περασμένης εβδομάδας? Γιατί γίνονται συγκρίσεις, έτσι. Ο Ολυμπιακός με 20 καινούριους παίκτες έπρεπε να έχει ομοιογένεια, έτσι. Δηλαδή είναι φτράπελα και να γελάς αυτά τα πράγματα, έτσι. Δεν λέω εγώ, αλλά βρείτε άλλα να του χρεώσετε. Λοιπόν, όχι αυτά.
1: Μάλιστα. Άρα να σας λέω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει βάση. Οκ, έγινε χάρη.
0: Έλα, για χαρά.
1: Γεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη, και καλή εβδομάδα. Χρόνια είχα να το δω το Παναθηναϊκό να κερδίζει την ντέρμπι σχετικά άνετα. Γιάννη, δεν το κέρδισε σχετικά άνετα, το κέρδισε πάρα πολύ άνετα, έτσι. Και έχεις δίκιο στο που λες. Και εγώ τώρα προσπαθώ να θυμηθώ κάποιο ντέρμπι που να κέρδισε τόσο άνετο το Παναθηναϊκό στα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι έχουν περάσει αρκετά. Να είσαι καλά, Γιάννη, καλό απόγευμα σου εύχομαι. Αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: τώρα πιο περήφανη η Γαβρίνα, θέλω να δώσω χαιρετίσματα. Νεόφυτο Γιώργο Βολονδίνο, κύριο Γιώργο Χάρη, Βασίλη Θοδωρή. Θέλω να πω στην ομάδα του Βόλου, αύριο με ξεχαστούν, τους περιμένουμε στο βαθύ λιμάνι του Πειραιά με λουλούδια να δούμε αν θα κάνουν τις μαγιές στον Πειραιά.
2: Οι άλλες ομάδες είχαν καλή απόδοση. Εγώ στην ομάδα μου βλέπω ότι δεν έχουμε φτάσει ούτε καν στο σημείο να λέμε ότι είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα. Και αυτά, σε αυτά ίσως πρέπει να διορθωθεί και ο κύριος με τη Λίμπαρ. Λοιπόν, θα το πιάσουμε λίγο πιο μετά με τη Λίμπαρ. Πάμε για τον κύριο Ρέτσο. Από τα μικρά παιδιά μου τα μαθαίνουν ότι το γύρισμα στο τερματοφύλακα είναι από το δοκάρι και προς τη μικρή περιοχή. Δεν είναι ποτέ μέσα στο τέρμα. Είναι σωστά αυτά?
1: Σωστά, ναι.
2: Ποτέ την πάλι δεν την κοινάζει μέσα στο τέρμα. Δεν ξέρω τι σκέφτηκε ο Ρέτσο.
1: Επίσης είναι και μια φάση, Γιάννη, θα το δικαιολογούσε αν υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση και δεν έβλεπε και γίναγε ουσιαστικά την μπάλα τυφλά. Ο Ρέτσο δεν πίεζε. Ναι, έχω την εντύπωση πάντως ότι θα έπαιζε ο Πουέρτα αν δεν είχε τρεις αναγκαστικές αλλαγές ο Ολυμπιακός.
2: Ωραία. Ο Φρόιλερ τον βάζει μετά τις αλλαγές. Γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Δηλαδή, λέει που καταλογίζουμε ο Χάριστο με τη Λίμπαρ. Δηλαδή, όσοι βλέπουμε ποδόσφαιρο, βλέπουμε ότι δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα.
1: Δεν είναι μόνο διαχείριση. Δεν είχε πάλι παίχτες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ρήγματα, να κάνουν το απρόβλεπτο. Δηλαδή, με τον Ατρόμητο που έβγαλε πολλές φάσεις, έπαιζε μέσα και ο Γκουστάβο Σά, έπαιζε και ο Φορτούνης.
2: Το καταλαβαίνω ότι ήταν στραβό το κλίμα, ήταν μια άσχημη Ολυμπιακού, κάτι παραπάνω. Αν δεν μπορεί, θα βλέπουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια και θα είμαστε πάλι στεναχωρημένοι. Και θέλω να μου κάνεις και μία αναφορά. Είπες πριν στον κύριο Γιώργο ότι ο πιο σωστός θεσμός είναι το offside.
1: Ναι.
2: Το VAR που το έχουμε πληρώσει και δεν το ανέφερε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δεν το ανέφερε γιατί είπε θα το αφήσει μετά. Θα περιμένω να το ακούσει. Το VAR στο πέναλτι που και ο κύριος Τζόχος που δουλεύει για το Sky είπε ότι ήταν καταφανέστε το πέναλτι.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο να πει το αντίθετο.
2: Ναι, αλλά θέλω να ακούσω και από σένα γιατί είπε πριν περί διατησίας θα τα αναφέρει πιο μετά.
1: Ναι. Υπάρχει ξεκάθαρη παράβαση στη φάση του Φαντρόγγελε με τον. Με τον Ντιαγέ του ΠΑΟΚ. Δεν βρίσκει καθόλου μπάλα.

Η μπάλα πάει από τα πόδια του Ενδιαγέ, βγαίνει έξω. Ο Φαντρόγγιλεν βρίσκει μόνο τα πόδια του Ενδιαγέ. Υπάρχει ξεκάθαρο πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός λέει ότι προηγουμένως υπάρχει φάουλ στο Κάγκουα και φαίνεται ότι πατάει ο Ζίφκοβιτς τον Κάγκουα.

0: ανανεωμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της.
4: Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικάπα Εύβοιας. Χτύπησε το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Την εξειδίκευση του πακέτου μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ για το 2027 που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, στόχος είναι λογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω των εργασιών. Από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36.
8: Εντάξει, υπάρχει αρκετή γκρίνια και για τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και είναι λογικό γιατί ο Ολυμπιακός είχε βελτιώσει την εικόνα του στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά πάλι με τον Βόλο γύρισε στα κακό σκήμενα. Και νομίζω ότι δικαίως υπάρχει και αυτή η γκρίνια για τις επιλογές στην 11η του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ο Γκαρθία, πάντως, ας πούμε, που αναφέρεις, το είπα και νωρίτερα, ήταν καλός, αλλά ο Ολυμπιακός σε αυτό το παιχνίδι δεν ήθελε τα στοιχεία που είχε ο Ντάνι Γκαρθία στο παιχνίδι του. Δηλαδή, δεν ήθελε ένα καθαρό κόφτη ο οποίος να πάει στις μονομαχίες κλπ. Ήθελε ένα παίχτη όπου θα μπορούσε να κουβαλήσει περισσότερο την μπάλα και θα μπορούσε να απειλήσει και ο ίδιος την αντίπαλη αιστεία. Με τον Μπρούνο, ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι ο Ολυμπιακός, το θέμα ήταν επιθετικά το τι θα έκανε και πώς θα μπορούσε να διασπάσει την άμυνα. Ο Τεκνιτζιάν έχει δείξει από αυτά τα λίγα παιχνίδια που έχει παίξει. Θέμα πόσα λάθη έκανε πέρσι ο Ρέτσο, σημαντικά σχεδόν κάφες που χάσαμε εξαιτίας στο πρωτάθλημα. Τι άσυλο έχει αυτό το παιδί, λέει ο Τριαντάφυλλος. Τριαντάφυλλε, θα διαφωνήσω για τον Ρέτσο. Ειδικά πέρσι έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν και θεωρώ ότι Ρέτσο, Σπυρόλα και Τζολάκης πέρσι ήταν οι τρεις καλύτεροι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Ότι θα κάνει κάποια λάθη, θα κάνει. Αλλά ειδικά πέρσι είναι ελάχιστα τα λάθη που είχε κάνει ο Ρέτσος. Ας πούμε, είχε κάνει εκείνο το λάθος στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπου στη συνέχεια πέτυχε τον γκολ ο Κοϊτάκη και ο Ολυμπιακός έχασε εκείνο το παιχνίδι, όπου ουσιαστικά έχασε και το πρωτάθλημα. Αλλά αν βάλεις όλη την εικόνα, και ας μην απομονώσουμε ένα λάθος, ο Ρέτσος ήταν πάρα πολύ σημαντικός για τον Ολυμπιακό πέρσι. Τώρα, προχθές προφανώς φέρει ευθύνη και ο Ρέτσος, γιατί είναι ένα ατομικό λάθος αβίαστο. Όπου ο Ολυμπιακός δεν έχει απειληθεί σε όλο το μάτς και δεν
9: έχει. Τόπισε ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι, πώς.
8: Δεν πήγε καλά για τον Ολυμπιακό, αλλά στραβά πήγε.
9: Ακριβώς. Δηλαδή όλα λάθος. Είναι ακριβώς ό,τι έπρεπε να κάνει για να χάσει αυτό το παιχνίδι. Δεν θα μιλήσω για το δεύτερο μήχρονο, γιατί προφανώς η ομάδα δεν ήταν για να παίξει δεύτερο μήχρονο και προπώς βγήκαν εκεί πέρα να παίξουν.

0: Αν αναλογιστείς τι έγινε στα αποδυτήρια, γιατί έχω κάποια ενημέρωση για εκεί, τι έγινε όταν από τη στιγμή που βγήκε ο Ορκαμπή και μετά, νομίζω ότι έπεσε το κλάμα του αιώνα μέσα στα αποδυτήρια και δεν νομίζω ότι υπάρχει έτοιμη για να παίξουν. Εν πάση περιπτώσει, λίγο διαφέρει αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη λίγο γιατί έχω πέσει σε αυτό που έχει καλέσει στην αφορά και φωνάζει. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν ότι εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι δεν ήταν έτοιμοι να παίξουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι ανθρωπίνως αδύνατο να κάνουν πράγματα οι άνθρωποι μέσα εκεί, στον αγωνιστικό χώρο νομίζω. Δεν ξέρω αν είναι.
1: Οπότε, αν γίνει αυτό, ο Ολυμπιακός θα μείνει πάλι με δύο φόρ, τον Γιάρεμτσο και τον Αρμάντο Γκονζάλες. Χρειάζεται και ένα τρίτο νομίζω για να μπορέσει να βοηθήσει περισσότερο στα εγχώρια, να έχει λύσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, καταλαβαίνω εγώ, καταλαβαίνω. Και τελειώνοντας, θέλω και πάλι για μια φορά να δώσω την ταχύ ανάρρωση στον LKB που είναι ένας σπουδαίος μόνο και μόνο άνθρωπος, όχι μόνο ποδοσφαιριστής, αλλά και σπουδαίος άνθρωπος που δεν έδωσε ποτέ δικαιώματα στα πολιτεία του Ολυμπιακού. Ήταν ένας πάρα πολύ ήσυχος άνθρωπος.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και νομίζω ήταν και ηγέτης και στα πολιτεία της ομάδας, όχι μόνο στον αγωνιστικό χώρο. Και επίσης να τελειώσω με την μεταγραφή του Walker που άκουσα ότι πήγε στην Dubai BC.
1: Ναι, σωστά.
0: Νομίζω τελείωσε και αυτό το serial του καλοκαιριού και έτσι ο Ολυμπιακός αυτά τα χρήματα που πήρε και όσα την Dubai να μπορέσει να πάρει ένα 3-4 όπως είπες και εσύ προηγουμένως, να μπορέσει να πείσει την τρύπα και να...
2: Εντάξει, μέσα βρούμε. Να σου πω και μια είδηση.
1: Για πες.
2: Λιγότερο 60-80 εκατομμύρια ο Τετέι κλείνει σε μεγάλη ομάδα.
1: Εντάξει, 60-80. Εγώ σου έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι πιστεύω θα φύγει με πάνω από 20. 60-80 η ελληνική ομάδα είναι ένα ποσό το οποίο δεν θα δούμε.
2: Εγώ σου είπα, εδώ είμαστε. Μεγάλη ομάδα με το τίμο Παναγιώτη έχει ξεφύγει από τις μεταγραφές αυτές. Ο Τετέι είναι φαινόμενο. Σε παραδέχομαι γιατί έλεγε ότι είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, δεν το συζητάμε. Έναν Ολυμπιακό δεν τον έβλεπω καν, ούτε και τον Μπακ, ούτε και τον Άρη. Εντάξει, εκεί αυτό θα δούμε τι θα γίνει. Και κάτι άλλο, χάρη, παλιά θυμόσυνα. Ξέχασε να πει για τον κύριο Σπάθο, ο Σπάθος υπάρχει διαιτητής ακόμα.
1: Εντάξει, άστε τη διαιτησία, προφανώς...
2: Για τον Χάρη και για τον κύριο Γιάννη που λέει για τον κύριο...
1: Ναι, άστε τη διαιτησία, Σάκη.
2: Όχι, γιατί λέγανε για τον κύριο που λίγο.
1: Ναι, ο Παναθηναίκος θα σχέσει ένα ντέρμπι. Ας μιλήσουμε γι' αυτό και ας τελειώνει και η κουβέντα. Τώρα να πεις τα υπόλοιπα και να κυλήσει η εκπομπή 3-4 που έχουμε ακόμα με το τύπο Σάκης. Δεν το θέλω, φίλε σου, μιλάω. Να ξέρεις ότι γίνεται αυτό, ξέρεις. Όχι, μπορείς να πεις. Αλλά θα σου ξαναλέω ότι ο Παναθηναίκος θες κέρδισε ένα ντέρμπι και εσύ ασχολείσαι τώρα με την διαιτησία του Ολυμπιακού.
2: Καλά, εγώ πρέπει να θα κερδίσω. Δεν έχω τι ντέρμπι. Δεν υπάρχει ντέρμπι για τον Παναθηναίκο. Στην Ακούστα έχει ντέρμπι μόνο με την ΑΕΤ. Δεν βλέπω καμία άλλη ομάδα. Δυστυχώς. Εγώ θα τον Ολυμπιακό γιατί ο Ολυμπιακός είναι ο αντιπαλός μου. Πιστεύω ότι.
1: Δύο και γίνονται και αυτές. Είναι αυτό που λέμε ότι ο σκοπός αλλιάζει τα μέσα. Και προσπαθεί ο καθένας να βοηθήσει όσο μπορεί την ομάδα του. Πάντως δεν θεωρώ ότι πρέπει να σχετίζουμε. Εγώ δεν σου δικαιολόγω τις καθυστερήσεις, αλλά δεν πρέπει να σχετίζουμε το αν στεναχωρήθηκε ο Σιαμπάνης με το αν έκανε καθυστερήσεις ή όχι στο τέλος της αναμέτρησης. Ο Τάκης λέει: καλησπέρα, Θέμη, ένα δεν καταλαβαίνω. Γιατί οι Ολυμπιακοί ασχολούνται με το πέναλτι του ΠΑΟΚ που δεν είναι δική της ομάδα. Από τώρα άρχισε ο φόβος τους για το πρωτάθλημα και κάτι άλλο για να ξαναθυμίσει όλους αυτούς τους κυρίους που τους πήρε ξαφνικά ο πόνος για τον ΠΑΟΚ. Αυτοί δεν είναι που λέγανε στα δοξιασμένα χρόνια του Ολυμπιακού να είχατε ομάδα να κερδίζει για τη διαιτησία. Έτσι, για να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη των κυρίων που βλέπουν τα πράγματα κάθε φορά σύμφωνα με το συμφέρον τους, λέει ο Τάκης. Γεια σου, Ρετάκη, καλό απόγευμα σου εύχομαι. Τι να σου πω, Τάκη, δεν έχω κάποια απάντηση να σου δώσω. Να είσαι καλά.
3: Ο γίγαντά μας είναι ο Καμπή. Έδειξε το μεσημέρι τα κανάλια και το Μαρινάκι πήγε τον είδε.
1: Ναι, ναι.
3: Και με ένα πλατή χαμόγελο ο Καμπή, μπράβο το παγιδάρι. Τι να σου πω να πούμε, καλό παιδί να μου. Προκύλω, πάντα είναι, όχι τώρα που γύρισε και τον ίδιο στο νοσοκομείο. Πάντα είναι ένας νεβέτης, ένα καλό παιδί πραγματικά. Έχει καλή καρδιά. Εύχομαι να περάσει γρήγορα, αλλά 6 μήνες θα τις πάει σίγουρα μόνο, έτσι δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι, 6 μήνες θα τους φάει.
3: Εξάμενο δεν γίνεται, όσο και να θέλει να καλός γιατρός να είναι ο Θεός ή μη που είναι. Λοιπόν, εγώ θα πω δύο άλλα πραγματάκια. Λεβαδιακός ΠΑΟ, περασμένη εβδομάδα από ό,τι ήταν, έπαιζε με 10 παίκτες ο Λεβαδιακός. Παναθηναϊκός εχθές ΠΑΟΚ έπαιζε με από το 15 λεπτό πάλι με 10 παίκτες. Δύο
1: παιχνίδια. Ναι, σωστές αποβολές και μέσα ποδοσφαιρικά.
3: Άμα τα βοηθάει κάτι, τον είδες όμως έτσι γαργαλιά και ακούσεις να
1: πει. Ναι, αφήστε τους αγιμή που με τώρα σε αυτό το τρυπάκι, ναι.
3: Το βλέπεις όμως, όχι γαργαλιά και.
1: Γι' αυτό του είπα και του Σάκη να σταματήσει για να μην κυλήσει έτσι εκπομπή.
3: Γαργαλιά και λέει όχι που το λένε. Ποια παίρνει μαγόρι μου, γαργαλιά το λοιπόν.
1: Εντάξει, θέλει να...

0: Θέλει να πει κάτι ο Σάκης και σηκώνει τη δράση.
1: Αλλά μην πει, ρε. Πάμε,
0: κύριε Θανάση, πάμε στα ποδοσφαιρικά.
1: Εγώ δεν λέω τώρα ότι μετάλλαξη με στενοχώρησε, αλλά τι χαρακτήρα είναι αυτό, θέλω να πω.
0: Κυρθανάση.
1: Το τσικίλιο, βάλει τον οροκτάρι, ρε Χριστιανέ μου. Δηλαδή γίνεται στο δύσκολο. Δηλαδή αν το έβαζε τώρα, έσαι. Τσικίνιο ζώντα, θα του έλεγε κανένα τίποτα. Αν ήμουν εγώ στον πάγκο, Φελιππίν, λέω, έτσι, να ήμουν εγώ στον πάγκο. Τι έβαζε αυτό, θα με βρίζανε, όχι. Αυτό σκέφτηκα, αυτό έκανα. Δηλαδή ήταν τόσο τρομερό να κάνει αυτή την αυλή κίνηση. Ζώτα λοιπόν, δεκάρι, έτσι, τσικίνιο, και από πίσω πελέσαι, που γίνεται η ομάδα πιο επιθετικά. Βάλε λοιπόν το Φορτούνι που μου τον άφησε σε 90 λεπτά, συλλάβησα, κερδάγαμε 4-0. Και μου τον αφήνει σε 90 λεπτά να τον ξεκουρά, να τον ξεπατώσει. Βγάλε τον ένα στο 60 και τον αφήνει 90 λεπτά το Φορτούνι, να το καταλάβει. Γιατί το κάνει αυτό για κλασικούς. Και λυπάμαι που το λέω. Αυτή είναι η αλήθεια. Και να δούμε και το άλλο φέτος. Τέλο πάντων, τελείωσα το ποδοσφαιρικά. Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού, σε όλους τους φίλους.
0: Να είστε καλά, έτσι, Θανάση.
1: Να σου πω κάτι, αγόρι μου, να σου πω μέσα από τα μπάθη της καρδιάς μου, να το πω αυτό. Χαιρετίσματα σε όλους τους Ολυμπιακούς. Μας λείπει ο Γιώργος από το Λονδίνο. Μας λείπει πραγματικά. Το λέω γιατί είναι ένας άνθρωπος που μιλάει πάρα πολύ ωραία και ξέρει πολλά πράγματα. Δεν ξέρω τι
0: βγαίνει στην εκπομπή την Τρίτη Παρασκευή του κ. Δημοσένη Τσαβαλιά. Πρέπει να τον ακούσετε, κύριε Θανάση.
1: Κάντε λοιπόν κάτι, ρίχτε λίγο νερό στο κρασί, λίγο νερό στο κρασί, όπως το λένε, ναι. Να ξαναδεί ο Γιώργος από τον Λονδίνο, γιατί έχουμε ανάγκη να τον ακούμε, τον θέλουμε. Γιατί είναι καλός σε όλα.
2: Τα Ελληνόπουλα που παίζουν στο εξωτερικό, αυτά που έχουν χτυπήσει. Πάμε παρακάτω. Λέει μια παροιμία, έκανε και μίγα και τα λοιπά και τα λοιπά. Για κάποιον που πήρε προηγουμένως.
0: Ναι,
2: ας αφήσουμε.
0: Κύριε Βασίλη, δεν θέλω να μου σχολιάζεις προηγουμένως.
2: Όχι, τίποτα, δεν σχολιάζω. Ας αφήσουμε να περάσω αυτό και να δούμε. Στον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που θα γίνει μετά από δύο αγωνιστικές, κάποιοι Ολυμπιακοί.
0: 10 Οκτώβριο θα γίνει, να πούμε έτσι, μετά τη διακοπή αμέσως.
2: Ναι, είναι. Τρίτη αγωνιστική μετά από τώρα, μου φαίνεται. Το λεβαδιακό σώμα.
0: Είναι η διακοπή για τις εθνικές ομάδες στις 19 του μήνα.
2: Και μετά.
0: Και με το που επιστρέφουν οι.
3: Αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429 Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πάμε για πάλι λοιπόν στον κύριο Βασίλη.
2: Λοιπόν, το ντέρμπι θα αφήσει απόνερα. Κάποιοι Ολυμπιακοί θα χαρούν, είτε Ολυμπιακός χάσει είτε κερδίσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα πάρουν κάποια χαρά.
0: Θα παίξουν τον Ολυμπιακό, θα συνεχίσει που έκανε κανονικά προπονήσεις. Αν ο
2: Μεντιλίμπαρ είχε
0: προσωπικά με τον Γιάρεμτσουκ, δεν τον είχε να κάνει προπονήσεις, ούτε θα του έλεγε να τον ενεργοποιήσει ξανά.
2: Είχαν βρεθεί οι ομάδες να φύγει, δεν του αρέσανε για τον Αλφα Βιέρα στην Ουκρανία, δεν ήθελε να γυρίσει, δεν έφυγε. Αλλά όταν ξεκινάς την εντεκάδα και αφήνεις το καλύτερο παίχτη που ήταν στη Λάρισα και ο οποίος βλέπεις ότι έχει όρεξη να παίξει και ο οποίος θα άστρωνε την ομάδα το Φουρτούνι και τον έχεις απ' έξω και βλέπεις ότι η ομάδα σέρνεται. Και τσίκι το 1-0, το οποίο είναι εύθραυστο και μέχρι την τελευταία στιγμή κινδυνεύεις όταν πας για πρωτάθλημα. Αυτός κάπου δεν παίζεται, κάπου δεν λειτουργεί. Δεν ξέρω. Έτσι το βλέπω εγώ. Δηλαδή έχουμε πάρει τόσους παίχτες καινούριους, δεν πρέπει σιγά σιγά. Πώς βάλανε, ο Παναθηναϊκός έβαλε παίχτες μέσα που χωρίς να έχουν δοκιμαστεί καθόλου. Θέλω να πω και δύο λόγια για ένα πολιτικό θέμα. Αυτές τις μέρες χάσαμε δύο παιδιά με το Φάντομ. Επειδή Θέμη μου τα έχω ζήσει αυτά τα θέματα, έχω δει να έρχεται από Λάνς Υπηρέτησα 30 μήνες, ήμουνα σε τέτοιο πόστο. Έχω δει να έρχεται η Αμπολάνς με σκεπασμένο

0: τον Ίκαρο, τον πιλότο και να τρέχουν τα αίματα, καταλαβαίνω, τέλος πάντων, συγγνώμη, έχω συγκινηθεί. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέμη μου, σε ευχαριστώ.
1: Είστε καλά, καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Πάμε από μόνο γράμμα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Αν θέλει μπορεί να ξανακαλέσει 210-220-5943 και 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Γιάννη, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Είμαι ο Γιάννης και πεθαίνει.
1: Γεια σου Γιάννη.
2: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε, έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Ναι, έχουμε καιρό να τα πούμε.
2: Κατά συνέπεια, μετά το γκολ. Δηλαδή, θέλω να πω, ο Γιάννης είπε 2-3 λόγους, οι οποίοι δεν υφίστανται.
1: Γιάννη, να σου απαντήσω σε αυτό. Ο Ορτέγα είναι ένας θεματοφύλακας, ο οποίος είναι πάρα πολύ αργός, έτσι.
2: Είναι πάρα πολύ αργός.
1: Αλλά αυτή η φάση που είδαμε τώρα προχθές, το να κυνηγάει ο Ορτέγα την μπάλα, ας πούμε, προς τα πίσω για να σώσει ένα γκολ, μπορεί να μην την ξαναδούμε ποτέ όσο φορά τη φανά του Ολυμπιακού. Δηλαδή να κυνηγάει ο Ορτέγα την μπάλα προς τα πίσω. Δεν μπορεί να κρίνουμε ένα τερματοφύλακα από την. Άμα είναι γρήγορος ή όχι. Ο Τζολάκης, επειδή είναι ένας ολοκληρωμένος.
2: Και δεν είπε το πιο βασικό, αν τον κατηγορήσεις για κάτι, είναι αυτό ότι, ότι πήγε πάρα πολύ αργά στην φάση. Όχι ότι ήταν σε λάθος θέση, που έλεγε ο Γιάννης. Μια χαρά ήταν η θέση. Εκεί έπρεπε να είναι, όπως το είπε και εσύ. Αλλού ήταν το πρόβλημα. Βγαίνει ο φίλος μου ο Χάρης, Ολυμπιακοί είμαστε όλοι. Σε τι φταίει ο Μεντιλίμπαρ? Κάτσε ρε Χάρη, ένα λεπτό. Εσύ βλέπεις ότι δεν φταίει πουθενά ο Μεντιλίμπαρ. Αυτή η αιμονή να βάζει τους ίδιους και τους ίδιους, όταν η ομάδα με αυτούς δεν τραβάει. Όταν ο Τσικίνιο ένα χρόνο και παραπάνω δεν τραβάει. Όταν ο Γκαρσία αποτελεί ανορθογραφία πάλι στο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό τον άφησε 90 λεπτά. Λοιπόν, δεν τον βλέπει το Φορτούνι. Το ότι δεν τον βλέπει το Φορτούνι είναι μια από τις αιμονές του Μεντιλίμπαρ. Δεν γίνεται να θέλεις να γυρίσεις ματς, το έχει δείξει από το λίγο που έχει αγωνιστεί και από τα στοιχεία που έχει, ερχόμενος που είχε και διαβάζαμε ερχόμενος στον Ολυμπιακό. Έχει και καλή σέντα. Είναι δυνατόν να πεις με τον Μπρούνο που
1: δεν ξέρει. Σύντομα με τον Ρόκα, ο οποίος ξεκίνησε για αυτό το ματς προχθές, έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι έχουν πολύ καλή συνεργασία.
2: Ακριβώς,
1: και θα μπορούσε να βοηθήσει και αυτό.
2: Ακριβώς. Άρα, με όλη την αγάπη, το σεβασμό στον Μεντιλίμπαρ, εγώ θα είμαι ο πρώτος, αν πάμε να τις φτιάξουμε ένα κάδαλμα έξω από το Καραϊσκάκι που θα πάω να χτίζω, ειλικρινά το λέω, ο πρώτος θα είμαι. Αλλά πραγματικά, όταν βλέπω τον Ολυμπιακό με πισωγυρίσματα, με σέντρες πάλι, το είπες και εσύ προηγουμένως, με σέντρες πάλι. Πάλι τα ίδια, πάλι με μονές, πάλι με παίχτες που δεν είναι καταλληλότεροι. Πραγματικά αρχίζω και προβληματίζομαι. Και από την άλλη βλέπω την ΑΕΚ με τεσσάρες και πετάρες.
1: Και να παίζει και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, έτσι. Και να παίζει και γρήγορο, κάθετο, συνδυαστικό.
2: Τον Ολυμπιακό και τον Ολυμπιακό να τον βλέπω και να φύγεται η ψυχή μου 1-0 με τα χίλια ζόρια, να μην μπορεί να βάλει. Περιμένω να δω ένα σοβαρό μάτσο με τη Λάρετα στο κύπελλο. Περιμένω να δω ένα σοβαρό μάτσο να βάλει πολλά γκολ ο Ολυμπιακός που κάποτε τα είχε στο τσεπάκι του, ειδικά στο Καραϊσκάκι. Αλλά και επίσης όσο για το Σάκη, εντάξει
1: δεν θέλω να σχολιάσει κάτι, ρε Σιγέννη. Δεν νομίζω ότι οδηγεί
2: πουθενά. Αποκαιρεμένος τώρα σαν το Σάκη που δεν τον βλέπει τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, πραγματικά ήταν εξαιρετικός ο Κάγκο. Γιατί τα έχω ξαναπεί, το θεωρώ ότι είναι παιχταράς. Το είδαμε για χθες.
3: Με μια παρένθεση παρακαλώ, μια τέτοια.
1: Ναι,
3: εντάξει, άποψή σου ότι είναι παιχταράς. Εγώ πιστεύω, παρόλο που με το ποδόσφαιρο δεν έχω πολλά, αλλά πιστεύω ότι αυτό το παιδί είναι καλός ποδοσφαιριστής. Παρ' όλα αυτά, ακούω πολλούς δημοσιογράφους οι οποίοι λένε ότι δεν κάνει, είναι ατομικής, είναι το ένα, είναι το άλλο, πρέπει να τον πουλήσει. Μέχρι προχθές λέγανε ότι πρέπει να τον πουλήσει ο Παναθηναϊκός. Τώρα που είναι στην αρχή, συμφωνείς με αυτή την άποψη?
1: Άλλο το τελευταίο κομμάτι του πρέπει να το πουλήσει ο Παναθηναϊκός και άλλο το υπόλοιπο. Εγώ θεωρώ ότι είναι πραγματικά παιχταράς. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης όπου με μια δική του ατομική ενέργεια, ακόμη και σε ένα μάτς το οποίο η ομάδα μπορεί να μην τραβάει, μπορεί να σου πάρει το μάτς ή μπορεί να σου φέρει ένα γκολ από μόνος του. Ας πούμε με την Κράλοβε το 2-2 στο ΆΚΑ που το έχει κάνει 2-0, είναι με δύο ξεκάθαρα ατομικές ενέργειες ολομόναχος. Δεν είναι κάποια ομαδική προσπάθεια κλπ. Είναι αυτό που λέμε, η ατομική ποιότητα κάποιου παίκτη. Όπου δεν έχει να

0: Άρα τώρα παίζει καλά η ομάδα. Απλά μπορεί αυτό ο παίκτη να πάρει την μπάλα και να κάνει ένα γκολ. Χθες, ας πούμε, στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν, έχει. Πετυχαίνει γκολ, κερδίζει πέναλτι, κερδίζει την αποβολή. Λέει τι άλλο να κάνει.
1: Καλά, ναι, τι,
0: τι άλλο να κάνει.
1: Άγχος δεν είναι, εντάξει,
0: ναι,
1: σωστά.
0: Ναι, επίσης.
1: Ακούγεται.
0: Ακριβώς. Αν μπορώ να βρω κάτι αρνητικό από χθες, είναι ότι ο Παναθηναίκος πάλι δέχτηκε γκολ στο τέλος, χωρίς να παίζει κάποιο ρόλο, ότι 3-0-3-1. Αλλά πάλι δέχτηκε γκολ ουσιαστικά στις λίγες καλές κατεβασίες που έκανε ο ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, τώρα θα κάνεις και κανένα λάθος. Έτσι κι αλλιώς για να μπει ένα γκολ, συνήθως γίνεται και λάθος. Έτσι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, βέβαια παίζουν και οι αντίπαλοι έτσι. Απλά το λέω αυτό γιατί ας πούμε ο Παναθηναϊκός σε όλα τα ευρωπαϊκά είχε δεχτεί γκολ. Γι' αυτό το αναφέρω.
1: Εγώ πιστεύω ότι, να σου πω την αλήθεια, εχθές πίστευα με τα λίγα που μπορώ να καταλάβω ότι για πλάκα θα του βάζανε παιδιά. Δηλαδή κάποια στιγμή ήταν τρομερή η διαφορά ποιότητας μέσα σε εδώ, ναι, στο γήπεδο.
0: Εντάξει, έπαιξε μεγάλο ρόλο ότι έπαιζε ο ΠΑΟΚ με 10 από την αρχή, με την αποβολή που κέρδισε ο Ντετέι. Από εκεί και πέρα, αν δεν είχε γίνει η αποβολή του 4, εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναίκος θα βάζει κι άλλα γκολ. Δηλαδή μπορεί να είχε βάλει και 4 και 5 γκολ. Και συνέχιζε αυτό το παιχνίδι να πηγαίνει έτσι, 11 με 10. Γιατί ειδικά έχει ένα διάστημα από το 25 μέχρι το 65, που ο Παναθηναίκος έχει βάλει τον ΠΑΟΚ μέσα στην εστία του και απλά τον θυμίζει μποξέρ που τον έχει βάλει στη γωνία και. Λες τώρα θα γίνει το νοκάουτ. Και απλά έκανε φάση συνεχώς και φαίνεται ότι θα έμπαινε κι άλλα γκολ.
1: Ξέρεις και κάτι άλλο που είδα εγώ, Αδαΐς, ότι τελικά λένε, αλλά η πεσινή πρωταθλήτρια ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος,
0: ναι,
1: είναι πάρα πολύ σοβαρή και πιστεύω ότι

0: Επίσης είναι μια ομάδα η οποία δουλεύει με αρχές. Ένας προπονητής, καλός προπονητής, ένας τεχνικός διευθυντής, καλός τεχνικός διευθυντής. Τι θέλετε κύριε, πού έχουμε πρόβλημα, εκεί, εκεί, εκεί. Ότι υπάρχουν λάθη, υπάρχουν και εκεί. Ας πούμε δεν έχει δεξί μπακ και στόπερ. Για βάθος μιλάω. Αλλά είναι ομάδα με αρχές.
1: Κοίτα, και νομίζω και ο τεχνικός που ασχολείται με τις προπονήσεις και τα λοιπά, όπως θέλω να πω.
0: Ο τεχνικός διευθυντής. Ο Κοτσόλης έχει κάνει καλή δουλειά.
1: Φέτος νομίζω έχει κάνει πολύ καλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Ίσως είναι η πρώτη φορά που από κάτι στο στόμα μου το λέω. Είδαμε κάποια στιγμή τους Παναθηναϊκούς να φωνάζουν για το όνομα του Αλαφούσου. Εκείνοι που θα πέσουν για τα τσιμέντα.
0: Εντάξει, το λέω λίγο μακρινό αυτό.
1: Εκείνοι που θα πέσουν για τα τσιμέντα, άκου που σου λέω. Βλέπω να ξανακάνουν ανακαίνιση στο ΑΚΑ.
0: Το βλέπω λίγο μακρινό. Θα το δω.
1: Καλά, μα γίνει καμιά πλάκα και δεν λέμε να γίνουν όλα και να πάρει κανένα πρωτάθλημα ή να είναι στα ίσια μέχρι τελευταία στιγμή. Μην το δεις, μην το ακούσουμε μάλλον, συγγνώμη. Μην το ακούσουμε και τελικά γελάμε όλοι μαζί. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι οι φίλοι δεν ξέρεις.
0: Ναι, δεν μπορώ να το φαντάσω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάντως δεν μπορώ να το φαντάσω να σου πει την αλήθεια, Μιχάλη.
1: Τι λέμε τώρα.
0: Ναι, παιδί, κατάλαβα τι λες, αλλά τώρα που το μιλάμε να το προσπαθώ να το κάνω εικόνα και να ακούω, ξέρω εγώ, δεν μου βγαίνει.
1: Ήθελα να πω και κάτι έτσι χάρη του λόγου. Χάρη του λόγου, τι ράτης τώρα. Φίλε μου Χάρη, φέτος έχω την εντύπωση θα το πιείτε το πικρό το ποτήρι.
0: Θα το δούμε, Μιχάλη. Ας το χάρη
1: τώρα. Πάμε, φίλε μου, Χάρη, μιλάω για συγκεκριμένο κύριο.
0: Ναι, δεν θέλω να μπαίνουμε σε αντιπαραθέσεις, Μιχάλη.
1: Όχι, δεν είπα τίποτα κακό.
0: Ούτε
1: προσέβαλα τον άνθρωπο, προς Θεού. Λέω, σε αθλητικό επίπεδο πάντα εγώ μιλάω. Φέτος βλέπω για τέλος της χρονιάς να τους στέλνει και ο Αλαφούζος. Έχουμε πολλές φορές το όνομα Αλαφούζο φέτος. Και να ψάχνουμε πάλι τα εκατομμύρια που πήρε ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Τέλος πάντων, να είμαστε γεροί, εδώ θα είμαστε.
0: Να σε καλά, Μιχάλη. Θέμη. Να σε καλά.
1: Θέμη. Ναι. Έλα, γεια.
0: Πάμε από επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Έλα, Θεμάκο.
0: Έλα, ρε Μπιλ.
2: Τι έγινε, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
2: Που λες, όταν χάνει ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ, εγώ δεν ακούω να ανοίγει μύτη. Άχνα. Άχνα η Τούμπα, άχνα οι δημοσιογράφοι. Είχε σήμερα τον Γιώργο το Μήνου από το πρωί στην Έρα Σπορ. Ο ΒΑΡ κανόνισε τον αγώνα, το αποτέλεσμα του αγώνος. Τι αποτέλεσμα, το πιο πέναλτι συζητάτε, ρε. Αφού έχει προηγηθεί φάουλ. Θέμη, έχει προηγηθεί φάουλ.
0: Το ανέφερα νωρίτερα, Μπιλ, ναι.
2: Μπράβο, δεν το άκουσα. Γιατί τώρα τελευταία ακούω την εκπομπή. Λοιπόν, έχει προηγηθεί φάουλ, η φάση είναι ως μη γενόμενη. Δεν έχει,
0: υπάρχει
2: δεν έχει
0: φάουλ στην αρχή της φάσης, υπάρχει πέναλτι στη συνέχεια πάνω.
2: Δεν σ' ακούω, σέχασα.
0: Λέω, υπάρχει φάουλ στην αρχή της φάσης. Υπάρχει
2: σέχασα, δεν σ' ακούω καθόλου.
0: Τώρα με ακούς. Μ' ακούς τώρα. Μπιλ.
2: Δεν ακούω τίποτα.
0: Ξανακάλεσε,
2: Μπιλ. Δεν ξέρω αν με ακούς εσύ.
0: Εγώ σ' ακούω μια χαρά. Ξανακάλεσε, Μπιλ, να τα πούμε.
2: Θα ξαναπάρω.
0: Πάρε. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Ναι, έλα, Θεμή. Κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Δημήτρης λέγομαι.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Έχουμε ξαναμιλήσει κανένα δύο φορές.
0: Σε θυμάμαι, ναι.
3: Από το σοκ που έχει γίνει τώρα αυτό με τον Αλκαμπή, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα τα απεξέλθει, όπως και να γίνει και για τον άνθρωπο, είναι και δεν μπορούν να το καταλάβουν κάποιοι. Δεν είναι μόνο ο παίχτης ότι αν είναι καλύτερος ο Γιάρεμτσου και αν θα παίξει και αν δεν θα παίξει. Είναι το σοκ μεγαλύτερο αυτό που έχει συμβεί. Και για μένα αυτό που έπρεπε να συζητάνε αρκετοί και πρέπει να κοιτάνε και πιστεύω ότι το κοιτάνε μέσα στην ΠΑΕ είναι η διαιτησία του Τζίλου χτες. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ αν έχει αδικηθεί τα τελευταία χρόνια ξέρω εγώ που λένε έχει πέρσι νομίζω με το Σιώπη ήταν ένα πάτημα.
0: Εγώ το είχα πει πάντως ότι δεν θεωρούσε ότι υπάρχει κόκκινη κάρτα γιατί δεν θεωρούσε ότι υπάρχει
3: πρόθεση. Με τον Παναθηναϊκό
0: ναι, πάντως. Με τον Κωνσταντέλια που είχε γίνει εκεί ένας δώρος.
3: Τα μεταξύ τους παιχνίδια, έχει αδικηθεί κάπου, έχει αδικηθεί δηλαδή με το Παναθηναϊκό έτσι έχει πάρει τα περισσότερα σφυρίγματα ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, ούτε θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός είχε πάρει τρομερά σφυρίγματα από τους.
3: Έβγαλε και μια ανακοίνωση, κάτι είπε ο κύριος Χαραβαβάς, έτσι. Και βλέπουμε περίεργα πράγματα από την αρχή της χρονιάς. Είναι

0: Μεγάλο το σοκ τώρα, φίλε, τώρα τι να συζητάμε.
1: Εντάξει, είναι μεγάλο το σοκ για τον Ελκαπή, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι ο πρωταθλητισμός και πρέπει να προχωρήσει μπροστά ο Ολυμπιακός.
0: Αλλά ορισμός και μόνο. Από το 2024 είχα να το βάλω να το
1: δω. Άγια, εσύ λέγες για τον Τζίλο τώρα. Εντάξει, δεν θεωρώ σοκ τον Τζίλο. Δεν θεωρώ σοκ τον Τζίλο. Δεν είχε καλή διάθεση Ολυμπιακός, αλλά δεν θεωρώ σοκ τον Τζίλο δηλαδή.
0: Όχι, ο ορισμός του Τζίλου για μένα ξεκινάει το όλο θέμα βλάβη και πώς δεν μίλησε κανείς από τον Ολυμπιακό σε ένα χωράφι το οποίο δηλαδή δεν μπορούσε να παίξει και μπάλα. Εγώ. Να δώσω μια δικαιολογία στον προπονητή, έτσι, ότι έχει κάνει λάθος στην εντεκάδα, έχει κάνει σίγουρα, γιατί έπρεπε να βάλει κάποιους παίχτες που έπαιξαν στη Λάρισα, που ξέρουν καλύτερα το τόπι. Εντάξει, από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω δεν θα είχε, αν θα έκανε, είχε στο νου του ότι θα κάνει τρεις αναγκαστικές αλλαγές. Εννοείται ότι την 11, εντάξει, το είπαμε αυτό. Δεν ναι. Συζητάμε ότι δεν είναι σωστή.
1: Όχι, 11. Αυτό είπα και εγώ νωρίτερα. Θεωρώ ότι στην διάρκεια του μάτς είχε ουσιαστικά δύο αλλαγές.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει πετάξει πρώτο ημίχρονο, το πήρε το παιχνίδι. Εντάξει, αλλά σε πολλά έχουμε στραβοπατήσει.
1: Ναι, το θέμα είναι να το διορθώσω.
0: Πέρα όμως, εγώ θα κάτσω φίλε στο θέμα, όπως λέει ο ΠΑΟΚ. Γιατί κάθε χρόνο ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Και για τον Παναθηναϊκό, αυτά που λέει και ο Καραμπαπάς. Ότι κοιτάζουμε να πούμε για τον ορισμό του πρωταθλήματος να κάπως το λέει.
1: Ναι, λοιπόν, πάντως δεν θεωρώ ότι
0: εννοείται. Αν είχε δοθεί η δεύτερη κίτρινη, γιατί τον κάνει και αλλαγή κιόλας ο προπονητής, ο Μπράτσος, τον κάνει αλλαγή τον παίχτη αυτόν που στο 23 που έμπαιρνε τη δεύτερη κίτρινη. Τον έβγαλε
1: στον Τζόκα, ναι.
0: Ναι, λοιπόν, δεν ξέρεις αν... Εάν θα γινόταν καν η φάση δηλαδή αυτή.
1: Εντάξει, άλλη κουβέντα, άλλο παιχνίδι.
0: Με 10 παίχτες δηλαδή θα μπορεί να ήταν όλα διαφορετικά. Όλα...
1: Θα ήταν όλα διαφορετικά, αλλά με το αν δεν μπορούμε να μιλάμε.
0: Αυτό που έχω είναι ότι έχει γίνει αυτό στο ημίχρονο και συνεχίζει στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπρούνο τσιμπάει πάλι την μπάλα, σφυράει φάουλ. Δηλαδή στο 1-0 συνεχίζει. Γίνονται επικίνδυνα φάουλ του Βόλου, συνεχίζουν, αλλά δεύτερη πουθενά. Κίτρινη μπορεί να έπαιρνε κάποιος. Δεύτερη δεν έπαιρνε σε κανέναν και είχε πολλές φορές.
1: Δημήτρη, μισό λεπτάκι ακόμα για να περάσω σε μια τελευταία γραμμή για να κλείσω.
0: Τον άνθρωπο που του έβγαλε τον νόμο. Ναι. Έχει και ο Πυρολά, θα χάσει, έχει πάθει φλάση. Του βγάζει τον νόμο, του βάζει το πόδι μπροστά, τον τραβάει κιόλας και του βγάζει τον νόμο. Και δεν του βγάζει δεύτερη κίτρινη. Και από αυτόν τον παίχτη τρως και τον γκολ. Χάνεις και τον παίχτη ένα μήνα κοντά και πόσο θα τον βλάβει. Πάλι όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα να παίξει ο Ρόκα. Έτσι, γιατί χάνεις
1: ναι, ναι, μετά την διακοπή. Μετά την διακοπή.
0: Καλός, δεν είναι άσχημο.
1: Μετά την διακοπή.
0: Ο Ρόκα.
1: Πάντως για τον Πυρόλα δεν έχω διαθλάσει.
0: Θα να δέσει όλο το σύνολο.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι. Γιατί ακούει τώρα ο άλλος λέει έχουμε τον Μπέιλ. Ναι. Αυτοί δεν είναι έτοιμοι κάποιοι παίχτες. Ή ακόμα και ο που αυτός πήραμε, ο τέτοιος, ο Πουέρτα.
1: Ο Πουέρτα έπαιξε 390 λεπτά στη Λα Λίγκα. Είναι έτοιμο. Αγωνιστικά έτοιμος.
0: Έχουμε να πούμε ο Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή,
1: θα το δούμε.
0: Να παίξει.
1: Θα το δούμε.
0: Έτσι κι αλλιώς
1: τη Δημήτρη, να κλείσουμε αυτό φίλε σιγά σιγά για να κλείσω και την εκπομπή για να περάσω ξανά τελευταία γραμμή. Δεν σ' άκουσα.
0: Δεν πρόκειται. Υπάρχει περίπτωση να πάει στη Λιόν.
1: Όχι, δεν θα πάει στη Λιόν. Ο Γιάρεμτσουκ θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού για τη φετινή σεζόν.
0: Ξέρεις αυτό.
1: Ναι, θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού για τη φετινή σεζόν.
0: Δεν με ακούς.
1: Σ' ακούω, Δημήτρη, ναι. Δημήτρη, με ακούς. Μια χαρά ακούγεσαι. Με εσύ με ακούς.
0: Αν ακούγομαι, η ουσία είναι αυτή. Δηλαδή, αυτό που με τον ορισμό του Τζίλου, μετά πόσα

0: παρουσίασε ένα στοιχειώδη ποδόσφαιρο, αρεστό δηλαδή, και να του πω ποιος φταίει για χθες το βράδυ, ο Νταμπόρδα φταίει. Γιατί εκεί στο πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, άμα γινόταν το 3-0, θα έγραφε εξάρες μετά. Κανατάλιουλο θα έγραφε εξάρες, κατάλαβες. Α, το πέναλτι, την πέντε φορά, λες και είναι στα τσικόλες μου, θύμισε.
1: Δεν έκανε καλή εκτέλεση, όχι. Τουλάχιστον έβαλε τον πρώτο γκολ, οπότε...
0: Πλασάρις, τώρα δίθεν ότι... Τι πλασάρις, δηλαδή, κατάλαβες τι θέλω να σου πω.
1: Ναι. Εντάξει, για τον Λάξη φαίνονταν και πολύ θα το στυλίγει το πέναλτι, δεν ξέρω γιατί. Φαίνονταν και πολύ θα το στείλει σε εκείνη τη γωνία το πέναλτι. Δεν ξέρω γιατί το εκτέλεσε
0: έτσι. Τα ρέψε, κάτσε λίγο κοντοστά. Ο Ντρέσερς ξέρει και χτυπάει πέναλτι. Εντάξει, δεν ήταν εκείνη τη στιγμή μέσα μου πέντε. Λοιπόν, κατάλαβε. Βλακία, μεγάλο τραγικό λάθος. Δηλαδή, όσο και να σε έχει βρήσει, να σου έχει πει τα χειρότερα. Η μάνα σου την ίδια να σου έχει βρήσει, α πούμε, ή να σε έχει χτίσει. Δηλαδή, είστε επαγγελματία, κατάλαβε. Το μάτι είναι 3-0 στο ρελαντί. Τώρα τα μαγκιά τώρα.
1: Ναι, χωρίς λόγο, Μπιλ.
0: Να ήταν τώρα κανένα 0-0 το μάτι, τίποτα. Τέλος πάντων, τώρα μετά να ήταν και αν ήταν και ξέρω εγώ. Λοιπόν, φίλε.
1: Έγινε, Μπιλ, για να κλείσει σιγά-σιγά και την εκπομπή.
0: Θέλω να δούμε ένα καλύτερο Παναθηναϊκό. Δηλαδή, από εδώ και πέρα τουλάχιστον.
1: Θα το δούμε στην πορεία.
0: Και ένα μεγάλο μπράβο στον Ουναή. Που πήγε και είδε το Μελκαμπή.
1: Μπράβο, Μπιλ, μπράβο, το αναφέρεις, φίλε.
0: Χίλια μπράβο, ένα μεγάλο μπράβο. Χίλια μάλλον μπράβο, γιατί είναι πατριωτάκια αυτά. Σήμερα αυτοί και τα λένε, ξέρεις.
1: Ναι. Λοιπόν, να σε καλά, Μπιλ.
0: Λοιπόν, καλά, θα τα πούμε αύριο.
1: Πάω να κλείσω, θα τα ξαναπούμε. Έλα. Λοιπόν, επιστολή του ΠΑΟΚ σε ΚΕΔ και ΕΠΟ. Ο ΠΑΟΚ ζητάει να ενημερωθεί για το διάλογο μεταξύ Γιατιντή και ΒΑΡ στη φάση του NDAG. Επίσης, να πούμε ότι έκανε και τη συνέντευξη τύπου ο Νίκολιτς για το αυριανό μάτς με τη Λας Κλίντζερ και είπε ότι στόχος μας είναι να παίξουμε περισσότερα από 8 παιχνίδια. Οπότε, προφανώς, στόχος της ΑΕΚ είναι ίσως στην 24. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου, θέμα, ρε, περαστικά στον Ελκαμπή. Όπως στις νίκες, όλοι τις πιστώνετε έτσι και στις ήττες θα είναι όλοι και όχι μόνο Μέντι. Στον γκολ εκτός του Ρέτσου, η αντίδραση του Ορτέγκα είναι κακή και πολύ αργή. Στην ΑΕΚ με Όφη και Φυσιά, όλοι προβληματίζουν τώρα. Αλλά όλοι τα ξέχασαν. Θα έχουν μεγάλο πρόβλημα στην άμυνα και θα φανεί. Ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ είναι προκλητικός. Ακούσε τι έλεγε για τη φάση του Ελκαμπή το Σάββατο το βράδυ. Μόνο ο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Γεια σου, Τόλη, να είσαι καλά, φίλε. Καλό απόγευμα. Δεν πρόλαβε να σχολιάσω περισσότερο τα μηνύματα. Ίσα-ίσα τα διαβάσω για να κλείσουμε την εκπομπή. Να είσαι καλά. Ο Αποστόλης λέει: Εγώ δεν έχω αρχίσει ακόμα μπάνιο. Όταν ήταν να αρχίσω, μου είπαν θα με φάνε λεγοκέφαλη. Όταν το ξεπέρασα και έλεγα να αρχίσω, μου είπαν για κουνούπια. Δεν θυμάμαι από τον ήλιο, ήταν τώρα μπερδεύω. Δυτικό ή ανατολικό. Αποστόλης από το Αίγιο, χαιρετίσματα στο Σάκι. 17 λέει χρόνια του τι λέμε, μπορεί να ήρθε η σειρά του, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ο Τάσος λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Ταλιμπάν υπάρχει σαν προπονητής είναι ότι ο Βασίλης της Φεράρι. Ότι η Φεράρι είναι ανύπαρκτη, λέει ο Τάσος από την Αργυρούπολη. Ο Βασίλης της Φεράρι είναι 3-4 χρόνια, όσο και ο Μεντιλίμπαρ. Δρόμο και οι δύο, λέει ο Τάσος. Μάλιστα. Γεια σου, ρε Τάσο, να σε καλά. Ο Αντώνης λέει: Σάκη, μεγάλη γιατί λέει ότι πλάκα έχει. Ο Αντών έχει στείλει μια φωτογραφία του να είμαι τον Ελκαμπή στο νοσοκομείο. Γεια σου, ρε Αντών, να σε καλά, φίλε. Καλησπέρα και σε σένα, φιλαράκι μου. Και τελευταίο μήνυμα, ο Τάκης, να κλείσουμε με αυτό που πήγε το μήνυμα του Τάκη. Το έχασα κιόλας τώρα. Λοιπόν, Θέμη, συγγνώμη, λέει με το δεύτερο μήνυμα. Δύο πράγματα μου κάνουν εντύπωση. Πρώτο, ότι κανείς δεν ανέφερε τίποτα για τα δύο παιδιά αεροπόρους που σκοτώθηκαν και ειδικότερα για άτομα που το παίζουν υπερπατριώτες. Και δεύτερον, ότι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν γίνει προπονητές στη θέση του προπονητή ή μάρτωνε παιδιά. Κάτι ξέρουν περισσότερο αυτοί που είναι τόσα χρόνια στους πάγκους. Ιστερόγραφο, την ώρα που έγραφα το μήνυμα, άκουσα ένα κύριο που προς τιμή του αναφέρθηκε στα δύο παιδιά που χάθηκαν, λέει ο Τάκης. Γεια σου, ρε Τάκη, να σε καλά, φίλε. Το ανέφερε ο φίλος όπως λες και εσύ. Επίσης, απλά νομίζω ότι γίνεται κριτική και ο κόσμος έχει το δικαίωμα στην κριτική. Κάπου εδώ κλείνουμε την εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3. Ήταν εγώ, Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ακολουθεί ο Τάσος Ζαφυράκης με την εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Καλό απόγευμα σε όλους.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη

0: Είδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε στο Champions League. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να βρισκόμαστε εδώ στο κορυφαίο επίπεδο. Το αξίζαμε με την προσπάθεια των παικτών μας. Δεν είμαστε εδώ όμως μόνο για τη συμμετοχή. Θέλουμε να κυνηγήσουμε κάθε παιχνίδι. Θα εξετάσουμε κάθε αντίπαλό μας. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι όλοι θα είναι πάρα πολύ δυνατοί. Είναι σημαντικό ότι παίζουμε στην έδρα μας. Καθώς ο κόσμος μας βοηθάει. Είναι ο 12ος παίκτης, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου της πρεμιέρας της ΑΕΚ στη League Face του Champions League εναντίον της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Είμαστε πάρα πολύ ανυπόμονοι και χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Είμαι σε πολύ καλή φόρμα. Εγώ αλλά και ολόκληρη η ομάδα, όλη η επιθετική της ομάδας είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το χαμένο πέναλτι με τον Όφη μου έδωσε έξτρα κίνητρο και είμαστε έτοιμοι για το αυριανό μάτς. Ανέφερα από πλευράς ποδοσφαιριστών ο Μπαρνάμπας Βάργα. Στην Dubai BC θα συνεχίσει την καριέρα του Thomas Walkup, όπως έκανε γνωστό ο Ολυμπιακός, καθώς οι δύο ομάδες ήρθαν σε συμφωνία για τον Τεξανό Γκάρντ. Ευχαριστούμε τον Thomas για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο στάδιο της καριέρας του. Η συμφωνία αντιπροσωπεύει επίσης την αρχή μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση της Dubai BC στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague, τονίσουν στην ανακοίνωσή τους οι Ερυθρόλευκοι. Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου κόντρα στο Βόλο, συμπεριλήφθηκε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ενεργοποιείται ξανά μετά το σοβαρό τραυματισμό του Άγιου Μπελκαμπή. Ο Ουκρανός αποτελεί το πρώτο φαβορί για να αντικαταστήσει τον Μαροκινό στην ευρωπαϊκή λίστα. Πιθανότητες έχει και ο Ρόκα. Εκτός έμειναν οι Ορτέγκα, Ντάνι Γκαρθία για λόγους ξεκούρασης και τραυματίες Πιρόλα και Ρόκα. Ικανοποίησε επικράτηση στον Παναθηναϊκό μετά από τη χθεσινή νίκη του ΠΑΟΚ, την παρθενική του συμμετοχή. Μετά την επιστροφή του στους Πράσινους, πραγματοποίησε ως αλλαγή ο Αζεντινού Ναΐ, ο οποίος αμέσως μετά το τέλος του αγώνα επισκέφθηκε στο νοσοκομείο των συμπατριώτων του Άγιου Μπελκαμπή. Τον Μιχάλη Ματσούκα όρισε η ΕΠΟ για την εξαναβολή σε αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κυφσιά την Πέμπτη στο ΑΚΑ. Αναβρασμός επικράτησε στον ΠΑΟΚ για τη διαιτησία του χθεσινού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Είναι απίστευτο ότι δεν παρενέβη το ΒΑΡ στη φάση του Ενδιαγέ, ανέφερε ο Αλέσιο Λύση. Αγωνία με τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θα υποβληθεί την Τρίτη σε μαγνητική τομογραφία μετά τον τραυματισμό του στον Αστράγαλο στα τελευταία λεπτά του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Βαρύ διάστρεμα είναι η πρώτη εκτίμηση, η οποία αν επιβεβαιωθεί θα τον αφήσει εκτός δράσης για 1 με 1,5 μήνα. Την πρώτη του προπόνηση με τους Ασπρόμαυρους έκανε σήμερα ο Ντιέγκο Κώστα. Για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού κινείται ο Άρης, ο οποίος εξετάζει ποδοσφαιριστές και για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται στην Τρίπολη τον Ηράκλη στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής Super League, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Μπαρτόλο και Παπαδόπουλος για τους Αρκάδες. Ο Ιουτζένιο Σένα θα αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Γυραιού. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγράφη Νίκου Κατσάτσου. Στην απόκτηση του 29χρονου μεσοεπιθετικού Κέρβιν Αντράντε με τη μορφή δανεισμού από τη Μακάμπι Τελαβίβ προχωράει ο Βόλος. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται οι δράσεις για την πρώτη αγωνιστική στη Super League 2. Αυτή την ώρα η Μαρκό προηγείται του Πανσεραϊκού 1-0 στο 50 λεπτό. Ενώ αρχίζει και η αναμέτρηση της Athens Καλυθέα με την νίκη Βόλου. Στις 5.30 Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga στις 8 παίζουν Χετάφε Θέλτα και στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Για την τρίτη αγωνιστική της Serie A στις 7.30 Κάγιαρι Λέτσε και στις 10 παρατέταρτο Ουντινέζε Λάτσιο. Όλο και πιο πιθανή είναι η ακύρωση του Super Cup της EuroLeague που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 18 με 19 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 5 με 6 είμαστε και σήμερα κοντά σας και εσείς μείνετε στην παρέα μας γιατί έχουμε σημαντικά θεματάκια για τη συνέχεια και βεβαίως και αγωνιστική δραστηριότητα αυτή την ώρα καθώς δύο παιχνίδια που απομένουν για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2 διεξάγονται με την Μαρκό να προηγείται 1-0 στο 53ο λεπτό ενώ πριν από λίγο ξεκίνησε και στις 5 η ώρα και το παιχνίδι Καλλιθέα Νικηβόλου, όπου η γηπεδούχος προηγείται 1-0. Στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης, στην παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας, Αντριάννα Πούλιου και Νίκος Κατσάτσος. Θα τα αναλύσουμε λοιπόν όλα στη συνέχεια. Είχαμε την τρίτη αγωνιστική της Super League 1, παιχνίδια σημαντικά, βεβαίως εκκρεμεί ένα ακόμα σήμερα στις 6 ώρα ανάμεσα στον Αστέρα Άκτορ και τον Ηρακλή σε μετάδοση του Νίκου Κατσάτσου για λογαριασμό του, του Inter Veteran Sports 94,3. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν όπως είπαμε παιχνιδάκια, έχουμε σχόλια, τα μηνυματάκια σας στο γνωστό Viber αν θέλετε να στείλετε κάτι, είμαστε εδώ, το 6939-943-943 και το τηλεφωνικό κέντρο το 210-220-5943 είναι στη διάθεσή σας. Είχαμε λοιπόν την αγωνιστική αυτή την τρίτη για τη Super League 1, παιχνίδια τα οποία άλλα στιγματίστηκαν από τους σοβαρούς τραυματισμούς του LKB για παράδειγμα, το Σάββατο στην αναμέτρηση Βόλος Ολυμπιακός, ένας σοκαριστικός τραυματισμός που μας έσπισε το στομάχι όλους όταν την είδαμε, είδαμε τη φάση και πόσο μεγάλη ζημιά υπέστη ο επιθετικός ο Μαροκινός του Ολυμπιακού. Βεβαίως είχαμε και βαθμολογικές απώλειες σε αυτό το παιχνίδι, 1-1 λοιπόν Βόλος Ολυμπιακός, η ΑΕΚ με τον Άρη 5-0, αν και το σκορ δεν εμφανίζει την διαφορά των δύο ομάδων σε αυτό το παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ δεν ήταν τόσο καλή, εν πάση περιπτώσει στην επανάληψη άνοιξε το σκορ και φαίνεται τα έκανε όλα πολύ εύκολα. Στο Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, οι Μεσίνοι έφυγαν ευχαριστημένοι πιστεύω από τον βαθμό, όχι όμως και η ομάδα του Ατρόμητου και του κυρίου Κέριας, ο οποίος ας πούμε φαίνεται ότι δεν έχει βρει ακόμα η ομάδα του Περιστερίου τα πατήματά της. Ο κόουτς λοιπόν ξέρει καλά, από πέρσι είχε δείξει μεγάλα δείγματα γραφής στην ομάδα και πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου η ομάδα του Περιστερίου να αλλάξει πρόσωπο. Για τον Κέρκες λοιπόν που είπα νωρίτερα, πέρσι είχε εμφανίσει δυνατότητες μεγάλες για την ομάδα απέναντι σε ισχυρότερους αντιπάλους και όπως είπα είναι θέμα χρόνου να αλλάξει πρόσωπο η ομάδα του Περιστερίου. Ο Όφη συνεχίζει την καλή του πορεία σε Ευρώπη και Ελλάδα, 2-0 την Κηφισιά, εύκολα και καθαρά χωρίς να δεχτεί γκολ. Ενώ ο Πανετολικός βρίσκεται στην κορυφή με 9 βαθμούς, 3-3 μέχρι τώρα, αφού πέρασε από τη Λιβαδιά, καθαρά και αυτός 2-0. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα της Λιβαδιάς δεν θυμίζει σε τίποτα αυτό που είχαμε πέρσι, αυτό που ήταν τον Νίκο Παπαδόπουλο και χρειάζεται προσπάθεια πλέον να βρει τα πατήματά της και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Βεβαίως φτάνουμε στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ 3-1, ένα παιχνίδι το οποίο είχε μια αποβολή του ΠΑΟΚ στο 15ο λεπτό κάπου εκεί, έμεινε με παίχτη λιγότερο. Είχαμε έναν Παναθηναϊκό ο οποίος εμφανίστηκε ίσως με την καλύτερη του εμφάνιση να παρουσίασε μέχρι τώρα στα παιχνίδια του. Βεβαίως ήθελα να δω αν ο ΠΑΟΚ ήταν με 11 παίχτες, αν θα είχε την ίδια συμπεριφορά την αγωνιστική ο Παναθηναϊκός. Φαίνεται όμως ότι βρίσκει τα πατήματά του, φαίνεται ότι η ομάδα του Νίστρουμ οργανώνεται καλύτερα, δημιουργεί περισσότερες φάσεις
και βεβαίως με επιθετικούς όπως τον Λιβάη Γκαρσία, τον Αντρέα Τετέι και τον Ντέσερς, και βεβαίως πίσω ο Ταμπόρδα, ο Ουναΐ, είτε και άλλοι παίχτες, οι οποίοι και ο Γκάγκουα πάρα πολύ καλός εχθές. Φαίνεται λοιπόν ότι η ομάδα βαδίζει σε καλό δρόμο και είναι θέμα χρόνου όλοι αυτοί οι νέοι παίχτες να δέσουν και να είναι ένα καλύτερο σύνολο. Θα δούμε και περισσότερα πράγματα, πιστεύω, στη συνέχεια.

Βεβαίως τα προβληματάκια του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα σε κάποια παιχνίδια ήταν η αμυντική του, η ανασταλτική λειτουργία. Και δεν λέω στην αμυντική γραμμή, ανασταλτική λειτουργία. Δεχόταν φάσεις, δεχόταν γκολ. Χθες δεν κινδύνευσε σοβαρά, δέχεται γκολ στις καθυστερήσεις. Και θα επιστρέψει ο Κρίστιανσεν από την άμυνα. Παίκτες ο οποίος θα χρειαστεί για τη συνέχεια. Φαίνεται ότι ο Ντεφράι με τον Φαν Μπρόκελεν αρχίζουν να δένουν καλύτερα. Ο τερματοφύλακας ο Πένια φαίνεται και αυτός ότι σταθεροποιείται. Άρα λοιπόν η ομάδα του Παναθηναϊκού έδειξε ένα καλό πρόσωπο και ίσως να έχουμε και καλύτερο στη συνέχεια. Για τον Ολυμπιακό θέλω να σταθώ λίγο παραπάνω και να επανέλθω σε αυτό. Στο παιχνίδι με το Βόλο δεν ήταν αγωνιστικά καλός. Και να με συγχωρήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, δεν ευθύνεται κανένας τζίλος, γιατί είδα πολλά παράπονα, θα μιλήσουμε και με τον Βαγγέλη Δουκάκο μετά, για το παιχνίδι αυτό. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Και κάποια στιγμή σκέφτηκα για τον Κώστα Φορτούνη, να μην ξεκινάει βασικό. Δεν ξέρω, Λουίς Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν τον προτιμά και μάλιστα σε τέτοια παιχνίδια. Ένας παίκτης ο οποίος ξέρει την ομάδα πολύ καλά, χρόνια την έχει υπηρετήσει, έμπειρος, μεσοεπιθετικός. Δεν ξέρω το λόγο και δικαίως οι φίλοι του Ολυμπιακού φωνάζουν για τις συμπεριφορές του Βάσκου προπονητή. Προσωπικά δεν μου άρεσε σε ένα παιχνίδι με τον Βόλο που η ομάδα δεν πήγαινε καλά για να μην τον χρησιμοποιήσει, αν και θα έπρεπε από την αρχή. Έτσι όμως φαίνεται, θα το τολμήσω, ότι σκάβει το λάκκο του μόνος του ο Βάσκος προπονητής, ο Μεντιλίμπαρ, γιατί η γκρίνια είναι μεγάλη εκεί πέρα. Βεβαίως όπου έρτα ήταν στον πάγκο, δεν είναι καινούριος, ίσως υπάρχει ένα δίκιο εκεί να μην τον βάλει ακόμα στα βαθιά. Αλλά παίκτες οι οποίοι είναι παλιοί, δοκιμασμένοι σε μια δύσκολη στιγμή, και τώρα με την απουσία του Ελκαμπή επιθετικά ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρα πολλές λύσεις. Άρα οι μεσοεπιθετικοί ποδοσφαιριστές όπως τον Κώστα Φορτούνη σίγουρα θα είναι πολύτιμοι στην εντεκάδα. Αλλά ο οργανισμός του Ολυμπιακού και ο προπονητής ίσως να ξέρει περισσότερα από εμάς. Να πούμε ότι στη βαθμολογία έτσι ο Πανετολικός με 9, ΑΕΚ Ολυμπιακός με 7, Άρης ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Όφη από 6, ο Παναθηναϊκός ένα παιχνίδι λιγότερο, ο Βόλος με 2, Ατρόμητος Καλαμάτα και Φυσιά από 1, όπως και ο Ηρακλής, και από 0 Αστέρας και Λεβαδιακός. Βεβαίως Αστέρας, Ηρακλής και Κηφισιά όπως και ο Παναθηναϊκός έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. Αυτό του Αστέρα και του Ηρακλή θα διεξαχθεί όπως είπαμε στις 6 σήμερα για την τρίτη αγωνιστική.

Έχουμε το ξαναβολή παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Αυτό διεξάγεται στις 19, την Πέμπτη, δηλαδή στις 9 το βράδυ, για να ολοκληρωθεί, αφού ολοκληρωθεί και το σημερινό παιχνίδι, όπως είπαμε, Αστέρας Ηρακλής και η τρίτη αγωνιστική. Τώρα από εκεί και πέρα, η επόμενη ήρθε το Σάββατο 12-9, Ολυμπιακός Όφης στις 7, Ηρακλής Ατρόμητος στις 9 και Κυριακή Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας ΑΕΚ στις 7, Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9, όπως και το ΠΑΟΚ Ηρακλής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός, οι δύο ομάδες οι οποίες, αν ο Παναθηναϊκός επικρατήσει της Κηφισιάς την Πέμπτη, θα είναι σόβαδο μέσα στην κορυφή. Να θυμίσω ότι κοντά μας έχουμε και την εταιρεία Dead Car Hail. Πρόκειται για μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχει ζημιά από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες, και αυτή αποκαθίσταται, όπως έχουμε πει πολλές φορές, με τη σύγχρονη μέθοδο PTR. Χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι και την εμπορική του αξία. Dead Car Hail λοιπόν θα τη βρείτε στη λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Για περισσότερα επικοινωνήστε στο 211-411-2288, ενώ μπορείτε να μπείτε και στο www.deadcarhail.com.

0: Είχαμε όμως και τον τραυματισμό του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος όμως δεν είναι τόσο σοβαρός όπως είναι του LKB. Μακάρι και εύχομαι γρήγορα και τα δύο παιδιά να επιστρέψουν γρήγορα, και ιδιαίτερα ο LKB, ο οποίος, όπως είπα και νωρίτερα, μας πόνεσε η καρδιά μας βλέποντας αυτό το θέαμα και αυτή τη συμπεριφορά. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή με ήθος και με αξία, ο Μαροκινός, και σίγουρα θα λείψει από τον Ολυμπιακό. Και πάμε λοιπόν προς το παρόν να αφήσουμε αυτά και θα τα συνεχίσουμε μετά. Έχουμε τον Βαγγέλη Δουκάκο, τον καλό μου φίλο κοντά μας, να μιλήσουμε για διαιτησία, ΕΠΟ και τα λοιπά. Γιατί, Βαγγέλη, πάλι ακούσαμε γκρίνιες. Καλησπέρα.
1: Όχι γκρίνιες. Αυτές είναι αναμενόμενες. Αναμενόμενες και θα είναι και χειρότερες στην πορεία. Θα είναι χειρότερες. Δεν είμαι μάτης, δεν είμαι κάλχας, δεν είμαι το μαντίο των αδελφών.
0: Στην κορυφή της πυραμίδας, ποιο ιεραρχείς εχθές? Το μπέναντι που δεν δόθηκε στον ΠΑΟΚ ή κάτι άλλο?
1: Κοίτα, το μπέναντι που δεν δόθηκε στον ΠΑΟΚ έβγαζε μάτια, αλλά εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτημα, δηλαδή ποιο, ότι ο Τσβάιερ, έτσι, δεν θέλησε να υποταγεί στον Μέλλερ, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος ήταν στο, επειδή δεν ήταν βαρίστας διεθνής, δεν είναι μάλλον, ναι, στον πίνακα των ελίτ από πλευράς βαριστών, και δεν δώσε σημασία στη δική του τοποθέτηση. Τώρα ο ΠΑΟΚ ζητάει τους διαλόγους, ναι, οι οποίοι βέβαια και να τους ακούσει δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι ή να συμβεί κάτι το παραμικρό, αλλά ο ΠΑΟΚ έκανε ένα λάθος. Δηλαδή, ναι μεν στρέφεται κατά του Λανουά, τι να κάνει δηλαδή? Ο Λανουά τσορίζει. Αυτοί έρχονται καπάκι, έρχονται έτοιμοι. Δηλαδή λέει, θέλουμε μια τετράδα από τη Γερμανία, μια πεντάδα από τη Γερμανία, έρχεται η πεντάδα από τη Γερμανία. Τι να πει?
0: Γιατί τι FIFA είναι, ρε παιδί μου, αυτός? Δεν είναι κάποιος άγνωστος ή κάποιος άπειρος? Αλλά όμως, ρε Βαγγελί μου, εδώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν φώναξε ο βαρίστας να δει, γιατί ο Παναθηναϊκός φωνάζει ότι έχει γίνει διπλό φάουλ στον Κάγκουα νωρίτερα. Ωραία. Τι το καλύτερο λοιπόν, να φώναζε ο βαρίστας να δούνε τη μία φάση.
1: Μα δεν δέχτηκε ο ίδιος ο διαιτητής. Είπε, εγώ είμαι. Εδώ είμαι εγώ.
0: Λάθος είναι αυτό. Λάθος είναι αυτό. Γιατί
1: δεν δέχτηκε ο
0: Σβάιερ.
1: Και από την άλλη μεριά
0: θα γίνουν τη φάση πίσω. Συγγνώμη, διακόπτω. Ναι, θα γυρνούν στη φάση.
1: Πρέπει να το καταλάβουν, ναι, όλοι οι φίλοι, ειδικότερα εμείς που ασχολούμαστε με τα διαιτητικά θέματα, το ξέρουμε. Είτε υπάρχει παρατηρητής, είτε δεν υπάρχει, αυτοί είναι ό,τι θέλουν κάνουν, δεν δίνουν λογαριασμό σε κανένα, δεν τιμωρούνται. Δηλαδή, το εκπληκτικό είναι ότι στο παιχνίδι αυτό είχε βάλει ο Λανουά την κυρία Κόκου, του παρατηρήτρια του αγώνα, η οποία έχει παίξει κάποια 2-3 παιχνίδια στη Β' Εθνική πριν 20 χρόνια και κάποια παιχνίδια γυναικών στην Ευρώπη, και με αυτά τώρα τα δεδομένα και με την, με αυτή τη διαδικασία που λέει η UEFA να έχουμε την ισόπωση συμμετοχή ανδρών και γυναικών, έτσι, έχει καταστεί ισότιμη και μπορεί να είναι και σε διεθνή διαιτητή. Πού να τώρα ασχοληθεί ο Τσβάιερ, και αν θα έχει πρόβλημα και αν θα παραπευθεί, από ποιον να παραπευθεί?
0: Κοίταξε, δίνω ένα φορμές, άκου να σου πω κάτι. Εγώ, κατά δική μου ταπεινή άποψη, όπως είδα το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός ήταν σαφώς καλύτερος του ΠΑΟΚ χθες και θα μπορούσε εύκολα. Ναι, θα έπρεπε λοιπόν το αυτονόητο να κάνει για να μην υπάρχουν παράπονα, να πάει στο ΒΑΡ.
1: Ήταν σωστές πριν από αυτή που εκτέθηκε, και δεν, το θέμα είναι ότι δεν θέλησε από τον εγωισμό του να πάει να δει τη φάση, γιατί αν πήγε να έβλεπε τη φάση, θα είχε τελειώσει και όλη η διαδικασία και δεν θα είχαμε
0: κανένα
1: πρόβλημα.
0: Γιατί εκεί έδωσε κόρνερ που αυτός πίστεψε, ναι, ότι την έχει βγάλει ο παίκτης του Παναθηναϊκού.
1: Το θέμα είναι ότι δυστυχώς, αλλά από την άλλη μεριά, αν είχαν όμως και τιμωριώτησαν, αν είχαν αυτό το πράγμα και φοβότουσαν. Δεν φοβάται κανείς, γιατί δεν πάνε οι εχθές παραμένουν εδώ και είναι όλα που βλέπεις είναι στο Θεό παραδομένα.
0: Στο άλλο παιχνίδι, στο Βόλος Ολυμπιακός, εκεί φωνάζουν οι Ερυθρόλευκοι για τον Τζίλο. Ο Τζίλος έκανε κάποιο λάθος εκεί.
1: Τι έκανε τώρα ο Τζίλος, επειδή φωνάζουν, ναι, γιατί έπεσε ο Ρόκα και χτύπησε ο Ρόκα εκεί και δεν έδωσε κάρτα. Μόνο αυτό δεν
0: έπεσε. Έπεσε άτσαλα ο παίχτης εκεί, αλλά δεν ήταν κάποιο φάουλ εκεί.
1: Αλλά επειδή τώρα λοιπόν έχουν ξεσηκώσει όλο τον κόσμο. Τώρα πάλι έχει κάνει ανάρτηση πάλι ο Καραμπαπάς, εντάξει, πίσω από το Μαρινάκι, και επιτίθεται στο Λανουά. Τα έχει τακτοποιήσει λέει όλα.
0: Ναι, εγώ διάβασα στο Instagram, εν πάση περιπτώσει στα social media, που είπε ότι θέλουν να δώσουν το πρωτάθλημα με νομοθετικό διάταγμα στον Παναθηναϊκό.
1: Καλά, αυτά τώρα έχουν, αυτά έχουν ξεσπάσει και από το γεγονός ότι και στο παιχνίδι του Κυπέλλου δεν πήγε ο Πεντηλίμαν να δώσει να κάνει δηλώσεις, ενώ υποχρεούται βάσει τη διάταξη και λέω, αλλά δεν είδα όμως και κανείς να τραβήξει το χαλάκι να του πει εδώ υπάρχουν συμφωνίες και αυτά όλα κτλ. Γίνονται πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή, έτσι, γίνονται λάθη στη διετσία, βλέπω διετές οι οποίοι παραμένουν ενώ κάνουν λάθη, είτε είναι βαρίστες είτε είναι διετές και πάλι ορίζονται, δηλαδή υπάρχουν προβλήματα, δεν είναι έτσι τόσο απλά τα ζητήματα, δηλαδή σκέψου να έπαιζαν και οι Έλληνες τώρα κανονικά, θα μου πεις τώρα είδες και το Τσβάιδα, είδες και την άλλη μεριά. Αυτά δούμε τώρα όλα.
0: Είδαμε και τον Πάουκ Βαγγέλη να στρέφεται κατά της ΕΠΟ που σημαίνει Μάκη Γκαγκάτση και Λανουά.
1: Η ΕΠΟ τι να κάνει, δηλαδή. Ζητάει του καταρχήν αυτή τη διαδικασία ανήκει στο Λανουά. Αυτός στέλνει στις ομοσπονδίες, το απαντάνε ότι μπορούμε να στείλουμε 5 διαιτητές από τη Γερμανία. Έρχονται από τη Γερμανία, είναι ελίτο διαιτητής. Τώρα από εκεί και πέρα τι να κάνει, δηλαδή, να παρεύει τι, για να πει δεν θέλω τον Παπαδόπουλο και φέρτε μου τον Αναστασίου. Πώς να το πει αυτό. Δεν είναι, αυτοί στέλνουν λοιπόν, δεν ορίζει ο Λανουά. Ο Λανουά παίρνει τα ονόματα και τα βάζει όπως είναι, τα προχωράει. Δεν είναι τώρα, σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να του πούμε, σε αυτό το πράγμα τώρα με τους ξένους, αλλά όταν ο Τσβάιερ κάνει αυτό το λάθος, τι να πεις τώρα για τους Έλληνες, τι να πεις για παρακάτω και για τα επόμενα που έρχονται.
0: Βαγγέλη, θέλω να βάλουμε μια ανωτελεία, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Και θα περιμένεις και θα συνεχίσουμε, γιατί έχω να σε ρωτήσω και κάποια άλλα πραγματάκια. Εντάξει.
1: Okay.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga,
8: έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
13: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
14: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
15: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ και έχουμε και τις εντεκάδες του Αστέρα Άκτορ και του Ηρακλή για το μάτς το οποίο ξεκινά, όπως είπαμε, στις 6 ώρα. Είναι το τελευταίο της τρίτης αγωνιστικής της Super League 1. Ο Αστέρας Άκτορ, λοιπόν, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο στον πάγο, ξεκινάμε με Χατζημανουήλ, Κότσερα, Σίλβα, Μπρόνσον, Μέντες, Κουρμπέλης, Έντερ, Κετού, Μπουζούκης, Ορόσκο και Ρικαρντίνιο. Ενώ ο Ηρακλής με τον Βάλτερ Ματσάρη στον πάγο, Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Σόρια, Νιζέ, Νανσού, Σουρλής, Καϊμπούε, Μπαρθένας και Κόλιτς. Είναι οι παίχτες που ξεκινούν τις εντεκάδες των δύο ομάδων.

0: Βεβαίως ο Βαλτέρ Ματσάρη, από ό,τι μου λέει εδώ και ο Νίκος Κατσάτσος, είναι τιμωρημένος, οπότε θα είναι ο βοηθός στον πάγκο. Εν πάση περιπτώσει, η ομάδα του Ηράκλη κατεβαίνει με αυτή την εντεκάδα. Διαιτητής βεβαίως ο Κωνσταντίνος Κατοίκος εκεί, με βοηθούς τον Άγγελο Κολιάκο και τον Χρήστο Μητροφάνη. Τέταρτος ο Βασίλης Φωτιάς, ΒΑΡ ο Κωνσταντίνος Πουλκίδης και ΑΒΑΡ ο Στέφανος Κουμπαράκης. Αυτά έχουμε τον Βαγγέλη του Γάκο ξανά λοιπόν. Να συνεχίσουμε, Βαγγέλη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: είπαμε... Να πούμε ότι είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο τώρα, στο 70. Έτσι. Στα δύο παιχνίδια της Β' Εθνική, τα Super League, τα δύο ντέρμπι, όπου είναι ο Λανουά και ο Βαλέρη θα παρακολουθούν.
0: Να πούμε, Βαγγέλη, ότι το πρώτο ο Μαρκό Παντσεραϊκός στο 76ο, το άλλο ξεκίνησε αργότερα, είναι στο 32ο. Καλυθέα,
1: ναι, το 32ο. Πράγματα είναι 0 και τα δύο.
0: Ναι.
1: Και τα δύο με πέναλτι. Έτσι και του Αλαραμπή στο 47 και τη Καλυθέα με το Μανιά στο 14. Και τώρα ξεκίνησε και τη συνάντηση τη Ελασσίρου με την Καλαμαριά.
0: Ναι, είναι το τρίτο, λοιπόν, το τρίτο παιχνίδι, ναι.
1: Λοιπόν, και επίσης ότι ο Ματσούκας ορίστηκε διαιτητής στο παιχνίδι, στο εξαναβολής παιχνίδι Παναθηναϊκός με την
0: Κηφισιά
1: την Πέμπτο βράδυ. Ο Ματσούκας λοιπόν διαιτητής με Στεφανή και με Μάτσα είναι οι δύο βοηθοί, αγώνας που θα ξεκινήσει τελικώς στις 9 και 4.
0: Λοιπόν,
1: τώρα, Από πλευράς γεγονότων είναι πράγματι μια καυτή εβδομάδα. Δεν υπάρχει πλέον ανάλυση φάσεων. Ό,τι συμβαίνει θα δούμε τι διαρροές θα κάνουν από πλευράς, πλευράς ΚΕΔΑ, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ο Λανουά, όχι ότι θέλω να τον επερασπιστώ, φωνάζει ο ΠΑΟΚ, αλλά τι να κάνει ο Λανουά δηλαδή, τι να πάει να του πει, δώσε το πέναλτι,
0: πάντως,
1: τι να του πει, πάντως, τι να πει, γιατί δεν πανεύει το τικάφου, αυτοί έχουν τα δικά τους, αυτοί είναι φεντέτες, είναι φίρμες, σου λέει εγώ έτσι το έκρινα, δεν θέλω να, δεν πάω στο ΒΑΡ.
0: Πάντως, Βαγγέλη, για την ομάδα του ΠΑΟΚ να πούμε το εξής γεγονός. Η ομάδα δεν πατάει καλά. Και όχι σήμερα, όχι χτες, σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Ο Ιταλός δεν έχει καταφέρει, η ενίσχυση της ομάδας είναι περιορισμένη. Είδαμε λοιπόν ότι, ξέρεις, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει γκρίνια μεγάλη. Ναι. Βεβαίως έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται για αυτή την απόφαση. Εντάξει. Να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Πρέπει
0: αυτό.
1: Πρέπει να σημειώσουμε πάντως ότι ο ΠΑΟΚ είναι από τις ομάδες που ήταν αναφανθόν από την πρώτη στιγμή χρησιμοποίηση που δεν έγινε τελικά των Ελλήνων διαιτητών. Ήταν εναντίον από την πρώτη στιγμή. Αυτό πρέπει να το σημειώσω, παρότι δεν ανακοινώθηκε ποτέ, αλλά τόσο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός επίσης δεν διευκρίνησε, αλλά ήταν σαφώς και αυτός εναντίον, και η ΑΕΚ, δηλαδή δεν υπήρχε κλίμα.
0: Πάντως...
1: Αλλά με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, η τοξικότητα που έχει δημιουργηθεί τώρα, θα περιμένουμε χειρότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά ο κόσμος δεν θα αντιλαμβάνεται ότι για ένα ράουτ γίνεται πόλεμος. Και θα έχει και συνέχεια τώρα αυτό. Θα έχει και συνέχεια.
0: Πάντως ο Αλέσιο Λύση, ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ, και αυτός εχθές με την αποβολή του ποδοσφαιριστή του, έβγαλε τον επιθετικό. Ποιος είναι ο Νίκο?
1: Δεν μπορούσε να κάνει. Έβαλε το παιδάκι αυτό το οποίο.
0: Και έβαλε το 19χρονο
1: εκεί. Αυτά δεν γίνονται. Τώρα.
0: Άπειρο στην άμυνα. Έκανε και αυτό τα δικά του λάθη.
1: Παίζανε στη γειτονιά τα μήλα. Αυτός έπιασε την μπάλα, λες και παίζανε στη γειτονιά τα μήλα. Δεν γίνονται. Αυτό τώρα που έκανε να πιάσει την μπάλα όταν ο Ντετέι την πέρασε, αυτό είναι ανεφρουγμένο. Δεν ξανά γίνει αυτό το πέναλτι. Κωμικό, δηλαδή παιδιάστικο πράγματι.
0: Πάντως και τακτικά θα σου πω κάτι. Όταν έχεις από τη μια πλευρά Λιβάη Γκαρσία, Τετέι, ταχύτατη παίχτες μπροστά και έχεις τον ΠΑΟΚ ψηλά και φεύγουν στην κόντρα εκεί. Λοιπόν, είδες την περίπτωση της αποβολής με τον Τετέι εκεί πέρα. Βρέθηκε τετατέτ. Θέλω να πω δηλαδή και με την αλλαγή.
1: Ο Παναθηναϊκός ήταν ο καλύτερος τον τελευταίο χρόνο. Τώρα, ό,τι και να λένε, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Ήταν καλύτερος τον τελευταίο χρόνο.
0: Τώρα θέλω να σταθούμε.
1: Τώρα, αν τώρα εξαιτίας της αποβολής, εγώ είδα ότι τρώγανε σίδερα. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ φωνάζει για τη φάση αυτή. Και
0: έχει δίκιο να φωνάζει.
1: Έχει δίκιο. Αλλά τα υπόλοιπα τώρα είναι, δεν ξέρω.
0: Να μην σταθούν μόνο σε αυτό δηλαδή, γιατί έχει αδυναμίσει η ομάδα.
1: Ζητάει τώρα να του δώσουν και τις κασέτες και τι θα γίνει δηλαδή. Αυτό Πρώτα απ' όλα δεν δημοσιοποιούνται, αλλά και αν ακόμα υποθεί ότι του φώναξε το ΒΑΡ, και τι θα γίνει τώρα.
0: Αυτό
1: θα
0: θέλω
1: το
0: να πω.
1: Τιμωρήσουν ή δεν μπορούν να το τιμωρήσουν.
0: Μην προσπαθούν να κρύψουν τις αδυναμίες της ομάδας πίσω από αυτό. Ότι είναι, έχουν δίκιο, γιατί ο Γερμανός έπρεπε να πάει στο ΒΑΡ, ο Βαρίστας λοιπόν έπρεπε να φωνάξει, να πάει ο Γερμανός. Τελεία και παύλα. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Για τον ΠΑΟΚ, θα μείνουμε στον ΠΑΟΚ. Η οργανωμένη οπαδή του ΠΑΟΚ, λοιπόν, η θύρα 4, ζητάει την απομάκρυση του Ιβάν Σαββίδη. Και εδώ είναι το παράλογο της όλης υπόθεσης. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει.
1: Δεν το καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα.
0: Μισό λεπτάκι. Πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας. Έτσι, πήρε κάποια χρήματα. Λοιπόν, δεν έπρεπε να τον πουλήσει. Ποια ελληνική ομάδα στα 25, 25,
1: άργησε
0: 30.
1: Άργησε να τον πουλήσει. Έτσι. Άργησε.
0: Δηλαδή, τι θέλαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ.
1: Με βάση το πλάνο της UEFA,
0: ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είχε πρόβλημα εδώ και 3 χρόνια. Φώναζε το πρόβλημα στην UEFA, η UEFA τον ειδοποιούσε ότι κύριε δεν μπορεί να ξοδεύεις, εδώ ξοδεύεις περισσότερα και δεν έχεις έσοδα. Λοιπόν αυτά όλα τα λεφτά έτσι τα οποία ο Σαββίδης τάστελε, έβρισκε τον τρόπο, αγόραζαν παίχτες, τα ισολογισμοί, ήταν ο ΠΑΟΚ, ήταν προβληματικός. Λοιπόν έπρεπε να πουλήσει, 100% έπρεπε να πουλήσει.
0: Ακριβώς.
1: Άλλο που τώρα φαίνεται αυτό το πράγμα και λένε ότι ξέρεις γιατί να τον εδώσει. Έπρεπε να τον είχε δώσει πέρσι.
0: Μα την άλλη φορά επέστρεψε από το αεροπλάνο πίσω για τη Στουγκάρδη, αλλά τώρα ήταν το timing κατάλληλο και αυτός ο άνθρωπος βάζει να πάρει και κάποια χρήματα. Σαφώς και θα επενδύσει, αλλά το να λες να απομακρυνθεί, να φύγει, να πουλήσει.
1: Λένε αυτοί που τα λένε έχουν άλλους λόγους τώρα. Υπάρχει ναι. Τώρα εκεί μια διχόνοια με το Μιστακίδη.
0: Με το Μιστακίδη, ακριβώς αυτό.
1: Θα κορυφωθεί και στην πορεία. Έτσι. Τώρα βγήκε το θέμα του γηπέδου. Κάλεσα το Μητσοτάκη να δηλώσει ότι πώς θα γίνει για το γήπεδο. Ο Μητσοτάκης είπε ότι μπορεί να γίνει με χρηματοδότηση. Δεν τους άρεσε. Απ' την άλλη μεριά συνεχώς υπάρχει γκρίνια μεταξύ των οπαδών, είναι χωρισμένοι. Είναι του μπάσκετ, είναι με το Μιστακίδη, είναι άλλοι που είναι με το Σαββίδη και πάει λέγοντας η ουδιά και δεν ξέρω που θα φτάσει.
0: Και έλεγα νωρίτερα, Βαγγέλη, για τον Ιταλό προπονητή, τον Αλέσιο Λύση, ότι όταν αποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, τι έκανε, έβγαλε τον Μπέλκα, τον πιο επιδραστικό παίκτη των τελευταίων παιχνιδιών.
1: Έπρεπε να βάλει σέντερ μπακ.
0: Ναι, έπρεπε να βγάλει, μην βγάλει τον Μπέλκα, αυτό είναι η άποψη.
1: Έπρεπε να βγάλει τον σέντερ μπακ, τι να κάνει και την ώρα είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρε, μα απέναντι στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο Παναθηναϊκός, έτσι, για μένα πριν κλείσουμε, να πάμε σε ένα άλλο θέμα που πρέπει να το σημειώσουμε εδώ. Ότι όλα τα λεφτά είναι η φωτογραφία της ημέρας, η επίσκεψη του Ναΐ στο νοσοκομείο, στο κλινική που ήταν ο Μαροκινός που ήταν ο συμπατριώτης του, ο Ελκαμπίε. Δηλαδή αυτό και μάλιστα μετά το παιχνίδι γύρω στις 11.30 τη νύχτα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με τη στολή του Παναθηναϊκού.
0: Μα είναι και πατριώτες, είναι συμπαίχτες στην εθνική ομάδα. Εγώ έχει αλίμονο τώρα να μην συμπαρασταθείς.
1: Αυτές οι κινήσεις, αυτές οι ενέργειες, αυτές προάγουν, δείχνουν τον ποδοσφαιρικό πολιτισμό. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τα οποία δημιουργούνται δυστυχώς και βλέπεις ότι θα υπάρξει τοξικότητα, υπάρχουν ανακοινώσεις, τώρα έχουν εμπλέξει τα επιχειρηματικά. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο έτσι δεν είναι μόνο μέσα αγωνιστικούς χώρους, υπάρχουν και άλλα ζητήματα και προκύπτουν και τώρα έχουμε ξεκινήσει μια άλλη ιστορία τώρα με τα τηλεοπτικά, με τα κανάλια και πάει λέγοντας.
0: Μα Βαγγέλη μου, άκου να σου πω κάτι. Αυτό το κομμάτι, οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους έχουν αλληλοποστήριξη, έχουν συμπόνια. Δεν είναι και ιδιαίτερα δύο συμπατριώτες που βρίσκονται στην εθνική ομάδα. Έκανε το αυτονόητο, αυτό που εμείς στην Ελλάδα το σχολιάζουμε και όλα εδώ πέρα.
1: Το σχολιάζουμε γιατί ακριβώς.
0: Το άλλο που θέλει σχολιασμό όπως Βαγγέλη είναι η αποβολή του Σιρι Ντέρσερς και δεν λέω η αποβολή ήταν σωστότατη, αλλά ο ίδιος ο παίκτης όταν μπαίνει μέσα στο 3-0. Ένα ντέρμπι καθαρισμένο σε ό,τι αφορά το σκορ και πάει και αποβάλλεται αυτός, χτυπάει τον αντίπαλο και μάλιστα δύο φορές. Εσωτερικός κανονισμός στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός υπάρχει για μια μεγάλη τιμωρία εκεί.
1: Λέγω. Είναι ότι με τους σκούρους να το ξέρεις, δεν μπορείς να βρεις ποτέ. Δεν έχουν ανταλλακτικό. Δυστυχώς οι παίκτες αυτοί, οι έγχρωμοι παίκτες, έχουν κάτι εκλάμψεις, κάτι στιγμιές.
0: Ναι, δεν είχε ρε παιδί μου. Το παιχνίδι είχε καθαρίσει. Τον τέμπι, δεν είχε ούτε πίεση ούτε νεύρα.
1: Θα λέει, μα εγώ το έκανα. Θα αναρωτιέται, εγώ έκανα αυτή την ενέργεια, την απαράδεκτη ενέργεια. Ναι. Δεν γίνονται πουθενά.
0: Δεν τους καταλαβαίνω.
1: Αυτό το πράγμα δηλαδή, τώρα επειδή δεν έχει παιχνίδια, ή μάλλον τώρα θα εκτίσει τη μία αγωνιστική. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γράψει ακριβώς. Αν έχει γράψει για. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γράψει το φιλαγώνα.
0: Μία με δύο αγωνιστικές θα
1: είναι. Μία τώρα θα την εκτίσει γιατί παίζουν μεθαύριο.
0: Και την άλλη.
1: Λοιπόν,
0: με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή.
1: Το θέμα είναι ότι θα πέσει ένα πρόστιμο. Από εκεί και
0: αυτό είναι. Άκουγα, η ενέργεια, εμένα με ενοχλεί η ενέργεια. Και υπάρχει κανονισμός εσωτερικό σε κάθε ΠΑΕ. Ο ίδιος ο παίκτης δεν πήγε σε ένα παιχνίδι να έχει ένταση τίποτα. Είχε καθαρίσει. Ήταν ήρεμο το παιχνίδι. Ναι. Έτσι. Ως προς το τι, πού οφείλεται αυτή η συμπεριφορά του, αντιεπαγγελματική.
1: Μπορεί να τον πείραξε, μπορεί να νόμισε ότι θα έπεσε από την αρχή. Όλα τα πράγματα έχει εδώ. Αλλά δεν ξέρω. Πάντως η συμπεριφορά του δεν άρεσε. Είσαι μάλιστα σε ένα σημείο που υπήρχε μια εφορία στον Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν δίνεται τώρα αυτό. Και μάλιστα. Και σε έναν παίχτη ο οποίος είναι από τους καλύτερους, θέλω να πω, σε χαρακτήρα και σε είδος, στο Μιχαηλίδη. Δεν έχει προκαλέσει ο Μιχαηλίδης, δεν είναι από τους παίχτες που θα τον προκαλούσε. Και άλλωστε, τι να του πει τώρα στο 3-0, τι να του πει.
0: Αδικαιολόγητη η ενέργεια, γι' αυτό λέω ότι η Παναθηναϊκός πρέπει να τον τιμωρήσει παραδειγματικά.
1: Τώρα με τον ιστορικό κανονισμό που μου λέει, μπορεί να υπάρχει. Εντάξει, θα του κόψουν ένα πρόστιμο, τα γνωστά. Μετά θα τον χαρίσουν σε μια επιτυχία. Και καταλαβαίνεις, έτσι παίρνουν άδεια από τη σημαία μετά.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Αυτή η συμπεριφορά όμως πρέπει να την καθυριάσουμε και πρέπει να πούμε ότι ήταν ανεπίτρεπτη.
0: Και να πούμε έτσι και πριν και κλείνοντας, ο Γιάρεμτσουκ του Ολυμπιακού, ο παίκτης αυτός, ο οποίος ο Μιντιλίμπαρ τον έχει βάλει στην άκρη, ένας πολύτιμος παίκτης, πιστεύω τώρα να επανέλθει, δεν ξέρω τι αποφάσισαν σήμερα. Αλλά
1: εντάξει,
0: βλέπουμε.
1: Και τον έχουν και τι θα γίνει.
0: Ναι,
1: θα
0: βλέπω ότι η Βαγγέλη, ο κάθε προπονητής έχει μονές. Δηλαδή, ένας παίκτης στη Λιόν έπαιξε, απέδωσε πολλά, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι προσωπικό μεταξύ τους. Αλλά...
1: Μπορεί, αλλά από την άλλη μεριά τώρα πες μου τώρα, έχει λογική αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός. Με τόσους παίκτες, πώς μπορεί να γίνει μια ομάδα, μπορεί να γίνει αυτή η ομάδα τώρα, με τόσους παίκτες νέους.
0: Κοίταξε να δεις. Και ο Παναθηναϊκός έχει νέους. Και ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς νέους. Αλλά το θέμα είναι ο προπονητής να μην έχει μόνο.
1: Ακόμα φέρνουν παίκτες, ήρθαν 3-4 περασμένη εβδομάδα. Πρέπει να παίξουν όλοι. Πώς θα παίξουν όλοι.
0: Θα τα δούμε.
1: Πρέπει να υπάρχει μια προσαρμογή. Πρέπει να δέσει το γλυκό. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα. Τους φέραμε και πρέπει να παίξουν για να δικαιολογήσουν την αποτυχία. Και η οποία βέβαια έχει ένα. Και έχει και μια σχέση και με την όλη με το συμβάν με τον Ελκαμπή, αλλά από την άλλη μεριά δεν δικαιολογείται και ο Ολυμπιακός να αυτές οι ενέργειες που γίνανε και μέσα στο παιχνίδι να έρθει ισόπαλος με την ομάδα του Βόλου.
0: Βαγγέλη μου, να πούμε μόνο ότι στο 43ο λεπτό η Καλυθέα διπλασιάζει τα τερματά της και το άλλο παιχνίδι στο 87 Μαρκό Παντσαραϊκός 1-0. Να σε ευχαριστήσω πολύ, φίλε Βαγγέλη, τα λέμε Τετάρτη.
1: Χαίρετε.

0: Κοντά μας, φίλες και φίλοι, έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέρ, Αφίνα και Αρτέμιδα. Μην το ξεχνάτε, εκεί θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και κορεάτικη περιποίηση για άντρες και γυναίκες. Ραφίνα Αθηνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44, Λαμποτέ. Ανακαλύψτε τα και online στο labote.gr. Και βεβαίως η δήλωση του Μάρκο Νίκολιτς λέει: δεν είμαστε εδώ για διακοπές και θα κάνουμε τα πάντα για να συνεχίσουμε στο Champions League. Είναι ο Νίκολιτς ένας καλός προπονητής, έχει το βασικό κορμό από πέρσι με την ομάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει τη δυνατότητα, τουλάχιστον για τον τωρινό αντιπαλό, τον αυριανό που θα παίξει για το Champions League, είναι στο χέρι του, είναι μες στην έδρα του, να πάρει αυτή τη νίκη, αυτό το τρίποτο και να ξεκινήσει με νικηφόρο αποτέλεσμα. Βεβαίως και ο Λόβρο Μάγερ, ένας παίκτης ο οποίος ξεχωρίζει, φαίνεται ότι είναι μια καλή μεταγραφή ο μέσος Κροάτης, συγγνώμη. Ναι, και 28χρονος και βέβαιως ξεχώρισε και στο προχθεσινό παιχνίδι και θα είναι και στη συνέχεια ένας παίκτης που θα είναι αρκετά επιδραστικός για το παιχνίδι της ΑΕΚ. Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, έχουμε και το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα. Είναι μια ωραία πρόταση για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Υπέροχη φιλοξενία με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, φάρμα με σπάνια ζώα και άλλες δραστηριότητες. Για τις διακοπές σας, λοιπόν, οι διάφορες εκδηλώσεις, Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα με καταπληκτική θέα τον Ευωϊκό. Επικοινωνήστε στο 22 210 96 465. Να θυμάστε λοιπόν, Hotel Ανθιδών Estate, εδώ κοντά μας στη Χαλκίδα. Λοιπόν, έχουμε τη Σοφία Λυσιώβα, αλλά πριν την καλωσορίσω θέλω να σας δώσω και τρεις στοιχηματικές προτάσεις, γιατί καθυστερήσαμε και ξεκινάνε κάποια παιχνίδια λίγο νωρίτερα. Έχουμε λοιπόν στις 8 η ώρα το πρώτο, δηλαδή 640 κωδικός NAD Nancy, είναι για την πέμπτη αγωνιστική της League 2 Γαλλίας. Θα δώσουμε 2-3 γκολ με απόδοση 1.90. Το 6-20 Midland Nordjylland θα προτείνουμε over, εδώ είναι Δανία για την 7η αγωνιστική. Over λοιπόν με απόδοση 1.70 και 641. Ουντινέζε Λάτσιο, Σέρια Ιταλία, για την 3η αγωνιστική θα προτείνουμε 2-3 γκολ με απόδοση 1.92. Τα λέω εντάχει, άλλη μια φορά, τρία παιχνιδάκια είναι: 6.40 Νάντανσι 2-3 γκολ, 6.20 Μίντιλα Νόρτζελαν over 2.5 και 641 Ουντινέζε Λάτσιο 2-3 γκολ. Καλή επιτυχία! Λοιπόν, είχαμε την πρώτη αγωνιστική της Super League 2. Σοφία Λυσιώβα, λοιπόν, ειδική για αυτή την κατηγορία, να μας πει περισσότερα. Σοφία, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Τα Σαββατοκύριακά μας απέκτησα νόημα πλέον. Ξεκίνησε η Super League 2.
0: Το κατάλαβα.
1: Η πρώτη αγωνιστική, γιατί αυτή την ώρα διεξάγονται τρία παιχνίδια. Η Μαρκό προηγείται 1-0 του Πανσεραϊκού, είναι σκαρτερή στο παιχνίδι με γκολ του Έλα Ραμπή με πέναλτι. Είχε χάσει στο κύπελο ένα πέναλτι ο Έλα Ραμπή, αλλά το βρήκε πάλι. Η Καλυθέα προηγείται 2-0 της νίκης Βόλου στο ημίχρονο.
0: Πάντως εύκολη η επικράτηση μέχρι τώρα της Καλυθέας. Η νίκη Βόλου δεν είναι από τις ομάδες, Σοφία, που έχει στόχο άνοδο.
1: Ναι, όντως, αλλά δεν έχει δείξει πολύ καλά. Και 1-0 είναι και η Ελάσσιου κόντρα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
0: Στο 11ο λεπτό είναι αυτό, είναι νωρίς τώρα.
1: Είναι στο 17. Να πούμε λίγο έτσι κάποια πράγματα για αυτή την πρεμιέρα. Να πούμε και τα άλλα αποτελέσματα βεβαίως. Παθρακικός Πύργος 0-0 στο θέμα της Παρασκευής. Και χθες είχαμε το Θεσσαλικό Ντέρμπι ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1. Νέστος Ζάκυνθος 1-1. Και Πανιώνιος Αστέρας Β 2-0. έτσι να κάνουμε μια κριτική λίγο έτσι σε αυτό, να πούμε ότι η ιστοσελίδα της Super League 2 έχει αναβαθμιστεί σημαντικά και τώρα εκεί μπορεί να μπει κάποιος και να δει ένα live ανάλογο με αυτό που υπάρχει και στο site της Super League όταν γίνονται αγώνες, με συνθέσεις, με scorer, με ένα χρονολόγιο του αγώνα, κάρτες κτλ. Οπότε υπάρχουν κάποια στοιχεία που μπορούν να δούνε. Να πούμε ότι δεν τα είδαμε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Δηλαδή το Παθρακικός Πύργος ήταν η πρεμιέρα την Παρασκευή που λάθος το Σάββατο, που δεν το είδαμε, δεν το έδειξε κανένας. Το ΕΡΤ 2 Σπορ έδειξε χθες το Θεσσαλικό Ντέρμπι και το Πανιώνιος Αστέρας Β, ψάχναμε να το βρούμε γιατί έλεγε το πρόγραμμα Superbet. Αλλά τελικά το έδειχνε το Netflix, μέσω Netflix, το Sports 2, δηλαδή διαδικτυακά, χωρίς μετάδοση. Γιατί φαντάζομαι ότι στον Πανιώνιο, στη Νέα Σμύρνη, στην άγωνη περιοχή, ήταν πολύ δύσκολο να υπάρχει μετάδοση. Βέβαια, εδώ να κρατήσουμε μια επιφύλαξη, γιατί δεν ξέρω γιατί μήπως λόγω συμφωνίας δεν μπορούσε να έχει μετάδοση το παιχνίδι. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ήταν καλές οι εντυπώσεις. Σήμερα τηλεοπτικά καλύπτεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή όποιος βάλει τη F2 θα δει το φινάλε του Μαρκό Πανσεραϊκός. Διαδικτυακά μέσω YouTube το Καλυθέα Νίκη Βόλου και το Ελάσσιρου Απόλλωνα Καλαμαριά δεν υπάρχει καμία μετάδοση. Υπάρχει, όπως είπα όμως, στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας υπάρχει ένα live, ας το πούμε έτσι, με μια εικόνα που μπορεί να καταλάβει κανείς τι γίνεται στο παιχνίδι.
0: Πάντως να πούμε μια είδηση για την ΑΕΚ, Σοφία, μισό λεπτάκι. Στην τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι για το Champions League με την αυστριακή ομάδα, τη ΛΑΣΚ, λοιπόν, δεν βγήκε ο Στρακώσια για προπόνηση και υπάρχει πιθανότητα αύριο να μην είναι στη διάθεση του Νίκολιτς και να πάρει ο Μπρινιόλι, ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, τη θέση κάτω από τον γκολοπόστ, έτσι. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι περισσότερο.
1: Κάποια ενημέρωση, όχι.
0: Ναι, θα δούμε αυτό.
1: Αργότερα, δηλαδή τώρα είναι σε εξέλιξη προπόνηση.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει κάποια ενημέρωση.
0: Έτσι. Τώρα, πάμε στα δικά σου πάλι εδώ. Έχουμε κάτι άλλο από την κατηγορία, Σοφία?
1: Από την κατηγορία, όχι. Απλά αυτό κάνουμε, ας πούμε, μια κριτική τώρα στο πώς κύλησε η πρώτη αγωνιστική. Να πούμε ότι στο Θεσσαλικό ντέρμπι ήταν πάρα πολύ ωραία η εικόνα με οπαδούς και των δύο ομάδων. Την άκρως ακατάλληλη ώρα που διεξήχθη το παιχνίδι, όπου έβραζε ο τόπος στη Λάρισα και δεν σκέφτηκε κάποιος άνθρωπος να το πάει λίγο πιο αργά με 38 βαθμούς. Και υπήρχε, όπως έδειχνε η κάμερα, την απέναντι κερκίδα που ήταν κάποιοι ηρωικοί, ειλικρινά, οπαδοί της Λάρισας, κάποιοι λίγοι, που έκαναν σε αυτόν τον ήλιο, κάτω από αυτόν τον ήλιο, αυτή την απίστευτη θερμοκρασία, να δουν αυτό το παιχνίδι. Τα πέταλα ήταν κάπως καλύτερη η κατάσταση, αλλά την απέναντι κερκίδα, έτσι όπως έδειχνε η μετάδοση, ήταν η κατάσταση, δηλαδή έλεγε Παναγία μου οι άνθρωποι. Πώς είναι, να πούμε ότι μόλις έληξε τώρα το Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0 και αυτό είναι μια μίνι έκπληξη, να το πούμε, γιατί ο Πανσεραϊκός έχει στόχο την άνοδο.
0: Είναι αυτό, Σοφία, που έχουμε πει φέτος, ότι με τις 16 ομάδες η Super League 2 θα είναι πιο ανταγωνιστική και αναμένεται να δούμε και καλύτερο θέαμα, έτσι.
1: Ναι, και τώρα, ας πούμε, η Μαρκό δείχνει ότι δεν είναι εύκολος αντίπαλος.
0: Ο Σούλης Παπαδόπουλος εκεί είναι τρίτη χρονιά, νομίζω, στην ομάδα τώρα, έτσι, οπότε έχει φτιάξει.
1: Ναι, και κάτι ομάδες, κάτι καλές μεταγραφές, ο Ελαραμπή είναι μία από αυτές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η μόνη όμως. Και το παιχνίδι έγινε στη Κεσαριανή, γιατί το γήπεδο του Μαρκόπουλου δεν είναι ακόμα έτοιμο.
0: Ωραία.
1: Και είδαμε, αλλά επειδή ακριβώς γίνονται μεσημέρι τα παιχνίδια και αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ ζέστη ακόμα, είναι δύσκολο.
0: Ωραία.
1: Να πούμε επίσης ότι και ένα τελευταίο για τον Μάναλη στον Πανιώνιο, που έβαλε τα δύο γκολ του Πανιωνίου χθες, ότι σκοράρει ανελιπώς γενικά στη Super League 2, αλλά για τέταρτη σερή χρονιά σκοράρει στην πρεμιέρα της, με όποια ομάδα κι αν είναι. Ο Μάναλης ανοίγει λογαριασμό νωρίς. Και είναι από τους παίχτες που σκοράρουν και οδηγούν την ομάδα τους στην άνοδο.
0: Σοφία μου, τα λέμε και Τετάρτη. Πρώτα Θεός, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έλεγα νωρίτερα, φίλες και φίλοι, για τις επιθετικές δυνατότητες των ομάδων. Για την ΑΕΚ δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Γιώβιτς και Βάργα είναι δύο παίχτες οι οποίοι συνεργάζονται άψογα και κάνουν, φέρνουν αποτελέσματα στα αντίπαλα δίχτυα. Όπως είπα νωρίτερα και με τον Παναθηναϊκό, Λιβάη Γκαρσία, Αντρέα Τετέι, αλλά και Ντέσσερς εκεί, και μετά ο Ραστόντερ που αυτός δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα. Είναι δυνατή με τους μέσους πίσω, Κάγκουα, τα Μπόρδα, Ουναή και τα λοιπά. Φαίνεται λοιπόν ότι το πρωτάθλημα το φετινό θα έχει ανταγωνισμό και ο Ολυμπιακός βεβαίως στην εξίσωση με τους νέους παίκτες που έρθα και πολλούς άλλους. Θα έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα πιστεύω και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ με αρκετά ζητήματα εσωτερικά αλλά και αγωνιστικά να μένει λίγο πίσω, αλλά το πρωτάθλημα μόλις τώρα ξεκίνησε, τρίτη αγωνιστική, έχουμε πολλά να δούμε στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, όπως θα έλεγε κάποιος. Και σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Εσείς μείνετε εδώ. Εμείς ξανά την ερχόμενη Τετάρτη, 5 το απόγευμα. Μείνετε εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάτσο. Ο ίδιος μετά μετάδοση του παιχνιδιού Αστέρας Ηρακλής, 6 ώρα. Και μετά εμείς παραδίδουμε σκυτάλι μετά το δελτίο ειδήσεων στο Σάκη Βουσδούνη για τη συνέχεια λοιπόν. Καλή ακρόαση. Γεια χαρά σε όλους.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την

0: 621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621-621- 2-31-6-20.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr
4: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στην Dubai BC θα συνεχίσει την καριέρα του ο Thomas Walkup, όπως έκανε γνωστό ο Ολυμπιακός, καθώς οι δύο ομάδες ήρθαν στη συμφωνία για τον Τεξανό Γκάρντ. Ευχαριστούμε τον Thomas για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο στάδιο της καριέρας του. Η συμφωνία αντιπροσωπεύει επίσης την αρχή μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση της Dubai BC στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague, τονίσουν στην ανακοίνωσή τους οι Ερυθρόλευκοι. Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου κόντρα στο Βόλο συμπεριλήφθηκε ο Ρωμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ενεργοποιείται ξανά μετά τον... Ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε στο Champions League. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να βρισκόμαστε εδώ στο κορυφαίο επίπεδο. Το αξίζαμε με την προσπάθεια των παικτών μας. Δεν είμαστε εδώ όμως μόνο για τη συμμετοχή. Θέλουμε να κυνηγήσουμε κάθε παιχνίδι. Θα εξετάσουμε τον κάθε αντίπαλό μας. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι όλοι θα είναι πάρα πολύ δυνατοί. Είναι σημαντικό ότι παίζουμε στην έδρα μας, καθώς ο κόσμος μας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι ο 12ος παίκτης, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολης στη συνέντευξη τύπου της πρεμιέρας της ΑΕΚ στη League Face του Champions League εναντίον της LASK στη Νέα Φιλαδέλφια. Είμαστε πάρα πολύ ανυπόμονοι και χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Είμαι σε μια πολύ καλή φόρμα εγώ, αλλά και ολόκληρη η ομάδα. Όλη η επιθετική της ομάδας είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το χαμένο πέναλτι με τον Όφη μου έδωσε έξτρα κίνητρο και είμαστε έτοιμοι για το αυριανό μάτς. Ανέφερα πλευρά στον ποδοσφαιριστό ο Μπαρνάβας Βάργα. Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι κυπέλλου με τον Βόλο συμπεριλήφθηκε ο Ρωμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος συνεργοποιείται ξανά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αγίου Μπελκαμπή. Ο Ουκρανός αποτελεί το πρώτο φαβορή για να αντικαταστήσει τον Μαροκινό στην ευρωπαϊκή λίστα. Πιθανότητες έχει και ο Ρόκα. Εκτός έμειναν η Ορτέγκα, Έσεν, Ντάνι Γκαρθία για λόγους ξεκούρασης και τραυματίες Πιρόλα και Ρόκα. Ικανοποίηση επικράτησε στον Παναθηναϊκό μετά τη χθεσινή νίκη επί του ΠΑΟΚ. Την παρθενική του συμμετοχή μετά την επιστροφή του στους πράσινους πραγματοποίησε ως αλλαγή ο Αζεντίνου Νάι, ο οποίος αμέσως μετά το τέλος του αγώνα επισκέφθηκε στο νοσοκομείο του συμπατριώτη του Άγιο Μπελκαμπή. Τον Μιχάλη Ματσούκα όρισε η ΕΠΟ για την εξαναβόλη σε αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κυφσία την Πέμπτη στο ΑΚΑ. Αναβρασμός επικρατεί στον ΠΑΟΚ και τη διαιτησία του χθεσινού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Είναι απίστευτο ότι δεν παρενέβη το ΒΑΡ στη φάση του Εντιαγέ. Ανέφερε ο Αλέσιο Λύση. Αγωνία με τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θα υποβληθεί την Τρίτη σε μαγνητική τομογραφία με τον τραυματισμό του στον Αστράγαλο στα τελευταία λεπτά του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Βάρη διάστρεμα είναι η πρώτη εκτίμηση, η οποία αν επιβεβαιωθεί θα τον αφήσει εκτός δράσης για 1 με 1,5 μήνα. Την πρώτη προπόνηση με το δικεφάλαιο του Βορρά πραγματοποίησε ο Ντιέγκο Κώστα. Για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού κινητού, ο Άρης, ο οποίος εξετάζει ποδοσφαιριστές και για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στην Τρίπολη, στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής Super League, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Μπαρτ.

0: Στόλο και Παπαδόπουλο για του Αρκάδε. Ο Ιουτζένιο Σένα θα αντικαταστήσει τον Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Γυρεού. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 περιγράφει Νίκου Κατσάτσου. Στην απόκτηση του 29χρονου μεσοπιθετικού Κέρβιν Αντράντε με τη μορφή δανεισμού από τη Μακάμπι Τελαβίβ προχωράει ο Βόλος. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η δράση στην πρώτη αγωνιστική της Super League 2. Στις 4 Μάρκο Παντσεραϊκός, Μάρκο Παντσεραϊκός 1-0, τελικό αποτέλεσμα Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου 2-0 στο ημίχρονο και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς σε εξέλιξη στο 1-0. Για τέταρτη αγωνιστική της La Liga στις 8 παίζουν Χετάφε Θέλτα και στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Στην τρίτη στροφή της Serie A στις 7.30 Κάγιαρι Λέτσε και στις 10.15 Ουντινέζε Λάτσιο. Όλο και πιο πιθανή είναι η ακύρωση του Super Cup της Euroleague που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 18 με 19 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, 7 λεπτά μετά τις 6. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους σας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου του 2026.

Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Και φυσικά παρέα με όλους εσάς εκεί έξω.

δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943, πρώτος τρόπος. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας.

στον απόϊχο της τρίτης αγωνιστικής, φίλες και φίλοι, της Super League. Είχαμε Βόλος Ολυμπιακός το Σάββατο 1-1. Είχαμε τον τραυματισμό εκεί του Αγίου Μπαλκαμπή. Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε περαστικά. Πραγματικά ήταν σοκαριστικό ό,τι είδαμε το Σάββατο. Και όταν βλέπεις έτσι παίκτες να τραυματίζονται, να υποφέρουν, εύχομαι να μην ξαναδούμε κάτι τέτοιο. Περαστικά και στο Γιαννούλη, ο οποίος θα υποβληθεί σε μαγνητική αύριο μετά τον τραυματισμό στον Αστράγαλο. Και μια όμορφη εικόνα βέβαια με τον Ουναΐ του Παναθηναϊκού μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ να πάει στο νοσοκομείο και να κάνει μια ανάρτηση να επιστρέψει, που έλεγε να επιστρέψει σύντομα πιο δυνατός. Περαστικά λοιπόν και σε αυτό το μεγάλο παίκτη, τον LKB. Όντως ευχόμαστε να επιστρέψει πιο δυνατός. Δυστυχώς έχει και αυτά το ποδόσφαιρο. Πολύ κρίμα πάντως για όποιον παίκτη τραυματίζεται.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και θα πάμε και στον Νίκο Κατσάτο, γιατί έχουμε σε εξέλιξη το μάτς του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή που κλείνει την τρίτη αγωνιστική. ΑΕΚ Ηρακλής καταιγιστική, ΑΕΚ 5-0. Την Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Όφη και Φυσιά 2-0. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Μεγάλη νίκη του Πανετολικού απέναντι στη Λιβαδιά. Έχει 3-3. Και Παναθηναϊκός νικητής στο μάτς με τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι 3-1. Αυτή την ώρα διεξάγεται το μάτς του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή. Ο Νίκος Κατσάτσος το παρακολουθεί και θα μας ενημερώνει καθ' όλη τη διάρκεια του μάτς. Έχουμε και κάποια εξέλιξη εκεί. Νίκο, μας ακούς. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα, μάλλον.
1: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Από την Τρίπολη παρακολουθούμε ζωντανά τον αγώνα Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Ο αγώνας ο οποίος λύγει και την τρίτη αγωνιστική της Super League. Όπου μάλιστα
0: έτσι όπως το είπες, φίλε, εγώ νόμιζα ότι λύγει τώρα, γιατί τώρα ξεκίνησε.
1: Είναι ουσιαστικά ο αγώνας που κλείνει την αυλαία, να το πούμε πιο σωστά. Όπου βρισκόμαστε στο 12ο λεπτό, προηγείται ο Ηρακλής 1-0 με τον γκολ του Μπαρθένας, του Extreme, όπου μάλιστα σε κάποια φάση εξετάστηκε η φάση από τους διαιτητές, είχε ακυρωθεί εξ αρχής το γκολ για υποψία offside, ωστόσο δεν υπήρχε κανένα offside, τέλος καλό, όλα καλά, και έτσι ο Ηρακλής προηγείται με 1-0 στην Τρίπολη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, πάμε να πούμε λίγο γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Θα ξεκινήσουμε με τους γηπεδούχους. Για τον Αστέρα, την ομάδα του κύριου Αντωνόπουλου, έχουμε και λέει ο κύριος Αντωνόπουλος κατεβάζει την ομάδα με ένα σύστημα 4-2-3-1 με τον Χατζημανουήλ στο τέρμα, δεξί μπακ τον Κότσιρα, αριστερό τον Μέντες, δύο στόπερ του Σίλβα και Μπόρσον, Γκονζάλες και Γκουρμπέλη στα δύο αμυντικά χαβ, Μπουζούκι στη θέση 10, ο Κέτου στο δεξί άκρο της επίθεσης, στο αριστερό άκρο ο Ορόσκο και στην κορυφή ο Ρικαρντίνιο. Τώρα για τον Ηρακλή, την ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος Βάλτερ Ματσάρη είναι τιμωρημένος, οπότε στον πάγκο βρίσκεται ο βοηθός του, ο Ιουτζένιο Σένα, κατεβάζει την ομάδα με το σύστημα 4-3-4-3, όπως είπε και στους δύο αγώνες των πρώτων δύο αγωνιστικών της Super League. Αθανασιάδης στο τέρμα, Ούρος, Ρος και Πίνα στα στόπερ, δεξί wing back ο Σόρια, αριστερό wing back ο Νανού. Τα δύο χάφ είναι ο Τσουρλής και ο Καϊπουέ. Ο Κόλιτς βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μπαρθένας, ο σκόρερ του γκολ, ο σκόρερ της αναμέτρησης, στο αριστερό άκρο της επίθεσης και στο δεξί άκρο της επίθεσης ο Νίζε.
0: Πάντως τώρα είναι καθημερινή σήμερα, Νίκο. Δεν βλέπω και πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο, να σου πω την αλήθεια.
1: Εντάξει, λογικό το θεωρώ, είναι Δευτέρα, είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδος, για την ακρίβεια η δεύτερη, αλλά ας πούμε εμείς ότι είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, καθώς είναι και η μέρα που αρχίζουν οι δουλειές, αρχίζουν
0: εργάσιμη, βέβαια.
1: Οπότε, τα χαρτιά είναι μόνο η δεύτερη μέρα. Τώρα με τον Ηρακλή να πάει να φεύγει από τα δεξιά με τον Κάρλε Σόρια. Κάρλε Σόρια, ο οποίος είναι και αρχηγός της αναμέτρησης. Ο πρώην δεξιός οπισθοφύλακας του Βόλου, ο οποίος έτος αγωνίζεται για τον γυραιό στην επιστροφή του Ηρακλή επτά από 9 χρόνια στην μεγάλη κατηγορία. Μία από τις πιο ταλαιπωρημένες ομάδες της Ελλάδος.
0: Ίσως και αδικημένη ομάδα, θα έλεγα εγώ.
1: Συμφωνώ μαζί σου, Σάκη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το αν είναι αδικημένος ο Ηρακλής ή όχι. Μάλιστα, είχε βρεθεί να αγωνίζεται και στο γάμα τοπικό της ΕΠΣ Μακεδονίας, ενός προσωπικών σωματείων Μακεδονίας, λόγω των χρεών, με την ονομασία Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής, μια ομάδα που διαχειριζόταν στην γάμα κατηγορία της ΕΠΣΗ ΜΗ το τμήμα βόλεϊ. Διαχειριζόταν την ομάδα όταν ο Ηρακλής είχε υποβαστεί την γάμα κατηγορία, ωστόσο αυτές οι μέρες ανήκουν στον παρελθόν, καθώς ο Γυραιός βρίσκεται στην μεγάλη κατηγορία. Έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στην αναμέτρηση, καθώς προηγείται και 1-0, αλλά έχουμε τον Μπουζούκι να έχει την κατοχή τώρα και τον Αστέρα. Ο Μπουζούκης τώρα θα δώσει την μπάλα από τα αριστερά, εκεί όπου αριστερά βρίσκεται ο Μέντες. Μέντες δίνει στον Κετού. Είναι τώρα μια σέντρα από τα αριστερά, δεν υπάρχει όμως κανένας. Εκεί βρίσκεται μόνο ο Ρος, ο οποίος θα απομακρύνει. Δεν θα απομακρύνει όμως τελείως, καθώς είναι ο Νανού από αριστερά. Τώρα απομακρύνει ο Ρος. και δεν καταφέρνει ο Κόλιτς να κρατάει, να κρατήσει την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και έχουμε πλάγιο από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Αστέρας Τρίπολης, ο Αστέρας Άκτορ. Και τώρα έχουμε τώρα με την, τον Γκονζάλες να έχει την μπάλα στην κατοχή του, να δίνει από τα αριστερά στον Μέντες, και Μέντες τώρα από τα αριστερά θα πάει προς τα δεξιά στον Σίλβα, Σίλβα στον Μπόρσον. Μπόρσον, Κότσιρας και Μπόρσον πάλι. Τώρα έχει την μπάλα ο Κουρμπέλης όμως. Ο Κουρμπέλης θα δώσει από τα δεξιά. Γίνεται μια σέντρα, η μπάλα περνάει από όλους από τα δεξιά, όπως βλέπετε, η ομάδα της Τρίπολης, και έχουμε την κατοχή για τον Ηρακλή. Να πούμε λίγο και να θυμίσουμε στον κόσμο ότι το διακύβευμα είναι μεγάλο, καθώς οι δύο ομάδες διεκδικούν την πρώτη τους νίκη στην φετινή Super League, καθώς ο Αστέρας έχει ξεκινήσει με δύο ήττες σε ισάριθμους αγώνες, 3-1 από τον Πανετολικό και 1-0 από τον Ολυμπιακό. Από τον Πανετολικό έχασε το Αγρίνιο, από τον Ολυμπιακό έχασε στην Τρίπολη, ενώ ο Ηρακλής ιτήθηκε 4-0 από την ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική στην Νέα Φιλαδέλφια, ενώ έφερε ισοπαλία 1-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο με τον Βόλο. Είναι το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που ο Ηρακλής αγωνίζεται ως φιλοξενούμενος.
0: Ο Αστέρας, ο οποίος έχει κάνει, Νίκο, και καλές θα έλεγα μεταγραφές, επιστροφή Κουρμπέλη, επιστροφή Κότσιρα, έτσι, ο Μπουζούκης. Και να πω λίγο, και αν μου επιτρέψεις και λίγο, την έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, και την βαθμολογία. 3-3 έχει κάνει ο Πανετολικός μέχρι τώρα, 9 βαθμούς. Η ΑΕΚ έχει στραβοπάτημα, όπως και ο Ολυμπιακός είναι στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα με 7. 6 ο Παναθηναϊκός με ένα παιχνίδι λιγότερο, και είναι η μοναδική ομάδα που, αν κερδίσει την Πέμπτη το μάτς με την Κηφισιά, θα είναι και αυτός στο 3-3. Πέμπτη θέση ο Άρης με 6, όσο και ο ΠΑΟΚ και ο Όφη, που είναι πέμπτη ομάδα του Άρη, έκτη ομάδα του ΠΑΟΚ, έβδομη η ομάδα του Όφη. Ο Βόλος στην 8η θέση με 2 βαθμούς. Ένατη θέση ο Ατρόμητος με 1 βαθμό. Όσους και η Καλαμάτα που είναι στη 10η θέση, και η Κηφισιά που είναι στην 11η, και ο Ηρακλής που είναι στη 12η, και από εκεί κάτω κανένα βαθμό. Ο Αστέρας 13η θέση, παίζει τώρα βέβαια, και ο Λεβαδιακός επίσης με 0 βαθμούς. Συνεχίζεις, Νίκο.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 19ο λεπτό. Το Αστέρας Ηρακλής παραμένει στο 0-1 από το 10ο λεπτό και τον γκολ του Μπαρθένας. Να πούμε στον κόσμο ότι η τελευταία φορά που αναδείχθηκε κάποιος νικητής ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν στις 3 Απριλίου του 2016, όταν στο Καφτατζόγλιο στάδιο ο Αστέρας επικράτησε 1-0 του Ηρακλή για την σεζόν 2015-16, όταν ο Ηρακλής ήταν ουσιαστικά η πρώτη σεζόν του Ηρακλή έπειτα από την άνοδο το 2015, που ανέβηκαν μαζί με την ΑΕΚ την ίδια σεζόν. Ενώ στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις που δώσανε στην Super League τη σεζόν 2016-17 είχαμε δύο ισοπαλίες, 1-1 στο Καφτατζόγλιο και 2-2 στο Τρίπολη. Να πούμε ότι για τους φίλους του Ηρακλή, όταν ακούνε το όνομα του Αστέρα Τρίπολης, δεν σκέφτονται και τα καλύτερα, δεν τους έχετε και καλύτερη εικόνα, καθώς γιατί θυμόμαστε το 2011, όταν είχε υποβιβαστεί στα χαρτιά, όταν είχε υποβαστεί στο γήπεδο ο Αστέρας Τρίπολης, ο Ηρακλής δεν κατάφερε να πάρει την αδειοδότηση, και ενώ είχε μαζέψει 35 βαθμούς, ενώ ο Αστέρας είχε μαζέψει 31 στην σεζόν 2010-2011, είχε μείνει κατηγορία δηλαδή ο Ηρακλής, λόγω αδειοδότησης και οικονομικών προβλημάτων του 2011, μια, αν μπορεί να πει κάποιος, σκανδαλώδης χρονιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς είχαμε και το σκάνδαλο Κοριόπολης εκείνη τη χρονιά, υποβιβάστηκε ο Ηρακλής. Και δεν ήταν η μόνη ομάδα που υποβιβάστηκε, καθώς είχαμε και τον υποβασμό, εντάξει, λόγω του σκανδάλου Κοριόπολης, όμως τον υποβασμό της Καβάλας και του Ολυμπιακού Βόλου, που μάλιστα ο Ολυμπιακός Βόλου είχε και συμμετοχή στα play-off, αλλά και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την επόμενη σεζόν, μέχρι που η UEFA τον απέκλεισε λίγες μέρες πριν δώσει αγώνα play-off με την Paris Saint-Germain για την είσοδο στους ομίλους του Europa League. Δηλαδή, για να καταλάβεις, Σάκη, γιατί το πήγαμε και λίγο παραπέρα, ότι ο Ηρακλής έπεσε στη θέση του Αστέρα Τρίπολης, να σου το πω πιο απλά.
0: Ναι, σωστά.
1: και δεν μπορούμε να πούμε ότι οι φίλοι του Ηρακλή έχουν και τις, έχουν και την καλύτερη εικόνα για τον Αστέρα Τρίπολης. Αλλά εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι για να το αναλύσουμε την παρούσα φάση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα παιχνίδι, την πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων έπειτα από 8 χρόνια, από 9 χρόνια, από 9 χρόνια, όχι από 8 χρόνια, από 9 χρόνια. Την ώρα που έχουμε το πρώτο κόρνερ του Αστέρα Τρίπολης με τον Eugenio Seni να δίνει τις οδηγίες στους παίκτες για το πώς τις ζητούν στο κόρνερ, το οποίο θα εκτελεστεί από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Αστέρας. Γίνεται μια σέντρα, Κουρμπέλης κάνει ένα σουτ, κοντράρι πάνω στον Νανού και εν τέλει μπάλα κόβεται μέχρι στιγμής από τον Πίνα. Νέα σέντρα όμως γιατί παραμένει με στη μεγάλη περιοχή η μπάλα. Κεφαλιά για τον Αστέρα Τρίπολης, out.
0: Παραμένει το 0-1 λοιπόν.
1: Παραμένει... Το 1-0 παραμένει.
0: Το 0-1, όχι το 1-0.
1: Το 1-0 για τον Ηρακλή.
0: Σωστά. Λοιπόν, να πω στους φίλους ότι έχουμε και τρία μάτς σήμερα για τη Super League 2. Ένα τελικό Μαρκό, Παντσεραϊκός 1-0. Ένα μάτς που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Στο 66ο λεπτό, Καλυθέα Νίκη Βόλου είναι στο 2-1. Το Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Λοιπόν, Ισπανία και Λα Λίγκα Χετάφε Θέλτα στις 8, στις 10.30 Έλσε Ρεάλ Σοσιεδάδ, στην Ιταλία Σέρια 2 μάτς, στις 7.30 Κάλιαρη Λέτσε και Οντινέζε Λάτσιο στις 10 παρατέταρτο. Νίκο, συνεχίζεις.
1: Ο Ρικαρντίνιο ήταν αυτός ο οποίος έχασε την ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης με την κεφαλιά την οποία έκανε. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, ο οποίος είναι νέο μεταγραφικό απόκτημα του Αστέρα Τρίπολης, που είχαμε κάνει και αναφορά και προηγουμένως. Και μάλιστα την προηγούμενη σεζόν είχε συλλέξει μοναδικές εμπειρίες και μαζέψει μοναδικές εμπειρίες, καθώς είχε σκοράρει στο Champions League εναντίον της Arsenal στο Emirates, καθώς αγωνιζόταν στην πρωταθλήτρια Καζακστάν, Καϊράτ Αλμάτι, ο Βραζιάνος επιθετικός του Αστέρα Τρίπολης. Την ώρα που βγαίνει, πάει να βγει στην επίθεση με τον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης, όπου σε ρόλο δεκαριού κατεβάζει, είναι, περνάει τη γραμμή της έντρας και δίνει από τα δεξιά τώρα, δίνει από τα δεξιά στον Κοτσίρα. Κοτσίρας, ο οποίος κρατάει, θα δώσει στον Μέντες. Μέντες τώρα από τα αριστερά, δίνει στον Κετού. Κετού στο Μέντες. Μέντες κάνει μια σέντρα, οι κόντρες. Απομακρύνεται όμως η μπάλα, αν μπορώ να δω καλά. Ήταν από τον Καϊμπουέ η απομάκρυνση. Καϊμπουέ, ο οποίος κρατάει την μπάλα και δίνει από τα αριστερά στον Νανού. Νανού, ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαγιά προς τον Μπαρθένας. Δεν καταφέρει την μπάλα και έχουμε τώρα τον Κουρμπέλη. Όχι, ο Μπουζούκης ήταν. Και έχουμε μια σέντρα από τον Κότσιρα από τα δεξιά. Μια κόντρα, δεύτερη κόντρα. Πήγε για το σούτο ο Ρικαρντίνιο. Περνάει από όλους η μπάλα και εν τέλει απομακρύνεται από τους πρώτους του Ηράκλειο και πάει να φύγει μπροστά τώρα η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και φεύγει μπροστά. Φεύγει μπροστά με τον Καϊμπουέ. Καϊμπουέ δίνει από τα αριστερά στον Μπαρθένας. Μπαρθένας κάνει μια σέντρα. Η κεφαλιά όμως είναι από παίκτη του Αστέρα Τρίπολης. Είναι από τον κεντρικό αμυντικό, από τον Μπόρσον, και είχαμε και ένα σουτ το οποίο έκανε ο Ηρακλής και το σουτ το έκανε, αν μπορείς να το καλά.
0: Πες μας λεπτό που βρισκόμαστε, Νίκο.
1: Λοιπόν, ο αγώνας Αστέρα Τρίπολης Ηράκλης βρίσκεται στο 25 λεπτό, έχουμε συμπληρώσει από τα 25 λεπτά της αναμέτρησης.
0: Ωραία, και παραμένει το 0-1. Περιμένεις στη γραμμή, γιατί θα πάμε σε ένα διάλειμμα πολύ μικρό, περίπου 2 λεπτάκια, και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε ξανά μαζί σου.

0: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε, είμαστε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 με τον Σάγη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 6-98-45-21-821 είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Καλησπέρα να πω στη φίλη μας την Βίκη. Καλησπέρα επίσης στο φίλο τον Βαγγέλη από το Κάτω Εγάλαιο. Καλησπέρα και στην Γεωργία. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που είναι αυτή την ώρα συντονισμένοι εδώ σωστά στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε και πάλι στον Νίκο Κατσάτσου. Πριν όμως να σας πω, 72ο λεπτό, η Καλυθέα προηγείται της νίκης Βόλου για την Super League 2 με 2-1 και επιστροφή στον Νίκο Κατσάτσο. Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής. Κοντεύουμε στο ημίωρο. Έχουμε χάσει κάτι, Νίκο?
1: Το μόνο που είχαμε χάσει ήταν μια ευκαιρία στο 27ο λεπτό με κεφαλιά του Ρικαρδίνιο. Αποκρούει ο Αθανασιάδης και συνεχεία με δεύτερη προσπάθεια πιάνει την μπάλα στην αγκαλιά του. Οπότε είχαμε ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης. Ωστόσο δεν άλλαξε κάτι, το 0-1 παραμένει στην Τρίπολη και έχουμε τώρα από τα δεξιά που να πάει να φύγει ο Γυραιός με τον Κάρλες Σόρια. Ωστόσο η μπάλα που μακρύνεται από τον Μέντες με τον Κάρλες Σόρια. Τώρα η μπάλα από τα δεξιά και γίνεται εκεί πέρα η λάθος πάσα από τον Κάι Μπουέ και πάει να φύγει τώρα με τον Αστέρα Τρίπολης με τον Μπουζούκη. Ο Μπουζούκης κατέβασε πάρα πολύ ωραία και δίνει από τα δεξιά τώρα. Πήγε να γίνει προσποίηση από τον, Ρόσκο. Ωστόσο δεν κατάφερε εκεί πέρα να βγάλει κάτι. Η κατοχή τώρα είναι για τον Ηρακλή προς το κέντρο του γηπέδου. Με τον Κάι Μπουέ, τον Γάλλο μέσο, να δίνει από τα αριστερά την μπάλα να τη δίνει στον Πίνα. Ο Πίνα τη δίνει στο Ρος. Και ο Ρος τη δίνει στον Βούρο. Πραξιτέλης Βούρος. Θα δώσει στον Κάρλε Σόρια που είναι από τα δεξιά του και τώρα ξανά ο Ρος. Ρος Κάι Μπουέ, ξανά Ρος. Με τον Πίνα να δίνει από τα αριστερά τώρα στον Νανού και εν τέλει να κρατάει ξανά ο Πίνα, ο οποίος στην πρώτη αγωνιστική είχε σκοράρει και ένα πολύ όμορφο γκολ με την ΑΕΚ αλλά ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ την ώρα που έκλεψε την μπάλα, αν θυμόμαι καλά ήταν από τον Κοϊτά που την είχε κλέψει και κερδίσει το φάουλ. Τέλος πάντων δεν έχει σημασία, συνεχίζουμε με τον Κετού να φεύγει από τα αριστερά. Κετού ο οποίος κρατάει πάρα πολύ ωραία, κάνει μια συρτή σέντρα, κοντράρει μπάλα και έχουμε πλάγιο για τον Αστέρα Τρίπολης από την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται η ομάδα της Αρκαδίας. Ο Γιώργος Αθανασιάδης δίνει τις απαραίτητες οδηγίες. Να πούμε ένα πολύ ενδιαφέρον γεγονός, καθώς Βασίλης Χατζημανουήλ και Γιώργος Αθανασιάδης που είχαν περάσει και οι δύο αμφότεροι από την ΑΕΚ, μάλιστα υπήρχε και σεζόν 2020-21 που ήταν και οι δύο γραμμένοι στο ρόστερ του Δικεφάλου, σήμερα βρίσκονται αντίπαλοι και μάλιστα ο Χατζημανουήλ έχει και μια εμφάνιση με την φανέλα της ΑΕΚ σεζόν 2021-22 όμως, όταν είχε μπει αναγκαστικά την αναμέτρηση ως βασικός εναντίον του Ατομίτου τον Φεβράριο του 2022 και ένα παιχνίδι το οποίο κατάφερε να κρατήσει στο 0 και γίνεται πολύ ωραία, πολύ ωραίο passing game από τους παίκτες του Ατρομήτου και όμως είναι ο Κάρλες από του Ατρομήτου, του Αστέρα Τρίπολης, όπου έχουμε τον Κάρλες Σόρια σε ετοιμότητα και τώρα έχουμε τον Σίλβα ο οποίος δίνει από τα αριστερά στον Μέντες. Μέντες δίνει στον Γκονζάλες, Γκονζάλες τώρα δίνει στον Μπόρσον, Μπόρσον στον Σίλβα, η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου με τον Γκονζάλες. Γκονζάλες τώρα βγάζει από τα δεξιά στον Κότσιρα. Κότσιρας ο οποίος επέστρεψε στον Αστέρα Τρίπολης. Θα δώσει την μπάλα πίσω στον Μπόρσον. Μπόρσον δίνει στον Κουρπέλη, Κουρπέλης κρατάει ακριβώς τη σέντρα. Κάνει πολύ ωραία βαθιά παγιά. Πήγε για δεύτερη παγιά ο Αστέρας με τον Μπουζούκη και φεύγει τώρα στην κόντρα επίθεση ο Ηρακλής. Και στην κόντρα επίθεση με τον Μπαρθένας. Μπαρθένας κρατάει, κάνει μια σέντρα από τα αριστερά, δεν προλαβαίνει κανέναν όμως. Πήγε να προλάβει εκεί πέρα, πήγε να προλάβει εκεί πέρα ο Νίζε, ωστόσο δεν ήταν αρκετές οι δυνάμεις που βάλε στο τρέξιμο, καθώς πιο γρήγορος ήταν ο Μπόρσον στη φάση και απομάκρυνε. Την πάρω τώρα στον Γκονζάλες. Γκονζάλες, πολύ ωραία προσποίηση. Με τον Κάρλες Σόρια να παίρνει από τα δεξιά. Κάρλες Σόρια εναντίον του Κετού. Ο Κετού ο οποίος κόβεται, ο Κετού ο οποίος καταφέρει να κόψει τον Κάρλες Σόρια στο 34ο λεπτό. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στο 0-1. Και έχουμε τώρα ξανά τον Αστέρα στην κατοχή, καθώς δεν είχε αποτέλεσμα το πλάγιο του Κάρλες Σόρια. Και έχουμε τον Μπόρσον. Μπόρσον δίνει από τα δεξιά στον Κότσιρα. Κότσιρας ανεβαίνει τη γραμμή της έντρας και δίνει στον Μπουζούκι. Μπουζούκι ο οποίος έχει κατέβει σε ρόλο αμυντικού χαφ για να βοηθήσει στην επίθεση της ομάδας της Αρκαδίας. Κουρμπέλης θα ξαναδώσει μπάλα στον Μπουζούκι. Μπουζούκης δίνει στον Κότσιρα. Κότσιρας πήγε να δώσει προς τον Ορόσκο. Κόβεται, δεν κερδίζει φάουλ.
0: Νίκο, θύμισε μας το λεπτό που βρισκόμαστε.
1: 305 λεπτό, Αστέρας Τρίπολης Ηράκλης 0-1 και πάνω να φύγει στην κοντρά επίθεση ο Ηράκλης. Ωστόσο υπάρχει διακοπή στον αγώνα.
0: Ωραία, θα
1: εκμεταλλευτούμε. Υπάρχει ένα φάουλ.
0: Θα εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή. Θα έχεις ανοιχτό μικρόφωνο και μας διακόπτεις ανά πάσα στιγμή. Να πάμε εμείς τώρα να περάσουμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ με τον Μάριο Μαντσάλκο που είναι στην παρέα μας. Μάρια, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Τι γίνεται?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι, φίλε? Καλή εβδομάδα κιόλας.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε, ναι, έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, είναι εβδομάδα.
2: Εδώ, παρακολουθώ. Να ξέρεις.
0: Λίγο, μια ματιά.
2: Λίγο, ναι.
0: Να πούμε στους φίλους ότι είμαστε στο 78 λεπτό, είναι στο 2-1. Παραμένει η Καλυθέα, προηγείται της νίκης Βόλου με 2-1. Και να θυμίσω τελικό Μαρκό Παντσερεκός 1-0. Λοιπόν, είναι εβδομάδα Champions League. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, είναι εβδομάδα Champions League. Αύριο η ΑΕΚ 8 παρατέταρτο υποδέχεται τη ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σήμερα ολοκλήρωσε την προπόνησή της χωρίς το Θωμά Στακώσια. Δεν βγήκε στο 15 λεπτό ανοιχτής προπόνησης που είναι ανοιχτή για τους εκπροσώπους του τύπου. Η απουσία του γεννά ερωτηματικά. Μένει να δούμε αν στην πορεία υπάρξει κάποια σχετική ενημέρωση από την ΒΑΕ και αν η συμμετοχή του σε αυριανό παιχνίδι είναι τελικά αμφίβολη, αν δηλαδή θα παίξει ή όχι. Αν δεν παίξει, τη θέση του θα πάρει ο Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια.
0: Το λόγο δεν τον έχετε μάθει από τη μόνη.
2: Το λόγο όχι, δεν τον έχουμε μάθει τουλάχιστον για την ώρα. Να πούμε ότι ήταν μια προπόνηση. Στις αρχές της προπόνησης πάντα οι παίκτες είναι χαλαροί, κάνουν και τις πλάκες τους. Μία από αυτές, υπάρχει μια εικόνα, μια χαρακτηριστική εικόνα που ο Γιώβιτς έχει πιάσει ένα από τα μπέκ και προσπαθεί να βρέξει τους συμπαίκτες του. Καλό είναι αυτό γιατί γίνεται φεύγει το άγχος. Μιλάμε για ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ, η τελευταία συμμετοχή της ΑΕΚ στη Champions League ήταν το 2006.
0: Ναι, μιλάμε για 20 χρόνια πίσω, φίλε.
2: 20 χρόνια πίσω, μιλάμε, τότε είχε κερδίσει τη Μίλαν το 1-0, για όσους θυμούνται, με το φύγε Λίμπρε, το γκολ του Σέζαρ, σε έναν όμιλο Μίλαν Λίλ Άντερλεχτ, ότι η ΑΕΚ είχε καταφέρει να μαζέψει 8 βαθμούς. Υπήρξε μια συνέντευξη τύπου πριν την προπόνηση με τον Μάρκο Νίκολιτς να τονίζει μεταξύ άλλων ότι έχουμε ομάδα να παίξει παραπάνω από 8 παιχνίδια. Αναφέρθηκε στο παιχνίδι ότι δεν θα αλλάξουμε την τακτική, το στυλ ή το μοντέλο παιχνιδιού μας. Σε κάποιον βαθμό αυτό εξαρτάται από το δικό μας ρυθμό και πρέπει να έχουμε το δικό μας στυλ. Αν προσαρμόζεσαι συνέχεια στον αντίπαλο, τότε εσύ τι είσαι. Και είναι λογικό. Σχολίασε και την επιστροφή του Λιούμπισης, ότι ήταν σημαντικό κομμάτι της ομάδας πέρυσι. Υπήρχε ένα κομμάτι της σεζόν που βοήθησε πολύ.
0: Σκόρα, ναι, και έρχεται ως αντίπαλος τώρα.
2: Ακριβώς, και πλέον έρχεται ως αντίπαλος, παρόλο που είναι δανεικός από την ΑΕΚ στην ΛΑΣΚ. Θυμίζω 500.000 ευρώ το ενίκιο και 2,5 εκατομμύρια ευρώ είναι η οψιόν. Δεν είναι υποχρεωτική. Αν δηλαδή δεν θέλει να τον κρατήσει η ΛΑΣΚ, δεν πληρώνει την οψιόν και ο Λιούμπισης γυρίζει στην ΑΕΚ, όπως επιστρέφει, όπως όλα δείχνουν, και ο Ντέρεκ Κουτέσα, διότι οι συζητήσεις με τη Σερβέτ κατέληξαν σε ναυάγιο. Οι άνθρωποι της Σερβέτ έκαναν λόγο για ιατρικό πρόβλημα. Βέβαια, ζητούσαν να πληρώσουν και λιγότερα χρήματα από αυτά που τους πρότεινε. Τώρα, όταν έχει κάποιος ιατρικό πρόβλημα και λες ότι θέλω να δώσω λιγότερα χρήματα για να τον αποκτήσω, είναι λίγο ξύμορο. Παίζουν μπουνιές αυτές οι δύο δηλώσεις, κακά τα ψέματα. Όπως όλα δείχνουν, λοιπόν, ο Κουτέσα θα επιστρέψει στην ΑΕΚ. Το είχε προαναγγείλει και ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το παιχνίδι με τον Άρη, ότι μας είχε δώσει μια ιδέα στη συνέντευξη τύπου, ότι έρχεται ο Κουτέσα, επιστρέφει. Από τους ποδοσφαιριστές στη σημερινή συνέντευξη τύπου μίλησε ο Μπαράμπας Βάργκα για το αυριανό παιχνίδι. Έκανε λόγο ότι...
0: Μαρία, έχεις κοντά κάποιο ηχείο, κάτι, μιλάς από Bluetooth, γιατί κάνει ένα θόρυβο, λίγο ενοχλητικό για τους φίλους.
2: Όχι, τίποτα. Α,
0: μάλιστα.
2: Τώρα είναι καλύτερα, μήπως να μετακινηθώ, δεν ξέρω. Ότι είμαι σε καλή φόρμα, είπε ο Βάργκα. Ότι το χαμένο πέναλτι στο τελικό του Super Cup με τον Όστι μου έδωσε κίνητρο. Και ότι είναι ανυπόμονος, όπως και οι συμπαίκτες του, και χαίρονται που μπήκαν στη League Phase. Θυμίζω, η είσοδος της ΑΕΚ στη League Phase της έφερε εγγυημένα τα πρώτα χρήματα, που είναι 23.256.900 ευρώ, και κάθε νίκη, θυμίζω, στη League Phase δίνει 2.100.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία 700.000 ευρώ. Αυτό το λέω γιατί η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία, έχει τη δυνατότητα, αν όχι σε όλα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο σε όλα τα παιχνίδια να πάρει νίκες, καταλαβαίνεις ότι η αντίπαλη δεν είναι επεξεγέλασε, σε κάποια από αυτά να πάρει νίκες και να κάνει μια καλή πορεία. Τώρα,
0: αυτό είναι το ζητούμενο για την ΑΕΚ, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, το που μπορεί να προχωρήσουμε την καλή πορεία θα το δούμε στην εξέλιξη των αγώνων αυτών.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δώσ' μου λίγα δευτερόλεπτα να πάμε, ναι, και στα αγωνιστικά. Να πάμε λίγο στον Νίκο Κατσάτσο να μας ενημερώσει για την πορεία του παιχνιδιού και να επιστρέψουμε και πάλι στον Μάριο Μαντσάκο. Νίκο.
1: Βρισκόμαστε στο 40 λεπτό. Αστέρα Τρίπολης Ηράκλης, το 0-1 παραμένει. Την ώρα που έχουμε μια διακοπή, καθώς φαίνεται να είναι κάτω σε ένα αγωνιστικό χώρο και του και πιάνει την αριστερή του γάπου και πιάνει το αριστερό του πόδι. Αν είναι ο και του. Δεν ήταν καλά ποιος ήταν, αλλά έχουμε παίκτη κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Και αν μπορώ να δω καλά, αυτός που είναι, παίζει να είναι ο Σίλβα.
0: Με την ευκαιρία της διακοπής θα επιστρέψουμε και πάλι σε σένα, Νίκο. Να πάμε να επιστρέψουμε στον Μάριο Μαντσάκο. Μάριε.
2: Έλα, Σάκη μου.
0: Λοιπόν, να πάμε και στα αγωνιστικά. Δηλαδή.
2: Ναι, στα αγωνιστικά, από ό,τι βλέπω, από ό,τι μαθαίνω, δεν θα προχωρήσει πάρα πολλές αλλαγές ο Μάρκο Νίκολιτς. Δηλαδή, 1-2 θα είναι οι αλλαγές.
0: Πάντως η ψυχολογία υπάρχει από το...
2: Υπάρχει βέβαια και το ερωτηματικό με το 400, αν θα μπορέσει να αγωνιστεί ή όχι. Αν δεν μπορέσει, είπαμε τη θέση που θα πάρει ο Μπρινιόλι.
0: Μπρινιόλι, ναι.
2: Η τετράδα της άμυνας θα είναι Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβα, Σπήλιος. Στα χαφ ο Μαρίνο είναι ο σίγουρος, ψάχνουμε τον παρτενέρ του, αν δηλαδή θα είναι ο Βιτάλης, ο Κάιρινεν ή ο Αριάγκα. Δεξιά ο Μάγερ, αριστερά όπως όλα δείχνουν ο Κοϊτά και στην κορυφή της επίθεσης Βάργα Γιώβιτς.
0: Με την ψυχολογία...
2: Δηλαδή είναι 2 με 3 θέσεις που είναι ακόμα αμφίβολες.
0: Η ΑΕΚ πάει στο μάτς αυτό με την πολύ καλή ψυχολογία, ύστερα από την νίκη απέναντι στον Άρη με το ευρύ σκορ, έτσι.
2: Ναι, πάει με μια πάρα πολύ καλή ψυχολογία. Πέτυχε 5 γκολ κόντρα στον Άρη, θα μπορούσε το σκορ να ήταν πολύ μεγαλύτερο. Ο Άρης μετά το 2-0 παραδόθηκε, θα μπορούσε να είχε μαζέψει κάπως την ομάδα του Μιχάλης Γρηγορίου. Είχε δώσει και κατοχή της μπάλας, είχε αφήσει και την μπάλα στον Άρη η ΑΕΚ, αλλά ο Άρης δεν ήξερε τι να την κάνει.
0: Ναι, είχε και πολλά αμυντικά προβλήματα ο Άρης.
2: Ναι, είχε την αφήσια του Φαπιάνο, ο Γένσεν αναγκαστικά έπαιζε στόπερ μαζί με τον Μπόσκο Σούταλο.
0: Και όταν έχεις απέναντί σου Βάργκας και Γιώβιτς, ρε φίλε, δεν είναι και εύκολα τα πράγματα.
2: Ναι, αλλά ξέρεις τι, αυτός που ξεχώρισε όμως ήταν ο Μάγκερ. Δηλαδή, δίκαια αναδείχθηκε MVP, είχε έναν ελεύθερο ρόλο στον αγώνα. Από δεξιά που ξεκίνησε, μεταφέρθηκε αριστερά, πήγαινε στο κέντρο, έκανε πραγματικά ό,τι ήθελε. Είχε αυτή την εντολή από τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει το ελεύθερο και νομίζω ότι οι δύο ασίστ του το δείχνουν, όλη η παρουσία του, αλλά πάνω απ' όλα το γεγονός ότι έκανε όλο τον κόσμο της ΑΕΚ που ήταν στο γήπεδο να σηκωθεί ορθίος και να το χειροκροτήσει.
0: Από κόσμο φαντάζομαι θα είναι γεμάτο γήπεδο, έτσι.
2: Από κόσμο αύριο θα είναι κατάμεστη η Αγία Σοφιά στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Χρειάζεται προσοχή. Η ΛΑΣΚ δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Έχει έναν ποδοσφαιριστή που λέγεται Λάγκ, 24 ετών, έχει 9 γκολ σε 9 παιχνίδια. Από ό,τι έμαθα, μεσοεπιθετικά είναι αρκετά γρήγορη και η Μπουκ την περίμεναν να αποκλειστεί από τη Celtic και την είχαν ως φιναλίστ του Europa League. Δεν ξέρω αν παίζει και αυτό ρόλο.
0: Εντάξει, όλα στο γήπεδο κρίνονται μάλλον.
2: Ακριβώς, όλα στο γήπεδο κρίνονται. Όμως ο Μάρκο Νίκολιτς με τους συνεργάτες του την έχει μελετήσει την αυστριακή ομάδα. Φαντάζομαι θα δούμε κάποια πράγματα στο γήπεδο. Και στόχος της ΑΕΚ είναι να ξεκινήσει με το δεξί, δηλαδή με νίκη. Αν ξεκινήσει με νίκη η ΑΕΚ, παίρνει και ψυχολογία και θυμίζω το επόμενο παιχνίδι της Ένωσης στο Champions League είναι 14 Οκτώβρη με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge. Άρα λοιπόν και εκεί μπορεί να πάρει κάτι. Βέβαια υπάρχουν αγώνες μπροστά μας.
0: Μάλιστα, να θυμίσω ότι η επιστροφή της ΑΕΚ στα Αστέρια είναι αύριο στις 8 παρατέταρτο, σωστά?
2: Ακριβώς, 8 παρατέταρτο, ναι.
0: Εκεί θα είναι και ο Μάριος Μαντσάνκος, φαντάζομαι.
2: Όχι. Δεν θα είναι. Και δεν μπορώ λόγω υποχρεώσεων, δεν μπορώ να είμαι.
0: Θα είσαι όμως με την ψυχή σου εκεί.
2: Σίγουρα, ψυχή, καρδιά, μυαλό, αλλά εκεί θα είναι.
0: Το σώμα δεν θα είναι.
2: Το σώμα δεν θα είναι, ναι.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε και επίσης και ένα φίλο που ρωτά εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Είναι Γεωργίευ, Καλοσκάμες, Αλεξίου και Κουτέσα, βέβαια.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
2: και να πω ότι νωρίτερα 12 η ώρα αύριο το παιχνίδι της ΑΕΚ-19 με την αντίστοιχη της ΛΑΣΚ στο Σεραφείο για την πρώτη αγωνιστική της League Face έχουν τεθεί στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια. Όποιος θέλει, τα απλά εισιτήρια είναι 5 ευρώ, τα VIP είναι 15 ευρώ. Καλό θα είναι να βοηθήσουμε και αυτά τα παιδιά να τα στηρίξουμε.
0: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Μαρία.
2: Καλή συνέχεια, Σάκη.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Μάριος Μαντσάνκος, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Επιστροφή και πάλι, πάμε Τρίπολη, πάμε στον Νίκο Κατσάτσο. Τι έχουμε χάσει, Νίκο?
3: Τι έχουμε χάσει? Να σκεφτώ, τίποτα απολύτως. Δεν έχει γίνει κάποια σημαντική φάση. Είχαμε μείνει στη διακοπή που ο παίκτης ήταν κάτω εν τέλει, ήταν ο Κετού, αλλά δεν έχει κάτι σοβαρό. Και προηγουμένως υπήρχαν διαμαρτυρίες για ένα φάουλ που υποτίθεται έκανε ο Κάρλε Σόρια, αλλά στην πραγματικότητα, αν κάποιος δει το replay, θα δει ότι ο Κάρλε Σόρια είναι αθώος στην συγκεκριμένη φάση. Έχουμε κόρνερ τώρα από τα δεξιά προς επιθετικό του Ηρακλή και έχουμε επιθετικό φάουλ, το οποίο κερδίζει η ομάδα του Αστέρα, το οποίο έκανε ο Πίνας στον Κουρμπέλη. Το 1-21 με το άλλο 21 μέσα στη μεγάλη περιοχή του Χατζη Εμμανουήλ.
0: Νίκο, σε χάσαμε, είσαι εδώ?
3: Σάκη.
0: Εδώ είσαι, σε ακούμε, χάθηκες για λίγο.
3: Λοιπόν, βρισκόμαστε, έχουμε συμπληρώσει, έχουμε περάσει το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, έχουμε μπει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Το 0-1 παραμένει για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Με τον Μπόρσον να κάνει μια βαθιά παγιά, θέλει να βρει τον Ρικαρντίνιο. Και έχουμε κόρνερ από τα δεξιά πώς επίστηκε, καθώς η μπάλα πρόλαβε να κοντράρει στον Πίνα. Ο Πένια είναι τον φύλακα του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει, μωρέ, ένα φωνή αλλάζει.
3: Εντάξει, τώρα στα ισπανικά το φωνή είναι... Ναι, το φωνή είναι, όχι, έχεις δίκιο. Ναι, φωνή είναι. Τι Πένια, τι Πίνα.
0: Το θέμα είναι, μην σε πιάσει καμιά πίνα τώρα εκεί που μεταδίδεις. Αυτό είναι το θέμα.
3: Εντάξει, μπορεί όμως ο Πένια να πεινά.
0: Σωστό.
3: Είδες.
0: Καλά το πας.
3: Λοιπόν, τώρα... Όσον αφορά την φάση στην οποία είχαμε, έχει γίνει μια σέντρα από τα αριστερά, μια κεφαλιά η οποία έγινε από τους παίκτες του Τρομήτου και συγκεκριμένα από το Αστέρα Τρίπολης και συγκεκριμένα από τον Αμόρεστο Καλά, ήταν κεφαλιά από τον Κουρμπέλη. Ωστόσο καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου και έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής 0-1, με τον Ηρακλή να είναι πιο αποτελεσματικός, αλλά τον Αστέρα να έχει βγει σε περισσότερες επιθέσεις καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η φάση κλειδί ήταν το γκολ το οποίο πέτυχε ο Μπαρθένας στο 10ο λεπτό για να δώσει προπάθεια στον Γυραιό. Αυτό τα ολίγα.
0: Ωραία. Θα τα πούμε και πάλι με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Νίκος Κατσάτσος, τον ευχαριστούμε που ήταν μαζί μας στο πρώτο ημίχρονο του ματς Αστέρα Τρίπολης Ηρακλής. Θυμίζω, ημίχρονο 0-1 εκεί στην Τρίπολη. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, Καλυθέα νίκη Βόλου, παραμένει το 2-1 για τη Super League 2.

Να πούμε πολύ καλή πρεμιέρα με το δεξί, θα έλεγα, για την ομάδα της Μαρκό στη Super League 2. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου ξεκίνησε με τον πλέον θετικό τρόπο τις φετινές αγωνιστικές υποχρεώσεις στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος, επικρατώντας με σκόρ 1-0 του Πανσεραϊκού στο Μιχάλης Κρητικόπουλος, σε ένα έτσι αρκετά ισορροπημένο, θα έλεγα, παιχνίδι, δίχως πολλές μεγάλες φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Το γκολ, να σας πω, που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Ελ Αραμπί στο 48 λεπτό με εκτέλεση πέναλτι μετά από μαρκάρισμα του Παντελάκη πάνω στον Σεμπά. Πάμε και λίγο στο μπάσκετ. Μετά από 5 χρόνια παρουσίας στον Παναθηναϊκό, ο Μάριος Γκριγόνης αποχώρησε φέτος το καλοκαίρι, επέστρεψε στη χώρα του και στις Άλγηρες για την τρίτη θητεία της καριέρας του στο σύλλογο του Κάουνας. Μιλώντας στο επίσημο site της Άλγηρες, λοιπόν, ο Μάριος Γκριγόνης μίλησε για αρκετά θέματα, πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και για το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τις σχέσεις που είχε με τον Αταμάν. Για το καλοκαίρι του 2024, όταν τότε έκτισε μια πολύ δυνατή ομάδα ο Παναθηναϊκός, είπε πως μου είχαν πει και εμένα ότι ήμουν ελεύθερος να φύγω, αλλά είχα συμβόλαιο. Οπότε είπα: κάντε ό,τι θέλετε. Αργότερα μου είπαν ξανά ότι ήμουν ελεύθερος να φύγω και επέστρεψα ξανά. Υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί στην αρχή της σεζόν. Θυμάμαι ότι ήταν εκτός ο Μίτογλου, ο Παπαπέτρου και ο Ερναγκόμεθ. Έτσι κατέληξε να παίζω 35 λεπτά ανά αγώνα. Έτσι γίνονται αυτά στον αθλητισμό. Βάζεις τα πρώτα σου σουτ και όλοι σου λένε πόσο καλός είσαι. Μετά συνεχίζεις να παίζεις. Σε έτσι συνέχεια ήρθε ο Ναν και μας ανέβασε σε άλλο επίπεδο. Έτσι δέσαμε ως ομάδα χωρίς κανόνες, χωρίς τίποτα. Απλώς έτσι βγήκε. Θυμάμαι όταν πήγαμε στο Final Four και ήμασταν πεπισμένοι ότι θα το κερδίζαμε. Ακόμα και όταν βρεθήκαμε πίσω με 15 πόντους απέναντι στη Ρεάλ στον τελικό, όλοι ήταν σίγουροι ότι θα νικήσουμε. Γι' αυτό λέω πως εξαιτίας εκείνης της στιγμής δεν μετανιώνεις που τραυματίστηκες ή που δεν έπαιζες. Τα αναπληρώνει όλα. Τον ρώτησαν για τις σχέσεις που είχε με τον Αταμάν, είπε πως θα ήθελα να μου βρείτε έστω έναν παίκτη που να έχει σχέση μαζί του. Αποστασιοποιείται πλήρως από τους παίκτες. Αυτή είναι η θέση που επιλέγει να κρατά. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Παράπονο και για τον τραυματισμό του, γιατί είπε ότι ήταν χάος, κανείς δεν οργάνωσε σωστά την αποκατάστασή μου, οπότε έπρεπε να συνεχίσω να ταξιδεύω μόνος μου στη Γερμανία. Πριν από την επέμβαση ήμουν ουσιαστικά παράλυτος, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα και δεν μπορούσα να πετάξω για τη Γερμανία. Έπρεπε να χειρουργηθώ εκεί. Μετά υπήρξαν διαφωνίες, ο δικός μου γιατρός έλεγε το ένα, ο γιατρός ομάδας κάτι άλλο. Ο τραυματισμός επιδεινώθηκε ξανά, μέχρι τότε μπορούσα να ταξιδέψω αεροπορικό στη Γερμανία και πέρασα εξ ολοκλήρου το καλοκαίρι εκεί. Σίγουρα έχω καλή σχέση με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας αλλά και τον ιδιοκτήτη. Είχα μια διαφωνία με τον γιατρό για... Μίλησε και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και από ό,τι διαβάζω, πολλά παράπονα για τον Αταμάν. Λέει να μιλήσω με ποιον. Όχι, λέει, γιατί τον ρώτησαν που είχε περιορισμένο χρόνο πέρσι. Και αν μίλησε με κάποιον, δεν λειτουργούν, λέει, τα πράγματα με τον Αταμάν. Είσαι εκεί και απλώς σκέφτεσαι ότι θα βοηθήσει την προπόνηση, θα βοηθήσει στο πρωτάθλημα. Όταν σε χρειαστούν, θα σε καλέσουν. Υπήρχαν και φορές, λέει, που οδηγούσες προς το σπίτι μετά την προπόνηση και δεχόσουν ένα τηλεφώνημα. Έλα στο αεροδρόμιο, πρέπει να πετάξει το παιχνίδι. Ή πήγαινε στα αποδυτήρια 25 λεπτά πριν από ένα μάτς και έφερε επιστολή και σου έλεγαν ότι σε χρειάζεται. Υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις. Λέει, δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι παρόμοιο με το Ζέλικο. Υπήρχαν πολλά οργανωτικά ζητήματα τέτοιου είδους. Αυτά στις δηλώσεις που έκανε ο πλέον πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμαλίδι κασουλτζούκια, μαχτουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσε της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θηβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία.

0: 2310-77-773. Αναλαμβάνουμε ρολάγια καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Λίγο μετά τις 7, φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Επιστρέψαμε, Sports On Air Live, εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με τον Σάγη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, 6-98-45-21-8-21, με απλή χρέωση μηνύματος, ο δεύτερος τρόπος.

0: Λοιπόν, ημίχρονο στο Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά είναι στο 0-1. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ, γιατί έχει θεματάκια για το μπάσκετ. Πάμε Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου Σωτήρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία, πώς πάτε?
0: Με υγεία πάνω απ' όλα. Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ.
0: Τελικά έγινε με το Νοκόκαπ αυτό που έλεγες ότι πρέπει να γίνει.
1: Καλά, εντάξει. Είπαμε, η δημοσιογραφία είναι, απαιτεί μια σοβαρότητα. Η σοβαρότητα απαιτεί να σκέφτεσαι.
0: Η σκέψη απαιτεί να έχεις μυαλό να σκεφτείς.
1: Ναι, και απαιτεί να μην έχεις και δημόσιες σχέσεις ή να περιμένεις να σου πούν το ρεπορτάζ. Πολλά πράγματα με ρωτάνε πολλοί, μου λένε, το έχω πει κιόλας, γιατί θα μπορούσα να κάνω τον καμπόσο και να λέω, τα μαθαίνω όλα. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν μαθαίνω τίποτα από κανέναν, ναι, γιατί πολλές φορές δεν πιστεύω και αυτά που μου λένε. Γιατί οι περισσότερες ομάδες
0: Μπράβο, αυτά που θέλουν να βγουν προς τα έξω και όπως τα θέλουν.
1: Ακριβώς. Εντάξει, έχω κάποιους σοβαρούς ανθρώπους που θα μου πούνε κάποια πράγματα, έτσι, αλλά κυρίως πρέπει να κολλάς το πας μόνος σου. Λοιπόν, για το WOCAP είχαμε πει ότι αν το δικαστήριο δεν μπορεί να δικαιώσει το WOCAP, πιθανώς 95-5, μήπως 98-2. Άρα λοιπόν θα είχαμε μια περίπτωση όπου το δικαστήριο θα έβγαζε απόφαση. Θα είχαμε την εκδίκαση 20 Σεπτέμβρη, απόφαση Οκτώβρη, δεν ξέρω μετά με τι καθυστερήσει, με ΕΦΕΣ κτλ. Κοινώ θα είχα δει μισή χρονιά. Το Ντουμπάι είχα πει ότι δεν έχει πάρει παίκτη. Δηλαδή έχει μόνο τον Ράιτ, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπάρχει ένα κόντι που δεν παίζει ποτέ.
0: Άρα περίμενε τον WOCAP.
1: Ναι, άρα θα πήγαινε με ένα playmaker στην αρχή τη σεζόν. Μια ομάδα που είχε επενδύσει τόσα εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια μπάτζετ περίπου και θα πήγαινε με ένα playmaker. Όχι. Ο WOCAP θα έπαιρνε το ρίσκο να μείνει μια σεζόν έξω και να περιμένει 35.

0: μετά τι. Είπα ότι ο Ολυμπιακός δεν εννοείται στον Ολυμπιακό και είναι αδικαινόταν ο Ολυμπιακός, δεν θα πει ποτέ. Αφού έχει χάσει κάθε επαφή στην ουσία, λοιπόν, με την περιφορά του. Άρα λοιπόν, ποια ήταν η μόνη λύση, ο Ολυμπιακός να πει, να το πάει πατριωτικά, σου βαρκάρω το δελτίο, γιατί δεν μου φέρθηκε καλά. Δεν υπάρχουν στην εποχή αυτά, είναι όλα marketing και είναι business και είναι και τα ταμεία. Άρα λοιπόν, ο Ολυμπιακός τι είπε στον παίκτη, διανύμισε, ότι δεν σου κρατάμε κακία, αλλά αφήνω αφήνω τα λεφτά για να φύγει. Και είχα πει ότι πρέπει να φέρει 2,5 με 3 εκατομμύρια. Τώρα, το αν έβαλε εγώ κάποια λεφτά από την τσέπη του. Εάν ανέβασε το Ντουμπάι την προσφορά, γιατί θα έμενε με ένα playmaker, δεν το ξέρω. Από το 1,5 εκατομμύριο που δεν είναι. Όπως και να έχει, εγώ θέλω να είναι λίγο και τα δύο μαζί. Όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός είναι απόλυτα κερδισμένος, γιατί πήρε 2,5 εκατομμύρια από ένα παίκτη ο οποίος θα πλήρωνε κανονικά για να παίξει. Ο Γουόκαπ πλήρωσε λάθος την περιφορά του. Ο Ολυμπιακός είναι κερδισμένος γιατί ο Γουόκαπ θα ήταν τρίτος playmaker. Άρα λοιπόν το κέρδος αγωνιστικά ήταν ελάχιστο και γλιτώνει και το κασέ του και δίνει και βάζει και 2,5 εκατομμύρια στο ταμείο του για να τα ρίξει στη μεταγραφή. Όχι τα αυτό θέμα, αλλά θα τα ρίξει στη μεταγραφή για το 34 που ψάχνει από το NBA και είναι κερδισμένος οικονομικά. Αγωνιστικά για μένα ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα κερδισμένος γιατί είχα πει αν εδώ και χρόνια το WOCAP δεν είναι για το επίπεδο. Αυτό είναι ρολίστας, δεν μπορεί να παίζει με βασικό το WOCAP να διεκδικεί σε Ευρωλίγκα. Πόσο είμαστε 4 και με κακή άμυνα πλέον και με βγάζοντες και τραυματισμούς. Και μετά από όλα αυτά, ο Ολυμπιακός έχοντας πάρει 2 παιχταράδες στη θέση 1, το Μοντέρο και το Μακιντάιρ, ο WOCAP θα έπαιζε 10 λεπτάκια, 12 λεπτάκια. Και έχει και τον Τζόζεφ. Οπότε εγώ είχα πει θα κάνω τον Τζόζεφ και τον WOCAP. Δηλαδή εγώ θα τον διώξω τον WOCAP. Απλά με τον ελληνικό διαμαρτύρο, το οποίο όμως εντάξει δεν παίζει και τόσο ρόλο τελικά. Και από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός γι' αυτό τον ήθελε, αλλά από τη στιγμή που ο WOCAP άλλαξε στάση απέναντι στον Ολυμπιακό. Ήταν θέμα μετά, είχε τελειώσει που λέμε το σκηνικό. Ο WOCAP για μένα είναι κερδισμένος στον Ολυμπιακό γιατί ήρθε σαν ένας ρολίστας και ρολίστας ήταν σε οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα και αναδείχθηκε βασικός εδώ επειδή είχε και την ατυχία ο Ολυμπιακός με τον Έβας. Οπότε νομίζω πιο πολλά έχει κερδίσει από τον Ολυμπιακό ο WOCAP ο οποίος στο κασέ του ανέβηκε παρά ο Ολυμπιακός από τον WOCAP. Στην δικιά μου άποψη ανέκαθεν, τι λέω τώρα, τι λέω χρόνια αυτή. Λοιπόν, και μας καταδείχνει το Παρτσόκ. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός λοιπόν δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Έρχονται στον Τζόζεφ που ζήτησε και πολύ ανανομένο και εξάλλου και πιο καλό επιθετικά από τον WOCAP. Δεν WOCAP πιστεύω ότι αγωνιστικά και για τον WOCAP είναι η σωστή κατάληξη. Ο Ολυμπιακός θα παίξει 10-10 λεπτά, στον Τουμπέ θα παίξει 18-20 λεπτά. Θα μοιράζει τον χρόνο με τον Ράιτ. Άρα λοιπόν κερδισμένο βγαίνει και οικονομικά, θεωρητικά οικονομικά όμως, γιατί είχαμε αναλύσει το κασέ του WOCAP. Τα 3 εκατομμύρια που του είχαν πει το Ντουμπάι δεν είναι καθαρά και είχαμε αναλύσει τώρα το πώς και μην κουράζουμε τον κόσμο. Ο WOCAP στην ουσία καθαρά θα πρέπει να γίνει στο 1.700. Τώρα αν έβαλε και λεφτά από την τσέπη αναγκαστικά θα πάει ως 1.200-1.300. Αυτό πιστεύω θα είναι το κασέ που θα πάρει τελικά καθαρά.
1: Και θα παίξει κιόλα.
0: Ναι, στην ουσία θα πάρει το λεφτά του Ολυμπιακού δεν στην ουσία. Άρα έκανε όλη τη φασαρία χωρίς λόγο. Είναι αυτό που λέμε όταν έχει λάθος συμβούλους, κάνει και λάθη.
1: Και την πατά.
0: Εν πάση περιπτώσει έληξε το θέμα. Όλοι χαρούμενοι και τελείωσε η ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Τέρμα ιστορία που λέει ο Τζέρεμος.
1: Ακριβώς.
0: Τα έχουν βάλει μαζί του τώρα γιατί κάποιοι γιατί θα κάνει στην αυλή λέει και θα φαίνει πάνω η πίστα είναι πάνω στο. Θα είναι το άγαλμα σε ελευθερία. Το άγαλμα του μεγάλου σάμπου μπροστά. Δεν καταλάβω διαφήμιση. Καλό ένα.
1: Ναι, πού είναι το κακό δηλαδή.
0: Δηλαδή τιμητικό να τραγουδάει ένα από του κορυφαίου στην Έλληνα αγωγή τη τελευταία 30 ετία να τραγουδάει και να, σε μια συναυλία που θα τη δει όλο ο κόσμο. Με 100.000 κόσμο πιστεύω και να είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Διαφήμιση για τη χώρα είναι. Δεν είναι καλύτερο, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι, δεν.
0: Και για τη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς. Ναι. Και ήθελα ένα σχόλιο για το. Δεν ξέρω αν διάβασε τις δηλώσεις του Γκριγκόνης που μίλησε για οργανωμένο χάος στον Παναθηναϊκό και είπε ότι βρείτε με έναν παίκτη λέει, που να είχε σχέσεις με τον Αταμάν. Δηλαδή ήταν, έριξε ευθείες βολές στον Αταμάν, δεν έχει καμία σχέση με τους παίκτες. Πράγματα που έλεγες και εσύ, αν θυμάσαι.
0: Ναι, γνωστά, δεν γνωστά.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Εγώ δεν περιμένω κανένα με τα βεβαιώσει, τα ξέρω αυτά πάντα. Γι' αυτό είμαι καλός σε κάποια πράγματα. Απλά εγώ, ο καλός δημοσιογράφος, να πούμε ότι μιλάει με ανθρώπους πολλούς, αλλά δεν πρέπει να αποκαλύπτει πράγματα τα οποία δεν πρέπει για να μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες. Και αυτό σημαίνει να έχεις και κάποιες πηγές στις οποίες πρέπει να τις σέβεσαι. Από εκεί και πέρα μπορεί να χρησιμοποιήσεις όμως τις πληροφορίες τις οποίες έχεις. Με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εκθέσει κανένα και να βγάλει το κεντρικό νόημα. Το κεντρικό νόημα λοιπόν ήταν ότι ο Άταμαν δεν είχε καλές σχέσεις με τους παίκτες του, είχε χάσει τα αποδυτήρια. Αυτό που λέγαμε. Μετά το με ποιο τσακώθηκε, με ποιο δεν τσακώθηκε δεν είχε καμία σημασία.
1: Καλά, ναι, δεν βγαίνει.
0: Το νόημα έχει σημασία, το είχαμε πει. Οπότε δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη τα όσα είπε ο Γκριγκόνης για τον Άτομαν. Αγωνιστικά να πούμε ότι μια σκηνή Παναθηναϊκό, ότι δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο Παναθηναϊκός χωρίς Ναμ και χωρίς
1: Ντέιβις. Στην προετοιμασία του.
0: Στην προετοιμασία και χωρίς τον Καβόπουλο για τώρα. Εντάξει, δεν θα πάρει παίκτη, το έχουμε ξαναπεί. Ετοιμάζεται στην ουσία και το Super Cup της Ελλάδος άλλη σε 10 μέρες, περίπου 15. Ο Ολυμπιακός έχει το τουρνουά της Κύπρου, ο Παναθηναϊκός έχει το τουρνουά του Παύλος Γιαννακόπουλος. Αύριο περιμένουμε την οριστική εξέλιξη για το θέμα τι θα γίνει με το Super Cup της Ευρωλίγας στο Αμπουντάμπι, αν θα γίνει.
1: Απαντάς στο φίλο το Σωτήρη, το συνονόματό σου που ρωτάει αν θα έχουμε Super Cup.
0: Αύριο θα ξέρουμε. Η εκτίμησή μου είναι ότι μάλλον πάμε προς όχι, νομίζω.
1: Για να δούμε.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα, αγωνιστικά ο Ολυμπιακός θα έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με τον Ολυθρό Αστέρα 87-77 στο τουρνουά του δυνατό αυτό του Ευρωλίγας στην Κρήτη. Ένα μάτσο το οποίο ο Ολυμπιακός ήταν και στο σύν 23, έκανε καταπληκτική εμφάνιση. Ο Ολυμπιακός γενικά στο διήμερο με Φενέρ και με Ερυθρό Αστέρα παίζοντας χωρίς τον Βεζέκο και στα δύο παιχνίδια έδειξε πάρα πολύ καλός και σε μεγάλο βαθμό ετοιμότητα. Στα 12 κλεψίματα που ήταν εντυπωσιακά για την εποχή αυτή, όπως και το γεγονός ότι προσαρμόστηκαν άμεσα παίκτες όπως ο Μοντέρο, ο οποίος είχε 12 πόντους, χωρίς να το καταλάβει κανείς. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός είχε αρκετά και έδωσε τον Τζόζεφ που είδαμε ότι καλή τάντα το κοινό του Γουόκαπ. Είχε τον Νετζίμπογλ που δείχνει θα πάρει τη θέση του Λαρετζάκη, που πάει στην άκρη, θα ανακοινωθεί σύντομα. Ο Νετζίμπογλ, ο οποίος ήταν πολύ καλό στο κομμάτι της άμυνας, αλλά το πιο μεγάλο και στον Ολυμπιακό ήταν ότι σκοράρισε πολλούς πόντους, ενώ έλειπε ο Βεζέκοφ. Βέβαια δεν συμβαίνει ότι πρέπει να παρασυρθεί από αυτό και να μην πάρει τρία τεσσάρια, γιατί ο Ολυμπιακός χωρίς και τον Παπα-Νικολάου αναγκάστηκε να πάει σε σχήματα ανάγκης στο 3-4 που υπήρχε μόνο ο Ward, που ήταν καλός με τη Φενέρ. Υπήρχε μόνο ο Ετζάι, αυτό είναι το όνομά του, όχι Ντάγι, Ετζάι που όπως το λένε, οπότε το λέμε και εμείς Ετζάι, στο 4. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έχοντας φύγει ο Πίτερς, έχοντας φύγει ο Μακίσης, και βλέπουμε ότι αναγκάστηκε να πάει σε σχήματα όπως με τον Τζόνς στο 4 που είχαμε πει, σε χαμηλά σχήματα στο 3, ακόμα και ο Τζίπρο, ο Φουνιέ. Γενικά βλέπουμε ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Καθώς, επαναλαμβάνω, ήταν έξω ο Βεζέκοφ, ο Παπα-Νικολάου. Άρα λοιπόν είχε δύο σημαντικές απουσίες ο Ολυμπιακός στο 3-4. Το πιο σημαντικό όμως είναι χωρίς τον Βεζέκοφ, ο οποίος είναι κομβικός στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός βρήκε σκορ και πήγε με τον Εντζάι, ο οποίος ήταν καταπληκτικός στο 4 και έδειξε ότι θα ξεχάσουν. Δηλαδή, εντάξει, μην είμαι μόνο στα δύο παιχνίδια αυτά, αλλά σίγουρα όμως έδειξε ο Εντζάι ότι είναι πολύ καλύτερος από ό,τι περιμέναμε. Γιατί σκοράρει και μπροστά, είχε 16 πόντους στα αυτό το σκόρε. Ενώ δεν θα βάζει βέβαια στην Ευρωλίγα μετά, μην περιμένετε τέτοια πράγματα, αλλά έδειξε ότι είναι καλύτερος από ό,τι περιμέναμε. Και κυρίως ότι προσαρμόζεται αμέσως και θα δώσει και την άμυνα και την ενέργεια που είχε, αλλά δεν είναι και τελικά άμπαλος στην επίθεση. Και πασάρει καλά, είχε και 3 ασίστ. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι ο Εντζάι θα δώσει κάτι διαφορετικό από τον Πίτερς, το οποίο θα είναι επιπέδου όμως, αλλά από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, μπορεί να μην είχε πρόβλημα στο σκοράρισμα Ολυμπιακός, γιατί απειλήθηκε από τον Άσο στο μάτι με τη Φενέρ, βγήκαν μπροστά στο τέλος ο Ντόρσε με τον Φουρνιέ. Αλλά επαναλαμβάνω, το θέμα είναι ότι χρειάζεται ένα τρίτο σάρι σαφώ να πάρει ο Ολυμπιακός. Στη συνέχεια θα περιμένετε τον Ντιάλο, είτε κάποιο παίκτη του NBA, είτε το Χεζόνια. Όσον αφορά κλείνοντας για το θέμα του Ντόρσε, να πούμε ότι παιδί κάνει και κάποιες δηλώσεις. Ναι, δεν έχει υπάρξει ομαία συμφωνία με τον Ντόρσε μέχρι στιγμής. Δεν βιάζεται όμως κανείς ακόμα. Ό,τι σημαίνει ότι δεν έχει υπάρξει συμφωνία μέχρι τώρα, αφού του άσου παίξει συμβόλαιο, ότι δεν θα υπάρξει μέσα στη σεζόν. Γίνονται διαδραματεύσεις. Ο καθένας κοιτάει να πάρει κάτι παραπάνω από τη διαπραγμάτευση. Δεν σημαίνει ότι ο Ντόρσε θα παίζει καλά. Τον έμενε να είναι και σε πολύ καλή φόρμα και σε αυτό που θέλει να παίζει ακόμα καλύτερα. Δεν έχουν χαλάσει σχέσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν τα βρήκανε ότι έχουν χαλάσει σχέσεις. Γιατί ερμηνεύεται όπως θέλει από τον καθέναν. Έτσι δεν έχουν χαλάσει σχέσεις του Ολυμπιακού με τον Ντόρσε σε καμία περίπτωση. Και είναι διαπραγματεύσεις, οι οποίες δεν είναι και βιαστικές, γιατί υπάρχει συμβόλαιο.
1: Και να κλείσουμε να πούμε στους φίλους ότι ο Ιάσονας Βαρβαρίτης είναι 16 ετών και προσθέθηκε στο ρόστερ της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού από τον Πλάτωνα. Είναι forward και center, αυτές τις δύο θέσεις.
0: Το είδατε μεγάλο ταλέντο.
1: Ναι, ναι, το 2010 γεννημένος, 2-2 είναι.
0: Ναι, μην πω βέβαια παραπάνω, δεν τον.
1: Ναι, ξέρω, δεν θα τα ανοίξουμε, δεν έχουμε χρόνο. Αύριο, ξέρω τι θα πεις.
0: Ναι,
1: και
0: απλά, θα δούμε. Απλά πρέπει να πούμε για τον Πάοκ, ο οποίος νίκησε 25 πόντους στην Νάπολη, με τον Όσμαν να έχει 31 πόντους και έδειξε πολύ καλός. Όπως και ο Μπαζίνας, που ενώ άκουσε κράξιμα τον Τρινκέρι στο πρώτο μάτι, είχε 12 πόντους που ασίστησε στον αγώνα με την Νάπολη την Ιταλική.
1: Μάλιστα, αύριο θα πούμε περισσότερα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη μου. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε στον Νίκο Κατσάτσο, έχει ξεκινήσει το μάτς εδώ και 10 λεπτά περίπου. Όχι, 8 λεπτά, 9 κάπου εκεί. Στην Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολης, Αστέρας Άκτορ μάλλον, Ηρακλής. Και σε λίγο θα πάμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Νίκος. Νίκο.
2: Σάκη, ακούγομαι.
1: Σε ακούμε, ναι.
2: Ωραία. Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής 0-1. Στο 54ο λεπτό βρισκόμαστε. Δεν έχουμε χάσει κάτι σημαντικό. Υπήρχαν δύο ευκαιρίες από πλευράς Αστέρα, ωστόσο τις εξουδετέρωσε ο Γιώργος Αθανασιάδης. Έχουμε αλλαγές όμως. Πάμε να δούμε αυτή τη φάση. Τον Μακέντα. Μακέντα δίνει και στο Μέντες. Τώρα από τα αριστερά από Πακανέλος για να βγάλει την πάσα, ωστόσο απομακρύνεται από τον Πραξιτέλη Γκούρο. Λοιπόν, έχουμε αλλαγές στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε δύο από πλευράς Αστέρα Τρίπολης, καθώς έχει βγει ο Κετού και έχει μπει ο Πακανέλος και έχει βγει και ο Ρικαρντίνιο για να μπει ο Φεντερίκο Μακέντα. Ενώ από πλευράς του Ηρακλή, ο Μπαρθένας, ο σκόρερ της αναμέτρησης, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο και έδωσε τη θέση του στον Ίβι Λόπεθ. Παραμένει όμως το σκορ στο 0-1, στο 55, δύο καλές ευκαιρίες από πλευράς Αστέρα, με δύο όμως επίσης πολύ ωραίες αποκρούσεις από τον Γιώργο Αθανασιάδη, που μπορεί να πει κάποιος ότι είναι, που όχι μπορεί να πει κάποιος, χωρίς αμφιβολία είναι από τους καλύτερους παίκτες του Ηρακλή.
1: Θύμισε μας το λεπτό που βρισκόμαστε, Νικόλα.
2: 55 λεπτό, Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής 0-1.
1: 0-1. Παραμένεις με ανοιχτό μικρόφωνο, μας διακόπτεις αν συμβεί οτιδήποτε. Θα πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη, θα πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Γεια σου, Σάκη μου, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά, φίλε, καλή εβδομάδα. Με τι να ξεκινήσουμε? Πρώτα απ' όλα, για άλλη μια φορά να πω περαστικά στον πολύ άτυχο Ελκαμπή, έτσι.
3: Εντάξει, καλή επιστροφή. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πάμε στην επόμενη μέρα.
1: Έτσι.
3: Γιατί η επόμενη μέρα έχει ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό και μια ευχάριστη έκπληξη, τουλάχιστον προσωπικά για μένα, γιατί έχουμε επιστροφή για Ρεμτσούκ. Ένας παίκτης που ήταν ξεχασμένος, έκανε προετοιμασία με την ομάδα, δεν ήταν σε καμία αποστολή μέχρι τώρα, είχε μείνει εκτός και από ευρωπαϊκή λίστα και ξαφνικά όλα δείχνουν ότι ο Γιάρεμτσουκ θα είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον LKB στην λίστα, στην ευρωπαϊκή λίστα και για τους παίκτες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια του Europa League. Τώρα θα μου πεις πώς έγινε αυτό. Μπορεί να έγινε και αναγκαστικά, γιατί δεν είχε άλλες επιλογές, ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλο center forward. Θα μπορούσε να ήταν και ο Κλέιτον, αλλά προτιμήθηκε προφανώς ο Γιάρεμτσουκ.
1: Είναι πιο center forward νομίζω.
3: Δεν σ' άκουσα.
1: Νομίζω ότι είναι πιο center for, έτσι νομίζω.
3: Και πιο center for και προφανώς είναι και καλύτερη επιλογή. Τουλάχιστον αυτό μας είχε αποδείξει πρόπερση, στην πρώτη του χρονιά, μετά το πρώτο εξάμηνο, όταν με την Λίμπερτον εμπιστεύτηκε και πήγε εξαιρετικά με γκολ και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Πέρσι το δεύτερο εξάμηνο πήγε στη Λιόν δανεικός, επέστρεψε, η Λιόν ήθελε να τον αγοράσει αλλά δεν μπορούσε γιατί η ρήτρα ήταν 5 εκατομμύρια και τελικά φτάσαμε, ο Γιάρεμτσουκ να είναι στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με το Βόλο, στο Καραϊσκάκι στις 10 παρατέταρτο και πιθανότατα θα είναι και στο αρχικό σχήμα. Έτσι για να θυμηθούμε λίγο από τα παλιά.
1: Πώς είναι η ζωή, ρε φίλε, όμως, πώς αλλάζουν τα πράγματα, δηλαδή εκεί που φαίνεται ότι δεν συμπολογίζουν και η ψυχολογία.
3: Και μάλιστα
1: ξέρω,
3: τώρα πρόσφατα, ας πούμε, είχε 2-3 προτάσεις, μία από μια κυπριακή ομάδα, μία από τη Χάρκοβο στην Ουκρανία, την πατρίδα, δεν ήθελε να γυρίσει, ούτε να πάει στην Κύπρο. Παρέμεινε, περίμενε να δει τι θα γίνει, αν θα έρθει κάποια πρόταση. Πρόταση δεν ήρθε ποτέ. Και να, πώς θα φέρουν τα πράγματα, όπως λες, ο Γιάρεμτσουκ αύριο θα παίξει μετά από αρκετό καιρό με τον Ολυμπιακό και θα έχει μια ευκαιρία να μας δείξει ότι υπάρχει, αν θέλεις.
1: Είναι, είναι πολύ καλός παίκτης.
3: Το πρώτο βήμα έχει γίνει πάντως για να εξομαλυνθούν οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, γιατί είναι γνωστό ότι Γιάρεμτσου και Μεντιλίμπαρ δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις. Τώρα ποιος έχει ευθύνη και ποιος όχι, καλύτερα μην κάτσω και το αναλύσω, αν και έχω πει την άποψή μου ότι η ευθύνη είναι και των δύο για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι και ο ένας και ο άλλος να καταλάβουν ότι πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον του Ολυμπιακού. Έτσι, και αυτή τη στιγμή το συμφέρον του Ολυμπιακού είναι να επιστρέψει ο Γιάρεμτσου και να βοηθήσει την ομάδα τώρα που τον χρειάζεται μετά την απώλεια του Ελκάμπη. Και δεν μιλάμε για απώλεια για 1-2 μήνες, μιλάμε για 6-7 μήνες. Οπότε τώρα αυτά που άκουγονται και ακούγονται ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει center for και τερματοφύλακα και τέτοια, εγώ τα κουβέρεσαι έτσι. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει για center for για να παίζει μόνο στο πρωτάθλημα. Και αν ψάχνει, τι center for θα βρει, ας πούμε, τώρα αυτή την εποχή.
1: Μόνο να βρεθεί κανένας πιτσιρικάς, έτσι, γιατί
3: δύσκολο. Κανένας.
1: Μικρός, σε ηλικία πιτσιρικάς, λέω τώρα.
3: Από πού να βρεθεί πιτσιρικάς, δηλαδή.
1: Δύσκολα τώρα να βρεις center for. Καταλαβαίνεις τι εννοώ για επίπεδο Ολυμπιακού.
3: Ναι, τα λέω αυτό
1: για να παίζει ελληνικό πρωτάθλημα.
3: Γράφονται για Μπενζεμά, γράφονται διάφορες ιδέες. Τώρα, όταν δεν έχουμε να γράψουμε, ο καθένας ό,τι του κατέβει, την κατεβάσει κούτρα.
1: Ναι, πάντως γιατί και οι φίλοι ρωτάνε αν θα πάει για center for για το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε θα στην έκανε
3: την ερώτηση. Δεν βλέπω για ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει center for. Τώρα από εκεί και πέρα. Ούτε και τερματοφύλακα, γιατί ακούστηκε και αυτό χθες το βράδυ. Ο Ολυμπιακός πάει να πάρει τερματοφύλακα, ένα Ρώσο από τη Ρωσία και τα λοιπά.
1: Πόσο στάχει.
3: Νομίζω ότι έτσι θα προχωρήσει. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ήδη υπάρχουν 27 παίκτες στο ρόστερ και ο Μεντιλίμπαρ ήθελε να βλέπει μόνο με 25. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να κάνει και άλλη μια προσθήκη και να βάλει και άλλους μπελάδες στο μυαλό του. Υπάρχει ο Γιάρεμτσουκ, υπάρχει ο Μεξικάνος. Υπάρχουν λύσεις, εν πάση περιπτώσει. Ο Ζώτα Σίλβα που μπορεί να παίξει και αυτό center for ενδεχομένως για να λυθεί το πρόβλημα που παρουσιάστηκε ξαφνικά με τον Ολυμπιακό να χάνει τον καλύτερο του for.
1: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε παιχνίδι αύριο, έτσι. Για το κύπελο. Μέσα σε όλα αυτά λέω έχουμε παιχνίδι για το κύπελο.
3: Αυτό είπα, ναι. Αύριο είναι παιχνίδι. Για το Γιάρεμτσουκ αλλά και πολλά από τα ρέα πρόσωπα που θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε και να προετοιμάσει ο Μεντιλίμπαρ την ομάδα να δει ποιοι είναι στην κατάλληλη κατάσταση, γιατί υπάρχει και το Σάββατο παιχνίδι με τον Όφη για το πρωτάθλημα. Και την ερχόμενη Πέμπτη, την ερχόμενη Τετάρτη, συγγνώμη, το πρώτο ευρωπαϊκό με τη Αγγελόνια.
1: Ναι, και είναι συνεχόμενα παιχνίδια αυτά.
3: Ναι, οπότε μετά με, τη Λιβαδιά, με το Λιβαδιακό στη Λιβαδιά μέχρι και τη διακοπή του πρωταθλήματος. Όπου θα έχει χρόνο, ξέρω εγώ, να πάρει δώσει ανάσες, να δουλέψει, να βάλει κάτω τα πράγματα, να δει τι ακριβώς γίνεται και να δει και ποιοι από τα νέα παιδιά είναι σε καλή κατάσταση. Νομίζω και τον Μπουέρτα θα δούμε αύριο και τον Τικμιζιάν και φυσικά και δύο πιτσιρικάδες, έτσι, με την υποχρεωτική συμμετοχή δύο πιτσιρικάδων. Ο Φίλης σίγουρα θα είναι βασικός και πάλι, ο οποίος εντυπωσίασε στο παιχνίδι με τη Λάρισα την περασμένη εβδομάδα για το κύπελο, τον Μπακούλας. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, ο κόσμος θα πάει αύριο στο Καραϊσκάκι να δει αρκετά από τα νέα πρόσωπα.
1: Και να πούμε ότι θα έχει και κόσμο το μάτς με τον Όφη. Όφη θα έχει κόσμο στο Καραϊσκάκι.
3: Ναι. Και επειδή μου είπες για κόσμο, να σου πω ότι έγινε μια σύσκεψη στην UEFA σήμερα για να δούμε αν θα μπορέσει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει εισιτήρια για το μάτς με τη Μαρσέη στις 15 Οκτωβρίου που είναι, αλλά επειδή είναι φανατική οπαδή εκεί της Μαρσέη, υπάρχει ένα θέμα, είναι υψηλού κινδύνου, έχει χαρακτηριστεί το παιχνίδι. Έγινε μια σύσκεψη, θα γίνει και άλλη μία, να δούμε αν ο Ολυμπιακός τελικά πάρει εισιτήρια αυτά τα 3.000-3.500 που δικαιούται για το δεύτερο παιχνίδι του Europa League.
1: Μάλιστα. Έχει κάτι άλλο Ολυμπιακός, είδε και το Σμαϊλόβιτς να είναι στις κλήσεις της Εθνικής Βοσνίας.
3: Στην Εθνική Ομάδα. Mm-hmm. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης επισκέφθηκε χθες τον Ελκαμπή στο ιατρικό κέντρο σε μια παρουσία κίνηση στήριξης. Είπε ότι είμαστε εδώ, θα είμαστε πάντα κοντά σου. Είδαμε και ένα διάλογο που είχαν οι δύο τους. Θέλει να στηρίξει τον Ελκαμπή σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Το ρώτησε αν πονάει, πόσο πονάει, εν πάση περιπτώσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο παίκτης είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση και γιατί ήταν πολύ δυνατός ο πόνος, τον είδαμε πώς υπέφερε, αλλά και γιατί θα μείνει αρκετά μεγάλο διάστημα εκτός της ομάδας και ξέρουμε ότι ο Ελκαμπή δεν είναι από αυτούς που του αρέσει να κάθονται.
1: Εντάξει, λογικό.
3: Είτε στον πάγκο, είτε να βλέπει, είτε οτιδήποτε θέλει να παίζει. Και ότι έχει ένα δυνατό οργανισμό, αφήνει κάποιες ελπίδες, μήπως τον δούμε και νωρίτερα από τις 6-7 μήνες που είναι η αρχική εκτίμηση.
1: Μακάρι, μακάρι,
3: το για τον χρόνο της απουσίας του.
1: Να γυρίσει δυνατότερος. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Αύριο θα τα μιλήσουμε.
3: Να σε καλά, Σάκη μου, έγινε. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα. Κώστα Σαμοθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
4: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πάμε στον Νίκο Κατσάτσο, πάμε να δούμε την εξέλιξη του μάτς Αστέρα Άκτορα Ηρακλής. Νίκο.
2: 64 λεπτό, Αστέρα Άκτορα.
1: Όσο πιο γρήγορα θα μας τα πεις, γιατί θα πάμε σε διάλειμμα.
2: Αστέρα κερδίζει κόρνερ. Να πούμε λίγο ότι έχουν γίνει και αλλαγές, διπλή αλλαγή αυτή τη φορά για τον Ηρακλή, καθώς μπήκανε η Ραντόγια και οι Μάρκες και βγήκανε η Κόγιτς και Καϊμπουέ. Ενώ έγινε και μία αλλαγή και για τον Αστέρα Τρίπολης με τον Κιμπόπκα να μπαίνει στη θέση του Ορόσκο από τα δεξιά. Την ώρα όμως που οι παίκτες στη Ρακλή απομακρύνουν το κίνδυνο, στέλνει την μπάλα πλάγιο out από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Αστέρας. Και τώρα την μπάλα την έχει ο Σίλβα, αν μπορώ να δω καλά.
1: Πάντως από ό,τι βλέπω τον Ηρακλή να... όταν αμήνεται με διπλή ζώνη άμυνας αμήνεται.
2: Ισχύει, αν μπορούμε να το πούμε και με βασιλετικούς όρους, ναι. Διπλή ζώνη άμυνας. Κανονικότατα διπλή ζώνη άμυνας, έχει πολύ καλή άμυνα σήμερα ο Ηρακλής.
1: Και προς το παρόν τα πάνε καλά, προς το παρόν.
2: Ισχύει, ισχύει.
1: Λοιπόν, φίλε, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε, θα έχεις περισσότερο χρόνο αμέσως μετά.
2: Όχι, δεν έχω κάτι να προσθέσω, οπότε πάμε σε διάλειμμα, γιατί όχι.
1: Ωραία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Madam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο. Αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέντον Ελλάδα Sports 94,3 Sports on Air Live. Η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά με το Σάκη που σδούνει στο μικρόφωνο. Το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943, 698-4521-821. Είναι οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας.

0: Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Κατσάτσο για τη συνέχεια του μάτς Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Πριν όμως να σας πω τελικό Καλυθέα Νίκη Βόλου για την Super League 2 2-1. Θυμίζω Μαρκό Παντσαραϊκός νωρίτερα 1-0. Υπάρχει σε εξέλιξη για την Σερία στην Ιταλία. Το μάτς της Κάλιαρη με τη Λέτσι είναι στο 0-0, μόλις ξεκίνησε. Στις 14 Οντινέζε Λάτσιο. Και να θυμίσω στην Ισπανία για την La Liga σήμερα δύο παιχνίδια. Στις 8 Χετάφε Θέλτα, στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Νίκος Κατσάτσος για τη συνέχεια του μάτς Αστέρα Άκτορ Ηρακλής. Νίκο.
1: Μόλις ο Ηρακλής έχει κερδίσει ένα πέναλτι.
0: Νίκο, δεν σε ακούμε καλά. Λίγο να... δεν ξέρω, μετακινηθείς λίγο κάτι, δεν σε ακούμε καλά.
1: Σακή, μπορείς να ακούσεις?
0: Για πάμε.
1: Να ακούς,
0: ναι, ναι, Σακή για... ναι, πάμε, σε ακούμε Νίκο.
1: Ωραία, κερδίσει πέναλτι ο Ηρακλής. Έπειτα από μαρκάρισμα του Σίλβα πάνω στον Νιζέτ. Αυτή είναι η ειδική υπόδειξη, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Νίκο, δεν σε ακούμε. Θα ξαναεπικοινωνήσουμε με τον Νίκο.

0: Για πάμε να ξανασυνδεθούμε με τον Νίκο Κατσάτσο. Έλα Νίκο, σ' ακούμε.
1: Εκτελεί μόλις τώρα ο Ίβι Λόπεθ ένα απέναντι το οποίο έχει κερδίσει ο Ηρακλής και συγκεκριμένα το κέρδισε ο Νιζέ από μαρκάρισμα του Σίλβα μέσα στη μεγάλη περιοχή και θα ευστοχήσει την δεξιά πλευρά του Χατζη Εμμανουήλ. Αστέρα Τρίπολης Ηρακλής 0-2 με το πρώτο γκολ του Ίβι Λόπεθ με την φανέλα του Γυρεού. Ο Ηρακλής διπλασιάζει τα τερματά του. Και νομίζω
0: και
1: ότι.
0: Και βάζει δύσκολα πούμε, τώρα στην ομάδα του Αστέρα.
1: Βάζει δύσκολα, βρίσκεται κοντά σε μια μεγάλη νίκη, σε μια πολύτιμη νίκη, καθώς θα είναι η πρώτη νίκη του Ηρακλή στην επιστροφή του στην μεγάλη κατηγορία. Αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Βρισκόμαστε στο 23ο λεπτό. Ο Λόπεθ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ίβι Λόπεθ, θυμίζουμε ότι έχει μπει ως αλλαγή στη θέση του, του Μπαρθένας. Δηλαδή έχουμε ο ένας σκόρερ βγήκε και ο άλλος παίκτης που μπήκε έγινε και αυτός σκόρερ. Νομίζω αυτή η αλλαγή έφερε τύχη στον Ηρακλή και έχουμε το 2-0 με τον Ίβι Λόπεθ να στέλνει την μπάλα.
0: Άπιαστο έτσι, στην πολύ,
1: πλευρά.
0: Ναι, και πολύ δυνατό, ψηλά, άπιαστο.
1: Ψηλά στη δεξιά γωνία του Χατζη Εμμανουήλ. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2 βρισκόμαστε στο 24ο λεπτό. Με τον Ηρακλή, με τον Αστέρα να προσπαθεί να φύγει από τα αριστερά με τον Μέντες. Μέντες ο οποίος δίνει την πάσα στον... αν μπορώ να δω καλά εδώ στον Κιμπιόκα. Κιμπιόκα δίνει πίσω στον Σίλβα. Ο Σίλβα ο οποίος έκανε το πέναλτι στον Νιζέ. Δίνει στον Βόρσον. Βόρσον Γκονζάλες τώρα. Σίλβα τώρα ξανά ο Γκονζάλες. Γκονζάλες κάνει μια βαθιά μπαγιά. Θέλει να βρει τον Μακέντα, δεν βρίσκει κανέναν. Και έχουμε τώρα από τα δεξιά τον Ηρακλή να φεύγει στην επίθεση με τον Σόρια, όχι. Δεν έχει απομακρυνθεί ακόμα η μπαλά, οπότε δεν έχει βγει κανείς στην επίθεση. Τώρα όμως θα υπάρξει μια διακοπή καθώς κέρδισε φάουλ. Ο Ηρακλής επιθετικό από τον Φεντερίκο Μακέντα. Συγκεκριμένα το κέρδισε ο Βούρος, ο Πραξτέλης Βούρος. Ο οποίος επέστρεψε φετός στο ελληνικό πρωτάθλημα έπειτα από την παρουσία, την διετή παρουσία την οποία είχε στον Απόλλωνα Λεμεσού και στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Την ώρα που γεμίζει ο Αθανασιάδης και πάει να βγει μόνο στο τετατέτ ο Ηρακλής. Όχι, δεν βγαίνει κανείς στο τετατέτ. Ήταν όμως κοντά η μπαλά σε δύο προωθημένους προσβριστές του Ηρακλή. Ωστόσο, εκεί απομάκρυνε ο Βασίλης Χατζη Εμμανουήλ. Την ώρα που έχουμε την μπάλα τώρα με τον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης που δίνει μπροστά στον Γκονζάλες και ο Γκονζάλες δίνει πλάγια στον Μέντες. Μέντες τώρα ξανά στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης θα δώσει λύση και θα δώσει από τα δεξιά του στον Σίλβα. Σίλβα ο οποίος θα πάει, θα δώσει την μπάλα στη δεξιά πλευρά. Γίνεται μια σέντρα, κεφαλιά, out. Η σέντρα έγινε από τα δεξιά και τον Κότσιρα. Η κεφαλιά την οποία έκανε ο Μακέντα. Δεν ήταν καλή, έστειλε την μπάλα στο... έστειλε την μπάλα out. Την ώρα που σε πρώτο πλάνο από την τηλεοπτική σας οθόνη μπορείτε να δείτε την, ότι ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, ο Νιζέτ, ο οποίος κέρδισε το πέναλτι από τον Σίλβα, ήταν σε κανονική θέση. Την ώρα που αναφύγει ξανά ο Αστέρας Τρίπολης από τα δεξιά, ωστόσο δεν γίνεται. Δεν μπορούν να βρουν λύσεις στον Αστέρα Τρίπολης. Έχει κερδίσει πλάγιο τώρα από τα αριστερά ο Ηρακλής και έχουμε αλλαγή. Ακόμα μια αλλαγή για τον Ηρακλή, τέταρτη αλλαγή για τον Ηρακλή. Και από ό,τι μπορώ να δω βγαίνει ο Σουρλής και μπαίνει μέσα Μάρκο Κράινς που έχει ξεκινήσει στην δεκάδα στον αγώνα της Αγίας Σοφιάς. Ο Κράινς λοιπόν, ο αυστριακός μέσος, μπαίνει στην θέση του Σουρλή. Οπότε συνεχίζουμε κανονικά με την τέταρτη αλλαγή του Ηρακλή. Και πάει να φύγει τώρα με τον Κιπόπκα στην επίθεση ο Αστέρας Τρυπολής από αριστερά. Κάνει μια σέντρα. Πολύ ωραία ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Τρυπολής. Αποκρούει όμως, ωστόσο πάρα πολύ όμορφα ο Αθανασιάδης. Με την ευκαιρία του Μέντες, αν μπορέσα να δω καλά, ο οποίος ανέβει από την προηγούμενη φάση. Και έχουμε κόρνερ, πολύ ωραία απόκρουση από τον Αθανασιάδη, ακόμα μια ωραία απόκρουση από τον Γιώργο Αθανασιάδη. Εκτέλεται το κόρνερ από τα δεξιά όπως επιτίθεται το Αστέρα. Η μπάλα καταλέγεται μια πλευρά στην άλλη και έχουμε πλάγιο για τον Ηρακλή. Και από ό,τι βλέπω από το replay, την προσπάθεια την έκανε ο Καλτσάς, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Μπουζούκη. Η πρώτη ευκαιρία στον αγώνα για τον Καλτσά και μάλιστα πρώτη επαφή όπου πήγε να βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ. Ωστόσο ο Αθανασιάδης κατέβασε ρολά για ακόμα μια φορά στην σημερινή αναμέτρηση. Και έχουμε και την τελευταία αλλαγή όπου βγαίνει ο Γκονζάλες και μπαίνει ο Ριέρα. Για τον Αστέρα δεν έχει άλλες αλλαγές. Στο 71 το λεπτό. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2. Μισό λεπτό. Ωραία, σημειώσαμε και τις αλλαγές.
0: Νίκο, δεν ξέρω αν έχεις κάποιο ηχείο, κάποια ακουστικά κοντά, γιατί βγάζει ένα θόρυβο, δες το λίγο.
1: Μπορείς να με ακούσεις, ακούγεται τίποτα
0: ακούμε,
1: τώρα.
0: Ακούμε ένα θόρυβο πίσω, γι' αυτό σου το λέω.
1: Ωραία, μισό λεπτό. Τώρα.
0: Ωραία, πάμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι όμως.
1: Θα κάνουμε τις προσπάθειες και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα, ο Ηρακλής πάει να φύγει στην επίθεση με τον Μάρκες. Μάρκες περνάει έναν, πάει να περάσει και δεύτερο και κερδίζει φάουλ σε πολύ καλή θέση. Ένα φάουλ το οποίο έκανε ο Σουηδός αμυντικός του Αστέρα Τρίπολης, ο Μπρόρος, ενώ που θα έχει και την κίτρινη κάρτα. Τρεις κίτρινες κάρτες έχει μαζέψει σήμερα ο Αστέρας Άκτορ με τον Μπρόρσον, μαζεύει την πιο πρόσφατη, καθώς είχε και ακόμα δύο με τον Σίλβα και τον Μπουζούκη, ενώ στις δύο κάρτες έχει μείνει ο Ηρακλής. Τρεις, συγχωρέστε με, με μία κάρτα με τον Λόπεθ, μία κάρτα με τον Ρωσέ και μία κάρτα με τον Κούρο. Και είμαστε σε πολύ καλή θέση με τον Ήβη Λόπεθ να έχει πάει για την εκτέλεση. Είναι πολύ καλό σημείο και για σουτ, γιατί είναι από τα δεξιά έξω από τη μεγάλη περιοχή ακριβώς. Είναι καλό σημείο και για σουτ, άμα το εκτελέσει κάποιος αριστεροπόδαρος, αλλά είναι πολύ καλό σημείο και για σέντρα. Και έχουμε τον Λόπεθ, τον Νιζέ και λίγο πιο πίσω τον Κράιντς. Αλλά ο Νιζέ και ο Ήβι Λόπεθ είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που είναι πάνω στην μπάλα. Και λίγο πιο μπροστά ο Κάρλες Όρια, την ώρα που ο Χατζη Μανουήλ δίνει τις οδηγίες στους συμπαίκτες του να στηθούν στο τείχος. Ο Ήβι Λόπεθ είναι αυτός που εκτελέσει, παίρνει φόρα, εκτελεί απευθείας, καλό σουτ, πολύ καλή προσπάθεια από τον Ηρακλή, μπάλα όμως καταλήγει πάνω από τα δοκάρια του Βασίλη Χατζη Μανουήλ. Το 0-2 παραμένει την ώρα που ξεκόμαστε στο 21ο λεπτό. Θέλουμε άλλα 9 λεπτά για την συμπλήρωση των 90 λεπτών. Εν τω μεταξύ, Σάκη, αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση στο σημερινό παιχνίδι είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε σήμερα cooling break, ενώ στους χθεσινούς αγώνες είχαμε cooling break για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Σήμερα δεν έχουμε.
0: Γιατί δεν έχει τόσο μεγάλη θερμοκρασία στην Τρίπολη, γιατί?
1: Μάλλον αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη θερμοκρασία στην Τρίπολη, άσχετα αν
0: ζέστη κάνει
1: ο αγώνας έχει ξεκινήσει. Κάνει ζέστη. Αλλά ναι, χθες ας πούμε που είχα κάνει τη μετάδοση του Ατρόμητος Καλαμάτα, μπορώ να σας επιβεβαιώσω κιόλας ότι είχε γίνει στο 24 λεπτό cooling break και μάλιστα υπήρχε μια φάση μέχρι το τέλος πρώτου ημιχρόνου όπου ο ίδιος έπαιξε πάνω στους δημοσιογράφους που βρισκόντουσαν στα booth. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με την Τρίπολη, αλλά...
0: Πάντως εσύ δεν έχεις παράπονο, φίλε, σου έκανα 2-3 cooling break εγώ σήμερα, έτσι, και 4 μπορεί να είναι.
1: Ισχύει.
0: Οπότε εσύ είσαι μια χαρά εσύ.
1: Εγώ μια χαρά είμαι, εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Άλλοι τρέφουν, όχι εσύ.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και την ώρα που συζητάμε εμείς, Σάκη, έχουμε τον Ηρακλή να κερδίσει ένα πλάγιο από τα δεξιά όπως επιτίθεται, χωρίς να έχει γίνει όμως κάποια επίθεση. Ο Σόρια δίνει την μπάλα στον Νιζέ. Νιζέ θα ξαναδώσει τον Σόρια. Σόρια που κρατάει πάρα πολύ ωραία. Και θα δώσει προς τον Κράιντς, αν μπορώ να δω καλά. Κράιντς, ο οποίος δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή. Και την ώρα που πάει να φύγει ο Αστέρας με τον Κιμπιόκα, ο Κιμπιόκα ωστόσο θα αλλάξει πλέον και εδώ στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης όπου σε ρόλο δεξιού μπακ, δένει την μπάλα ξανά στον Κομπιόκα. Κομπιόκα ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Μάρκες, τον Πορτογάλο επιθετικό. Στο κέντρο ακριβώς του γηπέδου έχει κερδίσει το φάουλ, ακριβώς πάνω στη σέντρα. Ένα φάουλ το οποίο εκτελείται γρήγορα και συρτά με τον Κουρμπέλη. Και τώρα πάλι πηγαίνει από τα αριστερά προς τα δεξιά. Και έχουμε φάουλ το οποίο κάνει ο Νίκος Καλτσάς προς τον Γκράιντς. Και έχουμε νέα κατοχή για τον Ηρακλή. 84 λεπτό, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2. Με τα γκολ του Μπαρθένας στο 10ο λεπτό. Στο 8ο λεπτό, συγχωρέστε με. Στο 10ο λεπτό μέτρησε. Γιατί πήρε 2 λεπτά ο διαιτητής για να εξετάσει την φάση. Και έχουμε και τον γκολ στο 73ο λεπτό από πέναλτι, από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ιβί Λόπεθ. Έτσι λοιπόν έχει διαμορφωθεί αυτό το 2-0 για τον Ηρακλή, όπου πάει να φύγει στην επίθεση με τον Νανού. Ο Πέρσον όμως θα κόψει και πλάγιο τώρα από τα αριστερά. Την ώρα που έχουν σηκωθεί κάποιοι παίκτες από τον πάγκο του γύρω για προετοιμασία. Νανού.
0: Για προετοιμασία αποκλείεται φίλε, για προθέρμανση ναι.
1: Για προθέρμανση ναι, ναι. Γιατί νομίζω η προετοιμασία ξεκινήσει λίγο νωρίτερα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Συνήθως το καλοκαίρι τώρα γίνεται προετοιμασία.
1: Σωστός. Η πάρα από τη μια πλευρά στην άλλη με τον Σόρια να δίνει στον Κράιντς. Κράιντς που έχει πατήσει μεγάλη περιοχή, κόβεται από τους παίκτες του Αστέρα Τρίπολης. Με τον Μέντες, αν μπορέσει να το καλά κερδίσει φάουλ μέσα στη μεγάλη περιοχή, επιθετικό φάουλ. Οπότε έχουμε νέα κατοχή για την ομάδα της Τρίπολης. Και τώρα έχουμε τον Πρόρισον από τα δεξιά να δίνει στον Κότσιρα. Κότσιρας ο οποίος κρατάει συγκλίνει προς το κέντρο και θα αλλάξει την πλευρά την μπάλα. Θα δεξιά της κλίνει προς τα αριστερά, εκεί όπου βρίσκεται τώρα ο Μέντες. Μέντες στο κέντρο του γηπέδου. Έχει απέναντι τον Νιζέ. Και έχουμε τώρα τον Σίλβα να δίνει στον Κότσιρα. Και έχουμε κανονικό κλέψιμο από τους παίκτες του Ηρακλή. Με τον Μάρκες να φύγει από τα δεξιά. Να δίνει την μπάλα στο Σόρια όπου έχει ανέβει. Καρλεσόρια στον Ιβί Λόπεθ. Και τώρα από τα δεξιά ξανά. Με τον Κράιντς. Ο Κράιντς όπου θέλει να δώσει το Ραντόγια δεν δίνει στο Ραντόγια, δίνει στον Ιβί Λόπεθ. Και έχουμε φάουλ που κερδίζει στο κέντρο του γηπέδου ο Μάρκες από τον Μπρόρσον. Και θα δίνει με δεξιά με τον Σόρια. Τώρα Καρλεσόρια έχει ανέβει από τη δεξιά πλευρά. Πατάει περιοχή, δίνει στον Μάρκες. Μάρκες πάει να κάνει πολύ ωραία την προσπίση. Κόβεται όμως από τον Σίλβα. Και έτσι έχουμε κόψιμο και για τον, από την πλευρά του Αστέρα Τρίπολης. Όπου πάει να φύγει στην επίθεση τώρα. Πάει να φύγει με τον Μακέντα. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Αλλά παρόλα αυτά η κόντρα με τον Μπρεξτέλη Βούρο τον ευνοεί και κερδίζει πλάγιο. Πλάγιο που το κάνει απευθείας ο Μακέντα. Μακέντα ο οποίος κρατάει την μπάλα από τα αριστερά. Δίνει τώρα στον Παπαγανέλο. Παπαγανέλος offside. Σηκώθηκε το σημειάκι του βοηθού για offside στο 16ο λεπτό. Οπότε δεν θα έχουμε επίθεση για τον Αστέρα Τρίπολης και ό,τι επίθεση και όποια επίθεση θα είχαμε στην συγκεκριμένη φάση στο τέλος της φάσης, στο τέλος η φάση θα κρινόταν ως μη γενόμενη. Και από ό,τι βλέπω το replay ο Παγκανέλος είναι κανονικά σε θέση offside. Γιώργος Αντωνόπουλος προβληματισμένος. Από την άλλη ο Ευγένιος Όλα ικανοποιημένος με την εμφάνιση της ομάδας του, η οποία είναι πολύ κοντά και στο πρώτο τρίποδο της σεζόν. Και μόνο τώρα τον Πραξιτέλη Βούρο δίνει στον Σόρια. Σόρια δίνει μπροστά στον Νιζέ. Θα πάρουμε στην μπάλα ο Κράιντς. Κράιντς βαθιά μπαγιά για τον Μάρκες. Μάρκες στο Σόρια. Σόρια τώρα στον Ιβί Λόπεθ στο κέντρο του γηπέδου. Χάνει την μπάλα όμως ο Ισπανός. Και παίρνει ο Κότσιρας ο οποίος έχει πάει και αυτός προς το κέντρο για να βοηθήσει την επίθεση. Λειτουργεί τώρα σε ρόλο χάφο ο Κότσιρας. Να πούμε τον Πακανέλο. Ο Πακανέλος κρατάει. Ο Πακανέλος από τα αριστερά. Πήγε να δώσει πολύ ωραία στον Κιμπιόκα. Ωστόσο την μπάλα την έχει ξανά Κουρμπέλης τώρα όμως. Κουρμπέλης στον Πρόρσον. Ντόρσον σε ρόλο δεξιού μπακ. Θα δώσει ακόμα πιο δεξιά στον Μακέντα. Καλτσάς, Καλτσάς δίνει στον Μακέντα. Ντόρσον, Καλτσάς. Παπακανέλος πάει να περάσει τους παίκτες του Ηρακλή. Δεν του κάνουν τη χάρη όμως. Και η μπάλα απομακρύνεται. Βρισκόμαστε στο 28 λεπτό. Ραντόγια. Και ο Ραντόγια θα κερδίσει πλάγιο από την μονομαχία την οποία είχαν με τον Παπακανέλο. Ο οποίος ήταν Παπακανέλος, μπορούμε να πούμε ότι τρέχει παντού στον αγωνιστικό χώρο. Τρέχει από αριστερά, πάει από δεξιά. Ο Καλτσάς είναι αυτός ο οποίος παραχώρησε σε πλάγιο. Και έχουμε και την τελευταία αλλαγή για τον Ηρακλή, όπου θα μπει ο Νίκος Αναστασιάδης στη θέση του Νιζέ. Πήγε να φύγει την επίθεση ο Ηρακλής, ωστόσο δεν μπόρεσε εκεί πέρα να κάνει κάτι από τα αριστερά. Ο Μπρόρσον ήταν εκεί πέρα και έκοψε. Σημειώσαμε και την αλλαγή, δεν μπορούν να κάνουν άλλες αλλαγές οι ομάδες. Συμπλήρωσαν αμφότερες των 5 αλλαγών. Και τώρα έχουμε τον Κουρμπέλη να δίνει στον Σίλβα. Σίλβα τώρα πάει προς αριστερά προς τον Μέντες. Μέντες, Παπαγανέλος. Κάνει μια σέντρα, κόβεται μια από το βούρο, ο Ρωσέ θα κόψει, όχι θα κόψει, θα απομακρύνει ο Ρωσέ, τόσο που πάλι και τα πόδια από τις κόντρες. Η Κότσιρας ανεβαίνει τώρα, Κότσιρας θα επιχειρήσει μια σέντρα από τα δεξιά, ναι, απομάκρυνση από τον Πραξιτέλη βούρο. Μονοκόμματο σου του Κουρμπέλη, αποκρούει πάρα πολύ ωραία, ο Γιώργος Αθανασιάδης, μονοκόμματο σου με το δεξί πόδι έξω από τη μεγάλη περιοχή, αποκρούει όμως ο Γιώργος Αθανασιάδης. Και από τις κόντρες ευνοείται ο Ηρακλής στη συνέχεια της φάσης για να κερδίσει πλάγιο από τα δεξιά, από τη δεξιά πλευρά. Γιώργος Αθανασιάδης που είναι χωρίς αμφιβολία ο MVP του αγώνα. Με τον Στόρια τώρα. Στόρια στον Αναστασιάδη. Αναστασιάδης παίρνει την μπάλα τώρα. Θα τη χάσει όμως από τον Παπακανέλο. Κουρμπέλης Παπακανέλος τώρα στα αριστερά. Παπακανέλος πάει να κόψει τον Αναστασιάδης. Ο Παπακανέλος περνάει πολύ ωραία, ωστόσο ο Αναστασιάδης κόβει και όχι απλά κόβει τον Παπακανέλο, στέλνει, προλαβαίνει και την μπάλα από τον αυτή κόρνερ και βγαίνει η μπάλα πλάγιο από τα αριστερά της επίθεσης. Βέβαια όπως ξαναβλέπω τη φάση, όχι δεν προλάβει τελικά ο Αναστασιάδης, ήταν πολύ κοντά να προλάβει, ωστόσο ο διαιτητής έδειξε κόρνερ. 4 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις, ο επιπλέον χρόνος. Και έχουμε κόρνερ από τα αριστερά για τον Αστέρα. Γίνεται εκτέλεση. Η κεφαλιά από τον Ρωσέ, απομάκρυνση. Δεύτερη απομάκρυνση από τον Ιβι Λόπεθ. Και την ώρα που γίνεται η δεύτερη απομάκρυνση έχουμε διακοπή, καθώς είναι κάτω στο έδαφος ο Ρωσέ. Την εκδική της. Μεγάλη περιοχή στις κεφαγές.
0: Με την ευκαιρία της διακοπής. Να πω φίλες και φίλοι ότι στην Σέρια και την Ιταλία το μάτς που είναι σε εξέλιξη Κάλιαρη Λέτσε είναι στο 0-0. Συνεχίζει Νίκο.
1: Αθανασιάδης κάνει το ελεύθερο, δεν είναι στον Ιβι Λόπεθ. Ιβι Λόπεθ δεν κάνει καλό κοντρόλ και κάνει τώρα το πλάγιο Καλτάς. Και πάει να φύγει πολύ ωραία ο Κιμπιόκα από τα δεξιά. Κερδίζει πλάγιο. Τώρα ο Καλτάς έχει ανέβει. Ο Καλτάς κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους. Η μπάλα βγαίνει out, την αφήνει ο Γιώργος Αθανασιάδης να βγει έξω, εκτός αγωνιστικού χώρου. Και επειδή ο διαιτητής είδε ότι υπάρχει κόντρα, έχουμε corner. Να δούμε λίγο τη φάση, αν υπάρχει κάπου κόντρα. Και δεν βλέπω κόντρα, δεν μπόρεσα να δω κόντρα από αυτό το replay, δεν ήταν και το καλύτερο. Η τέταρτη σειρά το corner, Αθανασιάδης με γροθιές απομακρύνει. Απομακρύνει σε πλάγιο και έχουμε πλάγιο τώρα από τα δεξιά με τον Καλτσά να δίνει στον Κότσαρη. Κότσαρης ο οποίος έχει ανέβει. Κότσιρας. Κότσιρας δίνει πίσω στον Σίλβα. Η κεφαλιά από τον Παπαγανέλο για να στείλει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θέλει την μπάλα out. Οπότε έχουμε επαναφορά την οποία θα κάνει στον αγωνιστικό χώρο ο Γιώργος Αθανασιάδης. Ο Ηρακλής είναι πολύ κοντά να φύγει με το, με το διπλό στις βαλίτσες του, στην επιστροφή του στην Θεσσαλονίκη. Και έχουμε τώρα τον Κιμπιόκα, ο οποίος παίρνει το κοντρόλ, κάνει ένα σούτ άτσαλο. Άτσαλο το σούτ, κόντρα με Ρωσέ. Και έχουμε νέο out για τον Ηρακλή, ενώ έχουμε συμπληρώσει ήδη τα 3 λεπτά, θέλουμε ένα λεπτό για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης που εκτελεί ακόμα ένα out στον αγώνα. Το στέλνει προς τα αριστερά και που είναι ο Ιβι Λόπεθ. Ιβι Λόπεθ κοντρολάρει πολύ ωραία, δίνει στον Μάρκες, Ραντόγια, πήγε να κόψει και κάνει φάουλ όμως. Κάνει φάουλ πάνω στον Κουρμπέλη. Ο Ραντόγια, την ώρα που θέλουμε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, βασικά για τη συμπλήρωση των 4 λεπτών της καθυστερήσης. Και έχουμε τώρα τον Κότσιρα, ο οποίος θα κάνει το φάουλ. Ο Ευγένιος όλα δίνει οδηγίες.
0: Νίκο, κάνε μας μια μικρή σύνοψη, έτσι, γιατί μόλις θα λήξει το μάτς θα πάμε σε διάλειμμα.
1: Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο γενικά ο Αστέρας Τρίπολης είχε πολλές ευκαιρίες στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και ο Ηρακλής είχε και αυτός τις δικές του επιθετικές στιγμές. Ήταν η ομάδα η οποία κιόλας εκμεταλλεύτηκε την πρώτη καλή στιγμή και έβαλε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Κατάφερε με ένα πέναλτι το οποίο κέρδισε στην κόντρα επίθεση ο Νιζέ να διπλασιάσει τα τέρματα του χάρη στην εύστοχη εκτέλεση του Ιβι Λόπεθ. Και εν συνεχεία ο Ηρακλής έκανε δυνάμεις, διαχείριση επιθέσεις. Το είχαμε δει βασικά και από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ότι κάνει μια διαχείριση ο Ηρακλής. Μια διαχείριση η οποία στην τελική του φέρνει και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Ναι, και νομίζω δίκαιη είναι η νίκη σήμερα, έτσι.
1: Είναι απόλυτα δίκαιη η νίκη για τον Ηρακλή. Με τον Ηρακλή να επιστρέφει στις νίκες στην Super League έπειτα από το 2017 και την τελευταία του συμμετοχή στην μεγάλη κατηγορία. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής 0-2 τελικό αποτέλεσμα, την ώρα που ο Γιώργος Αθανασιάδης πηγαίνει προς τους οπαδούς του Ηρακλή για να πανηγυρίσει την νίκη.
0: Και φυσικά κακό ξεκίνημα, να πούμε, κακό ξεκίνημα φέτος για τον Σεράκτορ, έτσι.
1: Τρεις ήττες, 6 αγώνες έχει. Μάλιστα. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, καλή ξεκούραση, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλω να συμπληρώσω κάτι και να σε αφήσω.
1: Όχι, δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Να πούμε στον κόσμο, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2.
0: Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2. Καλή ξεκούραση στον Νίκο Κατσάτσο που ήταν στη μετάδοση του ΜΑΤΣ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Να θυμίσω, Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0 για τη Super League 2, Καλυθέα Νίκη Βόλου 2-1, Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Σε μάτς που είναι σε εξέλιξη για τη Σέρια στην Ιταλία, Κάλιαρι Λέτσε 0-0 στο 28ο λεπτό. Μουσικούλα, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, δύο λεπτά μετά τις 8. Εδώ, συντονισμένοι σωστά στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι για τις 9 με τον Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής.

Έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού σε λίγο. Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Όλα τα διεθνή με Μάνο Σταραμόπουλο. Η επόμενη ώρα. Οπότε έχετε πάνω από 94,3 λόγους να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Πάμε να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος 698-45-21-821. Ο δεύτερος τρόπος με απλή χρέωση μηνύματος.

Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Καλησπέρα να πω στην φίλη μας την Ντίνα. Σάγη λέει, τι ώρα παίζει αύριο Ολυμπιακός? Αύριο, Ντίνα μου, παίζει στις... στις 10 παρατέταρτο. Δύο ώρες νωρίτερα, στις 8 παρατέταρτο, βραδιά Champions League για την ΑΕΚ.

Καλησπέρα από εκεί στο φίλο τον Ιάκωβο. Ιάκωβε, λες ότι έχουμε κουράσει με τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Δεν νομίζω ρε φίλε. Τώρα το τι ζημιά θα γινόταν όπως γράφεις πάνω στο Σιαμπάνι που έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Καλέ μου φίλο, καθένας όπως το βλέπει. Σημασία έχει ότι ο Ελκαμπή υπέστη ένα σοβαρό τραυματισμό και εννοείται θα το πούμε για περαστικά. Δυστυχώς στο ποδόσφαιρο γίνονται τέτοιες, υπάρχουν τέτοιες στιγμές. Καλό είναι να μην υπάρχουν, να μην υπήρχαν όμως, αλλά δυστυχώς έχουμε δει πολλούς τέτοιους τραυματισμούς. Τώρα για τους διθυράμβους που λες για τον Ουκρανό. Που τον έκανε να φύγει τώρα ο προπονητής, εννοείς επειδή χαρακτηρίζει, δεν μπορώ να διαβάσω. Καταλαβαίνεις το μήνυμά σου όπως το γράφεις, φίλε, όλο μπορεί να είναι μακροσκυλή, αλλά δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά που γράφεις. Να δούμε τι θα γίνει και πάντως ο Ουκρανός όπως λες είναι κατ' εμέ ένας πολύ καλός παίχτης. Και πάντα να σου πω ότι υπάρχουν και τα κολλήματα από προπονητές για κάποιους παίκτες, για κάποιους καλούς παίκτες που δεν βλέπουμε παίκτες, βλέπουμε προπονητές πολλές φορές να μην τους βάζουν ή να μην θέλουν να τους βάλουν ή να μην κολλάνε σε αυτό που θέλουν να παίξουν ή να νομίζουν ότι δεν κολλάνε. Έχουμε δει πολλά τέτοια παραδείγματα. Η πορεία θα δείξει.

Πάντως ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, η αλήθεια είναι αυτή, και με τον τραυματισμό του Ελκαμπή και με τον τραυματισμό του Γιαννούλη του ΠΑΟΚ, και όπως λέει και η φίλη μου η Ελένη εδώ από το Επιτάλιο, εκεί στον πύργο, και με το θάνατο των δύο ηρών, δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας μας. Καλησπέρα Σάκη, λέει, συλληπιτήρια στις οικογένειες των πιλότων και καλή εβδομάδα σε όλους. Εννοείται να πούμε και εμείς στα συλληπιτήριά μας. Κρίμα να χάνονται έτσι τόσο νέοι άνθρωποι. Καλησπέρα στην Κρήτη, εκεί στον Άγιο Νικόλαο, στην Ελένη, στη Χριστίνα και την Μαρία. Καλησπέρα στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στο φίλο μας τον Βασίλη. Χρόνια πολλά Βασίλη κιόλας για τα γενέθλιά σου. Όλα τα καλά του Θεού σου εύχομαι. Και στην Εύη εκεί στο Ήλιον. Στο φίλο τον Λάζαρο στο Ζωγράφου. Στο φίλο τον Παναγιώτη να πω καλησπέρα για τη Μαρία στο Κερατσίνι. Να καλωσορίσω την παρέα μας και το φίλο τον Άγγελο από το κλειδί Άρτας. Καλησπέρα στον Κώστα στη Λαμία. Στο φίλο τον Βασίλη και την Μαρία στην όμορφη Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωση 97,3. Καλησπέρα και στο Θέμη να πω στην Κύπρο. Στην Κύπρο μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104.

Λοιπόν, σε μάτς που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Ιταλία και τη Σέρια, Κάλιαρι Λέτσε, άνοιξε το σκορ η Κάλιαρι στο 27ο λεπτό βρισκόμαστε. Χετάφε Θέλτα 0-0 στο 7ο λεπτό για τη Λα Λίγκα στην Ισπανία. Να θυμίσω νωρίτερα, Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής 0-2 τελικό. Για τη Super League 2-3 μάτς σήμερα, Μαρκό Παντσεραϊκός 1-0, Καλυθέα Νικηβόλου 2-1, Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2.

Με το μάτς του Αστεράκτορ με τον Ηρακλή ολοκληρώθηκε, φίλες και φίλοι, τρίτη αγωνιστική. Πάμε να θυμηθούμε την τέταρτη αγωνιστική. Το επόμενο Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη στις 7. Θα έχει και κόσμο Όφη στο Γιώργος Καρεσκάκης, όπως είπαμε νωρίτερα και με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ατρόμητο στις 9, την Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη. Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ στις 7 και Φυσιά Λεβαδεκός στις 9. Την ίδια ώρα ΠΑΟΚ Άρης στο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη. Και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πρωτοπόρο Πανετολικό. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στη βαθμολογία. Πρώτος ο Πανετολικός με 9 βαθμούς, δεύτερη θέση η ΑΕΚ με 7, όσους και ο Ολυμπιακός που είναι στην τρίτη θέση. Ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτος με 6 βαθμούς, όσους και ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ είναι στην έκτη θέση με 6 βαθμούς. Έβδομος ο Όφη επίσης με 6 βαθμούς. 2 βαθμούς έχει ο Βόλος που είναι στην 8η θέση. Ένατη θέση ο Ατρόμητος με 1, όσους και η Καλαμάτα που είναι στη 10η θέση, όσους και η Κηφισιά που είναι στην 11η θέση και ο Ηρακλής που είναι στη 12η. Μάλλον ο Ηρακλής ανέβηκε ύστερα από την σημερινή του νίκη, πήγε στους 4 βαθμούς και είναι στην 9η θέση. Ο Αστέρας έμεινε στους 0, όπως και ο Λεβαδιακός. Να σας πω ότι ο Παναθηναϊκός και η Κηφισιά έχουν έναν αγώνα λιγότερο. Ο Παναθηναϊκός έχει 6 βαθμούς. Αν κερδίσει την Κηφισιά θα πάει στους 9. Θα είναι πρωτοπόρος με τον Πανετολικό από την Πέμπτη ως την Κυριακή, γιατί μετά παίζουν μαζί οι δύο ομάδες. Αν κερδίσει η Κηφισιά, από τον 1 πάει στους 4.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου που είναι στην παρέα μας απόψε.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Χρήστο, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Γεια σου Σάκη, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Δευτέρα σήμερα. Ξεκίνησε καλά αυτή η εβδομάδα για τους φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, είναι, πρόσεξε, ήταν το πρώτο ντέρμπι, δηλαδή το πρώτο δύσκολο παιχνίδι θα έλεγα. Και δεν θυμάμαι τόσο σχετικά μάλλον εύκολα ο Παναθηναϊκός κέρδισε, έτσι νομίζω. Και δεν θυμάμαι ποτέ ήταν το τελευταίο παιχνίδι που κέρδισε εύκολα τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός, γιατί τα τελευταία χρόνια είχε θέμα με τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός.
2: Έτσι είναι, πράγματι. Και δεν το περιμέναμε δηλαδή ο Παναθηναϊκός να δείχνει τόσο αποφασισμένο μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είχε περάσει τα πρώτα τεστ και στα προκριματικά επιτυχημένα και στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος του Ιντερβάλλου που μπήκε με το δεξί και στο πρώτο παιχνίδι της Λίκ Φέση του Κυπέλλου. Ωστόσο, το δυνατό πλαστικό ήταν αυτό με τον ΠΑΟΚ και έδειξε ότι η ομάδα του Νίστρου βγάζει νέους πρωταγωνιστές σιγά σιγά την αποτάμιογένεια. Αυτά τα νέα χαρακτηριστικά που βάζουν στο παιχνίδι τους να είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα από αυτό που είχαν δείξει μέχρι τώρα. Το έκανε την σωστή στιγμή ο Νίστρουπ, ενεργοποίησε όλους τους μηχανισμούς και ο Παναθηναϊκός έβγαλε ένα πρόσωπο που δεν είχαμε δει φέτος καθόλου έτσι, στο μάτς στο ΆΚΑ.
0: Συμφωνώ.
2: Με αποτέλεσμα να πάρει μια πολύ σπουδαία νίκη, η οποία εντάξει είναι και ψυχολογία, Σάκη, το ξέρεις ότι σε τέτοια εποχή μια νίκη σε ντέρμπι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, έτσι.
0: Βέβαια. Και φέτος έχει κάνει καλό ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον αφού πήρε την νίκη στη Λιβαδιά. Νίκη με τον ΠΑΟΚ, έχουμε το μάτς της Πέμπτης. Σε σχέση με τα προηγούμενα, νομίζω, δύο χρόνια που στην αρχή δεν είχε καλό ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός.
2: Αίτητος ο Νίστρουπ. Και εντάξει, εμένα αυτό που μου άρεσε είναι αυτό που είπες πριν στην αρχή της κουβέντας μας, ότι είχα καιρό να δω τον Παναθηναϊκό αρχικά να έχει επιλογές. Δηλαδή έβλεπε τον Νίστρουπ την ώρα που κοουτσάρει και ήθελε να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι, κοίταγε τον πάγκο του και είχε από τον Αζεντίνου Ναΐ, από τον Λούζα, από έκθεση οι οποίοι...
0: Από τον Τέσσερς,
2: με αυτή την ανόητη ενέργεια, θα τα πούμε σε λίγο. Παίκτες που μπορείς να τους βάλεις ανά πάσα ώρα και στιγμή και να σου αλλάξουν τα πάντα στο παιχνίδι. Αυτό είχε ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι δίκαια πήρε αυτή τη νίκη. Ένα πολύ μικρό σχόλιο, γιατί ήταν το θέμα της ημέρας σχετικά με το πέναλτι Σάκη. Κατά την ταπεινή μου άποψη, δικαιολογημένα οι φίλοι του ΠΑΟΚ φωνάζουν για τη συγκεκριμένη φάση για πέναλτι. Συμφωνώ ότι υπήρχε παράβαση, όμως νωρίτερα είναι και η επίσημη θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αυτή. Έχει προηγηθεί διπλό φάουλ στο Γκίνγκς Κάγκουα. 44 μετά
0: απόλυτα,
2: έχει γίνει το πέναλτι. Οπότε νομίζω ότι είναι και άδικο να σταθούμε σε αυτή τη φάση, γιατί ο Παναθηναϊκός πραγματικά εχθές κυριάρχησε.
0: Και να σου πω κάτι, ρωτάνε πολλοί φίλοι γιατί δεν πήγε στο βάρο ο διαιτητής. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω, αλλά εικάζω, έτσι, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, δεν το γνωρίζω, ότι μάλλον θα είδαν ότι υπήρχε φάουλ, οπότε δωράδωρο. Γιατί το να πήγαινε στο βάρο να δει αν υπάρχει πέναλτι, θα έπρεπε να γυρίσουν πίσω στη φάση του φάουλ που ξεκίνησε η φάση. Οπότε πάλι πέναλτι δεν θα υπήρχε. Ότι έγινε πέναλτι στη συγκεκριμένη φάση που φωνάζει ο ΠΑΟΚ ισχύει. Έτσι.
2: Ισχύει. Αλλά ουσιαστικά αν πήγαινε στο ΒΑΡ θα εξέταζε ακόμα πιο πίσω τη φάση.
0: Ακριβώς. Οπότε πάλι δεν θα δίνονταν το πέναλτι στην ουσία. Και ίσως γι' αυτό το άφησαν, δεν ξέρω.
2: Εγώ συμφωνώ με την άποψή σου και εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι ο λόγος.
0: Γιατί δεν μπορεί να μην το είδανε, ρε φίλε. Αυτή είναι η δουλειά τους εκεί. Δεν γίνεται να μην το είδαν και τα δύο που λέμε. Και τις δύο φάσεις.
2: Συμφωνώ, αλλά από την άλλη για να μην δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση θα ήταν προτιμότερο. Νομίζω έστω να πάει να το δει και να πει ότι έχει προηγηθεί νωρίτερα.
0: 100% και δεν θα.
2: Ακριβώς, θα ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα, θα μπορούσε και ο κόσμος να δει το replay που είδαμε εμείς πολλές φορές σήμερα με το πάτημα εκεί στον Κάγκο κτλ. Οπότε θα ήταν πολύ πιο εύκολο για όλους εμάς να το διαχειριστούμε έτσι και δεν θα σήκωνε και τόσο μεγάλη συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι για να το κλείσω και αυτό το κομμάτι, αυτό ήταν. Εγώ θέλω να σου πω τώρα κάτι άλλο, Σάκη. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο κορυφαίος του παιχνιδιού δεν ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού, ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ και ήταν ο Παβλέγκα.
0: Ναι, κράτησε το σκορ σε χαμηλά επίπεδα κιόλας.
2: Έχει κάνει εκπληκτική εμφάνιση, έχει κρατήσει το σκορ χαμηλά.
0: Το πέναλτι βγάζει,
2: βέβαια, το πέναλτι στα μπόρδα. Δεν ήταν κακό.
0: Δεν ήταν άσχημο, μπράβο, αυτό θα σου έλεγα. Δεν ήταν άσχημο χτυπημένο.
2: Δεν ήταν άσχημο.
0: Απλά έπεσε σωστά. Αν ήταν λίγο πιο ψηλά, ίσως να μην έφτανε την μπάλα, αλλά τώρα...
2: Έχει κάνει εκπληκτική εμφάνιση ο Παβλέγκα και να κάνει και μια γέφυρα, αν θέλετε, γρήγορη με πέρσι, όπου ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα την περσινή σεζόν είχε κάνει μια πολύ κακή εμφάνιση. Κατώτερη των περιστάσεων, αν θυμάσαι.
0: Ναι,
2: όπου στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν ο Κωνσταντίνος Κότσαρης. Όπου επίσης.
0: Κράτησε χαμηλά το σκορ.
2: Μπράβο. Είχε, έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλά ο Παμπλέκα αντίθηκε Κότσαρης, έτσι. Και υπερασπίστηκε την αιστεία του ΠΑΟΚ πολύ πολύ καλά.
0: Βέβαια,
2: και το λόγο κράτησε χαμηλά το σκορ.
0: Να πούμε ότι όταν νωρίς το σκορ εκεί στο σκορ, στο παιχνίδι, στο τέταρτο, μένεις με 10 παίκτες, πάει στράφη και τα πλάνα σου πάνε στράφη. Έτσι, γιατί δεν αγκάζεις να θυσιάσει έναν παίκτη, τον Μπέλκα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Για να πάρει την κάρτα, ας πούμε, κάποιος έκανε κάτι σωστό. Και η παλιά που γίνεται από πίσω, δεν θυμάμαι ποιο, από τον Ταμπόρτα, μπράβο. Και ο Τετέι που εκεί εντάξει δεν πιάνεται το. Εντάξει, δεν το
2: συζητάμε. Ήταν αναγκαίο κακό να γίνει εκεί η κόκκινη. Για την
0: που σωστά, αλλά κατ' εμέ, σωστά δόθηκε και αυτή η κόκκινη, όπως σωστά δόθηκε και του.
2: Του
0: Ντέσσερς. Που εκεί εντάξει είναι βλακή αυτό, δεν ξέρω αν του είπε κάτι, αλλά.
2: Ανόητα. Μάλλον είχαν έτσι κάποιο διαπιστωτικό.
0: Ναι, μάλλον θα αντάλλασαν ευχές για τα Χριστούγεννα από νωρίς.
2: Σωστά. Έτσι, γιατί είναι και 100 κάτι μέρες νομίζω τώρα. Έτσι.
0: Ναι, και ξεκίνησαν από τώρα μάλλον.
2: Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις, Άκη, ό,τι και αν έχει συμβεί σε αυτή τη φάση, είναι αδικαιολόγητο από τη μεριά του Ντέστρες, είναι τόσο έμπειρος τόσα χρόνια στα γήπεδα, δεν μπορεί τώρα να κάνει αυτή την κίνηση και να δημιουργεί προβλήματα στο Παναθηναϊκό από το πουθενά, γιατί δεν θα έχει και τις υπηρεσίες του για κάποιο παιχνίδι. Έτσι, κάπου θα λείψει ο Ντέστρες.
0: Κοίτα, από μία ως τρεις αγώνες, ανάλογα τι έχει γράψει που δεν το γνωρίζουμε ακόμα, δεν ξέρω αν έχει εσύ πληροφορίες.
2: Δεν έχει γίνει γνωστό.
0: Για το φιλοαγώνα, λέω.
2: Ναι, αλλά είναι πράγματι, όπως το λες, από μία ως τρεις αγωνιστικές μπορεί να έχει πίνει ο Σίριλ Ντέστρες. Αχρίαστο τελείως ήταν αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που ο Νικηριάνος έκανε αυτή την κίνηση και δεν έχει δείξει και τέτοια δείγματα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ ήρεμος γενικές γραμμές πάντα. Εν πάση περιπτώσει ήταν κακιά στιγμή. Το που λένε μου να πούμε ότι πήγε εξαιρετικά, το που λένε μου είναι ο Βιθέντη Ταμπόρτα.
0: Κοίτα, ο Φευγάτος, γιατί τον είχαν Φευγάτο για ένα διάστημα, υποψήφιο για δανεισμό. Έχει καταφέρει μέσα σε λίγο καιρό να είναι ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού. Καταφέρνει να βάλει δύο γκολ με κεφαλιά, γιατί έρχεται από την πίσω ζώνη που λέμε και πετυχαίνει το πρώτο γκολ ξεκλειδώνει την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ήταν πάρα πολύ καλός και σε αυτό το μάτς. Και ξέρεις τι μου θυμίζει, τώρα θα το πω, εντάξει θα σκεφτώ φωναχτά, καραγκουνίζει λίγο στο στυλ του.
2: Σάκη, έχω γράψει ένα blog στο site που εργάζομαι το πρωί, εδώ και κάποιο καιρό, πριν το χθεσινό παιχνίδι, το οποίο έγραφα αυτό ακριβώς. Δεν σύγκρινα ούτε τον ένα παίκτη με τον άλλο, ούτε καριέρες, ούτε τίποτα.
0: Το στυλ λέω, αυτό λέω
2: αυτό
0: μόνο.
2: Αυτό το πάθος
0: όλα αυτά. Ναι.
2: Αυτή τη διεκδίκηση μέχρι τέλους.
0: Και έτσι όπως κινείται και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με την μπάλα στα πόδια, δηλαδή μου θυμίζει πολύ τον καραγκούνι.
2: Ακόμα και το τρέξιμο. Πράγματι είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση που όλοι την είχαν ως τελειωμένη. Εγώ ήμουν από αυτούς που βέβαια τότε.
0: Και εγώ από αυτούς ήμουν.
2: Να τα λέγαμε και μεταξύ μας που δεν μπορούσα να καταλάβω το λόγο που είχε φάει τόσο πολύ.
0: Ναι, τα λέγαμε με τον Λάμπρο τότε και μας λιδωρούσανε βέβαια, να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι. Ήταν κάτι το οποίο ήταν εντελώς λάθος. Ήταν μια επίθεση η οποία δέχτηκε ένα παιδί το οποίο δεν είχε παίξει καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, ο Ταμπόρδα έχει δώσει πάρα πολλές απαντήσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο και το καλύτερο είναι ότι αυτό που κάνει Ταμπόρδα είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Οπότε και κάνει καλό στην καριέρα του ο ίδιος και φυσικά βοηθάει και πάρα πολύ το Τρεφίλ γιατί χθες Σάκη έχει ξεκλειδώσει όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ με τις κινήσεις του. Υπενθυμίζω πριν με τη σέντρα με το εξωτερικό φάλτσο που έπιασε την κεφαλιά ο Λιβάη Γκαρσία και κάνει μια ακόμα εκπληκτική επέμβαση ο Παβλέγκα. Γενικά ο Ταμπόρδα είναι πάρα πολύ επιδραστικός στον τρόπο του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού και γι' αυτό το λόγο ο Νίστρουπ τον έχει βασικό σε αυτή την εξίσωση. Είναι φοβερή και η σχέση που έχει δημιουργήσει με τον κόσμο. Υπάρχει τρομερή αγάπη. Ο κόσμος μόλις πανηγυρίζει ένα γκολ τρελαίνεται πραγματικά και αυτός ο πανηγυρισμός του Σάκη που τον φέρνει από την Αργεντινή, πραγματικά ο τύπος έχει φέρει την Αργεντινή στην Αθήνα και είναι κάτι το εκπληκτικό αυτό. Δηλαδή και ο Τετέι πανηγυρίζει ωραία, αλλά αυτός παίρνει κάτι διαφορετικό.
0: Κάτι ξεχωριστό.
2: Έχει άλλη κουλτούρα.
0: Ναι, κάτι ξεχωριστό. Και ας το απολαμβάνουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και γενικά οι φίλοι του ποδοσφαίρου, θα έλεγα εγώ. Έτσι,
2: ναι,
0: γιατί
2: βεβαίως.
0: Το ποδόσφαιρο είναι ένα όμορφο άθλημα, δεν το συζητάμε. Και είπες για τον Τετέι, το θορυκτό, τι έκανε πάλι χθες.
2: Δεν μπορούσαν να το σταματήσουν, Σάκη. Είναι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά κάθε φορά σε κάθε παιχνίδι μας δείχνει και διαφορετικά στοιχεία, ποδοσφαιρικά στοιχεία που διαθέτει, τα οποία δεν μπορούμε να τα συλλάβει εννοούς του ανθρώπου. Δηλαδή, ο τρόπος που περνάει τους παίκτες είναι σαν κέρινα ομοιώματα. Δεν το λέω αυτό το πράγμα για να μειώσω τους ποδοσφαιριστές.
0: Όχι,
2: σε καμία περίπτωση, έτσι. Το λέω απλά και μόνο για να τονίσω τον τρόπο που αυτό το παιδί μπορεί και σε μια προσωπική ενέργεια που θα κάνει, δεν τον ενδιαφέρει αν θα είναι ένας, δύο ή τρεις οι αντίπαλοι, εάν το βάλει πείσμα, πραγματικά μπορεί να κάνει κάτι φοβερό, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Και το εύχομαι να έχει την υγεία του και να προχωρήσει και κάποια στιγμή, αφού θα επιτύχει με τον Παναθηναϊκό, να πάει και κάπου
0: ψηλότερα. Να κρατήσουμε το άλλο θορυκτό, το Λιβάη Γκαρσία, που είχε και αυτός μια πολύ καλή ευκαιρία, και βέβαια και τον Γκάγκουα, ο οποίος πώς φαίνεται, πόσο έλειψε αυτός ο παίκτης, ειδικά στα προκριματικά, που δίπλα από τον Γκάγκουα και ο Καμαρά είναι ακόμα καλύτερος. Ήταν από τους καλούς, έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι χθες και ο Καμαρά.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι όπως το περιγράφει.
0: Και γενικά είδαμε, ρε παιδί μου, κάπως καλύτερο τον Παναθηναϊκό, αρκετά θα έλεγα καλύτερο σε σχέση με αυτό που βλέπαμε μέχρι τώρα.
2: Αρκετά καλύτερο. Ο Γκάγκουα
0: απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Βέβαια, στο πρώτο τέρμι της σεζόν. Ο Γκάγκουα εκπληκτικός από το πρώτο παιχνίδι, το λέμε αυτό έτσι. Έχει ξεκλειδώσει το 100% τον Καμαρά. Λέγαμε ότι ο Καμαρά για να παίξει με τα χαρακτηριστικά που έχει θέλει έναν παίκτη δίπλα του να τρέχει για δύο. Να βρίσκεται παντού. Αυτός είναι ο Γκάγκουα. Και αυτό ακριβώς ο τρόπος παιχνιδιού του Γκάγκουα έχει ξεκλειδώσει και αρχίζουμε και βλέπουμε και ένα πολύ καλό.
0: Ναι, γιατί με τον Τζιριβέγια δεν κόλλαγε ο Καμαρά
2: καθόλου,
0: με τίποτα.
2: Καθόλου δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτό. Φαινόταν, νομίζω το είχε δει και ο τελευταίος φιλάθλος του ποδοσφαίρου, όχι και μόνο φίλος του Παναθηναϊκού, ότι αυτό το δίδυμο δεν μπορεί να μακροημερεύσει. Και άλλη μια τέτοια περίπτωση θα σου πω είναι και ο Λιβάη. Διότι ο Λιβάη Γκαρσία από τότε που ήρθε στον Παναθηναϊκό και παίζει ο Παναθηναϊκός στο 4-4-2 έχει αφήσει πολλούς χώρους στον Ανδρέα Τετέι.
0: Ναι.
2: Σου υπενθυμίζω πριν, όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκός με ένα φορ, με τον Τετέι, ο παίκτης αυτός έδινε πολύ ποδοσφαιρικό ξύλο και δεχόταν πολύ ποδοσφαιρικό ξύλο. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο για αυτόν να κάνει ενέργεια.
0: Μπράβο, και με την έλευση του Λιβάη άλλαξε ο τρόπος παιχνιδιού.
2: Γιατί μοιράστηκαν οι παίκτες. Είχαν δύο πονοκεφάλους ναι. Η αντίπαλη η άμυνα, η εκάστοτε αντίπαλη άμυνα, οποιοδήποτε και αν είναι ο αντίπαλος, έτσι, να διαχειριστούν παρά έναν. Και αυτές οι κινήσεις που κάνει ο Λιβάη, που τραβάει και τους αμυντικούς, δημιουργούν και περισσότερους χώρους για τον Ανδρέα Τετέι.
0: Λοιπόν, να πούμε και τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε 4 λεπτά, για να αφήσουμε το χθεσινό παιχνίδι, λέγοντας ότι χαμός με τον Τετέι έξω από τα VIP, με τον Ταμπόρδα και όλα αυτά, και μπράβο και με τα παιδάκια, ωραίες εικόνες είναι αυτές. Πάμε τώρα, έχουμε Πανετολικό, ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, Κηφισιά και μετά Πανετολικό, συνεχόμενα παιχνίδια, εισιτήρια, πες μας και αυτά να τα προλάβουμε όλα.
2: Να πω ότι η διάθεση των εισιτηρίων έχει ανοίξει και για το παιχνίδι 10 Σεπτεμβρίου με την Κηφισιά σε 9 και 4 το βράδυ στο ΆΚΑ.
0: Ναι, άλλαξε, ήταν 9.30 να πούμε στους φίλους και πήγε 9 και 4.
2: 9.30, σωστά. Αλλά και για το παιχνίδι 13 με τον Πανετολικό ξανά στο ΆΚΑ. Έτσι έχουν ανοίξει τα εισιτήρια για
0: τους και με φιλάθλους του Πανετολικού να πούμε ότι θα έρθουν κάποιοι εκεί.
2: Από το Αγρίνιο βεβαίως θα κάνουν
0: από
2: το ταξίδι, από την πατρίδα σου. Ναι. Και καλά θα κάνουν και θα έρθουν. Τα είπαμε και την προηγούμενη φορά. Ευχή όλων είναι να γίνονται τέτοιες μετακινήσεις.
0: Έτσι,
2: και
0: ναι.
2: Σε ωραίο κλίμα όπως έγινε και την άλλη φορά στο Μάτς Κυπέλλου με τους φιλάθλους της Νίκη Βόλου. Από εκεί και πέρα, Σάκη, να σου πω ότι ο Νίστρουπ από το παιχνίδι αυτής αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ήθελε απευθείας να γυρίσει σελίδα. Αυτό που είπε είναι ότι πράγματι είναι μια σπουδαία νίκη αυτή στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν, αλλά είναι μια νίκη, δεν σημαίνει κάτι. Το πρωτάθλημα, αυτό το λέω εγώ, δεν το είπε ο Νίστρουπ, είναι ένας μαραθώνιος. Δεν είναι ένα σπριντ, οπότε για αυτό το λόγο ο Δανός με τον τρόπο του θέλησε να χτυπήσει τα καμπανάκια και να ενεργοποιηθούν όλοι οι μηχανισμοί εσωτερικά του συλλόγου, διότι υπάρχει ένα μάτς ευθύς αμέσως μετά από δύο μέρες με την Κηφισιά, οπότε πρέπει όλοι οι παίκτες να είναι έτοιμοι για να συνεχίσουν αυτό το οποίο
0: ακριβώς και το, και το ότι, Χρήστο μου, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έχουν στραβοπατήσει, δεν σημαίνει ότι τέλειωσε το πρωτάθλημα. Είναι πολύ μακρύς ο δρόμος, έτσι. Κάποια στιγμή όλοι θα χάσουν βαθμοί. Δεν γίνεται να πας τρένο.
2: Εννοείται, Σάκη.
0: Μακάρι να πας τρένο, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο, έτσι.
2: Όχι, γιατί όλοι παίζουν για να κερδίσουν, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Και φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι έκοψε ήδη βαθμούς.
0: Ναι.
2: Από την ΑΕΚ, έτσι, έκοψε δύο βαθμούς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι, ξέρεις, όλο αυτό δημιουργεί στον Παναθηναϊκό μια συνθήκη εγκρήγορσης.
0: Ακριβώς.
2: Και για το αμέσως μετά το μάτς με τον Πανετολικό.
0: Και να κλείσουμε, φίλε, με τον Ουνάη, ο οποίος πήγε στο φίλο του τον Ελκαμπή, είδαμε και μια ανάρτηση. Και φυσικά πριν πάει όμως, έπαιξε, χειροκροτήθηκε από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και φάνηκε και η ποιότητά του και ο Παβλένκα του στέρισε και τον γκολ κιόλας. Έτσι. Ήταν επιδραστικό στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Εγώ νομίζω ότι είναι έτοιμο.
2: Ήταν πολύ
0: και πολύ καλύτερος από ό,τι, συγγνώμη σε διακόπτω, από ό,τι ήταν όταν έφυγε. Έστω με αυτό το μικρό δείγμα που έχουμε, έτσι νομίζω.
2: Εμένα και σωματοδομικά, Σάκη, μου φάνηκε διαφορετικό.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Πιο δυνατός, να έχει την υγεία του. Πραγματικά λίγα λεπτά που έδωσε, προσπάθησε να βάλει γκολ. Ήθελε να συνδυάσει αυτό το δεύτερο ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα με ένα γκολ. Δυστυχώς αυτό δεν ήρθε. Οκ, προχωράμε. Ωστόσο, ναι, είναι πολύ πιθανό πλέον να αρχίσει να παίρνει πολύ παραπάνω χρόνο συμμετοχής. Πολύ ωραία η κίνηση να πάει στον, στον Ελκαμπή του Ολυμπιακού, Μαροκινή και οι δύο φίλοι εκτός, αντίπαλοι στο γήπεδο φίλοι εκτός.
0: Έτσι.
2: Και πολύ ωραία η κίνηση.
0: Ποδοσφαιρικός πολιτισμός, ρε φίλε, τώρα. Τι να
2: και πούμε. Να πούμε και άλλη μια φορά με αφορμή αυτό περαστικά και στον Ελκαμπή, αλλά και στον Γιαννιώτα.
0: Στο Γιαννούλη,
2: είδες, πήγα στον Άρη, εγώ αντί για τον Πάκο, πήγα
0: στον Άρη, δίπλα είναι.
2: Στον αρχηγό του Πάκου, τον Γιαννούλη, που και εκεί σε μια φάση που δεν το περίμενε κανείς, εκεί μετά από μια, ένα φάουλ που διεκδίκησε με τον Ουνάη, στο βηματισμό του, έτσι, για να πάει προς τον διαιτητή, γύρισε το πόδι του, πραγματικά απίστευτα πράγματα. Έτσι,
0: ναι, ήταν πολύ κακό το Σαββατοκύριακο με τους τραυματισμούς.
2: Ναι, έτσι. Πολύ κακό, να μην ξανάρθετε και ο Σαββατοκύριακο.
0: Ακριβώς, και με το θάνατο των δύο πιλότων, έτσι, δεν το συζητάμε.
2: Και με το θάνατο, ναι, πραγματικά
0: λοιπόν,
2: απίστευτο.
0: Χριστός, φτάσαμε στο τέλος, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, θα τα πούμε πάλι αύριο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τάκη, καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα, φίλε. Ήταν ο Χρήστος Παπανικολάου, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για τη σημερινή μας εκπομπή. Θα επιστρέψουμε με όλα τα διεθνή με Μάνο Σαραμόπουλο και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 32 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα. Εδώ στο Ιντερνετ Ελλάδα Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει στην τροφιά. Με το Σάκη Μπουζδούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Θα πάμε τώρα ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Μάνο, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Επίσης, άγγισε να έχεις τους ακροατές του 943, τέρβεται Sports.
0: Από πού ξεκινάμε σήμερα?
2: Ξεκινάμε από την UEFA, η οποία 5 χρόνια μετά την τελευταία της συνεργασία με την ΙΣΑΝ, τώρα βρήκε μια άλλη εταιρεία, γιατί από το 2021 μέχρι σήμερα δεν είχε χορηγό αυτοκινητοβιομηχανία, και σήμερα επανέρχεται και υπέγραψε 5ετή συμβόλαιο με την Hyundai. Έτσι λοιπόν, επανέρχεται αυτοκινητοδρομία, αυτοκινητοβιομηχανία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Στόχος είναι βεβαίως οι μετακινήσεις των επισήμων, των αθλητών, τις διοργανώσεις μεγάλες. Πρέπει να πούμε επίσης ότι η UEFA αποφάσισε, όπως σε όλα της τα παιχνίδια, δηλαδή Champions League, Europa και Conference, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για την τραγωδία της 26 Αυγούστου που έγινε στο Νεπάλ και χάσανε τη ζωή τους πάρα πολλοί άνθρωποι. Παράλληλα, ο Τζιάνι Φαντίνο ανακοίνωσε ότι θέτει ξανά υποψηφιότητα για την Προεδρία της FIFA, ενώ σήμερα το Βέλγιο, με ανακοίνωσή του, η πρόεδρος Πασκάλ Βαντάμε λέει: «Εμείς δεν στηρίζουμε τον Ιφαντίνο, πρέπει να μας εξηγήσει γιατί έγινε εκείνο το θέμα με τον Μπαλογκούν και επίσης γιατί έγινε εκείνη η ενέργειά του να προσπαθήσει να πουλήσει το 20% του παγκοσμίου κυπέλου». Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι η ΣΑΝ αποθεώνει τον Χρήστο τον Τζόλι για την assist που έδωσε στο δεύτερο γκολ που πέτυχε ο αρχηγός του Έντεγκαρτ. Έτσι λοιπόν, είναι εντυπωσιακή, όπως δείχνει η θέληση και το πείσμα του Τζόλι.
0: Νομίζω αποθεώθηκε και από τον προπονητή του, είπε ωραία λόγια.
2: Ναι, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, όπως λέει η ΣΑΝ, στήχησε το καλοκαίρι 40 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και μην ξεχνάμε όμως τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Γκρίνια υπήρχε για το
2: ποδόσφαιρο. Ναι,
0: πώς αλλάζουν και το λέγαμε κιόλας.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Πώς είναι το ποδόσφαιρο.
2: Και την φετινή αγωνιστική περίοδο η μοναδική επιθετική κίνηση που έκανε ο Αρτέτα ήταν να πουλήσει τον Μαρτινέλη, τον Γκάμπριελ Ζεζούς και τον Τροσάρ και να πάρει μόλις ένα ακραίο επιθετικό, τον Χρήστο τον Τζόλι. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι θετικά είναι τα νέα και για τον Φώτη τον Ιωαννίδη, ο προπονητής του ο Ρούι Μπόρζες, στο παιχνίδι 2-0 αντίον της Νασιονάλ Μαδέιρα, τον έβαλε στο 67 στη θέση του Κολοβιανού του Σουάρες, είχε αρκετά καλή απόδοση, όπως επίσης έβαλε και τον Βαγιανίδη στο 78 στη θέση του Ραούγο, και έλεγε ο Μπόρζες ότι ας συνεχιστεί έτσι τότε πολύ σύντομα θα παίζουμε με δύο επιθετικούς, τον Σουάρες και τον Ιωαννίδη. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι αποθέθηκε για τον Τζολάκη, ο οποίος για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι διατήρησε ανέπαφη την αιστεία του και λέει πάει να ξεπεράσει τα ρεκόρ του Σμάιχελ, ο οποίος είχε δεχτεί σε 3 παιχνίδια 5 γκολ, ή του Κουρτουά σε 4 γκολ σε 5 παιχνίδια, ή του Έντερσον 2 γκολ σε 3 παιχνίδια. Και βεβαίως αναδείχθηκε καλύτερος ποδοσφαιριστής της αναμέτρησης ο Κωνσταντής ο Τζολάκης. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι για το League Cup Μεξικού ο Πινέδα ήταν μοιραίος ποδοσφαιριστής, έχασε πέναλτι, η ομάδα του έχασε 2-0 η Μοντερέι από την Τολούκα. Ενώ στην Πολωνία ο Δημήτρης Οράλης της Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ, ο 19χρονος επιθετικός, τον είχε πάρει από τη Χιρεφέιν, ο προπονητής του ο κύριος Άντριαν Σιέμενατς δεν το συμπεριέλαβε στην Ευρωπαϊκή λίστα και είναι πολύ πιθανό να παραχωρηθεί δανεικό στην Πολόνια Βαρσοβίας. Επίσης η Φιωρεντίνα μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες Ρώμα, Φροζινόνε, Τωρίνο απέλυσε τον προπονητή της, τον Φάμπιο Γκρόσο. Ο Φάμπιο Γκρόσο, θυμίζω, που ήταν ο ήρωας της Εθνικής Ιταλίας στο Παγκόσμιο Κύπελο του 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας εναντίον της Γαλλίας, όπου είχε εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι τον Ατζούρι και είχε δώσει το τρόπαιο στη γαλάζια ομάδα. Σήμερα όμως σαν προπονητής απομακρύνθηκε. Επίσης ο Hans Flick, ο προπονητής της Μπαρσελόνα, λέει μπορεί να τα πάμε καλά, μπορεί να βάλαμε 6 γκολ χθες στη Βαλένθια. Όλοι οι ποδοσφαιριστές να έχουν προσφέρει ό,τι καλύτερο γίνεται, αλλά είναι γεγονός ότι μας λείπει το κλασικό εννιάρι, το Center 4. Επίσης πρέπει να πούμε ότι στην Εθνική Βοσνίας κλήθηκε ο στόπερ του Ολυμπιακού ο Σμάιλοβιτς, ενώ στην προεπιλογή της Εθνικής Κροατίας ο Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ, που ήταν από τους καλύτερους στο 6-0 που πέτυχε η ομάδα του. Παράλληλα στην Εθνική Νοτιού Αφρικής για το κύπελο Εθνών Αφρικής κλήθηκε ο φορ του Άρη, ο 30χρονος Τίνο Κάντε Βέρε, ενώ όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ που ανοίγει την αυλαία έτσι της νέας κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του Champions League, ο Κρίστοφερ Λάρκ, που είναι πιθανότατα ο καλύτερος ποδοσφαιριστής και επιθετικός της Λίντσερ Λάσκ, λέει είναι σαν όνειρο ότι θα αγωνιστούμε στο Champions League. Είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε αντίον της ΑΕΚ. Θα προσεγγίσουμε το παιχνίδι αντίον της ελληνικής ομάδας όπως κάθε άλλο. Θα δείξουμε καθαρά τον επαγγελματισμό μας. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι η Paris Saint-Germain έχει πραγματοποιήσει το χειρότερο ξεκίνημα των τελευταίων 14 ετών. Να θυμίσουμε, χθες έχασε 2-1 από τη Μονακό. Τέτοια σεζόν παρόμοια, δηλαδή είχε κάνει και το 12-13, αλλά στη συνέχεια είχε ένα εντυπωσιακό ξέσπασμα. Κατάφερε να φτάσει τους 83 βαθμούς, να πετύχει μεγάλη ανατροπή και να αναδειχθεί πρωταλήτρια στη Γαλλία. Θα δούμε αν το επαναλάβει και φέτος. Μέχρι τώρα έχει φέρει ισοπαλία 2-2 με τη Ρεν, ισοπαλία 2-2 με τη Λίλ και τιμή ταυτή 2-1 από τη Μονακό. Παράλληλα, ο Χόλαντ, ο Νορβηγός, ο υψηλός όμως αυτός, Center 4, ορυχτό πραγματικό, έφτασε τα 300 γκολ στην καριέρα του με τον γκολ που πέτυχε στο 25ο λεπτό αντίον της Κόμεδη. 300 γκολ όχι μόνο στη Manchester City, συνολικά στα διαδρομία του, δηλαδή και με τις προηγούμενες ομάδες του και με την Εθνική Νορβηγία. Έτσι, και είναι μόλις 26 ώρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Άρα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα που μπορεί να σίγουρα θα πάει ακόμα και πιο ψηλά. Ακόμα να πούμε ένα περίεργο περιστατικό στο παιχνίδι της Telstar για το Ολλανδικό πρωτάθλημα εναντίον της Καμπούρ. Ο τροφύλακας της Telstar εκτέλεσε δύο πέναλτι. Δύο πέναλτι, ο οποίος είναι γιος του Ρόναλντ Κούμαν, του παλιού λίμπερο της Μπαρσελόνα και άλλων ομάδων και μέχρι πρότινος προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας. Και αυτός είναι ο Γκάς Κούλμαν.
0: Τα έβαλε τα γκολ τουλάχιστον.
2: Τα έβαλε, ναι, ευστόχησε. Η ομάδα του έφερε 2-2. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί η λίστα με τους 30 υποψήφιους ποδοσφαιριστές που θα διεκδικήσουν τη χρυσή μπάλα που θα απονεμηθεί στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς στον κόσμο και η οποία θα διεξαχθεί για μία και μοναδική φορά στο London Palladium του Λονδίνου. Και αυτό γιατί μέχρι τώρα όλα τα χρόνια γινόταν στο Παρίσι, έτσι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε η χρυσή μπάλα ουσιαστικά ανήκει στον Νίκο Αμαούρη που έχει το France Football την ΕΚΙΠ και έχει συνεργασία με την UEFA τα τελευταία χρόνια. Επειδή όμως φέτος συμπληρώνεται 70 χρόνια από την πρώτη απονομή χρυσής μπάλας που είχε κερδίσει ο Άγγλος Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, ο αποκαλούμενος και μάγος της τρίπλας, ποδοσφαιριστής εξτρέμ της Blackpool, γι' αυτό λοιπόν θα γίνει φέτος στο Λονδίνο. Τα μεγάλα φαβορί βέβαια μπορούμε να πούμε χωρίς όχι με αλφαβητική σειρά, έτσι θα τους πω, θα είναι σίγουρα Ο Χάρι Κέιν πρώτο σκόρερ πέρυσι σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Εμπαπέ πρώτο σκόρερ πέρσι στην Λα Λίγκα, ο οποίος πριν δύο ώρες έκανε και δηλώσεις και λέει άφησε να νοηθεί ότι πρέπει να πάρει αυτό στη χρυσή μπάλα, γιατί είχε βγει και πρώτο σκόρερ στο 20ο παγκόσμιο κύπελο. Ο Ντεμπελέ που την είχε κατακτήσει πέρσι. Ο Κβαρατσχέλια που ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Paris Saint-Germain στην επιτυχημένη υπεράσπιση του τίτλου ως πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Βιτίνια, ο Χόλαν και άλλοι ποδοσφαιριστές, έτσι. Θα δούμε αύριο που θα ανακοινωθεί μέσω του France Football, του περιοδικού και νωρίτερα βέβαια σε εμάς που είμαστε οι ανταποκριτές και ψηφίζουμε, η λίστα η σχετική.
0: Οπότε εγώ να σου δώσω τη χρυσή πένα, φίλε, με επιτρέπεις. Γιατί την αξίζεις πραγματικά και το πιστεύω αυτό που λέω, δεν το λέω.
2: Επίσης πρέπει να πούμε τώρα ότι ποιοι είναι οι 20, αν θέλουμε να πούμε, πιο αποτυχημένες μεταγραφές.
0: Όσο πιο γρήγορα μπορείς να προλάβουμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, φίλε.
2: Άσε να το αφήσουμε για αύριο αυτό, για την Μπαρσελόνα, επειδή είναι πολλά.
0: Ωραία, να έχουμε χρόνο, ναι, να μην βιαστούμε. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Μάνος Σταραμόπουλος, φίλες και φίλοι, με όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και πάμε, φίλες και φίλοι, να κλείσουμε με το ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη τον Στέλιο Παπαντονίου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Στέλιο, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, είναι να μας πεις έτσι τον απόϊχο του χθεσινού ντέρμπι, όπου ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που έβαζε δύσκολα στον Παναθηναϊκό και έπαιρνε και νίκες. Χθες είχαμε βέβαια, από ό,τι βλέπω σήμερα, ο ΠΑΟΚ και από χθες μάλλον φωνάζει για το πέναλτι που δεν του δόθηκε. Ποια είναι η ατμόσφαιρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη?
2: Εντάξει, είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο χθες από τον Παναθηναϊκό, μια δίκαιη ήττα, η οποία ήρθε μετά από μια κακή εμφάνιση του δικεφάλου του Βορρά. Σίγουρα κομβικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η αποβολή του Ελουστόντο.
0: Ναι, γιατί πάει περίπατο όλο το σύστημα που θέλει να παίξει και όλα ό,τι έχει προγραμματίσει ο προπονητής. Συγγνώμη που σε διέκοψα βέβαια.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά να πούμε όμως ότι είναι και αυτό μέσα στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, ισχύει ότι είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να δημιουργήσει απειλητικά πράγματα μπροστά στην αιστεία του Παναθηναϊκού.
0: Θεωρώ ότι σχετικά εύκολα ήταν. Εύκολη ήταν η νίκη του Παναθηναϊκού.
2: Εύκολη ήταν η νίκη, και μόνο το γεγονός, αν σκεφτεί κάποιος, ότι ο MVP του δικεφάλου ήταν ο Παυλένκα, ο οποίος τόσο με την απέκρουση του πέναλτι, αλλά και σε άλλες 2-3 περιπτώσεις που βρέθηκε εκεί για να κρατήσει σε χαμηλό επίπεδο το σκορ, νομίζω ότι τα λέει όλα για την εικόνα του δικεφάλου του Βορρά. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για την διατησία, για την φάση με τον Διαγέ, όπου νομίζω ότι είναι καθαρό πέναλτι.
0: Εκεί θεωρώ ότι είναι που ήταν. Απλά νομίζω, όχι νομίζω, πριν όμως έχει γίνει φάουλ στον Κάγκουα. Δηλαδή θεωρώ ότι ίσως δεν ασχολήθηκε, λέω τώρα δεν το ξέρω, νομίζω ότι ίσως δεν ασχολήθηκε το ΒΑΡ, γιατί και να έπρεπε να γίνει όμως αυτό, να πάει ο διαιτητής να το δει. Αν όντως υπάρχει φάουλ πριν, αλλιώς να δώσει το πέναλτι. Αυτό έπρεπε να γίνει, έτσι.
2: Αυτό αναφέρει και η πλευρά των ασπρόμαρων, ότι θα έπρεπε να το δει το ΒΑΡ, ή και αν δεν το δει το ΒΑΡ να στείλει τον ίδιο τον διαιτητή να αξιολογήσει.
0: Ακριβώς, αυτό θα ήταν το πιο σωστό, να στείλει το διαιτητή να δει, για μένα να δει και τις δύο φάσεις, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει φάουλ πριν. Εγώ τώρα δεν είμαι διαιτητής, ναι, άποψη λέω. Ο καθένας έχει την άποψή του, έτσι.
2: Καλά, προφανώς ο καθένας λέει την άποψή του, και η ΠΑΟΚ εξέφρασε τη δικιά της άποψη και με δημοσίευση του Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΟΚ, του Γιώργου του Κουβεντίδη, στα social media, όπου ουσιαστικά έβαλε στο κάδρο των ευθυνών και την Κεντρική Επιτροπή Διατησίας, τον κύριο Λανουά, αλλά και την ΕΠΟ, την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, για πρώτη φορά από την ανάληψη της Προεδρίας από τον Μάκη Γκαγκάτση. Επίσης σήμερα έστειλε και επιστολή στην ΚΕΔ αλλά και στην ΕΠΟ για να δοθούν στην δημοσιότητα οι συνομιλίες που έγιναν σε εκείνη τη συγκεκριμένη φάση του πέναλτι ανάμεσα στον διαιτητή της αναμέτρησης και στον βαρίστα, προκειμένου να έχει γνώση η αστρόμορφη ΠΑΕ το τι υπόθηκε μεταξύ των δύο και δεν δόθηκε το πέναλτι στη συγκεκριμένη φάση. Είναι μια κίνηση της αστρόμορφης ΠΑΕ για το θέμα της διαιτησίας. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν θα πρέπει να κάνει λάβαρο την διαιτητική αυτή απόφαση, καθώς νομίζω ότι θα πρέπει να προβληματιστεί πολύ και από την εικόνα που έδειξε στο Ολυμπιακό Στάδιο, που ουσιαστικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο φάνηκαν και όλες οι αδυναμίες, τόσο στο ρόστερ όσον αφορά τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας, αλλά και πράγματα τα οποία θα πρέπει να βελτιώσει ο ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο όσον αφορά την αμυντική του λειτουργία. Και ένα ατράνταχτο παράδειγμα είναι η φάση του γκολ του Τετέι, όπου ανάμεσα σε τρεις αμυντικούς κάνει ό,τι θέλει την άμυνα του δικεφάλου και βάζει ένα πολύ όμορφο γκολ.
0: Ναι, εγώ θα πω και τη φάση του Ταμπόρδα, ο οποίος δεν τον λες και ψηλό παίκτη, που έρχεται από πίσω και πετυχαίνει
2: τον γκολ με την κεφαλιά.
0: Μπράβο, και ξεκλειδώνει την άμυνα του ΠΑΟΚ. Εκεί ήταν
2: και λίγα λεπτά πιο πριν υπάρχει παρόμοια φάση πάλι, που από το ίδιο σημείο παίξει ο Παναθηναϊκός, παίρνει την κεφαλιά
0: ο Λιβάη,
2: και απειλεί.
0: Ναι, και αποκρούει το τερματοφύλαξη του Λιβάη, νομίζω πρέπει να είναι αυτό, με εξωτερικό φάλτσο με το δεξί από αριστερά, όταν μπορεί να κάνει τη σέντρα, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι. Πολύ σωστά θυμάσαι, έτσι είναι.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε πρώτα απ' όλα περαστικά στο Γιαννούλη. Άλλος ένας τραυματισμός. Πολύ δύσκολο αυτό το Σαββατοκύριακο. Αποχώρησε με φορείο και δακρυσμένος από το ΆΚΑ. Χειροκροτήθηκε βέβαια από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Μετά έφυγε με πατερίτσες, δεμένο το πόδι. Αναμένουμε τα αποτελέσματα της μαγνητικής.
2: Αναμένουμε τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις τις οποίες θα κάνει ο Δημήτρης Γιαννούλης. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι μιλάμε για ένα πολύ βαρύ διάστρεμα. Ευελπιστούμε να έχει αποφύγει τα χειρότερα και να είναι μόνο ένα βαρύ διάστρεμα που θα τον αφήσει εκτός για περίπου ένα μήνα και να μην είναι κάτι άλλο πολύ πιο σοβαρό που θα τον κρατήσει εκτός εράσης και πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
0: Ο Πάκο, ο οποίος έχει πολλούς τραυματισμούς, έτσι, και έχει δύο χειρουργία στα πρώτα φιλικά, μετά στον νόμο τραυματισμό ο Άλλη, τώρα ο Γιαννούλης.
2: Έχει μυϊκούς πολλούς. Έχει τον Χατζηδιάκο που έχει θλάσει, ο Λουσέ που έχει θλάσει. Έχει πολλούς,
0: ναι. Ναι, δηλαδή είναι πολύ δύσκολη χρονιά, αν αναλογιστεί κανείς. Φεύγει ο Λουτσέσκου, πολύ το Κωνσταντέλιας. Βάζουμε στην εξίσωση και αυτά που είπαμε, τους τραυματισμούς. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Είναι δύσκολη και η ατμόσφαιρα. Ο ΠΑΟΚ μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό βυθίζεται ακόμα περισσότερο στην εσωστρέφειά του, γιατί υπήρχε εσωστρέφη, υπήρχε γκρίνια και η αποτυχία από την Ευρώπη και το κακό αποτέλεσμα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μεγαλώνει όλη αυτή την αρνητική ατμόσφαιρα που υπάρχει στην Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πρέπει να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση και πολύ περισσότερο ο ίδιος ο προπονητής.
0: Πολύ δύσκολη δουλειά για τον Λύση, ναι.
2: Ναι, και οι παίκτες του, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ο Λουτσέσκου ήξερε να το διαχειριστεί αυτό, ήξερε πώς θα κλείσει τα ποδητήρια για να μην επηρεαστούν από την περιραίωση ατμόσφαιρα, γιατί κακά τα ψέματα η φετινή σεζόν ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές οι οποίοι ακούνε, κυκλοφορούν στην πόλη, ακούνε και διαβάζουν το τι λέγεται και μπορούν να επηρεαστούν πολύ εύκολα, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι, δεν είναι ρομπότ που
0: ακριβώς.
2: επηρεάζονται από την ατμόσφαιρα την οποία κυριαρχεί. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε ότι το ελληνικό στοιχείο είναι πολύ έντονο στο αποδυτήριο του ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο και οι ξένοι, και οι ξένοι μαθαίνουν, αλλά είναι τελείως διαφορετικό.
0: Ο Ζίβκοβιτς, λέει ένας φίλος ο Ανδρέας, αφού μας καλησπέριζε από τη Θεσσαλονίκη, γιατί αντικαταστάθηκε τόσο νωρίς?
2: Για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση για το γιατί αντικαταστάθηκε πιο νωρίς. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ότι έχει κάποιο τραυματισμό. Μέχρι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι έγινε για λόγους τακτικής.
0: Τακτικής,
2: γιατί, μάλιστα. Γιατί κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου ο Δικέφαλος περισσότερο έδινε βάρος στην πλευρά που ήταν ο Άλλη, παρά στην πλευρά που ήταν ο Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος μπορεί να είναι από τους ηγέτες του ΠΑΟΚ, αλλά είναι η αλήθεια ότι η φετινή σεζόν δεν έχει ξεκινήσει με τόσο καλή εικόνα για τον Σέρβο.
0: Μιας και δεν έχουν κλείσει ακόμα οι μεταγραφές, ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για το 6 και για το 9. Τι πληροφορίες έχεις?
2: Ναι, είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για αυτές τις δύο θέσεις. Είναι κάτι το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα το ξεκαθάρισε στις δηλώσεις του και ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Κουβεντίδης, σε δηλώσεις του σε εκπομπή στο YouTube από γνωστή αθλητική ιστοσελίδα, όπου είπε ότι ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα κάνει δύο μεταγραφές μέχρι τις 15 του μήνα. Υπάρχει η περίπτωση του Γιάκης που έχουμε αναφέρει ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μια απόσταση από την Άουσμπουργκ, καθώς το αγκάθι της υπόθεσης είναι ότι οι Γερμανοί θέλουν είτε απευθείας πώληση του ποδοσφαιριστή είτε αναγκαστική ρήτρα αγοράς. Ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο δανεισμό, αλλά με προαιρετική ρήτρα, όχι αναγκαστική. Οπότε εκεί πέρα πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή για να έρθει ο παίκτης στην Θεσσαλονίκη. Και υπάρχει και η περίπτωση του επιθετικού του Λαμπόρτ, όπου αγωνίζεται στην Σαουδική Αραβία, όπου η ομάδα του έχει πάρα πολλούς ξένους, θα κληθεί να αποδεσμεύσει κάποιους. Μέσα σε αυτή την λίστα είναι και ο Λαμπόρτ, οπότε ο ΠΑΟΚ περιμένει για να απελευθερωθεί, να έχει την ελευθέρα του δηλαδή, και να μπορέσει να τον προσεγγίσει για να τον αποκτήσει ως ελεύθερο. Και οι δύο περιπτώσεις θέλουν υπομονή από τον ΠΑΟΚ. Και δυστυχώς η κατάσταση πιέζει και όλα στον Δικέφαλο που θέλει και να ζητά λύσεις. Οπότε είναι μια δύσκολη εξίσωση για τους ηθήνοντες του Δικεφάλου.
0: Και κάτι τελευταίο που ρωτάει ο φίλος ο Κώστας, τι γίνεται με Μεϊτέ και Ντεσπότοφ, χρόνο επιστροφής?
2: Ναι, για τον Μεϊτέ, ο Μεϊτέ θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής, θα τον υπολογίζουμε εκεί.
0: Χρόνο επιστροφής, όχι συμμετοχής.
2: Επιστροφής, ναι, συγγνώμη. Εκεί κοντά στα Χριστούγεννα με το...
0: Α, έχει αρκετό, οπότε βέβαια. Πάει πολύ μακριά.
2: Έχει πολύ χρόνο ακόμα μπροστά του. Και αν αναλογιστεί κανείς και το χρόνο που θέλει για να επανέλθει σε αγωνιστική κατάσταση.
0: Βέβαια, θα είναι εκτός ρυθμού, εννοείται, δεν το συζητάμε.
2: Θέλει ακόμα περισσότερο χρόνο. Τώρα ο Ντεσπότοφ, ο οποίος προπονείται μόνος του τις τελευταίες εβδομάδες, μετράμε αντίστροφα για το πότε θα ξεκινήσει να συμμετέχει και κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα και να πάρει χρόνο συμμετοχής. Θεωρώ ότι κομβική ημερομηνία για την επιστροφή του Ντεσπότοφ είναι μετά το τέλος των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας.
0: Μάλιστα. Στέλη μου, σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Γεια.
0: Στέλιος Παπαντονίου, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας εκπομπή.

ευχαριστήσω όλους εσάς για την συμμετοχή σας με τα δικά σας μηνύματα. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους reporters. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα σας περιμένω λίγο μετά τις 6 εδώ στο Ιντερνετ την Ελλάδα Sports 94,3. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται ο άνθρωπος του Προέδρου, ο Βασίλης Γερασίμου. Να σας πάει μέχρι και τις 2. Ο Σάγης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Από όλους εμάς εδώ, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας, Δευτέρα σήμερα, 7 του Σεπτέμβριου του 2026. Καλή εβδομάδα σε όλους και φυσικά σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
1: Το ΑΕΛΑΦ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. ΑΕΛΑΦ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
5: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
6: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Εδώ είμαστε, 2 λεπτά μετά τις 9. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Δευτέρας, ο μήνας έχει 7. 7 Σεπτέμβρη θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας, 2 τηλεφωνικές γραμμές. ...210-220-59-43... ...215-215-59-43... τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Το email μας onairpapaki943.gr και το site του σταθμού sports943.gr. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και τρίτη αγωνιστική για τη Super League. Μεγάλη νίκη του Ηρακλή μέσα στην Τρίπολη, 0-2. Τρίπολη, η οποία φαίνεται ότι και φέτος θα παλέψει από νωρίς για να σώσει την κατηγορία. Άρα πάμε να πούμε τελικά αποτελέσματα σε όλα τα παιχνίδια που είχαμε το διήμερο, το τριήμερο μάλλον. Ναι, πήραμε σκυτάλι, κύριε Κώστα, από το φίλο μας το Σάκη τον Μπουσδούνη. Μεγάλη τιμή, πήραμε σκυτάλι το φίλο μας το Σάκη τον Μπουσδούνη, το γαμπρό που λέμε. Λοιπόν, είχαμε Σάββατο Βόλος Ολυμπιακός 1-1, ΑΕΚ Άρης 5-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1 και Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής λίγες ώρες πριν 0-2. Να πούμε την βαθμολογία μετά την τρίτη αγωνιστική εκτός από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά που έχουν ένα αγώνα λιγότερο, το μεταξύ τους παίζουν την Τετάρτη. Πανετολικός πρώτος και καλύτερος σε 9 βαθμούς. Έλα κύριε Κατσάτσο. Πέμπτη, τι ώρα παίζουν κύριε? 9 η ώρα κύριος Κατσάτσος με ενημερώνει, την Πέμπτη Παναθηναϊκός Κηφισιά. Λοιπόν, Πανετολικός 9 βαθμούς, ΑΕΚ 7, Ολυμπιακός.

7, Παναθηναϊκός 6, Άρης 6, Όφη 6, ΠΑΟΚ 6, Ηρακλής 4 βαθμούς, Βόλος 2, Ατρόμητος 1 βαθμό, Καλαμάτα 1 βαθμό, Κηφισιά με 1 βαθμό, Τρίπολη και Λεβαδιακός με 0 βαθμούς μετά από 3 παιχνίδια. Είπαμε Κηφισιά Παναθηναϊκός με ένα παιχνίδι λιγότερο θα γίνει την 5η στις 9. Να πούμε και την επόμενη αγωνιστική, Τέταρτη, το Σάββατο στις 7 η ώρα Ολυμπιακός με τον Όφη, Σάββατο 9 η ώρα Ηρακλής με τον Ατρόμητο, Καλαμάτα Βόλος Κυριακή 6 το απόγευμα, Τρίπολη ΑΕΚ στις 7, Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9, ΠΑΟ Κάρι στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης 9 η ώρα και Παναθηναϊκός Πανετολικός στην Κυριακή στις 9.30. Είχαμε και Super League 2. Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0 με γκολ του Λαραμπή με πέναλτι και αριστο Μαρκό. Καλυθέα Νίκη Βόλου 2-1. Ελλάς Σύρου Απόλλων Πόντου 2-2. Και Τετάρτη 4 το μεσημέρι ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα τα μάτς στο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα. Τα παιχνίδια που είχαν έτσι πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε από την Ρουμανία πρώτη κατηγορία Βολουντάρι Άργιες Πιτέστη 1-0. Πάφος Ολυμπιακός Λευκοσίας 0-0. Και από εκεί πέρα έχουμε μάτς σε εξέλιξη. Κάλιαρι Λέτσε 1-0 στο 80. Μακάμπι Νετάνια Μαχάπολη Χάιφα 1-1 στο 61. Μίτλα Νόρτζελαν 0-0 στο 51. Χετάφε Θέλτα 1-0 στο ημίχρονο. Ρουχ Χορζόφ με την Σκερνιεβίτσε 1-0 στο 49. Λουζιτάνια με την Φούτεμπολ Πορτογαλία Β' κατηγορία 1-1. Κάλμαρ Τζουγκάρντερ 0-0 στο 51. Μάλμε 6 ο Χόλμη. Στο παιχνίδι αυτό βλέπω ότι έχει διακοπή. Μιάλ Μπιγκέντεμπορκ 0-0 στο 52. Γκετζέπε Γκαζιάντεσπορ 0-4. Ρίζεσπορ Αλάνιασπορ 0-0. Άρης Λεμεσού Ομόνια 0-1. Έρεμπρο Έστερσουτ 0-0 στο 48. Κραϊόβα με την Κλουζ 0-0 στο 36 και από εκεί πέρα έχουμε παιχνίδια, τα τρία παιχνίδια από τη Β' κατηγορία της Ολλανδίας, όλα στο 0-0, Αϊτχόφεν Β' Den Bosch, Ουτρέχτη Β' FK Αϊτχόφεν και αυτά τα δύο μάτς έχουμε από την Β' κατηγορία της Ολλανδίας. Αργότερα έχουμε παιχνίδια από τη Β' κατηγορία Ισπανίας, Β' κατηγορία Ιταλίας. Έχουμε Ναντ Νανσί στις 10 παρατέταρτο, Ουντινέζε Λάτσιο από την Ιταλία και από Πορτογαλία έχουμε Εστορίλ Αρούκα, Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάν 10.30 και μετά το βράδυ παιχνίδια από τη Λατινική Αμερική. Αύριο Τρίτη τα σπουδαία για την ΑΕΚ, ξεκινάνε τα παιχνίδια του Champions League, οι πρώτοι αγώνες. 8 παρατέρα έχουμε δύο μάτς, ΑΕΚ Λάνσκ Λίντσερ με φαβορή την ΑΕΚ στο 1.77, 3.85 το Χ, το διπλό της Λίντσερ στο 4.15, Κλαμπ Μπρίζ Άστον Βίλα, εδώ μοιρασμένε τα οι αποδόσεις, 2.70, 3.50, 2.45 για τους Άγγλους. Τα μάτς αυτά 8 παρατέρα για ΑΕΚ Λίντσερ με περιγραφή εδώ από το σταθμό από το Θέμη Παλιούρα. Και ρεπορτάζ πριν τον αγώνα, μετά τον αγώνα. Και το βράδυ στις 10. Να πούμε έχουμε και ένα μάτς κυπέλου, Ολυμπιακός Βόλος στις 10 παρατέταρτο. Και πάμε στα βραδινά μάτς του Champions League στις 10 η ώρα, Lille Betis, Dortmund Villarreal, Porto με τη Manchester City, Real Madrid με την Inter. Αυτά είναι αύριο τα κουπονάκια. Το κουπονάκι βέβαια έχει πολλά παιχνίδια
και από τις κατηγορίες της Αγγλίας, από την League Cup μάλλον Αγγλίας, πολλά παιχνίδια, και έχει πολλά παιχνίδια από την Φιλανδία νωρίς το απόγευμα στις 6 ώρα.

Λοιπόν, αυτά τα περί στοιχήματος των παιχνιδιών και τι έχουμε στο πρόγραμμα για αύριο Τρίτη. Είμαστε, είπαμε, Τρίτη Τετάρτη έχουμε παιχνίδια για το Champions League. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Είχαμε και ένα πρόβλημα για την ΑΕΚ, ακόμα δεν ξέρουμε αν είναι εκτός αποστολής ο Στρακόσια. Χτες, μάλλον σήμερα δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα. Θα δούμε αύριο πώς θα είναι και αν θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με τη Λίντς. Αλλά τόσο θα δούμε βασικό τον Μπρινιόλι. Ο Πάνος στέλνει πρώτο μήνυμα. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα, καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ. Αύριο Πάνος από Δόξα Βήρωνα, ΑΕΚΑΡΑ. Γεια σου φίλε Πάνο. Ο φίλος ο Νίκος έστειλε μήνυμα που ασχολείται και με τη Super League 2. Μπιλάρα, είχαμε δύο γκέλες σήμερα. Εντάξει τώρα γκέλα, το Μαρκό Πανσεραϊκός που κέρδισε το Μαρκό, δεν μπορεί να το πει γιατί και το Μαρκό έχει πολύ καλή ομάδα φέτος. Κέρδισε ένα 0 το Πανσεραϊκό. Είναι δύο ομάδες που θα παλέψουν για την άνοδο. Το άλλο μάτς ήταν μικροέκπληξη, Καλυθέα με την νίκη Βόλου. Περίμεναν πολύ το διπλό. Τελικά η Καλυθέα κέρδισε 2-1 και εδώ θα έχουμε μάχη στη Super League 2. Είναι ομάδες Πανιώνιος, η Λάρισα, ο Πανσεραϊκός, Μαρκό, νίκη Βόλου. Θα παλέψουν για δύο θέσεις που οδηγούν στα μεγάλα σαλόνια.

Ναι, θα έχουμε τον παλιό γνώριμο σήμερα, μάλλον αύριο το βράδυ στο Νέα Φιλαδέλφεια, τον Λιούμπισιτς, ο οποίος μετά από λίγους μήνες, δεν έχει φύγει πολύ καιρό από την ΑΕΚ, θα επιστρέψει σαν αντίπαλος τώρα αυτή τη φορά και ελπίζουμε να του κάνουμε, μάλλον να τον στεναχωρήσουμε.

Ναι, ο Ηρακλής φαίνεται ότι σιγά σιγά εκεί που λέγαμε στην αρχή ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει αρχή, μέση και τέλος, και λέγαμε για τον Ματσάρη, τον προπονητή του Ηρακλή, ότι είναι ο πρώτος υποψήφιος για αποχώρηση από ελληνικό πάγκο, φαίνεται ότι θα πάει καλά, ξεκίνησε καλά, έφερε χ πριν μια εβδομάδα και τώρα κέρδισε μέσα στην Τρίπολη με 2-0, πήρε το πρώτο τρίποντο. Ο Μπάρθενας στο 8 έκανε το 1-0 και στο 73 ο Λόπες με πέραν το 2-0. Ο Μπάρθενας, ο παίκτης, είναι αρχηγός της Εθνικής Παναμά. Ο κύριος Μπάρθενας πέτυχε τον γκολ στο 8ο λεπτό. Νωρίς βρέθηκαν μπροστά οι Ηρακλειδείς. Τελικά κατάφεραν στο 78 με ένα δεύτερο τέρμα του Λόπεθ με πέναλτι να κάνουν το 0-2 και να κλειδώσουν τη νίκη και στους 3 βαθμούς. Απ' την άλλη, ο Αστέρας φαίνεται ότι θα έχει πολλά θέματα και τη φετινή χρονιά θα παλέψει όπως και πέρυσι. Πέρυσι τα κατάφερε στο τέλος, φέτος να δούμε αν θα τα καταφέρει.

Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Έχουμε μπερδευόμαστε τώρα μέχρι να συνηθίσουμε. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Χολαργό. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Πειραιά. Ο Γόκαμπ είναι και επίσημα παίκτη τη Dubai FC. Έφυγε από τον Ολυμπιακό. Ούτως ή άλλως ήταν φευγάτος εδώ και καιρό. Ψάχναν να βρουν πώς θα γίνει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Τελικά τα βρήκαν και στα χρήματα και θα πάει να παίξει τη νέα χρονιά στην Ευρωλίγκα με την Dubai FC. Με πολλά χρήματα. Πήρε πολλά χρήματα. Γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ, 9 εκατομμύρια δολάρια ευρώ τέλος πάντων για 3 χρόνια. Πολλά χρήματα. Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε το μηνυματάκι του με πολλές καλησπέρες.

Καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλή εκπομπή να έχεις, λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Βεζινάδικο στην Παιανία.

Ο φίλος με ρωτάει αν υπάρχει κάποιο στήριο για το παιχνίδι της ΑΕΚ σήμερα, που έστειλε από την Πάτρα ο φίλος ο Παναγιώτης. Παναγιώτη μου, δεν υπάρχει στήριο ούτε για δείγμα. Τώρα να κάνεις το ταξίδι να έρθεις εδώ Αθήνα και να μην δεις τον αγώνα, εκτός αν θέλει να πάει να κάτσεις εκεί στη Φιλαδέλφεια. Θα είναι ωραία, με τις καφετέρειες γεμάτες, με τηλεοράσεις μεγάλες. Λογικά θα έχει για το οθόνη έξω από το γήπεδο εκεί στον Αετό. Μόνο να το κάνεις για βολτούλα τώρα για εστίριο. Να έρθεις και να βρεις, το θεωρώ απίθανο. Εκτός αν έχεις κάποιο φίλο, μπορεί να σου μεταβιβάσει το εστίριο και να μπει στο γήπεδο. Αλλιώς νομίζω δεν θα βρεις εστίριο, είναι όλα πουλημένα. Εκτός αν κάνεις βολτούλα με την παρέα σου, Φιλαδέλφια, να φάτε, να πιείτε, να έρθει τον αγώνα και να πάτε πάλι πίσω στην Πάτρα όμορφα και ωραία και νικητές. Να ελπίσουμε. Έχει γίνει χαμός και με το Μπάο και το γιατί εχθές του αγώνα με τον Παναθηναϊκό για το πέναλτι που ζητάει ο ΠΑΟΚ στην ανατροπή του παίχτη του. Το έχει κάνει, πως το λένε τώρα, εκεί που ήταν όλα καλά με λιγάλα με το Μάκη Γκαγκάτση και την ΕΠΟ και το Λανουά, τώρα έχει γυρίσει το πράγμα. Έστειλε επιστολή, εχθές έκανε μια ανακοίνωση και σήμερα έστειλε επιστολή του ΠΑΟΚ σε ΚΕΔ και ΕΠΟ, ζητάει να ενημερωθεί για τον διάλογο μεταξύ διαιτητή και ΒΑΡ στη φάση του Διαγέ, εκεί που ζήτησε πέναλτι. Ήταν πέναλτι, θεωρώ, το είπα και χθες, ότι πριν το πέναλτι υπάρχει φάουλ πεντακάθαρο στον Κάγκουα. Νομίζω ότι αν ο βαρίστας τον φώναζε, που έπρεπε να τον φωνάξει ο βαρίστας κανονικά, έπρεπε να τον φωνάξει να δει τη φάση του πέναλτι. Μάλλον ο βαρίστας είδε τη φάση του Κάγκουα το φάουλ και θεώρησε σωστό να μην φωνάξει, γιατί δεν θα υπήρχε πέναλτι αν έδινε το φάουλ νωρίτερα. Θα έχουμε και άλλα επεισόδια στο σίριαλ ΠΑΟΚ Γκαγκάτσης ΕΠΟ και Λανουά. Κάποτε καλοί φίλοι, Γκαγκάτσης κάποτε, όχι κάποτε, πριν λίγα χρόνια ήταν και υπάλληλος του ΠΑΟΚ, ήταν στον ΠΑΟΚ, δούλευε στον ΠΑΟΚ. Με τις ευλογίες του ΠΑΟΚ έγινε πρόεδρος της ΕΠΟ και τώρα ο ΠΑΟΚ του ταχώνει κοντρά. Ο Γόκαμπ σε μήνυμά του μετά την αποχώρηση από τον Ολυμπιακό έγραψε: «Δεν ήθελα να προκαλέσω απογοήτευση». Ο φίλος ο Αντώνης: «Καλησπέρα Βασίλη, αύριο παρέα με τα Αστέρια θα είναι ωραία και εμείς που θα είμαστε στο γήπεδο θα το χαρούμε πολύ περισσότερο», λέει ο φίλος ο Αντώνης. Ναι, ένα παχύδι Champions League, ξεκινάει η γιορτή αύριο, ένα δύσκολο μάτς, δεν είναι εύκολο μάτς, η Λίντσερ είναι καλή ομάδα, πρέπει να παίξει πολύ καλά η ΑΕΚ για να πάρει τη νίκη. Τα δύο μάτς της ΑΕΚ που είναι 8 παρατέταρτο είναι αυτό με τη Λίντσερ αύριο και με τη Ρεάλ. Τα υπόλοιπα μάτς που θα παίξει η ΑΕΚ στο Champions League είναι όλα στις 10 το βράδυ. Και βέβαια θα τα ακούτε όλα εδώ από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Και τα ματσάκ και του Παναθηναϊκού και του Όφη και του Ολυμπιακού. Για τις άλλες οργανώσεις, Ολυμπιακός και Όφη, θυμίζουμε, παίζουν στο Europa και ο Παναθηναϊκός στο Conference. Όλα είπαμε εδώ στον σταθμό. 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Για πάμε στον πρώτο φίλο που μας κάλεσε, 21 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Κάποιος είναι από μέσα. Καλησπέρα. Μα, δεν μας μιλάει ο φίλος. Δεν θέλει να μας μιλήσει. Θα μας ξαναπάρει, μάλλον δεν μας άκουγε. Φίλε, ξαναπάρε.

Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, πέστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Και στο φίλο μας τον Γιώργο, Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Γιώργος από τους Αμπελοκήπους, εκεί στο περίπτερο.

Καλησπέρα Μπιλάρα, άρχοντας νύχτας. Η ΑΕΚ αύριο θα ξεκινήσει με νίκη, λέει ο Γιώργος από τη Λαμπρινή. Γεια σου Γιώργο μου, μακάρι να ξεκινήσουμε με νίκη το πρώτο μάτς.

0: Και ο φίλος ο Ανδρέας εδώ στην παρέα μας, ο Ανδρέας από την Πάτρα. Να πούμε και τα social media του σταθμού, το Instagram 943 κάτω παύλα sports, Facebook 943 sports, TikTok και YouTube 943 Interveten sports και στο TikTok και στο YouTube. Και βέβαια να πούμε και τις συχνότητες που μας ακούτε από άλλες περιοχές εκτός Αθηνών, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια, Προάστια, Αττικής 94,3. With no regret. Στη Βιωτία, νομό Βιωτίας, Βιωτία και Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3, Τρίπολη και Μεγαλόπολη, στο νομό Αρκαδίας 104,6, νομός Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησος 104,6, νομός Λακωνίας, Ετωλακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα και Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6, Δωδεκάνησα στη Ρόδο μας, Prime Radio 103,7. Στην Κύπρο μας από τον Super Sport στους 104, Βρυξέλλες από το ράδιο Alma, Αυστραλία Radio Sparty και στην Ευρώπη από τον δορυφόρο Ελλάς Σατ. Ο Γιώργος λέει κάτω το Σάββατο Χαβάη 5-0 στο ρόλο του θρηλυκού Μαγκάρετ, ο Σούπερ Μάγερ, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ο Αποστόλης, καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, γεια σου φίλε Αποστόλη.
1: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Σε λίγο θα έχουμε και παρέα, για λίγο θα έχουμε παρέα μας τον μεγάλο Νίκο Κατσάτσο, μεγάλο όχι ηλικιακά. Τον ακούσετε σήμερα στο παιχνίδι του Τρίπολης με τον Ηρακλή, την έστειλε την Τρίπολη αδιάβαστη. Λοιπόν, να δούμε τα μάτς που είναι σε εξέλιξη, αν έχετε παίξει στοιχηματάκι να σε ενημερώσουμε. Λοιπόν, Μίντιλαντ Νόρτζιλαντ γίνεται 1-2 σε 75 εντέρμπι κορυφής εδώ. Η Μίντιλαντ δεύτερη, η Νόρτζιλαντ τρίτη, κερδίζει 1-2 η Νόρτζιλαντ, ήταν 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Τελείωσε το Κάλιαρι Λέτσε 1-0. Μακάμπι Νετάνια Χάπολ Χάιφα 1-1 στο 86. Χετάφε Θέλτα 1-1 στο 68. Ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι. Η Ρου Χορζόφ με την Σκερνιεβίτσε κερδίζει 2-0 στο 75. Χετάφε παίζει με 10 παίκτες, να πούμε. Μάλμε με την Έξτο Χόλμης 0-0 στο 76. Κάλμαρ Ζουγκάρντεν 0-1 στο ίδιο λεπτό. Μιάλμπι Γκέτεμπορκ 0-3. Γκετζέπε Γκαζιάντεσπορ 1-4. Ριζεσπορ Αλάνια Σπορ 0-1. Αυτά μάτς είναι στο 77 περίπου. Άρης Λεμεσού Ομόνια 1-3 στο 72. Έρεμπρο Έστερσουντ 0-1 στο ίδιο λεπτό. Χάπολ Σαχνίν με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-0 στο 59. Δεύτερο γκολ για την Χάπολ Τελαβίβ με τη Χάπολ Ραμάτ 2-0. Κραϊόβα με την Κλούζ 0-0 στο ημίχρονο. Ένα παιχνίδι από την Ουρουγουαή, Αλμπιόν Προγκρέσο 0-1 στο 34. Τα Ολλανδικά, τα δύο Ολλανδικά, Ιτχόφεν Β' Ντεμπός και Ουτρέχτη Β' FK Ιτχόφεν είναι στο 0-0. Αλ Χιλάλ με την Νεόμ 0-1. Η Νεόμ είναι στο 10-20, το διπλό στο 10-25 παρακαλώ. Ξεκίνησαν ακόμα τρία παιχνίδια από την Β' κατηγορία Ισπανία. Στο πρώτο Σαμπατέλ Κόρδοβα 0-0, Παλέρμο Σαμπντόρια 0-0 και Πογκόν Βίστλα Πλοκ από την Πολωνία στο 0-0. Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε το μηνυματάκι του και ο Βαγγέλης από την Καλυθέα.

Παιδιά, είπαμε για τον Στρακόσια, δεν προπονήθηκε σήμερα και είναι αμφίβολος από ό,τι γράφουν εδώ τα διάφορα site. Θα δούμε όμως αύριο αν είναι κάτι έτσι σοβαρό και χάσει τον αγώνα με την Λίντσερ ή είναι κάτι που τον άφησε εκτός προπόνησης σήμερα και θα είναι αύριο κανονικά με την ΑΕΚ στον αγώνα με την ΛΑΣΚ Λίντσερ. Αλλιώς θα παίξει ο Μπρινιόλι. Υπάρχει μια φωτογραφία που είναι μια φωτογραφία χίλιες λέξεις που λέμε, από το νοσοκομείο εκεί που είναι ο Ελκαμπή μετά την επέμβαση που έκανε από τον κύριο Θεό, με τον Ουναΐ δίπλα του. Μια φωτογραφία, όσοι την έχετε δει, χίλιες λέξεις, γιατί οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα απολύτως. Είναι αντίπαλοι, εχθροί, τέλος πάντων εισαγωγικά πάντα, μόνο 90 λεπτά την ώρα του αγώνα. Από εκεί πέρα είναι οι περισσότεροι και καλοί φίλοι και βγαίνουν και κάνουν και παρέα κιόλας.

Για το φίλο τον Νίκο, τον Παοκτζή που με ρωτάει για τον Γιαννούλη. Γενικά η ομάδα Μπιλάρα λέει δεν είναι καλή. Δεν μας βλέπω φέτος να πηγαίνουμε καθόλου καλά με αυτές τις αλλαγές που έγιναν το τελευταίο διάστημα. Την Τρίτη, φίλε μου, την Τρίτη, δηλαδή αύριο, θα περάσει από τα ιατρικά εκεί ο Γιαννούλης να κάνει μαγνητική τομογραφία, να δούμε αν έχει πάθει κάποια ζημιά. Μακάρι να είναι όλα καλά και να γυρίσει κι αυτός γρήγορα πίσω στα γήπεδα, γιατί είχαμε τις τελευταίες μέρες είχαμε αρκετούς τραυματισμούς Ελλήνων ποδοσφαιριστών, αρχής με τον Κωνσταντέλια, αυτά είναι τα άσχημα.

Ο φίλος ο Μάριος, καλησπέρα Μπιλάρα και από μένα και σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα.

Λοιπόν, ανοίγει το σκορ η Σαμπατέλ με την Κόρδοβα 1-0. Νωρίς στο πρώτο, μάλλον στο 10ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ η Κραϊόβα με την Κλουζ στο 50. Κάνει το 1-0. Ένα παιχνίδι από την κατηγορία της Β' είναι, της Πάρβα Λίγκα από την Πολωνία. Ντούναβ με την Σλάβια Σόφιας 0, αφακύρωσε τον γκολ, παραμένει το 0-0. Χάπολ Μπνέι Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-1 στο 65. Κάποια αλλαγή να δούμε αν υπάρχει. Αγίο παιχνίδι από την Αίγυπτο, National Bank με την Ελ Μαχαλά 3-1 στο 78. Πετροτζέτ Αλ Μαστρί 2-1 στο ίδιο λεπτό. Τέταρτο γκολ για την Ομόνια, 1-4 από ό,τι βλέπω, ναι. Με τον Άρη Λεμεσού, ο οποίος παίζει με 10 παίκτες από το 33. Ρίζα Σπορ Αλάνια Σπορ παραμένει το 1-0. Γετζέπε Γκαζιάντε Σπορ 1-4. Μιάλβι Γκέτεμπορκ 1-4 και εδώ. Και τα Φεθέλτα 1-1 και Μίτιλαν Νόρτζελαν παραμένει το 1-2. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Ντόλι 7. Ο Ολυμπιακός θα βελτιωθεί και θα είναι εκεί που του αρμόζει, λέει ο φίλος μας ο Ντόλις 7. Και στον Δημήτρη που μας ακούει, καλημέρα, λέει ο Ντόλις, αν μας ακούει.

0: Το παιχνιδάκι, φίλε, νομίζω το έχει κανονικά το παιχνίδι το βραδινό. Εννοείς το να περάσει η ώρα, λέει, Μπιλάρα, έχει το παιχνίδι το βράδυ Ουντινέζε Λάτσιο? Ναι, δεν το έχει. Θα έχει το, σίγουρα το έχει το Ουντινέζε Λάτσιο. Το νομίζω Κοσμοτέ είναι, Ιταλία. Θα έχει και σίγουρα το παιχνίδι Αστορή Αρούκα και το Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Άρα έχει παιχνιδάκι το βράδυ να κάτσει να περάσει την ώρα σου, φίλε Μιχάλη. Μπιλάρα, σου είναι εύκολο να πεις τις αποδόσεις των αυριανών παιχνιδιών που έχουμε για το Champions League? Βεβαίως είναι εύκολο, μισό λεπτό. 8 παρατέταρτο, ΑΕΚ Λίντσερ, 1.77 ΝΑΕΚ, το Χ 3.85, το διπλό στο 4.15, Club Breeze Aston Villa 2.70, 3.52, 45, το διπλό για τους Άγγλους. Εδώ είναι μοιρασμένες οι αποδόσεις, δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο φαβορί. Πάμε στα βραδινά μάτς. Έχουμε το Lille Betis στις 10 η ώρα τα μάτσα βραδινά. 2.20, 3.45, το διπλό στο 3.15. Dortmund Villarreal, εδώ μου αρέσει το άσος. 1.77 είναι ο άσος. 4 το Χ, το διπλό στο 4.15. Porto City, 4.35 ο άσος. Το Χ 3.90, το διπλό νομίζω ότι είναι μικρό. 1.74 και η Porto είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αίτητη στην Πορτογαλία, περσινή πρωταθλήτρια, δεν είναι και εύκολο μάτς για τη City, και στο 1.74 νομίζω ότι είναι χαμηλή απόδοση. Χαμηλή απόδοση έχει και το Real Inter, 1.57, 4.35 το διπλό της Inter στο 5, μια Inter η οποία έχει ξεκινήσει με το απόλυτο στην Ιταλία. Η Real έκανε προτεστ ήττα, δεν ξεκίνησε καλά με τον Μουρίνιο στον πάγκο, νομίζω το 1.57 είναι μικρή απόδοση για παιχνίδι με την Inter. Και έχουμε απέναντί μου τώρα το μεγάλο, όχι σε ηλικία, τα είπα και νωρίτερα, το μεγάλο Νίκο Κατσάτσο. Γεια σου, κύριε Νίκο Κατσάτσο.
1: Την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου.
0: Φωνακλάσσε, ρε φίλε. Τι έγινε σήμερα, τι, την έριξε στην Τρίπολη κατηγορία, την έστειλε αδιάβαστη?
1: Παιδιά.
0: Τι, παιδιά.
1: Προς τους φίλους μου, τους τριπολιώτες.
0: Δεν το βλέπω την Τρίπολη φέτος. Δηλαδή ξεκίνησε και πέρυσι δεν πήγε καλά, σώθηκε στο τέλος, αλλά φέτος νομίζω ότι είναι το ίδιο. Κακή,
1: Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή, αν βάλουμε τις δύο ομάδες που κινδύνευσαν, που έχουν μείνει κατηγορία, τον Πανετολικό και τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Έχει εξέλιξη μεγάλη, ρε φίλε.
1: Ο Πανετολικός είναι άλλος κόσμος από τον Αστέρα.
0: Βέβαια. Είναι 3-3. Την Κυριακή παίζει με τον Πανετολικό ντέρμπι. Εισαγωγικά πάντα.
1: Ναι.
0: Οι πρωτοπόροι. Δύο ομάδες που θα είναι. Αν ο Πανετολικός σχεδίσει και η Φυσιά, που συλλογικά θα το πάρει το μάτς βάσει λογική, εντάξει. Μπορεί στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει λογική και η Άκια τη λέει και φρέχει με την Κηφισιά.
1: Ακριβώς.
0: Λέμε ότι αν ο Πανετολικός καταφέρει και κερδίσει την Κηφισιά, είναι πρωτοπόρος μαζί με την Πανετολικό. Και πέσουν την Κυριακή μεταξύ τους.
1: Και το αστείο είναι ότι νομίζω ότι. Αν βγει. Όχι. Και πάλι νομίζω. Μισό λεπτό. Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι, ναι, τι είπα. Άμα κερδίσει ο Πανετολικός, πάει με την Κηφισιά 9 βαθμούς. Την Κυριακή πέσουν την πρωτιά. Πώς το είδες το παιχνίδι της Τρίπολης, ο Ηρακλής? Τελικά λέγαμε στην αρχή ότι μάλλον είναι κακή ομάδα χωρίς να έχει τίποτα δείξει μέχρι τώρα. Μετά την τεστάρα από την ΑΕΚ, μετά αυτή γίνεται από το Βόλο στο Κύπελο. Τελικά ο Ηρακλής φάνηκε ότι το παλεύει, πήρε χ προχτές, πριν καμιά εβδομάδα, και τώρα έκανε διπλό μες στην Τρίπολη. Η οποία Τρίπολη παίζει και με την ΑΕΚ την Κυριακή. Δηλαδή η λογική είναι ότι θα μείνει στους 0 βαθμούς.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα αυτό που λες για τον Ηρακλή, η κάθε ομάδα θέλει τον χρόνο της. Ο Ηρακλής σιγά σιγά παίρνει τα πατήματά του και δείχνει ανταγωνιστικό.
0: Πήρε και πολλούς παίκτες τις τελευταίες μέρες, εντάξει.
1: Ισχύει, εννοείται αυτό.
0: Και πολλά μουρμούρες το ματσάρι, εκεί με τα σιγά που κάνει στον πάγο και αυτά. Δεν ξεκίνησε καλά, αλλά τώρα έχει πάρει τόσους πόντους, δύο μάτς τα τελευταία. Ένα χ στο Βόλο που εκεί μπορούσε να πάρει το διπλό, αλλά σοφαρίστηκε στο 90, οπότε σοφαρίστηκε. Και έκανε διπλό μεγάλο με την Τρίπολη.
1: Και μάλιστα νομίζω θα ξαναπαίξει Βόλο αυτό το Σάββατο ο Ηρακλής.
0: Παίζει με τον Ολυμπιακό. Με τον, ναι, με
1: όχι, όχι, δεν θα παίξει με τον Βόλο. Θα παίξει στον Βόλο.
0: Α,
1: με τον Ατρόμητο.
0: Για το κήπεδο του δεν είναι. Το είδα. Ναι. Οι εικόνες είναι χάλια μαύρα.
1: Είναι απέσιο.
0: Δεν μπορεί να παίξει μπάλα εκεί, γιατί επαγγελματίες προσφερειστές δεν μπορεί να παίξουν ποδόσφαιρο. Κατά τα ανταγωνιστή που πέρασε, πώς την είδες, κύριε Νίκο Κατσάτσο? Τι παιχνίδια παρακολούθησες εσύ, τι παιχνίδια μετέδωσες?
1: Λοιπόν, εγώ
0: Καλαμάτα χθες.
1: Καλαμάτα χθες, Ατρόμητος Καλαμάτα. Το είχα πει και χθες στο σχόλιο μου. Το πρώτο ημίχρονο ήταν το Ατρόμητου.
0: Δεύτερο Καλαμάτα.
1: Το δεύτερο ήταν Καλαμάτα. Αν πρέπει να ξεχωρίσω έναν MVP, μου άρεσε πάρα πολύ ο στόπερ της Καλαμάτας, ο Στρούγκης.
0: Και ο Μορέιρα είναι καλός παίκτης.
1: Και ο Μορέιρα είναι πολύ καλός παίκτης. Απλά εγώ δίνω ένα παραπάνω κλικ στον Στρούγκη, γιατί εκεί που χρειαζόταν η Καλαμάτα, εκεί που τον χρειαζόταν
0: ναι, ναι, ναι,
1: η Καλαμάτα.
0: Ήταν εκεί.
1: Ήταν εκεί. Και πάντα.
0: Καλό θεματοφύλακα η Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Είναι η ομάδα η οποία εντάξει θα παλέψει αυτή για την κατηγορία, αλλά έχει καλό υλικό. Βέβαια είναι μειονέκτημα ότι παίζει τα παιχνίδια τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, θα τα παίζει εκτός Καλαμάτα. Δεν θα παίζει στην παραλία για το γήπεδο τη φτιάχνεται. Αν καταφέρει και μαζέψει, γιατί τώρα έχει 0 βαθμούς, μαζέψει πόντους μέχρι τον Νοέμβριο, θεωρώ ότι μέσα στην Καλαμάτα παιχνίδια τέτοιου είδους θα παίρνει.
1: Συμφωνώ και μάλιστα θεωρώ ότι φέτος θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα σε όλες τις κατηγορίες. Μάχη τίτλου θα έχουμε.
0: Ναι.
1: Μάχη παραμονής
0: θα έχουμε. Σωστό.
1: Μη σου πω ότι και με τον Πανετολικό που έχει ανέβει, μη σου πω ότι παίζει να δούμε και μάχη Ευρώπης.
0: Δεν θα είναι ο Πανετολικός η Λιβαδιά τη φετινή χρονιά.
1: Μπορεί.
0: Γιατί η Λιβαδιά ξεκίνησε άσχημα. Να μου πει ότι έχει παίξει με Παναθηναϊκό και είναι ΠΑΟΚ η Λιβαδιά.
1: Ναι. Okay.
0: Έπαιξε δύο δύσκολα μάτς που εκεί πολλές ομάδες δεν πάρουν τίποτα από αυτές που μάχονται για
1: ακριβώς
0: πιο κάτω. Το Ατρόμητος σε παρακολούθηση νομίζω ότι ήταν δίκαιο αποτέλεσμα.
1: Ήταν πολύ δίκαιο. Δεν νομίζω ότι υπήρχε ομάδα που να άξιζε την νίκη.
0: Ναι, ναι, και οι δύο ομάδες εντάξει, σοπαλιά ήταν μια χαρά. Και ο Ατρόμητος εγώ τον περίμενα καλύτερο πάντως.
1: Και εγώ.
0: Από το καλοκαίρι που μαθαίναμε τι παίχτες που παίρνει και το ένα και το άλλο, νομίζω περίμενα να είναι μια ομάδα η οποία θα παλέψει να μπει εκεί στην πεντάδα εξάδα του πρωταθλήματος. Ο Άρης απογοήτευσε. Που τον είδα,
1: ο Άρης νομίζω.
0: Που τον είδαμε την ΑΕΚ απογοήτευσε, όταν είναι απογοήτευση, γιατί μια ομάδα η οποία. Εντάξει, παίζει με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια. Οκ, okay, δεν είναι εύκολο μάτς. Αλλά μια ομάδα, ρε Νίκο, που έχει βάλει 3 γκολ στην Καλαμάτα. Έχει βάλει 2 γκολ στον Όφη και δεν κάνει μια ευκαιρία.
1: Και μάλιστα έχει κερδίσει και την Καλαμάτα με ανατροπή στο τέλος.
0: Ναι, έχει βάλει 3 γκολ. Έχει βάλει 2 γκολ με τον. Και έχει κάνει και φάση με τον Όφη και με την Καλαμάτα.
1: Ακριβώς.
0: Έχει κάνει φάση. Και με την ΑΕΚ κάνει την πρώτη φάση στο 5-0. Δηλαδή εντάξει. Ήταν κακός ο Άρης.
1: Και δεν ήταν κάκιστος.
0: Και έλειπε ο Φαμπιάνο. Είναι πολύ πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι η άμυνα του Άρη. Αλλά φίλε, δεν είναι μόνο ότι έλειπε ο Φαμπιάνο. Ήταν πολύ κακός. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα μπορεί ο Άρης να. Πάλι πολλούς παίκτες πήρε.
1: Ναι.
0: Πάλι δηλαδή από τον κόσμο παίκτες. Κάθε χρόνο το ίδιο λέει. Αλλάζει παίκτες. Δεν κρατάει ένα κορμό συγκεκριμένο και να χτίσει πάνω. Γι' αυτό.
1: Γι' αυτό σου λέω κιόλας ότι μάλλον θα έχουμε και μάχη στην Ευρώπη. Γιατί πραγματικά ο Άρης okay, έκανε ένα καλό ξεκίνημα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, αλλά αυτό το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
0: Ήταν συντριβή. Μπορούσε η ΑΕΚ να του βάλει και 7 και 8 γκολ. Εντάξει, βέβαια στο 1-0 εκεί από το 50 μέχρι το 60-65 το ισορρόπησε το παιχνίδι ο Άρης. Γιατί ήμουν το βλέπα στο γήπεδο. Το ισορρόπησε το παιχνίδι ο Άρης, αλλά ξέρεις, δεν έκανε και τις ευκαιρίες. Δηλαδή, είχε μια κατοχή, αλλά η ΑΕΚ πήγαινε το παιχνίδι πολύ χαλαρά, δηλαδή, στο να μην δεχτεί φάσεις.
1: Συμφωνώ.
0: Και όταν ξεκίνησε το δεύτερο γκολ, μετά ξεκίνησε ο Μάγια να κάνει τα δικά του.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο μικρός, ο φτωχός, ο μόντις των φτωχών που γράφανε.
1: Πάντως,
0: καλός παίκτης.
1: Πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης. Εμένα από την ΑΕΚ μου αρέσει πάρα πολύ και ο Βιτάλης.
0: Ναι, πολύ καλός ήταν από χθες. Κάνει τη δουλειά που του έχει πει ο Νίκολης, την κάνει όπως πρέπει να την κάνει.
1: Ο Βιτάλης και ο Κάριναν είναι ο ορισμός της θέσης 6 και οι 2. Δηλαδή, βλέπεις.
0: Ναι,
1: ότι
0: είναι εκεί πρέπει να είναι.
1: Βλέπεις, είναι εκεί που πρέπει να είναι. Κόβουνε πάντα. Καλά, για τον Κάριναν δεν συζητάω τις πάσες που κάνει, θα μπορούσε αν ήταν να παίξει και 8. Για τον Βιτάλης όμως, που είναι 6, αν το έχεις παρατηρήσει και στον αγώνα με τον Ηρακλή. Και στον αγώνα με τον Άρη έχει ένα κοινό. Βγήκε μία φορά στην επίθεση. Με τον Ηρακλή έκανε ένα σουτ,
0: ναι,
1: έστειλε
0: ναι,
1: την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Με τον Άρη βγήκε μπροστά και έκανε την ασίστ στον Κοϊτά.
0: Ναι, ναι, στο γκολ του Κοϊτά, ναι. Από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ και αυτός για μένα απογοήτευσε. Εγώ τώρα για το ΠΑΟΚ θα έχει πολλά θέματα φέτος. Με αλλαγή προπονητή ξαφνικά που είχαν μάθει τη λογική Λουτσέσκου. Με τον νέο προπονητή νομίζω ότι θα έχει πολλά θέματα. Ήδη στη Θεσσαλονίκη και με αυτά που γίνονται γύρω-γύρω Κωνσταντέλια, με Σαββίδη, θύρα 4, ανακοινώσει Σαββίδη, δεν πουλάω ποτέ. Θύρα 4, ώρα να φύγει, σε αυτά έχει θεματάκια. Την Κυριακή θα είναι ένα τεστ για τον ΠΑΟΚ. Παίζει με τον Άρη την Κυριακή.
1: Ναι. Νομίζω αυτό το παιχνίδι θα είναι ζωή ή θανάτου για τον ΠΑΟΚ.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ λες ότι θα το πάρει το ματς. Μπορεί ο Άρης να φάγει 5 γκολ και ο Άρης να φάγει 5 από την Άκια και ο ΠΑΟΚ για 5 τον Παναθηναϊκό ήταν.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εντάξει, τώρα να μου πεις ένα παίκτη κάνει διαφορά. Ο Σαντέλιας, ναι, φάνηκε ότι στον ΠΑΟΚ ένα παίκτη μπορεί να κάνει διαφορά.
1: Φάνηκε βασικά στον ΠΑΟΚ ότι ουσιαστικά.
0: Άμυνα δεν έχει καθόλου καλή.
1: εννοείται όντως δεν έχει καθόλου καλή άμυνα. Απλά για τον Κωνσταντέγια, νομίζω το έχουμε παρατηρήσει και τα τελευταία χρόνια ότι χτίζανε πάνω στον Κωνσταντέγια. Ναι, αλλά ήταν ο Κωνσταντέγια και γύρω-γύρω.
0: Και όταν ο Κωνσταντέγια έπαιζε καλά ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Όταν ο Κωνσταντέγια δεν έπαιζε καλά, δεν έπαιζε καλά ο ΠΑΟΚ. Τώρα ο Κωνσταντέγια λείπει, θα λείπει πάντα. Δεν ξέρω καλά πόσο την Κυριακή ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει τον Άρη. Μπορεί να το κερδίσει, αλλά δεν είναι και εύκολο. Με λέω ότι έφαγε ο Άρης 5 γκολ, αλλά και ο ΠΑΟΚ 3 έφαγε.
1: Μπορεί να είναι Δευτέρα, αλλά εγώ αυτό το παιχνίδι το βλέπω και για χ. Μου είναι πολύ πιθανό ένα χ.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το μάτς.
0: Ω, να σου πω κάτι, βλέπω και τον Άρη.
1: Θα μπορούσε.
0: Να του κάνει τη ζημιά του ΠΑΟΚ. Έτσι όπως τον βλέπει έτσι τώρα για το γήπεδο, δεν ξέρω αν θα είναι γεμάτο την Κυριακή σε ΠΑΟΚ Άρης. Ο κόσμος είναι απογοητευμένος στη Θεσσαλονίκη και αν είναι ο κόσμος πολλής, δεν ξέρω κατά πόσο οι μισοί θα είναι υπέρ Σαββίδη και θα βρίζουν, όπως κάνανε και τα παιχνίδια τα προηγούμενα, οι άλλοι μισοί υπέρ του Σαββίδη.
1: Μα πλέον πιο πολλοί βρίζουν τον Σαββίδη παρά τις άλλες ομάδες. Οπότε...
0: Αυτό λέω. Μήπως γίνει δηλαδή, έχουμε κόντα και στην κερκίδα μεταξύ ίδιων οπαδών, ίδιας ομάδας. Γιατί αυτό ξέρεις, αν γίνεται, περνάει στους παίχτες.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Άρης, εντάξει, έφαγε 5, οκ, okay, αλλά. Επειδή μου έχει κάποιους παίκτες που είναι καλοί παίκτες ποδοσφαιριστές. Ας πούμε ο Γκαρθία, ο Μανού Γκαρθία είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Εννοείται πως έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές ο Άρης. Απλά να πω λίγο κάτι, δεν ξέρω όμως αν θα ακούσετε υπερβολή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από όλες τις ομάδες που έχω δει, ο Άρης έφαγε 5 γκολ από την καλύτερη ομάδα βάση εικόνας στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Για μένα, στα δικά μου μάτια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι βέβαια να πούμε, να τα λέμε όλα, ότι η ΑΕΚ είναι και μια ομάδα η οποία. Δεν χτίστηκε τώρα.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έκαναν πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ.
1: Συμφωνώ.
0: Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός άλλαξαν προπονητή, άλλη νοοτροπία. Άλλο Ιταλός, άλλο ο Δανός ο Νίστρουπ. Με πολλούς διαφορετικούς παίκτες. Εντάξει, θέλει ακόμα χρόνο. Ο Ολυμπιακός μπορεί να μείνει με τη Λίμπαρα, αλλά πήρε πάρα πολλούς παίκτες καινούριους.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ ήταν πιο έτοιμη ομάδα. Δηλαδή με προπονητή πρωταθλητή. Εντάξει, με ένα ρόστερ στημένο στην ουσία. Αν ξέρεις τον Πινέδα που πιστεύω ότι με το Μάγερ έτσι θα ξεχαστεί ο Πινέδα.
1: Εντάξει, αυτό που έχω να πω για τον...
0: Είναι μια απώλεια για την ΑΕΚ, αλλά αυτό που έχει δείξει ο Μάγερ και ο Νίκολης τώρα παίζει κάτι διαφορετικό, ρε φίλε μου. Του φύγε ο Πινέδα, σου λέει να παίξει κάτι διαφορετικό.
1: Νομίζω όταν βλέπεις να φεύγει ένας μέσος, ένας χαφ όπως είναι ο Πινέδα και στο μεταγραφικό παζάρι να παίρνεις. Δύο εξάρια, Κάρνεν Βιτάλης και τον Μάγερ. Νομίζω ότι δεν είναι το θέμα ότι. Εννοείται πως είναι απώλεια, αλλά ενισχύεσαι και περισσότερο.
0: Ναι.
1: Γιατί πέρσι, άμα δεις το ρόστερ, δεν νομίζω ότι έχει κάποιο καθαρό εξάρια.
0: Όχι, ναι,
1: να κάνω λάθος.
0: Ναι, αλλά είχε ένα παίκτη όμως που ήταν παντού.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα παίκτη στην ΑΕΚ που ήταν πολύ διαδραστικό, δηλαδή έκανε διαφορά σε πολλά παιχνίδια.
1: Ισχύει.
0: Και έλεγε ότι λέγαμε εμείς όλοι οι Αγγλίες, λέγαμε ότι εντάξει είναι μια τεράστια απώλεια, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα υπάρξει παίκτη να το καταστήσει. Όχι να γίνει ο ίδιος ο Πινέδα, δεν γίνεται. Να μπαλσαμώσει παίκτη δεν γίνεται. Αλλά να είναι τουλάχιστον να έχει χαρακτηριστικά Πινέδα. Ο Νίκολης πήρε άλλους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Άλλαξε το σύστημά του.
1: Το είχε τώρα ένα 4.
0: Δεν παίζει καθόλου με εξτρέμ.
1: Ναι,
0: και αυτού που βάζει εξτρέμ σου τσέχει να μπαίνουν προς τα μέσα.
1: Ναι.
0: Έχει αφήσει το Μάγερ ελεύθερο να πηγαίνει παντού.
1: Αφού το σύστημα που παίζει η ΑΕΚ είναι ένα που φαίνεται 4-4-2, στην πραγματικότητα είναι ένα 4-2-2-2
0: ναι.
1: Και ανεβαίνουν τα μπακ ψηλά.
0: Ναι, γιατί ο Ελίασον και που έφυγε και ο Κουτέσα που ήταν να φύγει τελικά δεν έχει φύγει, είναι δύο πολύ καλά εξτρέμ. Να είσαι μια ομάδα
1: που θέλει
0: να παίξει με εξτρέμ είναι πολύ καλά και γρήγορα και με τρίπλα και αυτά.
1: Ναι.
0: Ο Νίκολης δεν θέλει να παίζει με εξτρέμ. Έχει επιλέξει αυτό το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου.
1: Του ταιριάζει και πιο πολύ.
0: Και τα γκολ εχθές μπήκαν όλα με κάθετες μπαλιές και ωραίους συνδυασμούς δουλεμένα στην προπόνηση. Από εκεί πέρα, ποια άλλη ομάδα. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι πιο έτοιμη ομάδα. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο μια ομάδα που κάνει τόσες αλλαγές όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ να βρουν τα πατήματά τους εύκολα. Δεν λέω ότι στην πορεία μπορεί να γίνουν πολύ καλές ομάδες και οι τρεις.
1: Ισχύει.
0: Το Παναθηναϊκό είναι μια. Ο ΠΑΟΚ δεν το πιστεύω τόσο πολύ. Για τον Παναθηναϊκό θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει πολύ καλούς παίκτες. Αν καταφέρει ο Νίστρουπ και τους φτιάξει και τους δέσει, ο Παναθηναϊκό είναι για αυτός μέσα στο πρωτάθλημα. Όπως και ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός πήρε πολύ καλούς παίκτες.
1: Ισχύει. Εννοείται αυτό.
0: Αυτό. Τώρα θα δούμε. Πάντως θα γίνει μάχη μεγάλη. Να δούμε ποια ομάδα θα είναι τέταρα. Θα είναι τέσσερις ομάδες οι ίδιες πώς κάθε χρόνο ή θα έχουμε κάποια έκπληξη.
1: Το ωραίο θα ήταν να έχουμε και κάποια έκπληξη, να δούμε και κάτι διαφορετικό από τη μία. Από εντάξει, την άλλη όμως, ότι... τα ντέρμπι έχουν άλλη αύρα.
0: Ναι, θεωρώ, Νικόλα μου, όμως ότι οι τρεις πρώτες θέσεις για μένα είναι καπαρωμένες.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, Άκης, βλέπω 30. Δεν λέω με τη σειρά. Να δούμε το Μάιο ποια θα είναι η σειρά. Αν δεν χάνουν την τριάδα αυτές οι ομάδες. Τώρα ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω, φίλε, αν μπορεί να συνέλθει γρήγορα. Γιατί έχει πολλά θέματα και και με τους οπαδούς. Είναι μεγάλη οσοστρέφεια και είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο.
1: Έχει στείλει και ένα μήνυμα ο Τόλης, όπου γράφει ότι ο Μάγερ είναι καλύτερος επιθετικά. Ο Πινέδα αμυντικά. Ψηφίζει ο Μάγερ. Σωστό. Πολύ σωστό.
0: Γι' αυτό σου είπα πριν ότι ο Πινέδα τον έβλεπε παντού. Έρεπε στον αγώνα στο γήπεδο, γιατί στην τηλεόραση δεν μπορεί να δει το. Δεν βλέπει όλη την εικόνα του γήπεδου. Αν είσαι στο γήπεδο, έβλεπε τον Πινέδα να είναι παντού.
1: Ναι.
0: Ο Μάγερ είναι άλλο πράγμα. Είναι πιο εγκεφαλικός παίκτης.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μου, δεν φύγει. Κάτσε ακόμα λίγο.
1: Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να κάτσω.
0: Εσύ οπότε... δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Βασίλη μου, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω.
0: Αν τσάψω, άμα είναι έτσι, με γυναίκα να φύγει, φίλε. Αλλιώς θα κάτσει εδώ. Δεν πα πουθενά. Λοιπόν, πάμε για λιματάκι. Κάτσε ακόμα λίγο.
1: Μου, καλή
0: κάτσε καθόλου.
1: Δεν θα μπορέσω να κάτσω.
0: Άντε, περιμένει γυναίκα.
1: Καλή εκπομπή να έχει, Βασιλάρα.
0: Παντόφλα, έχει. Καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, παιδιά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Θα λέμε σε 2-3 λεπτάκια και πάλι θα είμαστε παρεούλα. Νικόλα μου, καλησπέρα. Καληνύχτα. Καλά να περάσει με το κορίτσι.
2: Γεια
0: σας, Βασίλη. Χαλάρα να είσαι. Φρόνιμος.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
9: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφή.

0: Ματρία.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γεραστίου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 3 λεπτά μετά τις 10. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Να πούμε και τα μάτς της Τετάρτης. Είπαμε τα μάτς τα αυριανά. Να πούμε και τα μάτς της Τετάρτης. Είπαμε ξεκινάει το... τα μεγάλα μάτς. Τέλος πάντων, τα γιορτή που λέμε, το Champions League. Λοιπόν, Τετάρτη έχουμε βέβαια κύπελα. Έχουμε και κύπελο. ΠΑΟΚ, μάλλον όχι κύπελο. Α, έχουμε, ναι, έχουμε το παιχνίδι τη Super League 2. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β. Έχουμε κύπελο. Όφι Νέα Χριστούπολη στι 5 η ώρα. Και από εκεί πέρα, 2 μάτς 8 παρατέταρτο. Μπαρσελόνα Φέγενορντ. Εδώ είναι ο άσος πολύ χαμηλό. Στο 1-11. Στουτγκάρδι Βίκινγκ. Και εδώ ο άσος χαμηλό. Στο 1-22. Πάμε και στα βραδινά των 10. Έχουμε το Liverpool Atletico Madrid, ωραίο μάτς, με φαβορή την Liverpool στο 1.65, χαμηλό μου φαίνεται. Νάπολη Arsenal και το διπλό στο 1.80, Νάπολη στο 4.15 και 3.70 το Χ. Arsenal, που έχει ξεκινήσει και φέτος φοβερά το πρωτάθλημα στην Αγγλία, αλλά η Νάπολη δεν πάει καλά. Νομίζω όμως και εδώ η απόδοση είναι μικρή. Οι παροίμες στον Όλα Μπατισλάβας, εδώ πέρα δεν ασχολείστε καθόλου. Ο άσος είναι στο 1.04, εκτός αν πάρετε κάποιο ειδικό στοίχημα, κάποιο over 2.5, over 3.5, goal-goal. Το διπλό πάντως Σλόβαν είναι στο 31, παρακαλώ. Sporting Λισαβόνας Γαλατά Σαράι, 1.84, 3.80, 3.95 οι αποδόσεις για το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Μιλάμε για τα παιχνίδια της Τετάρτης. Την Πέμπτη δεν έχουμε παιχνιδάκια από Ευρώπη. Conference και Europa ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα.

Μάλλον την Πέμπτη έχουμε, ναι, έχουμε και τα υπόλοιπα μας. Ναι, σωστά. Έχουμε Πέμπτη Αϊντχόφεν με την Σαχτάρ Ντονέτσκ στις 8 παρατέταρτο, 1.45 ο Άσος. Φενέρμπαχτσε Ρώμα, 3 ο Άσος το Χ, 3.40 το διπλό για, για τους Ρωμαίους που πήγε, ξεκίνησαν φοβερά, έκαναν ανατροπή προχτές, στο τέλος κέρδισαν 3-2, 2.27 το διπλό. Και τα βραδινά, Manchester United Σαμπάχ, 1.12 ο Άσος, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμπτ 1.12 και εδώ, και Σλάβια Πράγας με τη Λάντς, εδώ ψιλομοιρασμένες οι αποδόσεις, 2.82, 3.45 και 2.40. Άρα έχουμε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ώρα Champions League.

0: Λοιπόν, μόλις τώρα διαβάζω για την μαγνητική που έκανε ο Πιρόλα, ο παίκτης του Ολυμπιακού, που βγήκε αλλαγή στο μάτς με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Έδειξε ελαφρά θλάση μετά την αλλαγή του στο παιχνίδι με τον Βόλο. Ο Ιταλός μένει εκτός με όφη, αλλά έχει αρκετές πιθανότητες να προλάβει το μάτς με τη Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκι, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Κάποιος είναι από μέσα, δεν μας ακούει, τέλος πάντων. Ναι, χαμήλω στο ραδιόφωνο. Να μην μπερδεύεσαι. Με το χαμηλό. Ναι. Έλα. Καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τρεις αγώνες μπορείτε να μου δώσετε.
0: Βεβαίως. Πες μου ποιες θέλετε.
1: Κάλιαρη πόσο ήρθε.
0: 1-0.
1: Μάλιστα. Ρίζε Σπορ, Αλάνια Σπορ.
0: Μισό λεπτάκι να το δω αυτό. 0-1 τελικό.
1: Μάλιστα και αυτό καλό. Μίτλαντ, Νότζελαντ.
0: Μίτλαντ, Νότζελαντ είναι τελικό. Μισό λεπτάκι. 2-2.
1: Ωραίο και αυτό. Ο Κάλμαρ και Ζουγκάρντεν.
0: Κάλμαρ, Ζουγκάρντεν 0-1.
1: Καλό και αυτό. Μέχρι τώρα καλά πάμε.
0: Μπράβο.
1: Μάλμε.
0: 0-0 αυτό.
1: Αυτό το έχασα.
0: Πιάσαμε 4 στα 5. Καλά είναι.
1: Χετάφε.
0: Χετάφε είναι ένα μισό λεπτό να δούμε τελείωσε. Αν τελείωσε Χετάφε, μισό λεπτάκι. 1-1.
1: Ένα-ένα. Τη Μίτλαντ ξέχασα πόσο ήρθε.
0: 2-2.
1: Ωραίο. Τη Μάλμε πόσο ήρθε.
0: Το είπαμε. 0-0.
1: Πόσο?
0: 0-0, ισοπαλία.
1: Μα καλά πάμε μέχρι τώρα. Αλχιλάλ.
0: Αλχιλάλ, μισό λεπτό να τη βρούμε και την Αλχιλάλ. Αλχιλάλ. Είναι στο 46 αυτό, 0-2. Είναι έκπληξη μεγάλη εδώ.
1: 0-2.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα Χριστέ και Παναγία.
0: Το 17, αλλά ακόμα έχει ένα ημίχρονο. Κάτσε να δούμε, έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο.
1: Και ένα άλλο πάλι, Εστορίλ, πόσο ήρθε, δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Εστορίλ, άμα ήξερα θα ήμουν εδώ.
1: Εντάξει,
0: να είστε καλά.
1: Έχασα έναν αγώνα, αλλά 1-2-3 τα έχω πιάσει αυτά και πληρώνουν.
0: Αυτό μια χαρά, ναι.
1: Αυτό που έχασα είναι 1-15 και το έχασα.
0: Κάτσε, ακόμα δεν το έχεις χάσει, είναι ημίχρονο, περίμενε.
1: Ορίστε.
0: Είναι ημίχρονο, ακόμα δεν έχει τελειώσει η Αλχιλάλ. Έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο. Στο 45
1: είναι. Τα άλλα τα τρία. Είναι 1.85, 1.41 και 2.27 τα έχω πιάσει.
0: Περίμενα μήπως το γυρίσει, να δούμε. Μπορεί να το γυρίσει το δεύτερο ημίχρονο.
1: Εν τω μεταξύ αυτά τα τρία τα έχω στάνταρ.
0: Ναι.
1: Τα άλλα τα έχω ζητούμενα.
0: Τα έχεις παίξει σύστημα. Εντάξει, καλά είναι, καλά είναι.
1: Ευχαριστώ κύριε Βασίλη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ναι, η Νεόμ κερδίζει. Δεκαπόδος πόσο είναι το διπλό. Λοιπόν, να πούμε τελικά αποτελέσματα. Κάλμερ, Ζουγκάρντεν. Θα πάρουμε από την αρχή μισό λεπτό. Θα πάρουμε από την αρχή όλα τα τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, Μακάβι Νετάνια, Χάπολ Χάιφα 1-1. Μίτιλα Νόρτζελαν στο ντέρμπι της Δανίας τελικά 2-2. Στο 86 σοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Χετάφε Θέλτα 1-1. Ρούχορζοφ με την Σχερντεβίτσε 3-1. Λουζιτάνια με την Φουτεμπόλ 2-1. Κάλμαρ Ζουγκάρντεν 0-1. Μάλμε Έξτοχολμης στο 0-0. Μιάλμπι Τζουγκάρντεν, μάλλον Μιάλμπι Γκέτεμπορκ 1-4. Γκετζέπε Γκαζιάντεσπορ 2-4. Ρίζε Σπορ Αλάνια Σπορ 0-1. Άρης Λεμεσού Ομόνια 1-4. National Bank με την Μαχαλά 3-1. Πετροτζέτ Μαστρί 2-1. Χάπολ Τελαβίβ Χάπολ Ραμάτ 4-0. Έρεμπρο Έστερσουντ 0-1. Σε εξέλιξη στο 96 βρισκόμαστε πριν το φινάλε. Χάπολ Εμπνέη Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-1 παραμένει. Το Ρούνα Βρούσε Σλάβια Σόφιας 0-1 στο 80. Κραϊόβα Κλούζ 1-0, μάλλον 4-0 στο 81. Αλμπιόν Πογκρέσο 0-0 από τη 0-1 από την Ουρουγουάη. Αϊτχόφεν Βίτα Ντεμπός 1-0 στο 51. Ουτρέχτη Βίτα FK Αϊτχόφεν 0-0. Αλ Χιλάλ Ριάντ Νεόμ 0-2. Σαμπατέλ Κόρδοβα 2-1. Παλέρμο Σαμπντόρια 2-0. Πογκόν Βίσλα Πλοκ 0-0. Ναντ Νανσί 0-0. Ουντινέζε Λάτσιο 0-0. Μπρόμλεϊ Γουίμπλετον 0-1. Και ένα παιχνίδι από την Παραγουάη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Κλουμπ Γκουαρανί Δεπορτίβο Ρεκολέτα 0-0 στο 11ο λεπτό. Πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα, καλησπέρα. Πάρ' το 0. Όχι, κάτι υπάρχει σε καταλάβει το φιλαράκο μου. Ξαναπάρε.

0: Για πάμε τώρα στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αρχοντά μου.
0: Καλώς τον Αλέξανδρο. Καλά, φιλαράκο.
1: Τι μου γίνεσαι, καλά, εισαγόρα.
0: Όλα καλά, εσύ.
1: Καλά είμαι κι εγώ.
0: Μπράβο.
1: Απλώς για την ομάδα μου δεν είναι καλά τα πράγματα και δεν είναι ο Σάββατο που θέλει. Μα καταλαβαίνεις τι εννοώ τώρα. Εννοώ τον Αγίου Ναρκαμπή ναι. Και τον Ρόκα μετά που βγήκε αυτό με.
0: Ναι, ο Ρόκα είναι πιο, έτσι, πιο.
1: Ναι, είναι πιο light βέβαια ο τραυματισμό του Ρόκα.
0: Σχέση με τον Ρκαμπή, με του.
1: Σαφώς.
0: Ο Ρόκα σε 15-20 μέρες θα είναι έτοιμος.
1: Μετά τον Κωνσταντέλια μας ήρθε και ο Ρκαμπή, γιατί και ο Κωνσταντέλιας έπαθε πολύ χειρότερο πρόβλημα από τον Ρκαμπή.
0: Ναι, νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας είναι το πρόβλημά του πιο. Δεν είναι τόσο. Μάλλον είναι και οι δύο σοβαροί τραυματισμοί. Νομίζω ότι ο Ρκαμπή είναι πιο σοβαρός.
1: Ναι.
0: Από το. Ναι, γιατί είναι.
1: Αν και όπως ο τυχιαστής είναι πιο δύσκολο κομμάτι, αλλά πιθανότατα.
0: Πιο δύσκολο στην αποθεραπεία.
1: Ναι. Ναι.
0: Αλλά είναι και οι δύο σοβαροί τραυματισμοί που αφήνουν τους ποδοσφαιριστές πολλούς μήνες εκτός.
1: Σίγουρα και σε τελευταία ανάλυση του τελευταίου που σε ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός και στον αγώνα τον έχασε, ήρθε ισόπαλος.
0: Μα αν λέγανε σε κάποιον θες να χάσει το παιχνίδι και να είναι καλό ο Ρκαμπή, θα σου λέγανε να χάσει το παιχνίδι.
1: Και όχι μόνο να το χάσει, το χάσει
0: και να το χάσει και με 50-0. Πάνω απ' όλα υγεία το ποδοσφαιριστή, γενικώς υγεία των ποδοσφαιριστών πάνω απ' όλα.
1: Φυσικά και να είναι καλά ο άνθρωπος. Αλλά να φύγουμε λίγο από τα στενάχωρα αυτά πράγματα και να πάμε στην. Να σου ευχηθώ καταρχήν συγχαρητήρια γιατί εκπέρασε το Champions League και παίζει αύριο το. Με την Ίντερ μου φαίνεται αύριο παίζει στις 8 παρά.
0: 8 παρατέταρτο.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Η ΑΕΚ νομίζω ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, τι είπα και πριν στο φίλο, δεν ξέρω αν άκουγες. Ναι. Με το φίλο που μιλάγαμε, με τον Νικόλα, θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι σε καλύτερη κατάσταση. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει πολλές αλλαγές. Δηλαδή, αν εξαιρέσει που έφυγε ο Πινέδα, που είναι ένας πολύ καλός παίκτης, δεν έκανε τις πολλές αλλαγές σε σχέση με τους άλλους τρεις.
1: Συμφωνώ.
0: Οι άλλοι κάνανε και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ.
1: Καλά, αυτοί κάνανε ολόκληρο.
0: Δηλαδή ο Ολυμπιακός ο μόνο προπονητής έμεινε στην ουσία. Έχει πήρε πάρα πολλούς παίκτες. Δηλαδή ακόμα δεν έχουν μπει στην ομάδα όλοι. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός, το ίδιο και ο ΠΑΟΚ.
1: Και ξέρεις τώρα αυτοί μέχρι να προσαρμοστούν και να βρουν και την ομάδα από τα πατήματά τους.
0: Νοιά και είναι πιο δεμένη, πιο έτοιμη ομάδα.
1: Συμφωνώ.
0: Τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, εντάξει. Γιατί εγώ δεν βγάζω συμπεράσματα από τρίτη αγωνιστική. Γιατί πριν μια εβδομάδα υπήρχαν αεξίες που βρίζανε τον Νίκολιτς, βρίζανε τους παίκτες για το χείμε την Κηφισιά. 15-20 μέρες πριν βρίζανε τον Βάργκας που έχασε πέναλτι με τον Όφη, χάσαμε το Super Cup, πάλι βρίζανε και τώρα οι άνθρωποι αποθεώνουν. Γι' αυτό εγώ είναι ακόμα πολύ νωρίς να κρίνουμε τις ομάδες. Απλά έτσι μια γενική εικόνα ότι είναι πιο έτοιμη, τουλάχιστον έχει τώρα που μιλάμε.
1: Αλλά αυτό δεν γίνεται μόνο στην ΑΕΚ, γενικά όλες οι ομάδες οι μεγάλες τα χάνουν. Είναι στο στόχαστρο. Δεν είναι μόνο στην ΑΕΚ αυτό το φαινόμενο.
0: Εδώ είσαι, τα θυμάσαι επειδή γράφανε κάποιοι αεξίδες και τι λέγανε μετά την Κηφισιά.
1: Φυσικά το θυμάμαι.
0: Τι κάνει σε καράφλα, σήκω φύγε, τι είναι αυτά, ποιο είναι αυτό ο Βιτάλης, τι είναι αυτό και όλα τα υπόλοιπα που γράφανε. Και σήμερα οι ίδιοι του αποθεώνουν.
1: Αυτό που γίνεται και με τον Ολυμπιακό, με την Παναγία, με αυτέ τι ομάδε γίνεται αυτό. Επίση, επειδή ξέρει ότι είμαι Ολυμπιακό, αλλά είμαι φίλο του Ολυμπιακού και όχι ο παδό του. Η ΑΕΚ μου άρεσε πολύ στο κέντρο. Δηλαδή ο Βιτάλης αυτός ο Ούγγρος με τον Μάγερ νομίζω ότι είναι μαγική παίκτης και οι δύο.
0: Και ο Μάριν, να βάλουμε και τον Μάριν μέσα.
1: Ναι, και τον Μάριν, αλλά ο Μάριν είναι γνωστός γι' αυτό βάζω.
0: Α, εντάξει, ναι, λες και τους καινούργιους. Εντάξει, τον Μάγερ τον ξέραμε, εντάξει, τι παίκτης είναι.
1: Ναι.
0: Τον Βιτάλης, εντάξει, τον Βιτάλης δεν τον ξέραμε πολύ καλά γιατί δεν βλέπαμε ποδόσφαιρο της Ουγγαρίας.
1: Ναι.
0: Της Πολωνίας που έπαιζε.
1: Γι' αυτό και δικαιολογημένα φίλε Τσάκεφ. Φόραζε να βάλει το πέναλτι ο Μάγερ, ανεξάρτητα ότι δεν ήταν τελικά πέναλτι για να εκτελέσει ο άνθρωπος.
0: Γιατί ο Μάγερ ήταν παίκτης της Εθνικής Κροατίας, η Βόλφ μου, το ξέρουμε ποιο
1: παίκτης. Ναι, γνωστό, τον ξέρω. Απλώς έπιασε αμέσως την ομάδα, αυτό εννοώ. Ότι φάνηκε αμέσως με την ΑΕΚ ο Μάγερ. Δεν θα μιλήσω για Βάργα και Γιώβη.
0: Καλά, αυτούς ξέρουμε.
1: Αυτοί είναι πασίγνωστοι παίκτες. Τώρα σου είναι τον Ολυμπιακό, τα ίδια παντελάκια με τα ίδια παντελή μου. Αλλά τώρα να μην το σχολιάσω, γιατί έγινε ο Ερκαμπή εκεί τώρα. Η περίπτωση αυτή και πάνω να μην πω τίποτα για την ομάδα αυτή τη στιγμή. Να ευχηθώ να αναρρώσει και ο Κωνσταντέλιας που τον έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο πρώτα και μετά η Dortmund που αγωνίζεται. Έτσι, γιατί είναι ένας σπουδαίος παίκτης. Και μετά ο Ερκαμπή βέβαια και αυτός να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα στους αγωνιστικούς χώρους Δημήτρης και πιο δυνατός. Γιατί ο Ερκαμπή πέρα από καλός ποδοσφαιριστής είναι και καλός άνθρωπος, Βασίλη μου.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δώσει δικαιώματα στα αποδυτήρια. Είναι ένας πάρα πολύ σοφός παίκτης και αυτό τον εκτιμάει πολύ ο κόσμος. Παρόλο που τα τελευταία του δεν ήταν και στη φόρμα του, ας πούμε, να σκοράρει και να βάζει πολλά γκολ όπως έκανε τότε, πιο παλαιότερα. Αλλά όμως οι οπαδοί του Ολυμπιακού, γενικά οι φίλαθλοι του, εκτιμούν τη συμπεριφορά του παίχτη, το χαρακτήρα του και μετά τι κάνει μες στο γήπεδο. Και γι' αυτό και ήταν υπέρ του ροκ, του, όχι του ροκα, του, πώς είπα, του Σίλβα, του Ζώτα Σίλβα, πρώτα το πέναλτι, που υπέρξε τον Ελκαμπή, το 9,
0: ναι.
1: Το πανηγύρισε, υπέρξε με το χέρι τον Ελκαμπή, το 9 που είχε βγει έξω. Και από εκείνη τη στιγμή δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορούσε να αγωνιστεί πλέον από τη στιγμή που βγήκε ο Ελκαμπή και μετά μέσα στο γήπεδο, γιατί υπέρξε σαν αλλού και φάνηκε αυτό, γιατί όταν δεν είναι συγκεντρωμένος ένας παίκτης και είναι επηρεασμένος από κάποια πράγματα, δεν μπορεί να αποδώσει και στο γήπεδο, έτσι. Γιατί αυτό το λάθος που το κάνει τώρα ο Έτσι, δεν το κάνει την ομάδα της γειτονιάς.
0: Ναι, έχουν ξαναγίνει τα λάθη, έχουν ξαναγίνει.
1: Το ξέρω, αλλά ήταν πολύ χοντρική, δηλαδή αβίαστο λάθος. Αλλά μπορεί να τον δικαιολόγησε ότι είναι σπουδαίος παίκτης και αυτός, η βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Και δεύτερον, μπορώ να τον συγχωρήσω, σε εισαγωγικά το συγχωρήσω, επειδή και αυτός προφανώς επηρεάστηκε από την κατάσταση που βρήκε την ομάδα. Γι' αυτό και δεν με ενδιαφέρει και το αποτέλεσμα, Βασίλη, πραγματικά το λέω αυτό. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το αποτέλεσμα, ακόμα και αν χάναμε. Έτσι όπως έγινε το παιχνίδι, δεν με ενδιαφέρει τι θα γινόταν. Πραγματικά. Να ευχηθώ καλή επιτυχία αύριο στην ΑΕΚ προφανώς, γιατί χρειαζόμαστε και τους βαθμούς. Και είναι σε κατάσταση η ΑΕΚ που μπορεί να το καταφέρει αυτό, γιατί όπως είπαμε και πριν, είναι σε καλύτερη κατάσταση από τις άλλες ελληνικές ομάδες. Ελπίζω να τα καταφέρει και όσο μπορεί και με μεγάλο σκόρ, αν είναι εφικτό να το κάνει αυτό, γιατί όχι, να μπει πολύ δυνατά και να καθαρίσει το παιχνίδι από νωρίς, για να μην είναι και άγχος στη συνέχεια του. Και εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι κάποια άλλη βραδιά, πάλι όπως αυτή τη σημερινή. Και να σου ευχηθώ καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ για την παρέα μας κατά κάθε βράδυ.
0: Τίποτα, να είσαι καλά, για χαρά. Και λοιπόν, πάμε εγώ και στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, κύριε?
0: Καλά, καλά, εσείς?
2: Γεράσιμου.
0: Καλά είμαστε.
2: Εσείς ο Γεράσιμου, εγώ είμαι ο Γεράσιμος.
0: Ναι, ναι. Τι είναι, Μακή?
2: Καλά, εσύ τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, φίλε.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε. Για τον Ελκαμπή τα έχουμε πει, να είναι περαστικά και να γυρίσει γρήγορα.
0: Ναι.
2: Όσο το δυνατόν συντομότερα και...
0: Και πιο δυνατός να γυρίσει.
2: Υγιής. Αυτό. Πρώτα για τον εαυτό του, την οικογένειά του και μετά για το ποδόσφαιρο και όλα τα άλλα.
0: Βέβαια.
2: Πάμε τώρα στο καθαρό αγωνιστικό θέμα.
0: Ναι.
2: Ο Ολυμπιακός. Μία από τα ίδια.
0: Εντάξει, εμένα μου έκανε εντύπωση, Μάκη, γιατί... Ήταν τον Ολυμπιακό στα... Δεν βάζω το μάτς με τη Λάρισα, το βγάζω εκτός του κυπέλου. Εντάξει. Τα δύο μάτς τον είδαμε, τον Ατρόμητο και με την Τρίπολη, που κέρδισε με 1-0. Κέρδισε με 2-0 και 1-0. Δεν κέρδισε.
2: Όχι, άσε όλο με ένα.
0: Ωραία. Έδειξε καμία σχέση με το παιχνίδι το χθεσινό. Δηλαδή, μπορεί να έβαλε ένα γκολ μόνο, αλλά ρε παιδί μου, τον είδα σαν ουδέτερο, θα το πω. Είδα τον Ολυμπιακό να παίζει την μπάλα σχέση με πέρυσι. Κάτω, ρε παιδί μου, στρωτά. Όχι, και χθες το είδα, και χθες είδα πάλι ένα παιχνίδι πάλι με γιώμες.
2: Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Τώρα να μου πεις, εντάξει, όταν βάζεις τον Γκαρθία, τον Έσιο Τζικίνιο, τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να κάνουν πράγματα που κάνουν και άλλοι ποδοσφαιριστές.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι όσους παίχτες και να πάρεις το με τη Λίμπαρ, αυτός θα κάνει αυτό.
0: Και που... μου έκανε και εντύπωση, γιατί το άλλαξε το πράγμα, το έχει αλλάξει τα δύο πρώτα παιχνίδια. Με άλλους ποδοσφαιριστές που έβαζε και χθες μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω τώρα και αυτούν το μυαλό του κόλλησε, θόλωσε. Ότι όταν έκανε την αλλαγή, πρέπει να βάλει το Φορτούνι μέσα, ρε φίλε. Όχι το Σάρ.
2: Είναι κολλημένος με κάποιους παίχτες. Αυτό δεν δικαιολογείται. Αυτός νομίζω ότι είναι σε ομάδα χαμηλής δυναμικότητας που δεν πάει για πρωτάθλημα. Εμένα αυτό μου βγάζει.
0: Ναι, γιατί τον Γκαρθία, εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ ζήτησε να μείνει. Οκ, okay, μπορεί να θέλει να παίξει στα αποδυτήρια, να τον θεωρεί δικό του παιδί. Οκ, okay, αλλά λέω όμως ότι στα τρία μάτς που έπαιξε ο Ολυμπιακός, τον Γκαρθία δεν τον έβαλε καθόλου. Και ξαφνικά τον βάζει βασικό εκτές.
2: Από το Μεντιλίμπαρ δεν θα περιμένεις πράγματα.
0: Που δεν θέλω να πω για το Μεντιλίμπαρ. Πράγμα για το Μεντιλίμπαρ θεωρώ ότι είναι προπονητής επιτυχημένος στον Ολυμπιακό, εντάξει. Μπορεί να τελευταία χρονιά να μην πήγε καλά η ομάδα του, αλλά σαν προπονητής έχει φέρει πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό, έχει πάρει κύπελο, έχει πάρει και το κόφερενς. Μην τα μην δένεισουμε όλα. Μπορεί να έχει τα κολλήματά του όπως έχουν όλοι οι προπονητές, αλλά μην τα μην δένεισουμε όλα όμως.
2: Εντάξει. Όταν όμως τα κολλήματα αποβαίνουν εις βάρος της ομάδας.
0: Okay, ναι, υπάρχει κριτική. Σωστό.
2: Έχει πρόβλημα.
0: Σωστό, ναι. Σωστό. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά λέω ότι γιατί ακούω φωνές που λένε ότι είναι άσχετος και άχρηστος.
2: Όχι, αυτό
0: εκεί,
2: δεν
0: εντάξει. Όχι, αυτό ρε, δεν λέω για σένα. Υπάρχουν φωνές.
2: Εγώ κρίνω αυτό που βλέπω.
0: Ναι, αυτό που βλέπεις δεν είναι καλό.
2: Αυτό που βλέπω δεν είναι καλό.
0: Τουλάχιστον με το Βόλο. Με το Βόλο.
2: Δεν αρέσει σε μένα μόνο.
0: Δεν αρέσει σε πολύ κόσμο Ολυμπιακού. Ναι.
2: Σε πολύ κόσμο. Και χτες πάλι όπως είπες.
0: Και αν δεν υπήρχε, που μακάρι να μην υπήρχε ο τραυματισμός του Ελκαμπή, θα είχαμε μεγαλύτερη γκρίνια από τους φίλους του Ολυμπιακού. Απλά το γεγονός αυτό με τον Ελκαμπή.
2: Αυτό ξαναπέστω. Να τα ακούσει ο κόσμος.
0: Απλά με τον Ελκαμπή ο κόσμος πήγε εκεί, πάγωσε και δεν ήθελε να κάνει κριτική. Δηλαδή σκληρή κριτική.
2: Προέκυψε ένα καλό. Εύχομαι να βγει σε καλό του Ολυμπιακού. Ότι επέστρεψε ο Γιάρεντζο.
0: Ναι, βέβαια πρέπει να βάλει και αυτός νερό στο κρασί του. Γιατί γι' αυτό ήταν.
2: Εκεί πάω τώρα.
0: Και
2: πάω.
0: Ο Μεντιλίμπαρ, γιατί γι' αυτό ήταν πολύ αδιάφορος.
2: Βασίλη, δεν δικαιολογείται να είχαμε κάποτε 4 center four και να είχαμε μείνει μόνο με τον Ελκαμπή.
0: Α, ναι, εντάξει. Okay. Και τώρα τον Μεξικάνο πήρατε.
2: Είναι αντιποδοσφαιρικό αυτό.
0: Αλλά και ο Γιάρεμς όμως δεν ήταν επαγγελματίας. Όταν θυμάμαι σε γκολ που έβαλε ο Ολυμπιακός, δεν πανηγύρισε καν. Ήθελε να πάει στη Λιόν. Δηλαδή εντάξει, και αυτός πρέπει να ξέρει ότι παίζει στον Ολυμπιακό και πρέπει να είναι εκεί.
2: Εγώ δεν λέω ότι έχει δίκιο ο Γιάρεμς. Δεν θα το πω ποτέ αυτό. Ξέρω όμως ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές μηδενός εξαιρουμένου, μηδενός, τους έχω φάει στη μάπα τόσα χρόνια, σαν κάλπη και δεκάρα τους ξέρω, θεωρούν τον εαυτό τους τον καλύτερο ποδοσφαιριστή
0: ναι,
2: στη συγκεκριμένη θέση.
0: Μαζί σου. Αλλά όμως,
2: λοιπόν,
0: όμως ότι...
2: Άσε με τελειώσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όταν λοιπόν βλέπει ο Γιάρεμτσου, που σου είπα, δεν του ρίχνω δίκιο, πρόσεξε, αλλά επειδή είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές έτσι, βλέποντας να μην τον υπολογίζει σε καμία περίπτωση ο Μεντιλίμπα, αντέδρασε. Εκεί τον κατακρίνω εγώ. Αλλά πείτε μου ποιος ποδοσφαιριστής δεν θα αντιδρούσε.
0: Γι' αυτό σου λέω, Μάκη, ότι πρέπει να βάλουν και οι δύο νερό στο κρασί τους. Από ό,τι άκουσα, κάναν και μια κουβέντα μεταξύ τους. Πρέπει να βάλουν και οι δύο νερό στο κρασί τους. Γιατί είναι καλός παίκτης ο Γιάρεμς. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ο Γιάρεμς στράβωσε. Δεν έπαιζε γιατί θεωρούσε ότι αν δεν παίζει θα χάσει το Μουντιάλ.
2: Παιδί μου, εγώ όταν ήρθε ο Γιάρεμς και ο Βέλντε, αν θυμάσαι, ήμουν κατενθουσιασμένος.
0: Ο Βέλντε, αυτή η ψυχή που είναι αυτή η ψυχή τώρα.
2: Δεν έχει πάει.
0: Βέλντε, πού το θυμήθηκε στο Βέλντε.
2: Δεν ξέρω. Είχε δείξει κάποια πράγματα στην αρχή, μετά χάθηκε.
0: Ναι, τελικά το παίκτη, ψηλό παίκτη, αλλά ναι, μετά χάθηκε.
2: Λοιπόν, εμένα τι με ανησυχεί. Ότι όσου παίκτε έχω δει μέχρι τώρα, με εξαίρεση λίγα πραγματάκια στον Ρόκα που κάνει που είναι μπουκαδόρος, δεν έχω δει ούτε από τον Ζώτα τίποτε. Είναι ένας, πώς λέμε τους χαμηλοκόλληδες, εγώ τον λέω χαμηλοπισινό.
0: Ναι, αλλά βέβαια τους άλλους δεν τους έχουμε δει κιόλας.
2: Τώρα... όσοι έχουμε δει, λέω, πρόσεξτε.
0: Γιατί τον Μεξικάνο τον έχουμε δει 10 λεπτά. Τον το Φρόρε τον έχουμε δει άλλα 10.
2: Τον
0: Μπουέρτα καθόλου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι να τους δούμε κι αυτούς.
2: Παιδί μου, είδα το Φρόιλερ, είδα το Σα.
0: Ο Φρόιλερ δεν είναι κακός παίκτης ο Φρόιλερ. Ο Σα δεν έκανε καλή εμφάνιση. Ο Φρόιλερ δεν είναι καλός κακός παίκτης.
2: Ναι, αλλά τον είδα πολύ αργό. Εγώ,
0: ναι, τον είδες πολύ αργό σε μια ομάδα που ήταν αργή στο κέντρο γενικότερα.
2: Και γιατί αυτός να μην δώσει.
0: Γιατί δεν είναι παίκτης ο οποίος είναι γρήγορος ο Φρόιλερ, είναι και 3-4. Περιμένει από άλλους να τρέξουν παραπάνω.
2: Ναι, να δώσει την μπάλα μπροστά να τρέξουν οι άλλοι. Πιο νεαροί, αλλά αυτός την γύρναγε πίσω.
0: Ναι, αλλά γιατί δεν υπήρχαν μπροστά να τρέξει κανένας. Γι' αυτό.
2: Πώς δεν υπήρχαν, αυτοί που υπήρχαν.
0: Θέλω να πω ότι ένας ποδοσφαιριστής δεν κάνει τη διαφορά μόνος του. Δηλαδή και ο Μάγερ που έκανε τη διαφορά στην ΑΕΚ ήταν καλή και οι υπόλοιποι.
2: Άκου, Βασιλή. Ένας ποδοσφαιριστής, και θα το αναφέρω πολλά παραδείγματα, που με το που ήρθαν στην ομάδα του Ολυμπιακού τα πάρωσαν τη θέση. Ήρθε ο Ροντινέη, ας πούμε. Με το που πάτησε το πόδι του, μπήκε δεξί μπακ και δεν έβγαινε. Ήρθε ο Έσε, μπήκε στο κέντρο και δεν έβγαινε. Είχε έρθει ο Ορτεγκάκος, αυτός που πήγε στη... Ορτέγκα που πήγε
0: στη Χάλ.
2: Στην
0: Αργεντινή. Στην Αργεντινή, στην Αργεντινή.
2: Ναι. Λοιπόν, πήρε τη θέση αμέσως. Αυτοί οι παίχτες που είναι να παίξουν θα μπουν αμέσως.
0: Ναι, όμως είδες αυτοί οι παίχτες που λες την περσινή χρονιά που ήταν κακός Ολυμπιακός, ήταν κακοί και αυτοί.
2: Ναι, αλλά όταν όμως ήρθαν, εγώ μιλάω.
0: Την πρώτη χρονιά που ήταν Ολυμπιακός καλός. Γι' αυτό σου λέω ότι.
2: Με το που... Μα δεν ήταν καλός Ολυμπιακός.
0: Πρώτη χρονιά πήρε πρωτάθλημα.
2: Πήρε από το Φεβρουάριο και μετά. Γιατί ναι. Πριν τον Φεβρουάριο σερνόταν ο Ολυμπιακός.
0: Πριν έρθω με τη Λίμπαρ.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Ήρθω με τη Λίμπαρ, πήρε το κύπελο, το ευρωπαϊκό. αν ήθελε ο Ολυμπιακός τότε, αν δεν ο Μεντιλίμπαρ θεωρούσε ότι η Άστον Βίλα δεν είναι κάτι μετά το 1-4 πόσο κέρδισε εκτός έδρας, ότι μπορεί να αποκλειστεί, θα πήγαινε στην Τούμπα, θα κέρδισε, να παίρνει πρωτάθλημα. Εντάξει, έκανε πολλές αλλαγές. Την επόμενη χρονιά πήρε πρωτάθλημα.
2: Δεν διαφωνώ.
0: Άρα ήταν όλη η ομάδα καλή για να φανούν και αυτοί που λες, που είναι καλοί ποδοσφαιριστές.
2: Εγώ σου είπα με το που μπήκανε μέσα παίξαν αμέσως.
0: Να, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
2: Αυτό σου λέω. Ενώ αυτοί που ήρθαν τώρα, με εξαίρεση το Ρόκα που πάει κάτι να κάνει, δεν έχω δει από κάποιον άλλον ότι ξέρεις τι μπαίνω μέσα και παίρνω τη θέση. Από κανέναν.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια, τη θέση πρέπει να του... Ναι. Τη θέση αυτό που λες, συμφωνώ απόλυτα, ναι. Αλλά πρέπει και ο προπονητής να τη δώσει τη φανέλα. Γιατί αν τη δώσει, δηλαδή ο Πουέρτα, ας πούμε, δεν έχει παίξει, να δούμε αν καπαρώσει τη θέση.
2: Τον έβαλα στην άκρη αυτό, δεν τον ξέρω.
0: Και ο Μεξικάνος δεν έχει παίξει τώρα, 10 λεπτά, λέω, δεν είναι τίποτα.
2: Αν μπήκε μέσα, πρόσεξε.
0: Έβαλε τον γκολ.
2: Έβαλε τον γκολ όπως το έβαλε. Έχασε και το άλλο.
0: Εντάξει, okay.
2: Εμένα μου έκανε άσχημη εντύπωση το ότι έχει μια είναι έξω από την περιοχή, μπορεί να δώσει την μπάλα σε μαρκάρι στο παίκτη και μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα και σουτάρει από 25-30 μέτρα. Αυτό είναι αντιποδοσφαιρικό.
0: Εντάξει, αυτά όμως είναι στο μυαλό του ποδοσφαιριστή, γιατί έχω μιλήσει με ποδοσφαιριστές και μου έχουν πει... Και μου έχουν πει...
2: Το μυαλό του ποδοσφαιριστή είναι αυτό που έκανε ο παίχτης της ΑΕΚ.
0: Κοίτα να δεις. Μάκη, υπάρχει μια διαφορά μεγάλη, γιατί έχω μιλήσει με πολλούς ποδοσφαιριστές. Υπάρχει μια διαφορά μεγάλη σε εμάς που βλέπουμε το παιχνίδι απ' έξω και αυτοί παίζουν μπάλα. Εμείς απ' έξω το παιχνίδι έχουμε το καθαρό μυαλό να πούμε τι μπορεί να κάνει ο παίχτης. Ο παίχτης εκείνη την ώρα που πάει να σουτάρει έχει αποφασίσει. Δεν αλλάζει γνώμη. Τέλος.
2: Μα είναι λάθος.
0: Ναι, λάθος μπορεί να είναι. Λάθος μπορεί να είναι, ρε φίλε. Αλλά...
2: Άρα δεν πρέπει να το κάνει.
0: Ναι, αλλά το μυαλό και την ώρα έχει κλειδώσει. Ότι θα κάνω σου, τέλος.
2: Ναι, αλλά είναι μακριά, δεν είναι κοντά
0: ναι,
2: στο τέρμα.
0: Βρε, μαζί σου, αλλά σου λέω και πάλι, έλα στη λογική του παίχτη, σου λέει, θα κάνω σου, τελείωσε. Κλείδωσε το μυαλό εκεί, δεν αλλάζει γνώμη σε δευτερόλεπτα. Εμείς από την τηλεόραση το βλέπουμε διαφορετικά.
2: Όχι, Βασίλη, εμείς που παίζουμε μπάλα και που έχουμε παίξει μπάλα. Όπως έκανε ο δικός σας, δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω.
0: Για το Μάγερ λες, οκ, okay, ναι, εντάξει, έκανε εκεί. Αλλά, και, αλλά ο Μάγερ...
2: Ένα με κάποιον που είχατε, που είναι γιος τραγουδιστή, του Κλωναρίδη.
0: Ναι.
2: Άποτε που βγαίνει με το τέρμα απέναντι και έχει αριστερά να δώσει την μπάλα να μπει με, και δεν τη δίνει και χάνεται την πρόκριση.
0: Με την Μπενφίκα λες.
2: Δεν θυμάμαι πια.
0: Όχι την πρόκριση, χάσαμε την νίκη με την Μπενφίκα.
2: Ό,τι ήταν τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις. Πας την μπάλα στον ελεύθερο παίχτη. Είναι απλό το ποδόσφαιρο, αυτό που είπε και ο Κρόιφ. Είναι τόσο απλό, αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορούν να παίξουν το απλό. Αυτό. Και επειδή κατάλαβα ότι υπάρχουν στη γραμμή άλλοι.
0: Εντάξει. Να είσαι καλά, Μάκη μου.
2: Να σε αφήσω για χαρά. Καλή εκπομπή, να είσαι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, αν περίμενε ο φίλος. Καλησπέρα.
3: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλώς ο φίλο μου. Τι κάνεις. Τι κάνεις, αδερφέ?
3: Το προηγούμενος είναι ο Τραπατώνη, δεν βγάζει άκρη να μου.
0: Εντάξει, μωρέ, είπε την γνώμη του. Άνθρωπος κάποιος συμφωνούσε, κάποιος διαφωνούσε.
3: Άμα το, δεν το ξέρεις, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, εντάξει, επειδή είσαι καλό παιδί, εσύ δεν θέλω να σου χαλάω το... δεν έχουμε και διατριβή, έτσι, τυχαία και που πήρα τώρα, δεν πολύ παίρνω. Σε σένα βασικά γιατί κοιμάμαι την ώρα που βγαίνεις.
0: Α, εντάξει. Για πες. 9 η ώρα, φαντάσματα, 9 η ώρα, ρε φίλε. Τι κοιμάσαι με τις σκότες.
3: Τώρα το γύρισε.
0: Α, τώρα το γύρισε, εντάξει.
3: Πού γίνες 12 και τα λοιπά.
0: Για πες πώς το γύρισε το...
3: Εγώ τώρα βλέπω, ας πούμε, ότι το πριόνισμα με τη Λίμπαρ θα έχει αποτέλεσμα, έτσι. Γιατί όλοι είναι ειδικοί, όλοι. Απλά εγώ πάω με τη λογική, ρε παιδί μου, και λέω ξέχωρα από το ότι... το σεβόμαστε, το κάνουμε, το ράνουμε, έτσι. Λοιπόν, λέω, ήρθαν 20 καινούργιοι παίκτες, έτσι. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερο, έχει από τις 30 Αυγούστου μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου σε 20 μέρες έχει 7 παιχνίδια. Τι πιο φυσικό, κάθε 3 μέρες παιχνίδι. Τι πιο φυσιολογικό, γιατί λένε δεν έβαλε το Φορτούνι, δεν έκανε, δεν έρανε. Ο Φορτούνις έπαιξε προθέσεις στη Λάρισα 90 λεπτά. Λοιπόν, η ΕΠΟ, η οποία θα δούμε τώρα τι σκοποσφυρίζει, έτσι όλοι λένε ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό και τον Αγετάλλο, έτσι, ότι πρέπει να μπει στο γήπεδο με πρωτάθλημα και τα λοιπά. Βλέπω πρώτο φάουλ, ο Ολυμπιακός έπαιξε Τετάρτη και παίζει Σάββατο. Γιατί ρε φίλε, παίξει Σάββατο και μην παίξει Κυριακή. Ξέχωρα από αυτό όμως, ο προπονητής δίνει χρόνο σε όλους, δεν μπορεί να βάλει και Τετάρτη και Κυριακή τους ίδιους παίκτες. Γιατί είναι αρχή της χρονιάς, δεν είναι ετοιμασμένοι όλοι οι παίκτες και θα βγάλουν θλάσεις, τραυματισμούς και το ένα και το άλλο. Ή αν θες...
0: Μα ο κόσμος του Ολυμπιακού, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ που μιλάω με κόσμο του Ολυμπιακού και μηνύματα, δεν τα έχουν που δεν βάζει όλους τους παίκτες. Σου λένε γιατί βάζει τον Γκαρθία, ρε φίλε. Γιατί βάζει, ας πούμε, Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο, πού δεν μπορούν να παίξουν.
3: Αυτό σου εξηγώ. Με τη Λάρισα δεν έβαλε ούτε Γκαρθία ούτε Τσικίνιο.
0: Μα ο Γκαρθία.
3: Έβαλε 11.
0: Ο Γκαρθία.
3: Έβαλε 11.
0: Εκεί μπορούσε να βάλει τον Γκαρθία. Με τη Λάρισα που ήταν πιο εύκολο μάτς.
3: Τα νύχια τα μύρισε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο κόσμος δεν έχει παράπονο.
3: Ναι, αλλά εχθές τώρα τυχαίνουν τρεις αναγκαστικές αλλαγές. Τι κουμάντο να κάνει. Και εγώ το Φορτούνι ήθελα να βάλει, έτσι. Αλλά άκουσα και μια εκδοχή που λέει, ρε παιδιά, εκεί πέρα, όταν ο Φορτούνις να τον βάλει εκείνη την ώρα που είχε σκοτωθεί εντός εισαγωγικών, είχε στραπατσαριστεί ο Ελκαμπή, έχει φάει όλο στον νόμο του και ο Φορτούνις έχει κάνει δύο χιαστούς, να μπει να δώσει τι, τη στιγμή που στα αποδυτήρια λέει στο ημίχρονο.
0: Μόνο ναι, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, αλλά θέλω να σου πω.
3: Εκτός το ότι είναι άδικο για το χ με τη λίμπα, για τον κάθε. Αλλά άμα έχεις προκατάληψη και θέλει να πολεμήσει κάποιον, θα τα χρεώνεις όλα αυτά.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως, σαν ουδέτερος, εγώ για τον Ολυμπιακό, άστη Λάρισα. Με την Τρίπολη και με τον Ανατρόμητο. Έπαιξε το ποδόσφαιρο στρωτό. Χωρίς σέντες, μπορεί να έβαλε ένα γκολ μόνο, αλλά έκανε τις φάσεις του, δημιούργησε, έπαιξε την μπάλα κάτω. Με το Βόλο, ήταν τον Πρεσινό
3: Ολυμπιακό. Το ημίχρονο ήταν καλό, ρε
0: εντάξει,
3: το Βόλο okay. Τον έχεις. Πόσοι περνάνε από το Βόλο μέσα, όταν παίζει, όταν κάνουν το γήπεδο χωράφι, αυτό δεν είναι γήπεδο.
0: Εγώ λέω για τον Ολυμπιακό, λέω ότι το πρώτο Ολυμπιακός σε σχέση με Ατρόμητο, με Ατρόμητο και με Τρίπολη, δεν την πήγαινε την μπάλα ψηλά. Εχτές με το Βόλο, η μπάλα πήγε ψηλά πολύ.
3: Το πρώτο ημίχρονο πήγε ψηλά η μπάλα.
0: Εντάξει, δεν έκανε μια φάση, έκανε πρώτο ημίχρονο.
3: Ρε φίλε, στο 20 λεπτό έπρεπε να πέσει με 10, όπως το λένε. Τώρα να
0: με την αποβολή, τώρα... ναι, λέω για τις ευκαιρίες που έκανες.
3: Ναι, κοίτα, εγώ δεν μπορώ να την κοιμηθώ. Δεν μπορεί η ομάδα να είναι έτοιμη με 20 καινούριους παίκτες. Τώρα αυτός τι κάνει, βάζει όλους τους παίκτες. Θέλει να μοντάρει καταρχήν το 5ο παιχνίδι, πότε είναι 16 του μήνα με την Γιαγκελόνια. Ήθελε να έχει επιλέξει τους πιο καλούς. Δηλαδή βάζει 11 την προηγούμενη Κυριακή με την Τρίπολη. Την Τετάρτη με τη Λάρισα από τους 11 βάζει 8 καινούριους συν 3. Κάνει μία μίξη. Δεν βάζει ποτέ τους ίδιους παίκτες Τετάρτη και Κυριακή. Αν τους κάψει θα βγάλει τραυματισμούς, θα βγάλουν θλάσεις. Λοιπόν, έτσι με τη λογική το εξηγώ αυτό. Έτσι, και λέει μέχρι να πάω 16 του μηνός θα έχει μοντάρει, θα έχει επιλέξει τους καλύτερους. Και ποιος με επιλέξει τώρα, τα χάνει δύο βασικούς. Θα μου πεις ο Ρόκα δεν είναι δηλωμένος στην Ευρώπη. Αλλά ήταν ο Καμπί, ήταν η κολόνα του, έτσι.
0: Εντάξει, θα βάλει τον Μεξικάνο που είναι μια μεταγραφή μεγάλη.
3: Δεν είναι ο Μεξικάνος, κοίτα αυτοί οι πιτσιρικάδες είναι όλοι. Βλέπεις ο Σάμπι και δεν ακούμπησε. Αυτό τώρα τον έχουν στη Πορτογαλία για 50 εκατομμύρια. Εδώ λες είναι για 50 κλωτσές εντός εισαγωγικών, έτσι.
0: Εντάξει, λοιπόν, είναι ακόμα νωρίς όμως.
3: Ναι, συμφωνώ, δεν θα τους κρίνεις τώρα. Και δεν θα τους κρίνεις και σε γήπεδα χωράφια.
0: Και να τους δούμε κιόλα. Να τους δούμε.
3: Απλά τι γίνεται. Κοίτα ο Μαρινάκης τώρα παίρνει, λέει, ήθελε να πάρει αυτό το Βάρια στο Μποστολέ που λέγανε τον Ελβωτό. Εγώ έλεγα δεν θα τον πάρει ποτέ, παιδιά, είναι 28 χρονών. Να δώσει 13 εκατομμύρια που θέλανε αυτοί, 15 πόσα θέλανε.
0: Ναι, πολλά ήταν μεγάλη μετά, ήταν μεγάλα τα νούμερα.
3: Κοίτα να δεις, ρε Βασίλη, κοίτα. Λες, τα 15 εκατομμύρια θα τα δώσει για 4 χρόνια, άρα του δίνει 4 εκατομμύρια το χρόνο. Συν 2,5 το συμβόλαιό του, 6,5. Συν την εφορία πάει 8. Δηλαδή του έχει δώσει τα 4 χρόνια, σου έχει δίνει 32. Και θα είναι 32 χρονών και δεν μπορείς να τον πουλήσεις μετά. Αυτά τα λεφτά τα 30 θα τα δώσει για το ΣΑ, για τον Κοζάλη, για πιτσιρικάδες που είναι 20-21 χρονών και πιστεύει ότι μπορεί αυτός να βγει και να τον πουλήσει.
0: Ναι, εντάξει, ότι πάντα να υπάρχει μεταπόληση, αυτό που λες. Αλλά χρειάζονται και οι παίκτες όμως που είναι πιο εμπειροί, που ξέρουν.
3: Ο Μαρινάκης τώρα, κακά τα ψέματα. Παλά, τα έκανε πριν 15 χρόνια και ξεκίνησε. Τώρα στην Νότιχα. Πήρε 60 εκατομμύρια τον Άντερσον και τον πούλησε 135.
0: Ναι.
3: Τα έχει διαφυστεί για τα εκατομμύρια. Τα ρισκάρει, είναι παίχτης, είναι σαν τους ποκεράζεις, παίζουν πόκερ, παιδί μου, και σου λέει ανταποντάρω και άμα βγει, δηλαδή τρελαίνεται κάποια στιγμή. Άρα πες με πιθανότητες, αγοράζει πιτσιρικά σε και τα δώσει τα λεφτά. Στους μεγάλους δεν τα δίνει. Εγώ το έλεγα, είχα βγει για πήρε. Δηλαδή θα μου κάνει τίποτα.
0: Ναι, ρε παιδί, μα αυτό από το μεγάλο όμως, γιατί από το πιτσιρικά που λες μπορεί να έχει προοπτικές μεταπόληση να τον δει, να σου βγει, αλλά από το μεγάλο που. Μεγάλο, 20 χρόνο δεν
3: λέει. Ναι, αλλά το πιτσιρικά δεν το περιμένει. Βλέπει ούτε ναι, τον Κοζάλη.
0: Λέω ότι όλα χρειάζονται και ο πιτσιρικά χρειάζεται να περιμένει να πουλήσει μετά, αλλά και ο μεγάλο 25-26 χρονών μπορεί να σου κάνει τη διαφορά γιατί είναι έμπειρο ποδοσφαιριστή.
3: Ναι, θα τον πάρει συνήθω ω παίρνει ιδανικού ή ελεύθερου.
0: Αυτό λέω. Ναι,
3: ναι, είμαι ένα ποσό, η ΑΕΚ έχει κάνει έξυπνε αγορές, έχει πάρει από την Ιταλία, επειδή ήταν προπονητής εκεί δίκτυο ο Νίκολης στην Ουγγαρία, μη σε πειράξει, ψωνίζει από φθηνό αγορές και καλά κάνει.
0: Δεν είναι φθηνό 7 εκατομμύρια που πήρε το Μάγερ. Εντάξει, μπορεί να μην είναι 18 που πήρε ο άλλος τον Πουέρτα, αλλά...
3: Το Μάγερ, το Βάρκα, σου είπα από Ουγγαρία, ποιον είχε πάρει το Βάρκα.
0: Όχι, όχι, λέω το Βάρκα το πήρε 3 εκατομμύρια. Με το Γενάρη, δεν είναι λίγα λεφτά.
3: 5
0: το Γενάρη.
3: Ναι,
0: δεν γίνεται το νούμερο τεράστιο που πήρε ο Ολυμπιακός στον Πουέρτα. Ναι.
3: Μα αυτά που σου δίνει όμως είναι.
0: Α, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Αυτά που σου έχει δώσει μέχρι τώρα, ναι, εντάξει, είναι λίγα 100.
3: Αξίζει τα λεφτά, δηλαδή και δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σε αυτό, ναι.
3: Αλλά επειδή είναι 28-30 χρόνια πόσο είναι, δεν θα δίνει ποτέ 10-15 εκατομμύρια και δεν τα παίρνει αυτά πίσω. Δεν τα ρισκάρει.
0: Ναι, ναι, υπάρχει μεταπόληση, λες, ναι. Εντάξει.
3: Okay. Ρίσκει, λέμε, είχε το δίκτυο επειδή ήταν προπονητής, δεν ήταν στην Ουγγαρία ο Νίκολης, μου φαίνεται.
0: Νομίζω έχει περάσει και από την Ουγγαρία. Νομίζω.
3: Ναι, έχει περάσει
0: από, ναι, από την Ουγγαρία. Πώς λένε, από τη Βίντα. Βίντι.
3: Είναι έξυπνος άνθρωπος, έχει άκρες, παιδί μου.
0: Εντάξει, έχει και το Ριμπάλτα που κι αυτός έχει άκρες.
3: Και το Ριμπάλτα, αλλά είναι έγκρισε καθαρά τον Νίκολης. Από εκεί ψωνίζει, έτσι και καλά κάνει, εν πάση περιπτώσει. Και θέλω να καταλήξω ότι τώρα θα τους δώσει όλους ο Μεντιλίβαρ από να τους δει 20 παίκτες καινούργοι. Πώς θα γίνουν σύνολα αυτοί, ρε φίλε.
0: Εγώ είπα πριν, το είπα πριν ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς να κάνουν.
3: Θέλει υπομονή. Εγώ το κεφάλι του Μεντιλίβαρ. Ας το πάρουνε το κεφάλι.
0: Ρε φίλε, αδερφέ, το είπα και πριν με το φίλο. Όταν η ΑΕΚ έφερε χή με την Κηφισιά, οι ΑΕΚΖΙΣ που εχόντουσαν εδώ πέρα μου στέλνανε μηνύματα. Μου λέγανε ότι είναι αυτός, γιώχτω αυτόν, τι μας έφερε το παλτό ο Βάργας. Τώρα που καίει τον Άρη 5-0, τον αποθεώνουν. Έτσι είναι ο παδός.
3: Εσύ, η ΑΕΚ είναι μονταρισμένη, δύο αλλαγές έχει κάνει.
0: Ναι, δεν έχει πάρει.
3: Την ΑΕΚ όμως θα την κρίνουμε όταν θα πάει να παίξει με τη Manchester City, γιατί εκεί θα κοιτάξει να μην διαλυθεί όπως έκανε ο Ολυμπιακός με την Μπαρσελόνα και με αυτό και έφαγε 6 γκολ. Με την Μπαρσελόνα.
0: Φίλε, ο Νίκολης το είπε ξεκάθαρα πριν λίγες μέρες. Και εγώ αυτό κατάλαβα αμέσως. Είπε, για να παίξουμε πάλι Champions League πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτό τα λέει όλα. Η ΑΕΚ θα παίξει Champions League, δεν θα πάει το πάρει. Να μπορέσει να κάνει μια καλή πορεία όσο μπορεί. Αλλά ο στόχος του Νίκολης είναι το πρωτάθλημα και πάλι.
3: Ναι φίλε, αλλά όταν παίξουμε τη μάχη.
0: Δεν λέω να πάμε να φάει 30 γκολ, να το πολεμήσει, εντάξει.
3: Ναι, κοίτα, στο Champions League έτσι όπως έχει γίνει τώρα. Όλοι οι 30 παραπάνω γκολ.
0: Ναι, ναι. Αυτό λέω. Δεν λέω να πάει να πει το παρατάμε.
3: Παλιά, κοίτα, φαίνανε τη νίκη 3-0 και σου λέει άστος, το δεύτερο έκανε
0: ναι,
3: αλλαγές. Τώρα σου λέει άμα βάλω 7 θα κερδίσει ο θέσκης και κερδίσει αγώνες.
0: Δεν θα το παρατήσει, αλλά η δήλωσή του... Η δήλωσή του είναι τα λέει όλα. Για να παίξουμε πάλι Champions League, για να πάρουμε τα 25... Σου λέει πρέπει να πάρουμε πρωτάθλημα. Αυτή είναι η ουσία.
3: Του χρόνου, φίλε, το
0: λέω ρε φίλε, τι είπε ο Νίκολης. Εγώ δεν λέω πέρα πρωτάθλημα.
3: Και εγώ σου λέω ρισκάρω τώρα αυτό που σου λέω, γιατί μπορεί μεθαύριο να πετάει η ΑΕΚ, να πετάγει στην Ευρώπη, να πετάγει στην Ελλάδα. Αλλά επειδή έχω το προηγούμενο του Ολυμπιακού που διαλύθηκε πέρσι, γιατί ήθελε να είναι ανταγωνιστικός και ήταν τηρουμένο των αναλογιών, έτσι. Γιατί τι παίζει στην ψεροκόστενα. Δηλαδή πανηγυρίζανε, λέγανε προχθές, ας πούμε τώρα, δεν ξέρουμε για τι μεγέθη μιλάμε. Λέμε τώρα όλοι να πάρουμε το UEFA. Ρε φίλε, μακάρι να το πάρουμε. Δεν είναι εύκολο όμως. Δηλαδή λέγανε φέτος οι μεταγραφές στην Ελλάδα πήγανε ρεκόρ 170 εκατομμύρια. Πέρσι ήταν 110, δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Και λέω από τα 170 τα 70 τα έδωσε ο Ολυμπιακός. Και απ' την άλλη έχω ακούσει ότι η Τσέλσι έδιωξε 40 παίκτες, 39 συγκεκριμένα από αυτούς που είχε 60 παίκτες. Και από αυτούς που έδιωξε πήρε 600 εκατομμύρια. Το καταλαβαίνεις.
0: Τα λέμε. Όλο
3: όλο το ελληνικό πρωτάθλημα έκανε μεταγραφές 170 και μόνο η Τσέλσι.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, είναι άλλα, άλλα μεγέθη. Άλλα μεγέθη, εντάξει, εντάξει.
3: 3,5 δις, δηλαδή, ήταν οι μεταγραφές στην Αγγλία. Τι να συγκρίνεις.
0: Άλλα μεγέθη, εντάξει, κύριε φίλε, τώρα μη συγκρίνουμε τώρα. Μη συγκρίνεις τώρα Αγγλία, τώρα νούμερα πράγματα. Η Αγγλία παίζει Championship, ανεβαίνει και παίρνει 300 εκατομμύρια. Αυτή πανεβαίνει και εδώ πέρα ανεβαίνει η Λάρισα και παίρνει 1 εκατομμύριο.
3: Άρα ευκαιριακά θα κάνουμε εμείς.
0: Εντάξει, ούτως, εντάξει. Αυτό είναι.
3: Στον πόλεμο πάμε. Δεν μπορούμε εμείς να ανταγωνιστούμε αυτά. Κατάλαβε.
0: Δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν γίνεται.
3: Να μην γυράζω.
0: Άντε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ που πήρες. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, η ώρα είναι 17 λεπτά μετά τις. Μάλλον πριν τις 11. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς. Ο Φιλοτόλης ρώτα τον κύριο Μάκη ποια τα προτερήματα του Γιάρεμτσουκ. Εντάξει, παιδιά, είναι ένα καλό παίκτη ο Γιάρεμτσουκ. Αυτό είναι, εντάξει, δεν είναι κακό παίκτη. Μην το βγάλουμε και αυτόν άξιστο. Απλά είχε πολλά θεματάκια και ο Μεντιλίμπαρ μαζί του. Ήταν κάποιες φορές, θυμάμαι, ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού που σκόραρε και δεν το πανηγύρισε καν. Εντάξει, είχε κολλήσει το μυαλό του στη Λιόν. Ήθελε να πάει εκεί για να παίξει, για να πάει στο Μουντιάλ. Ο Ολυμπιακός τον είχε τρίτη επιλογή με τον Ταρέμι δεύτερο, τον Ελκαμπή πρώτο και τον Γιάρεψου τρίτο. Είχε στραβώσει αυτός, είχε στραβώσει ο Μεντιλίμπαρ, είχε χαλάσει τις σχέσεις τους, γι' αυτό και δεν έπαιζε. Δεν είναι ότι είναι κακός ποδοσφαιριστής. Τώρα κάνανε μια κουβέντα από ό,τι διάβασα οι δυο τους προπονητής και παίκτης. Αν τα βρουν, ούτως ή άλλως ο Γιάρεψου θα είναι, θα μπει να παίξει αυτός. Τώρα που τραυματίστηκε και ο άτυχος ο Ελκαμπή, θα πάρει τη θέση του ο Γιάρεμτσουκ. Αν έχει το μυαλό του εκεί και ο Μεντιλίμπαρ το χειρίζει σωστά, ίσως να δούμε έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή, γιατί είναι καλός παίκτης ο Γιάρεμτσουκ.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αληθεύει, κάποια site που ασχολούνται με το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ, ότι ο Στρακώσια έχει ένα κάταγμα στο χέρι, ένα μικρό κάταγμα, αλλά τον αφήνει εκτός περίπου για 3 εβδομάδες, 4. Εντάξει, θεματοφύλακας και το χέρι δεν μπορεί να παίξει. Εντάξει, στο ποδοσφαιριστή μπορεί να βάλει έναν άρθια και να παίξει. Πολλοί παίζουν μέσα παίκτες με κάποιο έτσι κάταγμα μικρό στο χέρι. Ο θεματοφύλακας δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άρα θα έχουμε, αν είναι έτσι που θα γράφουν, γιατί δεν το έχω διασταυρώσει, απλά διαβάζω κάποια site που λογικά θα έχουν μάθει και να τα γράφουν. Θα πάει με Μπρινιόλι. Εντάξει, δεν είναι κακή επιλογή και ο Μπρινιόλι. Ας είμαι ο φύλακας, έμπειρος για αυτός. Ο Λεραμπή, ναι, φιλαράκο, που είσαι και είχες πάει και στο γήπεδο με την... Αλλά δεν είχε κόσμο, γιατί όμως. Διάβασα ότι δεν είχε κόσμο στο γήπεδο. Πολύ. Μαρκό με το Μαρσελιακό 1-0. Με πέναλτι, ο Λεραμπή έβαλε το πρώτο γκολ, το επίσημο, στη Super League 2. Στην Κεσαριανή έπαιζαν. Γι' αυτό μάλλον δεν είχε κόσμο, που να τρέξει από το Μαρκόπουλο στη Γεσαγανή το μεσημέρι 4 η ώρα. Έχει και ο κόσμος δουλειές. Εντάξει, λογικό είναι. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ο φίλος ο Μιχάλης, φίλος του Ολυμπιακού. Μπιλάρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μην υποστηρίζει το Μεντιλίμπαρ, δεν κάνει, πρέπει να φύγει. Εντάξει, παιδιά, εγώ δεν υποστηρίζω καλά Μεντιλίμπαρ, δεν είναι φίλος μου, δεν είναι κολλητός μου, δεν είναι και στην ομάδα μου στο φινάλε. Φινάλε, εγώ λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ισοπαίδωση. Εντάξει, από όλους τους οπαδούς. Δηλαδή, κάνει μια καλή εμφάνιση, όλοι είναι ήρωες, ή και παίζει με τη Λεύκη Σόφια. Βάζει 4 γκολ, περνάει τη Champions League. Χαμό στα social media. Ο Μαδάρα ψάχνει για το δεύτερο και τα υπόλοιπα που γράφανε πολύ. Φέρνει χ με την Κηφισιά με μια κακή εμφάνιση. Που δικαιολογείται μια ομάδα να κάνει και μια κακή εμφάνιση αρχές περίοδου. Και δύο κακές εμφανίσεις, μπάλα είναι. Μπορεί κάποιες φορές να μην είναι καλή ομάδα, να είναι καλύτερη η άλλη. Κάνει χ με την Κηφισιά, όλοι άχρηστοι. Αυτοί που έγραφαν με τη Λεύσκη ότι είναι θεοί και πρωτάθλημα ξανά και τα υπόλοιπα και δεν σας βλέπουμε, με την Κηφισιά, με την πρώτη γκέλα, οι ίδιοι άνθρωποι τους έβγαλαν τους παίκτες όλους άχρηστους. Τι να κάνει αυτός, τι να κάνει ο άλλος, ο Νίκολη δεν κάνει, δεν έχει σχέδιο, δεν έχει αυτό. Πες με τον Άρη, οι ίδιοι άνθρωποι αποθέωση πάλι. Δεν είναι αυτό, λέω, δεν είναι να υπάρχει κριτική, μπάλα δεν είναι πυρηνική φυσική, μπάλα είναι να κριτικάρουμε αυτό που βλέπουμε, αλλά μην ισοπεδώνουμε, εντάξει. Δηλαδή δεν είναι όλοι άχρηστοι όταν κάνουν ένα κακό παιχνίδι και είναι όλοι πεθαράντες όταν κερδίζουν. Εντάξει, υπάρχει άσπρο, υπάρχει και μαύρο. Γι' αυτό λέω και για το Μεντιλίμπαρ. Δεν υποστηρίζω το Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι κάτι φίλος μου, ούτε έχω κανένα συμφέρον να το Μεντιλίμπαρ. Θα πάρω ποσοστά. Αλλά θεωρώ ότι το μηδενισμός του προς το Μεντιλίμπαρ, δεν λέω να μην γίνει κριτική, να γίνει κριτική και σκληρή κάποιες φορές από τους φίλους του Ολυμπιακού. Έχουν κάθε δικαίωμα να πούνε κάτι για την ομάδα τους, αλλά όχι να ισοπεδώνουν τα πάντα. Να ξεχνάμε ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό αρκετά πράγματα. Με αποκορύφωμα, όχι μόνο ο Μεντιλίμπαρ, και παίξει του Ολυμπιακού. Εντάξει, η ομάδα του Ολυμπιακού γενικότερα με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο πήρε το conference. Με το λες απλό πράγμα, πήρε πρωτάθλημα, πήρε κύπελο. Εντάξει, δεν πήγε καλά πέρυσι, δεν πάει καλά μέχρι τώρα, δεν πάει καλά. Ό,τι έχει κάνει η ΑΕΚ, έχει κάνει και ο Ολυμπιακός. Δύο νίκες, μια ισοπαλία. Να μου πεις αποκλήσει από την Αϊμέγεν. Οκ, εντάξει, ήταν μια κακή βραδιά αυτή. Μάλλον δύο κακές βραδιές. Μία στο Καραϊσκάκι και μία στην Ολλανδία. Αλλά δεν μπορεί να μην δεν γίνει, δεν κάνει ο άνθρωπος, είναι, πώς το λένε, ταβερνιάρης και αυτά που γράφουν social media. Αυτό λέω, φιλαράκο, δεν έχω λόγο να υποστηρίξω κανέναν. Διαβάζω για τον ΠΑΟΚ, συμφώνησε με την Augsburg για τον Γιάκιτς. Ο ΠΑΟΚ την Τρίτη, αύριο δηλαδή, θα είναι Θεσσαλονίκη ο παίκτης για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Είπα, μεταγραφές τελειώνουν 15 Σεπτέμβρη. Καλημέρα στο φίλο μας, καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα, τον Καπετάνιο. Καλησπέρα Βασίλη, ποιο φόρ θα πάρει ο Ολυμπιακός για ελληνικό πρωτάθλημα. Φίλε μου Δημήτρη, πολλά γράφονται, κάτσε να δούμε, θα πάρει. Μπορεί και να μην πάρει. Θα δούμε. Ο Γιάκης είναι 29 ετών, Κροάτης, χαφ και φτάνει αύριο στην Ελλάδα. Πάμε για τον ΠΑΟΚ.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε να βγείτε στον αέρα. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Να δούμε αν έχουμε κάτι από τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για κάποιους που έχετε παίξει στοιχηματάκι πριν πάμε στον επόμενο φίλο, να μας περιμένει ένα λεπτάκι να ενημερώσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, Αλ Χιλάλ Νεόμ παραμένει το 0-2 στο 86-10-25, το διπλό παρακαλώ. Λοιπόν, Αλμπιόν Προγκρέσο 0-1 στο 90, Αϊτχόφεν Β' Ντερμπός 3-1 στο 87, Ουτρέχτη Β' ΕΦΚΑ Παϊτχόφεν 0-0, Σαμπατέρ Κόρδοβα 2-1, Παλέρμο Σαμπντόρια 2-0, Πογκόν Βίστα Πλοκ 1-1, Νανσί 1-0, Ουντινέζε Λάτσιο 0-0 ημίχρονο, Μπρόμλεϊ Γουίμπλετον 0-1 στο λίγο πριν το ημίχρονο, Κλουμπ Γκουαρανί Ντεπορτίβο Ρεκολέτα 1-0, Εστορίλ Αρούκα 0-0, Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1. Πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι φίλε μου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Μη με βάλεις στον αέρα γιατί φυσάει και δεν μπορώ.
0: Άμα θες εκτός αέρα.
1: Ναι.
0: Τότε θα με ξαναπάρεις. Κλείσε και ξαναπάρε. Κλείσε και ξαναπάρε για να σε βγάλω να μιλήσουμε εκτός αέρα. Πάμε λοιπόν το τραγουδάκι μας. Συνεχίσουμε.

φίλος ο Χρήστος ήταν ένας φίλος ο οποίος πολύ που έχουμε γνωριστεί πολλά χρόνια πριν, μια 25 ετία. Χριστιάρα μου, καλώς ήρθες στην παρέα μας, που δεν βγήκε στον αέρα, δεν πειράζει. Την καλημέρα μου, την καλησπέρα μου και από μένα, καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά, 6 λεπτά για την ακρίβεια πριν τις 11. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Inter Veteran Ελλάδα Sports. Το match ΑΕΚ Λίντσερ σήμερα 8 παρατέταρτο, ζωντανά εδώ από το σταθμό μας. Με Θέμη Παλιούρα στο γήπεδο, με ρεπορτάζ πριν τον αγώνα, μετά τον αγώνα, παραλυπόμενα, δηλώσεις, τα πάντα όλα. Εδώ να είστε. 8 παρατέταρτο, από τις 7.30 και μετά θα έχουμε συνδέσεις με τη Νέα Φιλαδέλφια. Μέχρι αργά το βράδυ, μετά τον αγώνα. Ό,τι υπάρχει θα το μάθετε εδώ από τον Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι να πάρουμε μια ανάσα και επανερχόμαστε λίγο μετά τις 11. Να πούμε μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας: 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69-39-943-943, το email μας onair@943.gr. Φίλε μου, για με ρωτάς για κάποιους δημοσιογράφους που πήγαν κάπου αλλού, από σταθμούς και από μας και από άλλους σταθμούς κάπου αλλού, τώρα επιλογές κάνει ο καθένας αυτό που νομίζει, εντάξει, δεν μπορώ να κρίνω εγώ τις επιλογές του καθενός.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Ναι.
1: Γιατί τον άκουγα.
0: Ναι.
1: Είμαι στην Αυστρία στο Ζελαμψή να πούμε και είχα να διασκεδάσω, αλλά έχω το χάρη να μου ανεβάσει την πίεση.
0: Γιατί μόνο, τι είπε.
1: Λοιπόν, περίμενε τώρα, άσε εσύ καλά κάνεις, εσύ τη δουλειά σου κάνεις. Εσύ γιατί να αλλάξει προπονητή Ολυμπιακός, να έρθει να σου πάρει το πρωτάθλημα.
0: Δεν είπα, εγώ δεν είπα, εγώ δεν
1: εσύ,
0: περίμενε
1: εσύ,
0: ρε,
1: το με τη Λίμπα θέλει.
0: Περίμενε, γιατί
1: είσαι...
0: Εγώ δεν είπα να μην διώξει το με τη Λίμπα. Εγώ είπα ότι να μην είναι άδικη η κριτική του γενικότερα σαν προπονητή, όχι τώρα. Εσύ πρώτα πρέπει να πεις, εσύ τη βαθμολογία.
1: Τη βαθμολογία, 7 Ολυμπιακός, 7 ΙΑΕΚ, πώς έγινε.
0: Πανετολικός 9, η ΙΑΕΚ είναι παραπάνω από σένα.
1: 9, ναι, ναι, 9.
0: Μην ξεχνιέσαι.
1: Τι είναι η ΙΑΕΚ.
0: Παραπάνω από σένα.
1: Από πού είναι πάνω,
0: δεν έχει. Έχει 10 γκολ και έχει φάει ένα. Έχει 3.
1: Δεν έχει σημασία, στα μεταξύ μας δεν τα είπαμε αυτά.
0: Ναι, λέω τώρα πώς είναι η βαθμολογία τώρα, αν τη λες.
1: 7-7 ρε φίλε.
0: Μπράβο, μην ξεχνιέσαι. Μην ξεχνιέσαι.
1: Δηλαδή τελειώνει το πρωτάθλημα σήμερα.
0: Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα τελειώνει που έλεγε στο Ολυμπιακό μπροστά από την ΙΑΕΚ.
1: Πανετολικός,
0: Αγρίνιο. Τέλος.
1: Ο Παναθηναϊκός που είχε 6 πέσει για την υποβαθμία. Λοιπόν,
0: πάμε, για λέγε.
1: Ναι, ναι. Βασίλη, άκουσε με.
0: Όχι, αλλά μην βάζεις στο στόμα λόγια που δεν έχω πει, γιατί με ενοχλεί αυτό.
1: Ναι, άκουσε, όχι, θα με αφήσεις να πω.
0: Ναι, θα με αφήσεις να πεις ό,τι θέλεις.
1: Για την ισοπαίδωση τα έχουμε πει.
0: Εγώ αυτό είπα.
1: Αυτή η συζήτηση γίνεται το τελευταίο, εσύ αυτό είπες, αλλά είπες και κάτι άλλο. Μην το ισοπαίδωνε, μόνο κατήστε τον. Λοιπόν,
0: δεν είπα ισοπαίδωνε, κοίτα, Γιώργο, για να κάνουμε κουβέντα, γιατί με ενοχλεί αυτό που κάνεις. Βάζεις λόγια στο που το έχεις ξανακάνει. Βάζεις λόγια στο που δεν έχω πει. Εγώ δεν είπα κρατήστε τον.
1: Ότι ο Μεντιλίμπαρ, παιδί μου, είναι καλός εδώ σε περίπτωση του Ευρωπαϊκού Ολυμπιακού.
0: Αυτό είπα, δεν είπα κρατήστε τον για φέτος. Φέτος είπα.
1: Λοιπόν, να απαντήσω σε αυτό που είπες. Άσε με να απαντήσω. Είπες ότι ο Μεντιλίμπαρ έδωσε το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό.
0: Όχι, είπα. Μα δεν.
1: Αφού ισχύει αυτό που λες.
0: Είπα ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτό είπα. Και εγώ απλά εσύ βάζεις αυτά που θέλεις. Για να πεις.
1: Ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Έτσι, αυτό είπα.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Ο Φορτούνης, ο Λαραμπή, ο Όρτα, αυτοί που παίζανε τότε.
1: Ναι, αυτοί που πριν το Μεντιλίμπαρ, ο Ποντένσε, ο Φορτούνης, δεν ήταν ο Όρτα μόνο.
0: Είπα Φορτούνης, είπα Λκαμπή.
1: Πριν το Μεντιλίμπαρ, ο Ποντένσε, ο Φορτούνης, ο Ελκαμπή και περαστικά του, τα έχω ξαναπεί, με το Καβαλιάρ, αυτοί βγαίναν τότε οι Ολυμπιακοί και λέγαν δεν βλέπονταν.
0: Ο Κάρμο, ο Κάρμο.
1: Ο Κάρμο, ναι. Άρα έχουμε λοιπόν Κάρμο, Τσικίνιο, για να σας πω εγώ.
0: Ναι.
1: Ποντένσε, συγγνώμη, Όρτα.
0: Ποντένσε.
1: Έσε, ο Έσε. Ο Φορτούνης, το ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Ο Ελκαμπή, το ξαναλέω. Ο Τζολάκης που κράτησε τον Ολυμπιακό σαν πέναλτι,
0: ναι.
1: Το ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Ήταν πριν.
0: Πριν τον Μεντιλίμπαρ, ναι, πριν τον Μεντιλίμπαρ.
1: Α, μπράβο. Αυτοί λοιπόν που ήταν πριν τον Μεντιλίμπαρ, οι παίκτες, επί Καρβαλιάρ, βγαίνανε οι Ολυμπιακάρες και λέγανε, ρε παιδιά, άμα διώξουμε τον Καρβαλιάρ και έρθει κανένας άλλος, τι θα μας κάνει. Ήρθε ο άλλος. Πήρα τους τους παίκτες συν 4 προσθήκες, γιατί η ομάδα δεν έχει 4 παίκτες, έχει 22, και πήγαν και πήραν το Ευρωπαϊκό. Και βγαίνουν όλοι αυτοί οι μυρωδιάδες και μας λένε ότι ο Ολυμπιακός πήρε το Ευρωπαϊκό με τη Λίμπα. Γνώμη τους. Η γνώμη δικιά μου ποια είναι. Και να με κάνετε πεθάνω. Λοιπόν, η γνώμη δικιά μου είναι ότι βρήκε μια ομάδα στρωμένη, γιατί να ασκούν και τα δύο δεν γίνεται. Εάν ο Μεντιλίμπαρ πήρε το Ευρωπαϊκό με 4 προσθήκες, έχω και εγώ το δικαίωμα να λέω να πάρει δρόμο με τη Λίμπαρ και να έρθει ένας άλλος με τη Λίμπαρ για να πάει να πάρει το επόμενο Ευρωπαϊκό. Έχω δικαίωμα, το λέω.
0: Βεβαίως, έχεις δικαίωμα.
1: Α, μπράβο. Αν πάρει το επόμενο Ευρωπαϊκό κάποιος άλλος προπονητής, μην βγει κανένας και μου πει η ομάδα του με τη Λίμπαρ. Σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν βγήκε κανένας να μου πει την ομάδα του Καρβαλιάρ. Σωστά.
0: Ναι. Βέβαια δεν πήγαινε καλά ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός εκείνη την εποχή δεν πήγαινε καλά, γι' αυτό ο Καρβαλιάρ έφυγε.
1: Γιατί τώρα πάει καλά.
0: Όχι, όχι, γι' αυτό λέω Ολυμπιακός. Λέω...
1: Συγγνώμη, έφυγε τώρα πάει καλά Ολυμπιακός.
0: Μα δεν μου λες για την εποχή αυτή και σου λέω. Ότι την
1: όχι,
0: εποχή...
1: σου λέω γιατί θέλω να μπουν ακριβώς στην ίδια βάση.
0: Ούτε τώρα πάει
1: δεν
0: καλά.
1: Μπορεί. Αυτοί που λένε ότι ο Μεντιλίμπαρ πήρε το Ευρωπαϊκό, λέγοντας ότι ο Καρβαλιάρ η ομάδα δεν βλεπότανε, έτσι λέγανε και έτσι ήτανε.
0: Ναι.
1: Σήμερα που η ομάδα δεν βλέπετε. Έχοντας ένας άλλος προπονητής πάει το Ευρωπαϊκό, δεν θα μου πούνε ότι ο Μεντιλίμπαρ το πήρε. Μόνο μα δικιά του ήταν.
0: Όχι.
1: Γιατί αυτό θα μου πούνε.
0: Όχι, δεν πρέπει να πούνε αυτό.
1: Αυτό θα μου πούνε.
0: Α, εντάξει, θα πούνε τώρα.
1: Είναι

0: ίδιοι που βγάλανε σαν το χάρι το φίλο μου, που τότε που ήρθε, το έχω ξαναπεί, που βγήρθε τότε, ο Μεντιλίμπαλ μου λέγανε πάω πουθενά. Και ιδίως μετά το 1-4 με τη Μακάπη και το 2-4 με τον ΠΑΟΚ. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε,
1: Ναι, ήταν δύο παιχνίδια τα οποία αν ο Μαρνάκης θεώρησε σωστό να του κάνει ένα νέο σκηνή την εποχή που λέγανε όλοι. Που λέγανε όλοι ότι. Λέω, που λέγανε όλοι τότε. Ναι, που λέγανε όλοι εκείνη την εποχή, που λέγανε όλοι εκείνη την εποχή ότι τι τον έφερε αυτό, είναι διώχνει τον αύριο. Μετά την 4 τον ΠΑΟΚ και το Μακάπη.
0: Ο Μαρνάκης λοιπόν, ο οποίος σημειωτέονται. Ο Ελκαμπή μεταγραφή του Μαρινάκη είναι, για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Κανένας σκάουτ δεν έφερε τον Ελκαμπή, ο Μαρινάκης τον έφερε. Απλά να το ξέρουν, να το μαθαίνουν οι Ολυμπιακοί. Έτσι, για να ξέρουν. Ο Μαρινάκης με κοντά τον πάρα αυτό τον παίκτη και τον έφερε. Λοιπόν, αυτοί κρυθήκανε. Και με ευθύνη του Προέδρου τότε, λέγοντας το 80% των Ολυμπιακών, τι κάνει ο Μαρινάκης τρελός.
1: Ναι, αυτό λέγανε τότε.
0: Ναι,
1: σωστό. Βέβαια, ο Μαρνάκης δικαιώθηκε στο τέλος της ημέρας.
0: Μπράβο. Και γιατί λοιπόν αυτοί οι ίδιοι, αν ο Μαρινάκης του πει του Μεντιλίμπαλ πάρε δρόμο, ρωτάω εγώ, και αν τα αγόρι μου σπίτι σου, θα κάνει λάθος. Για πες μας.
1: Αν γίνει, θα δούμε τι θα πούνε. Δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Λοιπόν, αυτό λοιπόν που έχει γίνει, αυτό που έχει γίνει, για να ξέρουμε τι έχει γίνει, είναι ότι ο Ολυμπιακός, επί ένα χρόνο δεν παίζει μπάλα. Σωστά.
1: Ναι.
0: Αυτό που έχει γίνει είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει μπάλα με ευθύνη του Μεντιλίμπαλ, γιατί θέλουν να παίζουν τρεις παίχτες και να παίζει συγκεκριμένο σύστημα. Σωστά. Αυτό που έχει γίνει είναι ο ηθικός αυτούργος του τραυματισμού του LKB. Γιατί αν ο Ολυμπιακός ήταν 3-0 ή 2-0, δεν θα αναγκαζόταν το παιδί να πάρει να βάλει τα πόδια του στη φωτιά. Έτσι για να πάρει τον πέναλτι. Το καταλαβαίνεις.
1: Πώς θα ήταν 2-0, φίλε.
0: Το 2-0 θα ήταν.
1: Αν είχε βάλει άλλους παίχτες.
0: Αν ο Ολυμπιακός είχε βάλει την μπάλα κάτω. 2-0 θα ήταν. Αν ο Ολυμπιακός είχε βάλει την μπάλα κάτω.
1: Να είχε λες βάλει άλλη. Να λες να είχε βάλει άλλη 11. Να είχε βάλει άλλους παίχτες. Να είχε προτιμήσει άλλη 11.
0: Δεν ξέρω αν θα είχε βάλει. Εγώ είπα να βάλει την μπάλα κάτω. Δεν μου λες κάτι. Το να βάλει την μπάλα κάτω. Με τη ρόλα την 11.
1: Βέβαια με Τσικίνιο, με Έσε και με Γκαρσία.
0: Όταν ήρθα στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη ρε Βασίλη. Ο Εγκαρσία που έπαιζε και στην Ισπανία. Ο Τσικίνιο, ο Έσε, αυτοί όταν ήταν στον Ολυμπιακό πέσανε μόνο με σεντρές.
1: Όχι, λέω ότι είναι, λέω ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι παίκτες στην εποχή που μιλάμε τώρα δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Αυτό
0: δηλαδή
1: είναι.
0: Δηλαδή τι, δεν ξέρουν να βάλουν την μπάλα κάτω.
1: Φαίνεται ότι δεν μπορούν, ρε φίλε.
0: Όχι, ρε φίλε, κάνεις λάθος. Αυτό είναι εντολή του πάγκου.
1: Α, εντάξει.
0: Κάνεις λάθος.
1: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό.
0: Έτσι, όταν ήρθε ο Τσικίνιο. Ήρθε στη θέση 6-8, έτσι δεν είναι.
1: Δεν μπορεί να παίζει, ας πούμε, με το Βόλο με δύο.
0: Όταν ήρθε, δεν μου απαντάς, ρε Βάσιλε.
1: Ναι. Σωστό, λέω, αλλά δεν μπορεί να παίζει με το Βόλο όμως με δύο αμυντικά χαφ.
0: Λοιπόν, πάλι το ξαναλέω. Όταν ήρθε.
1: Ναι, 6-8. Ήρθε
0: 6-8.
1: Ναι, σωστό.
0: Ο άλλος θεώρησε λογικό να τον κάνει τερματοφύλακα. Δικαίωμά του είναι.
1: Παραλίγο.
0: Ναι, δικαίωμά του είναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να παίζει εξτρέμ, δεκάρι, center for. Και ό,τι διάολο παραγιά
1: θέλει. Ναι, δικαίωμά του είναι όμως μέχρι ένα σημείο. Γιατί.
0: Όχι, όχι, πρόσεξε.
1: Αν δεν του βγαίνει όμως.
0: Αυτός ο άλλος δεν ξέρει μπαλά.
1: Αν δεν του βγαίνει όμως.
0: Επειδή κάποιος του άλλαξε 38 θέσεις. Που έχει ονοματεπώνυμο μου αυτός που του άλλαξε θέσεις. Λέγεται Καβαλιά. Λέγεται Μεντιλίμπαρ.
1: Μεντιλίμπαρ, ναι.
0: Μπράβο. Αυτός ο άλλος λοιπόν που άλλαξε το συγκεκριμένο προπονητή. Το παίχτη. Να παίζει όπως αυτός νομίζει να παίζει. Γιατί έτσι το έχει δει αυτός. Ο προπονηταράς. Που ήταν τόσο καλός προπονητής που πρωτάθλημα στα χέρια του πήρε στα 65.
1: Ναι, ρε φίλε. Φίλε, όμως εντάξει, τώρα και εσύ είσαι λίγο άδικος γιατί ο Μεντιλίμπαλ δεν ήταν.
0: Καλά κάνει ο άδικος, Βασίλη.
1: Καλά κάνεις.
0: Να είμαι άδικος.
1: Δεν σου λέω, καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Εγώ σου λέω ότι είσαι άδικος γιατί ο Μεντιλίμπαλ δεν ήταν σε καμιά ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό ο άνθρωπος.
0: Γιατί δεν ήτανε.
1: Εντάξει, δεν ήτανε,
0: γιατί
1: φίλε.
0: Δεν ήτανε.
1: Εντάξει, γιατί μπορεί, σημαίνω, γιατί μπορεί, μπορεί η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα, οι ομάδες, οι Ατλέτικο Μαδρίτης να μην τον είχαν τόσο ψηλά για προπονητή τους. Εντάξει, δεν είναι όλοι για όλους. Δεν είναι. Αλλά πήρε με τη Σεβίλη. Πήρε με τη Σεβίλη ευρωπαϊκό όμως. Πήρε ευρωπαϊκό με τη Σεβίλη.
0: Τώρα, τα δυο μήνες δεν του λείπανε.
1: Το διώξανε, αλλά πήρε ευρωπαϊκό όμως. Δηλαδή είχε μια επιτυχία. Μπορεί να μην πάει στη Ρεάλ Μπαρτσελόνα.
0: Δηλαδή για πόσο καιρό ακόμα να κάνουμε υπομονή. Είναι ένα παιχνίδι.
1: Βρε, εγώ δεν λέω να κάνεις υπομονή. Εγώ είπα και πάλι, σου ξαναλέω, ότι διαφωνώ με τους φίλους του Ολυμπιακού που τα μηδενίζουν όλα. Αυτό όχι φέτος.
0: Εγώ λοιπόν άκου. Δεν διαφωνώ με κανένα φίλο του Ολυμπιακού, ούτε και με το Χάρη, όταν τα πράγματα μπαίνουν στη σωστή ουσία. Όταν μου λέει εμένα, στο σένα το είπε σήμερα, ότι αν φύγω με τη Λίμπα ποιος θα έρθει, του απαντάω. Όταν έφυγε ο Καρβαλιάρ, ήρθω με τη Λίμπα.
1: Ναι, θα έχει κάποιος άλλος, εντάξει.
0: Όταν μου λέει εμένα, ότι ο με τη Λίμπα πήρε το ευρωπαϊκό, του απαντάω. Ο καινούριος που θα έρθει, εάν έρθει, θα είναι αυτός που θα πάρει το ευρωπαϊκό και όχι ο με τη Λίμπα. Το καταλάβαμε. Ή να το κάνω και κέρματα. Το πιάσατε, το αντιληφθήκατε κάποιοι. Λοιπόν, συνεχίζω. Αν νομίζουν κάποιοι ότι θα παίξουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού βάζοντας όλους 70 εκατομμύρια, φέροντας παιχταράδες, με ένα μπουέρτα να μην ξεκινάει, με ένα Πιρόλα που έχει παίξει 4 παιχνίδια και στα 3 έχει γίνει αλλαγή με τραυματισμό, με ένα Ρέτσο Ντεφορμέ, με ένα Τσικίνιο που δεν βλέπετε, με ένα Νέσε που δεν μπορεί να βλέπει πάσα στα 5 μέτρα. Και την ίδια στιγμή.
1: Εντάξει, για τον Έσε, εγώ θα πω. Για τον Έσε θα πω εγώ, να κάνουμε και λίγο διάλογο. Για τον Έσε θα πω εγώ ότι έτσι πως τον εμβάζει να παίζει, να τρέχει μόνο σε όλο το γήπεδο, να κάνει δουλειές άλλων. Το παιδί, εντάξει, ρε φίλε. Ποτέ με τον Βόλο μόνος που έτρεχε ήταν.
0: Ποιος τον βάζει εγώ, ρε φίλε.
1: Αυτό λέω, έτσι πως τον βάζει. Ότι να είναι παντού ο Έσε.
0: Άκουσε, η υπομονή έχει και τα όρια.
1: Ναι, σωστό.
0: Ακριβώς την ίδια συζήτηση. Αλλά τι περιμένεις. Βγήκε ο Χάρης και έκλαιγε για το μεγάλο πρόεδρο που κλάσε το με τη Λίμπα. Τώρα Χάρη που κλαίνει όλοι οι Ολυμπιακοί να μας πεις τίποτα, ρε. Ένας Ολυμπιακός 50 χρόνια ιστορία στον ΠΑΟΚ δεν έκανε νίκη, ρε. Δηλαδή να μιλάμε, θα με στρελάζε τελείως.
1: Φωνάζει.
0: Δεν μπορώ, ρε.
1: Μη φωνάζει. Εντάξει. Ο καθένας έχει μια γνώμη και λέει, μη φωνάζει.
0: Δεν μπορεί, ρε φίλε Βασίλη, να έχεις μια γνώμη. Να έχεις μια γνώμη που να βασίζεις σε στοιχεία. Να έχεις μια γνώμη που να μου λες άσπρο. Και μόλις γίνεται άσπρο να μου λες μαύρο. Μόλις γίνεται μαύρο να μου λες γκρι. Και μόλις γίνεται... Επί ένα χρόνο βλέπουμε αυτό το τσίρκο του Ολυμπιακού. Όποτε ξυπνήσει αυτός και πάλι λίγο παραπάνω σάγαλι στο καφέ του. Να κατεβάσει τον Ολυμπιακό όπως γουστάρει. Στα center for extreme. Τα extreme center for. Το Φορτούνι στον πάγκο. Έχει το Σμαϊλόβιτς. Ο πιο φορμαρισμένος παίκτης του Ολυμπιακού δεν μπαίνει μέσα. Δεν μπαίνει, ρε φίλε. Έχει το Σιπιόνι έξω από την λίστα και δεν μπαίνει μέσα. Έχεις το Ζέλσον που ένα παιχνίδι παίζει, τέσσερα δεν παίζει. Έχεις το Τικίνιο που δεν βλέπετε.
1: Ναι, είναι κακός.
0: Και όταν βγαίνουμε να μιλήσουμε, αυτοί που θέλουν να πριονίσουν την καρέκλα του με τη Λίμπα. Γιατί ρε, αγαπάς εσύ περισσότερο τον Ολυμπιακό από εμάς. Χάρη, τον αγαπάς εσύ περισσότερο.
1: Εντάξει, μωρέ, τώρα όμως αυτό.
0: Εγώ πληρώνω 20.000 για τον
1: ναι,
0: Ολυμπιακό.
1: Ναι, αυτό όμως
0: που...
1: αυτό που κάνεις τώρα, αυτό που κάνεις τώρα δεν είναι σωστό. Τι πάει να πει αγαπάς. Όλοι τον Ολυμπιακό τον αγαπά, το καθένας έχει μια. Ναι, ρε παιδί μου, ο καθένας έχει μια γνώμη. Δεν πάει να πει ότι αγαπάει παραπάνω. Ναι, αλλά λέει και πάλι ότι κάποιοι παλιοί του Ολυμπιακού προϊονίζουν, αλλά δεν πάει να πει ότι είναι πιο πολύ Ολυμπιακοί από μένα. Ή από
0: ρε,
1: σένα.
0: Είπε ότι πριονίζουμε την καρέκλα του με τη Λίμπα. Και εγώ σε ρωτάω. Α, εγώ του πριονίζω την καρέκλα που επί ένα χρόνο τρώω τη λούζα και κάθομαι σαν λακαμάς. Και αν έχω με το με τη Λίμπα να μου παρουσιάζει αυτό το Ολυμπιακό.
1: Ναι, σου λέω και πάλι. Δηλαδή ο Χάρης, ο κάθε Χάρης, ο Γιώργος, ο κάθε Γιώργος που έχουν άλλη άποψη. Δεν είναι το ίδιο Ολυμπιακή, ρε φίλε.
0: Άλλο να έχεις άλλη άποψη και άλλο να μου λες ότι πριονίζω την καρέκλα του με τη Λίμπα. Αυτό είναι η διαφωνία μου.
1: Αλλά Ολυμπιακοί είστε όλοι, δεν υπάρχει
0: αλλιώς. Δηλαδή τι πρέπει να συμφωνήσουμε με τον Χάρη για να μην πληρωνήσουμε την καρέκλα του με τη Λίμπα. Πες μου ρε Βασίλη.
1: Βέβαια δεν είναι να συμφωνεί το Χάρη, αλλά ούτε ο Χάρης πρέπει να συμφωνήσει με σένα.
0: Φίλε, εμένα δεν θέλω να συμφωνήσει. Θέλω να συμφωνήσει με τα στοιχεία.
1: Ναι, Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι ο Ολυμπιακός τα τελευταία ένα χρόνο δεν παίζει. Ναι, δεν παίζει καλά.
0: Βάζει ένα γκολ.
1: Δεν παίζει καλά, ναι, αυτή είναι αλήθεια.
0: Επί 7 μήνες. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0.
1: Και δεν παίζει καλά, η Σουηδία δεν παίζει καλά, ναι, δεν παίζει καλά.
0: Μπράβο. Ξεκίνησε μετά τη συζήτηση του Μαρινάκη, ο ίδιος ο πρόεδρος τον φώναξε. Και γιατί ρε Χάρη, αμφισβητής τον πρόεδρο που τέτοια στιγμή τον τιμάς, όταν ο ίδιος ο πρόεδρος βγήκε και είπε προχτές, δεν μπορώ να βλέπω άλλο το σεντρόσφαιρο. Έτσι δεν είπε.
1: Άλλαξε όμως, για παιχνίδια τα άλλαξε.
0: Ο Μαρινάκης τα άλλαξε.
1: Όχι, όχι, ο Μεδιλίμπαρ, το άλλαξε τον έβαλε νερό.
0: Το είπε ο Μαρινάκης αυτό.
1: Ναι, το είπε, το είπε. Αλλά δυο παιχνίδια τα άλλαξε ξαφνικά.
0: Δεν ξέρω το Μεδιλίμπαρ τι έκανε. Άσε ρε, άκου, εμένα άκου, να με ακούσεις, λέω. Γιατί ο Χάρης λέει την ίδια στιγμή που λέει ο προδάρα μου, ο Θεός μου, ευχαριστώ που μου κάτσε το Μεδιλίμπαρ. Όταν βγαίνει ο πρόεδρος και λέει δεν μπορώ να βλέπω άλλο σεντρόσφαιρο εκεί, γιατί δεν το λέει ο Χάρης.
1: Δεν ξέρω, πάνω το Χάρη να ρωτήσω.
0: Εκεί γιατί δεν πάει πίσω από τον πρόεδρο.
1: Εμένα ρωτάς, πού να ξέρω, ρε, εγώ αυτό το ξέρω Χάρης.
0: Δεν το τα ερωτήματα, για να μας τρελάτε εσείς. Δεν μιλάω για σένα.
1: Αλλά είσαι τρελός
0: μόνος. Για να μας τρελάτε, επί ένα χρόνο ο Ολυμπιακός τον έχει ακουμπήσει μπάλα και δεν να μιλάμε. Λες κι είναι ένα παιχνίδι, άκουσα έναν άλλο προχτές, δώστε του λέει το περιθώριο, ποιο περιθώριο του δώσω ρε. Σήμερα έρθε στον Ολυμπιακό. Προένα μήνα έρθε στον Ολυμπιακό. Δηλαδή οι παίκτες φαίνε.
1: Εντάξει, κοίτα, κοίτα να δεις, ο Ολυμπιακός ο περσινός έχει απόλυτο δίκιο. Ο φετινός Ολυμπιακός ο Μεδιλίπα δεν έχει δικαιολογία με τους παίκτες που του πήρε. Να μην δείξει.
0: Μα όμως έτσι έπαιξε, φίλε, δεν έπαιξε έτσι προχτές.
1: Αυτό λέω, να μην δείξει πράγματα φέτος με τους παίκτες που του πήρε.
0: Δηλαδή προχτές ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός στο πρώτο ημίχρονο. Καταιγιστικός. Έπαιζε μπαλάρα, είχε φάσει στο κάρια σουτ. Δεν έπαιρνε μπάλα μέσα. Και εμείς είμαστε τρελοί και βγήκαμε και μονάζουμε.
1: Όχι, όχι, αυτό λέω. Ότι στο είχα πει και στην, πολύ καιρό πριν. Θυμάσαι που κάναμε μια κουβέντα πάλι κάποιο βράδυ που σου λέω με τη Λίμπαρ φέτος δεν θα έχει τις δικαιολογίες που είχε πέρυσι.
0: Μα εγώ στο είχα πει.
1: Θυμάσαι που τα λέγαμε. Όταν, μας φίλε, τα λέγαμε. Και φέτος δεν έχει δίκιο για του Μαρνάκης. Έβαλε το χέρι. Έβαλε το χέρι βαθιά. Έβαλε το χέρι βαθιά στη τσέπη.
0: Ξέρει ότι αυτό που λέει είναι λάθος.
1: Γιατί φέτος ο Ολυμπιακός.
0: Ο Μεντιλίμπα ξέρει ότι αυτό που κάνει είναι λάθος.
1: Είναι εγωιστής.
0: Δεν ξέρω τι έβαλε. Το έχει δεκαετία αυτό. Το λάθος προσπαθούν να μας πούν τι σωστό.
1: Ο Μεντιλίμπα φέτος δεν έχει δικαιολογία. Γιατί έχει πάρει ακριβό ρόστερ, πολλά λεφτά. Και φαίνεται ότι είναι, παιδί μου, εγωιστής άνθρωπος. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Μιλάνε για το Γιάρεμτσου. Δεν μου λες κάτι. Να σε ρωτήσω, Βασίλη, πόσα χρόνια κάνεις τη δουλειά που κάνεις?
1: Κούσα από το 96.
0: 30 χρόνια,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο Τσαμπαλιάρης αύριο το πρωί και σου φέρνει το Γιώργο από το Λονδίνο, που είναι καλύτερος δημοσιογράφος τη νύχτα, σε κόλπα τέτοια από παραγωγός και στον βάζει μπροστινό. Πρόσεξε. Και το δέχεσαι.
1: Ναι.
0: Το δέχεσαι.
1: Ναι.
0: Με βάζει μπροστινό. Κάνεις το παγόνι. Παίρνει, αντί να πάρεις το 9-2, παίρνεις το 3-5.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ξαφνικά εγώ αρρωσταίνω, πρόσεξε να σου πω, ή πρέπει να πάω να φύγω από την Ελλάδα και να έρθω στη Νέα Υόρκη λόγω των δουλειών μου. Πρόσεξε. Και παίρνεις εσύ το 9-5 ξανά. Και είναι ένα μεγάλο γεγονός, ποδοσφαιρικό, παραδείγματος χάρη απονομή του κόβερες του Ολυμπιακού. Θα περιμένεις να βγουν συνεντεύξεις. Και εγώ εκείνη την ημέρα έρχεται ιδιωτικό αεροπλάνο, με παίρνει από τη Νέα Υόρκη και με προσγειώνει στο σταθμό σου, και αντί να βγεις εσύ βγαίνω εγώ, εσύ θα καθόσουν να.
1: Εγώ στο έχω ξαναπεί, το έχουμε ξαναπεί πάλι κουβέντα αυτή. Σου λέω ότι εγώ θεωρώ ότι ο Γιάννης δεν μπορεί να είναι τρίτος.
0: Μπράβο, ερώτησε λοιπόν.
1: Αυτό,
0: δεν θα καθώσουν.
1: Αυτό είπα, όχι. Μα αυτό έκανε ο Γιάννης, σου λέει δεν μπορεί να είναι τρίτος.
0: Ποιος έχει ευθύνη, περισσό λεπτό. Ποιος έχει ευθύνη γι' αυτό.
1: Ο προπονητής, ποιος έχει, εγώ.
0: Α, μπράβο.
1: Έβαλε τον Ταρέμι πιο μπροστά από τον.
0: Έχεις ακούσει το Χάρη να σου λέει ποτέ ότι το τυχάσαμε το Γιάρεμτσου? Γιατί ο Γιάρεμτσου δεν είναι στον Ολυμπιακό να γίνει φίρμα. Ήταν φίρμα.
1: Ήταν όμως
0: όταν ήταν στον Ολυμπιακό.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, ήταν, και ο Ταρέμι ήταν. Ο Ταρέμι δεν. Ήτανε.
0: Έχεις ακούσει ποτέ τον κάθε Χάρη σαν το Χάρη να βγει και να σου πει είναι υπεύθυνος για αυτό που τραβάει σήμερα ο Ολυμπιακός? Το έχει πει ποτέ?
1: Σε μένα όχι. Δεν ξέρω αλλού, σε μένα όχι.
0: Πριονίσουμε την καρέκλα, ρε. Μα έδωσε και τα
1: μην κολλάζεσαι μια λέξη. Μην κολλάσει μια λέξη. Εντάξει, ήταν γι' αυτό λίγο
0: τώρα. Φίλε, γιατί προσπαθούνε. Το λάθος, άκου ποιο είναι το πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Το πρόβλημα στον Ολυμπιακό, που ποτέ δεν το είχαμε, εμείς οι Ολυμπιακοί ήμασταν πάντοτε καυστικοί, καυστικότατοι. απέναντι, καμιά φορά και άδικα απέναντι σε παίκτες και προπονητές. Αυτό που δεν δέχομαι σήμερα είναι ότι αυτοί που λένε ότι ο Μεντιλή παρέφερε το ευρωπαϊκό και έφτιαξε την ομάδα όταν ήρθε το Φεβρουάριο, να μου λένε ότι αν έρθει ένας άλλος προπονητής δεν μπορεί να φτιάξει μια άλλη ομάδα.
1: Όχι, αυτό δεν, αυτό δεν γίνεται, εντάξει.
0: Δεν γίνονται και τα δύο. Ή θα δέχεστε.
1: Ούτως ή άλλως ένα προπονητή δεν μπορεί να το βαλσαμώσει για πάντα. Εντάξει, κάποια στιγμή όταν αρχίζει πτώση πρέπει να το αλλάζει. Εντάξει, αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται μόνο.
0: Εσείς οι Ολυμπιακάρες μου μικραίνετε τον Ολυμπιακό βάζοντας τον κάτω από κάθε με τη λίμπα. Γιατί αυτό κάνετε. Όταν μου λέτε ότι ο Ολυμπιακός βασίζει σε ένα προπονητή ή σε ένα πρόεδρο ή σε ένα παίκτη, αυτό κάνετε. Μικραίνετε τον Ολυμπιακό. Εγώ έχω δικαίωμα να μην τον μικραίνω. Και να λέω πάνω από όλους αυτούς είναι ο Ολυμπιακός και ο κόσμος του.
1: Ναι, οι πρόεδροι και οι προπονητές έρχονται και παρέρχονται. Ο κόσμος μένει.
0: Α, μπράβο φίλε.
1: Το συμβαίνει σε όλες.
0: Μπράβο φίλε. Ούτε θέλω να πάθει κακό, τον αγαπάω, τον σέβομαι, τον εκτιμάω, τον τιμάω.
1: Εγώ με αυτούς έχω διαφωνία.
0: Μου έδωσε αυτό που δεν είχα, μισό λεπτό. Του έδωσα και εγώ σαν ομάδα αυτό που δεν είχε.
1: Όχι, αυτό
0: πρωτάθλημα.
1: Πρωτάθλημα, ναι.
0: Βέβαια, είχε.
1: Όχι, το κύπελο το είχε.
0: Το πήρε από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, με τον Ολυμπιακό το πήρε, βέβαια.
0: Να σέβεται και αυτός αυτό που πήρε.
1: Δεν νομίζω ότι δεν σέβεται.
0: Θα σέβεται και αυτός αυτό που του έδωσε ο οργανισμός Ολυμπιακός και ο κόσμος του.
1: Δεν νομίζω ότι δεν σέβεται, μωρέ. Δεν νομίζω ότι δεν σέβεται. Εντάξει τώρα. Είναι χοντρό. Ορίστε.
0: Γιατί τον άλλαξε προχθές, μπορείς να μου πεις.
1: Γιατί θεωρεί. Σου είπα και πάλι, είναι προπονητής εγωιστής. Εγωιστής είναι.
0: Δηλαδή βλέπεις ότι αυτό που άμα το χτυπήσει το κεφάλι στη γωνία θα ματώσει.
1: Ναι, είναι κάποιοι προπονητές που είναι πολύ εγωιστές. Σου λέει, όχι, άμα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, ο κόσμος θα πει να. Στα λέγαμε εμείς. Και θέλει αυτό πράγμα, κατάλαβες.
0: Με συγχωρείς όμως, δεν μπορεί να...
1: Λάθος είναι αυτό.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι λάθος.
0: Θα μου πεις, θα φύγει. Μπορεί να μην φύγει, όχι. Και ξέρεις γιατί μπορεί να μην φύγει. Γιατί σε δύο παιχνίδια και με τον Ατρόμητο και ας κέρδισε 1-0 και με την Τρίπολη και ας κέρδισε 1-0.
1: Έπαιξε καλά.
0: Πολύ καλά.
1: Και
0: είχα βγει σε σένα και σου λέω δεν με ενδιαφέρει που ο Ολυμπιακός κέρδισα τόσο. Με ενδιαφέρει που έπαιξα καλά.
1: Δεν γίνεται στην μπάλα στον αέρα. Ναι, αυτό μου είχες πει. Ναι. Γι' αυτό μου έκανε, εγώ το πριν στα παιδιά που μιλάγαμε, αυτό μου έκανε εντύπωση. Λέω, είδα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, με την Τρίπολη και με. Α, στη Λάρισα. Με την Τρίπολη και με τον Ατρόμητο, έπαιξε την μπάλα κάτω. Ρε, με ένα 0, έπαιξε την μπάλα κάτω. Με τον Βόλο, είδα τον περσινό Ολυμπιακό από ένα σημείο και μετά. Να μου πει. Υπάρχει
0: και
1: αυτό.
0: Υπάρχει. Χειρότερο από τον Περσινό,
1: ναι,
0: είδες.
1: Βέβαια, εγώ προχτές.
0: Με μια διαφορά, ξέρεις ποια διαφορά.
1: Δεν ξέρω αν άκουγες χθες. Χθες είπα ότι υπάρχει και μια.
0: Με μια διαφορά, να πω τη γνώμη μου θέλω.
1: Υπάρχει
0: με
1: μια διαφορά. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Ένα εκτρέμ του Ολυμπιακού, το Ρόκα, ο οποίος και στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν Μάρτινς. Έπαιρνε την μπάλα και έμπαινε.
1: Ναι.
0: Δεν και ήταν Μάρτινς.
1: Βέβαια, εγώ είπα χθες για να τα λέω όλα ότι. Αν είναι ιδεολογεί αυτό ότι και οι παίχτες. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξέρω κατά πόσο είχαν το μυαλό στο ποδόσφαιρο και όχι στον Ρεκαμπή. Γιατί μετράει και αυτό ο ποδοσφαιριστές. Είναι άνθρωποι, είναι φίλοι, είναι παιδιά.
0: Αυτό μιλάς για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο πρώτος ημίχρονος Ολυμπιακός.
1: Όχι. Δεν έπαιζε την παλακάτω.
0: Ρε φίλε, το τρέξιμο που κάνει ο Ρεκαμπή, πρώτα απ' όλα στον Ρεκαμπή υπάρχει, σου έχω ξαναπεί ότι η γλωσσοβαγιά είναι άσχημο πράγμα. Όλοι αυτοί οι Ολυμπιακάρες που δεν βάζει τον πέναλτι, που δεν κάνει ο Ρεκαμπή, που τελείωσε ο Ρεκαμπή, αυτό το κλάμα, αυτή τη μύρλα, αυτή την κατεμιά.
1: Κρίμα τον παλικάρι.
0: Όπως είναι και στον Κωνσταντέλια.
1: Κρίμα.
0: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Έτσι το βλέπω εγώ,
1: Κρίμα τον παλικάρι.
0: Και μην ξεχνάς ότι το ίδιο είχε πάθει και ο Μάνταλος. Βρίσκαν τον Μάνταλο και πάθει χιλιάς τους, το θυμάσαι. Βρίσκαν τον Κορτό και πάθει χιλιάς
1: τους. Ο τραυματισμός που είδα από χτες μου θύμισε τον τραυματισμό του Κωστή στο παιχνίδι με τους Αυστριακούς της Στουρμ Γκρατς.
0: Εντάξει, κοίταξε. Στον Ολυμπιακό δύο φορές
1: άκουσα, ρε φίλε, άκουσα το. Άκουσα τον πόνο.
0: Καλά,
1: εκεί ήταν σκόπιμο.
0: Και τι έγινε τότε που ήταν σκόπιμο, που πήγε πουθενά
1: Του Κωστή τότε δεν ήταν σκόπιμο, ήταν ακριβώς η διαφάση και ήμουν στο γήπεδο στη θύρα 3, την παλιά τότε της Φιλαδέλφειας. Φίλε, και άκουσα τον πόνο του. σε ένα γήπεδο γεμάτο, άκουσα τον Κωστή να φωνάζει, να
0: ουρλιάζει. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό, εύχομαι να πάει καλά το παιδί, το βλέπω πολύ δύσκολη περίπτωση. Πραγματικά σου μιλάω.
1: Μακάρι.
0: Όπως είπε και ο πρόεδρος, η πόρτα του Ολυμπιακού και η αγκαλιά των φιλάθλων του θα τον έχουν πάντοτε μέσα.
1: Και μέσα αυτό στο μαύρο πράγμα που έγινε με τον Ελκαμπή, εγώ είπα και χτες ότι το μόνο καλό εισαγωγικά, ότι είδα οπαδικά site να εύχονται ταχύ ανάρρωση και είδα κάποιους επιστήμονες διαφόρων ομάδων, αλήτες, να βρίσκουν με το χειρότερο τρόπο.
0: Αυτή είναι ζώα, ρε.
1: Ζώα είναι καλά. Τα ζώα καταλαβαίνουν.
0: Και ο χαρακτηρισμός ζώο.
1: Το ζώο καταλαβαίνει.
0: Είναι καλός.
1: Μπράβο.
0: Χτίνει,
1: ναι. Απόβλητα.
0: Χτίνει. Έτσι. Άσου αυτούς. Εγώ, φίλε, άκου να σου πω. Επειδή πονάει η ψυχή η δική μου, πονάει η ψυχή του κυρίου Μάκη από τη Νέα Σμήνη, πρόσεξε κάτω την εκπομπή σου. Αυτή την εκπομπή εγώ θα την κρατήσω σήμερα. Θα την κρατήσω στο αρχείο μου. Γιατί άκου τι θα σου πει ο Γιώργος.
1: Ο Μάκης συμφωνεί με σένα, από το καταλαβαίνω, σήμερα.
0: Ναι, συμφωνεί με μένα τώρα ο Μάκης. Όταν θα παίζει μπάλα ο Ολυμπιακός, βάζω στοίχημα, όποιος θέλει εδώ είμαι, θα βγει ο Μάκης και θα πει παίζει μπάλα ο Ολυμπιακός, αλλά αυτό το εξτρέμ εκεί πρέπει να τριπλάρει έτσι και τον βρήκα εγώ εκεί και πρέπει να κάνει αυτό. Θα βγει την άλλη φορά να πει αυτό το χάβο που έδωσε, καλός είναι μωρέ, αλλά κρατάει παραπάνω την μπάλα για να πει κάτι. Αυτό δημιουργεί πολλές φορές και αντιδράσεις από άλλους Ολυμπιακούς οι οποίοι βγαίνουν και του την πέφτουν. Αυτός είναι ο λόγος που του την πέφτουν του Μάκη. Γιατί ο Μάκης όταν έχει δίκιο θα είμαστε μαζί του και έχει δίκιο σήμερα, αλλά όταν έχει άδικο αυτός πάλι πρέπει, γιατί και αυτός το ίδιο ξεροκέφαλος είναι. Όπως είναι ο Μετιλιμπάρ και ο Χάρης. Μην νομίζετε έχουν καμιά διαφορά. Ακριβώς το ίδιο είναι. Και οι τρεις. Και επειδή δεν ξέρω και βαλεί, στο λέει ο Γιώργος, θέλουν αυτό που λένε που είναι λάθος, να πρέπει να το αποδεχτούμε. Σήμερα, το λέω ξανά, έχει δίκιο. Κράτα την εκπομπή όμως, κράτα την, γιατί σου λέω ότι αν ο Ολυμπιακός αλλάξει και παίξει άλλη μπάλα, και δεις, θυμίσου τι σου λέει ο Γιώργος, θα βγει, θα μας κάνει αρνητική κριτική και θα μας πει, δεν έχουμε το δικαίωμα να κριτικάρουμε. Να κριτικάρεις, ρε φίλε, έχεις απόλυτο δικαίωμα. Αλλά το να κριτικάρεις βάσει λογικής και βάσει στοιχείων. Το να ψάχνεις να βρεις κάτι σε μια ομάδα και εγώ μπορεί να σαν να βρω ότι ξέρεις κάτι, όταν έκανε αυτό το λάθος ή ο οποίος έκανε αυτό το λάθος ή όταν το βλάχεις έκανε το λάθος. Ψάχνεις τη λεπτομέρεια. Παράλογο σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Σε αυτό που λες δεν έχεις άδικο. Τέλος πάντων. Άντε, τα λέμε, Γιώργα, πάμε γιατί έχουμε και άλλους πολλούς σήμερα.
0: Άντε.
1: Και να παίρνεις τα χάπια σου και να λες την βαθμολογία κάθε εβδομάδα.
0: Είμαι στο Τελαμψή, ήρθα στην Αυστρία.
1: Α, για ωραία. Καλά να περάσεις. Καλά να περάσεις.
0: Δεν άκουγα τίποτα και παίρνω, μπήκα μέσα να ακούω το σένα. Και λέω, ακούσω μουσική λίγο και ακούω το Μάκη και το Χάρη. Εδώ κάνατε πάλι να πάρω καπάκι πιέσω.
1: Έτσι. Γεια σου Γιώργο. Γεια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Θα διαβάσω σε λίγο και μια ανακοίνωση που έχει βγάλει η Θύρα 7. Θα διαβάσω σε λίγο μετά το φίλο που είναι στην γραμμή να μην περιμένει. Καλημέρα. Καλησπέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου Βασίλη μου.
2: Διάβασα ένα ανακοίνωση.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ επίσης. Καλή βραδιά.
1: Λοιπόν, άκου να διαβάσω την ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Αναλυτικά. Υπό την καθοδήγηση του Ολυμπιακός μας έγραψε την πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία του και έκανε το όνειρο τρελό, έναν όνειρο τρελό αληθινό. Έχει σεβασμό και την αγάπη μας και η ιστορία του Ολυμπιακού έχει γράψει το όνομά σου με χρυσά γράμματα. Όμως εδώ και αρκετό καιρό ο Ολυμπιακός μας δεν είναι αυτός που πρέπει, ειδικά στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Κάθε αγώνας γίνεται ντέρμπι ακόμα και με τον πιο μικρό αντίπαλο. Είμαστε προβλέψιμοι και μονοδιάστατοι. Ο θρύλος μας δεν είναι ομάδα γεννημένη να επιτίθεται και να πνίγει τον αντίπαλο. Δεν έχεις βρει τις λύσεις ώστε η εικόνα της ομάδας μας να είναι όπως ήταν όταν σήκωσε στο ευρωπαϊκό, όπως τα 100 χρόνια που διασύραμε τους αντιπάλους μας με εξάρες, τεσάρες και κάναμε το double. Απαγορεύεται να χαρίσουμε το φετινό πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Είτε μας επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί, ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό κομμάτι. Είμαστε των έργων και των πράξεων και όλοι μας κρινόμαστε από τα αποτελέσματα, αλλά και από τον τρόπο που έρχονται αυτά. Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν, αλλά δεν σεκόμαστε σε αυτό, γι' αυτό και είμαστε ο μεγαλύτερος πολυαθλητικό σύλλογο του πλανήτη. Θρύλε γερά πρωτάθλημα ξανά. Υπεράνω όλο Ολυμπιακό. Αυτή είναι η ανακοίνωση τη 7 που έχει αποδέχτη τον κύριο Μεντιλίμπαρ.
2: Από ό,τι κατάλαβα, από τα συμφραζόμενα, τι κατάλαβε. Μερνάκη Στίλτον.
1: Ναι, ναι, και κατάλαβα και κάτι άλλο που έλεγα πριν στον Γιώργο, ότι και τα παιδιά τη 7 με την ανακοίνωση που έκαναν αυτοί δεν. Δεν ξέχασα το Μεντιλίμπαρ τι έχει κάνει στον Ολυμπιακό.
2: Όχι.
1: Απλά κριτικάρουν την περσινή και τη φετινή χρονιά.
2: Θα σου πω το εξής. Επειδή σ' άκουγα προηγουμένως με τον Γιώργο και στην αρχή της ομιλίας που ψιλομανουριάσατε, να το πω έτσι. Διαξεφιστήκατε.
1: Όχι, εντάξει. Απλά μωρέ, ναι,
2: είπε. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Δεν είπα αυτά πράγματα.
2: Εσύ, η ΑΕΚ είχε τον Αλμέιδα, πήρε τον Νταμπλ.
1: Ναι.
2: Τον πήρε. Δεύτερη χρονιά ήταν μαύρα χάλια.
1: Όχι, δεύτερη χρονιά πήγε τελευταία αγωνιστική, το χάσε. Τον Ολυμπιακό. Τρίτη χρονιά πήγε μαύρα χάλια που έφυγε.
2: Α, την τρίτη που έφυγε, την τρίτη που έφυγε. Λοιπόν, ήταν μαύρα χάλια.
1: Ναι, μαύρα χάλια, ειδικά στα πλέον.
2: Ναι, γιατί δεν τον κράτησε, γιατί δεν τον σεβάστηκε ο Ηλιόπουλος και τον κράτησε.
1: Παιδιά, δεν είναι να το σεβαστείς. Εγώ δεν είπα, εγώ λέω.
2: Το κατάλαβε.
1: Ναι, κατάλαβε.
2: Και έλεγες, να δούμε τι έχει κάνει.
1: Εγώ είπα για τον Αλμέιδα. Όταν έφυγε ο Αλμέιδα, είπα παιδιά, ο Αλμέιδα πρόσφερε στην ΑΕΚ ένα ντάμπ μετά από 40-50 χρόνια. Τη δεύτερη θέση που τη χάσαμε από τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστή το πρωτάθλημα και την επόμενη χρονιά που δεν ήταν καλή ομάδα, έπρεπε να φύγει. Και έφυγε. Δεν,
2: ναι,
1: είπα, δεν ξεχνά όμως.
2: Αυτό λέμε και εμείς, ναι, και εμείς για το Μεντιλίμπαρ.
1: Εσύ το λες και ο Γιώργος. Κάποιοι άλλοι βρίζουν το Μεντιλίμπαρ γενικότερα. Ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτό είναι.
2: Όχι,
1: το...
2: όχι αυτό το πράγμα.
1: Εγώ δεν λέω να μην φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Να μην μηδενίσουμε τον άνθρωπο γενικότερα αυτά που έχει κάνει στο Ολυμπιακό.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή, δεν κάνει.
1: Μπράβο,
2: δεν,
1: εντάξει, οκ. Okay, όπως δεν έκανε, όπως δεν έκανε ο Αλμέιδα και έφυγε. Αν ο Αλμέιδα είχε πάρει πράγμα, δεν θα έφευγε.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, και θα πω και εγώ στο Χάρη τώρα. Χάρη, είπες να κάνει ρωτές. Ωραία. Ο Σιπιόνι είχε παίξει την προηγούμενη Κυριακή. Ξεκούραστος ήταν, δεν έπαιξε στη Λάρισα. Αντίθετα ο Μπρούνο έπαιξε στη Λάρισα. Σχεδόν όλο τον αγώνα. Και τι τον έβαλε από Τετάρτη Σάββατο. Και τον έβαζε τον Αρμένι, τον Τικινιζιάν. Τικινιζιάν, ναι. Γιατί δεν τον έβαζε. Που συνεργάζεται και πάρα πολύ ωραία και με το, είναι ωραίο δίδυμο με τον Ρόκα.
1: Εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ είπα και την Κυριακή το βράδυ που, χθες το βράδυ που, ναι, που έγινε εκπομπή που κάναμε τον Γιώργο τον Λίγκρι, ότι ο Μεντιλίμπαρ με το Τζικίνιο εκεί που το βάζει, τον Έσε και τον Γκαρθία, βγάζει τα σκότια του Έσε και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
2: Το είπα και εγώ.
1: Μαζί μιλάγαμε, ναι.
2: Μαζί τα λέγαμε.
1: Και ο Τζικίνιο δεν λέω ότι είναι άχρηστος. Δεν είναι καλός.
2: Πρόσεξε να δεις όμως, ξεσηκάνει. Με αυτόν τον τρόπο.
1: Ο Γκαρθία δεν μπορεί πάντως.
2: Ο Γκαρθία δεν είναι για ένα τέταρτο.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Δεν μπορεί.
2: Αλλά πέρα από αυτό, ξέρεις τι κάνει. Κάνει τον Γκαρθία και τον Τζικίνιο αντιπαθητικό
1: στους
2: Ολυμπιακούς.
1: Και έχει έναν Έσε να τρέχει μόνος του.
2: Όχι, άστο αυτό. Τους κάνει αντιπαθητικούς στην κερκίδα.
1: Τους εκθέτει.
2: Ενώ θα μπορούσε να τρέξει τον πάγκο και να τον πάρει και τον Τζικίνιο, να του πει Ελλάδο. Σε έχω στηρίξει, σε έχω κάνει, σε έχω φτιάξει.
1: Πάλι...
2: Είσαι τεχορμέ. Κάτσε στον πάγκο να ξελαμπικάνει το μυαλό. Θα πει δεκάλεπτα, θα δούμε. Σιγά σιγά.
1: Και που ακούσε εσύ, Βασίλη, ακούσε πολλά χρόνια. Εγώ είχα πει το καλοκαίρι με τον Γιώργο, μίλαγα νομίζω, ή με κάποιον άλλο φίλο, ότι φέτος δεν έχει πολλές. Πώς το λένε, ρε παιδί μου.
2: Ευκαιρίες. Ευκαιρίες
1: με τη Λίμπαρ, ναι.
2: Δηλαδή δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες.
1: Όπως την πρώτη χρονιά που να τον αφήσουμε να δούμε τι θα κάνει και αυτά.
2: Ναι.
1: Τώρα με το ρόστερ που του έχει πάρει ο Μαρινάκης, τα τόσα εκατομμύρια που έχει δώσει, δεν ξέρω αν θα βγουν καλοί. Μπορεί να είναι εκατομμύρια και να βγουν μάπα, ξέρω εγώ.
2: Αλλά
1: αν δεν τους δοκιμάσεις όμως, δεν μπορεί να ξέρεις. Και
2: ακριβώς.
1: Μέχρι τώρα δεν θα τον δώσουν πολλές χάρες.
2: Όχι. Δεν θα
1: γι' αυτό και ακούει, γιατί όταν ήρθε με τη Λίμπαρ, τέλεια κριτική δεν άκουσε ποτέ. Εντάξει. Τώρα ακούει γιατί σου λέει κάτσε ρε φίλε. Δεν μπορεί να έχεις το φορτούγι να το βάζεις καθόλου.
2: Ακριβώς. Μα αυτό λέμε.
1: Να αλλάξεις το
2: παιχνίδι. Δεν κάνεις σωστή διαχείριση. Δεν δουλεύει πράγματα. Παράδειγμα, εχθές που κουβεντιάσαμε, σου είπα το πρώτο γκολ της ΑΕΚ. Είναι δουλεμένη φάση.
1: Εκτός,
2: τρία χρόνια από τον Ολυμπιακό.
1: Εκτός, για να λέμε όλα, δεν ξέρω τι παίζει παρασκηνιακά. Λέω εγώ, εκτός αν το φορτούγι το φορτώσανε. Και δεν τον ήθελε.
2: Και να το φορτώσανε, δεν το κατάλαβα.
1: Λέω, εκεί έπρεπε να πάρει θέση όμως, να πει δεν θέλω.
2: άκουσα να δεις.
1: Εφόσον συμφωνείς.
2: Εάν το φορτώσανε, εάν το Πουέρτα τον εφορτώσανε, εάν το, ξέρω εγώ, τον Φίλι τον εφορτώσανε.
1: Πρέπει να μιλήσεις.
2: Σηκώνεις και φεύγεις.
1: Ή να μιλήσεις, να πεις παιδιά, εγώ θέλω αυτούς.
2: Έτσι όπως έκανε ο Μάρκος Σίλβα, παράδειγμα.
1: Ή να μιλήσεις, να πεις παιδιά, εγώ
2: ακριβώς
1: θέλω αυτούς.
2: Αλλά από εκεί πέρα, εγώ έχω την άλλη λογική. Όταν ήρθε και πήρε την ομάδα που πήρε, τη χρονιά που πήρε το Κόφερες,
1: ναι,
2: δεν του τη φορτώσαν την ομάδα. Εκεί πέρα δεν τη φορτώσανε. Τους ήξερε τους παίχτες.
1: Όχι, δεν του πέρανε και κάτι τέσσερις παίχτες καινούργιους που άλλαξε Ολυμπιακός τελείως με αυτούς τους τέσσερις, τον Όρτα, τον Κάρμο που φέρανε. Αναγεννήθηκε ο Φορτούνης μαζί του, γιατί ο Φορτούνης ήταν να φύγει πριν,
2: επειδή
1: θυμάσαι, δεν τον βάζανε καθόλου. Αναγεννήθηκε.
2: Ναι, και μπήκε μέσα, δεν θυμάμαι ποια ήταν. Με τους Ισραηλίτες που
1: ναι,
2: κάναμε
1: ναι, ναι,
2: το 6-1.
1: Αναγεννήθηκε ο Φορτούνης,
2: έπαιξε ναι,
1: πολύ καλά από Ντένσε και ο Ολυμπιακός κατάφερε πήρε το Κόφερ. Εντάξει, φέτος ο Μεντιλίμπαρ, εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί ξεκίνησε διαφορετικά το πρωτάθλημα και το άλλαξε με το Βόλο τελείως. Δηλαδή, δεν ξέρω τι έπαθε το μυαλό του.
2: Αυτό, μα αυτά λέω και εγώ, ρε εσύ,
1: τώρα,
2: Βασίλη.
1: Μέσα στο μυαλό του έχει.
2: Αυτά λέω και εγώ. Δηλαδή, εκεί πέρα είναι που τρελαίνομαι κι εγώ. Και λέω, δηλαδή, δεν έχει καθόλου λογική πάνω του.
1: Γιατί ρε παιδί μου βλέπει δύο παιχνίδια, δεν σου βάζω τη Λάρισα, το ξαναλέω, ας τη Λάρισα.
2: Και θα πω και κάτι για τον Βόλο τώρα.
1: Μισό λεπτό. Βλέπεις δύο παιχνίδια, με τον Ατρόμητο και με τον Τρίπολη, που ο κόσμος από το γήπεδο έφυγε ευχαριστημένος, χειροκρότησε την ομάδα.
2: Έπαιξε, ναι, παρά το 1-0, είχε
1: ναι,
2: κάποιες ευκαιρίες.
1: Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο.
2: Την μπάλα 1-2,
1: γιατί τρίγωνα. Γιατί το αλλάζεις, ας πούμε, ρε παιδί μου, γιατί και ο Βόλος δεν είναι μια ομάδα που την υποβιβάζεις. Είναι μια ομάδα καθή Σούπερ Λίγκας. Μπορεί να σου κάνει τη ζημιά όπως την έκανε.
2: Ακριβώς. Και θα πω το εξής τώρα,
1: είναι,
2: για τον
1: Βόλο. Και δεν είναι γκέλα, γιατί γκέλες θα κάνουν όλες, και άκια έκανε γκέλα.
2: Είναι ο τρόπος, είναι, το όλο, είναι το όλο πακέτο.
1: Ναι, αυτό. Η γκέλα μπορεί να κάνει στην άλλη ομάδα και να παίξει καλά, δεν λέει τίποτα. Okay.
2: Ναι, μπορεί να έχει 10 δοκάρια λοιπόν και να μένει μπάλα μέσα.
1: Ναι.
2: Έτσι, θυμάμαι ένα παιχνίδι, ΑΕΚ Ηρακλής, 1-3, το θυμάσαι?
1: Στη Φιλαδέλφια, στην παλιά Φιλαδέλφια.
2: Στην παλιά Φιλαδέλφια.
1: Ναι, το θυμάμαι που έχασε 500 ευκαιρίες.
2: Τρεις κατεβασές ο Ηρακλής, τρία γκολ. 50 δοκάρια η ΑΕΚ.
1: Ναι, το θυμάμαι,
2: φορές πάνε την μπάλα στη γραμμή, δεν έμενε με τίποτα.
1: Ναι,
2: το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό και το παιχνίδι Ολυμπιακός Άρης.
1: 0-1.
2: Με τον Κατεργιανάκη.
1: Ναι, ναι, my field του Ολυμπιακού. Μάλλον δεν στέκονται στην ισοπαλία, στην εμφάνιση, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και στις επιλογές του.
1: Ναι, και στις επιλογές
2: του. Στην εμφάνιση και στις επιλογές του.
1: Σωστό.
2: Γιατί δεν είναι να πεις δεν έχει παίχτες. Και θα πω και κάτι άλλο τώρα.
1: Πληθώρα παίχτων έχει.
2: Μπορεί να μου πεις ότι συνωμοσιολόγος, δεν ξέρω, αλλά το παιχνίδι που έκανε ο Βόλος, θα ήθελα να δω αυτό το σκληρό παιχνίδι, να το κάνει με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ, και θα μαρκάρουμε τα μάτια. Και πιστεύω ότι ο Βόλος τώρα, αφού έκανε τη δουλειά του, φύγανε τρεις παίκτες Ολυμπιακού τραυματίες, τώρα εδώ πέρα στο Καραϊσκάκη, αύριο, ακόμα δεν έχει περάσει νομίζω 12, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Αύριο, με τα τέταρτα θα κατέβει.
1: Ο Σιαμπάνης δεν θα έρθει μόνο από ό,τι διαβάζω.
2: Ναι, και, καλά, με τα τέταρτα
1: και
2: θα
1: κατέβει. Και δικαίως το παιδί θα έρθει, γιατί θα ακούσει πράγματα.
2: Εννοείται, εντάξει, αυτό το
1: για
2: καταλαβαίνω.
1: Για την οικογένειά του και δεν υπάρχει.
2: Εγώ, άμα θα ήμουν προπονητής, θα τον άφηνα εκτός αποστολής, έτσι. Λογικό είναι για τον Σιαμπάνη. Αλλά θα παίξει με τα τέταρτα. Δηλαδή θα κοιτάνε να ματιάσουν τους παίχτες του Ολυμπιακού. Θα δεις ο Ολυμπιακός κάνα 3, 4, 5. Έτσι για να... Γιατί τη δουλειά του την έκανε ο Μπέος.
1: Εντάξει μου, τώρα...
2: Αυτό όχι με τον Μπέο, με άλλη ομάδα. Προσπαθώ να θυμηθώ έτσι από το απόγευμα
1: και
2: τώρα.
1: Πέρυσι, και πέρυσι,
2: αλλά εντάξει,
1: και πέρυσι ήταν πολύ σκληρό παιχνίδι με την ΑΕΚ που έφερε η ΑΕΚ στο παλιά στο Βόλο στο 94. Σοφάρισε πάλι παίξανε σκληρά οι παίκτες του Βόλου. Πολύ σκληρά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι το μάτι. Σοφάρισε η ΑΕΚ με το Ρέλβας στο 94.
2: Πέρυσι.
1: Χάναμε ένα 0 και δίδαμε, έγινε ένα 2, ξύλο πολύ. Και στο 94 έκανα από ένα κόρνερ, έκανε τη βολίδα.
2: Ναι,
1: ο Βάρκας πήγε
2: ναι,
1: μέσα στο γάμα. Γενικά ο Βόλος παίζει σκληρά. Βέβαια, ένα παίκτη ήταν πολύ. Έπρεπε να πάρει κόκκινη κάρτα. Προχθές αυτός ο παίκτης που έπεσε πάνω στον Ρόκα, νομίζω.
2: Ναι,
1: έπρεπε να προληφθεί
2: ναι,
1: από νωρίτερα. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν. Ένα παίκτη ήταν πολύ σκληρό.
2: Και οι άλλοι παίζαν.
1: Και οι άλλοι, εντάξει, ρε παιδί, αλλά δεν είναι.
2: Βαράγανε, πρόσεχε. Δεν σου λέω. Βαράγανε ή του Ελκαμπή ήταν εσκεμμένο έτσι προς Θεού. Αλλά ότι βαράγανε.
1: Εντάξει, βαράγανε. Παιδί,
2: έτσι, όταν... όχι να τραυματίσουν, να σκοτώσουν.
1: Πηγαίνανε πάνω στη φάση πολύ, πολύ δυνατά. Εντάξει,
2: ναι, πηγαίνανε πάρα πολύ δυνατά. Έτσι, έτσι, που δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα.
1: Και από εκεί πέρα ο ένας
2: πέφτει. Αλλά θα δεις με τον ΠΑΟΚ. Θα δεις. Θα τους ματιάσουν. Θα τους κοιτάνε να τους ματιάσουν. Δεν θα τους ακουμπάνε. Με τον Παναθηναϊκό μπορεί. Το ίδιο περιμένω. Περιμένω να δω με τον, με τον Ολυμπιακό, με τον Ηρακλή. Στο λέω από τώρα, γράφω από τώρα. Περιμένω τον Ηρακλή. Έτσι. Με τον Ολυμπιακό. Είναι αυτά τα λεγόμενα, ξέρεις, στρατόπεδα.
1: Ναι. Το Ηρακλή να δεις. Ο Ηρακλής έχει παίξει στην Παραθυνική σε 25 χρόνια για παίξει Super League. Στα περασμένα ξέρω θα είναι περί 25 χρόνια πίσω, επειδή είχαμε ακόμα ελληνικά λεφτά.
2: Το ξέρω.
1: Όταν ήταν Ηρακλή Super League έχουν αλλάξει εποχές. Δεν υπάρχει Σέμος τώρα, εντάξει.
2: Δεν υπάρχει Σέμος, δεν υπάρχει Καραΐσκος.
1: Μα ο Σέμος ήταν, ρε παιδί μου.
2: Ο Δανίλ Παπαδόπουλος, αυτό δεν είχε σπάσει το πόδι του Ζάιτς.
1: Δανίλ
2: Παπαδόπουλος.
1: Πάντως ο Σέμος ήταν, ρε παιδί μου, ήταν εγκληματικό του. Τα ομιλητές του Σιαμπάνη δεν ήταν. Και διάβασα κανονισμούς. Το που λέγαμε χτες, έπρεπε να πάρει κίτρινη ο Σιαμπάνης, όχι κόκκινη.
2: Α, κίτρινη. Ναι. Γι' αυτό θυμάμαι.
1: Κίτρινη, όχι
2: νομίζω
1: κόκκινη.
2: Το έχουν αλλάξει.
1: Ναι. Κίτρινη.
2: Και πρόσεχε, με το παλιό κανονισμό ήταν απευθείας κόκκινη.
1: Ναι, με το παλιό κανονισμό. Τώρα εφόσον σου λέει...
2: Το αλλάξαν και το έχουν κάνει κίτρινη.
1: Ναι,
2: στο
1: γιατί σου λέει...
2: Πρόσεχε,
1: ναι, γιατί σου λέει... Έχω
2: άμα, ήταν παράδειγμα ο Σιαμπάνης που ήταν, ξέρω εγώ, στο κέντρο, λέμε, ο τερματοφύλακας. Και ήταν ένας αμυντικός, έπαιρνε κόκκινη.
1: Ναι. Αλλά όταν είναι πέναλτι...
2: Και στο πέναλτι. Δηλαδή πες ότι εκεί πέρα δεν ήταν ο Σαμπάνης στο τέρμα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και ήταν ο αμυντικός.
1: Άμα ήταν με τα πόδια ήταν πέναλτι. Ήταν κόκκινη, ρε φίλε.
2: Ναι. Αυτό που έκανε ο Σαμπάνης, δηλαδή, αν ήταν αμυντικός, όχι ο τερματοφύλακας, ήταν κόκκινη.
1: Πώς το κάνει αμυντικός, ρε φίλε, με τα χέρια, αφού είναι αμυντικός, θα πήγαινε με τα πόδια. Ήταν κόκκινη πεντακάθαρη τότε.
2: Επειδή εγώ δεν βλέπω καλά, δεν του κάνει τάκλιν.
1: Όχι, βρε. Βγήκε με το σώμα του, πλάγια στο σώμα του και κύλησε πάνω στο χορτάρι ο Σιαμπάνης. Όπως γίνονται οι τερματοφύλακες και κάνουν έξοδο.
2: Ναι.
1: Ο Ελκαμπή είχε φόρα.
2: Και με τα χέρια τον εκτύπησε στο.
1: Ο Ελκαμπή είχε φόρα, να πάει να τσιμπήσει την μπάλα. Ο Σιαμπάνης με το που βάζει τα χέρια του, ο Ελκαμπή το πόδι του, ο Ελκαμπή πάει ανάμεσα στο χέρι και στο στήθος του και κλειδώνει.
2: Α, του κλείδωσε. Κατάλαβα τώρα.
1: Κατάλαβε. Δεν ήταν τάκλινγκ.
2: Του κλείδωσε το πόδι να πούμε και με το βάρος του κορνιού να πούμε ναι, έκανε κρακ.
1: Ναι.
2: Τώρα το κατάλαβα.
1: Ναι. Γι' αυτό λένε ότι...
2: Εγώ νόμιζα ότι του είχε κάνει τάκλιν με τις τάπες.
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Δεν βλέπω καλά και αυτές τις φάσεις δεν μπορώ να το δω.
1: Όχι,
2: ναι, τότε, έτσι καλά. Ναι,
1: τάκλιν με τάκλιν είναι πένα, είναι αποβολή.
2: Το ναι ρε παιδί μου, γι' αυτό σου έλεγα χθες για κόκκινη.
1: Όχι,
2: γιατί αυτή την εντύπωση. Γιατί ότι βγήκε έξοδο και του έκανε προβολή με το πόδι,
1: καταλαβαίνεις. Όχι. Όπως γίνεται με τερματοφύλακες που πλαγιάζουν
2: και... Το κατάλαβα. Καλά, εκεί πέρα μπορούσε να του φάει και το γόνατο, δηλαδή ακόμα και το γόνατο, όχι να φάει το πόδι.
1: Μα εκεί μπορούσε και να αποφύγει ο Ελκαμπή το τραυματισμό και να χτυπήσει πολύ άσχημα στο θώρακα τον Σιαμπάνη.
2: Ναι. Με το γόνατο, δηλαδή να γίνει...
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, ευτυχώς, όχι ευτυχώς, τι ευτυχώς.
1: Να πάω όλα καλά για τον άνθρωπο, αυτό το βασικότερο, να είναι υγιής, να γυρίσει δυνατός.
2: Γιατί υπάρχουν και χειρότερα,
1: ναι,
2: πάνε τους φιλό τους.
1: Ναι, εντάξει, ας μην συζητάς.
2: Έτσι, πρέπει να σκεφτόμαστε και τα χειρότερα.
1: Ναι, μην το συζητάς.
2: Και μετά,
1: καλά.
2: Εδώ που τα λέμε, και το ποδόσφαιρο να σταματήσει στα 34, έχει κάποια εκατομμύρια στην πάντα.
1: Ναι, το σταματάει όμως πολύ άδοξα, μωρέ, αυτό είναι το άσχημα, γιατί ο ποδοσφαιριστής, ξέρεις, είναι...
2: Εγώ προσπαθώ τώρα να πω και την άλλη πλευρά.
1: Ναι, κατάλαβα. Άμα ακούσει ποδοσφαιριστές σου λέει να σταματήσει το ποδόσφαιρο, είναι σαν να του κόβεται, να του βάζει μαχαίρι στην καρδιά.
2: Το ξέρω. Είναι όπως εμείς που σταματάμε τη δουλειά και λέμε βγαίνουμε σύνταξη.
1: Εμείς καλά είμαστε με σύνταξη. Είναι διαφορετικά ποδοσφαιριστές. Έχουν μάθει άλλο τρόπο ζωής και μετά αλλάζει τελείως η ζωή τους και δεν θέλουν. Άμα λέει δει ποδοσφαιριστές σου λέει ότι μακάρι να μην σταματάγα ποτέ.
2: Ναι, το ξέρω. Το
1: θα πει και λίγο άδοξο να σταματάς τώρα με τραυματισμό, εντάξει. Όπως ο Κωστής, ας πούμε. Ο Κωστής σταμάτησε η καριέρα, τώρα τραυματίστηκε. Μετά πήγε.
2: Πόσο, και ήταν 25 χρόνια.
1: Και νέο παιδί και μεγάλο ταλέντο. Μετά πήγε στην Άντρελεχτ, έκανε και αυτό τα λάθη του με τους γιατρούς, πήγε σε άλλους γιατρούς, δεν πήγε στο Λάκη του Νικολάου, έκανε λάθη. Πήγε στην Άντρελεχτ, δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει. Που ήταν σπουδαίο ταλέντο ο Κωστής.
2: Μεγάλο παιχταρά. Για όσους δεν το ξέρουν.
1: Ναι.
2: Μεγάλο παιχταρά. Ήταν στυλ. Για να δούμε. Τι στυλ ήταν, Μυραλά, όχι Μυραλάς.
1: Ναι, ήταν με τη Μιραλά, το είχε. Ήταν μπουκαδόρος, ήταν. Ναι, ήταν πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης.
2: Ναι, ναι, αλλά ήταν πιο, ήτανε στο πιο αδύνατο, πιο ψηλά κανιά, έτσι. Πιο...
1: Ναι, ναι, ναι, ήταν και γρήγορος.
2: Και πολύ γρήγορος, ναι, ναι. Ήταν στυλ Μιραλάς, έτσι, τέτοιο στυλ παίκτης.
1: Και σταμάτησε πολύ νωρίς. Λοιπόν, ναι, να είσαι καλά, Μπιλάκο.
2: Λοιπόν, έγινε.
1: Τα λέμε, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, 15 λεπτά πριν τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ Ελλάδα Sports. Μερικά μηνυματάκια πριν πάμε στον επόμενο. Η Βίκη, καλημέρα Βασίλη, πώς και ήμαρτο με τις φωνές του, αϊκάρα μόνο για το φίλο μας τον Γιώργο. Έτσι μιλάει η Βίκη, ο Γιώργος έτσι μιλάει, είναι λίγο φωνακλάς. Και όταν τον ανεβριάζονται οι φίλοι του Ολυμπιακού, σαν Ολυμπιακός που είναι, ανεβριάζει λιγάκι παραπάνω, παίρνει τα χαπάκια του, μην ανησυχείς Βίκη μου, όλα καλά. Δυστυχώς Βασίλη, το μυαλό του με τη Λίμπαρ έχει καεί, λέει ο φίλος. Να έχεις τώρα, δεν ξέρω τι σκέφτεται. Ο άλλος, ο Αντώνης, απορρέει για τον Κράτσο Μαρινάκης. Υπάρχει μια λογική εξήγηση. Απλά τους έφαγε το συνέστημα και τον έχουν κάνει ψιλομπάχαλο στον λογαριασμό του Πειραιά και τώρα τρέχουν. Ο Τόλης 7 είναι. Τι λες, δεν το λέει εδώ, μου έχει στείλει διάφορα. Ρώτα το Μάκη, αυτό διαβάσαμε αυτό. Λοιπόν, Μπρόμλεϊ, ο Λέλε, Ρεστάλ. Τι έκανε Μπρόμλεϊ. Θα έχει σχετικά φουλ μπίλαρε. Σκέψου λοσοφαγιά ο Μέντι από τον Γιώργο. Τα ίδια λένε και οι δύο. Είναι τελεσίγραφο με την ευλογία της δίκησης. Τελευταίο κανονάκι έχει ο Μεντιλίμπαρ, λέει ο φίλος ο Τόλης. Ο Γιάννης, ο Γιώργος, ο Παπαδόπουλος ήταν πίτα του Βασίλη, όχι Δανιήλ Παπαδόπουλος. Ποδοσφαιριστή, πέσπα στο πόδι του ποδοσφαιριστή. Α, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, όχι ο Δανιήλ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βόλο. Ο γιος του λέει θα είναι αύριο στο γήπεδο, στην Φιλαδέλφεια. Λοιπόν, μακάρι να πάνε όλα καλά και να κάνουμε την πρώτη νίκη στην πρώτη αγωνιστική. 8 παρατέρα το παίζει ΑΕΚ. Είπαμε Θέμης Παλιούρας από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα ακόμα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλώ το Χριστάρα, το φίλο μου.
3: Καταρχήν να δώσω χαιρετήματα στο φίλο μου τον Γιώργο από το Λονδίνο.
1: Το ένα στην Αυστρία.
3: Στην Αυστρία, ναι. Πρέπει να κλείσω λίγο το ράδιο.
1: Κλείστο, κλείστο να μην μικροφωνίζει.
3: Εγώ ήμουν υπέρ με την Λίμπαρ. Έλεγα να μείνει και τέλεια, αλλά το Σάββατο κάποια στιγμή που λέω κάτι να δω τη σύνθεση, μόλις βλέπω Τσικίλιο και... Τσικίλιο και τι άλλο...
1: Μα, να σου πω κάτι ρε Χριστό, ο Τσικίνιο...
3: Α, και... Το Τεσάρ,
1: και τον τον Καρθία. Ο Τσικίνιο, τον βάζει σε λάθος θέση.
3: Ναι. Τέλος πάντων και εκεί και σε κανονικά που το βάζει, δεν βλέπετε ο άνθρωπος. Τώρα έχει πάρει και πίσω από τον Ελκαμπή που τον έβαζε. Δεν βλέπετε ο άνθρωπος. Λέω εντάξει ρε παιδί μου, εντάξει. Παίρνει με τα νεύρα μας. Και μόλις βλέπω και τον Ολυμπιακό του πρώτου ημιχρόνου, λέω εντάξει παίρνει με τα νεύρα. Και βλέπω δεξιά ρε, να βάλει το Τσικίνιο αντί να σηκώσει το Φορτούνι να... εντάξει, λέω τελείωσε. Αλλά εγώ έχω μια καταρχήν εξωτική δύο αλλοιώσεις από τον Ελμάδο. Μία στο Βόλο με τις δύο κόκκινες κάρτες του που έδωσε.
1: Και μία για μένα ήταν πεντακάθαρη. Μία.
3: Και
1: άλλη εντάξει ήταν λίγο τραβηγμένη. Μία ήταν πεντακάθαρη όμως. Εκεί με τον.
3: Και η άλλη είναι στο Παναθηναϊκό με το πέναλτι. Άμα γίνει το ένα, δεν ξέρω.
1: Φίλε, να σου πω κάτι. Είναι πέναλτι, αλλά να δεις τη φάση φίλε από την αρχή. Αν πάει στο ΒΑΡ. Εγώ το είδα πολλές φορές. Θα σφυρίξει φάουλ υπέρ του Κάγκουα.
3: Έχει περάσει όμως.
1: Ναι, του κάνει φάουλ όμως ο Ζήκοβιτς. Πεντακάθαρο. Θα το σφυρίξει φάουλ. Είναι πέναλτι. Θα γυρίσει τη φάση πίσω. Έχουν ξαναγυρίσει τη φάση πίσω. Είναι πέναλτι. Το είπα και στο βράδυ εγώ στην εκπομπή ότι είναι πέναλτι. Αλλά επειδή τη φάση την είδα πολλές φορές, άμα πάει στο ΒΑΡ θα δώσει φάουλ υπέρ του Κάγκουα. Πεντακάθαρο φάουλ.
3: Ναι, όπως είχε γυρίσει τη φάση με τον Φορτούνι που με την ΑΕΚ.
1: Ναι, θα γυρίσει τη φάση πίσω. Σίγουρα θα γυρίσει τη φάση πίσω. Αλλά είναι πέναλτι, πεντακάθαρο. Αν δεν υπάρχει φάση του Κάγκουα, είναι πεντακάθαρο πέναλτι.
3: Όχι, παιδί μου, δώσ' το και γίνεται τη φάση πίσω.
1: Α, λες εντάξει, να το δώσει. Ο ΒΑΡ θα του πει. Αυτός το είδε, δεν το είδε, γι' αυτό είναι το ΒΑΡ εκεί να το πει.
3: Και εκείνα τη φάση πίσω. Αλλά μην μάθει ότι δεν υπάρχει τίποτα.
1: Όχι, υπάρχει πέναλτι, αλλά υπάρχει πριν σου λέω και πάλι. Γι' αυτό μάλλον δεν τον φώναξε, γιατί είδανε τη φάση και σου λέει τι να φωνάξουμε αφού θα δώσει φάουλ πριν.
3: Και εγώ είμαι. Έχω ένα ερώτημα. Ο κάθε πρόεδρος, ο Ηλιόπουλος, ο Αλαφούζος, ο Μαρινάκης που βάλει τα λεφτά του. Δεν πρέπει να πάει να του πει ρε παιδί μου, όχι ο ίδιος. Έχουν ποδοσφαιρικούς διευθυντές, έχουν ποδοσφαιρικούς διευθυντές οι ομάδες. Να πεις ότι ένας μόπες του Μελτζίμπαρ, Τσικίνιο και Γκαρσία δεν παίζουνε ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν παίζουνε.
1: να πάνε πρόεδροι των ομάδων των άλλων.
3: Όχι πρόεδροι. Ο Πολεσφαιρικό, δεν ξέρω γιατί μην είναι παιδί μου.
1: Ναι.
3: Ο Ηλιόπουλος. Θα πει του. Του Πολεμισάκ,
1: του Νίκολης.
3: Δεν θα πάει ο Ηλιόπουλος. Θα πάρουμε δεξί μπακ. Θα πάρουμε δεξί μπακ. Θα πάρουμε δεξί μπακ. Δεν μπορεί να βγάλουμε την βέβαια. Δηλαδή δεν έχουν ευνομή αυτοί.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο επεμβαίνουν οι πρόεδροι στα τεχνικά επιτελεία.
3: Δεν επεμβαίνουν. Αλλά δεν έπρεπε να επεμβαίνουν. Στις ακραίες περιπτώσεις, παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, ναι, γι' αυτό έχουν τεχνικούς διευθυντές. Γιατί σου λέει, εμείς σου δίνουμε το ελεύθερο, πάρε τεχνικό διευθυντή, πάρε τον Κοβάσε, πάρε τον Ριμπάλτα, πάρε όποιον θέλεις. Εμείς δίνουμε αυτό το μπάτζετ, κάνω το καταλαβαίνεις. Αυτό.
3: Στις ακραίες περιπτώσεις. Δεν μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν, δηλαδή να μας κάνουν αυτά. Πριν παγώ με το μελητή δεν είπα τίποτα, αλλά εντάξει. Το Σάββατο είπα όχι ρε παιδί μου, εντάξει ο άνθρωπος δηλαδή και κάπου παίζει με τα νεύρα μας. Και δεν ξέρω αύριο πώς θα αντιδράσει η σειρά 7.
1: Έβγαλε μια ανακοίνωση, εντάξει. Σκληρή είναι λιγάκι για το Μεντιλίμπαρ. Λιγάκι είναι σκληρή τέλος πάντων. Δεν ξεχνάει βέβαια, δεν ξεχνάει. Αλλά για τα τελευταία 1,5 χρόνο μέχρι τώρα ας πούμε.
3: Όσο για τον τερματοφύλακα του Βόλου, τι να πούμε για το παιδί. Έλα, προσέχουμε, υπάρχουν κάτι ζώα που βρίζουν το δεματοφύλακα.
1: Τα ζώα είναι, φίλε, έχουν ψυχούλα, καταλαβαίνουνε τα ζώα.
3: Καλά η φυλάδη, αλλά αυτός του Λυσιακού.
1: Αυτός είναι απαράδεκτος, φίλε. Άνθρωπος που είναι στον Λυσιακό, τεχνικός στην ομάδα του Λυσιακού, έχει μια θέση, έχει παίξει ποδόσφαιρο και βγαίνει και γράφει αυτό το πράγμα για τον παίχτη. Και μπράβο στον Λυσιακό που τον έδιωξε την επόμενη ώρα. Μπράβο του. Δηλαδή, ντροπή! Και αυτός ο άνθρωπος προπονεί παιδάκια.
3: Για όνομα του Χριστού και της Παναγίας.
1: Μιλάμε για τρέλα, εντάξει. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος προπονεί παιδάκια που βγήκε και με τα χειρότερα λόγια έκανε εγκληματία το σιαμπάνι, ρε φίλε.
3: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Αυτός πρέπει να πάει στο δικαστήριο.
3: Ναι, γιατί είναι του ποδοσφαίρου.
1: Ντροπή! Και αυτός πάω εγώ, πας εσύ το παιδάκι σου να κάνει να παίξει μπάλα να μάθει το εφαγωνίζεστε. Αυτό ο προπονητής θα πει στο παιδάκι ότι ο Σιαμπάνης είναι δολοφόνος. Θα πει στο παιδάκι μην γίνεις σαν το Σιαμπάνη.
3: Δηλαδή
1: έχουμε χάσει την μπάλα τελείως, ρε φίλε.
3: Δηλαδή δεν υπάρχει δηλαδή.
1: Που το παιδί τρελάθηκε, ρε φίλε. Το παιδί τρελάθηκε.
3: Τρελάθηκε ο διαιτητής.
1: Ναι.
3: Τα κλάματα ο γύρος.
1: Μιλάμε ότι το παιδάκι τρελάθηκε και βγήκαν κάποιοι να λένε ότι ο Σιαμπάνης το έκανε επίτηδες. Δηλαδή...
3: Λίγο μωρέ τώρα, εντάξει, έλα τώρα. Εντάξει.
1: Λίγο εξεφτύλα ρε παιδί μου.
3: Εγώ θα έλεγα ότι αν έρχονταν άλλο Σιαμπάνης να παίξει, έπρεπε να χειροκροτήσει όλο το Καραϊσκάκι.
1: Το παιδί δεν θα έρθει για... Και καλά κάνει και δεν έρχεται, γιατί θα υπάρχουν πάλι κάφροι.
3: Αλλά βλέπω το πυκνιδιακό παιχνιδιάκι Εγώ με τα λεγόμενα του Καραπαπά πολλές φορές δεν συμφωνώ. Είναι ακραίος και τοξικός πολλές φορές. Αλλά τώρα με το... Δηλαδή αυτό με που γίνεται με τον Παναθηναϊκό. Άμα δεις 250 site πλήρως εξοπλισμένα να δουλεύουν δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού. Δεν λέω για τους άνθρωπους και τέτοια. Δηλαδή ο Μητσοτάκης αυτά για να πάρει η Άκη για μένα είναι ο... Δηλαδή άμα το χάσει αυτό το κουτάνο και θα φέρει το Champions League, θα έχει πολλή ενέργεια. Δηλαδή είναι σε όλα...
1: Εντάξει, τώρα που μιλάμε βλέπουμε μια... Κάτσε να δούμε σε 2-3 μήνες, 4 γιατί τώρα που μιλάμε είναι αγωνιστική, δεν είναι Μάιος.
3: Αυτό λέω, ναι, αυτό λέω.
1: Εγώ κρατάω μικρό καλάθι για όλες τις ομάδες.
3: Για όλες, ναι. Αλλά... Είναι ρε παιδί μου, βλέπεις.
1: Εντάξει, ναι, αλλά υπάρχει μια λογική σε αυτό το πράγμα. Ότι η μια ομάδα η οποία πήρε τρεις παίχτες, τέσσερις πως πήρε και τους έβαλε, σιγά σιγά Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ πήραν από 15 παίχτες ο καθένας.
3: Εγώ θέλω να δω τη διαχείριση του Βίσου με τα 7 χαφ που έχει. Καμαρά, τον άλλο ο Ναΐ.
1: Εντάξει, έχουν γιαθεί πολλά παιχνίδια. Έχουν για την Ευρώπη. Αν προχωρήσουν, έχουν κύπελα. Έχει παιχνίδια για να αλλάζει. Έχει καλό υλικό. Έχει καλό υλικό. Και αυτός ο Κάγκουα είναι πολύ καλός παίκτης.
3: Πολύ καλό, ρε παιδί μου.
1: Τρεχαντήρι, πολύ. Εργαλείο, καλό.
3: Εμένα υπάρχει ένα αριθμό που είναι αληθές. Πες μου τον πάγκο και να σου πω τι ομάδα έχει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός βάζει ο ένας και βάζει καλύτερος. Όπως είχε η ΑΕΚ πέρυσι.
1: Και φέτος η ΑΕΚ έχει καλό πάγκο. Και ο Ολυμπιακός έχει καλό πάγκο.
3: Ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει θέματα στον πάγκο.
3: Στον
1: μπακ, εντάξει, και ήταν και ένα στόπερ ακόμα που μπορούσε να έχει πάρει ένα στόπερ ακόμα.
3: Ναι, ναι, ναι. Και αριστερά.
1: Αλλά ακόμα έχει, ακόμα μπροστά τη άλλε 8 μέρε όλε οι ομάδε.
3: Έχει, έχει, ναι. Καλά, δεν παίζει, δεν παίζει το μάνα. Πώ το βλέπει αύριο, τι βλέπει αύριο.
1: Εντάξει, φίλε, δεν είναι εύκολο μάτς. Εντάξει, yeah. Δεν θεωρώ εύκολο ότι είναι εύκολη η Λίντσερ. Είναι μια πολύ καλή ομάδα και η Αυστριακή. Έκαναν και τη μεγάλη ανατροπή με τη Celtic. Δεν πρέπει να το συζητάμε. Είναι δύσκολο μάτς. Θεωρώ ότι αν η ΑΕΚ πιάσει μια απόδοση καλή, yeah. 90 λεπτά όμως, μπορεί να το πάρει το ματσάκι, έστω και δύσκολο να το πάρει να ξεκινήσει με το δεξί. Αλλά είναι δύσκολο μάτς.
3: Οπότε και κατά προγνωστικό, διάβασε για τα.
1: Θα τα πω, θα τα πω. Εντάξει. Γεια σου, Στάρα μου. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, έχουμε γραμμούλες σήμερα. Πάμε, ωραία, έχουμε κουβεντούλα. Έχει θεματάκι με τον Ολυμπιακό προκύψη από τους φίλους του Ολυμπιακού. Ο φίλος μας πιο κανάλι δείχνει την ΑΕΚ αύριο, ο Κοσμοτέ. Τρίτη δεν είναι, Κοσμοτέ αύριο. Τετάρτη δείχνει Μέγκα. Τρίτη έχει μόνο Κοσμοτέ. Ο Βασίλης, οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν έχουν καλή ψυχολογία και αυτό φαίνεται. Μπορεί ο Βάσκος να έχει χάσει και τα αποδυτήρια. Την καλησπέρα μου. Δεν έχει σχετικό, Βασίλη, εδώ. Νομίζω θα σου δώσω ένα συν. Δεν ξέρω τι γίνεται στα αποδυτήρια, αλλά μπορεί να έχει συμβαίνει και αυτό, γιατί ξέρετε, καμιά φορά οι ομάδες. Τα αποδυτήρια μετράνε πάρα πολύ. Πώς γίνουν οι ομάδες στα αποδυτήρια, τι κλίμα έχουν στα αποδυτήρια, αν είναι οικογένεια. Μετράνε πάρα πολύ αυτά τα πράγματα στις ομάδες. Μπορεί να παίζει ρόλο και αυτό, να έχει γίνει κάτι. Δεν το ξέρουμε, λέμε τώρα. Λέω Βασίλης, μία άποψη. Πάντως κάτι συμβαίνει, αυτό είναι αλήθεια. Στον Ολυμπιακό δεν. Και φέτος λέω πάλι ότι σαν ουδέτερος, που εγώ δεν έχω κανένα λόγο να υποστηρίξω κανέναν. Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει περίοδο χάριτος. Είχε μάλλον μέχρι πριν λίγες μέρες που έκανε μια κουβέντα με τον Μαρινάκη που ήταν να φύγει. Τελικά τα βρήκαν στο να παίξουν διαφορετικά. Έμεινε. Ο Μαρινάκης του πήρε ποδοσφαιριστές. Αυτή είναι αλήθεια. Του πήρε ακριβώς ποδοσφαιριστές. Τώρα, αν θα πιάσουν να παίξουν καλά ή δεν παίξουν, αυτό δεν το ξέρουμε. Αν δεν τους δούμε τους ανθρώπους. Πάντως είναι ακριβές μεταγραφές και είναι παίκτες που έχουν αξία. Από ό,τι λένε αυτοί που τους έχουν δει. Λοιπόν, αλλά με την Λίμπαρ πρέπει να τους βάλει για να τους δούμε. Και αυτό λέω ότι δεν θα έχει πολύ μεγάλη περίοδο χάριτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Νομίζω ότι αν συνεχιστούν αυτές οι εμφανίσεις του Βόλου και ο Ολυμπιακός δεν αλλάξει και δεν παίζει τουλάχιστον ωραίο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θα μείνει πολύ στον Ολυμπιακό. Αν συνεχίσει έτσι, εντάξει. Και βέβαια λέω το μάστι με το Βόλο σήμερα, αύριο το βράδυ, εντάξει, αυτό. Του κυπέλου δεν το βάζω, λέω το επόμενο στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Αν ο Ολυμπιακός δεν δείξει εμφανή σημάδια βελτίωση, νομίζω ότι θα μετράει μέρες ή ώρες ο Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι, σε επανερχόμαστε να πούμε καλημέρα. Ξημερώνει καινούργια ημέρα. Σε λιγάκι, ξημερώνει Τρίτη, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε, πάντα συντονισμένοι εδώ, 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Παιδιά, τώρα μην παίρνετε τηλέφωνο για 2-3 λεπτάκια, να μην περιμένετε στην αναμονή. Πάρτε σε 3 λεπτάκια που θα επανέλθουμε.

94,3. Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 7 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Σήμερα είναι καινούργια ημέρα, 8 Σεπτεμβρίου. Σήμερα ημέρα είναι για την ΑΕΚ. Σήμερα το βράδυ, 8 παρατέταρτο. Ξεκινάει γενικότερα το Champions League. Το τριήμερο, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Σήμερα παίζει η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με τη Λάσκ Λίντσερ. Το πρώτο μάτς για το Champions League.

Να δούμε τι έχουμε σωστή έχημα, αν έχουμε τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, έχουμε Παλέρμο Σαμπντόρια 3-1, Σαμπατέλε Κόρδοβα 3-2, Πογκόν Βίστρα Πλοκ 1-1, Νανσί 1-0, Ουντινέζε Λάτσιο 1-2. Προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι με τον Καρλ Στροέμ στο 49, εσοφάρισε ο Φρατέζη στο 75, στο 88 ο Άλμπερτ έκανε το 1-2, μεγάλη νίκη για την Λάτσιο. Μπρόμερι Γουίμπλετον 0-2 και Κλουμπ Γκουαρανί Ντεπορτίβο Ρεκολέτα για την Παραγουάη 2-0. Σε εξέλιξη έχουμε Εστορί Λαρούκα στο 93, παραμένει το 0-0. Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ στο 78, 2-2, η Ρεάλ παίζει με 10 παίχτες. Προηγήθηκε με 2-0 στο 11 με τον Όσιγκενγκ. Στο 31 με το Χερέρα έκανε το 0-2. Στο 61 ακυρώθηκε γκολ για τη Σοσιεδάδ. Στο 64 ο Μάρτιν πήρε κόκκινη και βρήκε ευκαιρία. Στο 67 ο Τόμας Λεμάρ να κάνει το 1-2. Και στο 74 ο Νίνο Φερνίνο να κάνει το 2-2. Ακόμα έχουμε 12 λεκατήρια λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις. Μάλλον χωρίς καθυστερήσεις, για να δούμε αν τελικά το παιχνίδι θα έρθει ισόπαλο. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Έλα, Βασιλάκη, ο
0: καλώς
1: το φίλος του φίλου μας.
0: Ναι, τον Μεσούλα, τον Μητράκη.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Για το θέμα του, για το παιχνίδι του Βόλου.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, για τον τραυματισμό του LKB, αυτές είναι άτυχες στιγμές που συμβαίνουν. Ο Τέσσερς έλειπε ένα χρόνο, μην τα ξεχνάς αυτά.
0: Ναι.
1: Του Παναθηναϊκού έλειπε ένα χρόνο, δεν ήταν τραυματίας. Ένα χρόνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, ήταν σοβαρός τραυματισμός του, πολύ πιο σοβαρός του LKB. Ο Ντέσσερ υπάρχει θλάση, τη θλάση και εμένα εκτός.
1: Όχι, δεν ήταν θλάση, γιατί κράτησε ένα εντάξει. χρόνο εκτός.
0: Ναι, παιδί μου, άμα έχει θλάση 2-3 φορές μέσα στον χρόνο, θα μείνει ένα χρόνο. Άμα κάνεις
1: ο Τζοβάνι με τη ρεξιδιά.
0: Ο Τζοβάνι ήταν, εντάξει, ήταν χτύπημα εγκληματικό τότε.
1: Δύο χιαστούς και προσετοιμασίες, μάλιστα ο Φορτούνης, άλλες δύο.
0: Μάνταλος.
1: Ο δικός σας και ο Μάνταλος. Αυτά συμβαίνουν. Τι να κάνουμε. Το ποδόσφαιρο τα έχει αυτά. Το άλλο τώρα, για τον Μεντιλίμπαρ που είπες, το Μεντιλίμπαρ θα τον δεις όταν οι παίχτες αυτοί καταλάβουν ένας τον άλλον και μπορεί να τους βάλει, γιατί θα τους βάλει σιγά σιγά μέσα. Δεν μπορεί να μπουν όλοι οι παίχτες, 20 παίχτες, 10 παίχτες που αποκτηθήκαν το τελευταίο 20ήμερο να μπουν όλοι μαζί. Πρέπει να μάθουν ένας το παιχνίδι του αλλού. Μετά τη διακοπή θα τον δεις, ας πούμε, την ψάρια πια.
0: Αν διακοπή Ολυμπιακός έχει κάνει 5 γκέλες, φίλε, θα το κάνεις.
1: Κοίταξε τι γίνεται. Για άλλη γκέλα δεν πρόκειται να γίνει αυτή. Η γκέλα, κοίταξε, γίνανε τα απίθανα. Πρώτα-πρώτα από τον τραυματισμό και μετά, ξέρεις καλά, από τον τραυματισμό και μετά, την ώρα που τραυματίστηκε ο LKB, δεν μπορούσαν οι παίχτες, δεν ήταν το μυαλό τους μέσα στο γήπεδο. Τα ξέρεις αυτά. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Εγώ το πάω. Ότι επηρεάστηκαν. Πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τραυματισμένο ο LKB.
1: Και κοίτα, στο πρώτο ημίχρονο μέχρι τον τραυματισμό του LKB κάτι κάνανε μετά.
0: Εντάξει, λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός καταρχάς χρειάζεται τερματοφύλακα που να είναι σημείο αναφοράς. Αυτοί οι τερματοφύλακες και οι δύο είναι λίγοι για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Δεν είναι αυτοί οι τερματοφύλακες.
1: Τι πράγμα?
0: Δεν είναι αυτοί οι τερματοφύλακες.
1: Δεν είναι λίγοι για τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ,
1: δεν είναι
0: Ορτέγκα, Ορτέγκα δεν είναι τερματοφύλακα, φίλε. Μάλλον δεν βλέπει μπάλα.
1: Ο μόνο που έχει.
0: Μάλλον δεν βλέπει ποδόσφαιρο.
1: Η ομάδα που έχει τερματοφύλακα κάποια ποιότητα είναι η ΑΕΚ.
0: Δηλαδή δεν είναι Ορτέγκα τερματοφύλακα καλό.
1: Είναι η ΑΕΚ. Δηλαδή ούτε ο Παναθηναϊκός έχει τον
0: Μπέλεγκ. Κοίταξε. Όταν παίρνει τηλέφωνο και θε να μιλά μόνο σου, μίλα μόνο σου. Σε ρωτάω κάτι και δεν απαντά. Χαμήλωσε το. Με ρωτά και δεν θε απάντηση. Λοιπόν, όταν μου λες για τον Ορτέγκα δεν είναι καλός σωματοφύλακας, μάλλον δεν έχεις παρακολουθήσει ποδόσφαιρο. Το παρακολουθήσει τελευταίο μήνα, μάλλον.
1: Όσο
0: έχει πάει, τελικούς, δε φίλε. Πλάκα μου κάνεις.
1: Έχει πάει, αλλά δεν ξέρει καλά τους αμυντικούς του Ολυμπιακού.
0: Αυτό δεν φταίει ο τερματοφύλακας. Φταίει ο προπονητής, θα τους μάθει.
1: Λοιπόν, πρέπει δηλαδή ο τερματοφύλακας βασικό πράγμα πρέπει να είναι σε στήλ Ζολάκη, όπως τον είχαν συνηθίσει οι αμυντικοί του Ολυμπιακού να μιλάει στην άμυνα.
0: Ναι, αλλά ο Ζολάκης έμεινε χρόνο στον Ολυμπιακό χρόνια. Αυτό τώρα είναι δύο μήνες. Πρέπει να του.
1: Πρέπει δηλαδή.
0: Όχι, δεν κάνει, άλλο δεν κάνει και άλλο δεν είναι καλός τερματοφύλακας.
1: Ναι, πρέπει δηλαδή να τον εκπαιδεύσει σε τέτοιο βαθμό και να του εξηγήσουν ότι πρέπει να μιλάει στην άμυνα. Πρέπει να του λέει το αμυντικό μου γυρίζει την μπάλα πίσω, είμαι πίσω σου ακριβώς.
0: Εντάξει, φίλε, αυτά που λες, φίλε, τώρα είναι τρελά πράγματα. Δηλαδή, ένα επαγγελματία προσφερθεί στο Ρέτσο να του πει ο τερματοφύλακας μην γυρνά την μπάλα πίσω. Αυτά λένε στα παιδάκια.
1: Έκανε λάθος ο Ρέτσος, ωραία. Και ο άλλος όμως ήταν τελείως άκρη στη μεγάλη περιοχή και στη γωνία που έπρεπε να είναι λίγο προς το τέρμα πιο μέσα.
0: Για να περιμένει να κάνει λάθος ο Ρέτσος.
1: Όχι ότι να κάνει λάθος. αλλά να ξέρει μήπως γίνεται λάθος, διότι αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, φίλε, πού να ξέρει. Τι να κάνει ο άνθρωπος δηλαδή. Κοίταξε στην αιστεία του. Και του γύρισε την μπάλα ο Ρέτσος άσχημα, πολύ πολύ άσχημα πίσω. Όχι,
1: κάτι Βασίλα, και το λάθος του Ολυμπιακού ήταν με τον τερματοφύλακα που πήρε τον Πόποβιτς. Θα μπορούσε καλύτερα να έχει πάρει τον Χριστογιώργο. Ο Χριστογιώργος είναι καλύτερα εγκληματισμένος στις ελληνικές άμυνες και είναι και Έλληνας και μιλάει ελληνικά. Τι να κάνουμε. Τα λάθη πρέπει να τα λέμε ώστε να διορθώνονται.
0: Ναι, εγώ δεν θεωρώ ότι ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού είναι κακός τερματοφύλακας. Είναι καλός τερματοφύλακας.
1: Λοιπόν, το άλλο βέβαια που θα σου πω τώρα δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Πιστεύω ότι κάποιος θα πρέπει να μαζέψει αυτόν τον τζίλο. Όποτε παίζει τον Ολυμπιακό, αφήνει και δεν έχει γίνει στο μόνο αγώνα. Αφήνει σε πολλούς αγώνες να πέφτει από τους αντιπάλους η κλωτσά της αρκούδας. Επειδή είναι άνθρωποι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν το ψωμί τους, θα πρέπει κάποιος να του πει ότι θα πρέπει να μην αφήνει να εξελίσσεται το παιχνίδι και να πέφτει, να πέφτουν καρατιές, να πέφτουν και κάρτες. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ναι, είναι κακός διαιτητής. Για μένα κακός διαιτητής ο Τζίλος.
1: Δηλαδή, για μένα είναι κακός διαιτητής.
0: Ναι, αυτό είπα και εγώ. Κακός διαιτητής.
1: Κακός διαιτητής.
0: Και κακώς τον έχουν σπίνακες.
1: Του πω να κοίταξε, θα είσαι σαν βοηθός, σαν
0: πότε. Καθόλου ρε φίλε, καθόλου σπίτι του.
1: Μέσα σε αγώνα,
0: καθόλου, τι είχε βοηθό, να παίρνει και λεφτά σπίτι του. Δεν κάνει σπίτι σου, για χαρά.
1: Και όλοι. Κάτι ακόμα, είπα σε κάτι κάποιον και με παρεξήγησε. Του λέω ενός δημοκράτη φίλου μου, δεν μου λες αυτός είναι πρωθυπουργός όλης της χώρας. Μου λέει γιατί. Έκανα ανακοινώσεις στη Θεσσαλονίκη και είπε για το γήπεδο του ΠΑΟΚ ότι θα χρηματοδοτηθεί τη Νέα Τούμπα, για τον Άρη ότι θα βοηθήσουν να χτιστεί το καινούργιο κέντρο. Ο Ολυμπιακός από το καλοκαίρι περίμενε και έκλεισε η Βουλή με δικά του λεφτά να χτίσει το γήπεδο και είπε ο Μαρινάκης ότι θέλω να μου δώσετε την άδεια να ξεκινήσω. Και δεν είπε κουβέντα για αυτό το πράγμα. Ποια είναι η γνώμη σου, τη γνώμη σου θέλω να.
0: Τι εννοεί, τη γνώμη μου. Πήρε την άδεια. Η άδεια βγήκε γρήγορα του Ολυμπιακού. Η άδεια βγήκε πολύ γρήγορα.
1: Ποιο?
0: Η άδεια του Ολυμπιακού βγήκε πολύ γρήγορα. Αμέσως βγήκε μετά από 2-3 μέρες.
1: Όχι, δεν η άδεια φέραμε... δεν βγήκε. Δεν έχει βγει ακόμα, το ξέρεις.
0: Έχει εγκριθεί στη Βουλή η άδεια του Ολυμπιακού. Δεν έχει βγει ακόμα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να ξεκινήσει έργα, απλά δεν ξεκινάει τώρα γιατί θέλει να παίξει τη φετινή χρονιά. Το καλοκαίρι.
1: Δεν έχει αποφασίσει η Βουλή.
0: Έτοιμη είναι η άδεια. Ο Ολυμπιακός
1: θα
0: χτίσει το γήπεδο.
1: Θα μπορούσε να ανακοινώσει τα παιδιά με ενόψη της νέας Βουλής. Ενόψη της νέας Βουλής θα βοηθήσουμε και στον Ολυμπιακό να του δώσουμε την άδεια να χτίσει το γήπεδο. Αφού δεν θα επιπεριποιηθούμε εμείς και από ελληνικά του.
0: Δεν πρόκειται να γίνει πρόβλημα, ρε φίλε. Έχει το γήπεδο, θα πάρει άδεια τελείως. Έχει καλοκαίρι ο Ολυμπιακός βάζει μπουλντόζες.
1: Και το τελευταίο που θα σου πω και το πιο ωραίο. Είναι ότι για μένα ναι, η διοίκηση μπάσκετ του Ολυμπιακού, η Αγγελόπουλου, είναι φοβερά σοβαρή διοίκηση. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ναι, εντάξει, είναι σοβαρή άνθρωπο.
1: Άφησε την Ντουμπάη, και εξετρέφει. Δηλαδή, εάν το θέμα συνεχιζόταν, ήταν έτοιμη, δηλαδή είχε φτάσει στο μήνυμα να φάει μπαν, γιατί είχε ανακατευτεί και συζητούσε με παίχτη που είχε συμβόλαιο με ομάδα. Ξέρεις τι σου λέω.
0: Ναι, ο Γόκαμπ.
1: Ναι, τον άφησε εξετρέφει. Και πέσανε χοντρά χρήματα, δηλαδή 2,26 εκατομμύρια ευρώ για το WOCAP. Όταν η ρήτρα που πήρε ο Παναθηναϊκός για τον Όσμαν, ο οποίος είναι πολύ ανώτερος απέκτης και αποτελεσματικός και με ευχέρεια στο καλάθι, είναι χοντρά λεφτά. Με αυτά τα λεφτά δηλαδή μπορεί να σου πάρει τον
0: πέκτη. Τα λεφτά που πήρε ο Ολυμπιακός από το WOCAP τα έδωσε ο WOCAP. Έκανε από το συμβόλαιο που θα πάρει από την Ντουμπάη μείωση τις αποδοχές του. Δεν θα πλήρωσε Ντουμπάη.
1: Δηλαδή πονηριά που θα. Δηλαδή τον.
0: Να είπε 3 εκατομμύρια το χρόνο, 9 εκατομμύρια, σου λέει θέλω να μου δώσει 7, αλλά 2 δώσει τον Ολυμπιακό για να με αφήσει να φύγω.
1: Θα γλιτώσει το συμβολιακό του Γόκαπ του ενός χρόνου και θα πάρει και άλλα 2,26 τη ρήτρα και μετά.
0: Πώς θα πάρει ο Γόκαπ όμως.
1: Θα πάει να σου πάρει ένα 3-4 που θα είναι.
0: Αυτό είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Γόκαπ όμως είναι κερδισμένος, ρε φίλε. Δεν θα άφησε ποτέ συμβόλαιο στον Ολυμπιακό 3 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Ο Ολυμπιακός και αυτός βγήκε κερδισμένος.
0: Ναι, αλλά και ο Γόκαμπ βγήκε κερδισμένος.
1: Ναι, χειρίστηκε ωραία το θέμα.
0: Ναι, γιατί στον Ολυμπιακό πήρε ένα 200 με την προσαρμογή και εκεί είναι 3.
1: Δεν μου λες ο φίλος μου ο Μεσούλας. Πόσο καιρό έχεις να συζητήσεις μαζί του.
0: Έχω πολύ καιρό. Καλά πρέπει να είναι. Καλά.
1: Κάπου είναι αυτός, είναι εκτός Αθηνών.
0: Ναι, δεν ξέρω. Πού να ξέρω.
1: Εγώ τον ήξερα γιατί τον είχα μαθητή, να καταλάβεις.
0: Ναι. Ωραία. Εντάξει.
1: Ωραία, και τον αδελφό του ήξερα όλους. Γεια μας.
0: Για χαρά. Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, ο Νικόλας, καλημέρα Βασίλεια Εκάρα μόνο. Γεια σου φίλε Νίκο. Ο φίλος ο Μάνος Αναμόπλος έχει λέει κάτι που έχει απόλυτο δίκιο, συμφωνώ. Στην Ελλάδα άπαντες ξέρουν και ομιλούν και επιπαντός επιστητού. Ναι, τα ξέρουμε όλα στην Ελλάδα. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο που λέει η Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Σε περιμένω την Παρασκευή, μην με ξεχάσεις. Να έρθω στον Μποτέγκα, κάνετε πρεμιέρα. Παρασκευή το βράδυ δεν δουλεύω. Ναι, πιθανόν, αν και το πρωί ξυπνάω νωρίς Σάββατο, πιθανόν να περάσω μια βολτούλα να δω την πρεμιέρα σας εκεί με τον φίλο μου τον Χολίδη και τον Ήβο και τα υπόλοιπα κορίτσια εκεί. Να είσαι καλά, Γιώργαρα μου, καλημέρα φίλε. Καλή αρχή να έχετε, καλή σεζόν, καλές δουλειές, επιτυχίες. Σάββατο, μαζί με τα σχολεία ανοίγεται. 11 του μήνα. Κάτι ξέρει ο Αμπατζάκης. Το τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Καλώς
2: ήρθατε. Εδώ. Τι κάνεις?
0: Καλά.
2: Και χαιρετώ και όλο το σεβαστό ακροατήριο, απολαυστικοί είσαστε. παραγωγή υπάρχουν πολλοί, γερασί μου μόνο ένας. Ναι, τελεία και παύλα.
0: Παραγωγής πατάτας.
2: Είσαι από τους αυτούς με διαφορά η ατραξιόν των Ερτζιανών. Καλά είσαι.
0: Καλά, καλά, όλα καλά.
2: Λοιπόν, για να μάθουμε και εδώ λίγα αποτελεσματάκια που αυτό. Για πες μου το βολουντάρι Άργες Πιτέστη αυτό από νωρίς το 6-16.
0: Μισό λεπτό, 6-16.
2: Με ακούς?
0: Ναι, ναι, μισό λεπτό, είναι στο...
2: είναι, Ρουμάνικο, είναι... βολουντάρις της.
0: Το 6-16, το 6-16 είναι το Αλκαλίτζ, το 6-16. Μπορείς να είσαι το 6-26.
2: Η Αλκαλίλ πόσο είναι, 6-14 είναι το βολουντάρι, ναι, sorry.
0: Η Αλκαλίλ είναι 0-0.
2: Η Αλκαλίλ με την Αρ...
0: 0-0, τώρα με ποιον έπαιζε, 0-0 είστε.
2: Ναι, 0-0, λοιπόν. Το βολουντάρι το 6-14.
0: Το βολουντάρι 6-14 ήρθε 1-0.
2: 1-0, λοιπόν. Το 6-17 η Διεξίστα Κρακοβίας.
0: 1-1.
2: Από κάτω η Κλουμπ 0-4 Φιλανδία Β.
0: 2-2.
2: Λοιπόν, για πες μου τούτα τα ξέρουμε όλα. Η Λουζιτάνια ήταν 2-1 το ημίχρονο, πόσο ήταν το 6-23 Λουζιτάνια.
0: Μισό, 6-23 ήταν 2-1, 1-1 ημίχρονο, 2-1 τελικό.
2: Να χιάσω λοιπόν, ωραία το καταλάβω. Ο Γκιος Τεπέ με τον Γκαζιάν το 2-4 το ημίχρονο.
0: 2-4 ημίχρονο, 0-4.
2: 0 διπλό. Λοιπόν, η Σλάβια Σόφιας κέρδισε τελικά.
0: Σλάβια Σόφιας.
2: Τούναλς με αυτό.
0: Να τη δω, περίμενε.
2: Το είχε πει 0-1 μια στιγμή.
0: Κάτσε να δω, πού είναι αυτό τώρα.
2: Δούναβης.
0: Περίμενε, το βρω, εγώ το βρίσκω. Περίμενε.
2: Στις 8.30 το γι' αυτό.
0: 8.30, μισό λεπτάκι. Να το βρούμε, 8.30. Είναι 0-1. 0-0 το ημίχρονο.
2: Τέλειωσε 0-1, 0-1, περίμενε 0-1. Από κάτω τα πανεπιστήμια Κραϊόβα...
0: 4-0.
2: 4-0 το πανεπιστήμιο, λοιπόν. Για και αυτό που με ενδιαφέρει τώρα, Σαμπατέλ Κόρδοβα, τελικό.
0: 3-2.
2: 3-2.
0: Ναι.
2: Μάλιστα, 3-2. Λοιπόν, η Αρούκα τέλειωσε με την αυτή. Στορίλα Αρούκα.
0: 0-0.
2: 0-0 τέλειωσε. Η Σοσιετάτ που ήταν 0-2.
0: Τώρα γίνεται 2-3 στο 93. 2-3.
2: Πόσο 2?
0: 3.
2: Ναι, τέλειωσε. Αυτό ή έχει ακόμα.
0: Στο 93 είναι. Έχει ακόμα λίγο ακόμα.
2: Μάλιστα, 2-3 λαμπρότατα. 2-3 Σαμπατέλ. Αυτό. Μάλιστα, τα δύο τα πιάσε εδώ. Πάλι καλά. Λοιπόν, αυτά. Χαιρετώ και πάλι. Σε ευχαριστώ
0: καλά,
2: πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, 22 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου, Κατερίνα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12:30. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι. Μάλλον να ακούμε το τραγουδάκι μας, το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Και επανερχόμαστε σε λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Λέω φίλος ο Νίκος, πέστε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 23 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένη, 9.43. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Να πούμε, τελείωσε και το παιχνίδι της, που περιμέναμε, τη Έλτσε με τη Real Sociedad 2-3 τελικό αποτέλεσμα. Ξεκίνησε πριν από περίπου 7 λεπτά ένα παιχνίδι από την Παραγουάη. Σέρο Πορτένιο Νασιονάλ 0-0 στο 8 λεπτό. Αργότερα έχουμε παιχνίδια από Αργεντινή, από Βραζιλία, από ό,τι βλέπω, από Χιλίε, Κολομβία και πάλι Κολομβία. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχει σήμερα. Μάλλον σε λιγάκι. Και σήμερα το βράδυ είπαμε τα παιχνίδια του Champions League. Δύο μάτς 8 παρατέρα. Τα υπόλοιπα στις 10 τριήμερο Champions League. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη έχει μάτς. Τρία τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Μου απαγόρευσες το Κύριος, τον πληθυντικό.
0: Μπράβο. Να μου πεις το ελληνικό.
1: Έλα λοιπόν, Βασίλη, να τα πούμε. Είσαι καλά, καλά.
0: Καλά, καλά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Όλα καλά. Τα ακούω εγώ εδώ πέρα, σ' ακούω. Να πω καταρχήν, περαστικά, όσο οδυνηρά κι αν είναι αυτά που συνέβησαν στον αγαπημένο μας, να περάσει όσο μπορεί ανώδυνα, να... ο ίδιος να δώσει τον εαυτό του, γιατί άλλο τι λέμε εμείς, και εγώ έκλαιγα χτες και άλλοι κλαίγανε, ο ίδιος να δώσει στον εαυτό του δύναμη, να πιστέψει ότι θα περάσουν αυτά, και ευχόμαστε και όλοι να, γίνει, να είναι το ίδιο.
0: Να, σιδερένιος, να
1: έχεις. Λοιπόν, άκουσα εγώ τώρα όλα τις συζητήσεις από τον Γιώργο, τον ένα, τον άλλον, όλους. Εγώ δεν θα πω τέτοια πράγματα. Θέλω κάτι άλλο να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Που δεν το είχα μέχρι τώρα, δεν με είχε απασχολήσει δηλαδή. Έβλεπα χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες ολόκληρες, αλλά κάποια πράγματα δεν τα ήξερα. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω. Με τη Λίμπερ ήρθε το 4 εδώ, έτσι δεν είναι, βρήκε μια ομάδα.
0: Το 24. 4.
1: Το 24, ναι, ναι, ναι. Λέω 4. Βρήκε μια ομάδα που προερχόταν από 1,5 χρόνο που είχαμε αλλάξει άλλους 5, μου φαίνεται.
0: Προπονητές. Με μια ομάδα σε κακή κατάσταση.
1: Ναι, ακριβώς. Μπόρεσε με αυτό το μικρό διάστημα που βρήκε και έγινε αυτό που έγινε και τον ευγνωμονούμε για όλη μας τη ζωή, για αυτό που πήραμε, για αυτό που κάναμε κλπ. Ήρθε η άλλη χρονιά, από ό,τι θυμάμαι δεν χρειάστηκε να πάρουμε πολλούς παίκτες. Έφυγε ο Φορτούνης, νομίζω είχε και ο Ποντένσε.
0: Ναι, ο Ποντένσε ήρθε μετά. Έφυγε ο Ποντένσε.
1: Ναι. Η ομάδα ήταν κανονικά, άσχετα και αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα, και αν δεν κάνω λάθος, για ένα παιχνίδι το χάσαμε το πρωτάθλημα εκείνο. Και ερχόμαστε τώρα στη φετινή χρονιά, που από την αρχή έχουμε ακούμε διάφορα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, σε παρακαλώ, όταν παίρνουν έναν ποδοσφαιριστή, ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτόν? Ο πρόεδρος διαλέγει?
0: Όχι, ο τεχνικός διευθυντής διαλέγει το επιτελείο που είναι εκεί και με την
1: σύμφωνη. Είναι κάποιοι υπεύθυνοι?
0: Ο Κοβάσεβιτς, ο Καρεμπέ, ποιοι είναι εκεί, αλλά με τη σύμφωνη γνώμη του με τη Λίμπαρ. Δεν παίρνουν μόνοι τους. Βέβαια κάποιοι έρχονται και χωρίς να ρωτηθεί ο προπονητής.
1: Αυτό που δίνει την απάντηση σε αυτό που ήθελα να ρωτήσω. Ο Μεντιλίμπαρ συμμετέχει, ρωτάει αυτό.
0: Πιο πολλές φορές συμμετέχει. Πιο πολλές φορές. Αλλά κάποιες φορές είναι κάποιες επιλογές των τεχνικών διευθυντών που σου λέει ότι αυτό το παίχτη θα τον πάρουμε, είναι καλός. Εντάξει, και ο Μεντιλίμπαρ, ο κάθε Μεντιλίμπαρ συμφωνεί. Αλλά τις περισσότερες φορές ο προπονητής το ρωτάνε, εντάξει.
1: Επειδή λοιπόν και αυτός είναι άνθρωπος και έχει τις ευθύνες του, όταν έχει. Καταρχήν, είχαν πάρει, και εγώ δεν ξέρω πόσους, 15 έχουν πάρει μέχρι τώρα. Στον Ολυμπιακό 15 παίκτες.
0: Τώρα το νούμερο δεν το θυμάμαι, πάντως είναι αρκετοί.
1: 3-15.
0: Είναι αρκετοί.
1: Λοιπόν, 4 από αυτούς τους έχουν βγάλει απ' έξω, γιατί λέει Δεν πρέπει να, πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, 25.
0: Ναι, κάποιοι μένουν απ' έξω και στην λίστα ευρωπαϊκή. Και...
1: Σκέψου τώρα, σε παρακαλώ, εσύ, εγώ, ο καθένας, να πάω σε μια δουλειά. Αλλά μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Έρχεται ένας ποδοσφαιριστής εδώ, που δεν είναι του πεταματά που λένε, στην καθαρέβουσα, έρχεται να παίξει. Και του λένε ότι ξέρεις, δεν θα παίξεις γιατί περισσεύεις. Αυτό το έχουν σκεφτεί. Πώς το αντιμετωπίζει ο ποδοσφαιριστής που αυτή είναι η δουλειά του. Έρχεται εδώ να παίξει, να δείξει αυτό που είναι, να μάθει άλλα πράγματα και να κάθεται απ' έξω και να μην παίζει. Αυτό γιατί δεν το διορθώνουν, να διώξουν 4 ούτως ώστε να μην μένουν οι άλλοι. Είναι σαν να πας σε ένα θέατρο και η πρωταγωνίστρια ή μια έχει το ρόλο της και τελευταία ώρα της λένε φύγε, βρήκαμε μια άλλη. Εγώ έτσι το βλέπω. Αυτό πιο πολύ με έχει κάνει, γιατί διάβασα ξανά ότι 4 τους αφήσανε στην άκρη πάλι.
0: Ναι, ναι, δεν μπορούν να παίξουν όλοι, πρέπει να έχεις μια λίστα. Ναι, αλλά βέβαια όμως υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Αυτοί οι 4 που λέτε μπορούν να παίξουν.
1: Θα χρησιμοποιηθούν σε άλλο
0: πρωτάθλημα. Θα παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, με π.χ.
1: Συμφωνώ. Θα παίξουν σε άλλο πρωτάθλημα. Δεν πάβει όμως. Εγώ τώρα πώς το αντιμετωπίζω.
0: Γιατί άμα ήταν έτσι, μια κάθε ομάδα θα είχε 16 παίκτες όλους και θα παίζανε παντού.
1: Να έχει τους 25. Τέλος πάντων, αυτό δεν ξέρω. Παλιά δεν ήταν. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα, έτσι δεν είναι.
0: Τα τελευταία χρόνια έτσι είναι. Τα
1: τελευταία χρόνια. Οπότε, λέω τώρα εγώ, εάν ο προπονητής δεν έχει γνώση από την αρχή και επειδή εντάξει είναι άξιος άνθρωπος, φαίνεται λιγάκι να έχει μια ιδεολογία, δηλαδή ότι αν δεν ξέρω εγώ δεν με ενδιαφέρει, δεν κοιτάω, γιατί υπάρχουν παίκτες που δεν τις έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου. Ή αν τους έχει χρησιμοποιήσει σε ένα παιχνίδι ή δύο.
0: Ναι.
1: Μήπως, λέω τώρα εγώ, μήπως σου λέει εμένα με ρωτήσατε.
0: Κοίτα, εδώ υπάρχει μια διαφορά. Όταν ο προπονητής έχει παράπονα και δεν το ρωτάνε και που λέτε, ναι, σηκώνεται και φεύγει.
1: Ναι.
0: Δεν του καπελώνουν πράγματα.
1: Εντάξει,
0: όταν σε καπελώσει κάποιος, το μόνο που κάνεις είναι να το πεις να φύγεις.
1: Ναι, τώρα να, αν είναι...
0: τώρα, αν αντέχεται με τη λίμπρα, κάθε με τη λίμπρα να καπελώνεται.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι θέμα δικό του.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει να το υποστεί το καπέλωμα.
1: Ναι,
0: εφόσον ακριβώς, το δέχεται.
1: Τώρα είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Είναι κάτι να υποστεί.
0: Εντάξει, μπορείς το καλοκαίρι να πεις στους, όχι στον κόσμο, να πεις στους τεχνικούς εκεί που είναι ο διευθυντές που είναι στο Ολυμπιακό, θα ξαναλέτε, εγώ θέλω αυτούς και τέλος.
1: Αυτό.
0: Εφόσον δεν το είπε, έχει ευθύνη και αυτός.
1: Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί έχω παρατηρήσει και τη φετινή χρονιά όλοι. Πηγαίναμε και βλέπαμε σχεδόν πάντα τους ίδιους. Κάποιοι δεν ήταν καθόλου. Αυτοί που ήταν και πιο παλιοί. Και ρωτούσαμε κι εμείς. Και αρχίζει τώρα το πρωτάθλημα. Στο 8ο λεπτό είμαστε 0-2 με τον ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Το πρώτο μας.
0: Ναι, αυτό όχι φέτος, πέρυσι.
1: Η πέρσι. Μετά. Γιατί φέτος πήγαμε καλά.
0: Όχι, όχι, πέρυσι ήταν το 0-2. Και ήταν το κύπελο αυτό.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, σωστά.
0: Στο κύπελο.
1: Όλη η χρονιά αυτή που είχαμε τώρα ήταν καλή.
0: Κακή χρονιά για τον
1: Ολυμπιακό. Συμφωνεί με έναν Ολυμπιακό που γνωρίζουμε. Δεν λέω να παίρνουμε το πρωτάθλημα κάθε χρόνο.
0: Όχι, ήταν κακή χρονιά του Ολυμπιακού πέρυσι.
1: Να παίζουμε καλά γιατί παίζουν και οι άλλοι.
0: Ναι, το Ολυμπιακού χρονιά πέρυσι ήταν κακή χρονιά του Ολυμπιακού. Δεν κέρδισε, νομίζω δεν κέρδισε κανένα ντέρμπι πέρυσι.
1: Κανένα.
0: Ήταν κακή χρονιά του.
1: Πηγαίναμε κάτω και κοιτιόμασταν στο τέλος που φεύγαμε. Και αντί να χαρείς για ένα πράγμα που πας. Θα μου πεις ποδόσφαιρο είναι. Ποδόσφαιρο είναι, αλλά εγώ το αγαπώ, το έχω μες στην καρδιά μου. Και έρχομαι στο σπίτι μου και έχω τα μούτρα μου εκεί πέρα από τη στενοχώρια μου, γιατί δεν κερδίσαμε. Θέλω να πω κάποια πράγματα. Ίσως θα πρέπει να τα προσέχουν περισσότερο. Εγώ δεν, τέτοια δεν ξέρω. Ποδόσφαιρο που βλέπω από μακριά, πριν πει αυτός που λέει το παιχνίδι φάουλ, λέω από μόνη μου. Φάουλ εκείνο, γιάρο, αυτά. Αλλά το πώς τα φέρνουνε, και γι' αυτό λέω, μήπως τη χρονιά τη φετινή, όσο ξεροκέφαλος και να λένε τον άνθρωπο, συγγνώμη τώρα και πώς το χαρακτηρίζω, μήπως δεν ήταν ευχαριστημένος με την αντιμετώπιση που είχε και ήταν και λίγο αδιάφορος.
0: Κοίτα, αντιμετώπιση που είχε από τον Ολυμπιακό, ίσα ίσα που ο Μαρινάκης τον στήριξε όταν ο κόσμος έβαζε. Όταν ο κόσμος μετά την Νάιμεγκεν που αποκλείστηκε από μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας στην Νάιμεγκεν σχέση με τον Ολυμπιακό, γιατί του φάνηκε και μετά που έπαιξε με τον Διαφάγη 5 γκολ από τους Νορβηγούς. Εύκολα. Όταν αποκλείστηκε ο Μαρινάκης, ίσα ίσα τον στήριξε. Δεν τον έστειλα διαβαστό που ο κόσμος φώναζε.
1: Αντί να γίνει κάτι άλλο, όλοι μάθαμε ότι ήταν εστίαση.
0: Ναι, και ότι να παίζουμε διαφορετικά και αυτά. Το έκανε.
1: Και καλά έκανε.
0: Το έκανε στα δύο μπάτς με την Τρίπολη και με την... με τον Ατρόμητο, το έκανε ο Ολυμπιακός. Έπαιξε και πιο ωραίο ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω και με το Βόλο άλλαξε τελείως και έπαιξε ένα ποδόσφαιρο που έπαιζε το τελευταίο χρόνο.
1: Τι να σου πω τώρα, σαν να.
0: Ο κόσμος αυτό ο κόσμος διαμαρτύρεται. Και δεν έχει και άδικο, σου λέει.
1: Όχι, δεν λέω ότι έχει άδικο, αλλά δεν μου αρέσει, ας πούμε, το πολύ, βρε παιδάκι μου. Άστο, αφού το είδαμε, το ξέρουμε τώρα. Έχουμε βγάλει ένα συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος αυτός δεν κάνει. Κατά την άποψή μου, πιστεύω ότι και ο ίδιος δεν θα θελήσει να συνεχίσει. Αν συνεχίσουν ακόμη ένα-δύο παιχνίδια.
0: Ναι, τα επόμενα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού, δεν λέω τώρα αύριο με το Βόλο, εντάξει σήμερα με το Βόλο, okay. Τα παιχνίδια που έρχονται του Ολυμπιακού, τα επόμενα, το επόμενο παιχνίδι τέλος πάντων, τα επόμενα. Αν ο Ολυμπιακός με τον Όφη το Σάββατο δεν κάνει μια καλή εμφάνιση και δεν πάρει μια νίκη και κάνει μια εμφάνιση πάλι όπως με το Βόλο, νομίζω ότι θα είναι τελευταία του με τη Λίμπαρ.
1: Νομίζω θα πάει μόνο του το πράγμα.
0: Ναι, θα είναι τελευταία του με τη Λίμπαρ.
1: Ναι, θα πάει μόνο του. Απλά εγώ συμφωνώ απόλυτα με την ανακοίνωση που έβγαλε η Θύρα 7 που λέει ότι λέει και ότι λέμε όλοι.
0: Ήταν μια σκληρή ανακοίνωση, βέβαια δεν ξεχνάει αυτά που πρόσφερε με τη Λίμπαρ. Αυτό είναι το σωστό για μένα, αλλά στο τέλος της ημέρας γράφει ότι είναι μια ανακοίνωση η οποία σου λέει ότι με έξω εδώ και μου παρέκει. Αυτό εννοεί.
1: Ναι, άμα ήταν δεν θα την κάνανε καθόλου.
0: Ναι. Σου λέει ότι πρόσφερε στην καρδιά μας, τα κάναμε όλα, αλλά αυτό που βλέπουμε δεν είναι μπάλα.
1: Ασφαλώς. Και αυτό που συμφωνώ απόλυτα είναι εκεί που μιλάει για σεβασμό.
0: Ναι,
1: ο
0: εντάξει.
1: Σεβασμός χρειάζεται.
0: Βέβαια, γιατί... εγώ είμαι της άποψης ότι σε όλες τις ομάδες οι πρόεδροι δεν πρέπει να ακούν τους οργανωμένους. Ποτέ. Πρόεδροι είναι πρόεδροι και οργανωμένοι είναι οργανωμένοι. Οι οργανωμένοι δεν έχουν λόγο στα διοικητικά. Οι οργανωμένοι είναι για να είναι στο γήπεδο και να φωνάζουν. Μπορούν να κάνουν τα παράπονά τους, να κάνουν τις. Αλλά τώρα να ακούει πρόεδρος οργανωμένος και να αλλάζει απόφαση η επίστολα είναι οργανωμένη, για μένα είναι μεγάλο λάθος.
1: Εγώ θυμάμαι όλα τα χρόνια που έβλεπα από μικρή που λένε. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ οι ποδοσφαιριστές να είχαν με τον πρόεδρο παρεδώσει. Υπήρχαν κάποιοι άλλοι που. Κουβεντιάζαν ό,τι θέλανε, άλλος να φύγει, άλλος κάτι να κάνει. Αλλά τους προέδρους δεν τους έβλεπα εγώ ποτέ. Ούτε πολλές φορές δεν ξέραμε και ποιος είναι.
0: Αυτό λέω ότι ο παδός, η δουλειά του είναι στο γήπεδο. Έχει δικαίωμα κάθε οργανωμένοι οπαδοί να κάνουν κάποιες ανακοινώσεις. Αλλά για μένα είναι λάθος να το λαμβάνουν και υπόψη σοβαρά οι διοικήσεις. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει ποτέ το conference, αν ο Μαρινάκης άκουγε τους οργανωμένους. Τότε, γιατί οι οργανωμένοι τότε μετά το 1-4 με τη Μακάβη και το 2-4 με τον ΠΑΟΚ, βγαίνανε και λέγανε ότι το Ταβερνιάρης μας έφερε. Και ο Μαρινάκης αποφάσισε μέσα ένα βράδυ μετά το 1-4 με τη Μακάβη να δώσει συμβόλαιο.
1: Και να σου θυμίσω.
0: Αλλιώς θα έπαιρνε ποτέ ο Ολυμπιακός το conference.
1: Να σου θυμίσω για την ομάδα σου, την ΑΕΚ. Θυμάσαι τι έγινε. Όταν φωνάζανε οι οπαδοί της ΑΕΚ και ανακάστηκε και έφυγε ο προηγούμενος και ήρθε ο άλλος.
0: Ο προηγούμενος έφυγε δικαίως.
1: Όλοι δικαίως φεύγουν.
0: Όχι, έφυγε δικαίως γιατί απέτυχε. Δεύτερη χρονιά που ο Ηλιόπουλος τον στήριξε. Τον στήριξε. Πήγε μέχρι τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα. Το έχασε στο Καραϊσκάκι που έχασε από τον Ολυμπιακό και έχασε το πρωτάθλημα ο Αλμέιδα. Την τρίτη χρονιά όμως, ειδικά τα play-off, δεν μπορούσε να μείνει άλλο. Και εντάξει, στήριξαμε, αλλά εντάξει, φτάνει. Σε ένα σημείο.
1: Το κακό τώρα είναι ότι παίζουν μεγάλο ρόλο οι οπαδοί.
0: Αυτό είναι λάθος των Προέδρων.
1: Πολύ, πολύ.
0: Είναι λάθος των Προέδρων αυτό το πράγμα.
1: Ναι, συνέχεια.
0: Που ανακούνε τους οργανωμένους. Εντάξει. Ακριβώς. Μάλλον να τους ακούνε στους οργανωμένους τα παράπονά τους, γιατί είναι, γιατί είναι οπαδοί της ομάδας, αλλά μην παίρνουν.
1: Γιατί άλλο να φτάνουμε να στο κάνουμε κουμάντο.
0: Ναι, μπράβο. Αυτό.
1: Πάει μακριά μετά.
0: Αυτό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Οι οργανωμένοι πρέπει να ακούγονται, γιατί είναι εκεί, είναι πιστοί οπαδοί.
1: Βέβαια θα μιλήσει, γιατί ο πρόεδρος βάζει τα λεφτά καταρχήν.
0: Ναι, αυτό λέω. Πρέπει να τους ακούνε, γιατί είναι οπαδοί, είναι πελάτες, πληρώνουν τα λεφτά τους.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, αγαπάνε την ομάδα τους.
1: Ναι,
0: αλλά από εκεί πέρα δεν μπορούν να πω απόβαση του προέδρου να.
1: Είμαστε πελάτες, θα πάμε σε ένα μαγαζί να φάμε και δεν μας αρέσει το φαΐ, θα πάρουμε και θα το πετάξουμε το φαΐ. Δεν γίνεται. Έχει παραγίνει δηλαδή το θέμα των οπαδών. Συγγνώμη που το λέω, γιατί και εγώ οπαδός ήμουν για χρόνια, δεν είχα καμία δουλειά.
0: Ναι, λέω ότι οι οπαδοί έχουν. Μπορεί να κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν και να γράφουν ό,τι θέλουν. Από εκεί πέρα ο πρόεδρος, άμα συνεχίζεται τα λεγόμενα των οπαδών, κάνει λάθος για μένα.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς. Μπορεί να τους ακούσει, ωραία.
0: Ναι, εντάξει, να ακούσει αυτά. Το
1: μου είπατε αυτά, εντάξει, θα τα δούμε εμείς. Και πολύ σωστά. Αλλά βλέπω τώρα, όπως το λες και εσύ, γίνεται πολύ θέμα με τους οπαδούς. Συγγνώμη, γίνεται μια ήττα μια Κυριακή σε ένα παιχνίδι και ακούς όλη τη βδομάδα γκρίνια. Γκρίνια. Κάτσε ρε, συμβόλαιο δεν έχεις κάνει που θα κερδίσεις κάθε φορά, λέω πώς αντιμετωπίζουν οι οπαδοί και περιμένουν και λένε θα δούμε και αυτή την Κυριακή, να δούμε πώς θα παίξουν.
0: Εντάξει, οπαδός, εγώ θεωρώ ότι οι περισσότεροι οπαδοί των ομάδων, δεν λέω για τους πολύ ακραίους, σου ενδιαφέρει περισσότερο να δουν την ομάδα να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Εντάξει, σου λέει τώρα να παίξω καλό ποδόσφαιρο, έχω 3 δοκάρια, ευκαιρίες δεν παίρνει μπάλα μέσα, χάσω ένα 0, είχα και ατυχία. Το να μην παίζει καλά και να χάνει οι βαθμούς, εκεί είναι το άσχημο για τους οπαδούς, γιατί το φωνάζουν.
1: Ναι, φυσικά, γιατί στο ποδόσφαιρο που πας, ένας άλλος δεν ξέρει, καμιά φορά με ρωτάνε εμένα, καλή, τι κάνεις στο ποδόσφαιρο που πας, πας και βλέπεις κάποιους να κυνηγάνουν μια μπάλα, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, τέλος πάντων. Λοιπόν, σου ζητώ συγγνώμη που...
0: Τίποτα, δεν συγγνώμη, να είσαι καλά, δεν πειράζει, ναι, καλά.
1: Ευχαριστώ
0: καλά,
1: πολύ, τα λέμε ξανά.
0: Να είσαι καλά, μια χαρά, καλημέρα. Για χαρά. Ο φίλος ο Κώστας λέει «Γεια σου Μπιλάρα Νυχτοπούλη». Καλή συνέχεια και χαιρετισμούς στους ακροατές, περαστικά στον Ελκαμπή. Είσαι δύναμη, ελπίδα και την άβρα μας στην ΑΕΚΑΡΑ. Καλησπέρα από Κόκκινο Μήλο. ΑΕΚΑΡΑ, καλή αυριανή, λέει ο φίλος. Γεια σου φίλε Κώστα. Φίλε Παναγιώτη, ο φίλος ο Χολίδης, είπαμε ξεκινάει 11 του μήνα. 11. Μαζί με τα σχολεία εκεί, στο φίλο μου τον Αμπατζάκη, στον Ποτέκα, στο Περιστέρι. Με ωραία κορίτσια εκεί θα έχει, από ό,τι είδα μια αφίσα. Φίλε που είσαι φαν, να πας να ακούσεις την Παρασκευή. Ξεκινάει και θα είναι Παρασκευή, Σάββατο και Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Ανοιχτά όπως κάθε χρόνο. Να πάμε να γιορτάσουμε, λέει ο Παναγιώτης, ο ίδιος φίλος, στη νίκη της ΑΕΚΑΡΑΣ στο Χολίδαρο. Αν και είναι Ολυμπιακός, λέει ο Χολίδης, δεν πειράζει, εντάξει, ο καθένας. Για πάμε παρακάτω στον επόμενο, καλημέρα.
2: Έλα Μπιλάρα, καλημέρα.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Ναι, να ήθελα να πω ότι άκουσα λίγο τώρα την εκπομπή της σειράς Τράπερ και Μανία. Δηλαδή ο Άκης και τέτοια να φύγει, δηλαδή.
0: Η εκπομπή αυτή είναι, λένε να φύγει ο Μεδιλίμπαρ.
2: Κατευθείαν, ναι, φωτιά στα δαχτυλάκια μας και...
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως η ανακοίνωση 7 εκπροσωπεί αυτούς.
2: Και αύριο ούτε αποδεκριβασίες, ούτε χειροκροτήματα, παράδειγμα τον Ολυμπιακό μας και τέτοια, αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, ούτως ή άλλως η ανακοίνωση 7 τα παιδιά που είναι εκεί τα έκαναν, μαζί με άλλα παιδιά.
2: Το συζητήσαμε, ποτέ στα δαχτυλάκια μας από πέρυσι, είπαμε, εντάξει. Δεν αλλά να δούμε και λίγο μπάλα. Δεν είναι μπάλα αυτή που βλέπουμε. Δηλαδή έχουν πολλές στα ματάκια μας προς Θεούν, δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή αυτό ήθελα να πω για ενημέρωση.
0: Ναι, εντάξει.
2: Τα λέμε, μιλάμε.
0: Να είσαι καλά, ξητάρα μου. Τι βλέπω την ΑΕΚ, άσο. Εγώ δεν παίζω βέβαια την ομάδα, μα τη βλέπω άσο. Τι βλέπω, την ΑΕΚ, άσο. Μισό λεπτό να σου πω και τα υπόλοιπα. Έχω βγάλει μια τριαδούλα. Αλλά την ΑΕΚ του λέω ότι βλέπω άσο, δεν παίζω εγώ την ΑΕΚ, με κυνηγάτε μετά, το βλέπω άσο. Ωραία. Βλέπω την Club Brugge με την Aston Villa, goal και over. Και τα βραδινά έχω σημειώσει εδώ πέρα την Dortmund με τη Villarreal στον άσο. Και Porto Manchester City goal και over. Τη Real δεν την ακουμπάω, είναι μικρότερο από 57.
2: Ναι, και εγώ εκεί το βλέπω, αλλά το βλέπω κάτω χίλι που το παίρνει πάντα στη Σίδη.
0: Και ένα χίλι, μικρό το 1,74 είναι μικρό για μένα.
2: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό λέω, πάω στο goal, goal και over.
2: Εντάξει, Μιλάρα.
0: Να είσαι καλά, Ξηταρά.
2: Τον Ολυμπιακό με Ράβιο.
0: Ποιο?
2: Ακόμα τον Όφι.
0: Τον Όφι.
2: Ολυμπιακό με το...
0: Με το Βόλο, ρε. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι να σου πω, ξέρω εγώ. Λογικά θα μπουν γκολ, λογικά, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει,
0: θα λέμε, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, έχουμε άλλη γραμμούλα για να δούμε. Όχι, δεν έχουμε κάποια γραμμούλα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Λοιπόν, κάποιος φίλος μην πάρει τηλέφωνο τώρα γιατί έχουμε διαλυματάκια. Ας πάρει σε 3-4 λεπτάκια. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 για ακόμα μία ώριτσα. Είπαμε ξημερώνει Τρίτη, 8 Σεπτέμβρη. Και αύριο θα είμαστε κανονικά παρούλα. Μπορεί αύριο να είμαστε από τις 8 και μετά να είμαστε εδώ στην ώρα του αγώνα. Γιατί δουλεύουμε, δεν θα πάμε γήπεδο σήμερα. Να κάνουμε, έχουμε και τη δουλειά. Πάνω απ' όλα η δουλειά. Θα το δούμε εδώ από την τηλεόραση. Λογικά θα είμαστε εδώ από τις 8, 8 παρά. Θα είμαστε στούντιο, λογικά πάντα, αλλιώς κανονικά στις 9. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Κυριακές είμαστε από τις 12 έως τις 2, αλλά νωρίτερα κάνουμε παρέα με τον Γιώργο Λίγκρι τις Κυριακές. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 7 λεπτά μετά τη μία. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Βασιλή.
0: Καλημέρα.
1: Δύο πράγματα.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Του ξαναπήρα.
0: Έλα ρε.
1: Άκουσα την κυρία Αναστασία.
0: Ναι.
1: Θα πω κάτι λοιπόν. Πρώτα απ' όλα οι οπαδοί δεν επιβάλλουν κανέναν στον πρόεδρο. Ο πρόεδρος έκανε δηλώσεις. Και είπε δεν μ' αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει.
0: Δεν λέω για τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Λέω ότι γενικά οι οπαδοί δεν πρέπει να μάλλον οι πρόεδροι των ομάδων να καταλάβουν.
1: Εγώ μιλάω για τον Ολυμπιακό.
0: Να ακούνε τους οπαδούς. Αυτό λέω γενικότερα.
1: Δεύτερον, ποιος επέβαλε τον Γκαρσία στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός τον επέβαλε με τη Λιμπά.
0: Ο προπονητής πάντα.
1: Μπράβο. Και την ανανέωση.
0: Βέβαια και την ανανέωση.
1: Το Μαφέο ποιος τον επέβαλε. Εάν τον επέβαλε ο Ολυμπιακός, άκου τι θα σου πει ο Γιώργος τώρα. Το διόρθωσε το λάθος στέλνοντας. Αν τον επέβαλε με τη Λίμπα, πάλι ο Ολυμπιακός διόρθωσε το λάθος με τη Λίμπα, πάλι στέλνοντας. Δηλαδή όπως και να έχει, μονάζιγα μονόζιγα. Φταίει ο Μαρινάκης γιατί δεν έχει παίκτες ο Ολυμπιακός. Του φέρνει παίκτες.
0: Ποιος το είπε για το Μαρινάκη, ρε. Ποιος το είπε για το Μαρινάκη, το φταίει ο Μαρινάκης.

0: Είσαι...
1: δεν μιλάω για σένα, ρε.
0: Όχι, όχι, δεν λέω, δε λέω για μένα. Λέω, δεν άκουσα κανένα Ολυμπιακό εγώ. Σε μένα τουλάχιστον είσαι μηνύματα.
1: Πολύ, πολύ. Μέχρι που να βγουν οι παίκτες, ο Μαρινάκης φταίει γιατί δεν φέρνει παίκτες στο Μεντιλίμπα.
0: Μέχρι να έρθουνε. Μέχρι να έρθουνε.
1: Μέχρι να έρθουνε. Έρχεται ο Πουέρτα, έχει 4 παιχνίδια παίξει. Έχει κάνει γκολ με τη Σαντατέρ, φουλ ρυθμό, δεν το ξεκινάει καθόλου. Εντάξει, μόλις ο Ολυμπιακός έβαλε 4 γκολ με τη Λάρισα, θα μου πεις. Με τη Λάρισα. Μόλις έβαλε 4 γκολ, άλλαξε όλη την ομάδα, όλη την ομάδα, για να ξανακερδίσει ο Ολυμπιακός το 0-0. Και μετά από αυτό, φταίνει οι οπαδοί. Γιατί οι οπαδοί βλέπουν αυτό που λέει η Θύρα 7, αυτή τη στιγμή, το οποίο 1,5 χρόνο, γιατί στο ξαναλέω, ο Μεντιλίμπας, το πάμε, το είχαμε πει μαζί, δεν έχει λίπος, γιατί το έκαψε 1,5 χρόνο.
0: Ναι,
1: όπως είπε
0: ναι,
1: και τον Αλμέιδα, του έδωσε την ευκαιρία, ναι, του έδωσε την ευκαιρία του Αλμέιδα μια χρονιά. Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν του την έδωσε μια χρονιά στο Μεντιλίμπα.
0: Βεβαίως. Και πέρυσι και, λοιπόν, και φέτος.
1: Ο Ολυμπιακός του έδωσε... Θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε και δεύτερη χρονιά.
0: Ο Ολυμπιακός του έδωσε ευκαιρίες δύο. Και μία πέρυσι και μία φέτος.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Και φέτος του έδωσε ευκαιρία μετά από αποκλεισμό οδυνηρό.
1: Η λογική, για να το κλείσω να μην συγκατείμε και...
0: Όχι, λέω ότι φέτος του έδωσε ευκαιρία με ένα αποκλεισμό 25 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, να τα λέμε όλα. Να τα λέμε όλα.
1: Έτσι, έτσι. Αλλά δεν τα έχασε ο Χούντο, χάρη στο Χού,
0: ναι, εντάξει, Γιώργο, 25 εκατομμύρια
1: συν
0: τα υπόλοιπα, είναι κανένα σαραντάρι μαζί με τα υπόλοιπα.
1: Ξέρεις πόσο στοιχίζει, ο ΠΑΟΚ, πόσο στοιχίζει, 70 εκατομμύρια μεταγραφές, 10 ομάδες φτιάχνουν άλλοι με αυτά τα λεφτά.
0: Ναι, έχασε πολλά λεφτά με το Champions League, και παρόλα αυτά του έδωσε την ευκαιρία ακόμα μια φορά.
1: Φίλε, τα λέω αυτά γιατί ο κόμπος έχει ξεπεράσει και το χτένι.
0: Εντάξει, εγώ είπα και στην Αναστασία, αν ο Ολυμπιακός την Κυριακή με τον Όφη δείξει το πρόσωπο με τον Βόλο, νομίζω ότι θα είναι τελευταία του...
1: Ρε φίλε, και αύριο, γιατί την Κυριακή ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει την μπάλα κάτω.
0: Εντάξει, αύριο ρε φίλε, λες,
1: αλλά
0: okay.
1: Πρέπει να βάλει την μπάλα κάτω. Εγώ ξέρω ότι την έβαλε σε δύο παιχνίδια και στο τρίτο παιχνίδι του βγήκαν οι φάσεις και τα γκολ. Και σε 7 λεπτά έκανε 4 γκολ. Ναι,
0: εγώ λέω ότι...
1: Όταν λοιπόν μια ομάδα ξεκινάει και παίζει ένα άλλο ποδόσφαιρο, να του δώσουμε τον χρόνο. Όταν παίζει το σωστό ποδόσφαιρο, θα τη φτιάξει την ομάδα.
0: Ναι, εγώ λέω ότι...
1: Όταν όμως αυτός το αλλάζει ξανά και πάει στο παλιό στυλ, που δεν αποδίδει, να μην μιλήσουμε, ρε,
0: εγώ, όχι, εγώ λέω για το αυριανό ότι ο Ολυμπιακός είναι αύριο το κύπελο, δεν έχει θέμα να περάσει, να μην περάσει. Έτσι πως είναι το league phase του κυπέλου, θα περάσει ο Ολυμπιακός. Okay. Λέω για το πρωτάθλημα της Κυριακής, εκείνη το ενδιαφέρον όλο, με τον Όφη που είναι μια καλή ομάδα. Ο Φιάνο Ολυμπιακός δείξει τα στοιχεία που έδειξε με το Βόλο και δεν καταφέρει να πάρει αποτέλεσμα, γιατί ξέρει το αποτέλεσμα και κακά να παίξει, θα μετράει, γιατί οι βαθμοί μετράνε. Αν δεν πάρει βαθμούς, νομίζω ότι θα είναι τελευταία του.
1: Φίλε, δεν είμαι άνθρωπος του αποτελέσματος, γιατί πιστεύω ότι τα αποτελέσματα έρχονται έστω και αν έχεις μια αποτυχία, εάν παίζεις μπάλα.
0: Όχι, λέω, εάν πάρει.
1: Λέω,
0: εάν πάρει το αποτέλεσμα με τον Όφη και αν παίξει καλά, και να μην δεν αχαιρετήσει και αν παίξει καλά, παίρνει ακόμα μια πίσω χρόνου. Αν δεν πάρει και αποτέλεσμα, νομίζω θα είναι τελευταία του μέρα στον πάγκο του Ολυμπιακού.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι νομίζω.
1: Εντάξει, αυτά ήθελα να σου πω.
0: Γεια σου,
1: Γιώργο.
0: Άντε, τα λέμε αύριο.
1: Εντάξει,
0: γεια σου, φίλε. Γεια. Εντάξει, φίλε, που λες, εγώ πιστεύω για τον Ολυμπιακό που σου λέω στο Γιώργο που μιλάγαμε και στην Αναστασία ότι θα είναι τελευταία ευκαιρία την Κυριακή με τον Όφη. Αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει καλό αποτέλεσμα, δεν το λέω ότι γιατί ο Μαρινάκης ακούσει τους οπαδούς. Θεωρώ ότι και ο Μαρινάκης, σαν πρόεδρος του Ολυμπιακού και οπαδός του Ολυμπιακού, και αυτός δεν περνάει καλά στο γήπεδο βλέποντας την ομάδα του να παίζει κακό ποδόσφαιρο. Δηλαδή και οι πρόεδροι για ομάδες έχουν, ομάδες υποστηρίζουν και αυτοί βλέπουν την μπάλα και θα γεμάσουν. Αν δεν τους αρέσει κάτι, δεν χρειάζεται να πάρουν τη γνώμη του Βασίλη που είναι οπαδός ΣΑΕΚ, του Γιώργου που είναι οπαδός του Ολυμπιακού ή του Κώστα που είναι οπαδός Παναθηναϊκού ή του Παναγιώτη που είναι του ΠΑΟΚ. Βλέπουν και αυτοί ποδόσφαιρο. Σου λέει δεν παίζουμε καλά. Ό,τι βλέπει ο Βασίλης βλέπει και ο πρόεδρος της ΑΕΚ π.χ. Άρα πρέπει να γίνει αλλαγή. Δεν το κάνει δηλαδή επειδή το που ο Βασίλης θα διώξει ο Λιόπουλος το προπονητή λέμε ή το που ο Γιώργος από το Λονδίνο θα διώξει ο Μαρινάκης τον Μεντιλίμπαρ που το που ο Γιώργος και ο Μαρινάκης βλέπει ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει, δεν έπαιξε καλά με τον Βόλο και αυτός θα στράβωσε, θα ανεβρίασε και άμα ξαναγίνει σου λέει εντάξει εγώ αποφασίζω πάμε παρακάτω. Για το φίλο που με ρωτάει, λογικά Φιλαράκο σήμερα δεν ξέρω για τον Ολυμπιακό Βόλο, αλλά νομίζω ότι θα ξεκινήσει σήμερα με κάποιους άλλους προσφέστες. Λογικά θα βάλει τον Πιτσιρικά το φίλο, που έχει αφήσει καλά, έχει δείξει καλά δείγματα στα πρώτα του παιχνίδια ο Πιτσιρικάς, που είναι ταλεντάκι καλό, προσοχή θέλει. Λοιπόν, και λογικά θα ξεκινήσει τον Μπουέρτα σήμερα. Νομίζω ότι τον Μπουέρτα πρέπει να τον ξεκινήσει σήμερα. Γιατί αυτά που ακούγονται ότι θέλει να τον προετοιμάσει, να τον έχει έτοιμο, έχουμε μαραθώνια μπροστά μας, έχει Ευρώπη, να είναι ο Πουέρτα έτοιμος να ακλιματιστεί στο κλίμα. Εντάξει, προπονητικά είναι έτοιμος γιατί έχει παίξει το Μουντιάλ. Ίσως να τον προετοιμάζει, να τον έχει έτοιμο να μάθει την ομάδα καλύτερα και αυτά. Τώρα είναι ευκαιρία με τον Βόλο να πάρει παιχνίδι και ο Πουέρτα, και νομίζω ότι θα τον έχει στο βασικό σχήμα. Έτσι νομίζω. Τώρα θα δούμε, παιδιά. Δεν νομίζω να κατεβάσει πάλι Τσικίνιο, Γκαρθία και Έσε. Δεν νομίζω. Δεν το νομίζω αυτό. Το Τσικίνιο μπορεί να το κατεβάσει, αλλά νομίζω τον Γκαρθία νομίζω πως όχι. Τώρα θα δούμε, παιδιά. Τώρα μην παίρνω κιόρκο. Αλλά νομίζω τον Πουέρτα είναι ευκαιρία να τον βάλει σήμερα.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα. Έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος και μάλλον ξαναπήρε από ό,τι βλέπω. Για πάμε, καλημέρα.
1: Έλα ρε
0: Χάρη.
1: Επειδή είμαι ισοπαίδος ο Αυστριακός πριν, είναι Αυστριακός τώρα.
0: Είναι στην Αυστρία, τρώει τώρα.
1: Να δευτερολογήσω, κοίτα να δεις τώρα, γιατί είναι σάλτσας όπως το πες, βάζει και παραπάνω. Λοιπόν, εγώ είπα ρε φίλε, βάσει λογικής πως το βλέπω. Είπα, ας πούμε, έχει κάνει 20 μεταγραφές και συμφώνησες και εσύ, δεν μπορεί αμέσως να βρει χημεία, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, θέλει ένα λίγο χρόνο, αλλά όχι πάρα πολύ.
1: Λογικό. Λοιπόν, είπε ο Γιώργος ότι βάζει στη Λάρισα και βάζουν 4 γκολ και στο επόμενο παιχνίδι τους αλλάζει. Μα είπαμε ότι δίνει χρόνο σε όλους, έτσι, γιατί πρέπει και να τους δει τους παίκτες και να μην παίζουν συνέχεια κάθε 3 μέρες, μην βγάλουν θλάσεις και τέτοια. Γιατί το ορόσημο είναι το παιχνίδι με τη Αγγελόνια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά χέζε χάρη τι γίνεται. Μπορούσε ο Μαντιλίμπαρ, μπορούσε λέω. Εντάξει, προπονητής δεν είμαι, μπορούσε να έχει τουλάχιστον 7-8 παίχτες στάνταρ.
1: Αυτό κάνει ρε φίλε.
0: Δεν έχει ρε φίλε. Όταν έχει τον Γκαρθία 3 παιχνίδια εκτός ομάδας, τον έχει βγάλει από την Ευρώπη και ξαφνικά τον εβάζει να παίξει, δεν έχει μόνιμο.
1: Ρε φίλε, βάζει, ας πούμε, ξεκίνησε, έπαιξε με τον Αστέρα.
0: Ας πούμε τον Μπουέρτα, εντάξει, δεν τον έβαλε τα προηγούμενα μάτσα, αλλά μπορούσε να τον εβάλει με τον Βόλο, ρε παιδί μου.
1: Γιατί να σπολές, γιατί έβαλε ο Νάι. Ο Νάι έχει παίξει εδώ πέρα ένα χρόνο.
0: Ναι, δεν λέω ότι. Λέω και τον Μπουέρτα.
1: Και τον έβαλε κατευθείαν.
0: Ναι, λέω, δεν το παγώνω, το είπε ένα φίλο. Αλλά για τον Μπουέρτα θεωρώ ότι που είναι ένα σπουδαίο προσφερειστή, τον είδαμε και στο Μουντιάλ. Ναι, αλλά δεν έχει, ρε φίλε, θέμα όμω προπονήσεων, γιατί έπαιξε Μουντιάλ ο άνθρωπο. Δηλαδή. Έχει ξεκουραστεί, είναι έτοιμος, δηλαδή μπορούσε να τον βάλει.
1: Τουλάχιστον. Να τον βάλει σε κατευθείαν τρεις παίχτες έχει και να τον βάλει με τον Μπουέρτα.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Τον προώρησε να τον βάλει αλλαγή τον Μπουέρτα. Αλλά όταν βλέπετε έχει δύο τραυματισμούς και μια αποχώρηση του παιδί, πού να τον βάλει ρε παιδιά εκεί πέρα. Σοβαρολογούμε τώρα. Πρέπει να τον βάλει τον Μπουέρτα σε αυτό το μάτς. Και σε αυτό το γήπεδο. Δεν υπάρχει λογική.
0: Πρέπει
1: για μένα, εν πάση περιπτώσει, επειδή άκουσα τώρα, γι' αυτό βγήκα κιόλας, τη θύρα 7 την ανακοίνωση και την καλή στο site, επειδή είπες ο πρόεδρος δεν ακούει τον Γιώργο και το άλλο Γιώργο Σιχάρης και άλλο θύρα 7.
0: Όχι, δεν είπα δεν ακούει. Λέω κανονικά οι πρόεδροι δεν πρέπει να ακούν τους οργανωμένους οπαδούς.
1: Δεν πρέπει να ακούνε, αλλά τη θύρα 7 πρέπει να ακούει ο κάθε πρόεδρος.
0: Λάθος για μένα να ακούει. Τι πάει να πει να ακούει.
1: Όχι, εσύ είσαι λάθος.
0: Όχι, ρε φίλε, οι οπαδοί είναι για να είναι στην κερκίδα και να φωνάζουν. Δεν είναι να κάνουν διοίκηση.
1: Η θύρα 7, φίλε, είναι κάτι άλλο.
0: Τι πάει να πει κάτι άλλο, ρε φίλε.
1: Το συγκεκριμένο για μένα είναι λάθος το συγκεκριμένο. Αλλά θα γίνει η θέλησή τους.
0: Αν άκουγε. Κοίταξε να δεις, ο Μαρινάκης δεν ακούει τη θύρα 7. Αν άκουγε τη θύρα 7, θα είχε δύο. Περίμενε να σου πω.
1: Νομίζει την ακούει.
0: Όχι, νομίζει. Όταν. Άσου τι είναι ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης επιχειρηματίας, έχει τον Ολυμπιακό, κοιτάει και το κέρδος. Άλλο λέω, αν ο Μαρινάκης άκουγε τη θύρα 7, θα είχε διώξει το Μεντιλίμπρα μετά το 1-4 με τη Μακάμπη. Δεν την άκουσε. Δεν την άκουσε τότε, την άκουσε.
1: Ναι, δεν τη θέλει ποτέ τη θύρα 7 απέναντι.
0: Και βρε, δεν λέω να είναι απέναντι. Δεν λέω να τους πάει κόντρα και να τους να πει τι λέτε αυτά. Δεν λέω να πάει να ακούει τους οργανωμένους, γιατί είναι πελάτες, είναι οπαδοί και αυτοί, να τους ακούει, αλλά να μην μπαίνει αποφάσεις.
1: Δεν είναι πελάτες, η θύρα 7 είναι ψυχή, φίλε.
0: Δεν πληρώνουνε, ρε φίλε, τσάμπα μπαίνουνε.
1: Ρε, άσε την μπαίνουνε τώρα, η θύρα 7...
0: Όποιος πληρώνει είναι πελάτης, τελείως, θα κάνουμε τώρα, θες,
1: δεν
0: θες.
1: Δεν το βλέπει.
0: Άλλο πως το βλέπει, ρε φίλε, λέω, ένας όποιος πληρώνει και πάει γήπεδο είναι πελάτης. Και ο Ρίτσινα και η θύρα 7 και η θύρα 4 και η θύρα 13, πελάτης είναι.
1: Λοιπόν,
0: εγώ δεν λέω να μην τους ακούει, να ακούει, αλλά δεν μπορεί να παίρνει απόφαση βάσει τι λέει η θύρα 7, η θύρα 21, η θύρα 4. Δηλαδή να πει η θύρα 7 στο Μαρινάκι, διώξε το Μεντιλίμπαρ, διώξε το Γεράσιμου, διώξε το Χάρη. Και ακούσε ο Μαρινάκης τη θύρα 7.
1: Αυτό είπα, να μπεις τώρα, μπήκα εγώ στην εκπομπή λίγο.
0: Θα τους ακούσει, θα τους αφουγκραστεί, θα ακούσει τη γνώμη τους και αν θεωρεί ότι είναι σωστό θα το κάνει. Αν θεωρεί ότι...
1: Κοίτα, σαν καμίνι που θα βράζει από αύριο.
0: Εντάξει, okay, εντάξει.
1: Μπορεί να μην γίνει τίποτα άμα η ομάδα και δυστρέφει, γιατί θα πει με άλλο πάθος και άλλο ξύλο εντός αγωγικό θα ρίξει αύριο. Δεν θα φάει, δεν μπορεί να φάει ξύλο στο γήπεδό του. Έτσι. Αλλά σε κάθε παιχνίδι, μπας περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι είναι τελειωμένος. Να δούμε, εγώ θέλω να φέρει τον Περέιρα, αυτόν που είχε στην Νότιγχαμ, ο οποίος είναι αυτό που του χρεώνουν του με την είπα, το άκουσα και χθες δηλαδή, ότι έγινε ό,τι έγινε ροντέο μέσα στο γήπεδο και αυτός λέει στη συνέντευξη τύπου σαν να μην έτρεχε τίποτα. Ή τον θέλουμε ρε παιδί μου λίγο Λουτσέσκου τον θέλουμε, το κατάλαβες. Και η αλήθεια
0: είναι ότι ήταν γραφικός.
1: Δεν τον έχεις ακούσει να πει για κακιά κουβέντα για ένα παίκτη.
0: Εντάξει, παιδί μου, εντάξει, οκ.
1: Είναι καλό παιδί, έτσι.
0: Ήταν, είναι διαφορετικό στυλ, μόνο. Εντάξει, δεν άλλαξε.
1: Τώρα τον έβλεπε, γινόταν και είχε και κρίξο ο Αλμέιδα.
0: Εντάξει, είναι άλλο στυλ. Με την είπα, εντάξει, είναι έτσι φιλοσοφία.
1: Είναι άμα του ρίξει μία, γυρνάει να του ρίξει άλλη μία. Είναι παρά είναι χριστιανό δηλαδή.
0: Είναι άλλη φιλοσοφία, έχει άλλο στυλ. Εντάξει, είναι αυτό δεν άλλαξε.
1: Έχει τη φιλοσοφία των Ισπανών. Πώ ήταν ο Βαλβέρδε, το ίδιο πράγμα.
0: Είναι ίσχος ήταν.
1: Είναι πολλοί ανθρωπάκοι αυτοί. Οι άνθρωποι είναι απονήρευτοι κιόλας. Λες μέχρι και βλάκες μπορεί να σου. Βλάκες αυτοί δεν έχουν την πουστιά που έχουμε εμείς ρε παιδί μου. Το κατάλαβα
0: ναι,
1: αυτό.
0: Εντάξει είναι έτσι. Πάντως εγώ είπα και στον Γιώργο πριν ότι θεωρώ ότι η περίοδος άρρητος του Μεντιλίμπαρ έχει λήξει. Στο επόμενο κακό παιχνίδι νομίζω ότι θα...
1: Ναι, ναι, εγώ σου λέω τώρα άκουσα μπήκα και λίγο στην εκπομπή επειδή άκουσα την ανακοίνωση δηλαδή
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λίγο να δω και είδα το κλίμα και...
0: Είναι βαρύ το κλίμα για το Βάσκο.
1: Τελείωσε, ναι, δηλαδή τώρα θα πρέπει να γίνει θαύμα, να μην γκελάρει πουθενά αλλά δεν είναι δυνατόν ξαναλέω, εγώ ήθελα να μείνει τουλάχιστον μέχρι τη διακοπή και μετά τη διακοπή να κρυφθεί από το πρώτο παιχνίδι αμέσως, καταλάβες. Δηλαδή να έχει και τις 20 μέρες εκεί.
0: Ναι, τους έδινες με την εθνική λες που είναι τρεις εβδομάδες.
1: Ναι, με τους παίκτες που τους έχει, μα δεν γίνεται και ούτε τότε δηλαδή θα μπορεί, αλλά τουλάχιστον θα έχει κάποιο διάστημα να το δουλέψει. Τουλάχιστον στην Ελλάδα έπρεπε να κάνει περίπατο τώρα, γιατί για κάτω αυτό να το ρε Βασίλη. Δεν γίνεται δηλαδή να δίνεις εσύ 10 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια για ένα παίκτη. Και να δίνω εγώ 10 και να είναι ίδιοι παίκτες δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά όμως φίλε το ποδόσφαιρο δεν παίζουν ρωμό τα λεφτά.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Αλλιώς είτε η Παρή θα είχε πάρει 15 Champions League, τελικά πήρε τα τελευταία 2.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Όταν δίνεις εσύ 5, δίνω εγώ 10 και εσύ με τα 5 ψωνίες καλύτερα είσαι πιο γάτος εσύ. Και όταν είσαι πιο γάτος εγώ αυτόν που έχω και μου τα χαλάει τα 10 πρέπει να τον διώξω.
0: Ναι, επειδή μου λέω τα 10 εκατομμύρια μπορεί ο παίκτης να σου βγει αξία του 10 εκατομμύρια. Όχι, λέμε για ένα, λέμε για, ναι, για πολλούς. Αλλά το θέμα είναι ότι και ο παίκτης που θα έρθει και ο ακριβώς πρέπει να το δείξει και μέσα στο κήπεδο. Γιατί μπορεί να.
1: Στους 10 παίκτες που θα πάρω εγώ με 10 εκατομμύρια.
0: Ο Ολυμπιακός πέρυσι έφερε ένα παίκτη ο οποίο εγώ τον είχα σε μεγάλη έτσι, εκτίμηση και το θαύμαζα πολύ γιατί έπαιζε στην Κόμο και μου είχε πληρώσει πολλές φορές πέρυσι.
1: Ναι,
0: με είχε πληρώσει πολλές φορές. Ο οποίος ήρθε και δεν ακούμπησε. Εμένα μου έκανε εντύπωση πως θα φέρεις έρθει στον Ολυμπιακό και δεν τον πήραν,
1: τον
0: πήραν οι Ιταλοί, η Ρώμα, οι μεγάλες ομάδες της Ιταλίας και έρθει στον Ολυμπιακό και εδώ θα κάνει παπάδες γιατί τώρα είχα δει με την Κόμο πολλά παιχνίδια γιατί έπαιζε στοίχημα την Κόμο όταν πήγαινε καλά και έρθει στον Ολυμπιακό και εδώ θα κάνει μεγάλη καριέρα. Έφυγε και δεν ακούμπησε και πήγε στην Ιταλία και πάει καλά. Άρα δεν διέξε τον Ολυμπιακό, υπάρχουν και αυτά.
1: Ναι, εντάξει, και αυτός και ο Μαθαίος που φέραμε, δηλαδή δεν προκαταλάβει πώς φέρνουν, ρε.
0: Ναι.
1: Αυτός και πρόβλημα, λέει, οικογενειακό, και τι ήρθες, ρε φίλε, τότε.
0: Εντάξει. Είναι πολλά παίζουν ρόλο. Είναι και η ομάδα που άμα κολλήσει με την ομάδα, είναι πολλά παίζουν ρόλο στις μεταγραφές. Είναι λαχεία.
1: Σίγουρα, αλλά σου λέω όταν πλέον...
0: Εντάξει, ένας παίξης που είναι πιο ακριβώς, βέβαια, οι πιθανότητες να πιάσει είναι πιο πολλές. Αυτή είναι αλήθεια. Αλλά δεν είναι σίγουρο.
1: Ναι, δεν είναι, ναι, σίγουρο δεν είναι τίποτα, σίγουρα.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Να σου είναι... χάρη μου, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μηνυματάκι με την καλημέρα του. Ο φίλος και λέει ο Δημήτρης, καλημέρα Βασίλη, εγώ φίλε Ολυμπιακός είμαι, η Θύρα 7 έβγανε μια ανακοίνωση, άλλος όμως πληρώνει. Α, ναι, για το... Ναι, παιδιά, εγώ είπα ότι όλοι οι πρόεδροι των ομάδων πρέπει να ακούνε τους οργανωμένους, γιατί είναι και αυτοί πελάτες. Τώρα, πελάτες. Αγωγικά ρε παιδί, πληρώνει ένα εστίριο. Για να πληρώνει ένα εστίριο, πα βλέπει έναν αγώνα. Πληρώνει το εστίριό σου. Διαρκεί εστίριο, πληρώνει. Άρα είσαι σαν πελάτη. Εντάξει. Συσσαγωγικά βάλει το παδό πελάτη. Λοιπόν, πρέπει να ακούνε, να φουγκράζονται τι λένε οργανωμένοι, γιατί πάνε και υποστηρίζουν την ομάδα τους. Αλλά λέω και πάλι, για όλους τους οργανωμένους, δεν μπορεί κάθε διοίκηση να λαμβάνει, μάλλον να πηγαίνει από, μέχρι τελευταία τελεία, τι λένε οι οργανωμένοι. Αυτός πληρώνει, θα ακούσει τους οργανωμένους, μπορεί να ακούσει τους οργανωμένους και να συμφωνήσει. Τώρα μιλάμε για τον Μαρινάκη. Μπορεί να του ακούσει και να συμφωνήσει και να θεωρήσει ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να κάτσει άλλο στον Ολυμπιακό. Τελείωσε το. Μπορεί άλλο στον Ολυμπιακό, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Έτσι γίνεται πάντα. Όλοι οι προπονητές δεν μένουν για πάντα στις ομάδες, δεν είναι πλατάνια να φυτρώσουν και να μείνουν εκεί. Όλοι φεύγουν. Άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν. Λοιπόν, ο Μαρινάκης όμως την προηγούμενη φορά που έγινε πάλι έτσι επανάσταση εισαγωγικά με οπαδούς του Ολυμπιακού και οργανωμένους και μη. Μετά το 1-4 με τη Μακάμπη, δεν τους άκουσε. Και τι έκανε και το βράδυ, τον φώναξε στο γραφείο του και του λέει: εδώ, φάγαμε 4 τη Μακάμπη. Είμαστε σχεδόν αποκλεισμένοι. Κάναμε ένα συμβόλαιο καινούριο. Και το έκανε. Το έκανε. Σε κόντρα με τους οργανωμένους και τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Εγώ εδώ πέρα ήμουν τότε, γιατί ήταν πανηγύρι. Πανηγύρι, όταν λέμε χοντρό πανηγύρι. Τι είναι αυτός, και μετά έφαγε 4 κόρα τον ΠΑΟΚ, άλλο πανηγύρι. Τι είναι αυτός που μας έφερε. Τον Ταβερνιάρη, τον Άσκετο και όλα τα υπόλοιπα. Αν δεν τον είχε κρατήσει ο Μαρινάκης τώρα και άκουγε τους οργανωμένους ακριβώς τι θέλανε, θα τον είχε διώξει και ο Ολυμπιακός δεν θα είχε πάρει κόφερενς. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αλλά λέω και πάλι ότι πρέπει να ακούνε οι πρόεδροι, ναι, αλλά μέχρι σε ένα σημείο να ακούνε τους οπαδούς των ομάδων, αλλά οι οπαδοί να αποφασίζουν. Αποφασίζουν οι πρόεδροι. Και στο φινάλε αυτοί πληρώνουν. Δηλαδή ο οργανωμένος, αν πει κάτι και το δεχθεί ο πρόεδρος, αν χάσει κάτι με αυτή την απόφαση η ομάδα, ο παδός δεν πληρώνει τίποτα. Εντάξει. Ο πρόεδρος θα πληρώσει την ύφη. Και είπα νωρίτερα και με τον Γιώργο, το Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης, Ολυμπιακός ως πάντων, του έδωσε δεύτερη ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία του Μεντιλίμπαρ μετά την περσινή χρονιά που δεν ήταν καλός Ολυμπιακός και έχασε το πρωτάθλημα και δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο τέλος πάντων. Για το πρωτάθλημα μπορεί να το χάσει και να παίξει καλά και να χάσει το πρωτάθλημα. Θα συμβαίνουν. Μπάλα είναι. Δοκάρι και μέσα πρωτάθλημα, δοκάρι και έξω δεν παίρνει πρωτάθλημα. Σε μια αγωνιστική που λέμε τελευταία. Λοιπόν, του έδωσε μεγάλη ευκαιρία, δεύτερη μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο καιρό μετά τον αποκλεισμό με την Αϊμέγεν, η οποία. Δεν είναι απλά ο αποκλεισμός σαν αποκλεισμός και δεν είναι από το αποκλείσεις από την Arsenal ή από τη Manchester United, από τη Manchester City, από τη Real, από την Dortmund, από την μια ομάδα δυνατή. Αποκλείσεις να είμαι και μια ομάδα η οποία πρώτη φορά στην ιστορία της βγήκε σε προκληματικά Champions League. Αποκλείστηκες, τούτος σε ευκαιρία δεύτερη και χάνοντας και 25 εκατομμύρια συν τα υπόλοιπα που θα έπαιρνες από εισιτήρια, από χορηγούς, από τα υπόλοιπα. Δηλαδή ήταν μεγάλο το πλήγμα στον Ολυμπιακό τα χρήματα που έχασε όταν έχει δώσει τόσα χρήματα για μεταγραφές. Τα έχει βγάλει τουλάχιστον, τα έχει βάλει στο ταμείο κάποια χρήματα. Γιατί αλλιώς είναι να έχει δώσει 70, να έχει πάρει και 40 από το Champions League, και άλλο να έχει δώσει μόνο 70, να έχει πάρει φράγκο. Και όμως τον φώναξε στο γραφείο του, είπε ότι κοίταξε να δεις, θα κάνουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα να σε διώξω, συνεχίζει κανονικά. Απλά θέλω να δούμε λίγο καλύτερο ποδόσφαιρο από τον Ολυμπιακό. Από ό,τι λένε πληροφορίες, έτσι μίλησαν, έτσι το είπε. Ότι θέλω να δω καλύτερο ποδόσφαιρο από τον Ολυμπιακό. Άρα την ευκαιρία την πήρε ο Μεντιλίμπαρ μετά από μια μεγάλη αποτυχία με την Αϊμέγεν. Έδειξε ο Ολυμπιακός κάποια δείγματα, αυτή είναι αλήθεια, και με την Τρίπολη και με την Λάρισα. Και με την, εντάξει, στη Λάρισα. Με την Τρίπολη και με τον Ατρόμητο. Ένα 0, okay, ένα 0, ένα γκολ. Δεν είναι απειλήθηκε. Έπαιξε πολύ πιο ωραία από ό,τι έπαιξε με τον Βόλο. Και ξαφνικά μετά τα δύο παιχνίδια αυτά αλλάζει το σύστημα όλο και ξαναβλέπει τον Ολυμπιακό τον περσινό. Ο κόσμος, εντάξει, λογικό είναι να διαμαρτυρηθεί και να φωνάξει. Και αν φίλε Παναγιώτη, συνεχίζω. Αν ο Ολυμπιακός, λέω και δεν λέω το σημερινό μάτς, εντάξει, νομίζω το σημερινό μάτς δεν θα είναι κριτήριο. Εκτός αν είναι κάπου, γίνει καμιά χοντρή γκέλα με τον Ολυμπιακό και χάσει τον Βόλο και δεν βλέπετε. Αλλά θεωρώ το παιχνίδι Ολυμπιακός το πάρει σήμερα, άρα του δίνει ακόμα μία πίσωση χρόνου. Την Κυριακή νομίζω με τον Όφη, που είναι μια καλή ομάδα, δουλεμένη ομάδα από τον Κόντι. Αν ο Ολυμπιακός δεν παίξει καλά και δεν πάρει αποτέλεσμα. Γιατί αν πάρει αποτέλεσμα, μπορεί να. Τρεις βαθμούς στο σακούλι μπήκανε, πάμε για μια εβδομάδα. Αν όμως δεν παίξει καλά και δεν πάρει και αποτέλεσμα, θεωρώ ότι την επόμενη εβδομάδα με τον Λιβαδιακό στην Λιβαδιά, ο Ολυμπιακός θα έχει άλλο προπονητή. Υπηρεσιακό, θα ψάχνει κάποιο άλλο, θα έχει άλλο προπονητή. Τώρα βέβαια θα τα δούμε, αυτά τα λέμε τώρα εμείς, μπορεί να ξέρουμε τι θα πει ο Μαρινάκης. Εντάξει, λέμε, λόγια του αέρα. Πάντως ότι το κλίμα είναι βαρύ για τον Βάσκο, είναι βαρύ για τον Βάσκο. Νομίζω ότι και από τα μηνύματα που διαβάζω και από τους φίλους του Ολυμπιακού που μιλάω και από τα τηλεφωνήματα που βγήκαν σήμερα στην εκπομπή, τα κατά του Μεντιλίμπαρ είναι πολύ περισσότερα από τα υπέρ. Έτσι νομίζω. Δηλαδή φωνές στο να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, όχι μόνο από οργανωμένους, εντάξει, και από παντού του Ολυμπιακού, απλούς οπαδούς του Ολυμπιακού, οι φωνές που διαβάζω εδώ, ακούω, είναι περισσότερες, πολύ περισσότερες από τις φωνές στο να μείνει ο προπονητής του Ολυμπιακού και άλλο στην ομάδα. Ας συνεχίσει έτσι.

Λοιπόν, πάμε για ένα μισά ώρα ακόμα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ποιον βλέπεις φέτος για πρωτάθλημα και ποιον βλέπεις να πέφτει κατηγορία? Γιατί για πρωτάθλημα ακόμα είναι πολύ νωρίς. Εντάξει, να σου πω, γιατί έχουμε εικόνα τριών αγωνιστικών. Νομίζω ότι πιο κάτω από τους τρεις είναι ο ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι οι άλλες ομάδες είναι εισάξεις να πάρουν πρωτάθλημα, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, από εκεί πέρα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο χαμηλά σε ποσοστά σε σχέση με τους άλλους τρεις. Τώρα για υποβιβασμό μπορεί και εδώ να είναι νωρίς τις αγωνιστικές. Θα νομίζω ότι η Τρίπολη έχει δύσκολα. Συνεχίζει να είναι το ίδιο πράγμα το περσινό. Πέρυσι τα κατάφερε και γλίτωσε στο τέλος. Νομίζω φέτος τα πράγματα για την Τρίπολη είναι πολύ πολύ δύσκολα.

γιατί και η Τρίπολη την Κυριακή πιθανότητες να πάρει αποτέλεσμα είναι δύσκολο. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει, γιατί τα παιχνίδια τελειώνουν όλα στο 90 και κανείς δεν υπάρχει νικητής πριν ξεκινήσουν τα μάτς. Αλλά παίζει με την ΑΕΚ. Στην Τρίπολη παίζει, αλλά παίζει με την ΑΕΚ. Μέχρι όταν βλέπεις και χάνει από το Ηρακλή 2-0, λες ότι το απόλυτο φαβορί είναι η ΑΕΚ. Άρα πιθανόν λέμε να μείνει στους 0 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές. Όχι ότι έχει πέσει σίγουρα, αλλά δείχνει μια ομάδα η οποία δεν έχει βελτιωθεί σε σχέση με πέρυσι. Τώρα για Καλαμάτα και Ηρακλή που ανέβηκαν στην κατηγορία, η Καλαμάτα τσίπησε σε βαθμό με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Έχει πολλά παράπονα με το παιχνίδι με τον Άρη, γιατί εκεί όντως αδικήθηκε. Η Καλαμάτα έπαιζε με 10 χωρίς να υπάρχει λόγος. Έχασε το μάτς, αλλά έχει δείξει καλύτερα στοιχεία από την Τρίπολη. Και είναι μια ομάδα, η Καλαμάτα, η οποία από τον Εύρο θα παίζει και στο γήπεδο κάτω στην παραλία. Έχει κάποια παιχνίδια με ομάδες που παλεύουν και αυτές. Πιθανόν να τα πάρει και να μαζεύσει πόντους. Ο Ηρακλής ξεκίνησε άσχημα. Λέγαμε ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει πολλά προβλήματα. Προπονητή παράξενο, πρόεδρο παράξενο. Τελικά έχει πάρει 4 ποντάκια στα 2 τελευταία μάτς. Με το Βόλο που ισοφαρίστηκε στο 93, ισοφαρίστηκε 1-1. Και σήμερα, χτες μάλλον, πήρε το διπλό μέσα στην Τρίπολη. Έχει φτάσει στους 4 πόντους.

Καλά παιδιά, μιλάμε όμως για τρίτη αγωνιστική, εντάξει, μιλάμε για ολόκληρο μαραθώνιο, έχουμε πολλά παιχνίδια, υπάρχουν ομάδες που παίζουν Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, παίζουν και Ευρώπη, θα έχουν απώλειες, ήδη έχουμε δύο απώλειες, μία του ΑΕΚ με την Κηφισιά, μία του Ολυμπιακού με το Βόλο, εντάξει το ΠΑΟΚ δεν το λέω απώλεια γιατί με τον Παναθηναϊκό έπαιζε. Και έχουν και πολλά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ βέβαια δεν έχει πολλά παιχνίδια να παίξει γιατί δεν έχει Ευρώπη. Έχει πιο λίγα παιχνίδια από τους υπόλοιπους. Αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν έχει όμως. Χρειάζεται να έχει και πιο δυνατό πάγκο. Οι άλλοι έχουν την Ευρώπη. Και αν προχωρήσουν κιόλας. Εντάξει, όχι γιατί δεν λέω για την ΑΕΚ να προχωρήσει. Θα πάει πού τελικό της Champions League. Αλλά ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός που μπορεί να προχωρήσει το Conference θα έχουν περισσότερα παιχνίδια. Βέβαια έχουν πολλές λύσεις και οι τρεις ομάδες, και ο Ολυμπιακός και, και ο ΠΑΟΚ. Στους πάγκους έχουν και ο Παναθηναϊκός έχουν δυνατούς πάγκους, έχουν λύσεις. Αλλά θα υπάρχουν. Υπάρχει κούραση. Τετάρτη Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή. Δεν είναι και εύκολα πράγματα. Αλλά ακόμα οι παιδιά είναι πολύ πολύ νωρίς. Οι ομάδες ακόμα που λέμε φτιάχνονται και πιθανόν να έρθουν και άλλοι παίκτες. Μεταγραφές ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Ακόμα έχουμε μπροστά μας άλλες 7 μέρες για να τελειώσει οι μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ να έφερε έναν παίκτη από την Αούγκσμπουργκ. Μπορεί να έρθουν παίκτες στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό να πάρουν και άλλους παίκτες. Και μέχρι τώρα ευχάριστη έκπληξη ο Πανετολικός, ο οποίος μετά νομίζω δεν έχει γίνει ποτέ αυτό στην ιστορία του, να έχει τρία μάτς με τρεις νίκες και να είναι πρωτοπόρος. Θυμίζει τον Βεστινό Λεβαδιακό, γιατί παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο. Το παιχνίδι το είδαμε τον Λεβαδιακό. Μπορεί να έχει κατοχή η Λιβαδιά να πιέζει, αλλά δεν κινδύνευσε πάρα πολλές φορές. Νομίζω δεν έχει καμία σούτ στην εστία. Δηλαδή να πιάσει το τερματοφύλακα, δεν έχει καμία φάση. Αντίθετα, ο Λεβαδιακός με κατοχή λιγότερη έχει κάνει 4-5 ευκαιρίες καλές και βάλε και 2 γκολ. Ο Πανετολικός είναι μια ομάδα η οποία έχει δουλευτεί καλά από τον κύριο Αναστασίου και μέχρι τώρα είναι η έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος. Μέχρι τώρα μιλάμε. Αν ο Πανετολικός την Κυριακή, ο Πανετολικός την Πέμπτη κερδίσει την Κηφισιά, που πιθανόν να την κερδίσει, φαβορή θα είναι, θα έχει ο Πανετολικός 9 πόντους, το απόλυτο μαζί με τον Πανετολικό και την Κυριακή παίζουν μαζί. 9.30 το βράδυ παίζει Παναθηναϊκός Πανετολικός. Το μάτς των πρωτοπόρων. Για τον φίλο που με ρωτάει για τους άλλους δύο, φίλε τα είπα, που είναι από τη Θεσσαλονίκη και ο φίλος για τις ομάδες πόλης Μπιλαρά, πες μας κάτι την Κυριακή, παίζουν μαζί. Εντάξει, και ο Άρης απογοήτευσε. Τον περίμενα πολύ πιο καλό τον Άρη. Με τα δεδομένα που είχαμε μέχρι πριν τον αγώνα. Εντάξει, ο Άρης ο οποίος. Βέβαια έλειπε ένας αμυντικός, ο Φαμπιάνο, που είναι από τους καλύτερους παίκτες του Άρη στην άμυνα, αλλά νομίζω δεν φταίει μόνο ο Φαμπιάνο που έφαγε 5 γκολ από την ΑΕΚ. Ήταν κακός ο Άρης, τον περίμενα καλύτερο μετά από τα δύο παιχνίδια που είχε κάνει με 5 γκολ, 3 στην Καλαμάτα και 2 στον Όφι. Περίμενα να κάνει μια φάση, ρε παιδί μου, να δυσκολέψει λίγο την ΑΕΚ. Έφαγε ένα γκολ νωρίς, πήγε το ημίχρονο σβηστά 1-0, δεν έκανε καμία ευκαιρία. Η πρώτη ευκαιρία του Άρη καλή ήταν όταν ήταν 3-0 που έκανε το λάθος ο Μάριν στο 3-0 που σούταρε πάνω από την εστία και ένα στο 5-0, άλλη μια φάση πάλι που σούταρε ψηλά out. Αυτά ήταν οι δύο φάσεις του Άρη σε παιχνίδι που ήταν τελειωμένο στο 3-0 και στο 5-0. Τον περίμενα καλύτερο να τουλάχιστον να κάνει κάποια φάση, ρε παιδί μου, δεν έκανε τίποτα. Το άλλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ και αυτός κακός. Να μου πεις έπαιζε με 10 από νωρίς, δικαίως αποβλήθηκε ο παίχτης. Αλλά και μέχρι να αποβληθεί δεν είχε κάνει τίποτα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ έχει πολλά θεματάκια, έχει θέματα στην άμυνα και με το δίδυμο εκεί, Μιχαηλίδη και τον, πώς λέγεται ο άλλος που παίζει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, μετά που να πας τώρα αποβλήθηκε ο παίχτης και έβαλε, δεν είχε αναβάλει κάποιον άλλον και έβαλε το πιτσιρικά τον Πανταούλα, το οποίο παιδί ακούγονται καλά λόγια από τη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτά τα παιχνίδια όταν τον βάζεις και κάνει και τέτοια λάθη, ίσως το παιδί το κάψεις. Θα συμβαίνουν ένα παιδάκι τώρα 19 χρονών να του φορτώσουν πάνω λάθη, γιατί έκανε λάθος. Ο πέναλτι που κάνει είναι λάθος. Γενικά δεν ήταν καλή η εμφάνισή του. Αγχωμένος φαινόταν ο πιτσιρικάς. Έκανε και το πέναλτι εκεί που εντάξει, έπαιξε βόλεϊ. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο για το πιτσιρικά να το διαχειριστεί.
το λέω αυτό γιατί είχαμε κάποτε στην ΑΕΚ, θυμάμαι ένα παίχτη τις εποχές κακές της ΑΕΚ, Παθιακάκη νομίζω, του συγχωρεμένου. Είχαμε ένα στόπερ, δεν θυμάμαι το όνομά του ρε παιδί μου, που ήταν ταλέντο εκείνη την εποχή. Τον είχαν για καλό ταλέντο, καλό παίχτη, ταλεντάκι καλό, νεαρό. Και δεν ξέρω τι είχε γίνει τότε. Δεν έπαιζε ένα παίχτη, με τον Ολυμπιακό παίξαμε και τον έβαλε πάνω στο Τζιοβάνι νομίζω. Άμα κάποιο αγγλίζει Ολυμπιακό να θυμηθεί το όνομα του πιτσιρικά, ο Τζιοβάνι έκανε πάρτι τότε. Ήταν και Ολυμπιακό στα καλά του, ή άκουσα μαύρα στα χάλια. Νομίζω ο προπονητής Παθιακάκης ήταν στο Ολυμπιακό στάδιο, αν δεν κάνω λάθος. Τον έκανε άλογο ο Τζιοβάνι. Στην αμαρκάρισε ο Τζιοβάνι, τώρα εύκολο είναι. Το παιδάκι αυτό νομίζω χάθηκε, δεν ξανά έπαιξε ποτέ. Να έπαιξε χαμηλές κατηγορίες. Και ήταν ταλεντάκι. Τον είχε πάρει νομίζω από την Τρίπολη για τον Πανετολικό. Δεν θυμάμαι το όνομά του όμως τώρα.

Καλημέρα, Μιλάνα, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου, φίλε Γιώργο. Χριστόπουλος, όχι Χριστόπουλος, κάπου. Χριστόπουλος. Δεν θυμάμαι, παιδιά, αν κάποιος φίλος θυμάται το παιχνίδι. Τον Ατρόμητο, φίλε Γιώργο, από το Περιστέρι, τον περιμένω καλύτερο τον Ατρόμητο. Έμεινε προπονητής ο Περσινός, ο οποίος είναι καλός προπονητής, έκανε δουλειά πέρυσι στον Ατρόμητο. Γίνανε μεταγραφές, τον περιμένω καλύτερο. Μέχρι τώρα δεν. Να μου πεις νωρίς είναι. Δεν με έχει πείσει ο Ατρόμητος, τον περιμένω καλύτερο γιατί έχει καλούς παίκτες. Και το, από ό,τι λέγανε στο Περιστέρι το καλοκαίρι με τις μεταγραφές και πριν τα παιχνίδια, ότι πάνε φέτος για να πάνε εκεί στην Εξάδα, να φτάσουν ψηλά στη βαθμολογία. Για να δούμε. Παιδιά, ακόμα είπαμε νωρίς για όλες τις ομάδες. Τώρα λέμε εμείς, κρίνουμε από τώρα. Απλά έτσι μια πρώτη εικόνα που έχουμε. Τα τρία από τα μάτς και τα μάτς του κυπέλου δεν έχουν παίξει. Βέβαια, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός έχουν δώσει και παιχνίδια στην Ευρώπη. Οκ.

και Όφη. Και Όφη είναι και αυτός καλός και φέτος. Μπορεί να έχασε τον Άρη 2-0, αλλά έπαιξε καλά με τον Άρη. Είχε ευκαιρίες. Έχασε 2-1. Έχασε. Είχε ευκαιρίες να κάνει και παρά πρώτο μήχρονο κάποιες καλές ευκαιρίες ο Όφη. Είναι μια ομάδα δουλεμένη και ο Όφη. Καλή ομάδα με τον κύριο Κόντι. Δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος δηλαδή για κανέναν. Και προχθές, ας πούμε, η Κηφισιά που κατάφερε και πήρε ισοπαλία με την ΑΕΚ, πήγε στον Όφη και χάνε στο ημίχρονο στο 25-2-0. Με γκολ Μπουχαλάκη και του. Έλα. Άμα παίχτη του Ολυμπιακού που παίζει, έπαιζε στο Ολυμπιακό, του Αδρούτσου. Έχει καλή ομάδα ο Όφη. Θέλει δηλαδή. Θα κάνει καλή πορεία από ό,τι φαίνεται και φέτος στο πρωτάθλημα. Και έχει και την Ευρώπη που τα κατάφερε, πέρασε τους Βούλγαρους και είναι στο Europa μαζί με τον Ολυμπιακό. Τον Πανατολικό, αλλά πώς την βλέπεις, λέει ο Γιώργος, πάμε για Ευρώπη. Μόλις τα έλεγα, Γιώργο, τον Πανατολικό είναι η έκπληξη περσινή του Λεβαδιακού. Μια ομάδα που είναι αίτητη στα τρία πρώτα μάτς και έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι δεν έχει παίξει, πήρε αποτέλεσμα με κλεφτοπόλεμο. Έχει παίξει ωραία μπαλά. Για Ευρώπη, ακόμα είναι νωρίς να μιλήσουμε. Θεωρώ ότι τρεις ομάδες σίγουρες που θα είναι τριάδα είναι οι τρεις Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, όπως θέλετε, βάλτε τη σειρά. Θα το δούμε το Μάιο τη σειρά. Νομίζω και ο ΠΑΟΚ τώρα, δεν ξέρω, και ο Άρης εκεί. Θα πάω στο Παναθηναϊκό να αντέξει τόσο πολύ να βγει στα play-off. Θα δούμε, θα δούμε.

Μιλάρα, εμείς κάλαμε τις γκέλες μας, λέει, Ολυμπιακός είμαι, εμείς και εσείς. Ναι, εμείς την κάλαμε την γκέλα με την Κηφισία πριν μια εβδομάδα που βγήκαν όλοι οι άχρηστοι παίκτες ΣΑΕΚ και ο προπονητής να φύγει. Έτσι λέγανε κάποιοι, μια αλλοπόλυντες, όχι όλοι, αν ξέρεις, ευτυχώς ήταν μειονότητα αυτοί που τα έλεγαν. Με μια γκέλα με την Κηφισία. Εντάξει, με ένα ισόπαλο αποτέλεσμα που έγινε στο 95. Εντάξει, στο φινάλε στο 95. Άμα είχε κερδίσει η ΑΕΚ, δεν μιλάει κανείς. Τέλος πάντων, περιμέναν στη γωνία όπως περιμένουν πάντα οι οπαδοί έτσι οι παράξενοι. Ο των ομάδων. Και μετά από μια εβδομάδα η ίδια παρή αποθέωναν τον Νίκολης και τους παίχτες της ΑΕΚ. Υπάρχει διαφορά, φιλαράκο Δημήτρη, γιατί της ΑΕΚ, λέω ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ ήταν λάθος αυτοί που έκαναν και έκριναν το προπονητή και τους παίχτες με άσχημο τρόπο, όχι μόνο την εμφάνιση, έλεγαν πολλά και διάφορα σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει παίξει καλά, μάλλον συνεχίζει να παίζει. Μετά με το Βόλο ήταν κακός. Και οι φίλοι του Ολυμπιακού θυμήθηκαν την περσινή χρονιά. Ενώ η ΑΕΚ δεν είχε κάνει κακά παιχνίδια μέχρι τώρα. Το Ηράκλειο τον κέρδισε εύκολα 4-0. Κέρδισε τους Βούλγαρους εύκολα, πέρασε στο Champions League. Έτυχε ένα παιχνίδι να μην παίξει καλά. Μετά το παιχνίδι Ευρώπης. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ήταν καλή Κηφισιά, καλά στημένη από το Λέτο και πήρε το αποτέλεσμα. Δεν είναι ότι η ΑΕΚ ήταν κακή και πέρυσι και ξαφνικά έμεινε πάλι κακή. Πρωταθλήτρια ήταν η ΑΕΚ πέρυσι με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και έχει να χάσει 23 μάτς. Δεν τα έχει κερδίσει όλα. Δεν έχει χάσει όμως. Με τον Όφη έχασε τα πέναλτι. Και όμως υπάρχουν οπαδοί της ΑΕΚ που στην πρώτη γκέλα, την πρώτη σοπαλία, την πρώτη ήττα θα γίνουν και ήττες. Δεν είναι να μπορεί να κερδίσει συνέχεια. Και σοπαλίες θα γίνουν. Περιμένουν στη γωνία με την πρώτη σοπαλία. Να τους βγάλουν όλους άχρηστους. Να ρίξουν χολή. Και λέω και πάλι, ευτυχώς είναι μειονότητα. Και είναι αυτοί που δεν πάνε και γήπεδο κιόλας. Είναι αυτοί που είναι στα social media. Οι προπονητές του πληκτρολογίου, οι κριτές των πάντων. Και υπάρχουν και οι δημοσιογράφοι μέσα σε αυτούς. Δεν είναι μόνο ο παδί. Και το έχω καταλάβει αυτό, γιατί βλέποντας το παιχνίδι με την Κηφισία, το πρόσφατο παιχνίδι με την Κηφισία, στο 1-1. Με το που τελειώνει το παιχνίδι, έχω μπει κατευθείαν στο Facebook και βλέπω και δημοσιογράφους της ΑΕΚ και οπαδούς της ΑΕΚ να κάνουν μια κριτική για την ομάδα ότι δεν κάνει κανένας. Και λέω τώρα, πότε προλάβανε γράψαν ολόκληρο κείμενο, αφού στο 94-95 τελείωσε ο αγώνας, εγώ στο 95 μπήκα μέσα. Με το που τελείωσε ο αγώνας μπήκα στο Facebook και είδα 4-5 κείμενα που γράφανε πράγματα για την ομάδα. Άρα τα είχαν γράψει από πριν. Τα έχουν έτοιμα τα κείμενα. Σου λέει τι θα κάνουμε. Άμα φέρουμε γκέλα, να βρίσουμε τους πάντες. Περιμένουν κάποιοι την γκέλα για να βγάλουν τα αποθυμένα τους.

Λοιπόν, για να πούμε έναν πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Λούκα Γκουγκεσασβίλη, ο τραυματοφύλακας πήρε από την. Από τον πήρε αυτόν. Τέλος πάντων, ο οποίος είδε την αιστεία του να παραβιάζεται 4 φορές μέσα σε ένα ημίχρονο στο παιχνίδι της Γετζέπε με την Καζιάντες, πόλησε 2-4, τέταρτη αγωνιστική για την Τουρκία. Ο γενναιός τραυματοφύλακας, ο οποίος αγωνίζεται στην Γετζέπε ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ, ξεκίνησε κάτω από το δοκάρι, όμως ο πρώτος 40 λεπτό πήρε πολύ άσχημη τροπή. Έτρωγε τον αγκόλ πίσω από τ' άλλο. 4 φορές, στο 5, στο 10, στο 34 και στο 46, 0-4. Μάλιστα λέει κάθε φορά που ακούμπαγε την μπάλα ο Γκουγκεσασβίλη, η οπαδή της ομάδας τον γιούχαραν. Τον γιούχαραν. Και στο ημίχρονο ο προπονητής αναγκάστηκε, για να μην ακούει τις γιούχες και αυτός, να τον κάνει αλλαγή. Και έμεινε εκεί όμως, δεν έφαγε άλλο τυματοφύλακας ο άλλος. Απλά μείωσαν και οι υπεδόχοι σε 2-4. Μετά τον αγώνα, βέβαια, μετά τα σχόλια που άκουσε και τη γιούχα που έκανε μια. Ο τερματοφύλακας έκανε μια ανακοίνωση στα social media και γράφει: με ένας παίκτης που πάντα παλεύει στο αγωνιστικό χώρο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Μερικές φορές τα πράγματα πάνε όπως θέλουμε και μερικές φορές όχι. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν καλές και κακές μέρες. Κανείς όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη μαχητικότητά μου, το χαρακτήρα μου ή την προσπάθεια που καταβάλω για αυτή τη φανέλα. Αυτό που κάνατε σήμερα δεν είναι αυτό που σημαίνει να είσαι οπαδός. Φυσικά υπάρχουν πραγματικοί οπαδοί της Γετζέπε που αγαπούν πραγματικά αυτό το σύλλογο και στέκονται δίπλα στην ομάδα τους ό,τι και αν συμβεί. Έχω απεριόριστο σεβασμό και αγάπη για αυτούς. Ναι, ίσως περνάμε μια δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή, όμως από την πρώτη μέρα που ήρθα στη Γετζέπε δεν υπήρχε ούτε μια μέρα που να μην υπερασπιστώ το σήμα και το όνομα του συλλόγου. Στη Γεωργία, στην Τουρκία, στο σπίτι, στον δρόμο και στον αγωνιστικό χώρο εκπροσώπησα και υπερασπίστηκα με περηφάνεια την Γετζέπε παντού. Σε αυτούς που κρύβονται πίσω από τα δικτυολόγια τους και μιλούν από εκεί, θα πω ένα πράγμα. Η ζωή είναι μεγάλη, ο κόσμος μικρός. Μια μέρα είναι βέβαιο ότι θα συναντηθούμε στον δρόμο ή κάπου αλλού. Με απεριόριστη αγάπη στους πραγματικούς οπαδούς της Γετζέπε. Είπαμε, αυτό δεν έχει και άδικο. Στα δικτυολόγια ο καθένας γράφει ότι καταλαβαίνει. Τώρα με τα social media είναι ο καθένας, γίνεται προπονητής, γίνεται πρόεδρος, γίνεται ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, γίνεται ηγετής και γράφει ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει. Μήπως πληρώνει και τίποτα, όχι, τσάμπα είναι. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, είμαστε 8 λεπτά πριν το φινάλ, να δούμε αν έχουμε κάτι από το στοίχημα. Στα παιχνίδια τα βραδινά, αν έχουμε κάποια εξέλιξη για όσοι έχετε παίξει βραδινά παιχνίδια. Λοιπόν, στο 63, Σέρο Πορτένιο Νασιονάλ Σιόν παραμένει το 0-0. Μπαράκα Σέντραλ Αρχεντίνο Ζούνιο στο ημίχρονο και αυτό στο 0-0. Να πούμε το πρόγραμμα το σημερινό για το Champions League. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, 8 του μήνα, ξεκινάει η μεγάλη γιορτή. Το Champions League, 8 παρατέταρτο, έχουμε δύο μάτς. Τη ΑΕΚ, η ΑΕΚ θα παίξει δύο μάτς με τη Λίντσε και με τη Ρεάλ, 8 παρατέταρτο. Τα υπόλοιπα θα είναι όλα στις 10. Λοιπόν, 8 παρατέταρτο, ΑΕΚ Λάσκ Λίντσερ, Club Brugge Aston Villa. Και το βράδυ στις 10. Λίλ Μπέτις, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ. Αυτά είπαμε είναι σήμερα Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Έχουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια. Οι υπόλοιπες ομάδες, οι ελληνικές, θα παίξουν την επάνω εβδομάδα.

Λοιπόν, τελευταίες καλημέρες, τρεις από ό,τι βλέπω. Στο φίλο μας τον Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Έγινα. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλή ξεκούραση. Τα λέμε πάλι αύριο το βράδυ στις 9. Παιδιά, αύριο ή 9 ή 8. 9 σίγουρα θα είμαστε εδώ, αλλά μπορεί να είμαστε και νωρίτερα από τις 8 παρατέταρτο με τη σέντρα του παιχνιδιού τη ΑΕΚ με την Λάσκ Λίντσερ από τη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί θα βρίσκεται για λογαριασμό του σταθμού ο Θέμης Παλιούρας που μας έφερε γούρι πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 με τη Λεύσκη. Κάναμε μεγάλη εμφάνιση. 4-0 προκριθήκαμε μετά το 0-0 της Βουλγαρίας. Μακάρι να μας πάει το ίδιο καλά, να μας φέρει πάλι γούρι. Ας μην βάλουμε 4, ας βάλουμε 1. Και ας το βάλει και ο Λιούμπισης από τον γκολ. Λοιπόν, αύριο θα είσαι συντονισμένοι εδώ. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού για σήμερα το βράδυ. Είπαμε, ή στις 8 παρατέταρτο θα είμαστε εδώ, ή στις 9. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.